0: you did, you wouldn't recognize me.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλου. Yellow Radio 101,7.

Yeah.

0: Ja.
1: Det funker fint, det.
2: Ja.
1: Vi ser. Åh, kan jeg redde hodet på?

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα! Έλα να σηκώνομαστε! Έλα παιδί μου, έλα και καθυστέρησαμε σήμερα, το κάψαμε το γάλα λέμε. Τι να κάνεις, αστάθμητοι παράγοντες.

Λοιπόν, η θερμοκρασία σήμερα είσαι η μέγιστη. Θα είναι αυτή των 30 βαθμών, αλλά όχι στη Θεσσαλονίκη, όχι, όχι. Στη Ρόδο.

Τρίτη λοιπόν, 22 Σεπτεμβρίου του 2026, ο Σίου Κοσμάτου ζωγραφίτη ιερομάρτυρος Φωκά Επισκόπου Σινόπης. Και τα του καιρού, 17 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα, η υγρασία στο 42%, η άνεμη βορειοδυτική 3 εποφόρ. Δεν θα έχουμε μεγάλη άνοδο σήμερα, δεν θα έχουμε ψηλές θερμοκρασίες, δροσούλα θα έχουμε, η μέγιστη θα είναι αυτή των 25 βαθμών εκεί, θα καταγραφεί περίπου στις 3 η ώρα το μεσημέρι. Κοπάζουν οι άνεμοι λίγο το μεσημέρι και στα 2 μποφόρ και ενισχύονται ξανά, αλλά μετατρέπονται σε νότι το απόγευμα κατά τις 6, επομένως θα έχουμε έτσι μια δροσούλα περισσότερη, γιατί θα είναι στα 4 μποφόρ με ταχύτητα 24 χιλιόμετρα ανά ώρα. Μια χαρά, μια χαρά.

η Έμιλη λέει καφέ πήγαινε από τις 4.30. Γιατί καλή μου τέτοια ώρα. Πού πήγαινε χαραή, χαραή. Δεν φτιάχνω λέει καφέ, οπότε δεν με νοιάζει. Α. Άρα δηλαδή αγόρασες καφέ. Λάζαρε μου, τη θερμοκρασία έχουμε εκεί στην Κοζάνη.

Να στείλουμε καλημέρες όμορφες και γλυκές στους φίλους οδηγούς επαγγελματίες και μη. Λεποριατζίδες, αστικατζίδες, ταξιτζίδες, γιονταχίδες. Ταλικέριδες.

Πάει καιρός πατινίρος. Τρακτερτσίδες δισιμπίδες. Μπισικλίδες. Καλημέρα σε όσους περιμένουν εσείς στο λεωφορείο. Καλημέρα σε αυτούς που περιμένουν μετρό. Άντε και σε αυτούς που περιμένουν τάξη.

And she bent down real slow, a fearful pressure

Λοιπόν, η τιμή του καυσίμου σήμερα είναι στα 2,239 το δίζελ και στα 2,237 η βενζίνη. Παρ' όλα αυτά, χαμηλότερη τιμή θα μπορούσε κανένας να βρει σε ελεύθερο πρατήριο, σε Ξηροκρίνη παράδειγμα, όπου η τιμή είναι στα 2,094. Αυτό που βλέπω εγώ φθηνότερο είναι αυτό και το αμέσως επόμενο είναι στα 2,149 στην 26 Οκτωβρίου. Α, έχουμε και σλαγκαδά επίσης, 2,099. Δεν βλέπω κάτι άλλο. Οι υπόλοιπες τιμές είναι λίγο πιο πάνω. Θα μην κάνουμε διαφήμιση της εταιρείας, αλλά

βάλε μέσο όρο 287 και η μέγιστη στα 2,258. Αυτά για τα κάψιμα. Δύσκολες εποχές, δύσκολες μέρες και νομίζω θα έρθουν ακόμα δυσκολότερες.

Ο Λάζαρος. Ο Λάζαρος λέει 12 βαθμούς έχει τώρα το πόδι της Κοζάνης, όλη τη νύχτα ψηλό έβριχε. Και αν έχουμε ψηλόβροχα τώρα, νομίζω έχουμε έναν κανονικό Σεπτέμβριο.

πάω να δω και τα υπόλοιπα μηνύματα. Λοιπόν, Σάθης. Γεια σου ρε Σάθη. Γεια σου ρε Σάθη. Να σε καιρός αγόρι μου, αυτό είναι. Κάψιμο, απόδειξη, για να δούμε. Τι έδωσε εδώ τα αγόρι μου. Τι έδωσε εδώ. Έβαλε 47,190 λίτρα. Παραλαμβάνω, 47 λίτρα. Τι 190, εδώ 200 γραμμάρια παραπάνω. ML, να τα πω σωστότερα. Καθαρή αξία 80,65 ευρώ ΦΠΑ. Υπόψη 24%, έτσι το θυμίζω. 19,35 συνολική αξία 100 ευρώ. 50 λίτρα δεν είναι. Δεν είναι. Παραλαμβάνω, 50 λίτρα δεν είναι και πλήρωσε ένα κατοστάρικο. Ωρε που πηγαίνουμε. Ωρε που πάμε, ωρε. Πού πάμε, ωραία.

0: Και πάω εντάξει στις εφημερίδες, στα πρωτοσέλιδα.
1: Ήταν η τίτλη ειδήσεων, από το GR Times.
0: Ό,τι να είναι. Πώς πήρε αυτό μπροστά, δεν έχω ιδέα. Πάμε λοιπόν στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Και μετά σου λέει τεχνολογία. Τι τεχνολογία εδώ, παίρνουν τα πράγματα, φαντάσματα έχουμε. Παναγία μου.

Και ξεκινάμε την καθημερινή, η οποία λέει στο πρωτοσέλιδό της υποσυνεχή πολιορκία ο Μέρτς. Τα επιδόματα δεν νικούν σε εισαγωγικά το δημογραφικό. Γιατί Κρήτη, Δωδεκάνησα, Κυκλάδες αντιστέκονται στη μείωση των γεννήσεων. Μπράβο, τι λες, και στην Κρήτη πρόβλημα δεν έχουν αυτάρκες, είναι μια χαρά. Κάψιμα δεν έχουν να κάψουν το χειμώνα, καθότι η θερμοκρασία χειμώνα αυτή, άντε να ζήσουν 25 μέρες, ένα μήνα πέσεις ρε παιδί μου, άντε να βαριά βαριά 1,5, παραπάνω μήνα, χειμώνα δεν έχουν, από 1,5 μήνα. Βουτιά στην εξαγωγή ελιάς και στην παραγωγή φέτας. Η δασμή Τραμπ, η άνοδος της Αιγύπτου και... Τι λέει? Δεν το διαβάζω. Αυτά λοιπόν από την καθημερινή, η οποία δεν μας λέει τίποτα για την σύνοδο του ΟΗΕ. Απορώ. Εφημερίδα Τα Νέα. Λόγω της φοράς αλληλεγγύης στον αέρα το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί και πώς 440.000 συνταξιούχοι θα δουν να εξαφανίζεται πριν καν το πάρουν. Πάνω από 50% η μείωση γεννήσεων ή προς εξαφάνιση έξι νομή της χώρας. Ο μέσος όρος μείωσης φτάνει στο 42% πανελλαδικά. Στις περιοχές Γρεβενών, Θεσπρωτείας, Ευθιότητας, Ευρυτανίας, Κοζάνης και Βλόρνας φτάνει μέχρι και το 50%. Στον αντίποδα, σε Κυκλάδες και Ζάκυνθο η μείωση γεννήσεων ήταν μικρότερη από 15%. Μόλις σε 15 χρόνια οι γεννήσεις κατέρευσαν από 117.000 το 2009 σε 67.000 το 2024. Μάλιστα. Κέντρο αριστερά, στις γιορτές ξυρίζουν το γαβρό. Πασόκ και Ελλάς εκτιμούν ότι όποιος από τους δύο επικρατήσει μέχρι τα Χριστούγεννα θα έχει και το πάνω χέρι. Μάλιστα. Από Γερμαντινή, διπλωματική αντεπίδεση από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης, μιλάει για τον ΟΗΕ, στο εδόλιο του ΟΗΕ η Τουρκία. Ο Μητσοτάκης θα καταγγείλει το κάζους μπέλι και τη συνεχιζόμενη αναθεωρητική συμπεριφορά της Άγκυρας για ως η Βαλοκρηπίδα και Γαλάζια Πατρίδα. Κυριάκο, πήγαινε να ανακήρυξε εκεί πέρα τα 12 μίλια. Θα τελειώνουμε. Θα είναι γιατί τόσα χρόνια θα. Όλοι τα ίδια λέτε. Τι είστε εσύ, ρε. Και πάω στην επόμενη εφημερίδα. Ελεύθερος Τύπος. Αιτήσεις τώρα για 1974 προσλήψεις. Θα σας είπα εγώ. Τι πράγμα είναι αυτή η εφημερίδα. Μοιράζει προσλήψεις, δεν πέφτει. Ακρίβεια κάψιμα στεγαστικό έφεραν το σοκ στη Γερμανία. Νέες δηλώσεις τελεχών για συνεργασία ΠΑΣΟΚ Ελλάς. Λες να έχουμε τίποτα τέτοιο. Η εφημερίδα των συντακτών είναι η Ελλάδα-Βουλγαρία, η αρμή πίσω από την πολιτική αντιπαράθεση, συγκάτοικη στη φτώχεια. Τι δίνουν τα επίσημα στοιχεία της Eurostat για μισθούς, εισόδημα, αγοραστική δύναμη και κόστος ζωής? Αδυναμία θέρμανσης και εφερής ανηλίκων, οι δείκτες που σημαίνουν συναγερμό. Σε κρίσιμους κοινωνικά δείκτες η Ελλάδα έχει την αρνητική πρωτιά. Εφημερίδα Δημοκρατία. Το ντόμινο των γερμανικών εκλογών φτάνει ως την Ελλάδα, γκρεμίζονται σε όλη την Ευρώπη. Πέφτει το ένα κάστρο μετά το άλλο, σαρωτική αμφισβήτηση του παλιού πολιτικού σκηνικού. Οι πολίτες σβήνουν από το χάρτη κόμματα και πολιτικούς που έφεραν την κοινωνική εξαθλίωση και ανασφάλεια. Τρίζει το καθεστημένο των επιγόνων της Μέρκελ, του Μακρόν και της Φόντερ Λάιεν, αν και σπαδάζει, επιμένει στην
στα πολεμικά σενάρια με τη Ρωσία. Εφημερίδα Κόντρα, η εξελίξη Γερμανία ενισχύουν τα κόμματα που βρίσκονται στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας. Το σύνδρομο Μέρτς απειλεί το Μαξίμου. Η αδυναμία της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει την ακρίβεια, τη στεγαστική κρίση και τον ενεργειακό εφιάλτη οδηγεί σε βέβαιη εκλογική ήττα. Περίμενε μια ώρα σχεδόν το ασθενοφόρο. Θρήνος και οργή στη Λάρισα για τον άδικο χαμό του 15χρονου. Τι να πεις εδώ, τι να πεις. Τι να πεις. Εφημερίσια Εστία. Η αποκαλύψη Εστίας, βασικό θέμα στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών. Ο κύριος Γιαννίτσης πόνεσε. Το Μαξίμου επιτίθεται στη διαφορά. Τσιμίτη. Ενόχληση Μητσοτάκη από τις δηλώσεις του στενού συνεργάτη του πρωθυπουργού για το 200 φορές περισσότερη διαφορά σήμερα. Αμηχανία Μαρινάκη για τη μυστική συνάντηση του διευθυντού του πρωθυπουργού, του κυρίου Μεχάλη Μπεκίρη. Τόσο αν δεν απατώ με... Είναι υπεύθυνος του πρωθυπουργικού γραφείου του στη Βόρεια Ελλάδα, αν δεν απατώ με. Με στέλεγος του Εθνικού Μετόπου που θα συνεργαστεί με τον Ηλία Κασιδιάη. Όπα. Εφημερίδα Ο Λόγος, τουριστικό άλμα το επτάνιο. Αποκαλύψει σοκ από την κατάθεση του υπνοθεραπευτή για τον Γιώργο Μαζονάκη. Αυστηρό μήνυμα Παύλου Μαρινάκη για Τουρκία. Η Ελλάδα ούτε υποχωρεί ούτε δέχεται απειλές. Αυτά λοιπόν και με τις εφημερίδες.

Και πηγαίνω στα μηνύματα γρήγορα γρήγορα, γιατί ο Στάθης έχει στείλει ένα ενδιαφέρον μήνυμα. Κυριακή λέει 12 παρατέταρτο, σκάει τηλέφωνο ένας γνωστός από Σάρτη που έχει δωμάτια. Και μου λέει, πάνε μου Δανιά να πάρει δύο Γερμανίδες να μου τις φέρεις. Στον δρόμο μιλούσαν για τιμές 2,97 το ντίζελ στη Γερμανία. Και αυτό που μου έκανε εντύπωση είναι ότι πιάνει αυτή τη τιμή και μέσα στην μέρα. Μειώνεται έτσι και μέσα στη μέρα μειώνεται. Ωραία, για να βάλω και εγώ τα κόμματά μου εδώ. Έτσι είναι, λοταρία ανάλογος τι ώρα θα βάλεις. Μπορεί να πετύχεις 3 ευρώ, μπορεί να πετύχεις 2,70 τουλάχιστον εδώ. Είναι σταθερά τα πράγματα, κάθε μέρα ανεβαίνει 3 με 4 έως και 5 λεπτά. Πάντως, Πολωνία, τώρα γύρω στο 1,70 το ντίζελ. Σε λίγο θα συμβαίνει να πηγαίνουμε να γεμίσουμε εκεί, άμα είσαι κοντά. Τι θα κάνεις. Θα πας, βέβαια θα πας. Όπως πολλοί, ας πούμε, που μένουν Κυλκής, Θεσσαλονίκη, παραδείγματος χάρη, γίνουν Σκόπια.

Επίσης αυτοί που μένουν κοντά στη Βουλγαρία μπαίνουν και Βουλγαρία για να κάνουν το ρεζερβουάρ του. Δεν έχει άλλο. Όταν δίνει στάθη μου και φίλοι μου και φίλες μου ένα κατοστάρικο για να βάλεις 47 λίτρα 190 ml έλεος με όλη τη σημασία της λέξεως, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Πώς θα τις στάθεις, πώς θα τα απεξέλθεις. Εκτός άμα πουλήσεις το κορμί σου.

Ο Άρχος συνεχίζει, λέει, το κορμί έλεγα, τον νεφρό το παίρνουν. Γεια, στείλε μου πόσο χρόνο είσαι, για να σου πω εγώ ακριβώς. Στείλε και το φλιτζάνι.

Γιατί φίλε μου Άργο, να βγάλω το συμπέρασμα από τη φωτογραφία. Μια χαρά σε υιοθετεί μια θεία. Μια χαρά. Κουκλάκι ζωγραφιστό είσαι. Τραγανιστό, τραγανιστό.

Γέλο ρε Διότι, 101,7 η ώρα είναι 7:22 πρώτα λεπτά. Να πάμε μια βόλτα ξανά στους δρόμους και στην κυκλοφορία της πόλης. Τα όργανα άρχισαν ήδη, όπως είχα πει πριν από λίγο, στον περιφερειακό. Αρχίζει και φορτώνει ο περιφερειακός. Τώρα θα κάνεις υπομονή. Στη Μισχύ επίσης, γιατί αρχίζει να εμφανίζει προβλήματα. Η Εγνατία έχει πάρα πολύ καλή ροή. Η γνωστή Λαγκαδά με την ξηροκρίνη της εκεί στο Φανάρι και γιατί κάθοδος στο κέντρο και εκεί στο σημείο της 12 όροφες Μοναστηρίου είμαστε μία χαράδεντρο ποτάμου. Ένα μικρό προβληματάκι εκεί στη συμβολή με την Ελευθερίου Βενιζέλου. Έτσι και μετά μία στην συμβολή με την Καραολή Δημητρίου. Για να δω τι γίνεται. Και στα Πέπκα εκεί Παπανδρέου. Μέχρι στιγμής καλά είναι, εκτός από το σηματοδότη πριν από την έξοδο. Κωνσταντίνου Καραμαλή. Μέχρι στιγμής πολύ καλό επίπεδο. Βασιλής Όλγας μια χαρά. Δικαστήρια επίσης τρώγονται μέχρι στιγμής. Καλαμαριά επίσης σε πολύ καλά επίπεδα. Για την Βασιλής Όλγας ένα μικρό κομμάτι εκεί στην 25η Μαρτίου. Μετά φεύγει, ανοίγει.

Ο Άρκος λέει ξύπνησαν και οι θείες λέει. Πάνε να την βγάλουν με μισό ποτό. Όχι λε, είσαι υπερβολικός εσύ Άρκος. Θέλουν και το καθητή τους. Δύσκολη καιρή λέει φίλε μου, όχι ρε, κάτσε πρόνημα. Είναι ιδιοδοσία αγόρι μου. Περιλαμβάνει πολλά έξτρα. Άμα είσαι έτοιμος να την κάνεις, ω, τι δεν περνάς, ζωή χάρη σαν. Καλημέρα Αλεχάνδρο, τι έγινε, ακόμη, πότε, άντετε. Στο καλό είπαμε, τι έγινε, ποιος έφυγε, ποιος έφυγε. Σε εκεί δουλειά σου εκεί. Δουλεύεις υποχθόνος και υποκόπος. Ειρήνη καλημέρα Αλέξανδρε, καλημέρα Ειρήνη.

άλλες 8 ημέρες μένουν για ελεύθερη μεταγραφή. Που προσωπικά εγώ δεν περιμένω τίποτα, δεν προσδοκώ τίποτα πλέον. Για μένα τελείωσαν οι μεταγραφές μου.

Σήμερα έχουμε και το παιχνίδι με την Αξέ Σεγγίρ. Ωραία να την κάνεις Αξέ Σεγγίρ. Και δεν τρώπομαι καθόλου που το λέω. Εάν δεν απαντώ με το παιχνίδι είναι 4 η ώρα, για δώστε μου τα φώτα σας. Πάντως για όσους δεν διαμένουν Θεσσαλονίκη και δεν θα διαθέσουν και ένα χρηματικό ποσό χ για να πάνε στο Ιβανόπιο. Τηλεοπτική μετάδοση από τον υβριδικό Sky. Να φανταστείτε ότι χθες πήρα τηλέφωνο την ΕΡΤΡΙΑ και μου λέει είσαι με τα καλά σου, λέει ο Σκάι το δείχνει, πού ζει. Άι τι λέω. I'm back to let you know I can really shake 'em down.

Συγγνώμη, Ειρήνη, το έχασα λίγο τώρα. Το ναι και το τέσσερις που απευθύνεται, που κολλάει. Για πες μου λίγο πάλι, σε παρακαλώ πολύ.

Ο Σωτήρης ενημερώνει, βεβαίως ενημερώνει. Θα σας πω αμέσως. Οι πτήσεις είναι καλυμμένες και 5-6 την ημέρα για Αθήνα. Υπάρχει δυνατότητα και εκτέλ. Happy day. Είπε και το αυτοκίνητο και το τρένο. Γιατί αυτά δεν τα αναφέρεις. Κρίμα είναι.

Ο Αντώνιο λέει πάντως για το τμήμα Βόλε εκεί λέει στο Μπέργκερ, γέλο ρε δύο είμαστε. Κάντε λέει τους Κινέζους. Όχι, δεν κάνουμε τους Κινέζους, δεν έχουμε ενημέρωση.

άμα δεν ρίξει 1,5 εκατομμύριο, μη σου πω και παραπάνω, θα είναι, δεν βλέπει. Αυτή είναι η πραγματικότητα.

0: Και πάω σε ηχητικό μήνυμα του Αντώνιο. Να που έχουμε και αυτή τη δυνατότητα, γιατί να μην την εκμεταλλευτούμε. Όλοι σας μπορείτε να στέλνετε ηχητικά μηνύματα. Νομίζω είναι πιο ευκολότερο από το να γράφει κανείς.
1: Καλημέρα, Πόχο!
0: Ορίστε, ορίστε. Γλυκές, όμορφες καλημέρες από γλυκύτατες κοριτσίστικες φωνούλες. Ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Έτσι. Κάπου πηγαίνουμε και λίγο μπροστά.

Τώρα δεν ξέρω αν η αγορά των ελευθέρων παικτών κρύβει ένα διαμάτι, αλλά το θέμα είναι ότι διαπιστώνω ότι δεν υπάρχει διάθεση η παράδειγμα να κάνει κίνηση. Έτσι νομίζω. Για να αποκτήσει τουλάχιστον ένα κομμάτι στόπερ.

Ξαναβγαίνω μία ακόμα φορά να δούμε την κυκλοφορία αυτή την ώρα. Τα προβλήματα όσο περνάει η ώρα, δεν χρειάζεται να το πω εγώ, γίνονται και τονότερα, έτσι. Δηλαδή Κωνσταντίνου Καραμαλή τώρα από το ύψος Νέας Ελβετίας μέχρι και λίγο μετά το φανάρι της Μάρκου Μπότσαρη, έχει θέματα. Έχει θέματα. Βασιλής Σόλγας, επίσης από 25 Μαρτίου μέχρι και Πότσαρη έχει θέμα. Άλλο ένα μικρό εκεί στην Αγία Τριάδος και Αετοράκης. Το περιφερειακό μην το κοιτάς καθόλου, άστο. Μπαίνεις τώρα μέσα και βγαίνεις άδειο. Εγνατία σε καλή ροή. Πολύ καλή ροή θα έλεγα. Λαγκαδά φόρτωσε αρκετά, θα κάνεις υπομονή μέχρι να φτάσεις κέντρο. Μοναστηρίου ελεύθερη. Η Παλαιού Σταθμού μια χαρά και ένα μικρό προβληματάκι, ας πούμε πρόβλημα εκεί στα δικαστήρια. Επίσης η Παπα-Νικολάου φόρτωσε και αυτή επάνω στα Πεύκα. Αγίου Δημητρίου ένα θέμα μέχρι το ύψος εκεί των της προξένων. Μια χαρά. Κατά τα άλλα ιδιαίτερα προβλήματα δεν έχουν. Κασάνδρου περπατάει, δεν περπατάει θα έλεγε κανένας. Περπατάει, δεν περπατάει. Η Ολυμπιάδος είναι ελεύθερη. Όπως ελεύθερες είναι και πολλές άλλες μικρότερες οδοί ή δρόμοι αν θέλετε, που δεν τους επιλέγουμε γιατί δεν μας γεμίζουν το μάτι νομίζοντας ότι δίνουν 2-3 φανάρια παραπάνω, ότι θα καθυστερήσουμε αρκετά, δεν είναι έτσι.

Και λέει τώρα ο Άργων, λέει τι μπορεί να βγάλει. Ρε Άλεξε, καλά είναι να ακούμε τις φωνούλες και να φτιάχνει η μέρα μας. Τι να στείλουμε εμείς οι στραβοστόμιδες πρωί-πρωί. Θα σκάσουν τα γούφερ, λέει, από τα μπάσα. Έλα ρε. Έλα ρε, όλα μια γαρά, βρε. Όλα μια γαρά. Καθένα έχει τη γλύκα του. Αλλά, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, σε άλλο να ακούς τώρα παιδικές φωνούλες, να έρχονται καλημέρες, είναι τελείως διαφορετικό. Σωτήρης, η αγορά των ελευθερών σφίζει από προπονητές. Το βιολί, βιολάκι, ο Σωτήρης, για μέτη μου, χαμέτη. Κάτσε, περίμενε. Και το πιο είναι το καλό. Κάτσε, το πάρω από την αρχή πάλι, γιατί έτσι θα βγάλουμε νόημα. Η αγορά των ελευθερών σφίζει από προπονητές και ποιο είναι το καλό. Δεν υπάρχουν ημερομηνίες να την περιορίσουν. Άντε, ντε! Φωνάζει. Ναι, δεν έχουμε ημερομηνίες εκεί. Τι ό,τι ώρα θέλεις, παίρνεις. Σωστά τα λες. Εγώ θα πω γιατί το θίγησε πάνω Σωτήρη μου. Θα πω το εξής. Από τη στιγμή που δεν έχεις τη δυνατότητα να πάρεις έναν προπονητή δύο level καλύτερο από ό,τι έχεις, καλύτερα κρατήσεις αυτό. Γιατί ποτέ δεν είχες, έτσι.

0: κακά τα ψήματα για να λέμε τα πράγματα με το όνομά του, ο καλύτερος προπονητής που πέρασε τελευταία πενταετία, είναι ο Απόστολος. Βάσει αποτελεσμάτων και βαθμολογίας, έτσι δεν έχουμε κανέναν άλλον, δεν νομίζω να κάνω λάθος.
1: Well, that music is going to mean a lot to you. It's going to take on much more import than just the sound of the notes.

Και πηγαίνω στο μήνυμα του Ράφαελ, ο οποίος αντιμετωπίζει την όλη ιστορία με αρκετή δόση χιούμορ και πάντα έτσι να είσαι, Ράφαελ. Και είναι ευχάριστο ότι και όλοι μας ίσως να αντιμετωπίζουμε την κατάσταση με χιούμορ. Αλλά είναι και στιγμές όμως που ξεχνιόμαστε και επανερχόμαστε σε αυτό που λέμε εργοστασιακές ρυθμίσεις και βγαίνουν τα νεύρα πάνω από το κεφάλι. Καλημέρα, Αλέξανδρε, λέει ο Ράφαελ. Κόντεψε ένα τρακάρο, λέει, μόλις άκουσα για καλύτερο προπονητή που πέρασε το Απόστολος. Ελπίζω να είναι το βαφτιστικό του Μάντζιου για να μην εννοήσει ότι τερζεί και γελάει. Έτσι είναι, ακριβώς για το Μάντζιου αναφερόμενα. Στο Μάντζιου αναφέρθηκε μάλλον. Η Εγναδία έχει τρογονόμους από το Σταγμό μέχρι την έκθεση. Γι' αυτό πάει καλά. Αμάν, δεν τα βλέπουμε. Και γιατί δεν βάζει και άλλους πέντε τσιμισκία, ρωτάω τώρα. Λέω εγώ. Γιατί δεν βάζει και άλλους πέντε να τελειώνουμε. Η Βασιλή Σόλγας. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή. Έτσι δεν είναι. Έχετε διαφορετική άποψη εσείς. Τόσο πάνω. Πάμε μουσικούλα.

πολλοί θα έλεγαν ότι μια χαρά είμαστε. Ειδικά αν ήταν κάτι για αυτόν τον πόλεμο που προανέφερα. Επίσης εδώ στη γειτονιά μας μεγάλο κυκλοφοριακό πρόβλημα έχει και το Βελιγράδι, έτσι.

Και λέει ο Λάζαρος Καλάλη, είναι δυνατόν? Ο Απόστολος έχει την ησυχία του, χασός είναι να έρθει και να διαβάζει κάθε μέρα τις βλακίες του καθένα, του καθενός. Ε? Έχει βολευτεί εκεί κάτω στην Κύπρο, νομίζω κάνει και μια ήρεμη και όμορφη ζωή. Μια χαρά, όλα καλά. Γιατί να ξανακατευθεί πάλι με τα πίτουρα.

φώναζαν τότε από εδώ, ήταν, ήταν υπατμόνο ο Απόστολος, πήγαινε πάρει τον Γιωβάνο, φυσικά ο μεγαλομέτρος δεν άκουσε.

Αλλά τι σωστό έχουμε κάνει στην Ελλάδα για να έχουμε δημιουργήσει και πόλεις με υποδομές? Έχουμε κάνει τίποτα σωστό? Και στις δύο πόλεις τις μεγάλες είχαμε Τραμπ, τα ξυλώσαμε εμείς οι έξυπνοι.

Σήμερα η Εγνατία Οδός που συνδέει Γουμενίτσα Αλεξανδρούπολη από το κομμάτι των Ιωαννίνων έως και το κομμάτι λίγο μετά τα Αγρεβενά, ίσως και μέχρι τη Βέρεια. Έχει γίνει μια, ο δρόμος θα είναι υπαρχιακός, αφού λειτουργεί μόνο μια λωρίδα, πήγαινε και μια λωρίδα έλα. Τα έργα αποκατάστασης δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα και καταλαβαίνει την ταλαιπωρία των οδηγών. Αλλά τα διόδια-διόδια, από εκεί που ήταν 2 ώρες και 15 με 20 λεπτά η προσέγγιση των Ιωαννίνων του Θεσσαλονίκη και του Μπαλίν, αν πετύχεις κανένα 7-8 λίγες μπροστά, μπορεί να το φτάσεις 4. Και επαναλαμβάνω, τα διόδια-διόδια, αλλά αυτό το θέμα δεν θίγεται καθόλου πουθενά σε κανένα κανάλι της τηλεόρασης.

Αφού να μην τράγει σε Αντώνη, πού σε καθίσω μέχρι τις 10. Then use your palm. Stay on the scene like a sex machine.

Και όπως έλεγα πιο μπροστά, σήμερα το παιχνίδι με την Μπαχτέ στη Χτήρα, Τσακίρ, εκεί στις 4 η ώρα. Στο Ιβανόφιο. Και για όσους δεν θα μπορέσουν να πάνε και θέλουν να το δουν στη τηλεόραση, στον ιδρυτικό Sky μεταδίδεται.

0: Σε πάω τροχάνι είναι στα μηνύματα, γιατί είναι αρκετά. Πάω ηχητικό Αντώνιο.
1: Και εκεί που λες ότι τελείωσες με τη λίστα από το σχολείο, έρχονται και τα δύο τα παιδιά που λες Μπαρμπαλέκο, με μια λίστα από τον δάσκαλο των οικαστικών. Και βλέπεις τη λίστα και βλέπεις τη λίστα και λες πώς θα μας βγει πάλι και αυτό. Ήθελα να το ρωτήσω τον Χριστιανό. Γλύπτριες θα γίνουνε, ζωγράφοι τι θα γίνουνε με τόσα υλικά.
0: Είναι να γελάγανε, τι θα τα κάνουμε τα παιδιά, λέει, γλύπτες οι ζωγράφοι. Αναλόγως μου πω ποια πλευρά θες να το δεις, Αντώνη μου, αλλά και πόσο μακριά θέλει να το πάει ο δάσκαλος. Το κακό είναι ότι αυτή η ενασχόληση με τις τέχνες δεν συνεχίζεται καν στο γυμνάσιο. Αυτό είναι κάκιστο. Δηλαδή από τη μία διαμορφώνουμε έναν πολίτη, τον οδηγούμε στην τέχνη που ξυπνάει το μυαλό, αν μη τι άλλο. Έτσι, αυτό είναι, όντως είναι έτσι, αλλά τι ακριβώς, τι θέλουμε, τι πολίτες θέλουμε να δημιουργήσουμε. Έχεις απόλυτο δίκιο. Τι θα τα κάνουμε αυτά τα παιδιά τελικά, ζωγράφους, γλυπτές, ηθοποιούς, μουσικούς, επιστήμονες, γιατί τα πράγματα αλλάζουν άρδιν μετά την πέμπτη δημοτικού και έχεις απόλυτο δίκιο. Και τώρα έρχεται το κόστος. Πήγαινε πάρε τα χρώματα, όχι πάρε ακουαρέλα, όχι πινέλο, όχι πυλό, όχι τροχό, όχι το ένα, όχι το άλλο. Δεν ξέρω πόσο έφτασε. Δεν ξέρω πόσο έφτασε. Βασίλη Στόκου, ηγουμενίτσα Αλεξανδρούπολη, τώρα τα δύο 219 ευρώ και από 28 θα κοστίζει 51 ευρώ. 51 ευρώ μέχρι την Αλεξανδρούπολη. Τι να σου πω. Ομορφιές. Άλεξ, καλημέρα. Δεν ξέρω ποια Αθήνα έχει στο μυαλό σου. Ότι στο μυαλό σου ότι λες ότι ξυλώσανε το Τραμπ, αλλά έχουμε Τραμπ 10 χρόνια που ενώνει Σύνταγμα με παραλία. Τάνει ως τυπούλα, δεν ξέρω τι λες. Τραμπ, είχαμε και πιο μπροστά. Στην Αθήνα επανήρθε. Στη Θεσσαλονίκη όχι. Φυσικά και το γνωρίζω, έτσι. Αλλά αυτό το Τραμπ μιλάμε που ενώνει το Σύνταγμα με την παραλία, άμα κατέβεις από το τραμ και το πάρεις περπατώντας, το προσπερνάς. Δεν σου μιλάω για ποδήλατο. Άστο. Άστο. Μόνο εμείς θα κάναμε αυτά εδώ στην Ελλάδα. Στο Ελλάδα. 4 ύλοι. Ό,τι να είναι. Με την τέχνη στο σχολείο παιδαγωγούμε. Δεν κάνουμε επαγγελματίες. Το κράτος μας έχει... Μα το κράτος μας έχει χωρίς ένα υλικό. Και γνώση και διαπαιδαγώγηση και. Γι' αυτό λέω εσύ, 4 ύλοι. Δεν ξέρουμε τι πολίτες θέλουμε να κάνουμε. Από τη μία τους πετάμε το AI, έτσι, και τη ρομποτική, το οποίο, αν το θέλεις, δύσκολα θα το παραλληλήσεις με τη θεατρική αγωγή και τη μουσική και τα εικαστικά, παράδειγμα. Έτσι. Πολύ δύσκολα. Ξανά, Αντώνη.
1: Μα και το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι ότι κάθε χρόνο αλλάζει ο δάσκαλος, έρχεται κάποιος άλλος που θέλει άλλα πράγματα, που αλλάζει το πράγμα ξανά από την αρχή και ξανά από την αρχή. Καλά, το κόστος αυτή τη στιγμή έχουμε ξεπεράσει για δύο παιδιά το 60 ευρώ, έτσι, δηλαδή απίστευτο. Για μαρκαδόρους, ξυλομπόγιες, ακουαρέλα που λες, δεν ξέρω και εγώ τι άλλο.
0: Ρε, τι πάθαμε, δεν ξέρω ο άνθρωπος. Έρχεται κάθε μέρα και κάθε μέρα, λέω, κάθε χρόνο καινούριο αναπληρωτή. Ας τον άνθρωπο να κάνει δουλίτσα. Ας τον άνθρωπο να γνωριστεί με τα παιδιά. Και να βγάλει ένα αποτέλεσμα να πει ότι τα πήρα από την πρώτη δημοτικού, τα έφτασα μέχρι την πέμπτη. Τι είναι αυτό το πράγμα. Τι νομίζετε ότι είναι ο δάσκαλος. Τι είναι η μηχανή του καφέ είναι. Τον ίδιο καφέ θα κάνει. Και εκεί παίζει ρόλο το χέρι. Έλεος πλέον. Νίκος. Λέει, μήπως μπερδεύεται, λέει, με το τρόλι. Δεν νομίζω. Ο Λάζαρος. Έχει ερωτηματικά. Να πάει, λέει, σου απαντάει τέσσερις σύλλοι. Σου απαντάει, Αντώνη, ο τέσσερις σύλλοι, λέει, να πάω στο Υπουργείο να τα πεις. Ξέρεις, είναι μια πολύ καλή πρόταση τώρα του τέσσερις σύλλοι, έτσι όπως το λέει. Αντί να βγαίνουν οι δάσκαλοι να διαδηλώνουν, να βγουν οι γονείς. Για το εκπαιδευτικό σύστημα που ακολουθείται και για αυτές τις συχνές αλλαγές των δασκάλων. Είδα προχθές τηλεόραση αναπληρώτρια σε νησί η οποία ήταν, με συγχωρείτε που θα το πω, πάνω από τα 50. Πάνω από τα 50 κακομοίρα. Φαντάσου πόσο καιρό περίμενε στον πίνακα. 50 χρόνια είναι ακόμα αναπληρώτρια. Μανούλης. Καλημέρα και καλό χειμώνα, λέει Αλέκο. Κάτσε, εντάξει, δεν έπιασε και τα χιόνια. Ρέμψη, 25 βαθμούς δημοκρασία. Τι καλό χειμώνα. Από καλό καιρό. Τώρα, φθινόπωρο. Ακόμα δεν μου έχουν απαντήσει για το φθινόπωρο που είχα χθες quiz. Τίποτα, μηδέν. Μηδέν από μηδέν, μηδέν. Έτσι έχουν τα πράγματα, λοιπόν. Α, σου λέει, ας είμαι άλλο δάσκαλο τώρα. Ναι, τι δουλειά θα κάνει. Τρομάξανε τα παιδιά να γνωρίσουν το δάσκαλό τους και ο δάσκαλος τα παιδιά του. Ποιος είναι ο Βαγγελάκης, ποια είναι η Ιωάννα, ποια είναι η Βασιλική. Αυτοί νομίζουν ότι οποιαδήποτε παιδαγωγική μέθοδος κουμπώνει και ταιριάζει σε όλα τα παιδιά. Έτσι νομίζουν αυτοί.

Και φυσικά μην ανάρχεσαι η παιδεία. Δεν είναι. Αν πεις ας πούμε ποιοι είναι οι πυλώνες ενός κράτους, τι ξεκινάς. Τι ξεκινάς, λες άμυνα, εξωτερική πολιτική 1, οκ, okay. Οικονομία 2, υγεία, παιδεία 3. Με τόσα λεφτά που φαγώθηκαν στον ΠΚΠΕ δεν είχαμε κάνει καινούργιο σύστημα παιδείας. Άιντε σε αφήνω, ήρθε ο Δημητράκης. Να είστε όλες και όλοι καλά. Να προσέχετε τους εαυτούς, να μην σας τα πούμε πάλι αύριο το πρωί.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
2: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή. Με τον εύκολο τρόπο.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείται κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
4: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
4: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
4: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
0: Όπου αγωνίζονται τα τμήματα του ΑΣΥ Άρης, είμαστε εκεί. Σε κάθε γήπεδο, σε κάθε άθλημα, δίπλα σε κάθε ομάδα. Με ένα ενιαίο εισιτήριο διαρκείας μπορείς να παρακολουθείς τα αγωνιστικά τμήματα του ΑΣΥ Άρης όλη τη χρονιά. Ένα διαρκείας όλα τα τμήματα. Διάλεξε την κατηγορία που σου ταιριάζει και απόκτησε το τώρα από 60 ευρώ στο e-shop.aris.gr. Ενιαίο εισιτήριο διαρκείας ΑΣΥ Άρης. We are the colors.
6: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
7: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
6: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
7: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
6: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
7: Και μετά?
6: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
8: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου?
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούπα. 2310-933-787.
13: Και injectionservice.gr.
12: Λύσαξες.
14: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
15: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Αχ, πίνασα.
17: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
16: Και από πού θα παραγγείλουμε?
17: Από το Food for You.
16: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
17: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
16: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
17: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
18: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
17: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
18: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
17: Food for You,
18: το δικό μου αγαπημένο.
19: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast, αδερφή Δερβίση, είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
1: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλημέρα.
1: Μπαίνουμε στον ύδρο.
0: Καλημέρα στην πόλη του Θεού. Δημήτρης Χατζης Αθανασίας στο μικρόφωνο μέχρι τις 10 παρέιτσα. Σε μια μέρα που την λες και την λες και λέει όχι μερινή. Όχι απλά φθινοπόρινη.
1: Γύρω αλλάζουνε κι όλα τα ίδια.
0: Έπεσε η θερμοκρασία.
1: Για μένα τα χεράκια.
0: Τζινάκι μακρύ πλέον και ζακετούλα. Έχουμε και τη διακοπή του πρωταθλήματος τώρα και θα πάμε σε κουβέντες που θα αφορούν αυτά που γίνανε και αυτά που θέλουμε να συμβούν μετά τη διακοπή. Και φυσικά μπάσκετ. Το καλύτερο πρωτάθλημα που των τελευταίων 30 χρόνων που πιστεύουμε όλοι ότι θα δούμε, το έχουμε μπροστά μας. Εννοώ από την ποιότητα που έχει αναβαθμιστεί πλέον σε εντυπωσιακό βαθμό στο εν ώψη του πρωταθλήματος και τον ανταγωνισμό. Να πούμε γρήγορα καλημέρα σε Στέντε Σταρ 2310-323-890, το τηλεφωνικό κέντρο του Ηλία και των συνεργατών του.

τη ποιότητα με τον νούμερο 1 του χώρου. Την απόλυτη ποιότητα και φυσικά στη καλύτερη δυνατή τιμή. Νίκος Παπάζογλου, οπότε καταλαβαίνετε, είναι συντροφιά μας καθημερινή.

Καλημέρα και στον Εσπρέσο Τσελίνη. Ένας καφές που πλέον έχει γίνει μας την πρωινή μας επιλογή και όχι μόνο πρωί. Για το πρωινό μας καφεδάκι. Χαμηλή σπερεκτικότητα καφένια, έντονα αρώματα. Είναι τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου Εσπρέσο που μας έρχεται από την Βόρεια Ιταλία και συγκεκριμένα την Γένοβα. 2-3-10-5-87-77 και τους επαγγελματίες του χώρου να καλέσουν την Τσελίνη.

0: Να πάμε γρήγορα γρήγορα σε τηλεφωνικούς γραμμούλες. Άντε να το δοκιμάσουμε, να το πάρουμε λίγο αλλιώς, να μην μιλήσω εγώ και πάρα πολύ τελικά. Καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Φίλε. Με το δεξί.
1: Δεξί.
0: Ναι.
1: Με την αριστερό εκεί, δεξί.
0: Με το δεξί που λέμε ότι κάνουμε καλό ποδαρικό, ρε.
1: Αυτό ναι, ναι, καλά.
0: Εσύ το έκανες το ποδαρικό.
1: Εσύ το έκανε. Α, είσαι δεξιός εσύ.
0: Όχι ρε εσύ, δεν λέω αυτό. Ρε. Τι πάθαμε. Λέω με το δεξί, λέω, μπέκε στην εκπομπή. Δεν μπαίνουμε με το δεξί, έτσι δεν λέμε.
1: Είναι γουρλίνικο.
0: Εσύ τώρα έκανες αυτό το πράγμα. Ναι. Αυτό λέω.
1: Μπήκες, ναι.
0: Έκανες εσύ ποδαρικό αυτό, η έκθεση.
1: Ναι, ποδαρικό, ναι.
0: Ναι, φίλε.
1: Θα κερδίσω το λαχείο.
0: Μας χρωμάτισε κιόλας. Ορίστε, θα κερδίσω το λαχείο. Άμα κερδίσει το λαχείο, Αβραάμ.
1: Δημήτρη.
0: Δεν θα τα ξαναπούμε.
1: Εσείς οι παρουσιαστές που μιλάτε όλοι σας τώρα.
0: Οι παρουσιαστές δεν είναι παρουσιαστές.
1: Τόσο δημοσιογράφους. Ναι. Αυτά που λέτε εσείς τώρα.
0: Αν τα πιστεύουμε.
1: Τα πιστεύετε.
0: Οι περισσότεροι όχι.
1: Ένας από τους όχι είσαι και εσύ.
0: Ναι, βέβαια, ναι. Εγώ να φανταστείς ότι μιλάω καθημερινά με, με την ΠΑΕ και είμαστε κολλητοί.
1: Ναι. Mm. Άραγε.
0: Τι.
1: Μιλάνε αερολογίες.
0: Κατά 90%.
1: Μπράβο.
0: Ωραία.
1: Πόσες μέρες έδωσε άδεια ο Γρηγορίου.
0: Α, δεν ξέρω. Για πες.
1: Δύο μέρες.
0: Μόνο δύο έδωσε το παιδί, ρε. Τίποτα, εγώ περίμενα
1: κάτι
0: πέρα ημέρα.
1: Κανονικά θα δίνονται μια μέρα.
0: Κανονικά, ναι.
1: Κανονικά τη μια μέρα.
0: Αν είχαμε, αν σου άργησε τα κανονικά πράγματα.
1: Προσγνώση και συμβόλωση.
0: Ναι. Έδωσε όμως. Για να ξεκουραστώ, κουραστήκαν τα παιδιά. Δώσαν τόσο αγώνες δώσαν.
1: Α, μπράβο.
0: Έτσι.
1: Ο Μπέος φόραζε.
0: Τι έγινε με τον Μπέο, το διαβάσω και τα πρωτοσέλιδα τον άλλο σήμερα, ξέχασα.
1: Ναι. Αλλά όταν θα παίξει άλλη μόνο, ο Μπέος θα δικαιολογεί.
0: Θα τον
1: υποστηρίξουν εμάς. Αυτό έγινε. Κύκλος.
0: Δεν θυμάμαι αν σε έχω ξαναρωτήσει.
1: Την αρφά, τέτοιο.
0: Αβραάμ, δεν θυμάμαι αν σε έχω ξαναρωτήσει. Θύμησέ μου λίγο. Σε έχω ρωτήσει μια έτσι πολύ κρίσιμη ερώτηση. Έχει. Πόσα χρόνια βλέπεις τον Άρη? 50.
1: Πολλά χρόνια. 50.
0: Έχεις θυμάσαι καμιά φορά?
1: Τι τώρα, μόνο 50, τι μόνο 50.
0: Παραπάνω, Θυμάσαι καμιά φορά που άρεσε να ευνοήθηκε?
1: 75 χρόνια, με τι 50 μου,
0: Παραπάνω, συγγνώμη, δεν ήξερα πόσο. 70 χρόνια.
1: Ναι.
0: Ωραία. Θυμάσαι καμιά φορά?
1: Όχι, που... 70, πιο λίγο.
0: 65.
1: 65 χρόνια ήμανε και...
0: Από τα 10 και μετά να πούμε.
1: Ναι.
0: 65. Το βρήκαμε. Άμα κάνουμε δύο ώρες να βρούμε αυτό. Λοιπόν, θυμάσαι ποτέ να ευνοηθήκαμε?
1: Όχι.
0: Ποτέ.
1: Καμιά φορά. Ποτέ.
0: Καμιά φορά. Θυμάσαι ποτέ που να μην αδικηθήκαμε?
1: Όλα τα χρόνια.
0: Τι,
1: ακόμα με καμπάνη.
0: Όχι, όχι που να αδικηθήκαμε, που να μην αδικηθήκαμε.
1: Ναι, ακόμα και με καμπάνη. Αλλά ναι, τότε είχαμε ομάδα. Τότε είχαμε τη Βετρά και είχαμε ομάδα.
0: Ποια ήταν η καλύτερη ομάδα που είχαμε, Αβραάμ? Πότε θυμάσαι τον εαυτό σου να μην γκρινιάζει?
1: Με την Περούτζια.
0: Περούτζια ήταν η πρώτη που είδα. Πάλι καλά, την πρόλαβα. Είδα το μάτς με την Περούτζια, εγώ το θυμάμαι. Γιατί με κορόιδευε χθες ο Κατσιαώνης. Μιλούσα με τον Αλέκο χθες. Το θυμάσαι τον Αλέκο?
1: Ναι.
0: Δημητράκη,
1: τότε είχαν ομάδα.
0: Ναι, περίμενε.
1: Ερχόταν η ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός. Από τα
0: δεν το πιστεύω. Δεν το πιστεύω αυτό. Γιατί μερικοί λένε ότι, μερικοί φίλοι μου λένε ότι είναι πρωτόγνωρο το συνέστημα να κοντράρουμε, λέει, και να φέρουμε σε δύσκολη θέση τους μεγάλους. Αυτό γίνεται τα τελευταία χρόνια μόνο. Δεν έχουν δίκιο,
1: Κοίταξε, να σου πω, παρόλα που τότε υπήρχε και διαιτησία.
0: Εμείς κοντράραμε.
1: Ναι, τους κοντράραμε.
0: Καλά, και τώρα υπάρχει διαιτησία από τη λέξη.
1: Όχι, κοντράρε.
0: Όχι, λέω διαιτησία. Δεν κοντράρε. Καλά το πηγαίναμε. Για τη διαιτησία λέω και τώρα υπάρχει. Ναι, βρε, καλά τα λέω.
1: Λουλούδες είναι.
0: Δεν είπα αυτό που νομίζεις, είπα άλλο. Λέω και τώρα υπάρχει διαιτησία, είπα αυτά που λες.
1: Ναι. Τώρα χειρότερα είναι.
0: Βέβαια, ναι. Έχω την εντύπωση ότι ήταν χειρότερα παλιά. Όχι. Νομίζω παλιά ήταν πιο πολύ. Τώρα λίγο με το VAR γλιτώνουμε και καμιά φάση.
1: Τότε ήταν ο Καμπάνης και έδερνε.
0: Έδερνε. Μίλες έτσι, θα γίνει και μια εισαγγελική παρέμβαση, γιατί τώρα έχουμε και τις μόδες. Αυτό με την εισαγγελική παρέμβαση θα το πούμε λίγο μετά, δηλαδή έχει πολύ πλάκα.
1: Μάλιστα. Γιατί σου μίλησε, άλλος Ολυμπιακός, γιατί σου μίλησε.
0: Ωραία, Αβραάμ, ναι. Τα είπαμε καλά σήμερα.
1: Μην κατάρισε, μίγα. Μην μη χωρίς κατηκρίνεις, θα φάσουμε την περισσότερη στο κεφάλι.
0: Αβραάμ, να σε αφήσω όμως τώρα, γιατί έχουμε πολλές γραμμές, ε. Άντε, άντε.
1: Τι άλλο αφήσεις, ρε.
0: Δεν πάει να μιλάμε μόνοι μας.
1: Δεν μου λες, γιατί τους δημοσιογράφους, γιατί σου μίλησε ότι από μένα ότι...
0: Θα τους το πω.
1: Ναι,
0: θα τους πες, το
1: ναι.
0: Τώρα που θα έρθει ο Νίκος και ο Φώτης θα τους το πω.
1: Ναι, και Φώτης. Ότι είσαι
0: εσύ. Θα τους πω τι είπες εσύ.
1: Ναι,
0: εντάξει. Ναι. Ωραία, έγινε Βραμάρα.
1: Ναι,
0: ναι. Να είσαι καλά, καλημέρα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι. Ρε, με το ποδαρικό. Μπρόντο.
2: Μπρόντο.
0: Τι έγινε. Καλημέρα.
2: Ναι, του.
0: Κοίταξε, μία λέξη ξέρω, δεν ξέρω παραπάνω. Άιντε, πάμε παρακάτω.
2: Κοίταξε, αν είσαι συνεπής και είσαι λίγο πιο νωρίς, δηλαδή δεν περιμένουμε 10 λεπτά.
0: Πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Άκου να σε πω τι πρέπει να γίνει. Πρέπει να αλλάξουμε κάτι. Πρέπει να λέω τον Αλέξανδρο να βάζει διαφημίσεις όταν ξεκινάω να έρχομαι, για να μην έρχομαι και αρχίζει να διαφημίσει και χάνουμε κανένα 10 λεπτό, τέταρτο. Καταλαβες. Πρέπει να λέω βάλε διαφημίσεις, έρχομαι. Έτσι γλιτώνουμε και ένα τέταρτο, γιατί 8.30 ξεκινάμε 8 και τέταρτο. Έτσι θα γίνει από αύριο.
2: Εγώ, σαν χρόνιος ακροατής σου, λοιπόν θα σου πω δύο πράγματα. Είναι στιγμές που αγανακτώ μαζί με την εκπομπή όλη, γιατί περιμένω να... αφού έχω φτάσει στη δουλειά.
0: Τώρα γρήγορα τον έβγαλα όμως, τον Αβραάμ.
2: Ναι, εντάξει, τώρα ήταν και γρήγορα, τον ξεπέταξες αυτό.
0: Όχι, τον ξεπέταξα, δεν ήταν εύκολη υπόθεση, είχε φόρα εκεί πάλι.
2: Είχε.
0: Τέλος πάντων.
2: Και εσύ όταν ξεκινάς...
0: Δεν σταματάω. Ναι, αλήθεια.
2: Την ατελεία την ξεχνάω.
0: Τον ατελείωτο έχω πει. Ναι, τον ατελείωτο. Για πες.
2: Ο Βαγγέλης ο Ιταλός.
0: Ναι, κατάλαβα. Ο Ιταλός. Αφού τον πρώτο λες και το ξέρα ποιος είναι. Για πες. Ναι.
2: Λοιπόν, να δώσω τα νέα του δρόμου. Η Τιμισκή ρολάρει πολύ καλά. Οπότε είμαστε οκ. Okay, πάμε καθόλου για τη δουλειά. Λοιπόν.
0: Από πού ξεκινάς και πας στη Τιμισκή? Από Τούμπα, Χαριλάου, Καλαμαριά, πού? Πώς περνάς
2: για να...
0: Από πού πας?
2: Θέρμη.
0: Από Θέρμη και Σύνδρο. Τι λες, φίλε, δεν ήξερα κανείς τίποτα άλλο. Την έκανες όλη πολύ. Βίλε, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Από Θέρμη, Σύνδρο.
2: Πρόσεξε, υπάρχουν μέρες που, αυτό σε λέω, που ξεκινάω από τη Θέρμη, είμαι στην αναμονή, μπορεί να έχω φτάσει 502 και φτάνω και δεν έχεις ακόμα...
0: Από Θέρμη, Σύνδρο. Αλήθεια τώρα λες. Πω, μας διέλυσε. Για πες τώρα, τι θα πούμε τώρα.
2: Κοιτάξτε, αυτό που περιμένουμε να πούμε, ξεκίνησε πολύ καλά το έργο, έτσι, για να φύγει η θολούρα στο μυαλό με το μπάσκετ. Πολύ καλά το ξεκίνησε το έργο. Θεωρώ ότι φέτος όντως θα δούμε, νομίζω, ένα από τα πιο συναρπαστικά πρωταθλήματα με ενδιαφέρον, όχι μόνο στο μονοπόλιο Ολυμπιακός Παναθηναϊκός, αλλά και στις νέες κοκορομαχίες με πιο ποιοτικό μπάσκετ.
0: Μέχρι το επόμενο, που θα είναι το αμέσως επόμενο. Δηλαδή, ναι, δεν θα είναι αυτό και τέλος. Αυτό είναι ουσιαστικά το πρώτο πρωτάθλημα που θα έχει περισσότερο ενδιαφέρον από τα προηγούμενα, αλλά το επόμενο θεωρώ ότι θα είναι ακόμα πολύ καλύτερο.
2: Ναι, κοίταξε, τώρα αυτό είναι ακόμα αναγνωριστικό. Βλέπεις που έχω έναν Άρη να αντιμετωπίζει τα θηρία και λες, όπα, οκ. Okay. Βλέπεις έναν ΠΑΟΚ τον οποίο αντιμετωπίζει ένα Παναθηναϊκό κούτσα στραβά, το οποίο έδειξε πολύ καλά στην
0: Ελλάδα. Έδειξε, τώρα να πούμε την αλήθεια, τον Παναθηναϊκό λείπανε και 2-3 σημαντικοί, έτσι.
2: Ναι, έτερο, ναι, καλά. Εγώ βλέπω όμως
0: ότι είναι επί της
2: ουσίας.
0: Έδειξε.
2: Ακόμα και με τις απουσίες δεν πάβουν και οι αρχές που αναπληρώνουν τον Παναθηναϊκό.
0: Έτσι, βέβαια.
2: Είναι μια μεγάλη
0: βέβαια,
2: δύναμη.
0: Βέβαια.
2: Δεν το συζητάμε. Και πραγματικά θα δούμε πάρα πολύ ωραία θέματα, έτσι πως μας το έχουν σχεδιάσει, τέλος πάντων, αυτά που βλέπουμε. Λοιπόν, αυτό είναι το ωραίο. Δηλαδή αναβαθμίζεται αρκετά το πρωτάθλημα και θα πέσουν και αρκετά μάτια που πρέπει να πέσουν εδώ πέρα για τις θέσεις και τις EuroLeague που λέγαμε και τα λοιπά.
0: Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, Βαγγέλη, νομίζω ότι όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά το ελληνικό πρωτάθλημα είναι το πρώτο θέμα συζήτησης σε όλα τα μπασκετικά στέκια της Ευρώπης. Θεωρώ ότι περιμένουν πώς και πώς όλοι, όχι απλά την Α1, αλλά και την ειδικά πιο συγκεκριμένα την κόντρα ΠΑΟΚ Άρη στο EuroCup. Την περιμένει, θεωρώ, όλη η μπασκετική Ευρώπη με τεράστιο ενδιαφέρον.
2: Ναι, θεωρώ ότι είναι το
0: αυτή τη στιγμή το νούμερο ένα μάτς που περιμένουν να δουν στην Ευρώπη όλοι.
2: Είναι το new entry, λοιπόν.
0: Ναι.
2: Και είναι άλλο ένα θέμα το οποίο πραγματικά μας έχει, ας το πούμε, και εμάς ξετάρει, γιατί
0: εξαιτίας
2: αυτού έχουμε κάνει, μεταξύ μας ανεβάσαμε τον πήχη και του Άρη και του Πάου ψηλά.
0: Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι έλεγα. Ο Άρης και ο Πάουκ θα πρωταγωνιστήσουν, είναι δεδομένο φέτος. Υπάρχουν τα ενδεχόμενα, τα εξής δύο ενδεχόμενα, δεν νομίζω να υπάρχει τρίτο. Ή θα παίξουν ημιτελικό μεταξύ τους ή τελικό στο EuroCup. Αν παίξουν τελικό, θα έχουν λύσει τα ουσιαστικά τους προβλήματα πριν αρχίσει το παιχνίδι, η σειρά, και θα έχουν βγει και οι δύο Ευρωλίκα και θα παίξουν απλά για τον ώρα, για το ποιος θα κατακοηδεύσει το Λευκό Πύργο το βράδυ εκείνο. Ναι. Αν παίξουν ημιτελικό, τυπικά, αλλά όχι ουσιαστικά θεωρώ, τυπικά θα διακυβεύεται η ίδια η πρόκριση της Ευρωλίγκα, στην Ευρωλίγκα. Αν και πιστεύω ότι θα πάρθει και white card από τον χαμένο, αλλά αυτό είναι, ας το πούμε, κάτι που δεν είναι εξασφαλισμένο.
2: Ναι.
0: Ποιο είναι τελικά πιο μεγάλο μάτς, ένας ημιτελικός Άρης ΠΑΟΚ στο EuroCup ή ένας τελικός? Εγώ νομίζω ένας ημιτελικός φέτος θα είναι πιο μεγάλος.
2: Τελικός, υπό τη μορφή αυτή, ξέρεις κάτι, στο τελικό και οι δύο, όπου χάσει και κερδίσει,
0: θα είναι όλοι άνετοι, ρε παιδί μου, θα παίζεται ο τίτλος, όμως, εντάξει.
2: Όταν τον άλλο τον πετάς απ' έξω από
0: το... είναι άλλο πράγμα.
2: Έχεις κάνει διπλή ζημιά.
0: Άλλο πράγμα είναι.
2: Ναι, με ένα μπάρ, δύο τρίγωνα.
0: Ναι.
2: Θα έχει απ' έξω και θα έχει πάει και τελικό. Πιο σημαντικό είναι αυτό.
0: Πιο σημαντικό είναι. Αλλά δεν έχει πάρει την κούπα, γιατί θα θέλει ένα μάτσο ακόμα. Δεν θα το έχει πάρει την κούπα.
2: Είναι άλλο πράγμα. Το στόχο είναι να μπει στην Euro.
0: Ναι, είδε τελικά ότι είναι μια ιδιαίτερη συνθήκη αυτή που κάνει τον ημιτελικό πιο εντρικαδόρικο από τον τελικό τον ίδιο. Φοβερό πράγμα.
2: Αυτή είναι η αλήθεια.
0: Ναι.
2: Ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι. Για μένα, ας το πούμε, από τη στιγμή που έχεις βάλει το στόχο των δικατάκτησης του κυπέλου, πρέπει να είσαι οδοστρωτήρας εκείνο το παιχνίδι.
0: Σειρά είναι. Το λέω και εγώ έτσι, λέω παιχνίδι, έτσι το λέω, αλλά σειρά είναι. Από τη,
2: από τη στιγμή που έχεις βάλει το στόχο σου να είσαι εκεί πέρα, δεν πρέπει να σε φοβίζει ο ημιτελικός. Ο ημιτελικός θεωρώ ότι είναι άλλο ένα εμπόδιο σοβαρό για να πας στο κομμάτι του.
0: Ναι, στόχου. Ουσιαστικά έτσι σκέφτονται και έτσι σκεφτόμαστε και εμείς, έτσι σκέφτονται και αυτοί όμως. Και αυτοί το ίδιο, με τον ίδιο τρόπο σκέψεις πρέπει να.
2: Βέβαια.
0: Έτσι, λογικά. Ωραίο Τρικέρι όμως, είδες τη δήλωση.
2: Να σου πω κάτι, είναι μια μονάδα, δεν είναι αταμάν, έτσι, είναι μια μονάδα ποιοτική.
0: Καλή πάστα, καλή πάστα. Καλή πάστα.
2: Δεν υπάρχει.
0: Καλά, δεν νομίζω ότι εξορισμού το ότι είναι Ιταλός είναι το θετικό εξορισμού. Θα μπορούσε να ήταν Ιταλός και να ήταν διαφορετικός.
2: Εκ του αποτελέσματος μιλάμε.
0: Ναι, καλή πάστα, καλή πάστα.
2: Εντάξει, και χαρακτήρα, δηλαδή φαίνεται ο άνθρωπος.
0: Ναι.
2: Μερικά πράγματα να
0: φαίνεται, ναι.
2: Ότι έχουμε δηλαδή κάποιους προπονητές που έχουν και μια...
0: Αυτή τη στιγμή ξεκινάει δηλαδή, ρε Σιβαγγέλη, ξεκινάει η Α1 με Σπανούλη, Τριγκέρι, Μπαρτζόκα και ο Μπράντοβιτς. Δηλαδή μιλάμε, εντάξει, και στο EuroCup...
2: Αφρόκρεμα.
0: Και στο EuroCup το δίδυμο Τριγκέρι-Σπανούλη θα έχει μαζί του Σάσα, ο Μπράντοβιτς και Τζόρτζεβιτς. Σε Χαπολή, Ρουσαλήμ και Μπασαξεχήρ. Δηλαδή... εντάξει.
2: Είναι πρόσεξε, έχει αναβαθμιστεί ακόμα και ο θεσμός ο δικός μας. Αν τα καθίσεις, ας το πούμε, και το δεις από μια οπτική γωνία, θα καταλάβεις ότι πλέον δεν είναι και ένα εύκολο κατόρθωμα να πάρεις την...
0: Τι λες τώρα, ρε, το φετινό EuroCup. Ναι, εκτός από εμάς τους δύο.
2: Είναι σαν να έχεις πάρει το EuroLeague πριν σαφώς και αμέσως, έτσι, γιατί η ομάδα είναι αυτού του επίπεδου.
0: Όχι,
2: ένα EuroLeague. Ναι.
0: Όχι σαν να την έχεις πάρει το EuroLeague. Είναι, εγώ θεωρώ ότι το EuroCup... Όχι, θεωρώ εγώ, νομίζω είναι κοινή ομολογία. Ότι πέρα από τον Άρη και τον ΠΑΟΚ που νομίζω ότι ξεκάθαρα αυτή τη στιγμή είναι σε θέση να κοιτάξουν στα μάτια σχεδόν τις μισές ομάδες της Ευρωλίγκας σε ένα παιχνίδι μόνο, υπάρχει η Μπασαξεχήρ που είναι νομίζω στην ίδια φετηρία με εμάς τους δύο, και υπάρχει η Χαπόλη Ρωσαλή που είναι, εμφανίζεται τους ειδικούς και αυτή η διεκδικήτρια του τίτλου. Δηλαδή υπάρχουν τέσσερις ομάδες. Που δική μου εκτίμηση είναι, Ευαγγέλη, ότι οι δύο από τους τέσσερις θα παίξουν τελικό, οι άλλες δύο θα πάρουν wild card. Εγώ θεωρώ ότι και οι τέσσερις αυτές ομάδες θα παίζουν Ευρωλίγκα του χρόνου. Και η Χαπόλη Ρωσαλήμ και η Μπασαξεχήρ και εμείς οι δύο. Δεν ξέρω βέβαια ποιος θα το κάνει μέσα από τον δρόμο της παρουσίας του τελικό και ποιος θα το κάνει.
2: Ναι.
0: Θα δούμε. Τώρα δεν μου λες για να...
2: Και στο πρωτάθλημα και στο πρωτάθλημα Ελλάδος και για την κούπα. Έχουμε να δούμε
0: μεγάλες βραδιές θα ζήσουμε. πολύ μεγάλες βραδιές θα ζήσουμε.
2: Αυτή και που θα είναι μέσα θα είναι η ευχάριστη.
0: Πολύ μεγάλες βραδιές και να σε πω κάτι. Για να... Θα ζήσουμε και στενάχωρες βραδιές. Θα ζήσουμε και βραδιά που το τελευταίο σου δεν θα μπει το δικό μας και θα μπει το δικό τους. Και όταν λέω δικό τους, τον οποιοδήποτε έτσι. Να είμαστε έτοιμοι να ζήσουμε μια συγκλονιστική βραδιά, τα οποία θα έχει όμως και την στενάχωρη βραδιά του. Θα έχει και το σκάσιμο, γιατί δεν μπήκε το τελευταίο σου το δικό μας, ή μπήκε το δικό τους, ή ένα σφύριγμα ήταν ανάποδο, γιατί είναι σε λεπτομέρεια. Είναι ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου που δεν μπορεί να κερδίζει πάντα η μία. Δεν γίνεται.
2: Εγώ θα σου πω ένα πράγμα μόνο, ότι έχουμε τις πιθανότητες μαζί μας. Για ποιο λόγο? Τέτοιου είδους παιχνίδια είναι λουκούμι στο ψωμί,
0: ναι, του Σπανούλη. Okay. Ναι, και εγώ, έτσι, και εγώ συγκλίνω σε αυτό, ότι ένα νύχι μας δίνω προβάδισμα για την τελική επικράτηση. Η τελική επικράτηση είναι στο τέλος της χρονιάς, να είμαστε χαμογελαστοί. Αλλά λέω ότι μέσα στη διάρκεια της χρονιάς θα ζήσουμε τρομερές στιγμές. Ναι. Και από τις δύο όψεις του νομίσματος, και πρέπει να το συνειδητοποιήσουμε αυτό, ότι δεν είμαστε στην φάση της αυτοκατορίας που ήμασταν εμείς και κανένας άλλος. Είμαστε στη φάση μιας ανάλογης ομάδας, αλλά όχι με την ανάλογη πιθανότητα κατάκτησης τίτλων εκείνης εποχής. Έτσι, είναι ξεκάθαρο.
2: Έχεις απλά να σου πω ένα πράγμα, και θα το κλείσω για το μπάσκετ, και μια κουβέντα μόνο θα πω για το ποδόσφαιρο μετά. Το μπάσκετ δεν είναι, όπως είπες πολύ σωστά, αυτό. Το μπάσκετ όμως έχει να αντιμετωπίσεις τώρα και το παρελθόν σου, να περασπιστείς και να βγάλεις το ιστορικό.
0: Αυτό είναι κίνητρο, είναι υπέρ ή κατά?
2: Είναι υπέρ.
0: Υπέρ είναι.
2: Γιατί δεις τώρα, πρόσεξε, φαντάζεσαι το μεγάλο τον Νίκ, μια δήλωσή του που θα κάνει. Γιατί αυτό δεν μπορούσε να...
0: Εγώ ζω για τη στιγμή που θα κάθεται στα βελούδινα ο Νίκος με τον Γιάννη να βλέπουν την αγαπημένη της ομάδα.
2: Έτσι ακριβώς. Και είναι κάτι το οποίο το περιμένουμε και εμείς.
0: Να σε καλά, ρε Βαγγέλη.
2: Μια κουβέντα μόνο,
0: ναι, και το ποδόσφαιρο.
2: Και κλείνω πολύ γρήγορη κουβέντα. Κοίταξε να δεις. Δυστυχώς έχουμε να κάνουμε, είπαμε, με έναν άνθρωπο τον οποίο ούτε μπορούμε να τον, για τον πρόεδρο μιλάμε, ούτε μπορούμε να τον καταδικάζουμε, έτσι, συνεχώς, ούτε μπορούμε να τον επιβραβεύουμε. Αλλά αμέσως όρο όμως, εγώ θεωρώ ότι είναι αυτός ο άνθρωπος που μας έχει φέρει και μας έχει καθιερώσει στην πέμπτη θέση. Μέχρι εκεί μπορούμε, με αυτόν τον άνθρωπο.
0: Με αυτόν τον άνθρωπο.
2: Δυστυχώς ή ευτυχώς αυτό είναι καλό. Αλλά ποτέ άλλοτε στο παρελθόν δεν έχουμε κάνει τόσες συνεχόμενες παρουσίες στην πέμπτη θέση που βγάζει στην Ευρώπη, θα το πω εγώ.
0: Όχι πάντα. Πες, ναι, δεν έβγαλε.
2: Ναι, κλείνει σαφώς και μέσος. Εντάξει, κλείνει σαφώς και μέσος. Αλλά από εκεί και πέρα σίγουρα πρέπει να δούμε ένα πολύ σοβαρά και εμείς, γιατί αντί να βγάζουμε τα μάτια μας με τα δικά μας τα δάχτυλα, θα πρέπει ουσιαστικά πρέπει να ομογενειοποιηθούμε όλοι μαζί, να πάμε να συμπορευτούμε και να τον βοηθήσουμε να τη δώσει την ομάδα. Πρέπει να τον βοηθήσουμε. Αν είμαστε ενάντια, θα βγει και εκεί και το γυνάτι, να ξέρεις.
0: Καλημέρα. Καλημέρα.
2: Λοιπόν, και τελευταίο. Τον είδα στο όνειρό μου προχθές. Τον έβγαλα, λέει, τον Καρυπίδη.
0: Ποιον είδες τον όνειρό σου, τον Καρυπίδη?
2: Τι
0: βλέπει ο άνθρωπος?
2: Τον πήραμε πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο η δική μας. Λοιπόν, φιλιά.
0: Τι βλέπει ο άνθρωπος, δε φίλε? Ρε, εσείς έχετε πρόβλημα. Βλέπετε τον Γαρυπή στον νόμο. Γιατί, ρε Βαγγέλη. Γιατί δεν τον είδες και σε καλή κατάσταση? Κινδύνευε ο άνθρωπος. Ρε, ηρεμήστε λίγο. Καθίστε καλά. Εν τω μεταξύ, τώρα θα πάρουμε γραμμούλα μισό λεπτάκι. Δεν διαβάσαμε και τίποτα. Λέω όμως, ρε φίλε, κάνω μια συζήτηση εχθές. Και λέω, ρε παιδί μου, για λέγαμε τους προπονητές. Και λέω με ένα φίλο, αρέσει, λέω. Μιλούσαμε και για τον Ιταλό πάλι εκεί πέρα, έτσι, γιατί είναι λόγω της δήλωσής του, τον εγκομιάζαμε κιόλας ότι έχει καλή πάστα. Λέω, εντάξει, Τρικέρι, λέω, είναι ένας προπονητής Ευρωλίγκα μένα, αλλά όχι Final Four Ευρωλίγκα. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Είναι ένας προπονητής Ευρωλίγκα, τον οποίο δέχεται την αναγνώριση των πάντων, αλλά δεν είναι ο προπονητής που θα στραφεί απέναντι να το. Η ομάδα που θέλει να πάρει την Ευρωλίγκα να του κάνει συμβούλια. Σε αντίθεση με τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος προφανώς και είναι στα πρώτα του βήματα, δεν έχει φτάσει ακόμα, δεν έχει ολοκληρώσει τη διαδρομή του για να έχουμε άποψη, αλλά έχει στόχο, δεν έχει φτάσει ακόμα, έχει στόχο να γίνει προπονητής Final Four. Προπονητής, ρε παιδί μου, που θέλει να κατακτά πράγματα και να μπει στη βιτρίνα, δηλαδή να είναι πόθος των ομάδων που κυνηγάνε την κατάκτηση του θεσμού. Και λέω, ρε παιδί μου, ότι πέστε ότι ένας προπονητής, και λέει, δεν ξέρουμε, λέει τώρα ο νεοφίλος μου, δεν ξέρουμε, λέει, λέει θα το, μάλλον θα το κάνει, λέει, ελπίζουμε να το κάνει και με τον Άρη. Και λέω τελικά, ρε παιδάκι μου, ότι πέστε ότι ένας προπονητής, γιατί τι είναι τελικά η επιτυχία, πώς λέμε, ορίζουμε επιτυχημένοι ή έχουμε φτάσει στο τέλος του δρόμου, έχουν γίνει αυτά που θέλουμε, έχουμε καταξιωθεί ή τελικά υπάρχει κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να μας την πει και να μας στεναχωρήσει, εμάς τους προπονητές. Είσαι προπονητής και έχεις στόχο, λες ότι έχω στόχο να γίνω προπονητής κορυφαίος. Έτσι, κορυφαίος. Να είμαι ο προπονητής που θα πάρει την Ευρωλίγκα π.χ. Και προπονώ 15 χρόνια και φτάνω σε 15 Final Four. Υπερβάλλω τώρα λίγο, έτσι, για να σας δείξω λίγο το, για να καταλάβω τι θέλω να πω και πώς τελικά πρέπει να αντιμετωπίζεται αυτή η θεωρία περί η κατάκτηση που καταλαβαίνω ότι είναι αυτός ο σκοπός και σε όλους και οπαδοί και όλοι, αλλά πρέπει να έχουμε λίγο να θεωρώ ότι πρέπει να είμαστε και λίγο αντικειμενικοί στην κρίση.

0: τρεις άξιες, ας το πούμε. Ή λίγο καλύτερες, κατά οτιδήποτε. Ο απολογισμός των άλλων όλων, κανείς δεν έχει πάρει με 5 ή 6 ή 7 ευρωλίγκες. Όλοι έχουν πάρει από μία, κατά καιρούς, κάθε προπονητής έχει πάρει κάποιο. Με λίγα λόγια, έχεις φτάσει στο τέλος του δρόμου, είτε λέγεται ημιτελικός είτε λέγεται τελικός, έχεις πάει στο Final Four, είσαι προπονητής Final Four, δηλαδή έχεις κάνει 15, έχεις περισσότερες παρουσίες από οποιαδήποτε άλλο. Είσαι ο άνθρωπος πιο μόνιμος στα μόνα εκεί πέρα, αλλά δεν έχεις πάρει καμία. Τι γίνεται, ο τίτλος του έργου ποιος είναι? Είναι, έχει καταφέρει αυτός ο άνθρωπος να επιβεβαιώσει τις προσδοκίες της καριέρας του? Ή τελικά θα έρθει κάποιος απέναντι και να του πει, τι λες ρε, εσύ είσαι αποτυχημένος, δεν πήρες τίποτα, είσαι loser, αυτό περιβόητο loser, το οποίο λίγο το ακούω και δεν το ακούω, είσαι loser, άτσε ρε παράτα μας, τι προπονητής εσύ, δεν πήρες, είχες στόχο να πάει στην Ευρωλίγκα και δεν πήρες καμία, είσαι, σου λείπει κάτι, ενώ είναι συνέχεια στα... Εκεί είναι και είτε σε τελικούς είτε σε μετελικούς. Τι λέτε ακριβώς πάνω σε αυτό? Δεν καταλαβαίνεις λίγο με το... Πώς το συμπεριφέρεις αυτόν τον άνθρωπο? Τον επιβραβεύεις και το λες ότι έχεις κάνει καριέρα όπως την περίμενες, ή τον στεναχωρείς λίγο και το λες, δεν έχεις κάνει ακριβώς την καριέρα που ήθελες? Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά.
0: Για πες.
1: Τι ακούμε σήμερα, Έχει ένα τραγούδι Βίκη Μοσχολιού, ακούς?
0: Δεν πάτα, ακούω εγώ.
1: Πάτα Βίκη Μοσχολιού, σε είδα στον ύπνο μου γυμνό, να πούμε.
0: Ό,τι είναι τώρα, τι να κάνουμε.
1: Και μιας και μιλάμε για τραγούδι, 50 χρόνια στο τραγούδι Άννα Δύση, ναι. Και 50 χρόνια Αβραάμ Φύλαθλος του Άρεως. Μιλάμε για ένα δίδυμο.
0: 65.
1: 65 Φύλαθλος του Άρεως.
0: Δυσκολευτήκαμε λίγο το βρούμε, αλλά 65, τα βρήκαμε.
1: Πόσο χρόνο είναι ο Αβραάμ?
0: 75.
1: Μάλιστα.
0: Λέμε μετά τα 10 ότι καταλαβαίνουμε και κοιτάμε για έχουμε μια συνέστηση.
1: Εγώ ήθελα να κάνω μια πρόβλεψη ότι στο μπάσκετ, ας πούμε, θέλουν να διεκδικήσουν το πρωτάθλημα.
0: Θα το διεκδικήσουμε.
1: Κάτι που έχει γίνει μόνο μια φορά, τη σεζόν 93, τότε με Ρόι Τάρτλι. Και θα κρυφτήσει στις λεπτομέρειες ποιος θα είναι πιο τυχερός και ποιος θα είναι πιο άτυχος.
0: Νομίζω ότι θα...
1: Το Άρης ήταν άτυχος γιατί μετά από ένα εκπληκτικό ξεκίνημα είχε τραυματιστεί ο Τάρτλι και χάσει πολύτιμο έδαφος, θα μπορούσε να τα πάρει και τα 3 τότε.
0: 9 στα 9 είχαμε κάνει νομίζω. Ήταν
1: και ευρωπαϊκό.
0: Ναι.
1: Ήμουνα και στην Γλυφάδα τότε.
0: Και εγώ ήμουν.
1: Ήσουν εσύ στην Γλυφάδα.
0: Βέβαια. Έκανα, δεν ήμασταν και μόνο οι δυο μας, καμιά 1500 άτομα είχε.
1: Ναι, μπράβο, ναι. Φομερά σκηνική ανάγκη.
0: Ωραία, περάσαμε.
1: Και τι ήθελα να πω, και επειδή ήμουν εξωτερικό ρε παιδί μου τότε, που είχε φάει μια σφαγή ο Άρης, ο Ρόι την είχε κομπανίσει για μεθά του Κίνα στο Τωρίνο κτλ. Και πάλι με το μοντέλο του Ρίτζι Φίου θυμάμαι ότι για να το πάρει ο Παναθηναϊκός πρέπει να χρειάζεται να βαρύσει ο Γκάλης και 38 προσωπικές, ας πούμε.
0: Ναι, το θυμάμαι.
1: Και το Ράιλι, να πούμε, ήμουν και εκεί.
0: Το θυμάμαι.
1: Τέλος πάντων, εκεί έτσι θα 4 ομάδες θα διεκδικήσω. Αλλά θέλω να κάνει μια πρόβληση στο ποδόσφαιρο τώρα. Μην στεναχωρηθείς. Πιστεύω ότι θα παλέψουμε με την γιαγιά για τη σωτηρία, αλλά θα σωθούμε εμείς.
0: Υπερβολικός
1: είσαι.
0: Είσαι λίγο υπερβολικός.
1: Δεν μπορώ να κάνω μια
0: πρόταση. Καλά, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτή.
1: Εγώ ναι, γιατί εντάξει, ας πει κάποιος να πάρουμε το πρωτάθλημα.
0: Και αυτός υπερβολικός επίσης.
1: Θα σωθούμε.
0: Ή καλός άνθρωπος είσαι.
1: Απλά πιστεύω ότι θα μας δοθεί ένα δώρο, ας πούμε από το κύπελο, θα μας δοθεί ένα δώρο και να μπορέσει, ρε παιδί μου, ο Θόδωρος να φύγει με το κεφάλι ψηλά, να πούμε.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή να μην το λένε απλά ότι είσαι ένας που ξυρίζει τις γάμπες του κτλ. Να φύγει με το κεφάλι ψηλά.
0: Σ' αφήνω, φιλιά.
1: Σας πήρα από το κύπελο μετά από 57 χρόνια.
0: Bye, bye, bye.
1: Ο Θόδωρος.
0: Bye, bye, bye. Καλά το πήγες. Στην αρχή μετά έχεις να... Καλά, έχουμε άλλο ύφος τώρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: Σούντγκρεν, καλά.
0: Σούντγκρεν, πού το θυμήθηκες ο Σούντγκρεν?
2: Ας έχει πάρει λίγο... Θα ξεκινήσουμε το μπάσκετ, γιατί μπάλα ανεβάζει την πίεση τώρα τελευταία.
0: Πρωτότυπο, πώς έγινε αυτό?
2: Ο κ. Καρυπίδης. Ναι. Λοιπόν, είμαστε σε επικίνδυνη ηλικία.
0: Είμαστε, ναι.
2: Λοιπόν, ας έχει πάρει λίγο η έπαρση, έτσι.
0: Η έπαρση? Ίσα ίσα, νομίζω ότι...
2: Εγώ, να πω λίγο την άποψή μου. Ναι. Αυτό που κοροϊδεύω εγώ στους δίπλα. Πρώτον, επειδή μέχρι πριν 3 χρόνια έπαιζα μπάσκετ πλέον ερασιτεχνικά.
0: Ωραία.

0: Κουτσάστραβα, δεν θα πω ότι τα ξέρω όλα και ότι είμαι ο καλύτερος. Κουτσάστραβα, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη. Μπορώ να διακρίνω κάποιες διαφορές σε κάποιες ομάδες.
1: Ωραία.
0: Συμφωνώ απόλυτα με αυτά που είχε πει ο Γκάλης χθες, γιατί που έκανε τη σύγκριση των δύο ομάδων. Εγώ θα δώσω στο στυλ παιχνιδιού του ΠΑΟΚ το τίτλο ότι παίζει πάρα πολύ αργό μπάσκετ.
1: Αργό.
0: Πάρα πολύ αργό.
1: Νομίζω να παίζει αργό.
0: Πάρα πολύ αργό.
1: Ναι, αργό.
0: Στιγμή, εγώ αυτό που είδα ήταν αργό μπάσκετ. Αργές σκέψεις στην επίθεση.
1: Okay.
0: Μεγάλες επιθέσεις. Ο ΠΑΟΚ κάνει μεγάλες επιθέσεις.
1: Και γιατί πάει σε μεγάλα σκόρ αφού κάνει μεγάλες επιθέσεις.
0: Τι πάει.
1: Όχι, κάνω απλά διάλογο, έτσι. Ναι. Δεν λέω ότι λες πράγματα.
0: Το σκορ με τις μεγάλες επιθέσεις δεν έχει να κάνει.
1: Δεν έχει να κάνει.
0: Όταν μια ομάδα πάει σε μεγάλες επιθέσεις.
1: Πάει να πει ότι γίνονται και λιγότερες επιθέσεις.
0: Έχει περισσότερες πιθανότητες να κάνει μεγαλύτερο σκορ από μια ομάδα που
1: ναι.
0: Κάνει πιο γρήγορες επιθέσεις.
1: Η λογική, δεν ξέρω.
0: Για
1: ότι...
0: να κάνεις γρήγορες επιθέσεις, ωραία, πρέπει να έχεις πολύ γρήγορη ομάδα. Να ξέρεις τι θα κάνεις στο γήπεδο και να εκτελείς σωστά.
1: Ναι, κατάλαβα. Απλά αυτό, αυτή την αίσθηση που σε έκανα εγώ τώρα, έτσι, πολύ με καλή διάθεση, έτσι, δεν σε λέω κάτι.
0: Ξέρω, εννοείται.
1: Αλλά η λογική δεν λέει ότι όσο πιο μεγάλες επιθέσεις κάνεις, τόσο λιγότερες επιθέσεις θα γίνονται. Και από τη μία και από την άλλη. Μειώνονται οι εκτελέσεις. Δεν είναι λογική.
0: Έχει αλλάξει. Το μπάσκετ πλέον ξεκινάει.
1: Συμφωνώ ότι έχει αλλάξει, αλλά αυτό που λέω
0: το μπάσκετ πρώτησες. Είναι πλέον γρήγορο
1: ναι.
0: Και οι ομάδες θέλουν όσο το δυνατόν περισσότερες επιθέσεις.
1: Συμφωνώ σε αυτό. Εάν τελικά όμως κάνεις μεγάλες υποθέσεις, δεν κάνεις λιγότερες.
0: Μεγάλες επιθέσεις κάνει η ομάδα η οποία δεν μπορεί να αντέξει το transition, το γρήγορο.
1: Ωραία. Ωραία, συμφωνώ σε αυτό που λες. Δεν κάνει όμως λιγότερες αυτός που κάνει μεγαλύτερες.
0: Ναι, και.
1: Δεν σημαίνει αυτό ότι το πιθανότερο είναι να έχει και μικρότερο σκορ αφού κάνει λιγότερες εκτελέσεις. Αυτό λέω.
0: Άμα είναι πιο εύστοχος, τι πάνε με αυτό.
1: Αυτός να είναι πιο εύστοχος, ναι, μπορεί να υπάρχει μια απάντηση
0: αυτό,
1: αυτή.
0: Αυτό πολλές φορές δεν συμβαδίζει με το σκορ. Έχει μια λογική αυτό που λες. Αλλά οκ. Okay. Αυτό που θέλω να πω εγώ είναι...
1: Okay.
0: Ο Σπανούλης φτιάχνει μια πολύ ταχυδύναμη ομάδα και πολύ καλή στο σκορ. Να σκοράρει και να ξέρει τι θέλει γρήγορα και μετά από καλάθι που έχει φάει. Αν έχεις δει σε όλα τα φιλικά ο Άρης με το που τρώει καλάθι, παίρνει την μπάλα και κατευθείαν παίζει.
1: Το είδα αυτό, ναι, έχεις δίκιο.
0: Κατευθείαν.
1: Αυτό είναι σίγουρα το χαλακτηριστικό και της εποχής στο μπάσκετ. Όταν λέω εποχή εννοώ τελευταία 10 χρόνια, όχι ένα και δύο.
0: Εγώ δεν το είδα αυτό από τον ΠΑΟΚ.
1: Όχι, από τον ΠΑΟΚ δεν είναι. Αυτό ισχύει αυτό που λες. Επίσης ο Άρης νομίζω δίνει, μάλλον δεν ξέρω. Αν οι άλλοι δεν δίνουν και απλά ο Άρης το καταφέρνει. Ο Άρης καταφέρει σε μια, στο πρώτο δείγμα, γιατί είναι πολύ νωρίς ακόμα, στα πρώτα μηνύματα που παίρνουμε, ή καταφέρει να μας πείθει ότι μπορεί να κρατήσει μια ομάδα από την 5 λεπτά.
0: Ξέρεις για ποιο λόγο. Αυτό το που κάνει το γρήγορο παιχνίδι από τη μια πλευρά στην άλλη και εκεί χρησιμοποιεί κυρίως το Μόργαν, ενώ ο παίκτης ο οποίος μπορεί να το υποστηρίξει αυτό το παιχνίδι. Και μπορεί να σου κερδίσει και τα δύο. Μπορεί να σου κερδίσει καλάθι και φάουλ, μπορεί να σου κερδίσει και φάουλ στα τελευταία δευτερόλεπτα, στην τελευταία επίθεση, οτιδήποτε. Mm-hmm. Αν παρατηρήσεις αυτό το γρήγορο, το στυλ παιχνιδιού, τη μετάβαση που κάνει, την κάνει συνέχεια με τον Μόργαν.
1: Ναι. Ο Μόργαν, ο οποίος για να είμαστε έτσι ειλικρινείς, ο Μόργαν, ο οποίος τον περιμένουμε πώς και πώς να δείξει στο παρκέ αυτά που έδειξε πέρυσι, έτσι.
0: Για μένα στα τελευταία φιλικά δείχνεται, παιδιά, πώς δεν δείχνει. Μπαίνει μέσα, εκτελεί ο ισχωράριο άνθρωπος.
1: Ναι, μιλάμε για Μόργαν. Νομίζω και ο Σπανούλης και εμείς θέλουμε, και ο Σπανούλης είναι σίγουρος ότι θα το δει. Προφανώς και είναι σίγουρος, γιατί το παιδί έκανε καταπληκτική χρονιά πέρσι. Δεν μπορεί να την έκανε τζάμπα.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα τραβήξει πάρα πολύ ο
1: Μόργαν. Η λογική αυτό λέει. Απλά περιμένουμε να γίνει.
0: Και τώρα πάμε στο εξής. Οι ομάδες μπάσκετ δεν φτιάχνονται μέσα σε ένα χρόνο.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, γιατί εδώ πέρα τώρα ονειρευόμαστε, κοροϊδεύω. Εγώ προσωπικά τους δίπλα τους κοροϊδεύω. Είτε θέλεις για Ευρωλίγκες που λένε, είτε θέλεις για καλύτερη ομάδα που λένε, είτε θέλεις για οτιδήποτε.
1: Δεν νομίζω να.
0: Καταρχάς πρέπει δίπλα να αποκτήσουν μπασχετική παιδεία για να μπορέσουν να κοιτάξουν στα μάτια καλός ή κακός, μας αρέσει, μας αρέσει. Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός είναι για να τις φτάσουμε, θέλουμε πολλά χρόνια.
1: Δεν ξέρω πόσα χρόνια θέλουμε.
0: Εμείς βέβαια έχουμε την μπασχετική παιδεία. Έχουμε το παρελθόν. Έχουμε τη φανέλα. Πρέπει πρώτα να ξεκινήσουν α, β, γ, δ και μετά να να φτάσουν στο τελευταίο γράμμα. Αυτοί κατευθείαν στο τελευταίο γράμμα πάνε.
1: Δεν νομίζω να ισχύει τόσο όσο το λες. Ίσως έχεις αναστραφεί με κάποιους οπαδούς λίγο υπερφύαλος και το έχεις επηρεασμένος. Αλλά γενικότερα νομίζω ότι. Εντάξει, ίσως αυτοί να πατάνε λίγο πιο πολύ. Έτσι, λίγο να πετάνε.
0: Εγώ έχω ακούσει και το εξής, ότι καλά λέει που βρέθηκε λέει ο Μιστακίδης.
1: Ναι.
0: Βρέθηκε ο Μιστακίδης λέει και έσβοξε λέει τον Σιάου για να βάλει λέει το χέρι στην τσέπη λέει και πάλι λέει παίκτες δεν πήρατε λέει. Παίκτες λέει η Ευρωλιγκά τους λέει δεν πήρατε.
1: Ο Άρης δεν πήρε παίκτες Ευρωλιγκά του.
0: Δηλαδή εγώ τώρα να κάτσω να μιλήσω.
1: Το χάνει αυτός που το λέει αυτό τώρα, το χάνει.
0: Μα πολλοί από αυτούς δεν έχουν ιδέα.
1: Εντάξει.
0: Εδώ παίξανε φιλικό με την Αρμάνη, λείπανε πέντε παίκτες και δεν ξέραμε, πέντε βασικοί.
1: Okay. Εντάξει, αυτά όλα ισχύουν που λες. Απλά να πάμε στη μεγάλη εικόνα και λίγο στην ουσία. Η ουσία είναι ότι και εμείς και αυτοί θα παρουσιάσουμε στο παρκέ ομάδες πολύ ψηλού επίπεδου που του χρόνου η λογική λέει.
0: Σε σχέση με τα περσινά,
1: 100%. Αλλά πραγματικά υψηλού επίπεδου, όταν ας πω κάτι, να το πάρουμε και μπακαλίστικα. Για να καταλάβεις έτσι λίγο πού πρέπει να είναι και η σκέψη μας. Όταν η Ευρωλίγκα έχει η τελευταία ομάδα της Ευρωλίγκα έχει γύρω στα 7 με 8 εκατομμύρια μπάτζετ, η τελευταία. Σωστά.
0: Ναι.
1: Και εσύ στο πρώτο σου βήμα, όταν λέω εσύ εννοώ και τους δύο πακέτο, και ο ΠΑΟΚ και ο Άρης. Και εσύ με το καλημέρα ξεπερνάς τα 10 εκατομμύρια. Πας στα 10, 11, 12 εκατομμύρια μπάτζετ, γνωρίζοντας ότι θα παίξεις EuroCup. Η λογική λέει όταν ήδη ως ομάδα EuroCup έχεις τη δυνατότητα να κοιτάξεις σε επίπεδο budget, άρα λογικά και στο παρκέ. Από τις 20 ομάδες Ευρωλίγκα, τουλάχιστον τις 6-7, μπορείς να τις κοιτάξεις στα μάτια, ήδη, πριν ακόμα μπει στην Ευρωλίγκα, σημαίνει ότι κυριολεκτικά παίζεις με το χρόνο για να παίξεις τον θεσμό το συγκεκριμένο και να είσαι και πρωταγωνιστής.
0: Εμένα η δικιά μου λογική που με έμαθε η ομάδα του Άρη στο μπάσκετ, στους τελικούς των απλήρωτων με τα χαμηλά μπάτια που κερδίζουμε τον Παναθηναϊκό του Ντίνο Ράτζα
1: και τα λοιπά.
0: Μου μάθε να έχω ηρεμία και νυφαλιότητα.
1: Καλά κάνεις.
0: Χαμηλά
1: κάνεις
0: την μπάλα.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν πολύ δυνατές ομάδες.
1: Φυσικά.
0: Μην πάμε κατευθείαν στο Final.
1: Φυσικά μπορεί να παίξει και τελικό Μπασαξεχήρι ή Ιερουσαλήμ.
0: Χωρίς παρεξήγηση, έτσι. Εγώ πώς λειτουργώ. Θέλει να έχουμε χαμηλά την μπάλα όπως κάνει η διοίκηση.
1: 100% έτσι πρέπει να είναι.
0: Να πω λίγο κάτι. Η διοίκηση του Άρη μπορεί να ξέρει από τώρα, και εμείς να μην το ξέρουμε, γιατί δεν γίνεται φανφάρες και σε site όπως η Διπλά, ότι έχουμε κλεισμένη θέση στην Ευρωλίγκα. Δεν ακούγεται τίποτα, έτσι. Χαμηλά η μπάλα. Δεν ακούγόμαστε.
1: Ναι. Σ' αφήνω γιατί πήγε και 5. Δεν το πήρα χαμπάρι.
0: Λοιπόν, χαιρετώ.
1: Φιλιά. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις γιατί πάλι ξεφύγαμε όπως συνήθως κάνουμε και θα γκρινιάζουμε. Εδώ είμαστε.
2: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 9. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, στα φύλλα σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2+1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
9: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
10: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
11: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε Νεοσκάλ.
12: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
13: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
12: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
13: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
12: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
13: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
14: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
15: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
16: Μία επίσκεψη για νόστιμο πρωινό. Μία βόλτα για το νοτικό καφεδάκι. Ένα πέρασμα για απολαυστικό γλυκάκι. Όποιος και αν είναι ο λόγος, ο προορισμός είναι ένας. Καφέ ζαχαροπλαστείο Άκανθος.
17: κοντά σας κάθε μέρα από τις 5 το πρωί σε ένα όμορφο περιβάλλον αποτελεί τον απόλυτο γευστικό προορισμό. Για πρωινό, σφολιατοειδή, πίτσα, καφέ, παγωτό ή γλυκό. Εδώ κάνει στάση. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Στην Ιερισσό Χαλκιδικής, στο κέντρο. Καφέ Ζαχαροπλαστείο Άκανθος. Η αγαπημένη σας καθημερινή συνήθεια.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Aluplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Aluplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
26: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
27: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
26: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
27: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
26: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
27: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
26: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
28: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
29: GPS και βυθώματο έχεις?
28: Έχεις όλα όσα χρειάζονται.
30: Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
29: GPS λόγιο έχεις?
30: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
29: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης. Μεϊμάρης.
30: Μεϊμάρης. Δύο καταστήματα στις Οικές. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
29: Μεϊμάρης.
31: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.

0: Πάμε να διαβάσουμε ένα μηνυματάκι. Καλημέρα. Ο Άρης στο μπάσκετ θα είναι πολύ δυνατός φέτος. Αυτό που βλέπω όμως είναι ότι η γενική δημοσιογραφία και κυρίως η κρατική σιγοντάει του συμπολίτη, λες και είναι η μεγαλύτερη διάμεση να νίκη. Η διοίκηση καλά κάνει, κρατάει χαμηλά την μπάλα. Θα τα πούμε στο παρκέ με τα παιδιά του ΠΟΚ. Ότι σιγοντάρεται ο συμπολίτης παρόλο που είναι χαοτικά μακριά σε brand name στο μπάσκετ και σιγοντάρεται και φτιάχνεται το ίμας του και πάει να κάνουν το άσπρο μαύρο, αυτό ισχύει. Από εκεί και πέρα όμως ότι χρήματα πέφτουν πραγματικά και όταν πέφτουν χρήματα τότε υπάρχουν και σοβαρές πιθανότητες αποτελέσματος, είναι επίσης μια πραγματικότητα. Έτσι, Νίκο, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεσαι. Λεφτά ρίχνουν και οι δύο οι ομάδες. Πάρα πολλά χρήματα ρίχνουν και οι δύο. Και οι δύο, ένας απλά προτιμάει να καθίσει την μπάλα χαμηλά και καλά κάνει ο Άρης, και νομίζω ότι το είπε χθες και ο Παπαπέτρου. Το είπε ότι ακούω, λέει, πολλά πράγματα για τον ΠΑΟΚ, αλλά θα συμβούλευα στους φίλους του συμπολίτη ότι. Σπίτι του ΠΑΟΚ, συμπολίτη δεν είπε. Παπαπέτρου μιλούσε. Ότι πρέπει να καθίσουμε λίγο την μπάλα χαμηλά, γιατί ο Άρης κάνει, κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα χωρίς να μιλάει τόσο. Και νομίζω είναι και το παράδειγμα που πρέπει να το παίρνουν όλοι όσοι θέλουν να φτάσουν να κάνουν πράγματα. Εντάξει, είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ ακολουθεί έναν δρόμο που έχει ανάγκη στο να εντυπωσιάσει. Ο Μιστακίδης βασικά από ΠΑΟΚ. Εξάλλου είναι γνωστό ότι όλοι όσοι μιλάνε για τον ΠΑΟΚ μιλάνε έχουν δίπλα στη λέξη ΠΑΟΚ, μάλλον περισσότερες φορές από τη λέξη του ΠΑΟΚ, λένε το Μιστακίδη. Έτσι. Γίνεται αναφορά σε αυτόν. Και ο ίδιος ο Μιστακίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εγνώση του είναι διαθετημένος να πληρώσει ένα προϊόν που κάνει, ας πούμε, 100 δραχμές, θέλει να είναι διαθετημένος να το πληρώσει 150, 170 ή 200. Εντάξει, και θέλει να εντυπωσιάσει και θέλει να μπει σε πράγματα τέτοια. Ο δε Άρης πάει με ταπεινότητα, πάει με χαμηλά την μπάλα και με τους ίδιους ακριβώς υψηλούς στόχους που μπορεί να έχει και ο άλλος που φωνάζει και οδύρεται. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτός που φωνάζει και οδύρεται, παρόλο που κάνει πράγματα τα οποία δεν είναι και τα πλέον ιδανικά όσον αφορά τη συμπεριφορά του αυτή, παρόλα αυτά όμως δεν μπορείς να πεις ότι όντως ρίχνει τα χρήματα και όντως θα καταφέρει κάτι καλό. Τώρα, ποιος θα κάνει κάτι καλύτερο, γιατί στο φινάλε ποιος θα ικανοποιήσει απόλυτα τον οπαδό του και ποιος θα στεναχωρηθεί λίγο, θα το δούμε στη χρονιά. Πάντως ο Άρης νομίζω ότι ακολουθεί τον σωστό δρόμο της ηρεμίας, της ταπεινότητας, των λίγων λόγων, της πολλής δουλειάς και της σοβαρής επένδυσης πραγμάτων εκεί που πρέπει να επενδυθούν πράγματα. Τώρα, από εκεί πέρα, τι κάνουν οι άλλοι, ας το κοιτάξουν τι κάνουν μεταξύ τους. Χωρίς εμείς να απαξιώνουμε ή να χλεβάζουμε οτιδήποτε, γιατί πραγματικά νομίζω ότι το επίπεδο θα είναι πολύ ψηλό και από τους δύο επί της ουσίας. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δημήτρη.
0: Τι γίνεται?
1: Καιρό έχεις να την κάνεις αυτή την κουβέντα και πραγματικά, αλλά δεν βοηθούσαν πιο πολύ τα ποδοσφαιρικά που συζητούσες. Είναι πολύ ενδιαφέρον η συζήτηση που κάνεις σήμερα, φίλε μου, γιατί εδώ και καιρό, και το βλέπεις κι εσύ, και δεν το καταλαβαίνω γιατί γίνεται, αλλά μάλλον μπορώ να το καταλάβω, διακρίνω μια τρεμούρα που δεν τη βλέπω κανονικά, έπρεπε να τη βλέπω στους δίπλα, όχι σε εμάς. Μόλις γίνει κάτι που επικοινωνιακά το βλέπεις κι εσύ, έτσι. Οι άνθρωποι μπορεί να στο τέλος να έχουν καλύτερη ομάδα από εμάς, αλλά επικοινωνιακά έχουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, ειδικά από τη στιγμή που πήραν τον Οσμάν.
0: Αυτός είναι ο σκοπός του. Ο σκοπός του, ο Μιστακίδης συγκεκριμένα. Αυτός είναι ο σκοπός του. Ναι, είναι περισσότερο αυτός ο σκοπός του παρά η ίδια η ουσία.
1: Μα φαίνεται.
0: Ναι.
1: Φαίνεται γιατί διαβάζουμε νέα βόμβα. Εντάξει, άμα το ανοίξει ο site, δεν καταλαβαίνει ποια είναι η βόμβα. Έρχεται νέα βόμβα. Αυτόν τον Ντόρσεϊ πια πρέπει να τον έχουν πάρει 50 φορές. Εγώ αφορώ δηλαδή.
0: Αυτό που αφήνουν να.
1: Έχω δύο μήνες, ακούω Ντόρσεϊ για τον ΠΑΟΚ. Τελικά, πού παίζει ο Ντόρσεϊ, γιατί τον είδα προχθές στο.
0: Το τελευταίο που υπόθηκε για τον Ντόρσεϊ, το τελευταίο που υπόθηκε, δεν ξέρω αν το έχει ακούσει ή το διάβασε κι εσύ, δεν ξέρω αν το γράψανε.
1: Μα και να μην θες να τα διαβάσει, ναι. Έρχονται αγόρι μου συνέχεια.
0: Αυτό που υπόθηκε είναι ότι θα τον ανακοινώσουν. Ενώ ναι. Είναι παίκτης του Ολυμπιακού, γιατί τελειώνει το συμβόλαιό του και θα είναι γνωστό σε όλη την Ελλάδα ότι ο Ντόρσεϊ που θα αγωνίζεται με τα Δευόλευκα θα είναι παίκτης του ΠΑΟΚ ουσιαστικά από την επόμενη χρονιά.
1: Καλώς να τον πάρουν.
0: Ναι,
1: το
0: αυτά.
1: Μοναστήρι να είναι καλά.
0: Ακόμα και αν γίνει τελικά.
1: Ναι.
0: Είπαμε, στόχος και τους είναι πρώτιστα να εντυπωσιάσουν. Πρωτίστως να εντυπωσιάσουν.
1: Ναι, να εντυπωσιάσουν.
0: Αυτό
1: εμένα άλλο είναι το πρόβλημά μου. Δεν είναι το πρόβλημα να εντυπωσιάσουν. Εμένα το πρόβλημά μου είναι με τους συνοπαδούς μας Και αυτό δεν το καταλαβαίνω. Που τους πιάνει. Δηλαδή, εγώ θα κάνω την απλή ερώτηση. Το ξέρεις, φίλε μου, ότι μου έχει πει Αργιανός. Αυτό τώρα που σου λέω δεν είναι ψέμα, είναι πραγματικότητα. Μου λέει, καλύτερα και 2 χρόνια, λέει, να κινούμασταν στα περσινά μπάτζετ και λίγο παραπάνω. Δηλαδή, παίχτες τύπου Ίνοχ, τύπου Φόρπς, αλλά να σε βγει τέτοιο στυλ.
0: Ναι.
1: Αλλά αυτή να ήταν με το πρωτοδικείο και ανύπαρκτη και φτιάχναμε, λέει, ομάδα σε τέτοιο επίπεδο σε 3 χρόνια.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Καταλαβαίνεις,
0: ναι, κατάλαβα.
1: Παρά μου λέει αυτό το πράγμα που τώρα, ναι, μεν έχουμε 12. Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω γιατί αυτό να συμβαίνει. Δηλαδή,
0: εντάξει, παράνοια είναι αυτό. Εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι παρανοϊκό.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί εγώ αυτή τη στιγμή, φίλε, ζω ένα γούστο τρελό που δεν θα το ζούσα και εγώ θα σου κάνω και μία ερώτηση. Και 40 εκατομμύρια να βάζει αυτός φέτος.
0: Ναι.
1: Εγώ, ρε φίλε, ήμουνα με 800 και 700 χιλιάρικα. Ζω ένα όνειρο αυτή τη στιγμή. Και θα με πειράξει, δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει πάντα η δική μας η ομάδα να άγεται από τους δίπλα στο αν θα βάλουν 1 ευρώ παραπάνω. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε μια ομαδάρα με ένα μπάτζετ, όπως είπες και εσύ πολύ σωστά, που δεν το έχουν ομάδες Ευρωλίγκα. Γιατί πρέπει συνεχώς, και αν εγώ θα σου πω, γιατί μπάσκετ είναι και μπράβο, είσαι ο μοναδικός που λες και αυτό το σενάριο. Χτυπάω ξύλο έτσι 50 φορές. Μπάσκετ είναι και στο τέλος, ρε παιδί μου, πέφτουμε εμείς στα χιαστή, έχουμε 2 ατυχίες, πέφτουμε, αυτοί έχουν πιο εύκολο χιαστή και λέμε, ρε παιδί μου, φτάνουν αυτοί τελικό και εμείς θα τα καταστρέψουμε όλα, θα τα κρεμίσουμε.
0: Όχι,
1: θα τα καταστρέψουμε. Πήγαν αυτοί τελικό και εμείς δεν πήγαμε. Έτσι δεν είναι.
0: Είπαμε το παράδειγμα του Ολυμπιακού, του Μπαρτζόκα, που μετρούσε πόσα χαϊμένα Final Four και το πήρε. Βγήκε και είπε μετά, τώρα δεν είμαι πετυχημένος, λέει, τι γίνεται. Τώρα εντάξει, όλα
1: ναι,
0: καλά.
1: Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
0: Έχει δίκιο ο άνθρωπος.
1: Μα το παράδειγμα, φίλε μου, του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, θα σου πω κάτι. Αυτή τη στιγμή θέλω να κάνουμε ένα παραλληλισμό. Αν δεις την πραγματικότητα, ο Άρης είναι μοντέλο Ολυμπιακού.
0: Ναι, έτσι είναι.
1: Χτίζω.
0: Έτσι είναι.
1: Χτίζω.
0: Όπως το
1: χτίζω.
0: Και ο
1: άλλος είναι εντυπωσιασμό.
0: Έτσι είναι, έτσι. Αυτό μου το είπε Γαύρος οπαδός.
1: Ναι, θα φέρω το Γιώκητς, θα φέρω τον υπερ.
0: Αυτό μου το είπε Γαύρος.
1: Όπως
0: ακριβώς, δεν ξέρω. Πρέπει να στο πει την προηγούμενη εκπομπή. Αυτό μου το είπε μπασκετικός Γαύρος, όπως μου το λες εσύ. Λέει, εσείς είστε, δουλεύετε και η εικόνα σας είναι σαν και εμάς. Και οι φίλοι σας, λέει εδώ οι άλλοι, είναι σαν τους Βάζελους. Εντάξει.
1: Αυτό είναι πραγματικό. Και όσον αφορά για κάποιους, γιατί πειράχτηκαν, γιατί ανέφερε ότι ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη που έκανε για το μεγάλο αυτό τουρνουά, στη μνήμη του μεγάλου αυτού του μπάσκετ άνθρωπου, του Παύλου του Γιαννακόπουλου, που πραγματικά πρόσφερε στο μπάσκετ, και ανέφερε πρώτα τον και είπε ότι δυναμώνει. Μα εδώ δεν είπε. Και πρέπει, λέει, είναι καλό που δυναμώνει. Λέει, και έρχεται και ο Άρης, λέει, γιατί, λέει, δεν γίνεται να πρέπει ο Παναθηναϊκός. Ρε φίλε, στο σπίτι σου πριν 3 μήνες το σήκωσε ο Ολυμπιακός. Καμία αναφορά. Μα τώρα θα πάρω. Και πειράχτηκαν κάποιοι. Μα εδώ δεν ανέφερε τον άλλο που τον πήρε μέσα στο σπίτι. Θα με πειράξει εμένα που τον Άρη τον έφερε.
0: Εντάξει, υποτίθεται ότι ανάμεσα στου δύο, ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός είναι δεδομένα ψηλά. Εντάξει, δεν ανέφερε. Είπε να μην τα παίρνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Ήταν αστείο τώρα αυτό που είπε. Να μην τα παίρνει μόνο ο Παναθηναϊκός, λες και παίρνει μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Ξέρω πολύ καλά τι είπε. Να μην τα παίρνει μόνο ο Παναθηναϊκός. Καλό είναι που έρχεται το ΠΑΟΚ και αν δεν έρχεται και ο Άρης.
0: Ναι, άρα ο Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Ναι, Ολυμπιακός δεν υπάρχει. Ήθελα να την πει στον Ολυμπιακό.
1: Τέλος πάντων, για να δούμε αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή, η μεγάλη μας διαφορά με τους δίπλα που κάνουν και αυτή μια πολύ καλή ομάδα. Είναι ότι αυτή τη στιγμή, όπου και να ανοίξει, όποιο site και να ανοίξει, όποιον και να μιλήσει, σου λένε ο ΠΑΟΚ του μεγάλου Μιστακίδη, να σου λένε ο Άρης του μεγάλου Σπανούλη
0: που
1: ζήσει. Φυσικά δεν ακυρώνω και κλείνω αυτό. Δεν λέω για τον τεράστιο πρόεδρο που έχουμε. Απλά θέλω να πω.
0: Μα
1: ότι
0: είναι επιδίωξη του ίδιου του προέδρου του Άρη αυτό.
1: Μπράβο. Ακριβώς.
0: Φιλιά.
1: Ακριβώς. Δημήτρη μου, τα είπες όλα.
0: Να είσαι καλά.
1: Συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Όλοι οι παίχτες που έρχονται στον Άρη, κάνουν τις ίδιες δηλώσεις. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα συνεργαστούμε με τον Βασίλη του Σπανούλη. Όλοι οι παίχτες που έρχονται στο ΠΑΟ κάνουν τις ίδιες δηλώσεις. Εντυπωσιαστήκαμε από την επικοινωνία μας με τον κύριο Μιστακίδη. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, το προφίλ της κάθε ομάδας. Η μία ομάδα είναι το ίδιο το μπάσκετ και η άλλη ομάδα είναι μια επίδειξη πλούτου που είναι διαθετημένη να πληρώσει 1,5 και 2 και 2,5 φορές παραπάνω την αξία του οποιοδήποτε μπασκετμπολίστα. Εντάξει. Καλημέρα. Καλημέρα. Ξανά μάλλον. 2-3-10-3-28-8-28. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
2: πάρε άλλη μια ώρα εκπομπή, γιατί αυτό που λέτε τώρα, που λέμε για το μπάσκετ, είναι ίσως ό,τι πιο ωραίο μπορούμε να συζητήσουμε. Γιατί για το ποδόσφαιρο, ό,τι και να λέμε, είναι για κλάματα η ιστορία. Τέλος πάντων. Εγώ να πω ότι μου θυμίζει το πώς κινεί το ΠΑΟΚ.
3: Τι.
2: Περσινό, πώς ήταν αυτός η ΣΧΑΠΟΕΛ που παίζει στην Ευρωλίγκα.
4: Ναι, ναι, ναι, σωστά, έτσι είναι.
2: Ακριβώς το ίδιο.
4: Ναι, το ίδιο.
2: Δεν είναι Παναθηναϊκός ακόμα, γιατί ο Παναθηναϊκός έχει και μια μικρή πασχετική λογική. Μικρή. Αλλά είναι ακριβώς όπως ήταν...
4: ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, ναι.
2: ΧΑΠΟΕΛ, ναι.
4: Ναι, ναι. Απλά ανάμεσα στους δύο Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, γι' αυτό υπόθηκε έτσι από τον Δημήτρη, αλλά επί της ουσίας ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ, ναι.
2: Είναι δηλαδή 99% ΧΑΠΟΕΛ Τελαβίβ και 70% Παναθηναϊκός ίσως.
4: Ναι.
2: Στο μπάσκετ τώρα στους αγώνες, με τα λίγα που μπορώ να καταλάβω, είναι ότι εμείς έχουμε πολλούς διπλοθεσίτες και κάποιοι είναι και τριπλοθεσίτες μέσα στο παιχνίδι. Άρα αυτό δίνει μεγάλα, λύνει πολλά προβλήματα στο coach μας. Και ενώ οι άλλοι, οι συμπολίτες, σε ένα φιλικό που είδαμε την Παρτιζάν, αν θυμάμαι καλά, ο Οσμάν έπαιξε 30 λεπτά.
4: Ναι.
2: Ο Οσμάν, αν ήταν στον Άρη, δεν θα έπαιζε 30 λεπτά. Με τη λογική του Σπανούλη. Αυτές είναι κάποιες διαφορές που είμαι πολύ περίεργος να δω πώς θα βγουν στο τέλος. Όπως επίσης, πόσες μεταγραφές και πόσες αλλαγές θα γίνουν από τους ομάδες.
4: Θα γίνουν, φυσικά θα γίνουν. Εννοείται αυτό.
2: Την καλημέρα μου, εύχομαι να είστε καλά.
4: Καλημέρα.
0: Στάθης. Κούρασε τα ίδια και τα ίδια για την μπάλα. Αν είναι όλα για κλάματα, μην ασχολείστε ξανά. Ασχοληθείτε όταν ξαναγίνουμε όπως ήμασταν παλιά που ήρθαν όλα, που ήταν μάλλον, επίσης, όλα καλύτερα. Φτάνει με τη μιζέρια, με μαθηματική ακρίβεια. Θα το πάτε και στο μπάσκετ, λέει ο Στάθης. Καλημέρα, να μιλήσουμε κι εμείς. Λέτε, μιλήσαμε. Γιατί υποκρινόμαστε? Δεν είναι ούτε μυστικό ούτε και κακό ότι μας ενδιαφέρει άμεσα η ομάδα των δίπλα. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτό το μην ασχολείστε με τους δίπλα, όταν εμείς χρόνια τώρα τους κοροϊδεύουμε με το ή δεν ασχολούμαστε πάλι μαζί μας, ασχολούνται, μην κάνετε τα σαν παιδάκια. Συμφωνώ, Γιάννη. Εννοείται ότι και οι δύο ασχολούνται με τους άλλους. Απλά τα παιδιά, οι φίλοι μας, έχουν ένα αυτό το ξεκαρδιστικό και υποκριτικό, δεν ασχολούμαστε μαζί σας. Εννοείται ότι και οι δύο ασχολούνται με τον άλλον, και ειδικά όταν έχουν και κοινούς στόχους. Και ήταν και μάλιστα και υψηλή κοινή στόχη. Έτσι. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται?
5: Καλά εσύ?
0: Καλά.
5: Λοιπόν, το μήνυμα που διάβασες, το τελευταίο αυτό του παλιγάρι, γιατί να μην ασχολούμαι, εννοείται ότι ασχολείσαι. Γιατί είσαι στην ίδια πόλη, είσαι άμεσα ενδιαφερόμενος στο τι κάνουν αυτοί, όπως και αυτοί ενδιαφέρονται το τι κάνεις εσύ. Αυτή, να το πω κάπως έτσι, ήταν η αιτία φέτος που σε τράβηξαν να κάνεις πιο γρήγορα το σχέδιό σου. Το να μην τους βλέπω στο τι κάνουν δεν είναι λογικό. Εγώ σαν οπαδός, έτσι, όχι, δεν μιλάω για τη διοίκησή μου και για τα αυτά, απλώς η διοίκηση είδε κάτι το οποίο σου λέει, έχει μπει άλλος ένας μεγάλος παίκτης, δεν μπορείς να μείνεις πίσω, δεν μπορείς να πας ένα πλάνο, γιατί τα πλάνα είναι και δυναμικά, έτσι, δεν είναι σταθερά. Και επειδή ο Σιάο δεν είναι, να μην πω τη φράση, σου λέει πρέπει να κινηθούμε άμεσα, κάντε ό,τι πρέπει να κάνουμε. Τέλος, γεια σας, πάμε παρακάτω. Θα ασχολούμαστε και θα ασχολούνται μαζί μας. Και μακάρι να ασχολείται και όλη η Ευρώπη με το Άρης ΠΑΟΚ και το ΠΑΟΚ Άρης, και μακάρι κάποια στιγμή στα επόμενα χρόνια να είναι και ο τελικός του Final Four. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Θα τους το πάρω και τελειώνει η υπόθεση. Οκ. Okay. Πάμε παρακάτω. Σε αυτό που είπε ο Δημήτρης προηγουμένως. Πραγματικά και όλο το καλοκαίρι, μα όλο το καλοκαίρι, νιώθω ότι η συνοπαδή μου πρέπει να είναι οπαδή μιας ομάδας η οποία δεν έχει κάνει ποτέ τίποτα και ξαφνικά τώρα βρίσκονται, πώς να σου το πω, έχουν τρελαθεί, έχουν πάει δίκιο Μιστακίδης, πνευμονία ανής. Δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Θα ρίξει 20 εκατομμύρια ο Μιστακίδης, πρέπει να ρίξουμε 50 εμείς. Δεν πάει έτσι. Δεν πάει έτσι. Εγώ ξέρω ότι ο δικός μου προπονητής βγήκε και είπε μια κουβέντα, το ρόστερ είναι αυτό που θέλω, το έκτισα με αυτόν τον τρόπο για να παίξω ένα συγκεκριμένο μπάσκετ. Και είναι κάτι, φίλε, που δεν το ακούς και πολύ συχνά, έτσι, να λέω ότι είναι το δικό μου το ρόστερ. Είναι αυτό που θέλω να κάνω, είναι αυτό το μπάσκετ που θέλω να παίξω. Και για αυτή του τη δήλωση θα κριθεί ο Σπαρνόνης και θα κριθεί και αυστηρά. Και έτσι πρέπει. Γιατί όταν φτάνεις να μην πιέζεις κανέναν και βάλ το μυαλό σου που πάει αυτό εδώ που λέω, έχεις τα ανάλογα αποτελέσματα. Και όσο για το φίλο μας το Στάθη που μας είπε ότι μαθηματικά θα πάει στη μιζέρια, μα δεν θα πάει στη μιζέρια. Δεν θα το αφήσει ο Σιάο να πάει στη μιζέρια. Ξέρεις γιατί.
4: Φυσικά.
5: Γιατί αν χρειαστεί να πάρει, αν χρειαστεί να πάρει δύο Ρόμπινσον νερό ακόμα, θα πάει και θα τους πάρει.
4: Φυσικά.
5: Γιατί θα του πει ο Σπανούλης ότι χρειάζεται. Γιατί όταν γύρισε, για όσοι δεν ακούνε δηλαδή, γιατί όταν γύρισαν το καλοκαίρι για να πάρουν τον Τολιόπουλο, που μόνο για τον Τολιόπουλο θα γινόταν αυτή η δουλειά, όπως είπε ο Ζήσης, τους ρώτησε, τον χρειάζεστε? Και λένε ναι, για πολλούς και διαφορετικούς λόγους. Άρα δεν θα κάνετε την πρόταση που λέτε αυτό είναι και τέλος, θα τον πάρετε όσο και αν κοστίζει. Άσχετα πως την πρόταση κάναμε οι δικοί μας και είπαν δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε αυτό το όριο. Εκτός αν το ρεπορτάζ δεν το ακούμε και ακούμε μόνο το ρεπορτάζ που μας βολεύει. Mm-hmm. Σε όποιο άθλημα κι αν είναι. Γιατί σου έστειλα κάποια μηνύματα χθες, θα ξανά έστειλα και σήμερα. Δεν μπορώ εγώ να καταλάβω, για παράδειγμα, όταν κάτι πάει στραβά από την αρχή,
4: δες τώρα, Γιώργο, Γιώργο, δες τώρα για να καταλάβεις με αφορμή την απάντηση και του Στάθη εδώ πέρα, φίλος ο Στάθης όπως και εσύ, που κάνετε αυτό τώρα τις τοποθετήσεις και απάντησε και σε αυτό που είπες. Και εδώ έχω να κάνω και εγώ ένα σχόλιο για να καταλάβει και ο Στάθης ακριβώς.
5: Όχι,
4: και μια
5: σύζυγη.
4: Θα το πω τώρα, θα τοποθετηθώ σε λίγο. Και μάλιστα ισχύει το παράδειγμα που έφερε ο Στάθης, δες τώρα πόσο ακριβώς η συνέχεια του τι ήταν και πώς δίκιο έχει ο Στάθης και δίκιο έχεις και εσύ. Δες τώρα τι γίνεται, ενώ έχετε διαφορετικές απόψεις, έχετε και δύο δίκιο και φαίνεται εκ των πραγμάτων. Δες τώρα τι γίνεται. Λέει λοιπόν ο Στάθης, και πέρσι λέει, είχες το Σιάο, και πέρσι που πήγε λέει, Σιάο είχες. Που στο 06, το 06 είναι εννοείται, κάναμε 6 ήττες, δεν ξέρω τι είναι, μοίραζες να πει, Μπούλους και έβγαζες άχρηστο το Ζήσι. Δες τώρα. Αυτοί λοιπόν που βγάζαν άχρηστο το Ζήσι, ναι, έγινε αυτό.
5: Δεν τον έβγαζα εγώ.
4: Όχι εγώ και εσύ.
5: Έγινε
4: και εξοργιζόμασταν εγώ και εσύ. Εξοργιζόμασταν. Δηλαδή, εγώ ήμουνα πάνω από τα νεύρα μου, πηγαίνανε έτρεμα. Αλλά δες τώρα τι γίνεται. Αυτοί λοιπόν οι μίζεροι που βγάλαν άχρηστο μετά από ένα μήνα, δύο εβδομάδες, ένα μισή μήνα το Ζήσι. Δεν πήρανε η μιζέρια του στον Άρη κατρακύλα. Ο Άρης αυτή τη στιγμή είναι στο Θεό. Άρα Στάθη, ένα λεπτό λίγο Γιώργο. Άρα Στάθη, όπως το είπα και σε φίλους μου, άλλους πολλοί φίλους μου, όπως και εσείς σε φίλους μου, όπως και το είπα προχτές, γιατί ένας άνθρωπος είπε, πάλι πολύ φίλος μου και πολύ γνωστός, και είπε ότι λάθος τα κάνει ο κόσμος. Ναι, οκ, okay, ο Καρυπίδης είναι αυτό, αλλά ο κόσμος το κάνει λάθος. Ο κόσμος, για την οικονομία της συζήτησης λοιπόν, να θεωρήσουμε ότι ο κόσμος κάνει λάθος και γκρινιάζει. Το αποτέλεσμα της ομάδος που συμβαίνει και δικαιολογεί τις λάθος γκρίνιες, ποιος θέλει? Γιατί όντως μπορεί κατά καιρούς να ισχύει...
5: Δώσ' μου μισό λεπτό.
4: Ναι.
5: Τη μιζέρια τη φέρνει αυτός που διοικεί. Δεν τη φέρνει εγώ, αδελφέ. Τη μιζέρια όταν πέσαμε... Τη φέρανε αυτοί που διοικούσαν.
4: Μπορεί να εμφανιστεί μιζέρια από τον κόσμο ανέτια. Μπορεί και να γίνει. Αλλά δεν θα κατρακυλήσει η ομάδα που δουλεύει σωστά, γιατί βρεθήκανε 5 γκρινιάριδες μίζεροι να λένε μαλακίες. Αυτό που θα συμβεί είναι η ίδια η ομάδα τι θα κάνει. Αν επιβεβαιώσει τους ηλίθιους ή αν δικαιώσει τους γκρινιάριδες, και στο τέλος η ομάδα παρουσιάζει μια εικόνα πραγματικά μίζερη, δικαιώνοντας τους μίζερους οπαδούς.
5: Να σου πω λίγο κάτι. Ξέρεις που δικαιώνει το φίλο σου Στάθης? Στο ότι μίζερος είναι ο κόσμος.
4: Αυτό πάντα θα υπάρχει. Αυτό που λέω ο Στάδης μπορεί να συμβεί. Όχι. Αλλά δεν θα κατρακυλήσει η ομάδα επειδή συμβαίνει αυτό.
3: Εγώ το πάω ανάποδα, αδελφέ. Για να δικαιώσω το φίλο του Στάθη. Μίζερος είναι ο κόσμος. Γιατί όταν την πέμπτη θέση προσπαθούν να μας πούνε εδώ και κάποια χρόνια ότι ο Άρης δεν είναι το πέμπτο μέγεθος, ότι ο Άρης δεν είναι στην πέμπτη
4: θέση. Ναι, φτάσαμε σημείο να λέμε ότι ο Άρης ανέβηκε επίπεδο.
3: Τα πάντα,
4: επειδή πήγε στην πέμπτη θέση, ανέβηκε επίπεδο. Πού ήμασταν, σε ποιο επίπεδο ήμασταν.
3: Με λογική του θυμηθείτε πού ήμασταν και θυμηθείτε τι.
4: Είπαμε ότι για μερικούς ο Άρης ιδρύθηκε το 2014.
3: Μίζερος είναι ο κόσμος. Γι' αυτό και μίζερος είναι και ο πρόεδρός σου και γι' αυτό θα είσαι μια ζωή μίζερος στο ποδόσφαιρο εάν δεν κάνεις κάτι. Στο ξαναλέω, το έγραψα σε μήνυμα. Εάν εχθές και προχθές κερδίζαμε τον Ερακλή 1-0.
4: Θα ήταν όλα καλά. Όλα καλά.
3: Το σύνθημα που άκουσες.
4: Όχι, όχι.
3: Άρα θα ήταν όλα καλά.
4: Όλα καλά. Άμα κάνουμε και τρεις νίκες ακόμα τύπου Άρη Μαρκό 1-0 θα είναι όλο σούπερ.
3: Και όταν θα συζητούσαμε μετά το μάτς με τον Ερακλή, ξέρεις τι θα λέγαμε. Όλα δένουν καλά.
4: Όλα δένουν καλά. 3-3-9.
3: Κερδίσαμε τον Ερακλή. Πήραμε 9 βαθμούς στις 5 αγωνιστικές. Αυτό προσδοκούσαμε, αυτό πήραμε.
4: Ναι.
3: Πάμε.
4: Ναι, ναι. Αλλά όλα σούπερ. Όλα σούπερ.
3: Και δεν βλέπουν ότι με τον πρόεδρο που έχεις, που λόγω της οικονομικής σου κατάστασης δεν μπορεί να πάει παραπάνω, μια ζωή μίζερος θα είσαι.
4: Να είσαι καλά. Bye. Yeah. Το 24, στη μέση της χρονιάς, οι σύνδεσμοι του ΠΑΟΚ κάνανε επιθετική ανακοίνωση κατά της διοίκησης. Λέγοντάς τους να τα παρατήσει για να φύγει γιατί φτάνει τόσο κούραση Σαββίδη. Το 24. Έβγαλαν δηλαδή μια τρέλα γιατί εκείνη τη στιγμή η ομάδα δεν σε ικανοποιούσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι σοκ και καλά αφού υπάρχει αυτό το φαινόμενο πρέπει η ομάδα σοκ και καλά να κατρακυλήσει. Η ομάδα στο τέλος συγκεκριμένη πήρε το πρωτάθλημα. Ο Ολυμπιακός στην χρονιά που πήρε το κόνφερες μέσα στη χρονιά γινόντουσαν όργια μεταξύ οπαδών μίζερων, γκρινιάριδων ή επιθετικών απέναντι στη διοίκηση. Δεν πήγε χρονιά στράφη γιατί συνέβη αυτό. Η ομάδα δούλεψε και πήρε το conference τελικά. Αν η ομάδα συνεχίσει, πάμε στο άλλο σενάριο. Αν η ομάδα συνεχίσει και κατρακυλάει, θα επικρατήσει τελικά αυτή η μιζέρια, όχι όμως επειδή το είπαν οι πρώτοι γκρινιάριδες χρονικά ή οι πρώτοι που προλάβανε να πούνε την... να πούν την άποψή τους βιαστικά ή οτιδήποτε, είναι γιατί πραγματικά η ομάδα τελικά δεν θα έχει δουλέψει σωστά. Δεν μπορεί να μου λες ότι αυτό το αποτέλεσμα που έχουμε είναι αποτέλεσμα της μιζέριας των οπαδών. Κανένας μίζερος οπαδός δεν ορίζει την εικόνα της ομάδας στο γήπεδο. Γιατί άμα ήταν έτσι, αυτή τη στιγμή ο Ζήσης θα ήταν το κόκκινο πανί όλης της Ελλάδος. Γιατί ο Νίκος ο Ζήσης, πολύ σωστά λέει εδώ ο Στάθης, τον πρώτο μήνα βγήκανε οι όντως μίζεροι, που πάντα θα υπάρχουν αυτοί, και λέγανε μαθητευόμενο μάγο τον Νίκο. Μαθητευόμενο μάγο. Μάζεψέ τα και φύγε, δεν θα μάθεις εσύ στην πλάτη του Άρη. Αυτά λέγανε οι πραγματικά μίζεροι. Αν ο Νίκος ο Ζήσης, η πορεία του, μετά από 1 χρόνο, 1,5 χρόνο, ήταν το κακό στο χειρότερο, δεν θα έφευγαν αυτοί που αρχικά τον λέγανε τις μαλακίες τους. Θα έφταιγε ο ίδιος που τους δικαίωσε. Δεν θα έφταιγαν αυτοί που προλάβανε και μας πάσανε τα νεύρα. Θα έφταιγε ο ίδιος που τους δικαίωσε. Δεν θα λέγαμε καλά. Εγώ προσωπικά που θεωρώ ότι ο Νίκος είναι ένα παιδί το οποίο πρέπει να το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Είναι κόσμοι μας στο μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά και τότε εκνευριζόμουν όταν αυτοί βρίζανε ή γκρινιάζανε ή οτιδήποτε και έλεγα μα είναι δυνατόν μετά από 1 μήνα να επιτίθονται στον άνθρωπο έτσι. Αλλά αν ο Νίκος δεν δικαίωνε στη συνέχεια πράγματα, δεν θα έμενα εγώ στον γκρινιάρι. Θα έλεγα ρε Νίκο και εσύ δεν τα έκανες τα πράγματα τελικά. Ναι, εκείνη τη στιγμή ήταν βιαστική, αλλά η κουβέντα μου θα πήγαινε στον Νίκο και ο ίδιος ο Νίκος έτσι θα έλεγε ότι εγώ απέτυχα σαν Νίκος Ζήσης. Απέτυχα. Δεν απέτυχα γιατί οι μίζεροι με φάγανε. Έτσι λέει ο άνθρωπος ο οποίος αντιλαμβάνεται την πραγματική διάσταση των πραγμάτων. Ναι, Στάθη, συμφωνώ ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες θα υπάρχει η μιζέρια και οι λάθος τοποθετήσεις και οι εξοργιστικές έτσι, αναρτήσεις. Δεν είναι λόγος για να αποτύχεις. Πηγαίνανε και σπάγανε την Ιντερσάτ του Μπατατούδη. Ο Πατατούδης πήρε το κύπελο μετά στη Φιλαδέλφια. Όποιος νομίζει ότι μία μαλακιάρα του κάθε οπαδού είναι ικανή να φέρει την εικόνα στο χορτάρι το κακό και όχι η ίδια η διοίκηση, ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, ο ίδιος ο προπονητής, είναι στην καρακοσμάρα του. Δεν μπορώ να ακούω ότι η ομάδα δεν αποδίδει γιατί υπάρχουν μίζεροι οπαδοί. Ναι, συμφωνώ ότι υπάρχουν μίζεροι οπαδοί. Δεν μπορείς να μου κάνεις αυτό το πράγμα και να μου δίνεις άλοθη στην ουσία. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται να το ζω αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται να μην ασχολούμαστε με αυτόν που είναι ο πρωταγωνιστής των επιλογών και να ασχολούμαστε με αυτόν τον μίζερο, που όντως υπάρχουν, συμφωνώ. Υπάρχουν μίζεροι, υπάρχουν γκρινιάριδες, υπάρχουν ξερόλες, υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχουν αυτοί που λένε ό,τι ανοησία ή άσχετη. Εδώ εγώ μπορεί να είμαι οποιοδήποτε. Ό,τι και άστοχο να λέω εγώ εδώ, αν η ομάδα δουλεύει σωστά, δεν υπάρχει ούτε μία στο τρισεκατομμύριο να δικαιωθεί η όποια αστοχία λέω εγώ. Τι έκανα εγώ? Εγώ θα ελέγξω με τις αστοχίες μου την πορεία της ομάδος? Το αλήθεια. Αλήθεια το πιστεύετε αυτό το πράγμα? Δηλαδή δεν μπορώ να καταλάβω. Πραγματικά. Δεν ξέρω. Πραγματικά. Αν πιστεύετε ότι οποιαδήποτε τοποθέτηση, όσο άστοχη και να είναι, μπορεί να επηρεάσει την πορεία της ίδιας της ομάδος και να του δίνετε και άλοθη σε αυτό. Εντάξει. Εντάξει. Οκ. Μπορεί να το πιστεύετε. Μίτσο, καλημέρα. Το μόνο που, και μόνο που ο φίλος ο Δημήτρης είπε ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος ήταν μεγάλος μπασκετάρος, μάλλον δεν έχει καλή μνήμη. Ο Κόκαλης στο μπάσκετ ήταν, θυμάμαι, ένα μάτς στο ΆΚΑ με Λιαδέλη που μαζί με τον αδερφό του κατεβήκαν στο παρκέ με τα παντελόνια τους να πέφτουν για να διαμερθούν στους διαιτητές. Λέω Ηλίας. Καλημέρα, Ηλία. Συμπέρασμα, δεν φτάνει η γκρίνια αλλά η φτώχεια. Χάτζη, σε παρακαλώ να δεις το μήνυμά μου, ναι. Δεν είχατε κανένα μήνυμα, Ιωάννη. Λέει, όχι αέρα ή τουλάχιστον να ξέρεις, πες κάτι, λέει. Θέλουμε. Ναι, δεν ξέρω σε ποιο μέρος. Θέλει να κάνει, αλλά δεν ξέρω σε ποιο. Και αν θέλει... Δεν ξέρω να σε διαφωτίσω. Αλλά ξέρω ότι θέλει να κάνει, ναι. Θέλει να κάνει, το έχει πει. Τώρα, πόσο το πιστεύει, πόσο το θέλει, πόσο μπορεί να γίνει. Ναι, είναι μέσα στις προγραμματικές δηλώσεις. Θέλει να κάνει πολλά πράγματα. Καλημέρα από τη μίζερη γκρινιάρα και ηλίθεια, λέει. Ναι, καλημέρα και σε εσένα. Με τους δίπλα ασχολούμαστε και πρέπει να ασχολούμαστε γιατί έχουμε τέτοιου ακριβώς στόχους να επιδιώξουμε να σπάσουμε το δίπολο στο πρωτάθλημα, να πάρουμε το κύπελλο, να πάρουμε τον Γιώργο. Άρα ασχολούμαστε. Φυσικό είναι να ασχολούμαστε. Είναι πάρα πολύ φυσιολογικό. Μην λέμε τώρα. Φυσικά και θα ασχολούμαστε με τους δίπλα, όπως και αυτοί ασχολούνται μαζί μας. Δεν δίνει σαν να με λέτε δεν ασχολείται ο Ολυμπιακός του Παναθηναϊκού. Τώρα είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην ασχολούνται. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός. Δεν ακούγεστε στην εφαρμογή. Μάλλον επειδή... όταν λέω... όταν πάει η κουβέντα κάπου συγκεκριμένα δεν ακούγομαι στην εφαρμογή. Δημήτρης. Καλημέρα Μιτσάρα. Ο δίπλα θα μπει στο EuroLeague με... Τι λέει εδώ πέρα, δεν διαβάζω. License, τι είναι αυτό εδώ πέρα, δεν καταλαβαίνω κιόλας τι λέει. License, ακόμα και αν δεν περάσει την επόμενη φάση, πολύ πιθανόν και εμείς εν τέλει να είμαστε με franchise, αλλά η δίπλα θα είναι εξασφαλισμένος ότως ή άλλως, αν εμείς πάμε μόνο με τον αγωνιστικό τρόπο, φυσικά θέλουμε και την κούπα, αλλά σε αυτούς, αν μπουν, δεν εξαρτάται από το αγωνιστικό. Ναι, εντάξει, ο ΠΑΟΚ θέλει να κλειδώσει τη συμμετοχή του μία ώρα αρχίτερα, βρέξει χιονίσει να είναι εκεί. Ο Άρης είναι, εκφράζεται σίγουρος ότι θα είναι στο γύρο στην Ευρωλίγκα, απλά εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο θα μπει χωρίς να έχει καμιά βιασύνη να κάνει πράγματα που θα τους κοστίσουν λεφτά. Είναι πολύ απλό, παιδιά. Ο Άρης θέλει να πετύχει πράγματα, να παίρνει μπασκετμπολίστες, να πετυχαίνει πράγματα με τη EuroLeague, τα λεφτά που πρέπει να δαπανηθούν. Είναι διαθετημένος να πληρώσει αυτά που αξίζουν και αυτά που δεν γίνεται αλλιώς. Είναι διαθετημένος να πληρώσει τον Νέρο Ρόμπινσον με 2 εκατομμύρια ευρώ. Δεν είναι διαθετημένος να πληρώσει με 2 εκατομμύρια ευρώ κάποιον που κοστίζει 1.200.
6: που είναι επίσης καλός παίχτης. Αλλά δεν θα τον δώσει 2 εκατομμύρια, γιατί είναι καλός παίχτης και θέλει να τον πάρει από άλλους 5 που κυνηγάνε αυτόν τον 1-200, 1-300 και να τον δώσει 2. Θα πάει να πάρει παίχτη τον 2. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Άρης λειτουργεί έτσι. Και αυτά τα περιβόητα 80 εκατομμύρια, ο Άρης δεν θα τρέξει να τα δώσει πριν του τα ζητήσουνε. Θα τα δώσει αν δεν γίνεται αλλιώς και αν είναι ο μοναδικός τρόπος να μπει στην Ευρωλίγκα. Παιδιά, έτσι όπως είναι τα πράγματα τώρα, το είχα πει και το ξαναλέω, και οι δύο ομάδες, ανεξαρτήτως τον τρόπο από τον οποίο θα βρουν οι καθένας, θα είναι στην Ευρωλίγκα. Πρέπει να γίνουν όργια για να μην μπουν στην Ευρωλίγκα και οι δύο. Πρέπει να έχουμε αλλαγή δεδομένων των διοικήσεων. Δηλαδή να φύγει ο Μιστακίδης, χτύπα ξύλο, να φύγει ο Σιάου. Μόνο έτσι θα αποτραπεί η είσοδος και των δύο. Όσο έχουν αυτοί οι δύο, ο ένας το Ρίστα Τσιάου και ο άλλος το Μιστακίδη, είναι δεδομένο ότι θα είναι Ευρωλίγκα και οι δύο. Και είναι δεδομένο ότι θα πρωταγωνιστήσουν στο ευρωπαϊκό μπάσκετ και οι δύο. Ο καθένας με τον δικό του τρόπο θα πρωταγωνιστήσουν πάντως. Τώρα, ποιος θα καταφέρει λίγο παραπάνω πράγματα από τον άλλον, θα δείξει η ιστορία και θα δείξει το παρκέ. Το ξέρει όμως όλη η γη ότι σε αυτή την κουβέντα, σε αυτό το brand affair, ο Άρης πάντα θα είναι ένα νύχι μπροστά από τον ΠΑΟΚ. Πάντα. Ο μπασκετικός Άρης θα είναι πάντα ένα νύχι μπροστά. Το λέω, έτσι δίκαινε κουβέντα. Δεν εννοώ κυριολεκτικά ένα νύχι. Λέω έστω ένα νύχι. Λοιπόν, αυτό το ξέρουν όλοι. Όλοι. Δεν μπορεί να το αφισβητήσουν ούτε οι ίδιοι τους. Και οι ίδιοι τους, όταν μιλάνε μεταξύ τους, το παραδέχονται. Άλλο πότε θα μιλήσουν σε σένα, θα το πούν αλλιώς, γιατί είναι λογικό. Μιλάνε σε αντίπαλο παδό. Και μεταξύ τους, άμα τους ακούσετε να μιλάνε, το παραδέχονται. Παραδέχονται ότι σε αυτό το πράγμα που λέμε μπάσκετ, πάντα θα είναι ένα βήμα πίσω από εμάς. Σε επίπεδο επιτυχίας πραγμάτων, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι δεν θα κάνουν ομάδα. Θα κάνουν ομάδα. Είναι αδύνατο να μην δεν κάνουν ομάδα. Πρέπει να είσαι, δεν ξέρω. Με τόσα χρήματα δεν μπορεί να μην κάνει στο μπάσκετ ομάδα. Στο ποδόσφαιρο μπορεί. Μπορεί. Στο μπάσκετ δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Πρέπει να είσαι πολύ. Δεν ξέρω. Καλημέρα Δημήτρη. Μία ερώτηση. Το προηγούμενη εβδομάδα νομίζω ότι ήταν να γίνει συνέντευξη τύπου ΣΚΑΕ, αλλά πήρε αναβολή. Ξέρουμε πότε θα γίνει η Λία. Δεν ξέρω, ρε αγόρι μου. Αλήθεια. Να, ο Νίκος θα τα ξέρει αυτά. Μην ξεχνάτε ότι φέτος ο Ολυμπιακός και ο Μανικός θα ξεκινήσουν με 2 βαθμούς λόγω τιμωρίας. Αυτό θα παίξει σπουδαίο ρόλο στο πλεονέκτημα έδρα στα playoffs. Θα το δούμε αυτό, δεν το ξέρω. Ναι, 2, δεν το ήξερα. Δημιουργεί μια συνθήκη. Μην το πλατιάζεις, Μίτσο, λέει. Αυτό που λες είναι ο Ξανθός. Ναι, αυτό που είχα πει για τα Final Four. Δεν πήρε Ευρωλίγκα, αν και πήγε πολλές φορές Final Four. Μιστακίδης πληρώνει από τώρα για να εξασφαλίσει την είσοδο, γιατί αν χάσει το EuroCup δεν το γυρνάει με τίποτα με τους άλλους. Είναι de facto χαμένος από Σαββίδη. Καλημέρα από Λεγανοπέδιο και Παδενάτος, μάλιστα. 24 ενάντου η συνέντευξη, λέει εδώ ο Γιώργος. Media Day CAE, 24 ενάντου. Και δεν παίρνει. 2-3-10-3-28-8-28, ξανά γραμμούλες για 8-10 λεπτά ακόμα. Καλημέρα, δηλαδή ο Φόβης έχει φτιάξει μια ομάδα που παίζει ο Μίλος που πήρε κύπελο και Super Cup, έχει μεγαλύτερο μπάτζετ από εμάς, όχι αδερφέ, απλά. Το Μπούση να δείτε τι λέγανε και τι τον λένε. Το Μπούση να δείτε τι λέγατε, τι λέγανε και τι το λένε ακόμα κάποιοι εκεί στην Κρήτη. Αλλά το τι έχει ακούσει ο Μπούσης, τι μπούλους έχει ακούσει ο Μπούσης δεν λέγεται. Την προηγούμενη διετία, ένα χρόνο πριν το πάρει το κύπελο. Και τι έγινε δηλαδή, τον έκανε να αποτύχει. Καλημέρα.
7: Χατζή.
6: Τι θες ρε.
7: Γιάννης Λαγκαδάρα, άμα δεν πάρω σε αυτή την εκπομπή, βάλε ένα gin and tonic να ηρεμήσεις λίγο ρε φίλε. Α, την Παναγία. Έξω φρενών έχεις γίνει τα τελευταία 20 λεπτά. Στην αρχή καλά ξύπνησες ρε, βάλε ένα gin and tonic να ηρεμήσεις λίγο, Χαλαρώστε λίγο ρε. Φιλικά έχει η ομάδα. Άλλα δεν παίζει και είστε έξω φρενών ρε. Ρε καθίστε καλά ρε, τρίτη είναι ακόμα. Ρε, χαλαρώστε λίγο.
6: Έχετε χρόνο να εκνευριστείτε.
7: Ναι, πώς εκνευρίστηκε. Ούτε ο πρώτος ο γραφικός δεν σε εκνεύρισε ρε φίλε. Και έγινες όπα να πούμε.
6: Ναι,
7: έγινε. Λέω αφού το πρώτο του τηλέφωνο το σκότωσες έτσι, λέω εντάξει εκπομπή θα είναι καλή. Ρε ρεμίστε.
6: Ω Αβραάμ είναι αδυναμία.
7: Ναι, ξέρω. Λοιπόν, πώς το λένε. Εντάξει, έχουμε τώρα ξεκίνησε η χρονιά σε όλα τα αθλήματα. Τώρα ούτε καν ξεκίνησε βασικά. Ούτε καν ξεκίνησε στο μπάσκετ. Βλέπουμε ότι ο κόσμος θέλει να συσπηρωθεί γύρω από το μπάσκετ. Εντάξει, έχουν κάποιοι γυρίσει την πλάτη στο ποδόσφαιρο. Εντάξει, δεν είναι οι πρώτες χρονιές που τα βιώνουμε αυτά. Αλλά κάπου ηρεμία ρε παιδιά. Χαλάστε τις υγείες σας, ηρεμήστε. Εμείς γίναμε 40 και το συνειδητοποίησαμε. Συμφωνείς Χάτζη?
6: Συμφωνώ, ναι.
7: Λίγο ηρεμία, εντάξει, μπασκετάρα. Ο Άρης έγινε πολύ καλύτερο μπασκετικό σύνολο από τον συμπολίτη. Πολύ καλύτερο.
6: Αντικειμενικά το λες τώρα, έτσι.
7: Εγώ δεν έχω ιδέα από ποδόσφαιρο. Δεν ξέρω από μπάλα. Από μπάλα δεν έχω ιδέα, Χάτζη. Για μπάσκετ έχει ένα πολύ καλύτερο σύνολο από τον συμπολίτη. Πολύ καλύτερο.

0: εκδρομή ή να ξαναπάω ένα τελικό, ρε φίλε. Δεν λέμε παράλογα πράγματα. Αν δεν έχουμε υπομονή, και αυτό είναι δικαιολογημένο, ρε φίλε, για κάποιους ανθρώπους.
1: Μετά από 50 χρόνια.
0: Ναι, ρε Δημήτρη.
1: Κάποια στιγμή.
0: Αλλά θέλει, για να βγει και κανένας ακόμα, αυτό βάλε ένα gin and tonic.
1: Άντε, gin and tonic.
0: Γι' αυτό σε πήρα πιο πολύ, το κυράζω.
1: Καλημέρα.
0: Γιατί στο τελευταίο τηλέφωνο έγινε πύραυλο. Και σήμερα δώσε καμιά πρόσκληση στο Λατουάρι να μπει.
1: Οι δημοσιογράφοι αυτά.
0: Άντε, γεια.
1: Και τώρα που λέμε για ρόστερ. Καθόμουν και σκεφτόμουν το ρόστερ της ομάδας και πραγματικά δεν ξέρω, έρχονται στο μυαλό μου ατάκες του στυλ ότι τέτοιο ρόστερ δεν βρίσκεις. Τους παίχτες δεν τους βρίσκονται στον Ολυμπιακό, στον Παναθηναϊκό και πραγματικά δεν ξέρω, ρε φίλε. Καθόμουν με ένα φίλο χτες και λέγαμε, έτσι, κάναμε ένα flashback το ρόστερ μας. Στο οποίο για κάποιο λόγο εμείς επιμένουμε, πολλοί κόσμος επιμένει να λέει ότι ο Άρης δεν έχει απλά ένα στόπερ. Ξέρω πώς ακούγεται αυτό. Δεν έχει απλά ένα στόπερ. Έτσι απλά. Δεν έχει απλά ένα στόπερ. Και ότι άμα πάρουμε και ένα στόπερ θα είμαστε πλήρεις. Σας είπα και χθες ότι ο Άρης στα δύο στόπερ και στα δύο ακραία μπακ σε τέσσερις θέσεις από τις 11, εκεί όπου έπρεπε να έχει 8 ποδοσφαιριστές έχει 5. 5. Αντί για 8. Δεν σου λέω καλούς ή κακούς. Αυτό είναι μια άλλη συζήτηση για το πόσο καλοί είναι αυτοί οι παίκτες. Έχει 5 παίκτες αντί για 8. Αυτές είναι οι 4 θέσεις της εντεκάδας. Δηλαδή, περίπου το 40% της εντεκάδας. Στις άλλες δύο θέσεις, τον εξτρέμ, έχει μεν 4 παίκτες που θα έπρεπε να έχει, ο τέταρτος ήρθε προχτές, και οι 4 παίκτες είναι... Ο ένας από τους 4 είναι ο Γιάννης ο Γιαννιώτας. Ο άλλος είναι ο Μπρούμα που δεν τον είδαμε και έρχεται από μια χρονιά με 3 παιχνίδια, με 3 εμφανίσεις λόγω ρήξα χίλιου τένοντα. Ο Παλάσιος είναι ο τρίτος. Και ο Γκαρέ. Δηλαδή ουσιαστικά ο Άρης έχει ένα παίκτη ο οποίος λες ότι έχει αξία, ο οποίος Γκαρέ βέβαια στα 7 παιχνίδια που έπαιξε δεν έκανε ούτε καμία καλή εμφάνιση, αλλά συμφωνούμε όλοι ότι είχε αξία, τουλάχιστον την έδειξε πέρσι. Και είναι και σε καλή ηλικία και δεν έχει και τραυματισμούς. Άρα μπορείς να περιμένεις κάποια πράγματα. Παρόλο που στα πρώτα 7 επίσημα μας δεν έκανε ούτε μία καλή εμφάνιση. Στα χαφ, η ομάδα έχει στα χαφ Μπασιρού, Χόγκλα και Ράσιτς. Στα 3 εκεί στους κόφτες. Αν συναχωθεί ο Ράσιτς, ο Άρης θα λιποθυμήσει. Ο Μπασιρού και ο Χόγκλα είναι με τις μέρες τους. Δυστυχώς έχουν δείξει ότι όταν έχουν ποιοτικούς αντιπάλους, οι μέρες τους δεν είναι και πολύ καλές. Και μένει μετά το κομμάτι του δεκαριού, του υποτιθέμενου και του σεντερφόρ, όπου ο Άρης έχει 5 σεντερφόρ. Βέβαια δεν έχει σκοράρει σχεδόν κανένα από τα 5. Έχει να σκοράρει 3 μάτς ο Άρης. Εκεί που υποτίθεται ότι έχουμε και επιλογές πολλές. Και στα δεκάρι είναι ο Μανού με τον Γένσεν, ο οποίος έχει και μια κρίση ταυτότητας. Τώρα δεκάρι είναι, οχτάρο δεκάρι είναι. Μπακ το βάζουμε. Δεν ξέρω τι απ' όλα θα ζητηθεί μέσα στη χρονιά να βοηθήσει. Και ο Μανού, ο οποίος ξεκίνησε εντεκάδα το πρώτο παιχνίδι και έφτασε σε σημείο να μην παίζει εντεκάδα προχτές. Η εικόνα του μάλλον δεν ικανοποιεί τον Γρηγορίου. Και βασικά από ό,τι έχουμε δει, δεν ικανοποιεί και κανέναν από τους οπαδούς. Προφανώς έχουμε να ελπίζουμε σε πράγματα για τον Μανού, γιατί ξέρουμε την ποιότητά του από την πρώτη θητεία, αλλά από την πρώτη θητεία μέχρι τώρα περάσανε και 2 χρονάκια. Τα οποία πήγε στο MLS. Όποιος δεν ξέρει τι είναι MLS, ας κοιτάξει τι είναι MLS. Ας δει κανένα μάτσο αμερικάνικο πρωτάθλημα. Και ο Άρης, έτσι πολύ γρήγορα, με αυτή την. Σε 2 λεπτά έτσι και μια γρηγοράδα στην ρόστερ, βρίσκονται άνθρωποι που λένε, άμα πάρουμε ένα στόπερ, είμαστε πλήρεις. Άμα πάρουμε ένα στόπερ, είμαστε πλήρεις. Είμαστε πλήρεις για ποιον στόχο. Είμαστε πλήρεις για να διεκδικήσουμε αυτή την ημάδα την 5η θέση, προφανώς. Μάλλον για αυτό το στόχο. Είμαστε πλήρεις. Στην ημάδα την 5η θέση που όταν την πετυχαίνουμε, αισθανόμαστε ότι έχουμε κατακτήσει το Everest. Και την υπερθεματίζουμε τόσο πολύ όταν καταφέρουμε και τελικά με συνέπεια και την κερδίζουμε.

0: άσχετο, χωρίς να μας ενδιαφέρει αν δεν την εξαργυρώνουμε ποτέ. Τη στιγμή που ένα πολλαπλάσιο μέγεθος από τον Άρη την εξαργύρωσε με την πρώτη χρονιά που την κατέκτησε με την κατάκτηση του κυπέλου. 10 η ώρα είναι. Φιλιά, μια χαρά περάσαμε και σήμερα. Σήμερα παίζουμε με την Μπασαξεχήρ. Νίκο, τι ώρα παίζουμε?
1: Να μη σε λιάζει, ρε.
0: Πόρε, φίλε, τι άνθρωπος. Τέσσερις. Πόρε, φίλε, για να μας πει μια πληροφορία, μας έριξε την ελίκη, ρε, φίλε. Μια πληροφορία ζητήσαμε, δημοσιογράφος πράγμα, εσύ τα ξέρεις. Να σου πω και μια δεύτερο, να σου πω, να σε ρωτήσω. Στο Sky του κανονικό το έχει? Α, μιλάει τώρα. Πρέπει να το έχει το κανονικό το Sky ή το υβριδικό, δεν ξέρω. Δεν είμαι σίγουρος. Ας πάνε, ό,τι είναι. Το υβριδικό ξέρετε όλοι. Πρέπει να έχετε smart τηλεόραση και κεραία να πιάνετε το Sky μέσω αναλογικής κεραίας και όχι μέσω από κάποια πλατφόρμα, ΟΤΕ ή Nova. Αν έχετε κανονικά κεραία από την ταράτσα σας να κατεβαίνει, έτσι, αναλογική, κανονική κεραία, πατροπαράδοτη, και να μην πιάνετε Sky μέσω κάποιου Nova ή κάποιου Cosmote, και ταυτόχρονα έχετε και smart τηλεόραση, τότε μπορείτε εύκολα να πιάσετε το υβριδικό κανάλι. Αν σας βοηθάει και λίγο το ίντερνετ, βέβαια, έτσι. Νομίζω όλα παίζουν το δικό τους, όχι το ίντερνετ. Σας βοηθάει και λίγο η παραγωγή του Sky μετά. Γιατί εγώ το έπιασα στο παιχνίδι Κυπέλου, αλλά το ένα ημίχρονο, ένα λεπτό βλέπαμε, ένα δεν βλέπαμε. Το δεύτερο ημίχρονο το είδαμε νεράκι. Άρα ήταν ξεκάθαρο ότι έφταιγε η παραγωγή του Sky. Εχθές, ας πούμε, το φιλικό με τη Μαρασκόβια το είδα τζάμι όλο. Αυτά. Άντε να πάμε χορηγούς ώρας και λοιπά. Φωτή.
1: Έλα.
0: Πριν κλείσω, το Sky το υβριδικό ή το κανονικό? Στον αέρα, δεν είναι καλημέρα. Το Sky το υβριδικό ή το κανονικό?
1: Το υβριδικό, αλλά το δείχνει και στο site το δείχνει πλέον.
0: Α, ναι, το site, ναι, είναι καλή πληροφορία αυτή που λες.
1: Πρώτη φορά δεν το έδειχνε.
0: Ναι, και το site. Ναι, δηλαδή στο ίντερνετ, εντάξει. Ναι. Αλλά για την τηλεόραση, για το κομμάτι τη τηλεόραση.
1: Υβριδικό, ναι.
0: Όχι το κανονικό. Μάλιστα. Για να ξέρω, γιατί αν το είναι το υβριδικό, θα πρέπει να πάω στο μαγαζί. Θα έρθουν 5-10 άνθρωποι σίγουρα. Να είμαι εκεί πέρα δηλαδή. Αυτό ρωτώ.
1: Τώρα θα πει 4 η ώρα, ναι, άλλοι έχουν δουλειές.
0: Ναι, η ώρα δεν βοηθάει πολύ, αλλά.
1: Πολύ μπορεί να την κάνουμε από τη δουλειά, να ξέρει.
0: Αχ, κοιλιά μου πονάκι. Το φώτι. Πονάει η κοιλιά μου, λέει, πάω στη δουλειά. Θα φύγω από τη δουλειά να δω το άρεσμα σε ξεγείρει. Πάντως είναι καλό μάτσι. Και είναι μάτσι που πρέπει να το δεις αν μπορείς.
1: Στα τρία φαβορεί για την κατάσταση που γίνεται.
0: Τέσσερα. Μετά... Είναι και η Ιερουσαλήμ. Εμείς οι δύο, οι τρεις, οι τέσσερις είμαστε. Είναι και ο Ιερουσαλήμ, μην την ξεχνάς.
1: Το τεστ κόντρα σε ομάδες.
0: Ναι, ναι. Έχει το EuroCup, έχει Σάσα Μπράντοβιτς, έχει Αλεξάνδρ Τζόρτζεβιτς, έχει Βασίλης Πανούλη και έχει και Τρικέρι.
1: Ναι, ναι.
0: Έχει μια τετράδα προπονητών που θα μπορούσαν να είναι και οι τέσσερις σε πάγκους Ευρωλίγκα.
1: Αναβάθμιση.
0: Και οι τέσσερις.
1: Και ήταν, ναι.
0: Άντε, φιλιά, χωρική ώρα. Διαφημίσεις και μετά Φώτης Πλιάκος με Νίκο Παπαδόπουλο.
2: Essence Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 10.

Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: Στο e-shop του ΑΣ Άρης μπορείς να ανανεώσεις τη συνδρομή σου, να κάνεις αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος, να ενισχύσεις οικονομικά τον σύλλογο και να αποκτήσεις το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας. Όλα ηλεκτρονικά από ένα σημείο. Μπες τώρα στο e-shop.aris.gr και δες όλες τις διαθέσιμες επιλογές. E-shop ΑΣ Άρης. We are the colors.
4: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
5: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
11: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr. Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία μπραντς όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή. Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
12: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
13: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
12: Στη Θεσσαλονίκη?
13: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
14: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
15: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
16: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
15: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
16: Μιλάμε για άλλο αέρα,
15: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
16: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
15: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
11: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Ράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνό. Λογική επιλογή.
19: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
20: GPS και βυθώματο έχεις?
19: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
20: GPS λογικό έχεις?
19: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
20: Ρε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, με ημάρεις.
19: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310 634 513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ
20: meimaris.com. Meimaris.
21: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε. Αργούμε. Καλημέρα σας κύριε Σιγκίν. Καλημέρα Φωτιπλιάκο.
1: Γεια σου Νίκο Παπαδόπουλε.
0: Τι γίνεται, πώς είσαι?
1: Χαλάρα έχω βρει.
0: Καλό.
1: Άστο, μην την ψάχνεις τώρα.
0: Καλώς.
1: Αυτά ακούγονται τώρα στα...
0: Καλώς.
1: Κάνε και το μαλλί της.
0: Θύρα Yellow Radio 101 και 7. Ξεκινάμε και θα πάμε παρέα μέχρι και τις 12 σήμερα 22 του Σεπτέμβρη. Δείχνει το ημερολόγιο. Φώτης Πλιάκος, Νίκος Παπαδόπουλος στα μικρόφωνα και όλοι εσείς παρέα να συμφωνήσουμε, να διαφωνήσουμε και να καταγράψουμε την επικαιρότητα. Νομίζω για τις επόμενες δύο ωρίτσες. Τι θα έλεγα?
1: Να μιλήσουμε για πράγματα που μορφαίνουν τη ζωή, γιατί δεν γίνεται αλλιώς.
0: Αχ, δεν τα μπορώ αυτά.
1: Ο Τάσος Κουρκούμπας πάλι ήταν την εκπομπή του.
0: Δεν τα μπορώ αυτά. Όχι. Πράγματα που μορφαίνουν. Κοίτα, όλη η ραδιοφωνική παραγωγή ή οι δημοσιογράφοι έχουμε μια τάγα. Εγώ ένα μότο. Εγώ το έχω πάντα στο κλείσιμο των εκπομπών.
1: Τι λες?
0: Ότι είτε συμφωνούμε είτε διαφωνούμε.
1: Ναι.
0: Μας ενώνει ο Άρης και αυτό δεν
1: έτσι,
0: αλλάζει ποτέ.
1: Έχει τελειώσει η εκπομπή μας έτσι από τότε που κάναμε?
0: Όχι, με σένα δεν το είχαμε ποτέ.
1: Okay.
0: Ότι έτσι συμφωνούμε, γιατί... διαφωνούμε, Άρης είμαστε.
1: Ανατρίχιασε λίγο.
0: Ο Άρης μας ενώνει και πάντα έτσι προχωράμε με αυτό. Βαθύ, άστο, σου λέω τώρα.
1: Γιατί δεν το λες το ξεκίνημα και το λες σαν επιμύθιο?
0: Μ' αρέσει να είναι το επιμύθιο. Μ' αρέσει να είναι το κλείσιμο, παιδί μου.
1: Θέλεις το επιμύθιο.
0: Τι κολόκορο είναι αυτό που έχει βγάλει μου σήμερα?
1: Έχει κρύο από το, δηλαδή το βράδυ, κάποια στιγμή που άρχισε να βρέχει, έπεσε η θερμοκρασία, ήδη πρώτη βραχνάδε. Ετοιμαστείτε έτσι, τώρα είναι μια περίοδο. Θα γρυπωθεί η μισή Θεσσαλονίκη και μετά θα γρυπωθεί η άλλη μισή.
0: Όσοι έχουν παιδιά σε νηπιαγωγεία εδώ.
1: Φουλ.
0: Να ξέρετε.
1: Εντάξει, έχουμε...
0: αλλά επειδή είσαι εδώ, και είναι δεδομένο θα λείψω, να ξέρει. Αλλά επειδή είσαι εδώ, μου δίνει την
1: ευκαιρία. Δεν έχει κλειμφίτ σπίτι.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Ότι όταν ήμουν μόνο μου δεν γινότανε.
1: Ναι.
0: Τώρα όμω που είσαι εσύ εδώ.
1: Όχι, το πρώτο βράχνιζα θα σε διώχνω εγώ. Δεν είναι δηλαδή κανένα.
0: Κατευθείαν.
1: Να σου πω, έλα, σε παρακαλώ, δεν γίνεται.
0: Έβηξε, τι.
1: Όχι, με το που βλέπω κόκκινη μύτη, του στέλνω σπίτι όλου.
0: Α, στη μύτη φεύγω δηλαδή.
1: Εκεί είναι, ναι.
0: Στο βήχα. Γιατί έχω λίγο βήχα γι' αυτό.
1: Ξέρει σήμερα πόσοι στα γραφεία θα αρχίσουν κατά τι 3. Ωχ, αφεντικό, δεν αισθάνομαι καλά. Η κοιλιά μου, το τέτοιο, κάτι πρέπει να κόλλησα στο σπίτι.
0: Υπάρχει ένα συνάδελφο και καλό φίλο, για τον οποίο οι αστικοί μύθοι λένε ότι δήλωνε ότι θα αρρωστήσει 4 μέρε πριν αρρωστήσει.
1: Βεβαίω, ισχύει αυτό, έκανα και εκπομπή μαζί του.
0: Είχε κάνει μαζί του πότε?
1: Δεν ξέρω ποιον λες, αλλά υπάρχει και ένας που έχω κάνει εκπομπή.
0: Το βραχνό.
1: Ο Σταμάτης.
0: Ναι.
1: Από την ίδια σχόλη είναι και ο άλλος που έκανα το ίδιο.
0: Οστρά.
1: Όχι,
0: Οστρά. Εντάξει.
1: Με Στρά δεν έχω. Στρά, αν έχω κάνει, να έχει μπει στο στούντιο μια-δυο.
0: Κατά λάθος.
1: Μια-δυο φορές.
0: Θα μπερδεύτηκε.
1: Κατά λάθος.
0: Μπερδεύτηκε, δεν ήθελε να μπει εκεί.
1: Ως επιτοπλίστων. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα. Λίγο, τρόπος του λένε, λίγο μετά τις 10. Θα πάμε και τις 12. Ημέρα χαράς σήμερα, καθώς παίζει μπασκετάρα. Γι' αυτό έλεγα.
0: Έγινε κάτι.
1: Όχι. Εκεί πήγαινε το ότι κατά τις 3 θα αρχίσουν τα βιχαλάκια, τα αψού, τα αχ, κοιλιά μου κτλ. Για να αρχίσουν να φεύγουν από γραφεία, δουλειές.
0: Βάλε Yellow Radio να το ακούσεις, φίλε, τώρα αν είσαι στη δουλειά. Δεν κατάλαβα.
1: Είναι το ραδιόφωνο προφανώς.
0: Και βάλε και στο κινητό το. Στο hybrid μας έχει πάλι.
1: Υβριδικό, ναι, μπορεί να το δει και από το κινητό.
0: Αυτά τα hybrid δεν μπορώ, φίλε. Για να δω, εγώ περίμενα, για να το δω εγώ από το κινητό πρέπει να κατεβάσω κάποια εφαρμογή.
1: Όχι, εκεί μπαίνει στο site του Sky. Εκεί πάνω έχουν βάλει link. Και Sport FM TV και Sky.
0: Το link.
1: Sky, ναι. Το link.
0: Το link. Το βίντεο. Το βίντεο που λέει και ο Χίος.
1: Οπότε εκεί κατά τις 3-3.30 θα αρχίζουν μια υποχρέωση, μια τέτοια, να ψιλοαδειάσουν τα γραφεία για να πάνε να δούνε Άρης Μπαξέ σε Χίο.
0: Είναι ένα πολύ δυνατό τεστ. Mm-hmm. Είναι με μια ομάδα που κι αυτή έχει βλέψει κατάκτηση φέτος.
1: Οπότε, να δούμε λίγο τις αποδόσεις.
0: Οπότε είναι ένα πάρα πολύ δυνατό. Θα μιλήσουμε αναλυτικά μετά τις 11 για αυτό το match. Θα έχουμε μαζί μας καλό φίλο και συνάδελφο μπασκετικό εδώ πέρα του ραδιοφώνου. Δεν αποκαλύπτω ποιον, δύο είναι. 50-50 είναι.
1: Ρε παιδιά, στην μπλε εταιρεία. Μπαίνουμε δηλαδή στο ξεκίνημα της εκπομπής να δούμε λίγο τις αποδόσεις και μας.
0: Κάτσε να πω εγώ, κάτσε να πω εγώ.
1: Σε παρακαλώ πολύ.
0: Τι πώ και εγώ έχω να παίξω. Αχ, τι μου λέει αυτή τη στιγμή να βαθύνουμε τα αισθήματά μας. Ώστε να σου προσφέρω ακόμα μια πιο γρήγορη και βελτιωμένη εμπειρία. Μα δεν παίζω!
1: Χάσαμε και το 10 ευρώ στην άλλη εταιρεία που είναι χορηγός στον Άρη, που όταν στα εντός έδρας δίνει 10 ευρώ στους κατόχους διαρκείας πριν το παιχνίδι και 10 αν κερδίσει η ομάδα. Και δεν βάλαμε ένα γκολ στην άδεια εστία. Δηλαδή να πάρουμε και το. Χάσαμε και το 10. Εκτός όλων των άλλων, τώρα θα πούνε δηλαδή αυτό.
0: Το έχω κόψει, αδελφέ.
1: Ε?
0: Μόλις ήρθαν οι πάνες με το δεύτερο, το έχω κόψει.
1: Εντάξει.
0: Μόλις κοπούν οι πάνες από το δεύτερο, θα το ξαναρχίσω πάλι.
1: Eurocup. Βγήκαν και οι αποδόσεις. 1,51 μας δίνει μέσα στη Λεμάν. Διπλό με στη Λεμάνη ένα 51.
0: Μόνο!
1: 29 του Σεπτέμβρη. Όχι, και δικαστήριο εγώ 29 του Σεπτέμβρη.
2: Και εσύ έχει μπλέξει με δικαστήρια. Τι γίνεται, μόνο εγώ δεν έχω μπλέξει με δικαστήρια.
1: Όχι, δεν είμαι κατηγορούμενο, είμαι μάρτυρα. Αλλά λέει πρέπει να πα. Ένα 51 δίνει τον Άρη μέσα στη Λεμάνη.
2: Πότε έχει δικαστήριο καθημερινή, κανένα δεν πει πότε θα έχει.
1: 29.
2: 29.
1: Που θα είμαι.
0: Θα λείπει πάλι δηλαδή.
1: 29 βλέπω να λείπω.
2: Δεν έχει λείψει ποτέ εδώ μεταξύ μέχρι στιγμή δύο εβδομάδε.
1: Να λείπω στάνταρ. Λοιπόν, τα τέσσερα πρώτα φαβορί ω γνωστόν είναι. Τον ΠΑΟΚ τον δίνουν 4. Πρώτο φαβορί τον δίνουν για το. Μίλησα με άνθρωπο ο οποίος δουλεύει χρόνια.
2: Δίνουν τον ΠΑΟΚ πρώτο φαβορί για το Euro Cup.
1: Για το Euro Cup.
2: Σιγά δακρύσαμε. Ναι. Ναι.
1: Και το έκανα την ερώτηση. Γιατί δίνουν και πολύ, δίνουν στον Άριστο για το πρωτάθλημα τώρα χοντρικά. Κατάκτηση μπάσκετ λίγκ. Λέμε, βγαίνουν από εδώ για όλες τις ομάδες. 41 στον Άρη και 21 στον. Στον
2: γιατί τώρα επικοινωνιακό promotion, φίλε, γι' αυτό τις έχουν τις αποδόσεις.
1: Και ρώτησα τους ανθρώπους που βγάζουν τις αποδόσεις, λέω ότι βλέπετε τόσο, δηλαδή, τόσο μεγάλη διαφορά και μου λένε, μου λέει, είσαι και τόσα χρόνια, μου λέει, ασχολείσαι, λέει, αφού ξέρεις πώς βγαίνουν αυτά και τα λοιπά, παίζει και ρόλο και τα κάποια χρήματα που τη δεδομένη χρονική στιγμή δεν πρέπει να είναι και χιλιάδες ευρώ, κάποιες δεκάδες ευρώ να έχουν πονταριστεί, γι' αυτό είναι το. Αλλά δεν πάει να πει. Αυτό είναι, δηλαδή λέμε πολλές φορές, μπαίνουμε και εγώ έτσι τώρα όπως ξεκινάω την κουβέντα, δούμε ποια είναι τα τέσσερα πρώτα φαβορί. Και λέει και δεν λέει.
2: Εμείς τι είμαστε.
1: Εμείς είμαστε δεύτερο, μας δίνει πέντε. Δεύτερο. Στο Euro Cup.
2: Τρίτο, μας εξηγεί.
1: Τρίτο είναι η Μπαξέ που παίζουμε σήμερα στο 6 και Χάπουελ στο 7. Και μετά είναι Τουρκ Τέλεκο με μεγαλύτερες αποδόσεις από 9 και πάνω. Τενερίφη, Βενέτσια, Μπουντούσνοστ, Ρώμα.
2: Οι δύο Ρώμα κέρδισε τη Λεμάνη.
1: Δύο Ρώμες μαζί. Εδώ πρόσεχε με τις μπερδέψεις. Είναι η μία και η άλλη. Είναι
2: η
1: δύο
2: μία
1: Ρώμα.
2: Είναι που έχει μετοχές ο Ντόντσιτς.
1: Η Μάξιμα Ρώμα.
2: Η Μάξιμα. Νομίζω ότι δεν πήγε εκεί ο Μίλησιτς. Ήταν να πάει ο Μίλησιτς και δεν πήγε
1: δεν
2: τελικά.
1: Πήγε.
2: Δεν πήγε τελικά ο Γκουρ Μίλησιτς. Αυτό το παλικάρι.
1: Ο Μίλησιτς δεν είχε πάει σε εκείνο το παιχνίδι. Σε εκείνο το παιχνίδι, λέω. Σε αυτή την ομάδα. Και μετά είναι Νάπολη, Τόφας, Μπουρκ, Μπούργος, Κουλουπού, Κουλουπού.
2: Τι γίνεται, φίλε, τον μπάσκετ Θεσσαλονίκη. Δύο ομάδες φαβορεί για να πάμε το EuroCup, δηλαδή τι ζούμε.
1: Εμείς είμαστε μαζί με τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ, την οποία εγώ την θεωρώ. Αν και δεν έχουμε ακόμα εικόνα για τις ομάδες, αλλά νομίζω θα είναι πάρα πολύ δυνατή.
2: Δηλαδή τελικό τελική αρισπάω. Μπες στο 3. Για εδώ πέρα, στη Θεσσαλονίκη θα μείνουμε. Δεν πάμε πουθενά.
1: Αυτό δεν ξέρω πώς το σκέφτηκε η EuroCup, αλλά τέλος πάντων είναι.
2: Το Best of 3 δεν σε αρέσει.
1: Όχι, ναι, δεν ξέρω.
2: Είναι χαζό. Ναι. Θα το χαρακτήριζα κι εγώ λίγο χαζό.
1: Όχι, η προοπτική να γίνει ένας τέτοιος, μια εβδομάδα που η τελική ξέρεις ποια είναι η τελική τους κατάληξη, άμα κρυθούν στα τρία παιχνίδια. Μεγάλη Παρασκευή είναι ο τελικός.
2: Όντως.
1: Ναι.
2: Να πάμε πιτάφιο.
1: Είναι μεγάλη Τρίτη το ένα μάτς.
2: Έχεις δει τις ημερομηνίες, Γασκύλε.
1: Έχει.
2: Πόσο του.
1: Ξέρεις από ποιον το άκουσα.
2: Πόσο tour operator είσαι.
1: Μπήκα από. Το άκουσα.
2: Τα έχεις δει και να τα κανονίσεις τώρα όλα σίγουρα.
1: Το άκουσα εδώ στο ραδιόφωνο το άκουσα από τον Ιάσονα. Το είχε πει πολύ καιρό. Δεν σου κάνω πλάκα.
2: Μεγάλη Παρασκευή τελικός. Άρα η τελική θα γίνεται μεγάλη εβδομάδα.
1: Λέω. Ναι, ένα μάτς θα γίνει μεγάλη Τρίτη, αν θυμάμαι. Κάτσε πρέπει να σου πω και.
2: Λογικά θα ξεκινήσουν πριν τη μεγάλη. Πότε πέφτει το Πάσχα. Πότε πέφτει η Πάσχα.
1: Θα στα πω τώρα αμέσως γιατί δεν τα θυμάμαι απ' έξω, αλλά άκουσα τον Ιάσονα που το έλεγε και όχι ότι τον αμφισβήτησα, αλλά λέω κάνε και ένα τσεκάρισμα. Και πραγματικά είναι ακριβώς αυτό το. Πότε.
2: Θέλω να αλλάξουμε καρέκλες.
1: Έλα.
2: Πότε πέφτει το Πάσχα. Βάλε Πάσχα 2027, ρε Φώτη. Δηλαδή πότε πέφτει.
1: Πότε γίνονται οι τελικοί του EuroCup θα βάλω.
2: Ρώτα και το chat. Γεια σου, chat. Καλημέρα.
1: Δεν το λέω γιατί το.
2: Καλημέρα, Φώτη.
1: Το έχω μπαναρισμένο.
2: Το chat.
1: Ναι.
2: Γιατί μαλώσατε.
1: Μαλώσαμε, ναι.
2: Τι λες, στήλος.
1: Πότε γίνονται τελική του EuroCup. Για βάλε εδώ. Δύο απαντήσεις μας δίνει. Δεν ξέρουμε τελικά.
2: Βρείτε ποια κερδίζει.
1: Ναι, ημερομηνίες θέλω, φίλε. Γιατί προχθές μου το έβγαλες.
2: Δεν θα γίνει δουλειά έτσι. Δεν θα γίνει δουλειά έτσι. Δεν θα γίνει δουλειά έτσι.
1: Περίμενε να.
2: Θα το ψάξω, άστο ρε Φώτη. Άστο ρε φίλε. Άστο. Θα το κάνω εγώ που λέει και η ψυχή.
1: Ναι, ναι. Κάτσε... Άστο θα το κάνω άστο, εγώ. Έτσι κι αλλιώς εγώ κάνω ρεπορταζάρι. Εσείς δεν κάνετε τίποτα. Έχει ακουστεί. Ιστορική ατάκα. Άστο θα το κάνω εγώ. Έτσι κι αλλιώς εγώ κάνω ρεπορταζάρι.
2: Έχω αυτά είναι το μεταξύ καμιά φορά μου τα πετάει και ο άλλος καμιά φορά.
1: Αυτό τα.
2: Όχι, μου λέει. Ναι. Μου λέει στο Χρήστο θα μου λέει. Φίλε, θα κάνουμε καθόλου ρεπορτάζ. Λέει, τι γίνεται. Τι λέω, κάνω. Τι θες, του λέω τώρα.
1: Λοιπόν, θα μιλήσουμε και για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο και για όλα τα υπόλοιπα. Game 1 είναι 21 Απριλίου. Game 2 είναι Μεγάλη Τρίτη 27 Απριλίου. Και αν χρειαστεί, Game 3 Μεγάλη Παρασκευή 30 Απριλίου. Οκ, okay, το έχεις.
2: Το Πάσχα πέφτει τόσο αργά. 2 Μαΐου.
1: Ναι.
2: Πέφτει
1: ναι.
2: Το Πάσχα φέτο. Mm-hmm. Του χρόνου βασικά. 2 του Μάη.
1: Έτσι ακριβώς.
2: Θα κάνουμε 2 Μαΐου, είστε τρελοί.
1: Όπως τα λες.
2: Είστε τρελοί, ρε. Εμείς σημαδεύουμε, έχουμε, κυκλώνουμε. Πώς έχει
1: κυκλώσει. Θα χρειαστεί να πάμε Game 3.
2: Του καθαρίζουμε στα δύο. Θα πάρουν. Σκούπα. Εκεί θα πάρουν ένα.
1: Σκούπα.
2: Ποιο θα έχει πλεονέκτημα έδρα.
1: Κάτσε, δεν ξέρω ποιο θα. Αφού τερματίσει πιο ψηλά.
2: Στη regular.
1: Και αυτό ξεκίνησα να λέω ότι μα δίνει πρώτο φαβορή για την κατάκτηση του ομίλου. Ένα 55 απόδοση. Δεύτερο, τη Χάπολη Ροσλήμ 2-25. Έχει μεγάλη διαφορά.
2: Η οποία θέλει τον Λορέντζο Μπράουν.
1: Η οποία είναι και πάρα πολύ καλή.
2: Για να καλύψει, δεν θυμάμαι τώρα τον παίχτη που τραυματίστηκε και θα μείνει κανένα τετράμινο έξω τώρα, μου διαφεύγει το όνομα του.
1: Εμείς είμαστε στον πρώτο όμιλο. Στο δεύτερο όμιλο φαβορεί είναι η Turk Telekom 2-20. Okay. Δεύτερο η Τενερίφη 3-50. Στον τρίτο όμιλο είναι η Μπουντούσνας πρώτο φαβορεί 2-50. Η Νάπολη 2-75. Και στο τέταρτο όμιλο είναι ο ΠΑΟΚ, πρώτο φαβορή 1,70 και η Μπαξικίρ 2,05. Εδώ το βλέπει πιο άμφυροπο. Εμάς από τη Χάπολη είναι σαν να μας λέει δεν τους βλέπετε. Που είναι πάρα πολύ καλή ομάδα, έτσι παραλαμβάνω. Και,
2: η Μονακό.
1: Τι Μονακό, η Μονακό δεν είναι. Χρεοκόπησε. Δεν
2: υπάρχει πλέον.
1: Έφυγε
2: αυτό
1: από
2: λέω, έφυγε. Διοργάνωση. Ναι, έφυγε από την διοργάνωση. Ναι. Ναι. Κάποιοι χάρηκαν ότι θα κάνουν ταξίδι για τους άλλους εκεί πέρα όταν έγινε η κλήρωση.
1: Όχι, χωρίς Μονακό.
2: Ψάχνει να παίξει κατηγορία. Χωρίς, Μονακό που έχει πάρει Μονακό. Eurocup, έχει πάει Final Four Ευρωλίγκα τα προηγούμενα χρόνια, έχει πάρει 3 πρωταθλήματα στη Γαλλία.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Και ψάχνει πλέον να παίξει στις χαμηλότερες κατηγορίες και δεν τη δέχονται. Η ομάδα που έχει περάσει και ο Κιλμπίλ, έτσι. Εντάξει, δεν ήταν λάθος, δεν μπορούσα να πω ότι ήταν λάθος. Και όλος δεξιά αυτό την πήγε άλλο στη Final Four. Αλλά φαντάσου ρε φίλε, η Μονακό έχει οικονομικά προβλήματα. Η Μονακό.
1: Αφού είχε.
2: Δηλαδή ένας.
1: Και αυτή έμπλεξε με.
2: Ένας δεν μπορεί να βρεθεί. Ολόκληρο πριγκιπάτο. Όλοι εκεί πέρα δηλαδή έχουν.
1: Οι πλούσιοι. Οι πελούσιοι.
2: Οι φτωχοί εκεί πέρα έχουν 3 αμάξια στον καράζ. Λένε καλά αυτό έχει μόνο 3. Δεν στο τζιπ εδώ πέρα, κατάλαβες. Δεν υπάρχει ένας να πάει να την πάρει. Να τη σώσει από την οικονομική αβεβαιότητα κτλ. Και μετά λέμε εμείς δεν βρίσκουμε επενδυτή για το ποδόσφαιρο. Εδώ η Μονακό δεν βρίσκει.
1: Μου είχε πει παίκτης ο οποίος έπαιζε ας πούμε, το δεκαετία του 90 και είχε πολύ καλή καριέρα και διεθνής.
2: Πες το όνομα.
1: Κτλ. Ο Κώστας Οικονομίδης. Να το πω. Και τον είδα σε ποια ευρωπαϊκή ομάδα θέλει να παίξει. Εγώ περίμενα να μου πει επειδή ξέρεις είναι και του Ιταλικού, Φιωρεντίνα, Ιουβέντους.
2: Α, κάρις 0-1. Τελευταία ανοίξη είναι Φιλαδέλφεια.
1: Ακριβώς. Και μου λέει στη Μονακό. Λέω γιατί ρίχνω στη Μονακό. Τότε ήταν 0% φορολογία. Τώρα το έχουν αλλάξει.
2: Τώρα πόσο έχει πάει.
1: Κάτι δίνουν, αλλά νομίζω πολύ μικρότερο.
2: Την αδύναμη.
1: Στην Πρέμιερ έχουν οι παίκτες μας που είναι στην Πρέμιερ, Κοστούλας κτλ. Έχουν πάθει σοκ από την υψηλή φορολογία των συμβολέων τους.
2: Λέω πολλά, έτσι, ναι. Ναι. Τι έκανε, Premier League θέλες.
1: Premier
2: League θέλες. Κάτσε την ψωροκόστενα.
1: Και δεν είναι εδώ, έχω ένα γνωστό στη
2: ΔΟΗ.
1: τέτοια. Πάμε εκεί. Εκεί είναι Premier League.
2: Κλείνει η ΔΟΗ Καλαμαριάς επίσης, πρέπει να σας ενημερώσω.
1: Γιατί?
2: Κλείνει.
1: Τι κλείνει.
2: Μεταφέρεται αλλού.
1: Αλήθεια.
2: Ναι, εντάσσεται. Θα απορροφηθεί από άλλο τμήμα. Έτσι μεταφέρθηκε. Κοίτα, Κύπρος. Και το ξέρω και λόγω καταγωγής.
1: Ναι, ναι.
2: Η Κύπρος και το Μονακό είναι φορολογική παράδειση.
1: Καλά, προφανώς.
2: Δηλαδή και στην Κύπρο είναι πολύ πιο απλά τα πράγματα. Ένας από τους λόγους που πάντα λέω ρε παιδί μου, εγώ την Κύπρο την έχω ως αποκούμπι. Λέω κάποια στιγμή αν όλα μου πάνε εδώ πέρα κατά, θα πάω να μείνω εκεί πέρα μόνιμα.
1: Μάλιστα.
2: Και προσέξτε
1: γιατί. Θα πας
2: στην Κύπρο.
1: Και θα βλέπεις Άρη.
2: Εδώ το βλέπω εκεί.
1: Τηλεόραση.
2: Εδώ το βλέπω εκεί. Πάμε το Μάτζιο. Εκεί πέρα.
1: Τον Ακή.
2: Πάω υπεύθυνο επικοινωνία μαζί.
1: Σαν χθες ανέλαβε τον Άρη για πρώτη φορά.
2: Το 2020.
1: Ναι.
2: Ήταν στις κερκίδες του Πανθεσσαλικού Βόλος Άρης 0-1 με γκολ γκάμα. Τόλιστερ ζήσει υπηρεσιακός τεχνικός τότε.
1: Ως συνήθως.
2: Ως συνήθως άλλος. As usual. Και πρώτο παιχνίδι του Μάτζιου.
1: Άρης Ολυμπιακός 2-1.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Αμάρφωτη.
1: Όχι.
2: Όχι, Ραφώτη.
1: Ποιο.
2: Εσύ είσαι και έμπειρος τώρα.
1: Ποιο.
2: Δεν ήταν. Έλα.
1: Άρης ΠΑΟΚ.
2: Όχι, ρε Φώτη.
1: Δεν θυμάμαι. Πού να θυμάμαι. Πού να θυμάμαι.
2: Τα δύο. Τρίτη ευκαιρία.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Ήταν στο Βικελίδης.
1: Τα θυμάμαι τώρα που λες το Παναθηναϊκό.
2: Ήταν στο Βικελίδης. Να σε βοηθήσω.
1: Τον είδαμε μετά.
2: Ήταν στο Βικελίδης.
1: Το μάτς.
2: Το πρώτο μάτς του Μάτζιου.
1: Ναι.
2: Μάτζο που λέγεται ψυχή. Μάτζιου. Λοιπόν. Και ήταν ισόπαλο. Πάμε ρε Φώτη.
1: Έλα τώρα πες το
2: άντερε αγάπη.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Άντερε αγάπη.
1: Δεν θυμάμαι.
2: Βάλε Δευτέρα.
1: Μπορώ να σου πω κάτι. Μπορώ να θυμηθώ μάτς με τον Λόντσαρ, τον Μιλόγεβιτς.
2: Γιατί εγώ δεν τα θυμάμαι.
1: Και τον Οικονομίδη. Ναι, αυτού.
2: Άρης Παζιάννα 2-2.
1: Ξεκίναμε το αριστερό, είχε κάνει ο Απόστολος.
2: Δεν θυμάσαι ρε που έκανε αλλαγή τον Ντάτκοβιτς στο ημίχρονο και δεν τον ξαναείδαμε ποτέ.
1: Ναι, τον έβγαλε.
2: Που είχε βάλει μια φαουλάρα νομίζω Ματίγια.
1: Να τα, και... τα νομίζω ξεκίνησε.
2: Όχι, νομίζω. Είχε βάλει ο Ματίγια γκολ φάουλ.
1: Κάτσε, και είχε βάλει την βγάλε τώρα χθες. Άρης Ολυμπιακός 2-1, σαν χθες.
2: 2-1 Άρης Ολυμπιακός ήταν το ντεμπούτο του Πάρντιου. Που ουσιαστικά βέβαια και είναι το μάτς δουλεμένη ομάδα του Ντερζή. Ήταν ο Πάρντιου δύο προπονήσεις.
1: Με Μανού ασίστ και γκολ. Μωρών. Μωρών είχε βάλει
2: γκολ. Εκείνο είναι άλλο Άρης Ολυμπιακός 2-1. Με Μάτιος η δεύτερη θητεία. Που έπαιζε και Διαντί.
1: Άρα μην μας λες ότι είμαστε εντελώς
2: out. Το δεύτερο ντεμπούτο.
1: Άρης Ολυμπιακός 2-1 έχει με
2: Μάτιο. Λοιπόν. Το δεύτερο ντεμπούτο του Μάτζιου είναι όταν φεύγει το 24 ο. Ποιο είχε φύγει, ρε?
1: Ο Πάρντιου.
2: Δεν είχε φύγει ο Πάρντιου, όχι. Ο Πάρντιου έφυγε.
1: Την πρώτη φορά.
2: Και μετά ανέλαβε ο Τερζής.
1: Για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Έτσι. Την πρώτη φορά
2: το 23 ήρθε ο Άκης.
1: Ωραία.
2: Το 23. Έφυγε ο Τερζής μετά από την ήττα με τη Λαμία.
1: Ναι.
2: Και ο Μάτζιος έχει κάνει ντεμπούτο. Νομίζω με τον Μπάουκ στην Τούμπα. Το 0-0. Με Verstraete του Κουρέ στα χαφ. Αν θυμάμαι καλά.
1: Okay, την πρώτη φορά την κατέστησε τον Ένινγκ ο Μάτζιος.
2: Την πρώτη φορά είχε την κατέστησε τον Ένινγκ.
1: Έφυγε ο Ένινγκ μετά τον αποκλεισμό από την Κομπαλίφκα.
2: Αμπουλιανή που πήγαινε, λέγανε κάποιοι το.
1: Εντάξει. Το πιάνο κτλ. Είχε πολλά
2: κλπ. Μπράβο, φώνασε την προετοιμασία. Μπράβο, μπράβο.
1: Τέλο πάντων.
2: Τον Ένινγκ.
1: Μια χαρά είναι πάντως ο Μάτζιος τώρα στην Εθνική Κύπρου.
2: Ποιος έχει δίκιο τελικά όμως για τον ντεμπούτο. Τώρα περίμενε.
1: Τώρα δεν τσεκάρει. Ας βοηθήσει.
2: Το πρώτο το ντεμπούτο είναι σίγουρα με τον Μπας Γιάννενα. Τελευταία φορά που ήταν με τον Τόνι Ντάτκοβιτς.
1: Ναι.
2: Το δεύτερο το ντεμπούτο.
1: Τον Άκη ο Μπας Γιάννενα δεν τον πήγε.
2: Και μετά είχε πάει όμως και βγάλει διπλό στον Παναθηναϊκό. 0-1 με Ντάνιελ Μαντζίνι. Τζέγκο Σοάκα, Τζέγκο Σάστα Χαφ.
1: Τρέχανε.
2: Χαφάρε, χάμερ, φίλε.
1: Τρέχανε.
2: Τώρα τα χαφ δεν τρέχουν, αυτό είναι ένα πρόβλημα όμως. Ναι. Και πρέπει να το φτιάξουμε.
1: Ας παίξουν αυτοί που τρέχουν.
2: Ας παίξουν αυτοί που τρέχουν. Τι κάνουμε τώρα.
1: Κάποιοι δηλαδή δεν μπορούν.
2: Ναι, δεν γίνεται τώρα. Το δεύτερο τεμπούτο δεν θυμάμαι ποιο ήταν. Τώρα κόλλησα κι εγώ. Νομίζω με τον Μπάουκ στην Τούμπα ήταν. Να σου πω την αλήθεια. Ή με τον Μπάουκ στην Τούμπα ήταν ή μπορεί να το αυτό με τον Ολυμπιακό. Ήταν κοντά εκείνα τα δύο παιχνίδια. Όχι, όχι με τον Ολυμπιακό, αποκλείεται. Με τον Ολυμπιακό ήταν την επόμενη χρονιά.
1: Πάντως
2: ήταν πρώτο ο Άρης.
1: Με Βόλο κάτι γίνεται πάντα. Γιατί στο Βόλο είχε φύγει ο Παντελίδης.
2: Σωστό.
1: Μετά από εκείνο το...
2: Με Βόλο παρακολουθούσε ο Μάτζιος από την Κερκίδα.
1: Ο Μάτζιος. Και κάτι τι έγινε. Και ένα άλλο που χάσαμε. Τι είχε γίνει. Και κάτι ακόμα έγινε στο Βόλο.
2: Στο Βόλο.
1: Μάτζιος, Παντελίδης.
2: Στο Βόλο χάσαμε το κύπελο.
1: Άστο αυτό, εντάξει. Δεν το...
2: αυτό.
1: Λέμε για μας με τον Βόλο Νουπουσού.
2: Ναι.
1: Κοίτα, ο Βόλος, άστο αυτό το λέω, ναι.
2: Ο Βόλος και η Λαμία είναι μάτς τα οποία γενικότερα τα έχω στο μυαλό μου συνδυάσει με άσχημα γεγονότα.
1: Και η Λαμία ως επιτοπλίσιμο προπονητή τον προπονητή του Άρη.
2: Μας έχει κάνει κηδεία.
1: Βέβαια, ναι.
2: Κάτι στο κύπελο αυτό δεν ήταν.
1: Ήταν, ναι.
2: Είχαμε πάει με το Στράτς. Επιστροφή δύσκολη.
1: Και σε ένα άλλο 2-0, δεν τον θυμάσαι. Με Λαμία Άρης 2-0.
2: Θυμάμαι το 0-1 με τη Λαμία εγώ πάντα, με τον Μπράμπετς που είχα πάει στο νοσοκομείο.
1: Τι είχε πάθει.
2: Ασυνήθισε.
1: Λαμία δεν πάω. Εγώ συγκεκριμένα εκεί πέρα που πηγαίνω. Λαμία δεν έχω πάει ποτέ.
2: Αυτό έγινε το 21 Οκτώβριο. Με έχει πιάσει μια δυσφορία.
1: Νοκάουτ, βγήκε.
2: Εκεί στο 80. Ήμουν στο Λίμπερο ακόμα. Και με έχει πιάσει μια δυσφορία στον αέρα να κάνω μετάδοση. Δεν νιώθω καλά. Νιώθω ότι έχει μου διάσει το αριστερό μου το χέρι.
1: Σταμάτα, χτυπά ξύλο σοβαρά.
2: Και λέω το Ζάχο που ήταν στο Ζάχο, πάρε λίγο το μικρόφωνο. Τα πετάω όλα το μεταξύ, βγαίνω από το booth, κάτι booth κακιά ώρα εκεί. Έρχεται ο Αστέρης, καλή ώρα εδώ πέρα, αδελφός. Μου πετάει νερά, με κάνει μεράν, γιατί ξέρει και από ιατρικά ο Αστέρης. Μου λέει, δεν έχω λιποθυμήσει. Δεν ένιωθα καλά όμως. Έρχονται οι γιατροί του γηπέδου να με δουν και τα λοιπά.
1: Α, είναι τόσο θέμα. Δεν έχω την
2: πετυχία. Και μου λένε, πάμε λένε, να δούμε στο νοσοκομείο τι γίνεται. Φεύγουμε τα στονοφόρο. Και πάμε το στονοφόρο.
1: Λέγε, ρε,
2: στο νοσοκομείο της Λαμίας.
1: Ναι.
2: Και έχουν έρθει. Μαζί μου από πίσω μετά μαζέψαν τα πράγματά μου γιατί εγώ έφυγα με το ασθενοφόρο.
1: Εσύ έφυγες άρον τον
2: άντρα. Εγώ έφυγα με το ναι. Ναι. Ο Στράτζελς και ο Παντελίδης παίρνουν τα πράγματά μου, έρχονται και αυτοί σκυλιά εκείνο το βράδυ.
1: Ναι.
2: Μαζί εκεί πέρα περιμένουν να βγω, με έχουν κάνει καρδιογράφημα. Με έχουν κάνει αιματολογικές. Με έχουν κάνει και τι δεν με έχουν κάνει. Την άρδα
1: δεν είχες τίποτα.
2: Με πιάνει το μεταξύ μπύρι ένα εκεί πέρα, μου λέει τέτοιο. Μετά πιάσαμε κι άλλα. Μου λέει τι, το σογίπεδο κτλ. Μου λέει τι, λέω παθό, όχι, λέω δημοσιογράφο του Άρη. Άλλοι έχουν ένα φανατικό αργιανό πάνω. Τον παίρνει τηλέφωνο, κατεβαίνει, νευροχειρούργο. Νικολάρα, τι έπατε, λέει κτλ. Του λέω δεν είμαι καλά να δω τι εξετάσει σου και το ένα και το άλλο κτλ. Μου λέει δεν έχει τίποτα. Το ζάχαρό σου λέει είναι λίγο ανεβασμένο, λέει γιατί. Λέω.
1: Γιατί τι
2: είχα κουμπώσει, λέει, είχε ανεβασμένο ζάχαρο σωματολογικές. Έχω κουμπώσει, λέω, στο ημίχρονο, λέω, μια σνίκερς, λέω, και μια μπάρα δημητριακών, λέω, μήπως είναι γι' αυτό. Μου λέει, ναι. Γι' αυτό είναι. Ήταν κάτι σαν κρίση άγχους ή κρίση πανικού. Κάτι τέτοιο πρέπει να ήταν.
1: Δικαιολογημένο ενδεχομένως με αυτά που έβλεπες.
2: Γιατί να σου πω, η Λαμία, ίσου 0-1 με τον Μπράμπιτς και η Λαμία σε πίεζε. Μπορεί να ήταν και αυτό. Θα μας πεθάνει αυτή η ομάδα. Θα μας πεθάνει. Εγώ από κάτι τέτοια άρχισα να την ψαχουλεύομαι και τα λέω, αδελφέ, δεν θα κάτσω να πεθάνω για αυτό το πράγμα. Όπως ας πούμε με τον Καρέ που ούρλιαζε στη μετάδοση προχθές, ή δεν άντεχα πραγματικά δηλαδή με αυτά τα οποία έκανε. Τέλος πάντων, η Λαμία, δηλαδή η Λαμία μία είναι αυτό. Μία θυμάμαι, πηγαίναμε στη Λαμία και τη μέρα που ήταν να πάμε στη Λαμία πέθανε ο μπαμπάς του Χρύσανθου. Μια άλλη φορά που πήγαμε Λαμία είχε γίνει κάτι άλλο. Δηλαδή όταν έπεσε η Λαμία, εγώ πανηγύριζα. Να μην ξανανεύει ποτέ, φτάνει. Για κακό ταξίδι, δεν έχει να δει και τίποτα. Και είναι και μια ομάδα που την έχουμε συνδυάσει με πολύ άσχημα πράγματα. Αποκλεισμού στο κύπελο τώρα, μιλάμε τώρα για ό,τι να είναι. Τέλος πάντων. Με το Βόλο δεν θυμάμαι να έχω τόσο. Τι φυσιτήρια βλέπεις στον μπάσκετ.
1: Βλέπω θυμάμαι... για το, γιατί ρωτάνε οι φίλοι για το Άρης Μπαξεχήρ. Στη Μόρ αυτή τη στιγμή.
2: Για πες.
1: Γενική είσοδος βλέπω 15 ευρώ. Αυτός είναι ο μέσο όρος των εισιτήριων και έχει κάτι gold VIP. Κάτσε να δούμε εδώ, να χτυπήσουμε.
2: Πόσο έχουν, πες μου λίγο πόσο.
1: Το ένα το πέταλο είναι κλειστό, ναι. Ο συνήθως, για να δούμε στο άλλο το πέταλο. Έχει εισιτηριάκια για όποιον θέλει να πάρει, ναι.
2: Πόσο κάνουν, ρε.
1: 15 ευρώ, σου είπα.
2: Δεν θα πάω.
1: 15 ευρώ είναι, είναι στη Μόρ, γιατί έχει διάφορες ερωτήσεις. Μπαίνετε μέσα και τα προμηθεύεστε.
2: Στο Ιβανόφ είμαστε εμείς δηλαδή. Δεν περνάει κανείς.
1: Ναι, κατά κάποιο τρόπο ναι. Πάμε να δούμε μια παρτίδα πρώτων μηνυμάτων από το Κροατήριο. Ο Αργύρης κάθε μέρα στέλνει μια γοντευτική παρουσία και την παρομοιάζει με τον Μπασκετικό Άρη. Λέει, αν μου ζητούσαν να περιγράψω τον Μπασκετικό Άρη μια εικόνα, θα έβαζε και έβαλα όμως μερικές πολύ προσεγμένες και πολύ ωραίες φωτογραφίες από τη Δώρα Παντέλη. Έτσι, η οποία είναι για μένα.
2: Σεβασμός.
1: Ειδικά σε αυτές τις φωτογραφίες που είναι σεβασμός. Και πολύ φτιαγμένες είναι.
2: Σεβασμός. Εντάξει, όλοι έχουν να πούν καλά λόγια. Κάποιοι λένε ότι πιο Ζέλικο έχει να πει κάποια καλά λόγια.
1: Δεν μπορώ να υιοθετήσω.
2: Κάποιοι λένε, εγώ δεν λέω ότι ισχύει. Λέω κάποιοι λένε ότι ο Ζέλικο έχει να πει καλά λόγια.
1: Καλησπέρα στα παιδιά. Ξέρουμε ότι θα γίνει έστω στη διακοπή μια συνέντευξη τύπου από την ΠΑΕ.
2: Όχι.
1: Μια
2: συγγνώμη για τα καμία. Καμία.
1: Και εγώ δεν νομίζω ότι θα.
2: Τίποτα.
1: Θα γίνει κάποια συνέντευξη. Κάποιο φιλικό που ρωτάω.
2: Αν κάνει φιλικό.
1: Under 19, κάτι
2: μόνο με την ΚΑΠΑ 19, αν κάνει κάτι. Δεν το έχω ψάξει ακόμα. Πρέπει να κάνει κάτι για να του κρατήσει λίγο σε ρυθμό. Νομίζω ότι με την ΚΑΠΑ 19 ενδείκνεται λίγο.
1: Είναι αυτό, λέω, ναι.
2: Για να του μοιράσει λίγο το χρόνο, ίσως το κάνει. Εγώ θα ψάχνω να κάνω και κανονικό με ομάδα. Να σου πω την αλήθεια.
1: Λογικά δεν θα υπάρχει μεγάλη διαθεσιμότητα που θα ψάχνονται και άλλες ομάδες να κάνουν φιλικό. Γιατί μιλάμε για 3 εβδομάδες.
2: Ναι, τώρα δεν είναι 2. Στις ναι, δύο ναι. Πες πάει και έρχεται.
1: Και τότε κάναμε κάτι φιλικά.
2: Θα του φάει, πρόσεξε το φιλικό βέβαια, θα του φάει 3 μέρες από το πρόγραμμα που έχει για τις επόμενες 2 εβδομάδες. Okay. Γιατί είναι χαλαρή προπόνηση φιλικό από θεραπεία. Θα του φάει 3 μέρες. Αν έχει την πολυτέλεια να του φάει 3 μέρες, ας το κάνει.
1: Είναι η μεγάλη μας ευκαιρία διακοπή, μια και είναι και τα πρώτα μηνύματα αφού είναι και το
2: πόδι.
1: Η τελευταία μας ευκαιρία, συγγνώμη.
2: Τελευταία, εγώ θα πω. Ναι,
1: είπα η πρώτη, ζητώ συγγνώμη.
2: Γιατί,
1: ήταν...
2: Λόγω χρόνου, γιατί αν δεν το φτιάξει τώρα, μετά με συνεχόμενα παιχνίδια.
1: Θα, θα σου το εξηγήσω. Γιατί οι υπόλοιποι έχουν, ας πούμε, ο Πάο για παράδειγμα, άκουγα το ρεπορτάζ θες, έχει 10 τραυματίες. 10 διεθνείς, οπότε δεν θα κάνει προετοιμασία. Ο Ολυμπιακός 15 διεθνείς. Η ΑΕΚ 15 διεθνείς. Η μόνη ομάδα που δεν έχει διεθνείς, κακός έτσι, και αυτό δείχνει κάτι.
2: Είχαμε τον Καντεβέρα, αλλά δεν πάει.
1: Ναι, τώρα δεν γίνει.
2: Καλά εξηγείται.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω ότι είναι και πολύ. Δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Δηλαδή κάτι δείχνει για το ρόστερ. Να μην έχεις ούτε έναν διεθνή, να έχεις μόνο τον.
2: Παπασταγραφιανό και τον Αντωνιάδη.
1: Τον Καντεβέρα. Τους πτσιρικάδες, ναι. Παπασταγραφιανό 3 γκολ έβαλε προχθές. Στο
2: Πασαραφιάνο έχει να δώσει.
1: Αριστερακλής.
2: Έχει να δώσει. Και αν συνεχίσουν κάποιοι έτσι, καλύτερα να παίζει αυτός. Εντάξει, είπαμε.
1: Οπότε οι υπόλοιποι δεν θα κάνουν προετοιμασία. Έχει δυνατότητα να παρουσιαστεί πιο ανταγωνιστικός. Που για να σου πω τι είναι την αλήθεια, βλέποντας όλα τα νούμερα και μια και θα έχουμε πολλές μέρες, θα σχολιάζουμε τα νούμερα και τα στατιστικά τις επόμενες ημέρες. Αυτό το οποίο φαίνεται μπακαλίστικα, δηλαδή ότι μας λείπει. Ένας βαθμός από την ισοπαλία στην Τούμπα που ήταν και το πιο δίκαιο αποτέλεσμα για μένα βάσει εμφάνισης και 2 βαθμοί από την νίκη στον Ερακλή. 3 βαθμοί.
2: Να έχεις 10, δηλαδή στους 15.
1: Θα αποτύπωναν και καλύτερα. Γιατί η επιδόση της ομάδας, τελικές προσπάθειες, τώρα θα μου πούνε ναι, OK, X goals και όλα αυτά είναι παραπάνω από την 7η θέση στην οποία
2: σίγουρα.
1: Είναι τώρα.
2: Αλλά στο τέλος θα σου πει κάποιος αποτελεσματικότητα.
1: Προφανώς.
2: Ποια είναι η αποτελεσματικότητα.
1: Είναι σημαντικό πρόβλημα. Ναι, ναι.
2: Πού είναι η αποτελεσματικότητα.
1: Ναι,
2: κατάλαβες. Δεν υπάρχει η βαθμολογία, δεν μορφώνεται με βάση τα X goals. Απλά τα νούμερα τα οποία αναφέρεις εσύ.
0: σου δημιουργούν μια αισιοδοξία συγκρατημένη ότι μπορεί, ρε αδελφέ, αυτό το πράγμα να το στρώσει. Αν το δουλέψει. Εγώ να το φτιάξει.
1: Το λέω για τα νούμερα. Καταρχάς, υπάρχει ένα άθλιο παιχνίδι. Έτσι, αυτό στη Νέα Φιλαδέλφια ούτε καν θέλω να το σχολιάζω, ούτε να το θυμάμαι. Είναι η μαύρη τρύπα της, ναι, της φετινής σεζόν. Μέχρι στιγμής ελπίζω να μην υπάρξει και δεύτερη μαύρη τρύπα. Γιατί αν υπάρξει και δεύτερη μαύρη τρύπα, θα έχουμε.
0: Δεν είμαστε το διάστημα με τις μαύρες τρύπες.
1: Θα έχουμε σημαντικά θέματα 100%.
0: 100%.
1: Στα υπόλοιπα δεν είναι σκορποχώρη ομάδα. Έτσι. No. Δηλαδή, ναι, υπάρχει μια απογοήτευση για τη διοίκηση, συσσωρευμένη.
0: Καλά, αυτή υπάρχει τα τελευταία 2-3 χρόνια. Ναι.
1: Αλλά εγώ λέω ότι το αγωνιστικό ας το κρίνουμε, λέω εγώ έτσι, με αυτό που βλέπουμε 100%. Η ομάδα είναι άθλια τώρα. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν δίνει την παραμικρή ελπίδα για το μέλλον. Έχει αδυναμίες, αυτό που λέμε, δεν έχει διεθνείς. Λείπουν οι τεχνικά χαρακτηριστικά.
0: Καλύτερα που δεν έχει διεθνείς τώρα.
1: Ας αυτό συμφωνούμε.
0: Ας το καλύτερα που δεν έχει διεθνείς. Ας δεν είμαστε λοιπόν.
1: Αλλά τέλος πάντων, γι' αυτό θα επανέλθουμε στην συνέχεια. Ο Κυριάκος λέει καλημέρα από το κοινό μου Βούμπερ.
0: Γεια σου Κυριάκο.
1: Άρης Βλάβη, τώρα που δεν έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και λαϊδάει ο Παπαδόπουλος.
0: Τι εννοεί, γιατί και λαϊδάω.
1: Γιατί μετά τα μάτς είμαστε
0: καλά, τι θα κάνω, ρε φίλε. Έχω, κοίτα, έχω έρθει με διάθεση να ξεσπάσω για πράγματα. Είναι η αλήθεια. Εντάξει, με τη βενζίνη, ας πούμε, δηλαδή, το έβλεπα πάλι σήμερα.
1: Α, θα τα πούνε, ναι.
0: Έχω τρελαθεί δηλαδή με αυτό το 2-10, με αυτό το 2-10 που έχει πάει πλέον. Τώρα μιλάμε για έσχους. Μιλάμε για έσχους. 2-10, ρε φίλε. Λέγαμε δεν θα πιάσουμε ποτέ το 2-10. Τι 2-10 ήταν στην Ιταλία το καλοκαίρι που ήμασταν στην Πρέσια.
1: Αυτό το μήνυμα δεν μου άρεσε που μου ήρθε μόλις τώρα.
0: Από ποιον είναι. Πήγαμε.
1: Θα σου πω. Δεν έχει να κάνει με τον Άρη καμία σχέση.
0: Τι είναι. Όχι, τίποτα. Να, μόλις πιάσαμε τα κοινωνικά ζητήματα. Θα πληρώσεις.
1: Με το σπίτι μου έχει να κάνει. Ελπίζω να μην είναι.
0: Έξωση.
1: Ενίκιο είμαστε. Τι έξωση.
0: Έξωση. Ενίκιο τι.
1: Προκαταβολικά. Όλα καλά.
0: Δεν το πληρώσαμε. Ξεχάσαμε, σαν τη γυναίκα μου. Πόσο έχουμε σήμερα, περίμενε. 22. Έρχεται 20 του μήνα και μου λέει: Νίκο, λέει το Νίκο το βάλα. Πού λέω το εγώ ξέρω. Πού να ξέρω τι λέω να το βάλει στο Νίκο, λέω. Μπες και δες. Α, δεν το βάλα, λέει. Α, μπράβο τη λέω. Βάλε τώρα, λέω αυτό. Και βάλε, λέω και του επόμενου μήνα ω άνθρωπο.
1: Ας ελπίσουμε να μην μας διαταράξει την ψυχή μας ηρεμία που είναι ήδη σμπαράλια και είμαστε μια ανάσα από τη συντηγαγράφηση.
0: Καλό ήτανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Το μήνυμα κακό.
1: Ναι.
0: Έκτος στο Νίκο.
1: Τέλος πάντων.
0: Δύσκολο.
1: Με κόσμο θα γίνει το μπάσκετ, φίλε Κυριάκο. Είπαμε και τα εισιτήρια τα οποία υπάρχουν ακόμα και κάνουν 15 ευρώ. Μόνο Superbet, βρε, ο νέος χορηγός του ραδιοφώνου. Λέει ο φίλος ο Νεκτάριος. Πράγματι υπάρχει αυτή η συνεργασία. Καλησπέρα, παιδιά. Μπορείτε να μας πείτε που βλέπουμε τον αγώνα σήμερα. Υβριδικό Sky
0: Hybrid.
1: Και site Sky που έχει βγάλει ειδικό link.
0: Και ραδιοφωνικά από το γέλο.
1: Και ραδιοφωνικά από το.
0: 4 ώρα μετά τον αγώνα ζωντανότατα. Σπαρταράει.
1: Ναι, ο φίλος ο Σωτήρης, ευχαριστώ πάρα πολύ, στέλνει το format του EuroCup.
0: Best of 3.
1: Καλησπέρα, λέει ο Ιωάννης.
0: Καλημέρα, Ιωάννη.
1: Καλημέρα, γράφει ο άνθρωπος.
0: Καλησπέρα, είπες.
1: Ναι.
0: Άρα εσύ το
1: άνθρωπος γράφει καλημέρα, εγώ είπα καλησπέρα.
0: Και εγώ διορθώνω τον άνθρωπο, ενώ την έχεις κάνει τη λαλακία. Έτσι, μπράβο.
1: Το Best of 3 ή 4 είναι το πιο δίκαιο για την καλύτερη ομάδα όπως το NBA. Όχι Final Four, μπορεί μια χειρότερη ομάδα να είναι στο καλύτερο timing. Είναι μια πολύ μεγάλη κουβέντα για το
0: NBA και τις οργανώσεις. Βέβαια, στο NBA είναι Best of 4. Δεν είναι Best of 3. Είναι όχι, Best of 4.
1: Εγώ έχω μια αμφιβολία πώς θα μπορέσει να αντέξει η Euroleague, η Θεσσαλονίκη και η Ελλάδα γενικότερα. Best of 3, Άρης ΠΑΟΚ. Αυτή είναι
0: όλοι,
1: η μόνη μου.
0: Όλοι οι μπασκετικοί αυτοί οι Αθηναίοι. Που ξαφνικά θυμηθήκαν τον μπάσκετ Θεσσαλονίκης, θα έρθουν και θα
1: κατασκηνώσουν. Εδώ θα έρθουν,
0: θα κατασκηνώσουν εδώ μια βδομάδα.
1: Μα στη συνέντευξη του Σπανούλη και στην.
0: Χαμός γινόταν.
1: Και το καλοκαίρι που δεν είχε και θέματα και στην υποδοχή του Βασίλη Σπανούλη, είχαν έρθει όλοι οι Αθηναίοι δημοσιογράφοι εδώ.
0: Μπασκετική. Να είσαι του Μύριου. Χαίρομαι πολύ. 2,25 μου λέει εδώ πέρα ένα πολύ καλή φίλη, η Ελένη.
1: Τι.
0: Σε ένα σπροβάλλτα 2,25 βενζίνη. Ακόμα σε ένα σπροβάλλτα είσαι, Ελένη. Άντε, ρε κόρη, τσιμπτέλη.
1: Τεράστιο θέμα.
0: Άντε, ρε Ελένη. Τέλεια, τη Σεπτέμβρη πιάσαμε. Ακόμα σε ένα σπροβάλλτα είσαι. 2,25 έχει πάει σε ένα σπροβάλλτα. Δεν μπορεί.
1: Μπάει και κάνατε 3 ευρώ τίποτα.
0: Τι να πάει.
1: Ευτυχώ κυκλοφορούμε και με τα πόδια.
0: Και μου λέει αδελφό μου που είναι κάτω γύρω μου λέει πόσο μου είχε πει ότι πηγαίνει 1,5-1,6 λέει ακριβή.
1: Πε λίγο τώρα, χωρί πλάκα, πόσο δίνει το μήνα τώρα με το που είναι στο δίφραγκο και πάνω. 200 ευρώ.
0: Για βενζίνε εγώ τόσα δίνω. Και πρόσεξε, δεν κάνω τρομερά δρομολόγιο. Κάνω δρομολόγιο κάθε μέρα μέχρι.
1: Παλιά πήγε και πιο μακριά, κέντρο πήγαινε.
0: Παλιά πήγαινα στο Λίμπερο όταν πήγαινα, που ήταν φθηνότερη βέβαια τότε η βενζίνη.
1: Ήταν φθηνότερη. Ναι.
0: Έδινα, θυμάμαι, 250 ευρώ το μήνα. 220 με 250 ευρώ το μήνα. Τώρα δίνω με τα δρομολόγια που κάνω για να έρθω εδώ πέρα χαριλάου κάθε μέρα ή για το οτιδήποτε μπορεί να κάνω μέσα στην Πέρεα ή κάποιο εξτρά που θα κάνω κτλ. Δίνω 200, κάποιες φορές.
2: κυμαίνομαι, παίζω από τα 170 μέχρι τα 220 είμαι. Τα οποία είναι πολλά. Δεν είναι λίγα. Και εγώ δυστυχώς έχω και ένα μάξι το οποίο καίει πολύ. Έχω αυτό το πρόβλημα.
1: Βενζίνη βάζει, κανονική πετρελαίο.
2: Βενζίνη. Βενζίνη. Απλά εμένα έχει 1800 το αυτοκίνητο. Οπότε καίει πολύ. Αλλά δεν είναι δυνατόν να έχει πάει πλέον 210. Και να ακούμε, και αναζητούν πάμε... λύσεις. Δηλαδή αυτό το πράγμα το οποίο έρχεται, η ενεργειακή κρίση, η οποία θα κληθούμε να διαχειριστούμε τώρα μέσα στο χειμώνα, που είναι η βενζίνη, που είναι το πετρέλαιο θέρμανσης, που είναι το αέριο, θα δημιουργήσει μεγάλο πρόβλημα. Και κυρίως ειδικά με το αέριο θα δημιουργήσει πρόβλημα, και το ρεύμα θα δημιουργήσει πρόβλημα σε αυτούς που δεν είχαν κάνει συμβόλαια με σταθερές τιμές το μήνα. Δηλαδή εγώ σε αυτό το κομμάτι ήμουν τυχερός, γιατί είχα κάνει συμβόλαια σταθερό και στο ρεύμα και στο αέριο. Σε αυτούς όμως που είναι στα κειμενόμενα, θα τη φάνε τώρα το χειμώνα.
1: Να σου
2: και
1: πω
2: με το
1: ένα
2: αέριο
1: θέμα που έχω.
2: Και με το ρεύμα.
1: Έχει λήξει το συμβόλαιό μου και δεν μπορούν να πάρουν τηλέφωνο. Του έχω πάρει 50 φορές. Πάρτε με τηλέφωνο.
2: Σε ποιο?
1: Σε ποια εταιρεία?
2: Όχι, ρε, σε αέριο ή ρεύμα.
1: Και τα δύο μαζί. Μαζί τα κάνει τα συμβόλαια.
2: Θέλω να σε πάω σε ένα δικό μου. Να σε φτιάξει.
1: Εντάξει, θα το συζητήσουμε.
2: Τι θα το συζητήσουμε. Σε δικό μου άνθρωπο, αυτό μου κάνει εμένα τα συμβόλαια, Δημήτρη. Εγώ δεν θα πάρω
1: τίποτα.
2: Εγώ θα βοηθήσω σένα.
1: Εντάξει.
2: Εγώ θα πάρω τίποτα. Αυτό θα πάρει την νέα προμηθειά του και τελειώσαμε το ζήτημα. Μένα αυτό μου τα έχει κάνει τα συμβόλαια. Μια χαρά είναι.
1: Θα μιλήσουμε. Λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα μηνύματα. Καλημέρα από Κιτρινό Μαύρο Εύωσμο, ο Διονύσης. Το ποιο θα έχει πλεονέκτημα παίζει ρόλο νίκες στον όμιλο. Άρα δεν υπάρχει αδιάφορο παιχνίδι.
2: Κανένα, ρε, τίποτα.
1: Η συνολική βαθμολογία στον όμιλο. Με πας Γιάννα, λέει ο άλλος ο Δημήτρης για τον Άκη Μάτζιο. Άρης Τρίπολη 3-2 μετά από Τερζή. Άρης Τρίπολη 3-2. Είναι μερικά μάτς που είναι σαν.
2: Το πρώτο του. Όχι, ναι, μετά από Τερζή αυτό ήταν. Έχει δίκιο.
1: Ναι.
2: Έχει δίκιο. Μέσα στο Βικελίδης. Το θυμάμαι.
1: Ωραία.
2: Έχει δίκιο. Μετά ήταν η Τούμπα. Τρίπολη Τούμπα. Και μετά προχώρησε το πρόγραμμα.
1: Έχει δεύτερη θητεία Άρης Αστέρας 3-1.
2: 3-1 ή 3-2.
1: 3-1 ή 3-2. 3-2 με την τρίπολη.
2: Μπορεί, το 3-2 μου φαίνεται πιο κοντά, να ξέρεις.
1: Ναι.
2: Ναι. Κάτι μου θυμίζει. Αλλά κανένας δεν έχει βρεθεί να μας δώσει το hint. Αλλά με την Τρίπολη δεν το θυμόμασταν ούτε εγώ ούτε ο Φώτης.
1: Θέλω να σε δαγκώσει ο Παπαδόπουλος μακριά στην.
2: Τα στέλνει αυτά. Καλά, ρε, δεν τρέπεστε λίγο, ρε. Δεν τρέπεστε λίγο. Ποιο τον ξέρω.
1: Τον ξέρω. Θα σου πω μετά.
2: Δείξτε το μου, ρε. Πω, δεν ξέρω, λέει. Δεν ξέρω αν τον ξέρει.
1: Ψυχραιμία. Παιδιά, ψυχραιμία.
2: Θέλω, θέλει να σε δαγκώσει. Εγώ να βοηθήσω, θέλω, ρε.
1: Παιδιά, να βοηθήσει θέλει.
2: Δεν είμαι τέτοιο άνθρωπο. Τι θα δαγκώσουμε.
1: Κάθε φορά που να παίξουμε τον Βόλο, λέει ο Χαμπίτο, ο οποίο φωνάζει για κίνδυνη διαιτησία στον τελευταίο του αγώνα. Καλημέρα από Λεκανοπέδιο και
2: καλά,
1: πάντα
2: θα σου
1: δυνατή.
2: Πω κάτι. Αυτή τη φορά είχε.
1: Το πέναλτι.
2: Είχε κακή διαιτησία αυτή τη φορά. Εδώ πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Είναι γραφικό γενικότερα. Πιο γραφικό και από το ηλιοβασίλεμα στη σκιάθο που έχει ο γιος του μαγαζί.
1: Δεν μπορώ να υιοθετήσω αυτή τη φρασιολογία.
2: Εντάξει, είναι γραφικό. Είναι. Παραγωγικά είναι γραφικό. Αλλά για το match με την ΑΕΚ έχει ένα δίκιο. Του το δίνω.
1: Μάλιστα.
2: Αν και είναι δύσκολο και με βαριά καρδιά θα το πω, αλλά έχει ένα δίκιο. Απλά δεν ξέρω το εκφράσει σωστά το δίκιο του Μπέζο. Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Θα και δύο απουσίες. Του Μίγα και του.
2: Μπέρε και τα πλάγια μπακ του δηλαδή.
1: Τα δύο.
2: Μια χαρά. Άμα δεν χτυπήσουμε στην πλαγιοκόπηση, είμαστε άξιοι της μοίρας μας.
1: Okay, για να δούμε.
2: Για να δούμε τι θα γίνει. Έχουμε ακόμα.
1: Ο Κώστας λέει Άρης Αστέρας Τρίπολης 3-2, το δεύτερο τεμπούτο του Μάτζιου. Σαμόρα Μωρόν Φαμπιάνο με πέναλτι που κέρδισε ο Μωρόν από το αποσύρ του Φεράρι. Αυτό τώρα το θυμήθηκα.
2: Φράγκο Φεράρι. Ναι. Σαμόρα, πω.
1: Τώρα το θυμήθηκα. Μια χαρά πήγε στην Πορτογαλία.
2: Δεν έβγαλε παίζει καθόλου τώρα στην πρώτη κατηγορία.
1: Δεν τον έχω.
2: Ατσάβορα.
1: Παπ λέει στη Λαμία, όταν πήγατε με τον Στραντς, μήπως κάνετε διαδρομή σε κανένα μισάωρο, όπως τότε στην Αλεξανδρούπολη που το κάνατε σε μια μισή ώρα.
2: Όχι, σε τρεις ώρες το κάναμε.
1: Γιατί πήγατε Αλεξανδρούπολη, παίζει τέτοιο story ότι πήγατε Αλεξανδρούπολη.
2: Μία ώρα και 45 λεπτά. Όχι, δεν οδηγούσα. Ο Περήφανος οδηγούσε.
1: Ναι. Okay.
2: Όσοι ξέρουν τον Περήφανο, ξέρουν ότι έχει βάση και μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
1: Ακολουθεί ιστορία, λέει ο φίλος ο Πέρι. Φοιτητής στην Καβάλα, κατεβαίνω να δω το Άρης Ολυμπιακός στην Καλαμαριά. Πρώτο παιχνίδι, όλες κόμποε. Τελειώνει το μάτς 0-3, νομίζω, με επεισόδια και όλας χαμός. Okay. Γυρνάει ο ιδιοκτής καφετέριας, Παναθηναϊκός, που έχει θεματά γενικά με τις λέξεις και μου λέει σε διάλεκτο χωριάτικη την χαρακτηρίζει. Ναι. Ωραίο ντεμπού το έκανε ο Σέμπουε. Καλημέρα, παιδες. Μετά υπήρχε παίκτη Σέμπουε. Στον Ηρακλή όμως.
2: Πέντε συμμετοχές ο Σαμόρα φέτος στην πρώτη κατηγορία της Πορτογαλίας.
1: Μάλιστα.
2: Λίγα Πορτογκάλ. Δεν έχει βάλει γκολ μέχρι στιγμής. Ωραία. Μπράβο τον Άλβαρο. Να παίζει και με την Μπενφίκα. Έπαιξε 73 λεπτά. Βασικός με την Μπενφίκα. Ρε το Σαμόρα, μεγαλία που ζει. με την Πόρτο δεν έπαιξε.
1: Έχουμε κάποιο δικαίωμα πάνω στον Σαμόρα, τον έχουμε δώσει. Γιατί το
2: δανεικό.
1: Πέρσι τον παρακολουθούσα. Γιατί ήμουν σίγουρο ότι θα σκοράρει το πρώτο παιχνίδι και πράγματι.
2: Είναι δανεικό. Έχουν αυτή υποχρεωτική οψιόν αγορά το επόμενο καλοκαίρι. Δεν το έψαξα για να σου πω αν έχουμε κάποιο ποσοστό μεταπόληση. Θα το ψάξω όμω.
1: Okay. Νομίζω πρέπει να είναι από μικρό ασήμαντο ή μπορεί και καθόλου.
2: Η πρώτη ρήτρα αγορά που υπήρχε στο Σαμόρα ήταν 300 χιλιάρικα
1: τη
2: Ευηζαίου. Δεν ξέρω αν έμεινε το ίδιο νούμερο. Okay. Δηλαδή ότι επειδή έχουν υποχρεωτική αγορά αυτή το επόμενο καλοκαίρι, αν θα είναι 300 χιλιάρικα ή αν συμφωνήσαν να είναι κάποια παραπάνω. Θέλω να πιστεύω ότι συμφωνήσαν για παραπάνω.
1: Ο Ντουντού τον παρακολουθεί κανείς.
2: Του ξεχάσαμε αυτό να μα έχει δίκιο.
1: Ο Ντουντού είναι το που λένε, έτσι.
2: Να σε μα ρευόντιο.
1: Είχε άλλον εξτρέμ να σκοράρει.
2: Ο Light του Άρη που λέει και ένα φίλο.
1: Τέλεια, φανταστικά. Είχε άλλον εξτρέμ να σκοράρει.
2: Όχι, έχει σκοράρει τα περισσότερα.
1: Τι να λέμε δηλαδή τώρα. Άμα μου φέρει κάποιον καλύτερο από τον Ντουντού, θα σου έλεγα.
2: Ντουντού Ροντρίγκε.
1: Φέραμε τον άλλον που τον παρακολουθεί κανεί.
2: Όχι.
1: Τον αφήσαμε.
2: Τον ξεχάσαμε. Αυτό
1: είναι και στη Ρωσία.
2: Το στείλαμε στη Ρωσία πω θα μα το σφάξει το παιδί. Κάτσε να δω, περίμενε.
1: Για δε Λουκ και Ντουντού μια και το.
2: Ντουντού Ροντρίγκε.
1: Μου έχει βγάλει καμιά 10 γκολ στη Ρωσία και πάει.
2: Για μην έχει βάλει και για το, πάει και για το χρυσό παπούτσι, μωρέ.
1: Για μεταγραφή Premier League.
2: Ο Μπριγκάντο Μπουτζία, λοιπόν. Στην Άκρο Ντολιάτη. Περίμενε. Λοιπόν, 24 χρονών. Δες πως είναι, σαν το light είναι, έρφη.
1: Μια χαρά ήταν ο Ντουντού. Δηλαδή τώρα αν είχε τον Ντουντού.
2: Ξέρεις ποιο ήταν το κακό του Ντουντού.
1: Ποιο?
2: Το ότι δεν είναι κοινοτικό.
1: Οκ, okay, ενώ ο Παλάσιος που τον πήραμε δηλαδή στη θέση του Ντουντού.
2: Αν είναι να έχω τον Παλάσιο, καλύτερα να έχω τον Ντουντού.
1: Βέβαια, ναι.
2: Εννοείται. Με την εικόνα του Παλάσιου αυτή τη στιγμή. Μαζί σου είμαι.
1: Και σαν project κιόλα.
2: Εντάξει, 24 χρόνια δεν μπορεί να πει project.
1: Οκ, okay, μια χαρά είναι. Δεν άμα βάλει 10 γκολ, αν έβαζε, πέρσι έβαλε
2: 7 μάτς, ένα γκολ.
1: Πάλι.
2: Στη Ρωσική Premier League. 460 assist. Λεπτά συμμετοχή, 3 μάτς στο κύπελο Ρωσίας. Έχει και μια assist. Ένα γκολ, μια assist, 2 κίτρινες κάρτες.
1: Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί.
2: Σκέψεις επιστροφής για Ντούντου.
1: Κάντο ένα θεματάκι.
2: Κάντο ένα θέμα, βάλει το λίγο.
1: 300 λέξεις.
2: Έχει παίξει. Μόνο, 600 το κάνω. έχει παίξει με Λοκομοτίβ Μόσχας, με Ρόντινα Μόσχας. Με Τσεσεκά Μόσχα. Γενικά η Μόσχα έχει 500 ομάδες. Λοιπόν, το γκολ το έχει βάλει με τη Ρόντινα Μόσχα. Βλέπω. Όχι, την ασίστ έχει με τη Ρόντινα Μόσχα.
1: Η ομάδα πώς λέγεται, ούτε καν δεν θυμάμαι.
2: Όχι, Άκρον Τολιάτη.
1: Okay.
2: Το γκολ το έχει βάλει με την Ορενμπούργκ.
1: Πού είναι αυτό.
2: Πού είναι αυτό. Και
1: το τσέκαρε κανείς.
2: Πού είναι αυτό το Τολιάτη. Και με την Κράσνονταρ έχει παίξει, βλέπω αλλαγή. Αχμάτ Γκρόζενη, βασικό 70 λεπτά.
1: Πραγματικά πάντως ήταν ο εξτρέμ ο οποίος. Προφανώς και δεν σου γεμίζει το μάτι στο 100%, αλλά είχε νούμερα, είχε assist, είχε goal, έστω και με μπουρδουκλωμένο τρόπο, αλλά είχε μια συνέπεια. Ήταν γρήγορος, τι ας πω, ποτέ δεν κατάλαβα γιατί τον...
2: Είναι η πόλη Τολιάτη,
1: ναι,
2: εδώ κάνω γεωγραφία τώρα εδώ πέρα.
1: Ναι, ναι, κάνε λοιπόν, μας λίγο.
2: Η πόλη Τολιάτη, η οποία πριν το 1964 ήταν γνωστή ως Σταυροπόλ, δηλαδή Σταυρόπολη. Δηλαδή ο Ντούντου είναι στη Σταυρούπολη της Ρωσίας αυτή τη στιγμή.
1: Έχει που είναι γεωγραφικά στη Ρωσία.
2: Είναι στην Σαμάρα. It's the largest city in Russia which is neither the administrative center or a federal subject. Not the largest population. Πόσο έχει? 683.000 λέει. Έχει πληθυσμό από ό,τι βλέπω. Λοιπόν, είναι όντως.
1: Πες το μας και σε εμάς.
2: Ποια μεγάλη εταιρεία,
1: ναι,
2: εδρεύει στο Τολιάτι. Τεράστια εταιρεία.
1: Αέριο αυτή και το κόλλησε που ήταν και χορηγός στο Champions League.
2: Η Λάντα.
1: Η Λάντα.
2: Λάντα. Γι' αυτό λέγεται, λέει.
1: Στείλαμε τη Φεράρι το Ντουντού στην.
2: στη
1: Λάντα. Δηλαδή.
2: Γι' αυτό λέγεται, λέει, ότι το Τολιάτι. Παρομοιάζεται πολλές φορές, λέει, δεν μπορώ να γελάω όταν διαβάζω.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Παρομοιάζεται πολλές φορές με το Detroit, το Ηνωμένο Πολιτείο. Γιατί το Detroit, ας πούμε, είναι γνωστό ότι το Detroit είναι η πόλη που χαρακτηρίζεται ως
1: βιομηχανική.
2: Η βάση, ας πούμε, της αυτοκινητοβιομηχανίας, ναι, να το πω έτσι, στις Ηνωμένες Πολιτείες.
1: Μάλιστα.
2: Η γενέτειρα της αυτοκινητοβιομηχανίας, γιατί έχει πόσα εργοστάσια εκεί πέρα, η Ford κτλ. Έτσι αντίστοιχα το Detroit, το Τολιάτι είναι το Detroit της Ρωσίας.
1: Okay. Θύμισε μας λίγο και το στάτους στο μεταγραφικό του Ντουντού.
2: Δανεικός για ένα χρόνο. Δανεικός με οψιόν.
1: Τι οψιόν. Μικρή 200-300. Το θυμάσαι. Άμα το θυμάσαι. Το θυμάσαι,
2: ναι, θα το δω. Λοιπόν.
1: Καλημέρα παιδιά. Και κυτρινό μαύρη θύρα και από μένα. Η φίλη μας Αντιγόνη. Αγωνία να δούμε την ομάδα από κοντά σήμερα. Ειλικρινά έχω κι εγώ. Όχι, δεν θα έλεγα αγωνία. Δεν ακυρώνω τη λέξη. Ανυπομονησία προς

0: Το 1927 μέχρι τον θάνατό του.
1: Καμία σχέση. Ναι, τέλος πάντων.
0: Λοιπόν, πρέπει να καταλάβεις ότι τέτοιες συζητήσεις που αφορούν τον κομμουνισμό εδώ πέρα πρέπει να τις κάνεις.
1: Βεβαίως.
0: Έτσι, μπράβο, κατάλαβες. Δηλαδή είναι και κερδίζεις πόντους, ρε παιδί.
1: Και τα Λάντα είναι τα καλύτερα αυτοκίνητα.
0: 100%.
1: Αυτά τα αμερικάνικα που χαλάνε.
0: Να σου πω πρώτα απ' όλα, περίμενε.
1: Τα Λάντα θάνατο. 300 χρόνια το έχεις
0: μπαθεί. Τα Ντάτσια δεν είναι τα Λάντα. Επί της ουσίας πλέον, όχι.
1: Είμαι άσχετο από τα αυτοκίνητα. Δεν έχω την παραμικρή ιδέα.
0: Δηλαδή η συνέχεια των Λάντα δεν είναι τα Ντάτσια. Τα οποία τα Ντάτσια είναι παντού.
1: Ναι.
0: Και είναι πολύ δημοφιλή το Σαντέρο, ας πούμε, ειδικά. Είναι ένα αμάξι το οποίο είχε βγει και παιδί μου.
1: Να σε αναφέρω στην επικαιρότητα και στη θεματολογία της εκπομπής.
0: Ξενέρωσα.
1: Καλημέρα, παλικάρια, λέει ο Γιώργος. Κλείσαμε κάνα στόπερ.
0: Όχι.
1: Όχι. Δηλαδή κάνεις μια ώρα για το Λάντα και το λες στον άλλον άνθρωπο. Ψάχνουμε στόπερ.
0: Όχι.
1: Ψάχνουμε αριστερό.
0: Έχω την αίσθηση, το έχω πει εδώ και μέρος, ότι δεν νομίζω να πάρει στόπερ.
1: Τελειώσαμε. Δεν ψάχνουμε τίποτα.
0: Τα Ντάτσια είναι ρουμάνικα.
1: Σου λέω είναι πιο πιθανό να εκτεθείς τώρα με όλα αυτά, γιατί και εγώ δεν έχω την παραμικρή
0: ιδέα. Τα Ντάτσια είναι ρουμάνικα. Α, δεν είναι τα Λάντα. Μάλιστα. Τα Ντάτσια. Μάλιστα. Ωραία τα Ντάτσια. Μια χαρά. Ιδιοκτήτης των Ντάτσια είναι η Ρενό.
1: Ναι, αρσί, ίδια μηχανή.
0: Και πάμε να πάρουμε τον κύριο Στεφανή τηλέφωνο να μας μιλήσει για την εποχή που αγωνιζόταν, που έτρεχε μαζί με τον Τζίγκερ. Λοιπόν, στόπερ, παιδιά. Είπαμε ότι οι επιλογές.
1: Έγινε γύρισμα ολική.
0: Καλά, στο τώρα. Εδώ γύρισα το τιμόνι με χειρόφρενο τώρα το έχω γυρίσει. Το αμάξι έχω πετάξει κόλλο τώρα με την BMW. Κατάλαβε την 316. Έτσι, κάπου. Λοιπόν.
1: Κανονικά, ναι.
0: 100-0. Σαν αυτά που έκανα με το μίκρα τη μάνα μου. Λοιπόν, στόπερ, παιδιά, έχουμε πει ότι η αγορά των ελεύθερων είναι συγκεκριμένη. Οι επιλογές είναι γνωστές. Ο Άρης έχει δει όλες. Δεν αφουγκράζομαι κινητικότητα τις τελευταίες μέρες σε αυτό το κομμάτι.
1: Μάλιστα.
0: Δεν θα πάρει για να πάρει. Για μένα στο σημείο που φτάσαμε δεν έχει νόημα να πάρει. Τι να πάρει, έπρεπε να πάρει τόσο καιρό. Τώρα στην περίοδο των ελεύθερων υπάρχουν παγίδες.
1: Okay.
0: Δεν είναι να πάρει. Τη γνώμη μου λέω τώρα. Άλλος μπορεί να διαφωνήσει, όχι πρέπει να πάρουμε οπωσδήποτε ένα κεντρικό αμυντικό. Θα πει. Okay. Είναι λίγο παγίδα τώρα να πάρει παίχτη. Θα πρέπει να έχει πάρει νωρίτερα και δεύτερο στόπερ μετά το Σούταλο, ο οποίο έχει μπει το μεταξύ και παίζει ένα χρόνο εδώ.
1: Διευκρίνησε το για να πάρει.
0: Και αριστερό μπακ που δεν έχει.
1: Όχι ότι δεν χρειαζόμαστε στόπερ και αριστερό μπακ. Τώρα από αυτή τη λίστα με του ανενεργού παίκτε να του περιμένει τον Νοέμβριο στην επόμενη διακοπή.
0: Τι να πάρει. Να σου πω τώρα κάτι. Μια ομάδα τώρα σοβαρή σε αυτά τα κομμάτια και με σωστού χρόνου ξέρει τι κάνει. Ψάχνει από τώρα. Και τέλη Δεκέμβρη έχει εδώ πέρα δύο παίχτες.
1: Καλά, όμως είχαμε.
0: Γιατί ξέρεις ότι έχεις αυτή την ανάγκη. Θα μου πεις, ρε Νίκο, εσύ το λες. Θα γίνει, δεν το βλέπω.
1: Επίσης θα σου πω ότι, αν δούμε τι έγινε, ότι είχαμε Μάιο, Ιούνιο, Ιούλιο και δεν.
0: Εδώ δεν έφερε τέτοια. Αυτό
1: ακριβώς. Πήραμε στόπερ 15 Αύγουστο.
0: Αυτό ακριβώς. Εντάξει. Τι άλλο λέμε τώρα.
1: Ο Νίκος λέει 2-20 αμόλυβδη, το 2-10 που το είδατε εσείς είναι και εγώ.
0: 2-20 είναι ασπροβάλλτα μου πάνε, παιδιά. Εδώ πέρα Θεσσαλονίκη.
1: Εγώ και εδώ.
0: 2-10 είναι.
1: Έχω δει και 2-20 εδώ τώρα.
0: Με στην πόλη.
1: Ανατολικά. Ναι, έχω δει.
0: Με στην πόλη.
1: Μότσαρι τέτοια έχω δει 2-20.
0: Δεν έχω βάλει βενζίνη ποτέ. Πάντα βάζω έξω γιατί είμαι απ' έξω.
1: Η συντήρα του Ιβανόφ έχει κάτι λίγα στην κεντρική θύρα, την μπλου για το σημερινό μάτς με τον μπάσκετ. Ναι, το είπαμε κι εμείς.
0: Την μπλου θα την κάνουμε γέλο όμως, πες τους.
1: Ακριβώς.
0: Άντε να πούμε, ξέρω εγώ.
1: Έχουμε λέει 32 παίχτες. Γιατί δεν κάνουν φιλικό μεταξύ τους, ο Ευάγγελος.
0: Σωστό!
1: Πραγματικά. Και περισσεύουν κιόλας, έτσι.
0: Μπράβο του! Μπράβο του! Τρεις εντεκάδες βγάζουμε, αδελφέ. Έχεις δίκιο. Τι συζητάμε κι εγώ και ο Πλιάκος τώρα, σαν τους μη πω ποιους.
1: Ότι ψάχνουμε ομάδα.
0: Ψάχνουμε ομάδα να βρούμε φιλικό. Τρεις εντεκάδες βγάζει.
1: Του κάνει η μαύρη, η κίτρινη και η μπλε.
0: 11, 12, 33. Του βρέσει έναν ακόμα, βάλει τον κι αυτόν.
1: Τουρνουά κάνει. Όχι, όχι.
0: Με
1: φιλικό.
0: Τον Αντωνιάδη είναι 33.
1: Ναι.
0: Οπότε βγαίνουν ακριβώς τρεις εντεκάδες. Τελειώσαμε. Θα κάνουμε φιλικό.
1: Μεταξύ μας.
0: Θα κάνουν τέτοια, θα κάνουν τουρνουά, ρε. Θα γίνει κλήρωση, θα παίξουν οι δύο εντεκάδες και η νικήτρια θα παίξει με την τρίτη. Τι τραβάμε.
1: Ο φίλος Αλέξανδρος επανέρχεται στον ντεμπούτο του Μάντζου κτλ.
0: Μάντζο, ναι.
1: Έχει δώσει, λέει, άλλη ασίστ το τεράστιο σαφτραλό στον Άρη, άλλη μία πια.
0: Ο Τζέγκο.
1: Ο Τζέγκο.
0: Α, την κάθεται στο Μαντσίνι, στο ΟΑΚΑ, την κάνει ο Τζέγκο, έχει δίκιο.
1: Ναι.
0: Ναι, ρωτάει αν έχει δώσει και δεύτερη. Άλλη, ναι. Δεν θυμάμαι. Αλλά εκείνη η πάσα ήταν εξαιρετική.
1: Βοήθησε μας, Αλέξανδρε. Το καλύτερο εξάρι που έχει παίξει στην ομάδα μετά τον Τιτάνα Νεμπεγλέρα.
0: Καλά, ναι, μεγάλος Νέμπερ.
1: Το καλύτερο εξάρι που έπαιξε στην ομάδα στην εποχή Καρυπίδη, ο Τζέκο.
0: Ο ναυτή.
1: Άστος, ας πάρουμε
0: γιατί ο Σάσα δεν ήταν εξάρι.
1: Τα πρόσφατα. Εμένα ο Σάσα πιο πολύ μ' άρεσε.
0: Έβγαζε στοιχείο οχταριού ο Σάσα. Οχτάριζε κιόλα.
1: Ναι.
0: Ο Τζέγκο δεν ανέβαινε ψηλά. Δηλαδή ήταν πίσω καθαρό κόφτη.
1: Κόφτη, αλλά με πολλά τρεξίματα.
0: Καθαρό, πολύ τρέξιμο, ναι.
1: Και ο Σάσα.
0: Μα η επιτυχία εκείνη τη ομάδα, όχι το 100%, αλλά μεγάλο ποσοστό εκείνη τη επιτυχία ήταν τα χάφτη.
1: Τα χάφτη, ναι.
0: Είχε Τζέγκο, Σάσα, Ματίγια. Και ποιον είχαμε ένα ακόμα νομίζω.
1: Παντού Ενδιαγέ μια χρονιά.
0: 21-22 ήταν ο Ενδιαγέ. Μυαλό, καλό παίχτη, μυαλό γιούχου.
1: Εντάξει,
0: okay. Αλλά οκ, okay, ναι, η επιτυχία εκείνης ομάδας, παιδιά, ήταν τα χάφτης.
1: Συμφωνούμε.
0: Είναι μια πραγματικότητα. Κάνανε απίστευτη δουλειά.
1: Γιατί είχες και χάφ με διαφορετικά χαρακτηριστικά. Έτσι,
0: ήταν δηλαδή σκυλιά όμως, τρέχανε. Ρε,

0: Ο Σάσα, θα σου δίνει και κανένα γκολάκι μπροστά. Δεν είχε την κίνηση με την μπάλα, είχε κίνηση χωρίς την μπάλα. Πολύ off-ball κίνηση ο Σάσα. Θα σε βοηθούσε λίγο και επιθετικά, αλλά έχει τρομερά χαφ, τρομερά χαφ.
1: Ο φίλος ο Σάκης λέει, στέλνει διάφορα.
0: Επιθετικό δεν είχε εκείνη η ομάδα.
2: Ναι, πάντα κάτι. Το Μάνο.
0: Είχε, πολλές, ναι. Είχε, ναι.
1: Όσους φέραμε μετά ήταν.
0: Μην πήγε καλά.
1: Ο Μόρον, ο καλύτερος επιθετικός είναι με διαφορά ο Μόρον που έχει έρθει στην εποχή καλή. Και από τους καλύτερους.
0: Στην Ελλάδα όλα αυτά τα χρόνια.
1: Μπορεί και ο καλύτερος επιθετικός που είχε ο Άρης μαζί με τον Σέρτζιο Κόκε όλων των εποχών.
0: Ο Κόκε δεν ήταν κλασικό 9. Ο Μόρον είναι. Ο Κόκε ήταν πιο περιφερειακός.
1: Ο Κόκε είχε έρθει σαν σεντερφόρ και μετά το
0: ήρθε σαν φόρ.
1: Ήθελε να παίζει σαν τον Ντότι πιο πολύ περιφερειακά.
0: Άρχισε τις μαγκές μετά. Πήγαμε και το περιβραχείο. Τι φωτογραφία είναι αυτή?
1: Είναι φωτογραφία από διάφορα γκράφιτι, συνθήματα.
0: Δεν πήγαμε σε αυτό το θέμα. Θα πάμε μετά τις 11. Ναι, θα το πιάσουμε γιατί η υποκρισία.
1: Για την εισαγγελική παρέμβαση.
0: Ναι.
1: Καταρχάς ότι το γκράφιτι έχει σβηστεί. Έτσι, έχει ήδη δηλαδή καλυφθεί. Άρα είναι και ψιλοάκυρη αυτή η εισαγγελική παρέμβαση για κάτι το οποίο δεν υπάρχει.
0: Όταν όμως τραγουδάνε στα γήπεδα, τον σκότωσα γιατί ήταν Αριανός. Και ανεβαίνουν τα πανό στα γήπεδα, Λευτεριά, αδέλφια μας κτλ. Εκείνα δεν σηκώνουν εισαγγελική παρέμβαση. Και σηκώνει εισαγγελική παρέμβαση το γκράφιτι το οποίο υπάρχει στο Βικελίδης. Όταν κατακτάνε ομάδες κύπελα και σηκώνονται στις απονομές πανό Λευτεριά αδέλφια μας, δεν σηκώνεται εισαγγελική παρέμβαση για άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί για δολοφονία.
1: Αυτό το πράγμα τώρα
0: το γκράφιτι του Άρη στο Βικελίδης.
1: Η παρέμβαση για ένα γκράφιτι είναι πραγματικά. Ξεπερνάει τα όρια της λογικής.
0: Όχι, για λογική. Υποκρισία είναι αυτό το πράγμα.
1: Και
0: είναι και κατευθυνόμενο. Είναι κατευθυνόμενο.
1: Είναι και μια μεγάλη κουβέντα πώς ξεκίνησε το θέμα και τα λοιπά. Θα το δούμε μετά τις 11. Κάνα δύο μηνυματάκια ακόμα. Καλημέρα λέει στους officers, λέει ο Σωτήρης. Officers τι μας... officer, Georgian Brother, okay. Ενημερωτικά λέει υπάρχουν καθημερινές πτήσεις και δύο φορές την ημέρα Θεσσαλονίκη Λάρνακα για όποιον θέλει να έρθει, αλλά και Θεσσαλονίκη Αθήνα για αυτόν που πρέπει να φύγει.
0: Για πού ρε, για Κύπρο.
1: Μάλλον ναι.
0: Ναι, εντάξει, έχει. Άμα ψάξει, έχει ευθυνές.
1: Πάρε ηλεκτρικό αυτοκίνητο να σωθείς. 2,50 θα πάει η βενζίνη. Βρεμπά και παραπάνω.
0: Νομίζω ότι για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα υπάρχουν επιδοτήσεις. Αν θυμάμαι καλά, κάπου το είχα διαβάσει, δεν ξέρω αν ισχύει πλέον. Θέλω άτομα που έχουν ηλεκτρικά αυτοκίνητα να μας πούν τις απόψεις τους για αυτό το κομμάτι.
1: Τι να πω,
0: υβριδικά.
1: Που έχω 2.500 κυβικά αυτοκίνητα.
0: Αλλά κυρίως ηλεκτρικά.
1: 2.500 κυβικά.
0: Αυτά που κάνουν αυτό το θόρυβο. Τα ηλεκτρικά τα αυτοκίνητα δεν έχουν αυτό το θόρυβο.
1: Τίποτα, αν πέσει το θόρυβο.
0: Όχι που νομίζω ότι κατεβαίνει κάποιος άγγελος να σε πάρει από πάνω, ότι πεθαίνεις, ρε παιδί μου. Κάτι τέτοιο είναι.
1: Μα έπεσε ήδη. Κόντεψες δηλαδή στη Λαμία για ένα Άρης Λαμία να.
0: Μα αυτό ήχος από τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα αυτό είναι ρεφιλ. Ακούς κάτι να έρχεται από πίσω και νομίζω ότι έρχεται ο Άγιος Πέτρος και σου λέει: Έλα, πάμε μαζί.
1: Άλλος φίλος ο Νίκος, ονόματος σου, καλημέρα αδερφέ. Βάλε αέριο. Εγώ σώθηκα βενζινάς, με είπε θα πάει 3 ευρώ η βενζίνη.
0: 3 ευρώ! Δεν θα έρχομαι στο ραδιόφωνο, να ξέρετε, σας το δηλώνω. Άμα πάει 2,5 θα σταματήσω να κατεβαίνω.
1: 3 ευρώ.
0: Θα βγαίνω με κλειφίν.
1: Πάρει ηλεκτρικό αυτοκίνητο, λέει, ειδικά για κίνηση στην πόλη.
0: Κοίτα, δεν μπαίνω στην πόλη, επίσης αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να πάρω αυτοκίνητο. Οπότε εντάξει, πάμε παρακάτω.
1: Καλημέρα από κυτρινό μαύρο εύωσμο, ο Γιώργος.
0: Γεια σου, Γιώργο. Είναι πονηρός. Τι λέει εδώ,
1: Στέλνει κάτι τώρα εδώ για να.
0: Τι κωδικοποιημένα είναι αυτά.
1: Όχι, πρέπει να είναι για το ταξίδι που κάνατε. Μόνο αλήθειες σήμερα, λέει ο Γιώργος. Σκέψεις για επιστροφή σε Αβέριο, λέει. Με ένα σμπάρο δύο τριγώνια και αποκτάς ένα αξιόλογο εξτρέμ.
0: Είστε τρελή.
1: Και τα λοιπά και τα λοιπά. Τι ήθελα να πω. Και ένας άλλος το έστειλε. Τι είπε ο Ντουντού και ένας άλλος. Κάτσε να το δω και με αυτό θα πάμε στο break. Ποιον έστειλε. Ο Ντουντού και ο Σαμόρα, λέει, μπροστά σε αυτούς που έχουμε τώρα μοιάζουν με
0: όλοι. Υπερβολή. Ναι. Για τον Ντουντού θεωρώ ότι αδικημένος, ναι, αλλά τον Ντουντού τον τρώει κυρίως του ότι δεν έχει κοινοτικό διαβατήριο. Mm-hmm. Αυτό είναι το θέμα. Δεν πει ο Παλάς που πήρε έχει. Όχι.
1: Ο Σαμόρα, μόνο που έχασε την ευκαιρία στον τελικό, για μένα μπήκε.
0: Μαύρη λίστα. Εσύ και άτσε.
1: Αγόρι μου βγαίνει τέτα τέτ σε τελικό.
0: Και το χάνει.
1: Και το σε παρακαλώ.
0: Και εσύ γλιστρά πολύ και μια
1: στιγμή. Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Εσύ γλιστρά, τέλο πάντων. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Παρέα με την Advantage Media, παιδιά, η οποία για όσους έχετε ιστοσελίδες ή θέλετε να φτιάξετε ιστοσελίδες, είναι η καλύτερη επιλογή για να έχετε μια ωραία κουφέτο ιστοσελίδα να διαχειρίσετε για την επιχείρησή σας ή για να διορθώσετε τις ανορθογραφίες της υπάρχουσας. Κουφέτο, όχι. Της υπάρχουσας ιστοσελίδας, έχετε Advantage Media με ένα ειδικό εξειδικευμένο εργαλείο AI το οποίο έχει δημιουργήσει η ίδια. Ελέγχει την ιστοσελίδα σας, βλέπει τι πρέπει να διορθωθεί και το αναλαμβάνει είτε η ίδια είτε παίρνετε εσείς την έκθεση και πάτε σε όποιον άλλον θέλετε προκειμένου να φτιάξουν τις σελίδες σας. Advantage Media και φυσικά το, αφού είμαστε στην τεχνολογία Digital Mart, τα παιδιά μας εκεί πέρα στα δυτικά δράμα, Παδρεώτικα, στο Λευτέρο Κορδελιό, η κορυφαία επιλογή για το σέρβις του κινητού σας. Αυθημερών παραλαμβάνετε ταχύτητα, ποιότητα, πολλές επιλογές για αγορές στο www.digitalmart.gr.
3: Πάμε διάλειμμα. Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 11. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
3: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
6: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
7: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
8: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
9: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
8: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
9: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
8: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
9: Και μετά?
8: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
10: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
12: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
11: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
12: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
11: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
12: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
13: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
14: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
13: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
14: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 7768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
13: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483 178.
15: Ο πατέρας μου κάθε Κυριακή έφερνε το ίδιο προφιτερόλ και το ίδιο χαμόγελο. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
17: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
18: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
17: Στη Θεσσαλονίκη?
18: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
19: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
20: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
21: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
22: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
21: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
22: Μιλάμε για άλλο αέρα,
21: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
22: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
21: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
25: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
26: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
27: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
28: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
27: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
28: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
27: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
28: Νεοσκάλ αν δεν πας,
26: δουλειά δεν ξεκινάς.
0: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός. Μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
1: GPS και βυθώματο εσείς.
0: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
1: GPS λογικό έχεις.
0: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
1: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
0: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
1: Μεϊμάρης.
2: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
3: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Εδώ είσαι ή όχι, πάλι έκανα λάθος. Τώρα είσαι εδώ.
1: Έλα, αγοράκι μου, λίγο.
0: Εδώ είσαι. Λοιπόν.
1: Είχα μιχηρή αποχώρηση από τον ποδοσφαιρικό Άρη χθες. Παράλληψα να το πω.
0: Από τον ποδοσφαιρικό Άρη.
1: Ένα τα πολύ καλά παιδιά στο staff της ομάδας.
0: Ναι.
1: Ο Μάριος ο Κουρουσέκος, ο οποίος θεραπευτής αποχώρησε. Και ανέβασε και φωτογραφία χθες, αγκαλιά με όλους τους παίχτες κτλ. Είναι. Και το τονίζω. Τώρα θα πει κάποιος. Okay. Οι αφανείς ήρωες καμιά φορά.
0: Τρελός.
1: Είναι αυτοί που κάνουν την πολλή δουλειά. Και είναι και σημαντικό κομμάτι. Στους φροντιστές βασικά, στους θεραπευτές, φροντιστές και στο κομμάτι της φυσιοθεραπείας.
0: Πόσες φορές ακούμε σε ομάδες που παίρνουν το Champions League του Europa ότι οι παίχτες από το πριν τους δώσανε στους θεραπευτές και τέτοια.
1: Πολύ καλό παιδί. Εντάξει, δική του απόφαση ήταν. Το αναφέρω περισσότερο γιατί εντάξει, τον Μάριο τον ξέρουμε και χρόνια κιόλας. Είναι στην ομάδα το 2015 ήταν. Το ξέραμε και ήταν λίγο σοκ και για εμάς που πήρε, ο ίδιος πήρε την απόφαση να αποχωρήσει. Θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Θέλει λίγο να δει διαφορετικά κάποια πράγματα και στη ζωή του. Εντάξει, δικός μας άνθρωπος είναι, Αριανάκη είναι. Γερός να είναι.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλά να είναι, καλή συνέχεια σε ό,τι και αν κάνει ο Μάριος. Λοιπόν, θα πάμε στον Ιάσονα. Ιάσονα, βγαίνεις. Λοιπόν. Όπως έλεγε και σε εκείνο το θρυλικό τραγούδι του σχορεμένου του Μαζό, Γιώργο Γράφου, είσαι έτοιμος. Πάντα. Λοιπόν.
0: Αφού σου είπα, το είχαμε σποτάκι σε ραδιόφωνο. Ήταν το σποτάκι μας.
1: Γιώργο Γράφου, είσαι έτοιμος. Πάντα. Νάτος. Έλα, πάντα έτοιμος είναι, σου λέω τώρα. Λοιπόν, 4 η ώρα δεν είναι απλά ένα φιλικό. Είναι ένα τεστ απέναντι σε μια τις πιο δυνατές ομάδες του φετινού EuroCup. Είναι και η πρόβα τζενεράλε του Άρη για τη νέα σεζόν, καθώς μιλάμε για το τελευταίο φιλικό παιχνίδι. Η Άσονα Μίσχο, καλημέρα.
2: Χαίρετε. Καλημέρα Νίκο, καλημέρα Φώτη. Και καλό ξεκίνημα να ευχηθώ έτσι, έστω κι αν είμαι αργός, λίγες εβδομάδες αργός.
1: Κάτσε, δεύτερη και τρίτη εβδομάδα.
0: Είναι τρίτη εβδομάδα.
1: Τρίτη εβδομάδα.
0: Μηδέν στα δύο στο ποδόσφαιρο.
1: Φτάσαμε τρίτη εβδομάδα. Πολύ γρήγορα πέρασε. Είδες να με περνάς ωραία. Έτσι.
0: Στο μπάσκετ είχαμε περισσότερες νίκες. Κερδίσαμε στη διάρκεια της εκπομπής τον Ερυθρό Αστέρα. Χάσαμε από τον Ερυθρό Αστέρα με σφαγή. Κερδίσαμε τη Μύκονο και σήμερα το μάτς με την Μπαξεκίνη. Για να τα λέμε όλα. Γιατί λένε από τότε που ξεκινήσατε στο ποδόσφαιρο έχουμε 0 στα 2 με δύσκολο πρόγραμμα. Είναι η αλήθεια. Γεια σου, να πες λίγο, αν και τα είπαμε και εμείς, για τα εισιτήρια, λίγο για το παιχνίδι τους, αυτούς που θέλουν έτσι να ενδιαφερθούν σήμερα. Το είπαμε από το site της More, υπάρχουν ακόμα κάποια διαθέσιμα εισιτήρια, το 15 ευρώ.
2: Υπάρχουν, νομίζω ότι υπάρχουν κυρίως λόγω της ώρας. Ναι, δηλαδή, σωστό. Αν αυτό το match μπορούσε, αν ήταν 8 η ώρα, όπως θα είναι μετά το match του Ηρακλή, και τα εισιτήρια θα είχαν εξαντληθεί. Ναι. Αλλά λόγω της ώρας υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εισιτήρια. Πάλι θα γεμίσει το γήπεδο, έτσι κι αλλιώς, και δεν ξέρω αν βρέθηκε κάποιος από τους δυο σας στον πρώτο αγώνα.
1: Όχι.
2: Αλλά ήταν πάρα πολύ ευχάριστο ότι είχε και πάρα πολλά παιδιά μέσα στο γήπεδο, τα οποία το χάρηκαν πάρα πολύ. Παιδιά, οικογένειες, ανθρώπους οι οποίοι δεν είχαν την ευκαιρία να δουν Άρη, όπως και όλοι μας φυσικά εδώ και πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σήμερα αναμένεται κάτι παρόμοιο και από όσο έμαθα, προκάλεσε πάρα πολύ θετική εντύπωση το όλο κλίμα στους παίκτες, όλοι αυτοί αποθέωσε ένα φιλικό μάτς. Εντάξει, ακόμα περισσότερο από όλους ο Θανάση και η αποθέωση, και ακόμα περισσότερο από όλους ο Θανάση το χάρηκε κιόλας. Δηλαδή, πραγματικά δεν ξέρω αν έχετε δει κάποιο βίντεο. Σύστηκε το Ιβανόφι όταν μπήκε για πρώτη φορά να παίξει ο Θανάση Αντετοκούνμπο μπροστά στον κόσμο.
0: Εγώ είδα και ένα βιντεάκι με Θανάση και Κώστα, που κάποια στιγμή εκνευρίστηκε ο Κώστας και τον φώναξε στον πάγκο Θανάση με πολύ ωραίο τρόπο και πολύ ωραίο στυλ. Τον είπε πραγματικά δύο λογάκια. Και επανήρθε στο level που θα έπρεπε και ο Κώστας. Δηλαδή η παρουσία του Θανάση, και νομίζω θα συμφωνήσει η Άσονα, είναι πολύ επίπεδη, έτσι, πέρα από το τι μπορεί να παίξει ρόλο στο rotation του Σπανούλη.
2: Θα βοηθάει ποικιλοτρόπως ο Θανάσης και για το πώς θα διαχειριστεί κάποια πράγματα και για τα όσα θα κάνει στα αποδυτήρια. Είναι ένας πολύ χρήσιμος τομέας του σύγχρονου αθλητισμού, τον οποίο πάρα πολλοί κόσμος παραβλέπει και είναι πολύ κακό. Πάρα πολλοί κόσμος, ξέρετε, όταν λέμε ότι ο τάδε παίκτης βοηθάει πάρα πολύ στα αποδυτήρια και είναι καλό παιδί, βιάζεται να πει το αν είναι καλό παιδί, να το δώσει στην αδερφή σου. Αλλά δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το να κρατούνται ισορροπίες και το να βγαίνουμε και να λέμε ότι όχι, επαγγελματίες είναι, πρέπει να παραμερίσουν το συναισθήμα. Τους είναι ουτοπικό. Ωραία θα ήταν, αλλά δεν συμβαίνει σε καμία ομάδα, σε κανένα άθλημα, σε καμία χώρα.
1: Γεια Σονά, επειδή έχεις δει και σχεδόν όλα τα φιλικά και επειδή πλέον είμαστε μια εβδομάδα πριν από το πρώτο επίσημο παιχνίδι και έχουμε και την πρόβα τζενεράλε σήμερα, σε τι βαθμό, σε τι ποσοστό βασικά να το θέσω έτσι, είναι ο Άρης αυτή τη στιγμή έτοιμος για τα επίσημα παιχνίδια του?
2: Τώρα δεν θέλω να κλέψω μια σελίδα από το playbook του Βασίλη Σπανούλη και να πω ότι δεν μ' αρέσει να μιλάω για ποσοστά.
0: Ήταν η ατάκα του coach, έτσι.
2: Ναι. Ακόμα και αν μου άρεσε, δεν μπορώ να το ξέρω αυτό το πράγμα. Αυτό ο μοναδικός που μπορεί να μας απαντήσει είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Θεωρώ ότι ο Άρης είναι πάρα πολύ έτοιμος για την εποχή, δεδομένης της εποχής. Δηλαδή στο πόσο έτοιμη πρέπει να είναι μια ομάδα 20 Σεπτέμβρη, ναι. Νομίζω ότι ο Άρης είναι 95% έτοιμος. Λέω 95% γιατί σίγουρα δεν έχει δοκιμάσει κάποια πράγματα, δηλαδή κάποια σχήματα με τον Γιώβιτς, ο οποίος δεν έχει παίξει στα φιλικά. Δεν έχει δοκιμάσει κάποια ψηλά σχήματα με τον Μοκόκα ενδεχομένως, γιατί τον είχε μόνο για 10 λεπτά. Αυτό είναι το επίπεδο ετοιμότητας, δηλαδή κάποια τακτικά πράγματα που δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι κατά πόσο θα αποδώσουν κατά την εκκίνηση των επίσημων υποχρεώσεων. Αλλά κατά τα άλλα, όλοι οι υπόλοιποι παίκτες είναι σε πολύ καλή φυσική κατάσταση. Ο Σπανούλης έχει κάνει πάρα πολλές τακτικές δοκιμές και έχει δει τι δουλεύει, τι δεν δουλεύει. Έχει κάνει κάποια adjustments, έχει δοκιμάσει πάρα πολύ τα plays αυτά μετά από νεκρές μπάλες. Που θέλω να ξέρετε ότι ένα από τα κύρια στερήματα του Βασίλη Σπανούλη είναι ότι ήταν στην Ευρωλίγκα αυτό το 1,5 χρόνο που ήταν ένας από τους 2-3 καλύτερους προπονητές στα plays μετά από νεκρές μπάλες. Δηλαδή μετά από time out, μετά από επαναφορά κάτω από την baseline, σε όλα αυτά τα πράγματα. Τα έχει δοκιμάσει πάρα πολλές Σπανούλης. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ έτοιμος για Σεπτέμβριο ο Άρης. Προφανώς η ομάδα έχει να βρει πάρα πολλά πατήματα ακόμα για το υπόλοιπο της σεζόν.
0: Τώρα σήμερα είδαμε μάλλον προχθές την ομάδα σε ένα παιχνίδι σαν πρόβα τζενεράλ, ας το πούμε έτσι, για όταν θα αντιμετωπίζει ομάδες από τη μέση και κάτω, ας το πούμε, του βαθμολογικού πίνακα. Νομίζω ότι το πέρασε η ομάδα με πολύ ικανοποιητικό βαθμό. Πήραμε μια πρόγευση ότι αυτά τα μάτς θα είναι, ξέρεις, έτσι, μια γιορτή του μπάσκετ ουσίας και για τις τοπικές κοινωνίες και με τον Άρη λογικά να κυριαρχεί εύκολα. Σήμερα το ματσάρισμα με την Μπαξισεκίρ, πώς το βλέπεις, δηλαδή τι χαρακτηριστικά έχει σαν ομάδα, σαν αντίπαλος, πιο υψηλό το επίπεδο προφανώς, έτσι.
2: Εγώ το βλέπω και ως πακέτο στα τρία μάτς ότι είναι μια προσομοίωση της σεζόν. Γιατί το μάτς με τη Μύκονο είναι ένα εύκολο μάτς. Είναι ένα μάτς που όταν ο Άρης παίζει μια φορά την εβδομάδα, μάτς το κερδίζει 11 φορές από τις 10. Αλλά πρέπει να διαχειριστεί την ενέργειά του.
1: Όχι, ολοκλήρωσε, ναι.
2: Πρέπει να διαχειριστεί την ενέργειά του για να μάθει πώς παίζεις τρία μάτς μέσα σε λίγες μέρες
1: μεταξύ ενδιάμεσα. Αυτό δηλαδή τα back-to-back παιχνίδια μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα που θα το βρεις και φέτος όπως και πέρυσι, αλλά και οι αυξομοιώσεις στο επίπεδο του αντιπάλου. Δηλαδή ότι από τον Ερυθρό στη Μύκονο και μετά ξανά στην Μπασαξεχήρ, θα διαχειριστείς δηλαδή και αυτό το κομμάτι.
2: Ναι, το μόνο που δεν νομίζω ότι πέρασε με πάρα πολύ καλό βαθμό ο Άρης με τη Μύκονο ήταν το θέμα της διάθεσης, γιατί νομίζω ότι έκαναν πλάκα οι παίκτες μετά από ένα σημείο. Δηλαδή μετά την τρίτη έξτρα πάσα που δίνει σε ελεύθερο τρίποντο, καταλαβαίνεις ότι το κάνεις απλώς για να ενθουσιάσεις τον κόσμο. Τέλος πάντων, για την Μπαξισεκίρ που ρώτησε και ο Φώτης, για μένα η Μπαξισεκίρ είναι ένα από τα 4 φαβόρι του EuroCup. Διαφωνώ με κάποιους οι οποίοι την βάζουν ως πρώτο φαβορί, δεν το πιστεύω αυτό το πράγμα, γιατί εκτιμώ ότι έχει ένα θέμα στη θέση 3. Έχει κρατήσει τον Μάλακα Εφλίν στο 1, ο οποίος είναι ένας παίκτης επίπεδου EuroLeague, δεν είναι ποτέ παίκτης EuroCup, ασχέτως ότι μπορεί να λέγεται για το χαρακτήρα του. Είναι καταπληκτικός αθλητής, έχει δύο πολύ καλά διάρκεια, τον Μαρκής Ρίτ που είναι ένας σκόρερ πολυτελείας και τον Αλέξανδρο Αβραμόβιτς, τον γνωρίζετε από την EuroLeague, και έχει ένα καταπληκτικό δίδυμο ψηλών, τον Τάιλερ Κάβανο και τον προσωπικό μου αγαπημένο Τρέβιον Βίλιαμς, που τον θεωρώ επίσης EuroLeague material. Είναι ένα από τα 4 μεγάλα φαβορί για την κατάκτηση της διοργάνωσης. Έχει προπονητή τον Σάσα Τζόρτζεβιτς και να του ευχηθώ να μακροημερεύσει και να μείνει μέχρι το τέλος τουλάχιστον τη σεζόν στην Μπαξισεκίρ. Δεν το βλέπω πολύ εύκολο, αλλά κάπως να τους κοροϊδέψει και να μείνει θα είναι πάρα πολύ θετικό για τον Άρη.
0: Προφανώς δεν τον εκτιμάει από ό,τι καταλάβει. Ήταν εμπικτή, ξέρεις, πρόκα τεράστια.
1: Μη δικάζεις έτσι.
2: Νομίζω από τους 4 διεκδικητές στο EuroCup η Μπαξισεκίρ έχει τον πιο αδύναμο προπονητή. Προσωπική μου εκτίμηση είναι αυτή. Δεν τον εκτιμώ πάρα πολύ τον Τζόρτζεβιτς και νομίζω ότι εκεί η καριέρα του μπορεί να εξηγήσει το γιατί δεν τον εκτιμώ. Αλλά θα είναι ένα δύσκολο ματσάρισμα. Εγώ περιμένω να δω με πάρα πολύ ενδιαφέρον πώς θα αντιμετωπίσουν οι ψηλοί του Άρη και ιδίως ο Μπίρτς, ένα παίκτη όπως ο Τόνι Γουίλιαμς, που είναι πάρα πολύ διαφορετικός από τους κλασικούς ψηλούς. Γιατί ο Μπίρτς θεωρητικά έρχεται και ως ένας αθλητής που στο πακέτο ικανοτήτων του είναι το να μπορεί να λειτουργήσει και απέναντι σε πιο ευέλικτους αντιπάλους, όπως είναι ο Τρέβιον. Αυτό που θέλει να
0: σχολιάσει. Ιάσονα,
1: μπορείς να αλλάξεις λίγο θέση.
0: Λίγο να σταθεροποιηθείς, γιατί χάνεσαι και ακούμε τα μισά από αυτά που λες και το ακροατήριο δηλαδή που θέλει να ακούσει. Τώρα είσαι καλύτερα. Για πάμε. Για τον Μπίρτς έλεγες.
2: Ωραία, δεν ξέρω.
0: Δεν ακούστηκε, ναι, ξαναπες το.
2: Εγώ περιμένω να δω πώς θα αντιδράσει ο Μπίρτς απέναντι στον Τρέβιον Βίλιαμς, γιατί θεωρητικά ο Μπίρτς είναι ένας παίκτης που απέναντι και σε πιο ευέλικτους αντιπάλους μπορεί να πάει καλά. Είναι αυτό στο βιογραφικό του. Θέλω να τον δω πώς θα λειτουργήσει με τον Τρέβιον και θέλω να δω και την περιφερειακή άμυνα του Άρη, που υπάρχει ένα ερωτηματικό εκεί πέρα. Λέει πάρα πολλοί κόσμος ότι ο Δημητρίεβιτς, ο Μόργκαν, ο Τολιόπουλος δεν είναι αμυντικοί σπεσιαλίστες. Πώς θα αντιδράσουν απέναντι σε μια ομάδα η οποία έχει πάρα πολύ καλούς περιφερειακούς όπως ο Φλίν, ο Γκριν και ο Αβράμοβιτς. Εγώ αυτό περιμένω να δω κυρίως σήμερα. Επιθετικά δεν τον φοβάμαι τον Άρη καθόλου.
0: Το αιμάτωμα που είχε ο Μόργκαν, έχω την αίσθηση ότι ήταν κάτι επιπόλαιο. Έτσι, δεν θα τον.
2: Όχι, δεν ήταν κάτι σοβαρό. Θα παίξει κανονικά και σήμερα. Και ο Μοκόκα θα παίξει σήμερα. Δεν ξέρω αν θα γίνει κάποια, ίσως γίνει κάποια διαχείριση να παίξει λίγο λιγότερο. Γιατί έπαιξε ξανά, γιατί έπαιξε και το Σάββατο. Και αν αγωνιστεί, και περιμένουμε να δούμε αν αγωνιστεί ο Γιώβιτς, ο οποίος έχει μπει κανονικά στις προπονήσεις, έχει ξεπεράσει την ασθένεια η οποία τον ταλαιπωρούσε. Μήπως παίξει και αυτός για κάποια λεπτά για να τον δει λίγο στο κήπεδο Σπανούλης και να πάρει και εκείνος ρυθμό πριν το πρώτο επίσημο μάτς με τη Λεμάν. Που Λιανίδη και Τανούλη δεν πρόκειται να δούμε σήμερα. Περιμένουμε να δούμε στον EuroCup πλέον να τους δούμε για πρώτη φορά.
0: Γιάσον, από τους παίκτες που αποκτήθηκαν, έτσι και έχοντας μια πρώτη εικόνα από τα φιλικά, προφανώς πρόκειται για μπασκετμπολίστες υψηλού επίπεδου, γι' αυτό τους διάλεξε ο Σπανούλης, γι' αυτό τους διάλεξε μαζί με τον Ζήση, γι' αυτό έγιναν και μεγάλα συμβόλαια από την διοίκηση του Ρίτσαρντ Σιάου. Ποιος έτσι από αυτό που περίμενες είναι για τα δεδομένα της εποχής, σου έκανε ακόμα μεγαλύτερη έτσι, καλή εντύπωση? Ποιον θα έβαζε αυτή την. Να σου πω προκαταβολικά, εγώ θα έβαζε τον Χαραλαμπόπουλο, από τον οποίο έτσι κι αλλιώς περίμενα, περίμενα πολλά, αλλά μου αρέσει κάθε φορά που μπαίνει, σχεδόν κάθε φορά.
2: Ο Χαραλαμπόπουλος μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση, δεν θα τον έλεγα, αλλά μου έχει κάνει πολύ θετική εντύπωση στην ατομική άμυνα. Mm-hmm. Είναι πιο δυνατός και καλύτερος από όσο τον περίμενα. Θέλω να είναι λίγο πιο γρήγορος στα close out και να λειτουργεί λίγο καλύτερα στα off-ball screen στην άμυνα. Αυτό γιατί αν είδα το Χαραλαμπόπουλος έκανε 3 φάουλ στα πρώτα 10 λεπτά. Γιατί θα έκανε αυτό ο αμυντικός. Γιατί αργούσε να βγει στα close out και μετά υπερβάλλοντας ζήλωση τον οδηγούσε στο. Να κάνει κάποια φάουλ. Αυτό είναι μόνο που πρέπει να βελτιώσει, αλλά κατάλαβε να μου έχει κάνει πάρα πολύ θετική εντύπωση στην ατομική άμυνα και
1: το πώς αντιδράει. Έχουμε λίγο πρόβλημα με την σύνδεσή μας με τον Ιάσονα Μίσκο.
0: Όχι, δεν.
1: Ιάσονα, ξανακάλεσε αν μπορείς να κάνουμε ακόμη μια προσπάθεια, γιατί δεν είναι καλή η ποιότητα του ήχου. Λοιπόν, κλείσω να μα είναι. Θα ξανακαλέσει ο Τζέισον. Θα τον έχουμε ξανά. Πάντα τον κλείσει. Πάντα το κόκκινο. Το κόκκινο είναι.
0: Εδώ.
1: Αυτό, ναι, αυτό βασικά. Ναι, πάντα αυτό. Α, κάνει μια ακόμα προσπάθεια ο Ιάσονας.
0: Πού
1: πετύχαμε,
0: ήτανε.
1: Κάπου τον πετύχαμε τώρα. Είναι on the road από ό,τι κατάλαβα. Οπότε ήταν και ένας λόγος που δεν είχαμε καλή σύνδεση. Εντάξει, τον γενικότερο νόημα το πιάσαμε βέβαια.
0: Όχι, δεν ακούσαμε ποιο παίξει το κάνει. Το έκανε εντύπωση. Πραγματικά θέλω να το.
1: Σου έχει μείνει τώρα αποθυμένο. Πραγματικά λένε τώρα. Δεν μπορεί.
0: Θέλω να ακούσω.
1: Θέλω να τα ακούσω.
0: Θέλω να ακούσω ποιον.
1: Θέλω να τα ακούσω. Θα κάνουμε μια δοκιμή ακόμα να συνδεθούμε. Κάτσε να τον στείλω μήνυμα.
0: Για δώσε.
1: Λοιπόν, διάβασε κανένα μήνυμα και εσύ μέχρι να βρούμε ξανά τον Ιάσονα.
0: Ακόμη κάτσε να βάλουμε και το χαλάκι μα από κάτω να το. Να το ακούμε και αυτό μέχρι να επικοινωνήσουμε. Παραπολύ, αλλά έχει ενδιαφέρον μας πει ποιον παίκτη ξεχώρισε ο ίδιος. Λοιπόν, πάμε από το ποδόσφαιρο στο μπάσκετ, γιατί έτσι έρχονται και τα μηνύματα. Ο Ιωάννης λέει: έχω μια ερώτηση. Λέει, επειδή πρέπει να ξεφορτωθεί το ρόστερ ώστε να μπορεί να κάνει δουλειά και ο Γρηγορίου με 24-25 παίκτες, δεν γίνεται αυτός που δεν θέλουμε να τους βάλει να προπονούνται μόνοι τους μέχρι να βρουν ομάδα? Κάτσε να επανέλθουμε στον.
1: Θα σου απαντήσω μετά από τον Ιάσονα. Για να λίγο τη μουσική να κάνουμε.
0: Θα την κάνουμε, φίλε. Καταλαβαίνεις ότι εδώ και το Μάουζ
1: δεν ανταποκρίνεται. Ναι, αδελφέ μου.
0: 100% στη.
1: Ιάσονα, για να δούμε τώρα λίγο. Ναι. Ποιο παίκτη σου έκανε εντύπωση? Αυτό δεν μπορέσαμε να ακούσουμε, ρε φίλε. Δηλαδή, σε έφαγε το σήμα.
2: Ναι, δεν ξέρω αν τώρα με ακούτε.
1: Τώρα καμπάνα. Τώρα καμπάνα.
2: Ωραία. Καμπάνα. Εμένα αυτός που μου έχει κάνει, ήδη τον περίμενα, αλλά μου έχει κάνει πάρα πολύ καλή θετική εντύπωση είναι ο Λιντέλ. Η κίνηση των ποδιών που έχει, το λεγόμενο footwork, είναι επίπεδο τουλάχιστον EuroLeague. Mm-hmm. Είναι εξαιρετικός προσωπικός αμυντικός. Αν λίγο σταματήσει να κάνει και το foul, θα είναι και ακόμη καλύτερος. Μπορεί να απειλήσει από το shoot. Δεν ξέρω γιατί αυτή η μεταγραφή πέρασε τόσο πολύ κάτω από τα ραντάρ. Εγώ όταν ήρθε κιόλας περίμενα ότι θα είναι ο star της ομάδας, ασχέτως μετά έμαθα ότι θα είναι ένας ρολίστας, γιατί ο Άρης φτιάχνει ένα απίστευτο σύνολο. Εντάξει, θεωρώ ότι θα είναι η μεγάλη αποκάλυψη του Άρη και θα αναρωτιέται ο κόσμος σε λίγους μήνες γιατί δεν έγινε μεγαλύτερος δώρος όταν ήρθε στην Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη ο Ιτζέλη.
3: Τόσο σίγουρα.
2: Αυτό έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση.
3: Μαζί συζητούσαμε και το καλοκαίρι για το Λιντέλ, το θέμα της προσαρμογής, δηλαδή πρώτη φορά από το NBA στην Ευρώπη. Βλέπεις δηλαδή μια πιο άμεση προσαρμογή από αυτή που μπορεί να περιμέναμε? Εγώ αυτό καταλαβαίνω ότι βλέπεις. Ή θεωρείς ότι θέλει λίγο χρόνο ακόμα?
2: Βλέπω. Κοίτα, ίσως θέλει λίγο χρόνο ακόμα για να αποφεύγει κάποια χαζά φάουλ. Γιατί είναι διαφορετικό να παίζεις σε μια λίγα που μπορείς να κάνεις 6 φάουλ και διαφορετικά σε μια που μπορείς να κάνεις 5 φάουλ. Είναι πάρα πολύ μεγάλη η διαφορά. Και με το τι σφυρίζεται και οι αποστάσεις στα close out είναι διαφορετικές. Απλά βλέπω ότι είναι ακόμα καλύτερος από αυτό που περίμενα στο θέμα το πώς χειρίζεται το σώμα του και το πόσο μπορεί να δημιουργήσει και να σκοράρει από το post. Προσωπικά το πιστεύω πάρα πολύ. Ξέρω ότι θα είναι μια εξαιρετική λύση ο Λιντέλ. Και επίσης για τον Μοκόκα, άλλο να τον βλέπεις από μακριά και να τον έχεις δει σε 4 μάτς από κοντά, και άλλο να τον βλέπεις τώρα ως παίκτης της ομάδας του, να βλέπεις το πόσο γερό πάτημα έχει αυτό το παιδί, το πόσο δυνατός είναι στον αέρα. Νομίζω ότι έχει το πιο γερό πάτημα από κάθε άλλον αθλητή στο φετινό Άρη και γνωρίζει το πώς να κοντρολάρει το σώμα του ακόμα και μετά την επαφή. Και αυτό είναι σπάνιο.
4: Γεια σου, να κάνει και ένα σχόλιο για τον Δημητρίεβιτς, γιατί τον θεωρώ κομβικό έτσι, για την λειτουργία συνολικά της ομάδας και ένας παίκτης με χαρακτηριστικά που δεν είχαμε, έστω και σε κατώτερο επίπεδο συμβόλαια στο παρελθόν.
2: Νομίζω ότι ο τελευταίος μπορούμε να πούμε ότι κάπως ήταν πιο δημιουργικός και προσωμίαζε λίγο. Προσωμίαζε βέβαια, γιατί ο Δημητρίεβιτς ήταν ο Χάγκινς πριν από δεν ξέρω και εγώ πόσα χρόνια, πριν από 4-5 χρόνια. Δηλαδή, ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να κάνει πάρα πολλά πράγματα. Ο Δημητρίεβιτς είναι εξαιρετικός δημιουργός, είναι πολύ καλός χειριστής, γιατί το εξαιρετικός χειριστής δεν συνεπάγεται πάντα με το εξαιρετικός δημιουργός. Και επίσης μπορεί να σκοράρει και να σκοράρει ήσυχους πόντους. Ο Δημητρίεβιτς είναι ο παίκτης που θα τελειώνει το μάτς και θα βλέπεις, θα λες, πότε έβαλε τους 14 πόντους, πότε έβαλε τους 15 πόντους. Γιατί μπορεί να σκοράρει με πάρα πολλούς τρόπους. Δεν έχω προσωπικά κάποια εμβολία για τον Δημητρίεβιτς. Το μοναδικό που θέλω να ευχηθήσω την προσοχή είναι ο κόσμος να είναι λίγο ήρεμος στο τέλος των ματς. Γιατί κάποιες φορές ψάχνοντας την εξειδικευμένη πάστα θα κάνει και κάποια λάθη. Ας μην τον βγάλουμε να τον σταυρώσουμε.
4: Με τον Ερυθρό Αστέρα. Έτσι, ενώ είχε καταπληκτική παρουσία και λίγο στις τελευταίες επιθέσεις. Φυσικά υπό την πίεση και των διαιτητικών λαθών. Εκεί έκανε 1-2 λάθη στις τελευταίες επιθέσεις.
2: Και με τον Ερυθρό Αστέρα και με τη Μακάμπη, ακριβώς αυτό έχω στο μυαλό μου, θα τα κάνει αυτά τα πράγματα. Δεν είναι το μεγαλύτερο ταλέντο του, είναι η αλήθεια, το να μην κάνει λάθη στο τέλος των μάτς. Αλλά είναι και αυτός είναι ένας γκάρτ που καλώς εγώ των πραγμάτων ο Άρης να είναι στην EuroLeague του χρόνου, που πιστεύω ότι θα συμβεί. Θεωρώ ότι θα μείνει και θα έχει έναν σημαντικό ρόλο και στην ομάδα. Άλλωστε, και ο Δημητρίεβιτς κάνει ένα βήμα πίσω εντός εισαγωγικών. Πηγαίνει σε μια διοργάνωση που είναι κατώτερη του επίπεδου του για να πάει σε μια ομάδα η οποία έχει το potential να τον έχει ως ηγέτη στο ανώτερο επίπεδο, έτσι.
4: Να ισορροπήσει εκεί. Και για να σας αφήσουμε μια τελευταία ερώτηση, το Μίτρογλου που το βλέπεις να ισορροπεί? Ήταν καταπληκτικός με τον Ερυθρό Αστέρα, με απίστευτα ποσοστά ευστοχίας, 3 στα 3 τρίποντα, 1 στα 1 δίποντο, μόνο μια βολή έχασε. Λίγο πιο έτσι μαζεμένος προχθές με τη Μύκονο. Θα έχεις καβανεβάσματα λες ή θα ισορροπήσει δηλαδή κάπου?
2: Στα ποσοστά του σίγουρα θα έχεις καβανεβάσματα. Ο Μίτρογλου είναι αυτό που λέμε στρίκι, ότι αν τον μπουν τα πρώτα δύο σουτ, μετά μπορεί να σου βάλει 30. Αν χαθούν τα πρώτα δύο, μετά μπορεί να σου χάσει 30. Το καλό είναι αυτό που μου άρεσε που είδαμε την Μύκονο, είναι κάτι που δεν είχαμε ξαναδεί από τον Μίτρο Λόγκ, να χάνει τα πρώτα τρία σουτ και να μην παίρνει άλλα 10 στο υπόλοιπο του μάτς. Γενικά έκανε ένας συνάδελφος που το συζητούσαμε τόσο αέρα, έκανε μια καλή παρομοίωση. Ο Μίτρο Λόγκ είναι λίγο σαν έναν υπάλληλο σε μια δουλειά που έρχεται καινούριο διευθυντή και σκέφτεται ότι αν δεν σοβαρευτώ τώρα, δεν ξέρω που θα βρίσκομαι σε 3 μήνες. Νομίζω ότι αυτό είναι ο Μίτρο Λόγκ, είναι πολύ πιο σοβαρό. Αυτό είναι ο ρόλο που ταιριάζει για μένα. Όχι να είναι κάτσιν σουτ παίκτη, γιατί δεν έχει την συνέπεια. Να είναι ο δευτερεύον χειριστή, αυτό το ρόλο που έχει και στο Περιστέρι του Σπανούλη με το Ράγκλαντ δίπλα του, να βγαίνει από τα Άιβερσον, να παίρνει την μπάλα και μετά να εκτελεί το play καλά κόντρα, αυτό που πιστεύει ο περισσότερο κόσμο. Δεν πιστεύω ότι ο Μίτρο Λόγκ είναι καλός στο street basketball. Θεωρώ ότι του αρέσει μένα, αλλά δεν είναι καλός αυτό. Είναι καλός στο να ακολουθεί ένα πλάνο πιστά. Και τις καλές του σεζόν τις έχει κάνει με αυτόν τον τρόπο.
4: Ωραία.
3: Έγινε, Άσονα. Σε ευχαριστούμε πολύ.
4: Να είσαι καλά.
3: Θα έχουμε περισσότερο υλικό και από το φιλικό. Σήμερα είχαμε συμπεριφερειακό ατύχημα πριν από λίγο.
4: Έλα, ρε.
3: Στο ρεύμα προς δυτικά. Ένα τροχαίο. Διαβάζω τώρα στο ύψος του Παπαγεωργίου. Προς Μετέωρα αυτοκίνητο.
4: Παπαγεωργίου, ναι.
3: Ναι, από αυτοκίνητο εξετράπη και κατέληξε τουμπαρισμένο σε εργοτάξιο. Στο εργοτάξιο, του μετρό, προφανώς. Βλέπω τώρα και φωτογραφία. Ναι, πώς είχε γυρίσει, ρε φίλε. Απίστευτο.
4: Έτρεχε, μήπως, ο άνθρωπος.
3: Τρέχει σε αυτόν τον περιφερειακό.
4: Είναι αυτό, λέω.
3: Είναι δυνατόν τώρα να τρέχει σε αυτόν τον περιφερειακό. Σε παρακαλώ. Μα δεν έχει το περιθώριο. Δηλαδή, όλοι πηγαίνουν τώρα με 78, δεν μπορεί να τρέξει. Τώρα, με αυτό γύρεσε το τιμόνι, δεν ξέρω τι έκανε. Διαβάζω ότι πήγε σε ενοφόρο του ΕΚΑΒ. Είναι σε καλή κατάσταση ο οδηγός. Αρνήθηκε τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σκληρός. Πολύ σκληρός. Από το τροχείο προκλήθηκαν μόνο υλικές ζημίες. Ωστόσο, έχουν σχηματιστεί ουρές οχημάτων στο ρεύμα προς δυτικά. Κατάλαβα. Ωραία μέρα για να πάρεις τον περιφερειακό. Πάρα πολύ καλά, εξαιρετικά.
4: Υπομονή και δύναμη, όσο θα,
3: λοιπόν,
4: θα πάνε στον περιφερειακό.
3: Δεν ξέρω αν θες να συνεχίσουμε το θέμα των γκράφιτι.
4: Το γκράφιτι είναι να το δούμε.
3: Γιατί είναι μια είδηση που έσκασε χθες το μεσημεράκι, γύρω στις 2:30-3 παρά.
4: Στον Ασανλίδη την άκουσα εγώ εκείνη την ώρα, μόλις βγήκα μετά, ναι, γιατί και εγώ δεν την είχα πάρει.
3: Όλοι με απορία.
4: Τι μπορεί να έγινε.
3: Τι μπορεί να έγινε, δηλαδή, ποια εισαγγελική παρέμβαση, δηλαδή για ποιο λόγο, δηλαδή για αυτό το γκράφιτι, το οποίο διορθώθηκε μετά.
4: Έσβησε τώρα.
3: Έσβησε. Με βάση τα δικά τους θέλω να το πω,
4: το έτσι.
3: Αλλά το θέμα δεν είναι. Το θέμα δεν είναι αυτό. Το θέμα είναι.
4: Το flyover, έτσι, όχι το μετρό, το εργοτάξιο.
3: Ναι, το flyover, συγγνώμη, είναι το μετρό. Δύσκολα. Να φτάσει στο μετρό μέχρι εκεί.
4: Γιατί κάποιοι ανησύχησαν, λένε.
3: Θα έφτασε στο μετρό τόσο μακριά και εμείς δεν πήραμε γαμπάρι, πάει δυτικά. Σωστό και αυτό. Το θέμα είναι η υποκρισία της υπόθεσης. Όταν, αυτό που λέγαμε πριν, υπάρχουν συνθήματα στο γήπεδο, το σκότωσα γιατί ήταν Αργιανός. Όταν παίχτες ομάδας χοροπηδούσαν και χαμογελούσαν με τέτοια συνθήματα, πριν λίγες μέρες κιόλας, όχι τώρα πολύ μακριά, όταν υπάρχουν πανό σε απονομές ελευθεριάς αδέλφια μας για παιδιά τα οποία έχουν. Όχι για παιδιά, τι παιδιά τώρα, τέλος πάντων. Για άτομα τα οποία έχουν καταδικαστεί και έχουν κριθεί πρωτόδικα δολοφόνοι, όταν υπάρχει λοιπόν αυτό το πράγμα, εμάς το πρόβλημά μας ως κοινωνία και ως εισαγγελέας, όποιος την έκανε αυτή την παρέμβαση, είναι το γκράφιτι στο Βικελίδη, το οποίο προφανώς κάποιος πήγε και του το είπε, δεν νομίζω ο εισαγγελέας μόνος του. Την ίδια στιγμή όμως ο εισαγγελέας κοφεύει, κλείνει τα μάτια του. Σε άλλα πράγματα που υπάρχουν, σε γκράφιτι που γράφουν για δρεπάνια, σε γκράφιτι που γράφουν για σκουλίκια και θάνατος και το ένα και το άλλο. Για αυτά δεν υπάρχει εισαγγελική παρέμβαση. Για να καταλάβετε ώρες-ώρες τι γίνεται και τι πόλεμο τρώμε αυτή τη στιγμή. Όχι αυτή τη στιγμή, σε διάφορες στιγμές, σε διάφορες περιστάσεις. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή. Και εμείς, παιδιά, μαλώνουμε μεταξύ μας. Γιατί μαλώνουμε μεταξύ μας? Για βλακίες. Επί της ουσίας. Όχι για βλακίες, το παίρνω πίσω. Όχι για βλακίες. Για πράγματα τα οποία όσο και να μαλώνουμε δεν θα λυθούν. Αλλά το παίρνω πίσω το βλακίες, επαναλαμβάνω, γιατί είμαι και εγώ λίγο μέσα στα νεύρα. Λοιπόν, τη στιγμή που δεχόμαστε πόλεμο και οι άλλοι μας βλέπουν να σκοτωνόμαστε. Γιατί? Γιατί δεν φεύγει ο καρυπίδης. Αυτό είναι το πρόβλημά μας αυτή τη στιγμή.
4: Εγώ να βάλω και μια άλλη διάσταση σε αυτό. Ότι το όλο θέμα, γιατί μόνος του το επικοινώνησε, ξεκίνησε από οπαδό της ομάδας, έτσι, από φίλο της ομάδας, που θεώρησε ότι δεν τον εκφράζει αισθητικά αυτό το πράγμα. Εγώ θα έλεγα ότι είναι δικαίωμά του, προφανώς, του καθενός να μην τον εκφράζει κάτι. Δεν τον κατηγορήσω γι' αυτόν. Απλώς, όπως σε όλα τα πράγματα στη ζωή, υπάρχουν διάφοροι τρόποι να επικοινωνήσεις κάτι και να εκφράσεις την άποψή σου. Δηλαδή, σε αυτή την περίπτωση, πας στον ΑΣΥΓΜΑ, πες, παιδιά, αυτό το γκράφιτι εμένα δεν με εκφράζει. Θα έπαιρναν τα απαραίτητα μέτρα ή ό,τι χρειαζόταν να κάνουν οι άνθρωποι του ΑΣΥΓΜΑ. Να το επικοινωνείς μέσω social media με αυτόν τον τρόπο. Είδαμε την εξέλιξη που σίγουρα σε κάθε περίπτωση ήταν κάτι το οποίο ήταν πάρα πολύ άσχημο. Έτσι. Και να μεταφέρω και μια τοποθέτηση του Βασίλη Κιλτίδη από τον ΑΣΥΓΜΑ χθες στα social media. Λέει: το θέμα του γκράφιτι στο γήπεδο έχει λήξει πολύ πριν ασχοληθεί η εισαγγελία. Είναι απαράδεκτο να κινούνται οι εισαγγελικές αρχές χωρίς να γνωρίζουν τα δεδομένα και την εξέλιξη μιας υπόθεσης, ρωτώντας πάνω απ' όλα τους υπευθύνους. Και για την εισαγγελία, δεν είμαι καταρτισμένος επακριβώς στα νομικά και στο πώς λειτουργεί η εισαγγελία, αλλά για ένα τέτοιο θέμα. Και πάλι νομίζω ότι μια σύσταση πρώτα, συμβαίνει αυτό και αυτό. Διορθώστε το, Είναι, δηλαδή μιλάμε για ένα γκραφιτί. Δεν μιλάμε ούτε για μια πράξη βίας, ούτε για μια απόπειρα δολοφονίας, ούτε για μια ενέδρα, ούτε για κάτι τέτοιο. Είναι ένα γκραφιτί. Δεν αρέσει. Οκ, okay, εντάξει, αισθητικά και τα λοιπά. Μπορεί ο καθένας να έχει τη δική του άποψη προφανώς. Αλλά σίγουρα υπήρχαν και άλλοι τρόποι πριν λειτουργήσει αυτοβούλος ΑΣ και το σβήσει αυτό το γκράφιτι, γιατί η τελική ευθύνη θα κατέληγε στον ΑΣ. Έτσι, είναι, δηλαδή, αυτή είναι υπεύθυνη για το γήπεδο. Ένα δηλαδή πολύ απλό θέμα το οποίο θα μπορούσε, αναλόγως με το πώς αντιλαμβάνεται ο καθένας τα πράγματα, να λυθεί με πάρα πολύ όμορφο τρόπο, προκάλεσε ένα ντόρο, λες και έγινε δηλαδή, δεν ξέρω κι εγώ τι, εισαγγελική παρέμβαση και ο εισαγγελέας και όλο αυτό το πράγμα. Τέλος πάντων, το θέμα νομίζω ότι είναι λήξαν και εισαγγελική παρέμβαση δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να είναι ακόμα σε ισχύ εφόσον έχει σβηστεί αυτό το γκράφιτι. Είναι ένα θέμα το οποίο για μένα έχει αρκετές τέλος πάντων αναγνώσεις, έτσι. Άλλο.
3: Πιστεύω ότι τα παιδιά μας προπονεί σήμερα.
4: Για πες μου, γιατί ήταν η επόμενη ερώτηση.
3: Να κανονίσω την πορεία τους από εδώ και πέρα.
4: Να σου κάνω, ναι.
3: Ναι. Να σου κάνω μια ερώτηση.
4: Είχαμε ρεπό.
3: Χθες.
4: Ναι, μια μέρα.
3: Και θα δούμε τώρα από σήμερα που επιστρέφει και η ομάδα πώς θα διαμορφωθεί και το πρόγραμμα τις επόμενες μέρες. Εντάξει, θα έχει, δεν είναι ότι θα δουλεύουν ενώ στο μέχρι το Βόλο. Προφανώς και θα κάτσουν άλλες 2-3-4 μέρες. Θα κάτσουν, οκ. Okay. Λογικό είναι. Θέλω να πιστεύω ότι δεν θα κάτσουν όμως τόσες όσες κάθονται υπό άλλες συνθήκες, γιατί δεν υπάρχει το περιθώριο αυτή τη στιγμή να γίνει αυτό το πράγμα. Έτσι όπως τα κάνανε. Ναι. Δεν φταίνει μόνο αυτή βέβαια. Εντάξει, δεν είναι να πεις ότι φταίνει. Είναι ευθύνη όλων αυτή τη στιγμή αυτό το οποίο γίνεται.
4: Ναι.
3: Είναι μια ευκαιρία αυτό που αναλύουμε εδώ και μέρες. Δύο εβδομάδες καθαρές, δεν θα πω τρεις, γιατί σκέψω ότι σε δυόμιση εβδομάδες παίζουμε τον Βόλο. Λοιπόν, Κυριακή 11 του μήνα είναι το μάτς εκείνο. Λοιπόν.
4: 7, κάτι τέτοιο. Γιατί 9 είναι. 7 η ώρα.
3: 7 η ώρα το απόγευμα.
4: Ναι.
3: Σημαντικό είναι που είναι Κυριακή.
4: Ναι.
3: Γιατί Σάββατο είναι γενέθλιο ο γιος μας. Οπότε πρέπει να έχει ακόμα τα γενέθλιά του. Δεδομένο αυτό το πράγμα. Έχει δύο εβδομάδες και κάτι ο Άρης να διορθώσει ό,τι προλαβαίνει. Χρόνο έχει. Δεν μπορεί να γίνει τέλειος προφανώς. Έχει χρόνο να γίνει πιο αποτελεσματικός όμως και να δούμε. Και να δούμε το Γρηγορίου, γιατί εγώ αυτό περιμένω να δω κυρίως. Αυτό το οποίο συζητούσαμε και χθες, δεν μπορεί η ομάδα να συνεχίσει να δουλεύει με ένα γκρουπ 32 ποδοσφαιριστών. Αυτό για μένα, αυτό για μένα είναι τελειωμένο. Δεν το συζητάμε παραπάνω. Δεν γίνεται. Πρέπει να το καταλάβει και η διοίκηση, πρέπει να το καταλάβει και ο τεχνικός διευθυντής, ο οποίος απέτυχε να αποσυμφορήσει το ρόστερ αυτό το καλοκαίρι. Δεν τα κατάφερε να βρει λύσεις, όπως βρήκε τον περασμένο Γενάρη, τώρα δεν βρήκε λύσεις. Φτάσαμε 7 Σεπτεμβρίου για να φύγει ο Κέρκης και ο Δόνης. Δεν βρήκαμε λύση να μειώσουμε τον αριθμό των παιχτών. Ωραία. Και επειδή έστειλε και ένας φίλος μήνυμα νωρίτερα, να βάλουμε κάποιους παιχτές να προπονούνται μόνοι τους, τώρα τραβήξαμε τον Αλβαρέλα και τον Γαλανόπουλο ξανά στο rotation της ομάδας. Το να τους βάλεις να προπονούνται μόνοι τους, όχι. Αλλά όταν θα φτάσουμε στις τελικές ασκήσεις, δεν θα είναι κάποιοι παίχτες. Το να τους βάλεις να τρέχουν όλοι μαζί δεν είναι πρόβλημα. Το να τους βάλεις να κάνουν αυτά τα αρόντο που κάνουν αυτές οι ασκήσεις δεν είναι πρόβλημα. Στην τακτική όμως.
4: Καλά, δεν μπορείς να τους απομονώσεις και τους παίχτες.
3: Και δεν είναι και σωστό. Ναι. Λοιπόν, στην τακτική όμως πλέον 22, 23, 24 παίχτες. Αυτή είναι. Τελειώσαμε. Δεν θα τραβήξουμε παραπάνω. Μια εντεκάδα και άλλη 12. Άλλη μια εντεκάδα δηλαδή. Δύο εντεκάδες και κάτι. Ένα τσίκ ανέβα και ένα-δύο παίχτες παραπάνω από τις δύο εντεκάδες αν θες. Γι' αυτό λέω 24 ποδοσφαιριστές. Πρέπει να δουλέψει με αυτός. Πρέπει να αποφασίσει ποιοι θα είναι. Αν και νομίζω ότι από το μυαλό μας περνάνε σχεδόν όλοι όσοι πρέπει να είναι σε αυτή τη διαδικασία.
4: Εγώ σου λέω και δύσκολη
3: να πορευτεί ο Άρης. Δύσκολη απόφαση είναι, Φώτη μου, αλλά πρέπει να την πάρουν. Ο προπονητής με τη διοίκηση.
4: Άμεσα.
3: Πρέπει
4: άμεσα,
3: να την πάρουν.
4: Άμεσα τώρα από την αυριανή προπόνηση.
3: Ομάδα με 32 παίχτες ρόστερ χωρίς Ευρώπη και αφήστε τώρα δύο διοργανώσεις. Για το κύπελο μέχρι το τέλος του χρόνου έχουμε άλλα δύο μάτς. Τι είναι, με τον Παναθηναϊκό και τον Μπασεραϊκό. Μια διοργάνωση έχει επί της ουσίας. Ένα μάτς την εβδομάδα. Και θα έχουμε 32 παίχτες τώρα κάθε μέρα στην προπόνηση, όχι. Αλλιώς ομοιογένεια δεν θα αποκτήσουμε ποτέ ως γκρουπ. Πρέπει λοιπόν να πάρθει αυτή η απόφαση. Ποιοι θα είναι αυτοί, ποιοι δεν θα είναι αυτοί. Κύριε Μυρ, άμα δεν μπορείς αγόρι μου, κάτσε εκεί. Τι να κάνει, είναι επένδυση, τον πήραμε δανεικό, του δώσαμε αυτά τα λεφτά. Να τον πάρουμε μετά, θα τον κάνουμε δικό μας του χρόνου. Μήπως τον πουλήσουμε και τέτοια. Δεν μπορεί, δεν θα παίζει. Δεν θα είναι στις ασκήσεις. Τελειώσαμε. Σούξου μουξου γκρινιά δεν έχει. Σούξου μουξου γκρινιά δεν έχει. Να μην μου κάνεις τότε Μυρ μου αυτά τα φλόρικα τα σουτ που μου κάνεις που μου κάνεις στην αντίπαλη εστία. Ενώ πέρυσι με την Έλτσε τη βαρούσες την μπάλα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Και μπαίνε βολίδα μέσα. Μην μου κάνει αυτά τα φλόρικα, πες μέσα και δείξε κάτι παραπάνω.
4: Με τον Ακλή δεν έκανε σουτ.
3: Με τον Ακλή δεν έκανε καν σουτ. Είναι βέβαια σε πρωταγωνιστή σε μια φάση με την οποία ανοίγει η κουβέντα της ετησίας σε αυτό το παιχνίδι.
4: Το πέναλτι.
3: Το πέναλτι. Άλλοι λένε είναι φάουλ πρώτα και μετά είναι χέρι. Συζητιούνται πολλά για αυτή την φάση. Άλλες ομάδες θα το παίρνανε. Δεδομένα.
4: Και άλλοι διαιτητές θα αφήναν τη φάση για να μπορεί να παρέμβει και το ΒΑΡ. Δεν βιαζόντουσαν λες και είχαν να πάρουν το μετρό να φύγουν, να δώσει το φάουλ, να προλάβει να μην υπάρξει παραμικρή παρέμβαση από το ΒΑΡ. Τόσο σίγουρος ήταν ο Βεργέτης ότι είναι. Εγώ σου λέω.
3: Βεργέτης ήταν η σφαίρα να φύγουμε.
4: Βέβαια.
3: Βεργέτης ήταν η σφαίρα να φύγουμε. Αυτό ήταν ο Βεργέτης.
4: Το μόνο που μπορώ να του πω είναι ότι σε ανάλογη φάση.
3: Με το δάχτυλο εμένα.
4: Αυτό το οποίο ο τεράστιος Κουτσιάφτης έβγαλε ότι ζητάει ένα πέναλτι ο Ηρακλής, που δεν το ζητάει ο Ηρακλής καν. Δηλαδή και στον Ηρακλή λέγανε δεν είναι πέναλτι και το είπε επικοινωνιακά ο κ. Μονιβασιώτης.
3: Yes.
4: Χρησιμοποίησε πάντα σε πάνω yes. σε αυτή. Ότι και εκεί σφύριξε γρήγορα. Αλλά δεν μου λέει κάτι.
3: Ο Ηρακλής μιλάει για διαιτησία, με ξεπερνάει.
4: Δεν μίλησε ο Ηρακλής για διαιτησία. Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο.
3: Μιλήσανε όλοι γύρω-γύρω.
4: Όλοι την. Μιλήσανε οι εκτός Ηρακλή που θέλουν. Ξέρεις τι θέλουν επικοινωνιακά, να πλήξουν τον ναι. Άρη. Αυτοί μιλήσανε για παράπονα του Ηρακλή για τη διαιτησία. Που εκεί είναι πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ. Έτσι. Δηλαδή η φάση εκείνη με τον. Την είδες. Έτυχε να το δεις. Δηλαδή κάθισα να δω ποιο είναι αυτό το πέναλτι που βρήκε ο Κουτσιάφτης. Ναι. Είναι πεντακάθαρο. Δηλαδή, όχι αυτό που βλέπουμε με τον Μυρ, είναι, δεν είναι, να το δούμε, το συζητάμε κτλ. Είναι ένα πεντακάθαρο επιθετικό φάουλ, το οποίο ούτε καν ζητάει κάποιος από τον Ηρακλή πέναλτι. Για να καταλάβουμε και τι παίζει, έτσι, τι γίνεται. Λοιπόν, πάμε να τελειώσουμε. Δεν έχει κάτι άλλο, έτσι, σήμερα προπονήσεις.
3: Σήμερα ξεκινάνε οι προπονήσεις επί της ουσίας, μεταγραφικά δεν έχει κάτι. Αναμονή, είμαστε τώρα σε φάση αναμονής, να δούμε μέσα από αυτή τη διαδικασία αυτών των ημερών τι θα βγει παραπάνω και κάνουμε και ένα πρώτο απολογισμό με στατιστικά και η ομάδα νομίζω το κάνει και εμείς το κάνουμε. Το τι πάει καλά, τι δεν πάει καλά, τι κάνουν οι επιθετικοί, τι δεν κάνουν οι επιθετικοί. Όλα αυτά.
4: Μόλις έβαλα 2.17 βενζίνη, λέει ο φίλος ο Θόδωρος.
3: 2.17.
4: Στον Άγιο Παύλο. Ναι, είναι ζόρικα τα πράγματα.
3: Φίλε, τώρα σε παρακαλώ, δηλαδή.
4: Εντάξει. Δύο μηνύματα με το ίδιο νόημα. Ο Γιώργος, δείξε μου το κέντρο να σου πω τι ομάδα είσαι.
3: Έχεις πρόβλημα, κοιτάξτε, είναι δεδομένο.
4: Και ο Κώστας που λέει, ο Τζέκο άμπαλος αλλά σκύλος, ο Σάσα έμπαλος αλλά χασογκόλης. Αυτό που μας λείπει φέτος είναι και οι δύο. Χθες που το είπες, αν δηλαδή θα έχει καλύτερη λειτουργία η ομάδα, αν ο Ράστιτς σε κάποια παιχνίδια μένει εκτός και πρέπει να παίξει με Ντέλε Μπασίρου Χόγκλα, άμα το πιστεύει αυτό ο προπονητής, θα πρέπει να το κάνει. Δηλαδή, το δεύτερο που θα πρέπει να δει είναι ότι πλέον μπαίνουμε στο δεύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος. Οπότε θα πρέπει να παίζουν αυτοί που αξίζουν πραγματικά και είναι στην καλύτερη κατάσταση και ταιριάζουν και με τα χαρακτηριστικά του αντιπάλου. Δεν γίνεται να παίζει κάποιος επειδή ήρθε με μεταγραφή, δεν γίνεται να παίζει κάποιος επειδή έχει μεγάλο συμβόλαιο, δεν γίνεται να παίζει κάποιος μόνο και μόνο επειδή έχει ένα συγκεκριμένο όνομα και background. Έτσι. Ακόμα και το Ράστιτς που εγώ τον έχω σε πολύ μεγάλη συμπάθεια, όλοι μας, και τον θεωρώ φύση και θέση αρχηγό, αλλά επίσης όταν δεν παίζει καλά θα το λέω και το είπα προχθές, ήταν αρνητικός προχθές με τον Ηρακλή. Το να κρατάς έναν παίχτη ηγετικό μέσα ο οποίος δεν είναι σε καλή κατάσταση, δεν κάνεις καλό και στην ομάδα και στον παίχτη δεν κάνεις καλό. Έτσι.
3: Το μεγάλο στοίχημα του Γρηγορίου αυτή τη στιγμή σε ατομικό επίπεδο είναι ένα και είναι ο Μάνου Γκαρθία. Δηλαδή ο Άρης έκανε μια μεγάλη επένδυση με τον Μανού, σωστά. Σωστά.
4: Okay.
3: Πρέπει να δει λοιπόν ο Γρηγορίου πώς θα κουμπώσει το Μανού αυτή τη στιγμή στο πλάνο της ομάδας. Πώς θα τον φέρει, όχι να προσαρμοστεί, γιατί το λάθος που κάνουμε πολλές φορές είναι αυτό. Δεν θα προσαρμοστούμε εμείς στον Μανού. Και δεν θα προσαρμοστούμε σε κανέναν παίκτη. Πρέπει οι παίκτες να προσαρμόζονται σε εμάς, παιδιά. Δεν γίνεται να προσαρμοζόμαστε εμείς στον παίκτη. Θα πρέπει λοιπόν ο Μάνου, και αυτός είναι ο στόχος του προπονητή, να προσαρμοστεί πάνω στο τι θέλει ο προπονητής. Θα πρέπει ο Ράσιτς επίσης, στο βαθμό που μπορεί, να προσαρμοστεί επίσης. Το θέμα είναι, επειδή αναφέρεις το Ράσιτς και γι' αυτό αναφέρω το Μάνου, να βάλεις τον Μάνου μέσα στην εξίσωση και να βρεις έναν τρόπο να συνεπάρξουν αυτοί οι δύο. Γιατί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπάρχουν αυτοί οι δύο μαζί στην ίδια δεκάδα. Θα πει κάποιος, καλά, είναι παιχταράδες, δεν γίνεται να τζαβίζεις έξω. Ναι, δεν γίνεται. Πρέπει ένας να μείνει έξω. Δεν κολλάνε μαζί. Ήδη έχει ένα κέντρο.
4: Εγώ νομίζω ούτε τον Νοέμβριο θα μπορέσουν να παίξουν μαζί. Έχουν εντελώς δεν γίνεται να έχει δύο παίκτες τόσο αργούς στο κέντρο.
3: Ο Ράσιτς
1: Δεν μπορεί να γίνει γρήγορος. Πώς έλεγε ο Άλαν. Τον Άργο. Δεν μπορεί να τον κάνει γρήγορο. Λοιπόν, έλεγε ο Άλαν Τόρελ. Ποια είναι η επόμενη μέρα τη ομάδα? Η επόμενη μέρα είναι η Δευτέρα. Ναι. Λοιπόν, Κυριακή το παιδί. Λοιπόν, εντάξει. Το Μάνου μπορεί να τον κάνει όμω.
4: Τι να τον κάνει.
1: Ο Μάνου δεν είναι αργό παίχτη.
4: Δεν μπορεί να συμπάρξει, εγώ είπα. Δεν είπα
1: ναι. Το... Τι μπορεί όμω να τον κάνει, τον βάζει εντάσει του. Να τον κάνει να είναι πιο συμμετοχικό σε αυτό το κομμάτι.
4: Ο Μανού να ανεβάσει εντάσει του.
1: Ναι,
4: μέσω τη προπόνηση, μέσω τη εξέλιξη και μέσω.
1: Είναι ο μόνο τρόπο για να συνεπάρξουν. Δηλαδή θα πρέπει ο Μανού να κάνει αυτό που κάνει ο Γκάρε. Δεν κατάλαβα. Αφού το κάνει ο Γκάρε, θα το κάνει και εσύ. Χαμαλίκι. Πρέπει να κάνει χαμαλίκι, δεν γίνεται. Mm-hmm. Πρέπει να κάνει χαμαλίκι. Αλλιώ δεν μπορεί να συνεπάρξει με τον άλλον και θα πρέπει να διαλέξει. Ποιο θα βάζει μέσα, τον έναν ή τον άλλον. Μαζί αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να υπάρχουν. Σε ένα κέντρο που είναι προβληματικό, σε ένα κέντρο που θέλει τρεξίματα, σε ένα κέντρο που θέλει εντάσεις, σε ένα κέντρο που θέλει παιδιά να πηγαίνουν και να δαγκώνουν. Αυτό που έκανε δηλαδή ο Χόγκλα το περασμένο Σάββατο.
4: 60 λεπτά και χωρίς να ακούσει.
1: Άνω Μπασίρου. Εδώ τώρα μιλάμε ριζοσπαστικά, αλλά πρέπει να μιλήσουμε έτσι. Άνω Μπασίρου.
4: Out of the box.
1: Άνω Μπασίρου. Φτάσει εκεί που μπορεί. Γιατί είναι ένα παιδί το οποίο γνωρίζονταν στην Αγγλία. Δεν είναι τώρα, δεν γίνεται τον Μπασίρου να ξέχασε την μπάλα. Και δεν γίνεται να ξέχασε ένα κόβι. Αν ο Μπασίρου φτάσει εκεί που τον θέλει.
4: Εγώ σου τον σκέφτομαι στο φιλικό στη Μόντσα και λέω, δηλαδή, πώς είναι αυτό. Εκεί ανέτοιμο να ήταν, ότι είδαμε ένα παίχτη ο οποίο μπήκε μέσα και ήθελε να δαγκώσει αυτό που λέμε. Και μετά ήταν γατούλα.
1: Το καλύτερο δίδυμο στα χάβια τον Άρη, αν ο Μπασίρου γίνει καλά, θα είναι ο Μπασίρου με το Χόγκλα.
4: Σε τι σύστημα, 4-2-3-1.
1: Ναι.
4: Πού θα το.
1: 4-2-3-1. 4-2-3-1.
4: Να σου πω κάτι. Άμα η λύση η άλλη είναι Μπασίρου, Χόγκλα, Κεράστης όλοι μαζί και τρεις.
1: Βάλε τρεις και παίζει με διπλούς μπροστά.
4: Να βρεθεί λύση πάντως.
1: Παίξτε έτσι.
4: Εγώ σου λέω.
1: Παίξτε έτσι. Με αυτούς τους δύο και το Ράτσις μέσα.
4: Το ρόστερ έχει δύο αδυναμίες.
1: Ο Μανού δεν θα χωρέσει όμως αυτή την τριάδα.
4: Ναι, τι έκαμε, δεν
1: παίξε με το Μανού και αυτούς τους δύο. Φίλε, τριάδα.
4: Εμείς πρέπει να δούμε πώς θα κερδίσει ο Άρης.
1: Φυσικά.
4: Ο τρόπος να είναι πώς θα χωρέσει ο Μανού, ο
1: Ράσιτς. Και δεν μηδενίζουμε το Ράσιτς αυτή τη στιγμή.
4: Καμία σχέση.
1: Δεν μηδενίζουμε το Ράσιτς. Βάζουμε τα πράγματα κάτω για το συμφέρον της ομάδας.
4: Ο Γκένσεν δεν τον έβαλε πουθενά.
1: Δεν είναι για να το βάλω αυτή τη στιγμή. Δεν είναι για
4: στόπερ.
1: Στόπερ. Μια χαρά. Είναι καλό σαν στόπερ, του το δίνω. Στη θέση του δεν είναι.
4: Πετρίς τα βάζεις που το είπανε πολλοί να είναι κάποια στιγμή.
1: Ναι.
4: Πιο μπροστά λέω. Φαντικά πίσω. Με τον Ηρακλή προχθές. Είχε θέμα με τις πλαγιοκοπήσεις. Βάλ τον Πετρίς. Out of the box που.
1: Ναι, κοιτάξτε, ξεκινάμε τον Γκαρέ. Η βάση μου είναι αυτή. Mm-hmm. Αν δεν μου βγαίνει ο Γκαρέ, ναι, το σκέφτομαι.
4: Για 15 λεπτά με τον Ρακλή.
1: Μέχρι το μάτς με τον Ρακλή έλεγα ότι ο Πετρίς πρέπει να παίζει βασικός. Με την εμφάνιση που έκανε ο Φατιγκά προχθές, το παίρνω λίγο πίσω γιατί ήταν εξαιρετικός ο Φατιγκά στο μάτς με τον Ηράκλειο. Κάνε τα καλύτερα του μάτς, τα καλύτερα του μάτς με τον Άρη.
4: Για μένα, σούταλο, σε συνολική εικόνα, σούταλο και Φατιγκά.
1: Και ο Χόγκλα.
4: Όσο
1: έπαιξε, και αυτό ήταν πάρα πολύ καλό. Αλλά ο Πετρίς είναι παιδί το οποίο θα πρέπει να το σκεφτεί ο Γρηγορίου και για βασικό. Αλλά σου λέω ο Φατιγκά είναι που νομίζω ότι τον έβαλε ένα προβληματισμό. Καλό προβληματισμό βέβαια με την απόδοσή του το περασμένο Σάββατο. Βλέπετε, όταν εμείς έχουμε να συζητάμε τόσα πράγματα και να σκεφτόμαστε, πόσο μάλλον ο προπονητής που τα ζει και από μέσα και τα ζει διαφορετικά, πόσα πράγματα έχει να σκέφτεται και να επεξεργάζεται. Είναι και αυτό πάρα πολύ σημαντικό να το βάλουμε στο μυαλό μας. Δεν είναι εύκολο. Και όταν

0: είναι. 20 εκατομμύρια το χρόνο είναι, παιδιά, τώρα μιλάμε, αφήστε το άλλο επίπεδο, το ξέρουμε.
1: Όλα τα site πλέον λέει δεν σε υπολογίζουν. Όχι, φίλε.
0: Δεν νομίζω.
1: Σε ό,τι αγωνιστική κατάσταση και να είσαι, όποιο και να είναι ο πρόεδρο, ο μεγαλομέτωχο και ο προπονητή ή οτιδήποτε άλλο στον Άρη.
0: Ζητάνε Άρη, παιδιά. Ζητάνε.
1: Το είπαμε και σε μια από τι πρώτε εκπομπέ, μα υπολογίζουν εξαιτία του κόσμου. Έτσι, επειδή η πρόσβαση
0: κοινό,
1: του Άρη, το κοινό του είναι πανελλαδικά παντού. Όσο και αν δεν φαίνεται, και αν δεν αποτυπώνεται αυτό, τη δεδομένη χρονική στιγμή στο γήπεδο. Αλλά οι άνθρωποι βλέπουν και επισκέψεις και χτυπήματα και διάδραση. Σε όλα αυτά ο Άρης είναι πάρα πολύ ψηλά και γι' αυτό τον έχουν. Αν το βάζε μόνο για τα αγωνιστικά, ενδεχομένως να μην υπήρχε. Αλλά επειδή εσείς είστε η πραγματική δύναμη του Άρη, και αυτό θα πρέπει να το ξέρετε όλοι σας, ο Άρης παίζει πάρα πολύ δυνατά και στα αθηναϊκά site και μέσα. Πάρα πολλά μηνύματα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, που από ό,τι καταλαβαίνω έχουν και φαν και κάποιους που διαφωνούν, τέλος πάντων, με αυτό το πράγμα. Ακριβώς λέει, μας υπολογίζαν λόγω του κόσμου και αυτό χάθηκε με τον Καρυπίδη. Εγώ διαφωνώ, φίλε. Δεν το...
0: Παιδιά, το ξέραμε καλύτερα, το ζούμε από μέσα. Τον υπολογίζουν τον Άρη αυτή τη στιγμή.
1: 48 για 4 χρόνια η ΑΕΚ. 48 για 4 χρόνια. Αλλά η ΑΕΚ δεν είχε την ίδια.
0: Champions League, πρωτάθλημα.
1: Την ίδια λαϊκή βάση. Η αγωνιστική επιτυχία του, η κατάκτηση του πρωταθλήματος και η είσοδος ομίλους.
0: Κάνει και εσύ τέτοια πράγματα και να δεις μετά από τα
1: σφαίρα. Μία φορά αν έπαιζε
0: ένα ρημάδι όμιλο.
1: Ένα ρημάδι όμιλο. Έτσι όπως το σκέφτεται. Ένα ρημάδι όμιλο να έπαιζε. Θα ήταν πολύ διαφορετικά τα πράγματα. Βεζίλη στη Δοϊράνη σύνορα με Σκόπια 1,6. Είδες κάτι μποτιλιαρίσματα σε βιντεάκια που κυκλοφόρησαν?
0: Πηγαίνουν.
1: Ξέρεις τι γινότανε?
0: Κοίτα, κυρίως φαντάζομαι.
1: Γυρνούσανε, πολύ γυρνούσανε.
0: Πηγαίνουν αυτοί που μένουν κοντά. Γιατί τώρα εγώ και σέπτε σαν να πάμε να γεμίσουμε ρεφότη, θα κάψουμε το μισό μέχρι να γυρίσουμε. Α, το μισό αντιπερβολικό είμαι. Το μισό δεν θα το κάψουμε.
1: Ναι, για εμάς δεν είναι. Είναι για αυτούς που είναι λίγο.
0: Αλλά θα κάψουμε. Για αυτούς που είναι εκεί είναι λουκούμι.
1: Εγώ εντοπίζω, για να κλείσουμε σιγά-σιγά, τεράστιο πρόβλημα στις σκηνές χωρίς την μπάλα. Δεν κουνιέται κανένας.
0: Και αυτό υπάρχει.
1: Υπάρχει, όντως. Αυτό υπήρχε προχθές από το 25 και μετά. Μάλλον ο Ράσιτς με το Μωρόν, ο Μωρόν με τον Άν. Κάποιες στιγμές σταμάτησαν. Δεν το κατάλαβα για ποιο.
0: Στο δεύτερο ημίχρονο το έχει κυρίως αυτό το πρόβλημα.
1: Όχι, όχι. Και στο καλό μας διάστημα, κάποια στιγμή εκεί σταμάτησε να έχει ενέργεια η ομάδα. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε, κάτσε κανένα μήνυμα ακόμα. Μ' αρέσει λέει, που ασχολείστε με τα αγωνιστικά, παιδιά, αφού λέει Πέμπτη θα βγούμε. Θα αποκλειστούμε από την ομάδα τετράδα στο κύπελλο, για ποιο λέτε κάθε χρόνο τα ίδια. Έχει τι ποδόσφαιρο παίζουμε.
0: Έχει ποδόσφαιρο παίζουμε, γιατί είναι η ομάδα μας και τη ζητάμε για τα αγωνιστικά.
1: Και εγώ επίσης. Ναι, καταλαβαίνω ότι έχει πέσει μια πολύ μεγάλη απογοήτευση.
0: Λογικό,
1: αλλά το αγωνιστικό θα πρέπει να το κρίνουμε αντικειμενικά.
0: Ας κλείσουμε το ραδιόφωνο, ας κλείσουμε και την ομάδα, να μην κατεβαίνει η ομάδα να σταματήσει και αν θα βρεθεί κάποιο θα την ξανακατεβάσουμε.
1: Εγώ παιδιά, συγγνώμη, το αγωνιστικό δεν το θεωρώ τόσο τέτοιο. Δηλαδή πιστεύω ότι η ομάδα. Έχει ρόστερ, έχει αδυναμίες στο ρόστερ
0: προφανώς,
1: έγιναν κινήσεις αργά, έχει μεγάλο ρόστερ το οποίο θα πρέπει να μειωθεί, αλλά αν γίνουν αυτές οι κινήσεις, εγώ πιστεύω ότι η ομάδα θα πάει καλά. Μπορεί να κάνω λάθος, μπορεί να πέσω έξω, να μην γίνει καμία
0: αυτές τις κινήσεις. Να διεκδικήσει την τετράδα. Ναι.
1: Το πιστεύω γιατί...
0: Έχει ακόμα χρόνο.
1: Βλέποντας το πρώτο κομμάτι του πρωταθλήματος, αυτά τα πρώτα 5 μάτς, και αναλύοντας και λίγο σε βάθος τα νούμερα, δεν είναι για... Δηλαδή δεν είναι για να πεις ότι η ομάδα... Δεν έχει τίποτα, δεν μπορεί να κάνει κάτι.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Με αυτή την κατάσταση, την οποία είναι ο Ολυμπιακός και ο ΠΑΟΚ, ναι. Μετά τώρα ο ΠΑΟΚ που έκανε τις νίκες, θα έχει δύσκολο πρόγραμμα στη συνέχεια.
0: Όχι, θα δυσκολευτεί πολύ με την Ευρώπη, φαίνεται ήδη ότι δυσκολεύεται.
1: 100%. Ναι, ναι. Έτσι. Ο Αστέρας Τρίπολης που είναι ψηλά, τόσο. Δεν το, δηλαδή, λογικά.
0: Βελτιώνεται.
1: Λέει. Ναι, βελτιώνεται. Ναι.
0: Βελτιώνεται. Στρώνει σιγά-σιγά. Λοιπόν, αυτά.
1: Τι.
0: Είμαστε εντάξει.
1: 12 πήγε.
0: 12 ακριβώς. 12 ακριβώς, κυρίες και κύριοι. Σήμερα είναι Τρίτη. Άρα.
1: Κυρίες και κύριοι.
0: Άρα το μεζοδοπολείο Μόστρα, το οποίο ήταν μαζί μας και σήμερα και το ευχαριστούμε πολύ, δεν είναι ανοιχτό. Οπότε μην πάτε, γιατί Δευτέρα, Τρίτη ξεκουραζόμαστε. Αλλά από Τετάρτη μέχρι Κυριακή γίνεται ο χαμός. Με πιάτα μέρας, με κρατικά, με θαλασσινά, με κρασάρες, με μπειράρες, όλα αυτά. Μιστακή 22 στη Χαριλάου. Απέναντι το παρκάκι, ένας τρομερός χώρος για να πάτε απολαύσετε το φαγητό σας. Μόνο σας, με τους δικούς ανθρώπους, με όποιον θέλετε εσείς. Όλα από τα χεράκια της Αναστασίας Μπέκα, η οποία με open cuisine για να βλέπετε τι φτιάχνει σε real time. Ευχαριστούμε Digital Mart, το κορυφαίο service κινητό σε όλη Θεσσαλονίκη, σε Αδράνα Παδρέου 11, στο Ελευθέριο Κορδελιό. Και ευχαριστούμε φυσικά και Advantage Media που είναι εδώ για τις ιστοσελίδες σας. Είτε θέλετε να τις επιδιορθώσετε, είτε θέλετε να φτιάξετε μια ιστοσελίδα, η Advantage Media είναι η καλύτερη επιλογή που μπορείτε να κάνετε.

0: Αποχωρούμε μια μπασκετική είδηση, μια καθόλου με τον μπάσκετ στι.
1: Φεύγει ο Σιάμ τον Άρη. Μπράβο.
0: Από αύριο.
1: Από αύριο.
0: 12 Μούμου.
1: Μούμου.
0: Μετά μεσημβρία. Με το που τελειώνει η εκπομπή, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια τη πρώτη φάση του EuroCup. Είναι η ενημέρωση από, από την Kai Aris. Οπότε αύριο προβλέπω πάλι.
1: Έχει και πακέτο, είμαι μονομένα.
0: Να πέφτει. Νομίζω είναι μεμονωμένα. Μεμονωμένα. Θα βγουν για όλα τα ματς, έτσι
1: πάλι θα, πάλι θα πέσει το site. Άντε πάλι τα ίδια.
0: Το site αύριο θα γκρέμω τσακιστεί.
1: Άντε πάλι τα ίδια. Λοιπόν, Γιάννη Δασκάλου, όποιο δάσκαλο καθίσει μέχρι τις 2, τα λέμε πάλι αύριο. Καλή συνέχεια σε όλους.

Η Hisense κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 12. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
6: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
7: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
8: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο, να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
9: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
10: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
11: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
10: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
11: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
10: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310-767.
11: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
12: Πάπο ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου, οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
13: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
12: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
13: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις, τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
12: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
13: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
14: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
15: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
14: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
15: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γ67. 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
14: Τηλέφωνα 2310 763 065 και 6977 483 178.
7: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
7: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
18: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
19: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
18: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
19: Ποιος εγώ?
18: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
19: Και injectionservice.gr.
18: Lease Access.
20: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
21: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
20: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
21: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
20: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
21: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
20: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
22: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
23: Αχ, πίνασα.
24: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
23: Και από πού θα παραγγείλουμε?
24: Από το Food for You.
23: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
24: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
23: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
24: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
21: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
24: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
21: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
24: Food for You,
21: το δικό μου αγαπημένο.
25: Έλα, Γιώργη!
26: Φίλε, ακύρωτομα τη σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
25: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
26: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
25: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
26: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
27: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
26: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θυροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
27: Secure 247. Θέρμη 6981 334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
26: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
25: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
28: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
29: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
30: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε γέλο. Yellow Radio 101,7.

που την προσφέρουν. Τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, 10 ζαχαροπλαστεία Μίλτος, φίλες και φίλοι, στην πόλη της Θεσσαλονίκης, εδώ και 50 χρόνια είναι μια πολύ γλυκιά συνήθεια. Από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με το καφεδάκι αλλά και όλα τα υπέροχα γλυκά, παγωτά, οτιδήποτε αφορά αυτή την υπέροχη συνήθεια που μας έχει βάλει εδώ και 50 χρόνια ο Μίλτος με τα ζαχαροπλαστεία του, είμαστε εκεί και εσείς μπορεί να είστε εκεί. Πάντως ευχαριστούμε ιδιαίτερως τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος που στηρίζουν αυτήν την ταπεινή εκπομπή. Τους ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Κοντά μας είναι η άλλουπλαστική αδερφή Δερβίση, κορυφαίο όνομα, με τα κορυφαία, πραγματικά κορυφαία κουφώματα PVC. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να πηγαίνετε σε αμφίβολες επιλογές. Υπάρχει πολύ σοβαρός λόγος όμως να έρθετε στην Δημοκρίτου 12, εκεί στον Φίνικα στην Καλαμαριά, και να δείτε για ποιο λόγο τα κουφώματα Alloplast PVC είναι κορυφαία και κάνουν τη διαφορά. Μοιάζουν αλλά δεν είναι ίδια με όλα τα υπόλοιπα. Δίπλα μας είναι και οι Άριες, ο κορυφαίος σύμμαχός σας για το κλίμα στο σπίτι σας, για ψύξη και για θέρμανση. Μόνο οι Άριες είναι δίπλα σας, ήταν το καλοκαίρι και θα είναι και το φθινόπωρο τώρα που έχει αρχίσει και δροσίζει έξω ο καιρός. Σήμερα είναι 3η 22 του Σεπτέμβρη, μέχρι τις 2 θα είμαστε παρέα, αν δεν έχετε κάτι πολύ πολύ πολύ καλύτερο να κάνετε. Παρακαλώ πολύ, ελάτε στην παρέα μας και πάμε να δούμε μαζί την κυτρινόμαυρη επικαιρότητα.

Ξεκινάμε με μία ειδισούλα που έρχεται από την ΚΑΕ Άρης και την αναφέρω πρώτη-πρώτη κατά προτεραιότητα. Πριν ξεκινήσουν καν να έρχονται τα μηνύματά σας για επικοινωνία με το Yellow Radio 6936-512-099 μέσω του Viber, κάτω από το post της εκπομπής στη σελίδα του Yellow στο Facebook, μας παρακολουθείτε ζωντανά και από το κανάλι του Yellow στο YouTube. Πριν από λίγο λοιπόν η ΚΑΕ Άρης ανακοίνωσε ότι από αύριο Τετάρτη από τις 12 το μεσημέρι ξεκινά η διάθεση των εισιτηρίων για όλους τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του EuroCup. Λόγω της ήδη ολοκληρωμένης διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας, ο αριθμός των εισιτηρίων αγώνων αναμένεται να αποδεχθεί πολύ μικρός για να καλύψει όλες τις ανάγκες των φιλάθλων, οπότε η έγκυρη εξασφάλισή τους είναι απαραίτητη. Προμηθευτείτε τα εισιτήριά σας για τους 7 εντός έδρας αγώνες του BKT EuroCup μέσα από την πλατφόρμα της MORE στα παρακάτω link www.more.com/L/tickets/sports/KAE Aris/εισιτήρια αγώνων BKT EuroCup 2026-2027. Για ειδικές κατηγορίες εισιτηρίων όπως τον ΑΜΕΑ και για φιλάθλους άνω των 67 ετών πρέπει να προσέλθουν στην μπουτίκ της ΚΑΕ που θα λειτουργεί Δευτέρα Παρασκευή από τις 11 ως 8. Εισιτήρια από την μπουτίκ διατίθενται μόνο για τις δύο προαναφερθήσεις κατηγορίες. Δηλαδή για ανθρώπους άνω των 67 ετών και για άτομα με ειδικές ανάγκες. Αναφορικά με τα παιδικά εισιτήρια 7 ως 14 ετών, πλέον θα δίνονται ηλεκτρονικά μέσω της MORE με το παιδικό AMCA. Τα εισιτήρια ΑΜΕΑ και τα παιδικά δικαιούνται έκπτωση 25%. Οι φύλαθλοι εκτός Ελλάδος που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο καλούνται να στείλουν email στη διεύθυνση ticketing@arisbasketball.com. Υπενθυμίζεται ότι οι αγώνες του BKT EuroCup ανήκουν στην κατηγορία high των εισιτηρίων, όπως είχε ανακοινωθεί στην κυκλοφορία των εισιτηρίων διαρκείας. Τι σημαίνει αυτό? Στο πέταλο τα εισιτήρια χαμηλά είναι 10 ευρώ και ψηλά είναι 20 ευρώ. Στα τμήματα που είναι ψηλά, στις θύρες 1, 4, 7 και 10, τα εισιτήρια κοστίζουν 15 και 25 ευρώ, ανάλογα το που θα τα αγοράσετε. Τα εισιτήρια mid, στις θύρες 1, 4, 7, 8, 9 και 10, κοστίζουν 20 και 30 ευρώ, αν είναι low ή αν είναι high, πάνω ή κάτω. Τα premium στις ίδιες θύρες κοστίζουν 30 και 35 ευρώ. Τα silver 35 και 50 ευρώ. Τα gold 50 και 70 ευρώ. Τα οποία είναι στα επίσημα κάτω χαμηλά. Πολύ χαμηλά. Στις θύρες 2-3. Και βέβαια τα platinum. Τα οποία κοστίζουν 180 και 250 ευρώ. Τα platinum αντιλαμβάνεστε ότι είναι, είστε εσείς αγκαλιά με το σπανούλι και τους παίκτες. Για την αγορά εισιτηρίου αγώνα για το BKT EuroCup είναι απαραίτητη η αγορά κάρτας φιλάθλου του Αλφα Σιγμάρης, έτσι. Και η αγορά της κάρτας φιλάθλου πραγματοποιείται είτε μέσω του more.com είτε μέσω της μπουτίκ της ΚΑΕ Άρης, μόνο με μετρητά. Και για την αγορά εισιτηρίου είναι απαραίτητη η συμπλήρωση των παρακάτω πεδίων: AMCA, email, αριθμός κινητού, αριθμός δελτίου ταυτότητος ή αριθμός διαβατηρίου και χρήση.gov.gr wallet. Διαθέσιμες οι εφαρμογές και από το Google Store και από το Play Store. Και φυσικά θέλω να ξέρετε ότι η ΚΑΕ Άρης ενημερώνει πως δεν εμπλέκεται στη διαδικασία προσθήκης του ψηφιακού εισιτηρίου στο gov.gr wallet και για οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα θα πρέπει να ανατρέξετε αποκλειστικά και μόνο στο gov.gr. Αυτά λοιπόν από αύριο 12 η ώρα. Όποιος προλάβει τον κύριο είδε για τα εισιτήρια για τα 7 εντός έδρας του Άρη στην πρώτη φάση του BKT EuroCup. Το συζητούσαμε καιρό τώρα. Ήρθε η ώρα λοιπόν να σας ενημερώσω γιατί η ανακοίνωση είναι φρεσκότατη. Αύριο στις 12
ανοίγει η πλατφόρμα και όποιος θέλει και μπορεί, οι ημερομηνίες είναι γνωστές, μπαίνει στο more.com και αγοράζει εισιτήρια για τα εντός έδρας παιχνίδια του EuroCup. Περιορισμένος πολύ ο αριθμός, φυσικά δεν θα φτάσουν εννοείται. Οι άνω των 67 ετών μπορούν να πάνε στην μπουτίκ, καθώς και τα αμαία. Αυτά, συμφωνήσαμε με αυτό, το είδαμε. Η ανακοίνωση έχει βγει, μπείτε στην εφαρμογή. Αν δεν έχετε κατεβάσει την εφαρμογή της Sky Iris, παιδιά, κατεβάστε την δωρεάν από App Store και Play Store. Θα σας έρχονται όλες οι ειδοποιήσεις, όλες οι ανακοίνωσεις, όλα τα νέα στην εφαρμογή της Sky Iris. Ιδάλλως μέσα από τις ανακοινώσεις στο site Sky Iris. Έτσι, υπάρχουν όλα εκεί και αναλυτικές λεπτομέρειες και κατευθύνσεις. Χαιρετώ τα φιλαράκια όλα που μπήκαν στην παρέα. Την κίτρινη μηχανιώνα και τον φίλο τον Τέο, τον Κωνσταντίνο τον φίλο μας. Εύχεται μια καλή εμφάνιση στο μπάσκετ. So τα διαρκεία φυσικά και συμπεριλαμβάνουν και τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, φίλε Γιάννη, εννοείται. Γι' αυτό και η ΚΑΕ αναφέρει ότι επειδή έχουν ήδη διατεθεί 4.191 εισιτήρια διαρκείας, θα είναι πολύ περιορισμένα τα εισιτήρια τα οποία θα διατεθούν για τον υπόλοιπο κόσμο που δεν πρόλαβε ή δεν είχε τη δυνατότητα εκείνη τη χρονική στιγμή να πάρει εισιτήριο διαρκείας. Χαίρετε τον φίλο τον Ντένις. Τέλος πια λοιπόν τα εισιτήρια, τα εκδοτήρια. Δυστυχώς Ντένις ή ευτυχώς, σαν την καυτή τη ρόπιτα θα φύγουν από αύριο από τις 12. Να γλιτώνει και ταλαιπωρία με τα εκδοτήρια, η αλήθεια είναι. Καλημέρα και στο φίλο τον Αποστόλη. Και να πάρετε κάποιο εισιτήριο και να τα αγοράσετε, παιδιά. Να ξέρετε ότι μπορείτε και να το μεταβιβάσετε και να πάρετε και τα χρήματα του συγκεκριμένου εισιτήριου. Δεν υπάρχει περίπτωση, δηλαδή, μέσα στη χρονιά, αν πάρετε όλα τα εισιτήρια και κάποια στιγμή δεν μπορείτε να πάτε, να μην πάρετε τα λεφτά σας πίσω για το συγκεκριμένο παιχνίδι. Σίγουρα θα βρεθεί κάποιο να το αγοράσει. Χαίρετε το φίλο τον Αποστόλη, λοιπόν, το φίλο τον Νίκο. Μην το λες, λέει, ας να προλάβουμε και εμείς κανένα εισιτήριο. Το ίδιο έγινε και με τα διαρκείας και δεν προλάβαμε ούτε ένα. Νίκο μου, ούτως ή άλλως η ανακοίνωση θα κυκλοφορήσει ευρέως. Οπότε επειδή με ρωτούσατε και όλο το προηγούμενο διάστημα, δεν μπορούσα να το κρύψω, αδερφέ. Νάτος ο Πετράκος, δουλίτσα το μεσημέρι, δεν θα διάρει. Τι να κάνω, ρε Πέτρο, θες να πάρουμε να στείλε μόνο ένα μήνυμα, να πάρουμε ένα τηλέφωνο, να σου κάνω δωρεάν μετάδοση από το Ιβανόφιο για πάρτι σου. Συνάδελφος είσαι, έτσι θα σε αφήσω. Ο φίλος ο Γιάννης εδώ λέει θέλει να γραφεί στον ΑΣ Άρης, αλλά χρειάζεται δύο αριθμούς μελών για να γίνει εγγραφή και δεν έχω. Ζω στην Ολλανδία, μπορείς να βοηθήσεις, σε παρακαλώ. Καλά ρε Γιάννη, δεν έχεις δύο καλούς φίλους αριανούς με αριθμό μελών για να εγγραφείς. Δύο φιλαράκια σου δεν έχεις. Έχουμε γίνει λίγο σαν πληροφορίες, έτσι. Μας έχετε βρει λίγο εύκολους και για όλα εδώ σαν εκπομπή. Σαν τις πληροφορίες στα αεροδρόμια και στα τρένα είμαστε. Τέλος πάντων, αν δύο μπορείτε να στείλετε λίγο τον αριθμό μέλου σας. Δεν τον έχω μαζί μου τώρα, δεν έχω την κάρτα μου, να σου έδινα τον έναν. Δύο αριθμούς μελών θέλω. Ο Ντίμης λέει κατανοώ την κίνηση της ΚΑΕ και λοιπά, αλλά εγώ πώς μπορώ να ξέρω. Ντίμη, άμα δεν μπορείς να ξέρεις, δεν θα είσαι στο παιχνίδι. Η ΚΑΕ οφείλει να δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο να πάρει τα εισιτήρια για όποια παιχνίδια θέλει και μπορεί.

Λοιπόν, κάτσε να βρούμε και τον φίλο τον Γιάννη τώρα που έστειλε, γιατί... Ορίστε ο Γιάννης, πάρε το ένα φίλε Γιάννη. Ευχαριστώ φίλε Άρτζη, πάντα είσαι παρόν και τα πάντα πληρών. Καθόλου σωστή οργάνωση στα Μαυροσκόπια να γίνει το πιο εμπορικό παιχνίδι στις 4. Παραβλέπεις κάτι φίλε Νίκο? Ότι η οικοδεσπότης του τουρνουά είναι ο Ηρακλής. Και το Ιβανόφιο είναι δικό του, οπότε τα εμπορικά μάτια θα παίξει ο Ηρακλής. Δεν μπορούσε να κάνει κάτι και ο σύνδεσμος διαιτητών. Έπρεπε να κλείσει ένα γήπεδο. Το Παλέ δεν ήταν διαθέσιμο. Να μην υποθέτεται, η νέα κερκίδα θα είναι έτοιμη. Είναι πανέτοιμη σχεδόν. Ντιμή. Έτσι πάει. Δυστυχώς ή ευτυχώς έτσι πάει. Αγόρασε όλα τα εισιτήρια. Στα μάτς που μπορείς να πας θα πας. Στα άλλα που δεν μπορείς να πας θα το δώσεις σε ένα φίλο σου και θα πάρεις τα λεφτά από το εισιτήριο. Δεν γίνεται κάτι διαφορετικό. Φαντάσου τώρα να έβαζε η ΚΑΕ Άρης να μην έλεγε τα εισιτήρια, αλλά πάρετε από τα εκδοτήρια, και να ερχόταν καμιά 3-4 χιλιάδες κόσμος για να πάρει 1000 εισιτήρια. Ξέρω εγώ, μπορεί να κυκλοφορήσουν 800. Δεν γίνεται. Δεν μπορεί να μπει σε αυτή τη διαδικασία, ούτε να ταλαιπωρηθεί κόσμος. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι αφορά το κομμάτι των εισιτήριων. Δεν μπορούν να μείνουν όλα αυτά την τελευταία στιγμή. Αύριο λέει, βλέπω στις 12 νέος ρεκόρ sold out, ειδικά τώρα που οι τιμές είναι δελαστικές. Πάμε Αριανάρα, μου λέει ο Παναγιώτης. Δεν ξέρω, για κάποιους είναι δελαστικές, για κάποιους δεν είναι. Ο φίλος εδώ λέει, καλημέρα, μετά από 21 χρόνια θα πάω να δω μπάσκετ. Τελευταία φορά ήταν εποχή Σκορτσιανίτη. Έχω να πάω, λέει, και πάνω από 15 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Καλώς το Χρήστο μας, το φίλο μας. Στο μάτς με τη Μίκονο, όταν μπήκε ο Μοκόκα, φόρεσε ένα μπλουζάκι κίτρινο κατά τη φανέλα και το άφησε κιόλας έξω από το σορτσάκι για να φαίνεται έντονα. Το ίδιο έκανε και ο Ντίμι, ήταν λες τυχαίο? Είναι τυχαίο τελείως. Είναι το μπλουζάκι προπόνησης και από πάνω ήταν η στολή προπόνησης των φιλικών.

Λοιπόν, Δήμη μου, 2-65-600-23-10-2-65-600. Οποιοδήποτε παράπονο έχεις, πάρε ένα τηλέφωνο στην Καϊάρης να το εκφράσεις, καλέ μου φίλε. Είπαμε, προσπαθούμε να βοηθάμε, να δίνουμε οδηγίες, να μεταφέρουμε ειδήσεις. Δεν μπορούμε να είμαστε και κοιτίο παραπώνων. Ο φίλος λέει ότι θα σπάσει το ρεκόρ των 3 λεπτών. Ο φίλος ο Γιάννης από την Ολλανδία, παιδιά, σας ευχαριστεί. Ο φίλος ο Παναγιώτης με βγάλε φωτογραφία προχθές στο Ιβανόφιο που ήμουν στο ΜΑΤ με τη Μύκονο. Γεια σου ρε παπαράτσι Παναγιώτη. Να μας πεις και καμιά καλησπέρα ή καμιά, να μας μιλήσεις φίλα, να χαιρετηθούμε και λίγο. Πώς βλέπεις ότι το συγκεκριμένο site που μου γράφεις Αλκιβιάδη από το πρωί μέχρι το βράδυ αβαντάρει συγκεκριμένη ομάδα? Τροφή για σκέψη. Και για σένα και για μένα και για την Καϊάρης βέβαια. Θα τα δούμε αυτά όλα στην πορεία, φίλε Αλκιβιάδη. Θα δημιουργηθούν κάποια στιγμή ανάγκες για την ΚΑΕ να παίξει άμυνα. Φυσικά και μπορούν τα εισιτήρια να μεταβιβαστούν, όπως και τα διαρκείας μπορούν να μεταβιβαστούν, παιδιά, όταν κάποιος δεν μπορεί, έτσι. Υπάρχει αυτή η δυνατότητα, να το ξέρετε. Παναγιώτη, σήμερα θα ακούω. Αντιλαμβάνομαι και τις δυσκολίες που υπάρχουν για να πάρει κάποιος όλα τα εισιτήρια. Παιδιά, είναι δύσκολα, το αντιλαμβάνομαι. Μακάρι να μπορούσε όλη αυτή η δίψα που έχετε να μπορέσει να τη σβήσει οι δυνατότητες που έχει η Καϊάρης και η δυνατότητα να βγάλει εισιτήρια. Είναι μικρό, πολύ πολύ μικρό το γήπεδο για να καλύψει τις ανάγκες. Από ό,τι φαίνεται, ο ΠΑΟΚ θα πάρει μέρος στην Ευρωλίγκα τη επόμενη σεζόν. Αν ο Άρης δεν μπορέσει να πάει εκεί μέσω EuroCup, υπάρχει άλλος τρόπος όπως υπόσχεση για wildcard? Όχι, φίλε Γιώργο. Δεν υπάρχει υπόσχεση. Και δεν υπάρχουν wildcards.

φέραμε στον κόσμο μια κοριτσάρα με κιτρινό μαύρο αίμα. Τα φιλιά μου από τη γυναίκα μου, την Νταϊάννα, που σε συμπαθεί μόνο εσένα. Άγγελε! Περίμενε ρε φίλε Άγγελε, δεν θα σε αφήσω έτσι εσένα. Θα τα πεις στον αέρα της εκπομπής φίλε Άγγελε, να ξέρεις, δεν σε αφήνω έτσι. Θα βγεις και θα τα πεις όλα στην εκπομπή. Καταρχήν θα μας πεις για την κοριτσάρα σου, αυτό είναι το πιο σημαντικό. Ότι έγινες πατέρας, δεν μπορεί να μιλήσει το παιδί, μάλλον είναι σε δουλειά. Κατανοητό Άγγελε, την αγάπη μας ελπίζουμε να είναι καλά και η Νταϊάννα. Ελπίζουμε το κοριτσάκι σας να είναι θεοσκέπαστο και να το έχει καλά ο Θεός, να το δείτε όπως επιθυμεί. Και καλώς ήλθες σε ένα κόσμο που δεν ήξερες ότι υπάρχει, σε ένα κόσμο που ο εαυτός σου δεν θα είναι πλέον η προτεραιότητά σου, αλλά θα είναι πίσω από μια ψυχούλα πανέμορφη που σας χάρισε ο Θεός. Να είστε καλά, χαρείτε το, απολαύστε το. Δεν θα είναι όλα εύκολα και όλα ρόδινα. Έχει δυσκολίες, ταλαιπωρίες, κούραση, αϊπνίες, αλλά μία ανάσα, μία μυρωδιά από το δερματάκι του μωρού, ένα φιλί και όταν αρχίσει και επικοινωνεί, ένα χαμόγελο και ένα απλό χαδάκι, φτάνει για να σου πάρει την ψυχή και να σε έχει σκλαβωμένο για μια ζωή. Να το ζήσετε, μεγαλώνε γρήγορα, να ξέρεις φίλε. Πολύ πολύ γρήγορα. Και τα κοριτσάκια, κυρίως αυτά, και τα αγόρια. Εμένα θέλω να ξέρω να έχω ένα και ένα. Να το απολαύσετε, να σας ζήσει Άγγελε, να σας ζήσει αγόρι μου. Πότε θα ανοίξει η πλατφόρμα με τα εισιτήρια για όλη τη χρονιά? Για το EuroCup αύριο στις 12 φίλε Θωμά. Ο Βίκτορας καλημερίζει, όλοι καλημερίζουν. Λοιπόν, έλεγε ο Ιάσονας προηγουμένως το ρόσες της Μπαχτσές Εχίρ, τι παιχταράδες έχει, λέει ο Γιώργος. Φυσικά και έχει παιχταράδες. Είναι μια ομάδα από τις υποψήφιες για να κατακτήσει το EuroCup για να παίξει του χρόνου Ευρωλίγκα. Φίλε, για τα παιδιά 3 έως 6 ετών με τα εισιτήρια μπαίνουν δωρεάν. Δεν ξέρω αν ρωτάς για σήμερα για τα μαυροσκούφια. Νομίζω ότι δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν γνωρίζω τι ισχύει με τα εισιτήρια. Νομίζω πως όχι, ότι δεν μπαίνουν τα μωράκια δωρεάν. Αλλά για την Γκάι Άρης, μπες λίγο στις ανακοινώσεις για τα εισιτήρια και για τα διαρκείας. Νομίζω μπαίνουν δωρεάν αυτές οι ηλικίες μέχρι 6-7 ετών. Καλησπέρα από την ΚΟ. Όλοι μιλάνε για τον ΠΑΟ και την ομάδα μπάσκετ τους. Μάλλον δεν έχουν καταλάβει τι έχει κάνει η Αριανάρα μας. Είναι πολύ καλό αυτό που συμβαίνει, φίλε Κωνσταντίνε. Αφήστε να μιλάνε για τον ΠΑΟΚ. Αφήστε ο ΠΑΟΚ να μιλάει για τον εαυτό του. Αφήστε γενικώς όλοι μαζί να ερωτοτροπούν με τον εαυτό τους. Δεν είναι καθόλου μα καθόλου άσχημο. Αφήστε τον Άρη να κάνει τη δουλίτσα του και τους ανθρώπους του να κάνουν αυτό που μπορούν και ξέρουν να κάνουν. Γιάννη, μόνη προοπτική Ευρωλίγκας για του χρόνου είναι ως φιναλίστη, ως τροπαιγός του EuroCup. Ναι, ή αν πάρεις franchise. Δεν χρειάζεται να υποθέτεις, φίλε Γιώργο, για τίποτα, για το τι θέλει και τι δεν θέλει ο Σιάο σχετικά με το μέλλον το ευρωπαϊκό του Άρη. Ο Άρης θα σταθμίσει όλες τις επιλογές που έχει, τα συν και τα πλην, και θα πράξει τα δέοντα. Δεν είναι οικονομικό το θέμα για το franchise, είναι θέμα το τι προοπτική υπάρχει. 5 Οκτωβρίου, θυμίζω, οι ιδιοκτήτες των ομάδων της Ευρωλίγκα θα συναντηθούν στην Ιταλία για να αποφασίσουν αν θα αποδεχθούν ή όχι την τεράστια πρόταση που υπάρχει από το NBA Europe. Μια πρόταση που μπορεί να προσπεράσει όλη αυτή την κουβέντα για τα franchise και να πάει την κουβέντα σε άλλο επίπεδο. Ο Άρης είναι εν αναμονή όλων των εξελίξεων και θα τις περιμένουμε.

0: πάρα πολλά τα μηνύματά σας και με πιάσατε και λίγο μονότερμα. Γιατί αλήθεια είναι ότι η ομάδα μπάσκετ πουλάει, τα εστήρια πουλάνε, τα εστήρια δεν φτάνουν ούτε για ζήτο φέτος. Οπότε είχαμε τη δυνατότητα να πάμε κατευθείαν σε αυτήν την είδηση από την ανακοίνωση της ΚΑΕΑΡΙΣ που είναι ολόφρεσκη σημερινή και αφορά τα εισιτήρια του EuroCup των εντός έδρας αγώνων. Πάμε όμως λίγο να ασχοληθούμε με τα μαυροσκούφια. Να δώσουμε την καλησπέρα μας σε έναν εκ των ανθρώπων που τρέχουν τη φετινή διοργάνωση των Μαυροσκούφιων, ένα παραδοσιακό τουρνουά συνδεδεμένο άρρηκτα με το μπάσκετ της πόλης και με τις ομάδες της πόλης και όχι μόνο, ένα τουρνουά θεσμό, ένα τουρνουά το οποίο τιμά το Σημεών Μαυροσκούφι, είναι υπό την ομπρέλα και την αιγίδα του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Πρόεδρος του είναι ο Ανέστης ο Πανταζής, ο οποίος είναι στην γραμμή μας τώρα και τον καλησπερίζουμε και τον ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης. Τι κάνετε, κύριε Πανταζή?
1: Καλησπέρα και ευχαριστώ πάρα πολύ για τη φιλοξενία.
0: Νομίζω ότι πραγματικά ένας θεσμός του μπάσκετ πλέον τα Μαυροσκούφια, εδώ και δεκαετίες ολόκληρες. Εγώ τουλάχιστον δημοσιογραφικά που ασχολούμαι εδώ και 33 χρόνια, τα Μαυροσκούφια ήταν πάντα ο προθάλαμος της χρονιάς που αναμενόταν να ξεκινήσει.
1: Πολύ σωστά, πολύ σωστά. Είναι το παλαιότερο τουρνουά στην Ελλάδα γενικά. Είναι 33 χρόνια όπως είπατε. Γενικά προσπαθούμε να το κρατήσουμε ζωντανό. Τα τελευταία δύο χρόνια έχει φανεί μάλιστα. Έχουμε κάνει μια μεγάλη προσπάθεια να το αναβαθμίσουμε και το έχουμε πετύχει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Θεωρούμε ότι μπορεί να το μεγαλώσουμε κι άλλο. Φέτος όπως είδατε έχουμε ομάδες και από το εξωτερικό, ομάδες από το εξωτερικό είχαμε. Την Παξί Σεχίρ, η οποία... πολλοί λένε ότι μπορεί να πρωταγωνιστήσει κιόλας στην Ευρώπη.
0: Είναι σίγουρα από τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το EuroCup. Είναι σίγουρα από τις διεκδικήτριες του EuroCup.
1: Είναι στον ίδιο όμιλο με τον ΠΑΟΚ.
0: Ακριβώς.
1: Είναι η Μπαλκάν, η TFT, τα ΠΕΦΚΑ, είχαμε από τα ΠΕΦΚΑ τους μαχητές ΠΕΦΚΟΝ από την ομάδα Α2 σαν εκπρόσωπο από την πόλη μας. Τον Ηρακλή και φυσικά τον Άρη, ο οποίος σήμερα έχει και το μεγάλο παιχνίδι με την Παξί Τσεχίρ.
0: Θέλω να πιστεύω ότι μέχρι στιγμής είστε αρκετά ικανοποιημένοι και εμπορικά και εισπρακτικά, αλλά και από το επίπεδο του μπάσκετ. Έτσι. Θεωρώ ότι, αν και οι ώρες είναι λίγο δύσκολες των αγώνων του Άρη, ειδικά, νομίζω ότι το αγκάλιασε ο κόσμος με μεγάλη θέρμη το τουρνουά.
1: Ναι, ναι, η αλήθεια είναι ότι γενικά ο κόσμος το έχει αγκαλιάσει όλο το τουρνουά. Έρχεται, υπάρχει συμμετοχή. Φέτος είμαστε και πρώτη φορά σε τηλεοπτικό κανάλι, μετά από πολλά χρόνια μάλλον, σε μεγάλο τηλεοπτικό κανάλι. Θεωρώ ότι γενικά να είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Το θέμα είναι η ευχαρίστηση η δικιά μας βγαίνει, να σας πω την αλήθεια, από αυτό που βλέπουμε από τον κόσμο. Ότι ακούμε πάντα πολλά πολύ καλά λόγια, ότι οι ομάδες είναι ικανοποιημένες. Και αυτό είναι πραγματικά ένα βραβείο για μας.
0: Ασφαλώς. Και εντάξει, ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης αντιλαμβάνομαι ότι θέλει και πολλά παραπάνω να πετύχει και να μεγαλώσει τη διοργάνωσή του και να δώσει παραπάνω προνόμια σε όλους. Αλλά αυτό είναι κάτι το οποίο θέλει και χορηγίες, θέλει και έξοδα. Δεν είναι απλά τα πράγματα, έτσι.
1: Όχι, όχι. Η αλήθεια είναι πως εμείς που δεν είμαστε επαγγελματίες σε αυτό το κομμάτι, έχουμε κάνει τουλάχιστον όσο μπορούμε μια επαγγελματική δουλειά. Γενικά είχαμε φέτος, από πέρσι μάλλον, έχουμε προσελκύσει κάποιους χορηγούς, έχουμε κάνει και στα τοπικά μας, στα τοπικά, που είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι για το σύνδεσμό μας. Έχουμε βρει χορηγούς οι οποίοι μας στηρίζουν και μας βοηθάνε σε όλο αυτό που κάνουμε. Δεν αναφέρω το όνομα γιατί δεν ξέρω αν επιτρέπεται.
0: Παρακαλώ, μπορείτε να το αναφέρετε. Μπορείτε να το αναφέρετε.
1: Είναι η εταιρεία η Άμινο Άνιμο, η οποία έχει πρωτεΐνες και γενικά στηρίζει τον αθλητισμό. Σύντομα θα μάθετε ότι έχουν μπει χορηγοί και σε πολύ μεγάλες ομάδες της πόλης μας. Γενικά είναι πάρα πολύ δυνατή η εταιρεία. Υπάρχει ο Πετρίδης Cars, η Θερμοπλαστική. Γενικά υπάρχουν εταιρείες οι οποίες έχουν σταθεί δίπλα μας και μας βοηθάνε για να πετύχουμε το έργο μας. Γιατί η αλήθεια είναι πως ένας διαιτητής δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε. Πιστέψτε με ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη εκπαίδευση και αφιερώνουν πάρα πολύ χρόνο για να πετύχουμε κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ξέρουμε ότι πάντα θα είμαστε στο επίκεντρο. Ξέρουμε ότι πάντα δυστυχώς εμείς δεν κατεβαίνουμε με φιλάθλους κάπου. Δεν μας χειροκροτάει κανένας. Είναι πάρα πολύ δύσκολο αυτό που κάνουμε, πιστέψτε το. Όλοι οι διαιτητές έχουν τις οικογένειές τους, τα προβλήματά τους. Έναν παίκτη μπορεί να το δικαιολογήσει για ένα λάθος, αλλά έναν διαιτητή πολύ δύσκολα να το κάνεις αυτό. Είναι λίγο άδικο μεν, αλλά είμαστε μέσα στο χώρο που αγαπάμε. Και δυστυχώς χωρίς τη διαιτησία νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο είναι αλυσίδα το μπάσκετ. Χωρίς διαιτητές δεν μπορεί να γίνει.
0: Πιστεύω ότι, έτσι σαν ένα προσωπικό σχόλιο, ότι έχετε δίκιο σε αυτά που λέτε. Απλά το κομμάτι διαιτησία είναι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι και πολυσύνθετο, με πάρα πολλούς εμπλεκόμενους σε έναν άκρος επαγγελματικό χώρο. Οπότε, ξέρετε, νομίζω ότι χρειάζεται λίγο παραπάνω ειλικρίνεια, λίγο παραπάνω συνεννόηση και λίγο παραπάνω επαγγελματισμός από όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές για να είναι το αποτέλεσμα καλύτερο.
1: Έτσι, καλή διάθεση να υπάρχει. Εμείς από το σύνδεσμο, το δικό μας, προς που μπορώ να μιλήσω από τη Θεσσαλονίκη, έχουμε δείξει λίγο εξωστρέφεια και θέλουμε να το κρατήσουμε αυτό, γιατί πραγματικά δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα και με κανέναν.
0: Πείτε μας ό,τι αφορά το τουρνουά γενικώς ως πλάνα, γιατί φαντάζομαι ότι θα έχετε ήδη σκεφτεί πράγματα για το πώς θα το βελτιώσετε, πού θέλετε να επικεντρώσετε, πού θέλετε να βελτιώσετε κάποια πράγματα για να είναι ακόμα καλύτερα τα μαυροσκούφια τα επόμενα, τα μεθεπόμενα.
1: Ακούστε, φέτος δυστυχώς για μας και γενικά για όλο αυτό που έγινε, το γήπεδο του Άρη δεν ήταν έτοιμο, γιατί όπως γνωρίζετε κάνουν μέσα ανακατασκευές για την κερκίδα. Αλλιώς μιλούσαμε για άλλο κόσμο, για πολύ μεγαλύτερη συμμετοχή. Δυστυχώς, ευτυχώς για μας που υπήρχε το Ιβανόφιο και μας φιλοξένησε. Ναι, ευτυχώς για μας, ναι. Υπήρχε το που μας φιλοξένησε και η ομάδα εκεί πέρα, πραγματικά ο κύριος Πανταζόπουλος έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του για να μας εξυπηρετήσει και να μας βοηθήσει.
0: Καλά, εσείς έχετε εκεί την Έλσα την Παπαδοπούλου που ήταν παλιά στον Άρη και στον Ανακλή. Η Έλσα είναι βουνό, η Έλσα είναι εγγύη.
1: Η Έλσα είναι κορυφή.
0: Η Έλσα είναι εγγύη. Ακριβώς.
1: Ναι, ναι, ναι, η Έλσα είναι κορυφή. Λοιπόν, γενικά μας βοήθησαν πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το. Να φτιάξουμε αυτό το τουρνουά. Ευελπιστούμε να αναβαθμίσουμε και άλλο το επίπεδο των ομάδων που θα έρθουν από το εξωτερικό κάποια στιγμή και να γίνει ακόμα μεγαλύτερο το τουρνουά μας.
0: Εγώ θα έλεγα έτσι πολύ, με πολύ αγάπη και πολύ καλοπροαίρετα, ότι την καινούργια χρονιά ή από την καινούργια χρονιά θα χρειαστεί λίγο παραπάνω, αν θέλετε, κινητικότητα στα social media και σε όλα αυτά που περιλαμβάνουν το τουρνουά από πολύ νωρίς.
1: Ναι, ναι.
0: Να υπάρχει, χρειάζεται να υπάρχει μια συνέχεια σε αυτό το κομμάτι, κύριε Πανταζή. Δυστυχώς ή ευτυχώς είναι πλέον οι σύγχρονες εποχές εκεί είναι και πρέπει να το, ναι, να το δουλέψετε λίγο εκεί.
1: Συμφωνώ απόλυτα, αλλά πιστέψτε ότι έχουμε ξεκινήσει πάρα πολύ, πολύ νωρίτερα να επικοινωνούμε και να προσπαθήσουμε να κλείσουμε το τουρνουά πολύ νωρίτερα. Αλλά δυστυχώς, τουλάχιστον εσείς το γνωρίζετε καλύτερα, ναι, στην Ελλάδα οι περισσότερες ομάδες είναι ανέτοιμες μέχρι πολύ αργά.
0: Αλήθεια,
1: δηλαδή και φέτος και ιδίως και οι ομάδες της πόλης μας, διοικητικά που αλλάξανε κάποια πράγματα κτλ., δεν μπορούσαν να κάνουν διαπραγματεύσεις και να κλείσουν κάποια τουρνουά και αυτές αργήσανε λίγο να μπουν σε αυτή τη διαδικασία και μας πήγε πίσω όλους μαζί.
0: Πάντως είστε ένας άνθρωπος του μπάσκετ χρόνια τώρα και της διαιτησίας. Νομίζω ότι, και μιλώντας για τον Άρη, γιατί είμαστε στο Yellow Radio, θεωρώ ότι είναι μεγάλη χαρά σας να βλέπετε έναν οργανισμό σαν τον Άρη με την παράδοση και τις ρίζες που έχει στο μπάσκετ να είναι τόσο ανανεωμένος και να έχει μπει σε μια καινούργια εποχή, έτσι, με Σπανούλη στον πάγκο, με μια ομάδα με περγαμηνές.
1: Εννοείται και είναι πολύ χαρούμενο, μας κάνει πάρα πολύ χαρούμενος γενικά, γιατί όταν ανεβαίνουν οι ομάδες της πόλης μας, εκτός ότι ανεβαίνει η διάθεσή μας και όλοι μας πηγαίνουμε στα γήπεδα να δούμε και να χαρούμε, μιλάμε τώρα για τους αγνούς φιλάθλους, έτσι. Εγώ αγαπάω το μπάσκετ, εμένα γενικά μου αρέσει να βλέπω καλό μπάσκετ. Θεωρώ ότι η πόλη ανέβηκε, θα μας τραβήξει και εμάς μαζί, δηλαδή και τους διαιτητές θα τους βελτιώσει και τους κάνει καλύτερους, θεωρώ, και πιστεύω ότι θα πάμε πάρα πολύ καλά.
0: Μία ευχή για τη διαιτησία, για το καινούργιο πρωτάθλημα που δεν θα αργήσει να ξεκινήσει.
1: Η ευχή μου είναι να μην υπάρχει βία και να όλοι να πηγαίνουν να βλέπουν το άθλημα που αγαπάνε και να γυρνάνε σόι και αυλαβή στα σπίτια τους.
0: Σε λίγες ώρες θα τα πούμε στο Ιβανόφιο, κύριε Πανταζή. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ένα πράγμα που θα ήθελα να συμπληρώσω, το οποίο πέρσι στο γήπεδο του Άρη, αλήθεια είναι πως είχαμε τεράστια συμμετοχή και μας έκανε να χαρούμε, από φιλάθλους του Άρη κιόλας. Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιείται σήμερα, μεταξύ 4.30 και 8.30 ώρα το βράδυ, θα γίνει η αιμοδοσία που κάνουμε κάθε χρόνο.
0: Θα γίνει εκεί στο Ιβανόφιο.
1: Στο Ιβανόφιο. Έχουμε ένα σημαντικό αριθμό φιαλών αυτή τη στιγμή. Τέλεια. SM. Έχουμε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο και μέσα από το χώρο του μπάσκετ. Δεν είναι απαραίτητα να είναι διαιτητές.
0: Το αίμα είναι για όλους, φυσικά. Εννοείται.
1: Τα πάντα.
0: Μακάρι να στηρίξει ο κόσμος, βέβαια. Πολύ σωστό. Καλά κάνετε και το επισημαίνετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πανταζή. Να είστε καλά.
1: Πολύ για όλα.
0: Καλή συνέχεια. Γεια σας.
1: Γεια σας. Για χαρά.
0: Ήταν ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαιτητών Θεσσαλονίκης, φίλες και φίλοι, ο κύριος Ανέση Πανταζής. Φιλοξενεί και είναι ο οικοδεσπότης του τουρνουά Μαύρος. Τον φιλοξενήσαμε, τον ευχαριστούμε για τον χρόνο του. Σήμερα στις 4 η ώρα Άρης Μπαχτσές έχει, νομίζω είναι το μεγάλο παιχνίδι του τουρνουά. Ευχαριστώ φίλε Γιώργο για τα πολύ ωραία σου λόγια για την εκπομπή. Βγάλτε τον κύριο Ταπούτο να του πούμε χρόνια πολλά on air. Χθες είχε γενέθλια ο Χρήστος Ταπούτος, αγαπητέ φίλε Αργύρη. Αλλά την Πέμπτη που μας έρχεται, μεθαύριο είναι η Media Day της Καϊάρης. Οπότε στη Media Day της Καϊάρης θα έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της ομάδας και να σας μεταφέρουμε τις επόμενες ημέρες όλο το υλικό αυτό το δημοσιογραφικό. Γιάννη, τι σημαίνει ενδεχόμενο εξαγοράς της Ευρωλίγας από το NBA EuroCup, τι θα αλλάξει? Τα πάντα, Γιώργο. Από τον αριθμό των ομάδων που θα συμμετέχουν, από το format, από τον τρόπο που θα συμμετέχουν οι ομάδες, από τον τρόπο που θα συμμετέχουν ως μέτοχοι ή ως βασικοί συντελεστές, από τα χρήματα που θα παίρνουν, από τις εισπράξεις που θα υπάρχουν, τα πάντα. Θα είναι ένας καινούριος κόσμος στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα το τι θα συμβεί, επομένως θα πρέπει να είμαστε λίγο υπομονετικοί για τις εξελίξεις και να μην βιαζόμαστε. Ο Κυριάκος μπήκε λίγο καθυστερημένα στην εκπομπή και μας δίνει την είδηση για τα εισιτήρια του EuroCup, την οποία δώσαμε με το που μπήκαμε, Κυριάκο φίλε μου. Τεράστια αγάπη στην μακρινή Σουηδία και στο φίλο τον Σταύρο, ο οποίος στέλνει ένα μεγάλο και πολύ ωραίο μήνυμα για όλα τα επίπεδα, το οποίο έχει να κάνει με σχεδιασμό, με πώληση, με marketing, με σοβαρότητα. Έχει απόλυτο δίκιο σε πολλά πράγματα ο φίλος μου εδώ. Γιάννη, πήρα στην ΚΑΕ, μου είπαν δωρεάν, είναι από 7 και κάτω. Μπαίνει αγκαλιά με το παιδί, δεν χρειάζεται τίποτα για το παιδί. Γιαννάρα μου, είδες τι ωραία που γίνεται. Σήμερα τι ώρα παίζουμε, γιατί το application αναφέρει στις 6 ενώ 4 η ώρα είναι το ματς, φίλε. Άρης Μπαχτσές έχει στις 4, στις 16. Σε φυσικά ραδιοφωνική μετάδοση στο Yellow Radio και από τον υβριδικό Sky σε τηλεοπτική μετάδοση. My father's silence carried more than words. Εγώ δεν θα σας πω, παιδιά, για την ελληνική διαιτησία και για το αν θα ανέβει κατακόρυφα και για το τι θα γίνει και για το τι ακριβώς θα συμβεί με τις ομάδες και με διαιτητές κλπ.

Δούλευε και θόρυβο άσε να κάνει η δουλειά σου και όχι τα λόγια σου. Να είστε καλά, να είστε καλά, Αγγελάκο μου, να είστε καλά. Αυτό που θέλω να πω, Γιάννη, είναι το εξής. Σε αυτό που μου λες εκτός αέρα και αναφέρεις το θέμα της διπλής ανάπλασης, θα πρέπει να το έχουμε κάνει ξεκάθαρο και η επιτροπή του ΑΣ για αυτό το λόγο δουλεύει και για αυτό το λόγο θα είμαστε πολύ κοντά στο θέμα της διπλής ανάπλασης. Υπήρχε συγκεκριμένο κομμάτι γης το οποίο ο κύριος Μητσοτάκης το 21, αλλά και τώρα επανέλαβε ότι είναι πολύ ανοιχτός και διαθέσιμος στο να παραχωρηθεί στον Άρη για το έργο της διπλής ανάπλασης και ο Άρης κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε άλλη εμπλοκή, οποιοδήποτε άλλο παράγοντα επιχειρηματία της πόλης που δεν έχει σχέση με τον Άρη και τον ΑΣ και αυτή την έκταση είναι το σκάνδαλο των σκανδάλων μεγατόνων. Δεν νομίζω να τολμήσει κανένας να παίξει παιχνίδια στις πλάτες του Άρη σε αυτή την έκταση γης. Σίγουρα κάποιοι έχουν ενδιαφερθεί, κάποιοι κινούν διαδικασίες, αλλά θα πρέπει να αντιληφθούν ότι δεν τους παίρνει. Θα μιλήσω και για το ρόστερ της Μπαχτσές Εχίρ σε πολύ πολύ λίγο, αγαπητέ φίλε Άρη. Παιδιά, τώρα να σχολιάζω τώρα τον Μπόγρι. Να σχολιάζω τις δηλώσεις του Μπόγρι. Σας παρακαλώ πολύ. Σας παρακαλώ πολύ. Αφήστε με τώρα. Έχω πολύ σοβαρό πράγματα να κάνω στη ζωή μου από το να ασχολούμαι με τον Μπόγρι και με τον κάθε Μπόγρι. Ανθρώπους τώρα που τους ξεπέρασε τον μπάσκετ, τώρα μου το παίζουν influencer μπασκετικοί και έγιναν πιο γνωστοί στη ζωή τους για τις σχέσεις τους με τραγουδίστρες παρά για το αντικείμενό τους. Πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω.

Η Μπαχτσές Αχίρ, παιδιά, είναι μια ομάδα φτιαγμένη φέτος για να διεκδικήσει και να κερδίσει, αν θέλετε, το Eurocup. Και να χτυπήσει πολύ δυνατά τον ανταγωνισμό στην Τουρκία, τη Φενέρ Μπαχτσέ και την Μπεσίκτας. Μιλάμε για μια ομάδα πάρα πολύ δυνατή. Μιλάμε για μια ομάδα με πάρα πολύ μεγάλη ποιότητα και εμπειρία. Με προσθήκες εξαιρετικές, όπως ο Μαρκής Ριντ. Ένας παίκτης ο οποίος είναι ένας killer επιθετικός και έχει φάει πολύ γλυκό ψωμί τα προηγούμενα χρόνια σε πολλές ομάδες στην Τουρκία. Ξεκίνησε από την Πρίντεζη, την Κραβελέν, την Πρίντεζη, Προμετέι, μετά πήγε στην Τουρκία, στην καινούργια τότε Μπουγιούκ και Τσμετσέ, η Τόφας, η Τραμζοσπορ και βέβαια πλέον είναι στην Μπαχτσέσεχιρ. Ένας παίκτης ο οποίος έχει πολύ μεγάλη ικανότητα και στο σκορ και στην οργάνωση. Δύο φορές MVP του τουρκικού πρωταθλήματος, έτσι. Μιλάμε για έναν γκάρ Ολκής, έναν πάρα πάρα πολύ καλό παίκτη, ο οποίος είναι καινούργια η προσθήκη. Φρέσκια προσθήκη αυτή του Αλέξα Αβράμοβιτς, διεθνής Σέρβος, χρόνια έβγαζε μεροκάματο στην Παρτιζάν, στην Ντουμπάι, εξαιρετικός παίκτης ευρωλιγκάτος. Ακπινάρ και Σιπάχη είναι δύο γκάρι οι οποίοι είναι διεθνείς με την εθνική ομάδα της Τουρκίας. Και φυσικά ο Μαλάτσι Φλίν, γνωστός και από πέρσι σε εμάς, αλλά και από τη θητεία του στο NBA, ένας παίκτης επίπεδου MVP Ευρωλίγκας, εξαιρετικός παίκτης. Αυτή είναι η περιφέρεια. Έχει κρατήσει τον Κάβανο, έναν εξαιρετικό power forward, κυρίως στο 4 και σε χαμηλά σχήματα στο 5, ένας παίκτης σκληρός, ένας παίκτης που θυμίζει Mike Wilkinson σε συνήθειες και αγωνιστικότητα. Τον Αϊθαλή Ματέους Πονίτκα, τον διεθνή Πολωνό, και από τον Παναθηναϊκό πέρασε και στην Μπαχτσέσεχιρ πέρσι, τον γνωρίσαμε, και γενικά ένας πάρα πολύ καλός, πολύ σύνθετος παίκτης. Ο Μουτάφ και αυτός διεθνής. Ο Αζέια Μάικ είναι καινούργια προσθήκη κατευθείαν από την Μπάγερ Μονάχου, πρώην συμπαίκτης του Σάσα Δημητρίγεβιτς. Παίκτης με τρομακτική αλτικότητα, δίμετρος, ο οποίος είναι και στην εθνική ομάδα του Καναδά. Καλό φιλαράκι και του Κέμπριτζ. Έπαιξε στην Τσέμνιτζερ στη Γερμανία. Έπαιξε στην Μπούργκ, πήγε στην Παρτιζάν και φυσικά πέρσι στην Μπάγεν στο Μόναχο. Πάρα πολύ καλός παίκτης, πολύ αλτικός, καλός στην άμυνα, καλός στην επίθεση. Φανταστείτε ότι πέρσι είχε 11,8 πόντους και 4,5 rebound. Πάρα πολύ καλός ο παίκτης, βασικός βέβαια στην Μπάγεν Μονάχου την περσινή χρονιά. Ο Ντέιβιντ Λέο, επίσης ένας ξένος με εμπειρία και πέρασμα και από τον ΠΑΟΚ πριν από, αν δεν κάνω λάθος, μια τετραετία. Και ένας παίκτης ο οποίος έπαιξε πολλά χρόνια στο γαλλικό πρωτάθλημα. Καλός παίκτης, κυρίως στο 4 αλλά σε χαμηλά σχήματα και στο 5. Με σουτάκι, με πολύ καλά έτσι, στοιχεία. Εξευρωπαϊσμένος Αμερικανός, ο Ντέιβιντ Λέο. Έχει πάρει τον Damien English και ενισχύθηκε στη θέση του σέντερ. Ένα παιδί που είναι 31χρονος, είναι Γάλλος, είναι 2-4, έχει παίξει στο NBA, έχει περάσει από πολύ σημαντικές ομάδες στην καριέρα του. Έχει παίξει στους Milwaukee Bucks, όπου έγινε και draft. Έπαιξε στην Ορλάντο, την κάπο Ορλάντο στην Ιταλία, την Ορλαντίνα, Στρασβούργ, Λιμόζ, Στρασβούργ, ξανά, Μονακό, Μπιλμπάο, Γκραν Κανάρια, Βαλένθια. Πέρσι βρέθηκε στην Ιαπωνία και πήγε, κάνε καλό μεροκάματο στην ομάδα της Γιοκοχάμα και φέτος κατέληξε στην Μπαχτσέσεχιρ και θα είναι φυσικά backup του πολύ σπουδαίου σέντερ, του εξαιρετικού σέντερ που κάποτε και ο Άρης τον ήθελε αρκετά. Τον Τρέβον Βίλιαμς, ένας παίκτης με εκτόπισμα, με rebound, με σκορ, αμυντικός, ένα πολυεργαλείο πραγματικό. Ο Άρης τον είχε πετύχει ως αντίπαλο όταν αγωνιζόταν και με την Ulm. Μετά έπαιξε Ευρωλίγκα Άλμπα Βερολίνου Μακάμπι. Πέρσι πάλι τον είχαμε αντίπαλο στην Μπαχτσέσεχιρ.
πάρα πάρα πολύ καλός παίκτης, εξαιρετικός ψηλός. Τα 2-8, αλλά πασάρισα περιφερειακός και γενικά.

Ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί είναι πολύ πολύ ποιοτική. Είναι ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας, ξεκάθαρα η Μπαχτσέσεχιρ. Και θεωρώ πως και τα φιλικά της το μαρτυρούν αυτό. Δηλαδή έπαιξε με ομάδες σαν την Ντουμπάι, με τις οποίες έπαιξε σπουδαία ντέρμπι, η αλήθεια είναι. Στις 12 Σεπτεμβρίου κέρδισε σε φιλικό την Κλουζ με ευκολία. Έχασε δύσκολα από την Ντουμπάι. Πολύ καλή ομάδα, είναι μια πάρα πάρα πολύ καλή ομάδα. Μια ομάδα η οποία, επαναλαμβάνω, γι' αυτό τον λόγο φτιάχτηκε, για να κερδίσει το... για να κερδίσει την, το EuroCup και για να διεκδικήσει την, την είσοδό της στην Ευρωλίγκα. Λέγεται δε ότι θα είναι από τις ομάδες που πιέζουν πάρα πολύ στην διευρυμένη Ευρωλίγκα να είναι και αυτή εκεί. Αυτά και για τον αντίπαλο του Άρη το σημερινό, την Μπαχτσέσεχιρ. Καλησπέρα στο φίλο τον Στεφ από την Κιτρινό Μαύρη Λευκάδα. Τα φιλιά μου στον Ανέστη. Ο Κρίς λέει ότι καλύτερα που μας υποτιμούν τα site και τα media. Και εγώ δεν θέλω να μας υποτιμούν, θέλω να μας δίνουν αυτό που μας αρμόζει και να μας κρίνουν όπως πρέπει. Και μάλιστα λέει ότι ο Πρέντερς είχε πει σαν από τη στιγμή ότι έχοντας δουλέψει με Σπανούλη και με Εύκοβιτς και ο Μπράντοβιτς, ο Σπανούλης έχει πάρει στοιχεία και από τους δύο. Αλήθεια είναι αυτό. Σας ανέφερα και το ποιος είναι ο προπονητής που μου ζητήσατε της Μπαχτσέσεχιρ. Νένο. Ναι, αν έκανα λάθος και είπα Σάσα, ζητώ συγγνώμη. Νένο, Δημητρίεβιτς. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Μπάμπη, για τα καλά σου λόγια για την εκπομπή. Το μπάτζετ των Τούρκων, παιδιά, είναι μεγάλο. Μπορεί να ματσάρει το μπάτζετ του Άρη. Φανταστείτε τι λέμε φέτος, έτσι, η Μπαχτσέσεχιρ ματσάρει το μπάτζετ του Άρη. Που πέρσι λέγαμε, Χριστέ μου, είναι 10 φορές πάνω από το δικό μας. Ναι, είναι καινούργια πραγματικότητα αυτή. Λοιπόν, η ώρα είναι μία, θα πάμε σε ένα break. Και θα επιστρέψουμε για να πούμε κάποια πράγματα. Τα οποία και θα αφορούν έτσι το ρεπορτάζ μας, το μπασκετικό,

0: Και φυσικά θα μιλήσουμε για ένα άλλο πολύ σοβαρό θέμα που είναι λίγο αθλητικό και πάρα πολύ κοινωνικό και έχει πάρα πολλές προεκτάσεις και αφορά και τον Άρη και γενικότερα τον κόσμο του. Και αφορά και την πόλη βέβαια, αν κάποια στιγμή η πόλη θελήσει να ασχοληθεί σοβαρά με όλα αυτά που συμβαίνουν και που κάνει ότι δεν συμβαίνουν. Θυμίζω ότι την εκπομπή την προσφέρει τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, οι Άριες, ο κορυφαίος συνεργάτης σας για την ψύχη και τη θέρμανση, και η Άλλουπλαστα αδερφή Δερβίση, τα κορυφαία κουφώματα PVC, αποκλειστική αντιπρόσωπη οικογένεια Δερβίση σε Ελλάδα και Κύπρο. Πάμε να κάνουμε το break, φίλες και φίλοι, και να επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο, γιατί έχει πολύ πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συνέχεια της εκπομπής. Αν δεν έχετε κάτι πολύ καλύτερο να κάνετε, θα έλεγα να μείνετε συντονισμένοι και να τα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί τα υπόλοιπα.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 1. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
5: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και

0: πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99 και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς Μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια μόνο 3,17 και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
3: Η θεία μου έλεγε πάντα να πηγαίνεις με κάτι γλυκό. Ήξερε τι έλεγε. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Ο Αλφα Σιγμάρης παρουσιάζει τα χορηγικά πακέτα για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027 με διαφορετικά επίπεδα προβολής και δυνατότητες ενεργοποίησης μέσα από τα τμήματα και τις δράσεις του Συλλόγου. Δείτε τις διαθέσιμες δυνατότητες συνεργασίας και συμπληρώστε τη φόρμα χορηγικού ενδιαφέροντος στο aris.gr/sponsors. Αλφα Σιγμάρης. We are the color. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
5: Αχ, πείνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Λύσαξες.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katranji.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα, Auto Market.
12: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
12: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
12: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
11: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
13: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
14: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
15: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
14: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
15: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
14: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
15: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
16: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκοί σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
17: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
16: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
17: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 67. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
16: Τηλέφωνα 2310 763065 και 6977 483178.
18: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
19: Ακούσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
20: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
19: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
20: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
19: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
20: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
19: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
23: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Με όποιον δάσκαλο καθίσει στον Yellow Radio 101,7. Προσφορά από τα ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την άλουπλα στα αδερφή Δερβίση και τον μεγάλο σύμμαχό σας και συνεργάτη σας για την ψήξη και θέρμανση στον προσωπικό σας χώρο, την εταιρεία Aries. Για ακόμα 45 λεπτά μαζί σας θα τρέξουμε μετά στις 4 και για το φιλικό με την Μπαχτσεσεχήρ. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον φιλικό παιχνίδι στο οποίο ο κόουτς Πανούλης θα δοκιμάσει διάφορα πράγματα και θα δοκιμάσει την ομάδα του σε ένα πολύ υψηλό επίπεδο φιλικό απέναντι σε μια ομάδα που στα φιλικά φέτος έχει κάνει θράψη. Αλλά είπαμε ότι τα φιλικά παιχνίδια, είτε είναι θετικά είτε αρνητικά τα αποτελέσματα, πάντα δίνουν τροφή για και για σκέψη και για δουλειά και για βελτίωση στα προπονητικά επιτελεία. Είπαμε ότι ο Σπανούλης δεν θέλει να χάνει ούτε στο κουτσό. Επομένως είναι δεδομένο ότι και σήμερα ο Άρης θα παίξει για την νίκη, όπως θα κάνει σε κάθε παιχνίδι, ακόμα και στα εσωτερικά διπλό. Αύριο 12 η ώρα, φίλε Νίκο, ξεκινάει η διάθεση των εισιτηρίων για τα εντός έδρας παιχνίδια του EuroCup στην more.com. Τώρα, ένα μικρό σχολιάκι που αφορά το ρεπορτάζ για τον μπασκετικό Άρη. Θέλω να σας πω ότι η ΚΑΕ Άρης η ανακοίνωση της ΚΑΕ αναφέρεται και στα εντός έδρας της GBL. Είχα την εντύπωση ότι αναφέρεται μόνο για το EuroCup, αγαπητέ φίλε. Όχι, αναφέρεται μόνο για το EuroCup. Δεν υπάρχει GBL στην εξίσωση. Βλέπω τώρα την ανακοίνωση και δεν αναφέρει πουθενά την GBL. Είναι μόνο για τους εντός έδρας αγώνες της πρώτης φάσης του EuroCup, φίλε μου. Δεν υπάρχει πουθενά ελληνικό πρωτάθλημα και GBL. Μάλλον κάποιο λάθος έχεις κάνει, φίλε Πέτρο. Τώρα, θέλω να ξέρετε ότι υπάρχει, αυτό είναι κάτι καινούργιο, είναι κάτι φρέσκο, αν υπάρχει ξεχωριστή ανακοίνωση, πάμε παρακάτω παιδιά, προχωράμε, δεν είμαστε το γραφείο τύπου Τσκαϊάρης εδώ. Βοηθήστε λίγο και την ροή της εκπομπής, έτσι, γιατί έχουμε δουλίτσα να κάνουμε. Η ανακοίνωση είναι ανακοίνωσης. Ο Άρης έχει αποφασίσει, η ΚΑΕ Άρης έχει αποφασίσει να καταθέσει οικονομική πρόταση στη Euroliga για το θέμα franchise. Ωστόσο, δεν έχει ακόμα αποφασίσει ούτε το ποσό, αλλά ούτε και το πότε θα καταθέσει αυτή την πρόταση. Θεωρείται δεδομένο ότι η ΚΑΕ Άρης, γνωρίζοντας ότι η Ευρωλίγκα γενικώς θέλει να δυναμώσει την διοργάνωση, δεν θα είναι πάρα πολύ αυστηρή στα χρονικά περιθώρια και πλαίσια που έχει θέσει. Οι περισσότερες ενδιαφερόμενες ομάδες άλλωστε τη δεδομένη στιγμή δεν θέλουν να ψαρέψουν σε θολά νερά, δεν θέλουν δηλαδή να προχωρήσουν σε μία επένδυση και να καταθέσουν μία πρόταση χωρίς να υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα δεδομένα από αυτά που και η ΚΑΕ Άρης έχει ζητήσει από την Ευρωλίγκα για να γνωρίζει το αν πρέπει και πότε πρέπει να κάνει την κίνησή της και να επενδύσει για το θέμα του franchise και της Ευρωλίγκα. Είναι αναμονή κάποιων συγκεκριμένων απαντήσεων η ΚΑΕ Άρης, και μιλάμε τώρα στο ανώτατο επίπεδο, σε ιδιοκτησιακό επίπεδο, γιατί είναι ξεκάθαρο και αυτό που μας είπαν και οι άνθρωποι είναι ότι ο κύριος Σιάο είχε απευθείας επικοινωνία με την Ευρωλίγκα. Αλλά νομίζω πως υπάρχουν κάποιες ομάδες όπως ο ΠΑΟΚ για παράδειγμα, που λόγω των
εσωτερικών διεργασιών που γίνονται εδώ στην ομάδα και αφορούν το νέο γήπεδο, την ΠΑΕ και τη μάχη, τη μεγάλη Σαββίδη-Μιστακίδη. Ο κ. Μιστακίδης προφανώς και θέλει άμεσα και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα να μπει σε αυτή τη διαδικασία, αδιαφορώντας για το τι εγγύησεις έχει και τι όχι, για να πάρει το franchise. Μπορεί και να μην τον ενδιαφέρει κιόλας, γιατί λεφτά έχει. Η ΚΑΕ Άρης, επειδή δεν έχει κάποια τέτοια πράγματα να σκεφτεί, επειδή δεν έχει κάποια εσωτερική μάχη να δώσει ο κύριος Χιάο με τον οποιονδήποτε στον Άρη, επειδή δεν διεκδικεί γήπεδα, λιμάνια ή οτιδήποτε άλλο, ο κύριος Χιάο θέλει να είναι ξεκάθαροι όροι για την επένδυση που θα κάνει. Φίλε Γιώργο, θέλω να σου πω κάτι. Αν θες να πας να πάρεις ένα εισιτήριο διαρκείας της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, πήγαινε να πάρεις ένα διαρκείας ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να απολαμβάνεις τον ΠΑΟΚ στην Ευρωλίγκα, να απολαμβάνεις τον Μιστακίδη, να απολαμβάνεις τον Τρικέρι. Γιατί το σχόλιο ότι αν κάποιος κακόβουλος πει ότι σερνόμαστε πίσω από τον ΠΑΟΚ θα έχει εντελώς άδικο, θα είναι καραγκιόζης αυτός που θα το πει αυτό. Δεν θα είναι κακόβουλος. Καραγκιόζης και άσχετος με την πραγματικότητα θα είναι. Αλλά αν επαναλαμβάνω, επειδή έχεις μια παοκολαγνία τρελή και τα μισά σου μηνύματα έχουν να κάνουν με το γιατί δεν θέλει ο Σιάο να δεσμευτεί για την Ευρωλίγκα και τι θα κάνει και ακολουθούμε τον Μπάου και να ο Μιστακίδης και να ο ένας και να το άλλο, έχεις τη δυνατότητα, τους άλλους δεν θα γίνουν sold out και τα εστήρια, πήγαινε πάνω ένα στήριο διαρκείας στον Μπάου να τελειώνουμε. Μην με κουράζετε πια με τον Μπάου και το ρεπορτάζ του μπασκετικού Μπάου. Κουράστηκα πια, βαρέθηκα, αλήθεια σας το λέω, έτσι.

Ο Άρης λοιπόν θα καταθέσει πρόταση στην EuroLeague για το θέμα του franchise, αλλά θα το κάνει όταν ο ίδιος θεωρήσει ότι οι συνθήκες είναι ξεκάθαρες για να προχωρήσει την επένδυσή του. Ακόμα δεν έχει οριστεί το ποσό το συγκεκριμένο, ούτε ο Άρης το έχει ορίσει, ούτε η EuroLeague έχει δώσει ξεκάθαρο ποσό στους ενδιαφερόμενους. Όλα μέχρι στιγμής είναι λίγο στο προφορικό. Οπότε να ξέρετε πως αυτή είναι η κατάσταση και αυτή είναι η θέση του Άρη, ο οποίος ούτε πιέζεται ούτε ζορίζεται ιδιαίτερα. Θεωρεί ούτως ή άλλως πως το μέλλον της ομάδας, όχι γιατί ο ίδιος ο Άρης το θέλει, αλλά γιατί και η ίδια η Ευρωλίγκα το θέλει, θα είναι το ανώτατο επίπεδο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ο Άρης να παίξει και να μπλέξει σε παιχνίδια εντυπώσεων και να κυνηγήσει να πείσει τον οποιονδήποτε για το οτιδήποτε. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο project σε όλα τα επίπεδα, το οποίο προχωράει και προχωράει πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ σωστά. Και θέλω να πω και να θυμίσω ότι τη μοναδική φορά που έπρεπε να, διασταυρωθούν τα ξύφη του Άρη και του ΠΑΟΚ για μια υπόθεση φέτος με τη νέα ιδιοκτησική κατάσταση ήταν στο θέμα του Τολιόπουλου, με το γνωστό αποτέλεσμα. Άρα η ΠΑΟΚολαγνία πρέπει να περισσεύει, και τουλάχιστον από αυτή την εκπομπή περισσεύει εντελώς. Πάμε τώρα παρακάτω. Πάμε σε ένα άλλο θέμα το οποίο ήμουν πάρα πολύ περίεργος να δω το λόγο για τον οποίο σηκώθηκε έτσι τόσο πολύ μεγάλος θόρυβος για κάποιο γκράφιτι που ενόχλησε στην πόλη, και ήταν γκράφιτι έξω από το Χαριλάου στο γήπεδο του Άρη, για ένα οπαδικό γκράφιτι το οποίο προκάλεσε την άμεση αντίδραση του εισαγγελέα και ζήτησε να διερευνηθούν ακριβώς τι κρύβονται πίσω, ποια είναι τα κίνητρα αυτά και τι σημαίνει, τι να ερμηνεύσει αυτό το γκράφιτι. Καταρχήν να πω δημόσια από αυτό το βήμα, το γκράφιτι το είδα, αυτό το οποίο σήκωσε όλη αυτή τη σκόνη. Δεν μου άρεσε, δεν με εκφράζει. Δεν νομίζω ότι εκφράζει, να σου πω την αλήθεια, και την συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου του Άρη. Έχω δει υπέροχα γκράφιτι γύρω από το κλάνο της Βικελίδης, γκράφιτι που αφορούν τμήματα της πυγμαχίας, της γυμναστικής, τμήματα που αφορούν την κολύμβηση, γκράφιτι πανέμορφα που είναι το παιδάκι με τον παππού που μπαίνουν στο γήπεδο. Έχω δει πάρα πάρα πολύ ωραία γκράφιτι και γενικώς έχω δει γκράφιτι τα οποία δεν έχουν καμία απολύτως σχέση με τη βία. Αυτό το γκράφιτι δεν νομίζω ότι ταιριάζει ούτε στην ιδιοσυγκρασία μας, ούτε και στην αισθητική μας, και από ό,τι έμαθα σβήστηκε κιόλας. Και χαίρομαι που σβήστηκε. Τώρα το γεγονός ότι πήγε και το κατήγγειλε ένας Αριανός και λοιπά, το συγκεκριμένο γκράφιτι που τον ενόχλησε τόσο πολύ, αυτό είναι αλλονού παπα Ευαγγέλιο, και δεν θα κρίνω εγώ ούτε τα κίνητρα ούτε οτιδήποτε άλλο έχει να κάνει. Απλά θα πω κάτι άλλο. Όποιος και να έκανε την καταγγελία και όποιος εισαγγελέας και αν ασχολήθηκε με γκράφιτι το οποίο, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, γεννά βία, την υποστηρίζει και την παροτρύνει. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Τον αγαπητό κύριο εισαγγελέα και όλους αυτούς τους πραγματικά λίγο ίσως παραπάνω ευαίσθητους ανθρώπους οι οποίοι κυκλοφορούν σε αυτήν εδώ την πόλη, στην οποία πόλη η υποκρισία περισσεύει, υπερπερισσεύει τα τελευταία 13-14, τα τελευταία κυρίως 11-12 χρόνια, πολύ έντονα από το 2015 και μετά. Η πόλη η οποία κάνει ότι δεν βλέπει, κάνει ότι δεν ακούει, τη φτύνουν και κάνει ότι βρέχει. Θέλω λοιπόν να πω ότι okay, ο κύριος εισαγγελέας πήρε μια καταγγελία και είπε να διερευνηθεί. Στα χέρια του αγαπητού κυρίου εισαγγελέα, τον οποίον εκτιμώ για το έργο του, για τα τρομακτικά αντανακλαστικά του, τρομακτικά αντανακλαστικά, μήπως έχουν γενικώς κάνει μια βόλτα έξω από το γήπεδο της Τουμπάς, ξέρετε, εγώ είμαι του Μπιώτης, εγώ είμαι γέννημα θερματουμπιώτης και η περιοχή μου είναι εκεί, στο γήπεδο ακριβώς, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα μέχρι αρκετά χρόνια.
Έχουν κάνει καμιά βόλτα γύρω-γύρω εισαγγελείς ή άλλοι ευαισθητούλιδες, όπως ο συγκεκριμένος κύριος, που μάλιστα είναι και Αριανός και έκανε αυτή την καταγγελία. Έκανε ποτέ κάνας καμιά βολτούλα εκεί γύρω-γύρω στα πέριξ της Τούμπας, εκεί από Αγία Βαρβάρα μεριά, από την πλευρά της Μικράς Ασίας και πάνω το δρομάκι που οδηγεί στη θύρα 4, να δει τι ακριβώς παίζει. Να δει για δρεπάνια συνθήματα. Να δει για τον Άλκη ψόφισες. Για τον το σκότωσα που ήταν Αριανός και λοιπά. Έχει δει τίποτα εκεί γύρω να παίζει στην περιοχή? Γενικά έχει δει, ας πούμε, δυτικές συνοικίες σε μεγάλα πάρκα ή έξω από σχολεία, σκουλίκια ψόφο, σκουλίκια δρεπάνι? Έχει δει ποτέ κανένας αυτά εδώ τα πράγματα να γράφονται σε ασπρόμαυρο φόντο και με την υπογραφή έτσι? Δεν ξέρω αν είναι κιόλας, αλλά υπογράφουν σύνδεσμοι που αφορούν αυτή την ομάδα. Τα έχει δει κανένας ευαισθητούλης? Τα έχει δει κανένας εισαγγελέας? Πριν από 1,5-2 μήνες σηκώθηκε ένας τρομακτικός θόρυβος ότι ο οργανωμένος οπαδός του Άρη και οι οργανωμένοι σύνδεσμοι του Άρη αποτελούν μια γιάφκα ναρκωτικών με διακίνηση ναρκωτικών σε δίκτυο σε Θεσσαλονίκη, Μύκονο κλπ. Είδατε πουθενά τι έγινε με αυτή την εξέλιξη, με αυτή τη υπόθεση? Πού είναι αυτό το δίκτυο των ναρκωμανών και των ναρκεμπόρων που κυκλοφορεί δεξιά και αριστερά? Και για ποιο λόγο σηκώθηκε τόσο έντονα αυτό το θέμα αυτές τις ημέρες? Και για ποιο λόγο, ένας αθλητικός εισαγγελέας ή η ομοσπονδία του handball δεν παρενέβη που χθες μια ομάδα του ΠΑΟ γυναικεία κέρδισε, δεν ξέρω τι κέρδισε, έπαιζε με μια ομάδα από την Άρτα και κέρδισε κάτι, και στους πανηγυρισμούς κλπ. Λευτεριά στα αδέλφια μας, ένα πανό, το είδε κανείς? Ο υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος χειροσφαίρησης το είδε? Ο οποίος δεν ξέρω αν ήταν ή αν είναι ακόμα εν ενεργεία αστυνομικός λειτουργός και είναι υπεύθυνος του συγκεκριμένου τμήματος της συγκεκριμένης ομάδας, το είδε αυτό? Και αν το είδε, συμφωνεί με αυτό? Και αν το είδε κάποιος άλλος εισαγγελέας ή κάποιοι άλλοι ευαισθητούλιδες, τι λένε γι' αυτό? Να σας πω όμως κάτι. Πήρα ένα τηλέφωνο σήμερα και ρώτησα έναν άνθρωπο που γνωρίζει και λέω: ρε φίλε, να σε ρωτήσω λίγο κάτι. Για πες μου λίγο, ρε παλικάρι μου γλυκό, εκείνο εκεί το εφετείο που θα συνεδριάσει για την απόφαση, για την εκδίκαση της υπόθεσης των δολοφόνων του Άλκη Καμπανού, των 12 αυτών σκουπιδιών της κοινωνίας που πήγαν και σφάξαν ένα παιδάκι και πήγαν να σφάξουν και άλλα τρία, αλλά τους γλίτωσαν. Αυτά τα σκουπίδια έχουν νομίζω το εφετείο τώρα, γιατί ζητούν ευνοϊκότερες ποινές. Τη στιγμή που ο εισαγγελέας ίδιος λέει όχι απλά να μην μειωθούν, να αυξηθούν κιόλας. Να ρωτήσω λίγο κάτι. Ξέρετε πότε είναι αυτό το εφετείο? Το εφετείο αυτό είναι στις 23 Οκτωβρίου. Καταλάβατε γιατί κρεμάστηκε το πανό? Καταλάβατε γιατί τώρα ξεσηκώθηκε τόσο στόρυβος για τα γκράφιτι, που ήταν ένα τυχές γκράφιτι, επαναλαμβάνω, έξω από την αισθητική μας? Πλησιάζει λοιπόν το εφετείο. Τι πρέπει λοιπόν να κάνουμε εμείς? Ό,τι κάναμε πάντα σε αυτή την πόλη. Να δημιουργήσουμε λίγο κλίμα, να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα διαφορετικό, να κάνουμε μια ατμόσφαιρα διαφορετική. Έρχεται το εφετείο. Και δεν είναι μόνο αυτό το εφετείο, έρχονται και άλλα εφετεία για άλλους που έχουν καταδικαστεί συμμετέχοντας σε οργανώσεις εκβιαστών ατζέντιδων ποδοσφαιριστών και με καμένα αυτοκίνητα. Έχει τώρα, στα κοντά είναι και αυτά τα εφετεία, λίγο πιο μακρινά, αλλά έρχονται και αυτά. Και αναρωτιέμαι λοιπόν, αυτή εδώ η πόλη πόσο υποκριτικά ζει και αναπνέει? Τι λένε όλοι αυτοί οι πρώην αγαπητοί κύριοι που υπηρέτησαν την ελληνική αστυνομία καθόλου άξια και σεβαστή από όλους ελληνική αστυνομία, οι οποίοι λειτουργούν πλέον ως μονάδες και μέλη συγκεκριμένης ανώνυμης ποδοσφαιρικής εταιρείας?
Τι λένε όλοι αυτοί που γύρω γύρω από το γήπεδο στο οποίο υπηρετούν και τα γραφεία του βρίσκονται εκεί και ζουν και παίρνουν το μεροκάματό τους μετά το εφάπαξ τους, βλέπουν όλα αυτά για τα δρεπάνια και για τα σκουλίκια και τα νεκρά και όλα αυτά. Και τι λένε οι πάρα πολύ ευαίσθητοι κατά τα άλλα και με πολύ γρήγορα αντανακλαστικά εισαγγελείς για περιπτώσεις τέτοιων πανό όπως το χθεσινό του Λευτεριά στα αδέρφια μας. Ποια αδέρφια σας? Μπερδευτήκαμε εδώ με τα αδέρφια και τις αδερφές σε αυτή την πόλη. Να θυμηθώ παλαιότερες ιστορίες γλυκών αγοριών, των οποίων οι γονείς ήταν και οι δύο σε σώματα ασφαλείας. Η μία ήταν μάλιστα γλυκύτατη κυρία στην αθλητική βία και ο άλλος γλυκύτατος κύριος σε ομάδα της αστυνομίας συγκεκριμένης, ο οποίος μαχαίρωνε κόσμο και κοσμάκι. Το βάζανε από τη μία πόρτα και το βγάζανε από την άλλη. Να τα θυμηθούμε και αυτά. Να θυμηθούμε και την περίπτωση γνωστού παράγοντα της πόλης, του οποίου ο γιος πρωί πρωί δέχθηκε επίθεση έξω από το σπίτι του και δέχθηκε δεν ξέρω και εγώ πόσες μαχαιριές. Να πούμε και άλλα. Να θυμηθούμε και άλλα. Για ποιο κλίμα μιλάτε και για ποια κατάσταση διαμορφώνεται μιλάτε και για ποια βία μιλάτε? Το γκράφιτι αυτό να μην υπάρχει ποτέ ξανά. Από ό,τι ξέρω σβήστηκε και δεν πρέπει ποτέ ξανά να δώσουμε τέτοιο μήνυμα μέσα από τα γκράφιτι τα δικά μας. Αλλά ρε ευαισθητούλιδες, ρε ευαισθητούλιδες, κάντε μια βόλτα στην πόλη. Εδώ έρχονται μηνύματα από ανθρώπους εδώ πέρα, από παιδιά τα οποία... Φυσικά και υπάρχει το γκράφιτι που λες για τα σκουλίκια νεκρά έξω από το γήπεδο της Τούμπας, φίλε Μπιλ, και δεν θα σβηστεί κιόλας ποτέ. Μπορεί κάποιοι να ακούν την εκπομπή τώρα, ούτε θα το σβήσουν ποτέ. Γιατί αυτό για αυτούς είναι μαγιά. Και άλλα που μου λες για δυτικά και θα φρίξω, δεν χρειάζεται, τα ξέρω. Όλα αυτά, η υπεράσπιση της οικογένειας του Άλκη Καμπανού τα έχει. Έχει χειροπιαστά ντοκουμέντα για όλους αυτούς που πανηγυρίζουν, διαφημίζουν, υπερηφανεύονται για τη δολοφονία του Άλκη. Για την ίδια δολοφονία που πήγαν κάποιοι να εξισώσουν πράγματα και να στήσουν πλυντήριο πριν από μερικούς μήνες. Και αναφερόμαστε σε μια ενέδρα στην οποία έχασε ένας νέος άνθρωπος τη ζωή του. Ήταν αυτός που έσαι την ενέδρα, προφανώς για να αφαιρέσει τη ζωή από κάποιον άλλον, και δυστυχώς σε τέτοιες περιπτώσεις γίνονται πολύ άσχημα πράγματα και έχασε τη ζωή του. Αλλά μην προσπαθούμε τώρα να βάλουμε πλυντήρια, έτσι, επειδή έρχεται το εφετείο για τον Άλκη Καμπανό και για τα 12 βρωμοσκούπιδα τα οποία πρέπει να σαπίσουν τα κόκαλά τους μέσα στη φυλακή και να πάνε άθαυτα και άκλαυτα όπως είναι σε σακούλες σκουπιδιών στα σκουπίδια. Έτσι πρέπει να πάνε. Αυτό τους αξίζει. Εκεί πρέπει να σαπίσουν, να μην ξαναδούν το φως του ήλιου. Να μην στείνουμε λοιπόν πλυντήρια επειδή έρχεται ένα εφετείο. Και να μην εξισώνουμε πράγματα επειδή έρχεται ένα εφετείο. Και πρέπει και ο ίδιος ο κόσμος του Άρη, οργανωμένος και ανοργάνωτος, να έχουν αντανακλαστικά, να έχουν μυαλό και να καταλάβουν ότι δεν ζουν σε μια πόλη όπου είναι ρόδινα όλα για εμάς. Αυτή η πόλη είχε να εκτελέσει μια εντολή εδώ και 13-14 χρόνια. Δεν εκτελέστηκε εντολή, αλλά δεν έχει εκλείψει ακόμα ο κίνδυνος. Κάποιοι συνεχίζουν να προσπαθούν για το μια πόλη, μια ομάδα. Όσο και απίθανο να τους φαίνεται αυτό ότι θα συμβεί. Ας είμαστε λοιπόν πιο έξυπνοι, πιο υποψιασμένοι και ας μην δίνουμε δικαιώματα, γιατί βλέπετε τι ευαισθητούλες έχουμε και εμείς στην οικογένεια του Άρη. Τις έχουμε καλλιτέχνες ευαίσθητους. Που η οικαστική πλευρά της υπόθεσης, ναι, ήταν ένα λάθος γκράφιτι. Δεν έπρεπε να υπάρξει αυτό και δεν πρέπει να υπάρχουν τέτοια γκράφιτι. Και πρέπει να υπάρχει σεβασμός για κάθε ζωή που φεύγει. Για οποιαδήποτε ζωή. Αλλά όχι για τους δολοφόνους. Και δεν επιτρέπεται να γίνεται προσπάθεια να στηθούν πλυντήρια ηθικής με τη συνδρομή
θεσμών και αρχών. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι έχει συμβεί τα τελευταία 13-14 χρόνια. Ξέρουμε πολύ καλά που έχει παραδοθεί η Θεσσαλονίκη. Ξέρουμε πάρα πολύ καλά πόσα χρήματα επενδύθηκαν εντός εισαγωγικών για δημόσιες σχέσεις. Τι φαξ, τι κλιματιστικό, τι περιπολικό, τι μηχανή έχει δοθεί στην αστυνομία ως δώρο μεγαλοψυχίας, μεγάλων ευεργετών, σπουδαίων ανθρώπων. Που δεν έχει σημασία το ότι μπορεί να κυκλοφορούν με ένα κουμπούρι μες στο γήπεδο ή τα παιδιά τους να καρφώνουν μαχαίρια στα social media.

προσπαθούμε όλοι να μιλάμε στα παιδιά μας και προσπαθούμε όλοι όσοι έχουμε την ευθύνη του να είμαστε γονείς και να έχουμε παιδιά και στην εφηβεία και λίγο μεγαλύτερα, προσπαθούμε όλοι μας να τα μιλάμε, να συζητάμε μαζί τους, να τους λέμε ότι περιορίσουν την αγάπη σου για την ομάδα σου. Κανένας δεν είναι εχθρός σου εκτός γηπέδου, εντός εισαγωγικών. Εχθροί αθλητικά είναι μόνο για 40-90 λεπτά κάποιοι και το εχθροί σε πολλά εισαγωγικά. Εκτός γηπέδου μπορείς να συνεχίσεις να ζεις τη ζωή σου, να ζεις και αναπνέεις με τις ελπίδες, τα ιδανικά, αυτά που αγαπάς, τα ήθη και τις αξίες σου, και να επιτρέψεις κάποιον άλλον να αγαπάει κάτι άλλο. Δίνουμε μάχη για να κρατήσουμε τα παιδιά μας στο σωστό δρόμο, να τα μιλάμε, να τα έχουμε ενημερωμένα, να μιλάμε και σε άλλα παιδιά όταν μας δίνεται ευκαιρία. Άλλων ομάδων δεν έχει σημασία, γιατί όλα είναι παιδιά και πρέπει σε αυτά τα παιδιά να παραδώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε σαν κοινωνία για να μην θρηνήσουμε και άλλα θύματα. Δεν μπορεί όμως, ρε παιδιά, αυτό το πράγμα να το θεωρούμε φυσιολογικό που συμβαίνει. Δεν μπορεί να θεωρούνται θύτες και θύματα σε αυτήν εδώ την πόλη το ένα και το αυτό. Δεν γίνεται. Απλά δεν γίνεται. Δεν μπορεί η μανούλα του Τόσκο να κλαίει εκεί πάνω και ο μπαμπάς του και η οικογένειά του ολόκληρη και δεν να μου πουλάνε κάποιοι μουρ και να μου κάνουν νυχτερινή ζωή και να μου κάνουν social media και να περπατάνε σαν να συμβαίνει τίποτα καμαρωτή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να το δεχθεί μια κοινωνία που θέλει δικαιοσύνη και που πρέπει να πορευτεί όμορφα και ωραία. Είμαστε ένα αθλητικό κομμάτι, ένα κοινωνικό κομμάτι, ένα πολιτιστικό κομμάτι της πόλης. Εμείς που έχουμε μικρόφωνα, είμαστε κοινωνική λειτουργία, έχουμε ακόμα μεγαλύτερη ευθύνη. Και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στο τι τοξικότητα και τι δηλητήριο μπορεί να πετάμε μέσα από το μικρόφωνο μας. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Δεν υπάρχουν εχθροί. Δεν υπάρχουν άνθρωποι που να πρέπει να ασχοληθούν μαζί τους μετά από ένα παιχνίδι και μετά από έναν χαβαλέ που μπορεί να γίνει στα πλαίσια που ξέρουμε ποιο είναι το υγιές και όχι.

Αυτό που συμβαίνει είναι τρομερό σε αυτή την πόλη. Είναι τρομερό. Και εγώ θεωρώ πραγματικά, πραγματικά θεωρώ, ξέρω ότι δεν μπορεί να μην είναι δουλειά των ανθρώπων του Αραστεχνιάρη. Θεωρώ ότι σαν σύλλογος πρέπει να υψώσουμε ένα ανάχωμα, ένα ανάστημα, ένα επισήμως, αν θέλετε, να καταθέσουμε τις ανησυχίες μας, αν όχι τη διαμαρτυρία μας, για τον τρόπο που αντιμετωπιζόμαστε γενικώς σαν σύλλογος, όλα του τα κομμάτια. Δεν θα με χαλούσε καθόλου να μάθαινα ότι η δίκη του ΑΣ Άρης έκανε ένα ραντεβού και πήγε να δει τον κύριο Χρυσοχοίδη. Καθόλου δεν θα με χαλούσε. Και να το αναφέρει 1, 2, 3, 4, 5 συγκεκριμένα περιστατικά. Και ας έχει μαζί της και νομικούς, τον κύριο Πουλτσίδη, ο οποίος είναι ο δικηγόρος της οικογένειας Καμπανού, στον οποίο εκεί να δείτε τι έχουν φτάσει στα χέρια του και στα μάτια του. Τι φωτογραφίες, τι μηνύματα για όλους αυτούς τους ευαισθητούλιδες και ανυπαρκτούλιδες της πόλης. Θεσμικούς και μη, που δείχνουν τρομακτικά αντανακλαστικά σε κάποιες περιπτώσεις και σε κάποιες άλλες είναι σαν να τους τσιμπάει κουνούπι στη διάρκεια ενός τυφώνα. Δεν θα με χαλούσε καθόλου να μάθαινα ότι πήγανε στον κύριο Χρυσοχοίδη, ότι πήγανε στον αρχηγό της Ελλάς. Να του μιλήσουν, να του πούν συγκεκριμένα πράγματα, ανησυχίες. Να του δώσουν στοιχεία συγκεκριμένα. Να πούμε τι μας ενοχλεί κοινωνικά πάνω απ' όλα. Όχι για να βγούμε από πάνω σε, γιατί δεν έχουμε κάτι. Δεν διεκδικούμε κάποιο ηθικό πλεονέκτημα. Δεν υπάρχει ηθικό πλεονέκτημα σε αυτή την περίπτωση. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν θύτες και θύματα. Δολοφόνοι και άνθρωποι που αποπειράθηκαν να δολοφονήσουν. Και οι παιδιά που χάθηκαν. Με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο. Δεν βγάζω έξω την υπόθεση Καμπάνου, έτσι. Μην προσπαθούν να τη βάλουν σε πλυντήριο, θα τους πάρει και θα τους σηκώσει όλους. Εδώ δεν είναι βάλτα όλα τα ρούχα μέσα σε ένα πρόγραμμα στέγνωμα καθάρισμα. Δεν έχει σημασία να μάθουμε, ρε Γιώργο, το όνομα του Αριανού. Αυτό είναι το νόημα. Ποιος πήγε στον εισαγγελέα και κατέθεσε κλπ. Το νόημα αυτό είναι. Το νόημα δεν είναι αυτό. Το νόημα είναι να καταλάβουν όλοι, όλοι σε αυτή την πόλη, όλοι. Και κάποτε στα παλαιότερα χρόνια. Πριν έρθουν εδώ πέρα τα καινούργια τα φιντάνια και τα φρούτα από το εξωτερικό, που επένδυσαν και έσωσαν την πόλη και την έβγαλαν από την αφάνεια και είναι οι ευεργέτες μας και οι πατερούλιδες. Πριν έρθουν λοιπόν αυτοί, η πόλη είχε πάλι πολύ μεγάλα προβλήματα, πολύ σοβαρά θέματα. Αλλά να σου πω κάτι, τι θεωρώ εγώ. Πριν από εκείνη την εποχή των πατερούλιδων, των γλυκούλιδων αυτών, κάνουν το σταυρό τους και φυλάνε την εικόνα της Παναγιάς κατά τα άλλα, πάλι υπήρχαν σοβαρά θέματα και χουλιγκανισμός και οπαδικά και σοβαρά ζητήματα. Ξέρετε όμως τι υπήρχε? Σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον, ένας ίσως τρόπος αντιμετώπισης. Σε μεγάλο βαθμό, όχι στον απόλυτο, αλλά σε μεγάλο βαθμό. Ήξερες, ρε παιδί μου, ότι έκανες ακία και θα πληρώσεις. Θα πληρώσεις γι' αυτό. Θα φας κάγκελο. Για οτιδήποτε. Έκανες ντου, πέτρα, ενέδρα, αυτά. Θα φας κάγκελο. Είτε είσαι από εδώ, είτε είσαι από εκεί. Τώρα, υπάρχει συγκεκριμένη στόχευση. Και ειδικά μετά τις μαζεμένες δολοφονίες του Τόσκο και του Άλκη, δεν υπάρχει πλέον απλά στόχευση. Υπάρχει μια τρομακτική προσπάθεια. Είπαμε, κάποιοι πανηγύρισαν για το φωνικό της Καλαμαριάς. Πανηγύρισαν. Και σίγουρα δεν ήταν Αριανοί αυτοί. Βρήκανε τρόπο και χρόνο και ηθικό πλεονέκτημα να γράψουν τότε. Να ψελίσουν πράγματα, τολμήσανε. Να βάλουν στη βρωμό πένα τους και να σχηματίσουν τη λέξη Άλκης. Το όνομα Άλκης. Εγώ θα σας πω κάτι άλλο. Είμαι επαγγελματίας δημοσιογράφος. Ανήκω στην Ένωση Συντακτών και στον Πανέλληνο Σύνδεσμο Αθλητικού Τύπου. Γιατί ποτέ δεν μας κάλεσε μια φορά μια αρχή, εισαγγελική θέλετε, αστυνομική θέλετε, να μας κάνει μια συζήτηση, μια κουβέντα, μια έκκληση, να κάνουμε μια κουβέντα, έναν διάλογο, να δούμε πού πάσχουν τα μίντια, ποιοι είναι αυτοί που προάγουν τη βία,
Ποιοι είναι αυτοί που προστατεύουν, πώς μπορούμε ανεξαρτήτως ρεπορτάζ. Δεν μιλάω για payroll, μιλάω για reporter κανονικούς που υπάρχουν παντού σε όλες τις ομάδες. Ας το payroll. Γιατί δεν έχει γίνει ποτέ μια τέτοια κουβέντα. Να πούνε λαδοφιλές, έχεις ένα μικρόφωνο, έχεις και μια ευθύνη. Ζητάμε από σένα αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό. Ναι, αλλά κύριε Τάδε, υπάρχει αυτός και αυτός και αυτός ο προβληματισμός. Πρέπει να τα λύσετε κι εσείς. Ναι, θα τα λύσουμε, προσπαθούμε, έχουμε προβλήματα. Προσπαθήστε όμως κι εσείς να γίνει ένας διάλογος, να γίνει μια κουβέντα. Να βρούμε μια άκρη. Θέλουμε όμως να βρούμε άκρη. Αλήθεια. Ή το μόνο που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε ηθικά αναχώματα και να στήσουμε πλυντήρια ηθικής για να ξεπλύνουμε ντροπές και λεκέδες που συνήθως είναι κόκκινοι από το αίμα αθώων ανθρώπων. Ρωτώ, να ξέρω. Μεγάλο θέμα έγινε. Μεγάλη σκόνη σηκώθηκε για τα γκράφτη. Και επαναλαμβάνω, την προσωπική μου άποψη, δεν είναι απαραίτητο να συμφωνείτε όλοι, ήταν λάθος το γκράφτη. Πολύ λάθος. Δεν μου αρέσει, δεν μου ταιριάζει στην αισθητική. Δεν θεωρώ τον Αριανό, τον οπαδό, παλικάρι έτσι κι αλλιώς. Δεν μου χρειάζεται αυτό εδώ. Παλικάρι είναι ο Αριανός, γιατί αρνήθηκε να παραδώσει την ομάδα του σε άλλα χέρια και γιατί αρνήθηκε να υποστείλει τη σημαία του Άρη όλες τις φορές που τον έστειλαν στη Γάμα και στη Β' Εθνική και όλες τις φορές που πάλεψαν για τον αφανισμό του. Εγώ δεν θέλω ξυλίκια και ιστορίες για να καταλάβω αν είναι ο οπαδός του Άρη παλικάρι ή όχι. Και αν δεν είναι κάποιος παλικάρι έτσι και θέλει να δείξει ότι είναι αλλιώς παλικάρι, δεν έχει θέση στον Άρη. Ούτε στο οπαδικό του κίνημα. Αυτή είναι η προσωπική μου άποψη. Αυτό λοιπόν το γκράφιτι δεν μου ταιριάζει. Δεν με εκφράζει. Δεν μου άρεσε. Σβήστηκε, έμαθα. Πολύ σωστά σβήστηκε. Αλλά ρε μάγκες, πηγαίνετε να δείτε το άλλο το γήπεδο κόσμημα. Γύρω-γύρω τι έχει. Ήταν το ίδιο γήπεδο το οποίο φιλοξενούσε ο Πλωστάσιος σε οργανωμένο σύνδεσμο και τα κηλικία του ήταν, προσέφεραν κρουασάν, ροκ, κροτίδες και φωτοβολίδες. Δεν το λέω εγώ, αστυνομικοί έλεγχοι το λένε, που έγιναν. Τώρα, πού δόθηκαν αυτά, με ποιο αντίτιμο, ποιοι τα είχαν, ποιοι τα δούλευαν, πού ανήκουν, τι κάνουν, αυτό είναι ανούπαπα Ευαγγέλιο. Αλλά δεν μπορεί να υπάρχουν τρομακτικά αντανακλαστικά του εισαγγελέα, που επαναλαμβάνω πρέπει να έχει τρομακτικά αντανακλαστικά ο εισαγγελέας και να παρεμβαίνει για ένα γκράφιτι και να μην παρεμβαίνει που 100 άτομα παίζανε ξύλο στη Λεωφόρο Νίκης έξω από κεντρικό ξενοδοχείο μπροστά σε εμβρόντιτο κόσμο που περνούσε με τα αυτοκίνητά του βραδιάτικα, μια καθημερινή. Δεν μπορεί ρε παιδί μου αυτό το γεγονός να έχει εξαφανιστεί. Εντάξει, εξαφανίστηκε από τα μίντια. Υπήρξε ένα ρημάδι βίντεο ενός site που πρόλαβε το ανέβασε και το κατέβασε μετά. Οι άλλοι όλοι τίποτα. Και φυσικά, γιατί τίποτα. Γιατί πέσανε και ψηλές μετά. Υπήρχε το Πάο Κάρις. Τα δημοσιογραφικά και ξέρετε τι γίνεται. Τα λάπτοπς πάνε και πετάγονται στον αέρα. Πέφτουν ψηλές κανονικά. Γιατί είπες, γιατί έγραψε αυτό. Πάρε να έχεις. Ρωτώ όμως. Αυτό το περιστατικό των 100 ανθρώπων που δέρνονταν. Ήτανε κάτι τύποι που δεν μιλούσαν λέει, ελληνικά. Κάτι άσβερκοι περίεργοι. Λέγανε κάτι λέξεις περίεργες. Άλλης γλώσσας. Ξανθού γένους. Και κάτι άλλο και με κράνη και αυτά λέει και παίζαν ξύλο. Κανονικό ξύλο. Ξύλο όμως. Εντός του ξενοδοχείου δεν μας ενδιαφέρει τι μπορεί να έγινε. Είναι ιδιωτικός χώρος. Είναι επιχείρηση. Να σκάνανε καταγγελία. Εκτός ξενοδοχείου. Στη Λεωφόρο Νίκης δέρνονται κόσμο στα φανάρια που περνάνε αυτοκίνητα και μηχανάκια. Και δεν υπήρξε καμία παρέμβαση. Κανένας δεν το είδε. Και τα site έχουν όλα την είδηση. Μάλωσε στο φανάρι οδηγός μηχανής με οδηγό φορτηγού. Και πιάστηκαν στα χέρια και πάρε 14 βίντεο. Δεν το κάνω αυτό. Πού ήταν τα ανακλαστικά. Πού είναι τα αντανακλαστικά σφεντόνα και πού είναι τα αντανακλαστικά ελέφαντα ο οποίος έχει πάρει ναρκωτικά και δεν καταλαβαίνει τι του συμβαίνει. Είναι σε μέθη. Δουλευόμαστε μεταξύ μας. Δεν θα δουλευόμαστε μεταξύ μας, παιδιά. Χρειάζεται πολύ μεγάλη ειλικρίνεια και πολύ μεγάλη διάθεση για να μπορέσουμε να λύσουμε πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν σε αυτή την πόλη. Χρειάζονται τα ανακλαστικά.
ασφαλώς και χρειάζονται ανακλαστικά. Και για τα μικρά και για τα μεγάλα. Δεν μπορεί όμως τα αντανακλαστικά να εμφανίζονται επιλεκτικά κατά το δοκούν. Ή είναι ή δεν είναι αντανακλαστικά. Δεν μπορεί να μας θυμίζει η μισή Δυτική Θεσσαλονίκη και η μισή Τούμπα το γήπεδό της. Σκουλίκια ψόφο, σκουλίκια μαχαίρια και δρεπάνια. Άλκη δε ζεις. Και να τρέχουμε να κατηγορήσουμε ένα λανθασμένο γκράφιτι εδώ. Που είναι λανθασμένο, επαναλαμβάνω, έτσι. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Δηλαδή κάπου όπα. Έπρεπε να τα πω αυτά τα πράγματα. Καμιά φορά λέω στον εαυτό μου, τώρα ρε Γιάννη, τι μπλέκεις. Δεν φοβάσαι. Τι να σας πω ρε παιδιά. Δεν ξέρω. Στα 33 χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά, μόνο μία φορά το 2006 χρειάστηκε να υπερασπιστώ τον εαυτό μου σε ένα αθλητικό χώρο. Όταν δέχτηκα επίθεση από οπαδός του Παναθηναϊκού στο Μαρούσι Άρη, στο 5ο μάτς που είχαμε βγει Ευρωλίγκα. Αρχές Ιουνίου του 2006. Ήταν η μοναδική φορά που έφαγα πέσιμο και αναγκάστηκα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου. Ούτε τότε φοβήθηκα. Γιατί είχα δίκιο. Για όταν είμαι με το δίκιο, πολλές φορές δεν ξέρω, δεν φοβάσαι. Εγώ έχω αυτή τη βλακία, αυτό το ελάττωμα. Δεν φοβάμαι. Είμαι κάθε μέρα στην Τούμπα, εκεί ζει η μάνα μου, εκεί είναι η γειτονιά μου, εκεί είναι το σπίτι μου. Είναι μια γειτονιά που αγαπώ. Είναι μια γειτονιά που, στην οποία έζησα όλα μου τα παιδικά χρόνια. 27-28 χρονών έφυγα από την Τούμπα. Πριν από 23 χρόνια. Ακόμα το μεγαλύτερο κομμάτι της ζωής μου εκεί το έχω ζήσει. Μπορώ να καταλάβω γιατί πρέπει να φοβάμαι. Που λέω τι. Αυτό που πρέπει να φωνάζουν όλοι όσοι δεν ανήκουν σε οχήματα και δεν έχουν εξαρτήσεις οικονομικές από επιχειρηματίες χοντρούς. Στέλνετε παιδιά, τα ξέρω Γιώργο, μη μου στέλνετε φωτογραφίες με διάφορα συνθήματα άλκη που είσαι με ερωτηματικά και δίπλα πάω και μη μου τα στέλνετε αυτά, τα ξέρω. Όλοι τα ξέρουν. Όλοι τα ξέρουν. Το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς. Και δεν συμμαζευόμαστε. Ας γίνει μια αρχή. Ας συμμαζευτούμε λίγο. Από αυτούς πρώτα που κρατάνε τα μικρόφωνα, πλέον είναι πολύ, είναι πάρα πολύ διαδεδομένο και είναι μεγάλη μόδα και τα βίντεο και τα podcast όλα αυτά, όπου ακούγονται τέρατα, τέρατα, να γίνει ένα σύλλογος πρώτα, ποιοι μιλάνε, τι λένε, ποιοι έχουν δημόσιο λόγο, ποιοι υποκινούν τη βία, ποιοι πραγματικά ενδιαφέρονται να σταματήσει αυτό το πράγμα. Και μετά τα αντανακλαστικά να είναι τίμια, να είναι δίκαια, να μην είναι υποκινούμενα. Γιατί ξαφνικά, τη στιγμή που πλησιάζει το εφετείο για την υπόθεση του Άλκη, 26 Οκτώβρη, ξαφνικά έχουμε, βλέπετε τι έχουμε. Να και η Ελευθερία στα αδέρφια, να και η Αριανή κακή με τα γκράφιτ τα κακά, να και το ένα, να και το άλλο. Να και όλη η ναρκοπαρέα Αριανών οπαδών που είχε στήσει ολόκληρο σύστημα, είχε στήσει ναρκωτικών στη Θεσσαλονίκη, τη Μύκονο. Πιάσαν τρία παιδιά με δύο τσιγαριλίκια στη Μύκονο. Πιάσαμε τσιγαριλίκια στη Μύκονο. Φοβερό πράγμα. Παιδιά, το έχετε ακούσει αυτό? Ότι στη Μύκονο διακινούνται ναρκωτικά και τσιγαριλίκια. Που η κοκό περπατάει στα Ματογιάννια κάθε βράδυ. Πάει βόλτες, πέρα δόθε. Τέλος πάντων. Τέλος πάντων. Νίκο, δεν έχουμε ξεχάσει τίποτα. You are.
Ο φίλος ο Θανάσης λέει ότι ευχαριστεί το μεγαλοδύναμο που μας αγαπάει και μας έστειλε στην ΚΑΕ έναν άνθρωπο που δεν έχει ανάγκη ανθρώπους που έχουν στα χέρια την τύχη αυτής της χώρας. Πες και για τα αδέρφια, λέει, που πάνε έξω από τις φυλακές και πετάνε πέτρες και φωνάζουν λευτεριά. Τώρα συμβαίνει αυτό, Νίκο. Τώρα συμβαίνει αυτό. Μαρία μου, πριν υπάρξουν παρεμβάσεις εισαγγελικές, γιατί τα ΜΜΕ παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο, θεωρώ, σε όλη αυτή την ιστορία, το πρώτο πράγμα που πρέπει να υπάρξει είναι μια πολύ σοβαρή συζήτηση και μια πολύ σοβαρή κουβέντα, και να κληθούν όλοι αυτοί που πρέπει να κληθούν και που έχουν μικρόφωνο, για να συμμετέχουν σε μια συζήτηση και να καταλάβουν τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουν. Και κυρίως όταν λένε και κινούνται όπως δεν πρέπει, να μην υπάρχει αδιαφορία και σφύριγμα στον αέρα. Εκεί πρέπει να υπάρχουν τα ανακλαστικά. Αν εγώ βρεθώ στο μικρόφωνο μου εδώ και παρακινώ τη βία ή υποκινώ τη βία, πρέπει στη διάρκεια της εκπομπής να έρθει ένας και να με τσιμπήσει και να μου πει, έλα εδώ αγόρι μου, εσύ δεν είσαι για μικρόφωνο, απαγορεύεται. Αυτό πρέπει να γίνει. Εντάξει φιλάρι, το political correct το ξέρουμε και όλα τα υπόλοιπα τα ξέρουμε. Για το τελευταίο κομμάτι δεν συμφωνώ, να ξέρεις. Δεν συμφωνώ. Αλλά για όλα τα άλλα συμφωνώ. Ο φίλος ο Μάικλ λέει, δυστυχώς μόνο τα λεφτά σέβονται. Ας έπαιρνε, λέει, την ΠΑΕ κάποιος ο Τουσιά και θα σου έλεγα εγώ.

Okay. Κοιτάξτε, δεν νομίζω τώρα στο Ιβανόφι να υπάρξει θέμα. Τη στιγμή που πριν λίγες μέρες οι οργανωμένοι οπαδοί του Άρη και του Ηρακλή είχαν συμφωνήσει να έρθουν στο γήπεδο κλπ. Να είσαι τώρα στο Ιβανόφιο, να κάτσει να πει ένα καφέ και να έρθουν μετά οι Ηρακλήδες να δουν την ομάδα του στα Μαυροσκούφια και να σου την πέσουν τώρα. Δεν το πιστεύω αυτό ότι μπορεί να γίνει. Αλήθεια σου λέω. Δηλαδή πρέπει να είναι πολύ ανώμαλοι και κουτί αυτοί που θα το κάνουν. Όλοι φίλε Γιάννη, όλοι. Όλοι κάποιες ειδήσεις ξέρουν να τις ανεβάζουν ψηλά και κάποιες ειδήσεις ξέρουν να τις εξαφανίζουν. Γι' αυτό λέω ότι οι δημοσιογράφοι και τα ΜΜΕ πρέπει να πάνε μια βόλτα και να έχουν μια μεγάλη κουβέντα και με την εισαγγελία και με την αθλητική βία και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς σε αυτό το κομμάτι. Γιάννη μου, να είσαι καλά, αλλά το έβγε, ξέρεις κάτι? Το έβγε δεν είναι να το πάρω εγώ ή να το πάρει κάποιος άλλος. Δεν έχει νόημα να φωνάζουμε μεμονωμένα και να παίρνουμε τα έβγε μεταξύ μας.

Θάνο, έχεις δίκιο σε αυτό που λες, αλλά ξέρεις, δεν μπορώ να βάλω τώρα αυτή τη στιγμή. Μη μου ζητάς να βάλω μέτρο και να συγκρίνω πράγματα ανώμια. Οπωσδήποτε, Νίκο, θέλει προσοχή και επαγρύπνηση. Τέλος πάντων, παιδιά, όλοι έχετε στείλει διάφορα μηνύματα τα οποία μου μιλάτε για περιστατικά που συμβαίνουν, ακόμα και για μπλούζες και για γκράφιτι, για αυτοκόλλητα, για το Λευτεριά κλπ. Υπάρχει ατιμωρησία, όντως, σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Μπορεί κάποιος και να λέει πράγματα χωρίς κόστος. Αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα. Ειδικά σε αυτή την εποχή των media, social media και όλο αυτό το ψευτοκαταστάσεων που κυκλοφορούν. Όποιος θέλει πάει κάνει ένα podcast. Όποιος θέλει βάζει ένα κανάλι, ανοίγει ένα κανάλι, βάζει από πίσω, ξέρω εγώ, το σήμα ενός γλάρου, μιας πάπιας,

0: δείχνεις τώρα αυτό το graffiti είναι δίπλα στα σχολεία τα οποία πήγα και μεγάλωσα κι εγώ. Τι μου λες τώρα, τα ξέρω πάρα πολύ καλά, γι' αυτό λέω. Κάποιος ευαισθητούλης δεν μπορούσε να δείξει τα ανακλαστικά και να κάνει μια βόλτα γενικά έξω από τα γήπεδα να δει τι παίζει. Εδώ τώρα ο Δημήτρης μου έχει στείλει ένα κοκτέιλ 11 φωτογραφιών. Σκουπιδιών. Λοιπόν, ορίστε. Φωτογραφία. Αυτοκόλλητο. Ένας από τους δολοφόνους. Τι λέει? Γκέρι Μπορίς, φάει άλλους 2-3. Φάει άλλους 3. Καταλάβατε. Δεν ξέρω τι είναι αυτό το Γκέρι. Προφανώς είναι το όνομα κάποιου από το σκουπιδίο, από τους δολοφόνους. Αυτά κυκλοφορούν. Αυτά υπάρχουν εκεί έξω. Και την ίδια στιγμή εγώ, ο κάθε εγώ, ανεξαρτήτως ομάδος, ρεπόρτερ και πιστεύω, πραγματικά προσπαθεί και θέλει μέσα από αυτό που κάνει το δημόσιο λειτουργήμα να προστατεύσει κάποια πράγματα. Άντε τώρα εγώ να το προστατεύσω. Άντε εγώ να πω στο δικό μου το παιδί, μην κάνεις εμένα αυτά τα γράφη, τι δεν κάνει. Είσαι πολύ καλύτερος για από αυτά. Και να μου πει ναι ρε, δεν θα τα κάνω, αλλά κοίτα εδώ, κοίτα αυτό. Και πρέπει εγώ να συμμαζέψω ένα παιδί του οποίο το αίμα βράζει. Λοιπόν, παιδιά, θέλω να ξέρετε κάτι. Οτιδήποτε από αυτά που στέλνετε, μου στέλνετε πάρα πολλές φωτογραφίες, κάνετε πάρα πολλές καταγγελίες για πράγματα τα οποία σηκώνουν όχι απλά εισαγγελέα, να τους πάρει ο διάολος και να τους σηκώσει κάποιους. Ο Γιάννης ο Πουλτσίδης είναι ο νομικός εκπρόσωπος της οικογένειας Καμπανού. Ό,τι έχετε να τα στέλνετε στο Γιάννη τον Πουλτσίδη, από φωτογραφίες, να τα στέλνετε από καταγγελίες, από δικά σας, από οτιδήποτε υποπίπτει στην αντίληψή σας και έχει να κάνει με φωνικά και έχει να κάνει με όλα αυτά τα θέματα, να τα στέλνετε στον νομικό εκπρόσωπο της οικογένειας Καμπανού, τον Γιάννη τον Πουλτσίδη. Και από εκεί και πέρα, αν πρέπει ο σύλλογος να συντονίσει κάποιες προσπάθειες και να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες, να τις πάρει. Στις 4 η ώρα, παιδιά, έχουμε φιλικό στο Ιβανόφιο, Άρης Μπαχτσέσεχιρ. Θα πάμε να το δούμε, θα πάμε να δούμε την ομάδα του Βασίλη του Σπανούλη σε ένα πολύ δυνατό φιλικό τεστ, απέναντι σε μια ομάδα επίπεδου Ευρωλίγκας, απέναντι σε μια ομάδα που έχει τους ίδιους ακριβώς στόχους με τον Άρη. Μαζί θα τα ξαναπούμε αύριο, Τετάρτη, λίγο μετά τις 12. Ακολουθεί ο Δημήτρης Σουσανλής, Yellow News. Θα τα ξαναπούμε αύριο, πρώτα ο καλός ο Θεός. Μέχρι τότε να προσέχετε τους αυτούς, να είστε καλά. Ευχαριστώ ιδιαιτέρως για μια ακόμα φορά τα Ζαχαροπλαστεία Μίλτος, την εταιρεία Άριες και φυσικά την Άλλοπλαστ αδερφή Δερβίση. Να είστε καλά, να προσέχετε τους αυτούς σας. Εύχομαι σε όλους και όλους καλό μεσημέρι. Τα λέμε σε λίγο στο Ιβανόφιο.
1: Η Hisense Κλιματισμός σας ενημερώνει ότι η ώρα είναι 2. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Πάμε σε γραμμή, ναι.
3: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
2: Πολλά γκολ.
3: Γκολ στο βόλεϊ.
2: Ποιο βόλεϊ?
3: Ποιο match?
2: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
3: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
2: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
4: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
6: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3 επί 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες Λάκτα και μπισκότα Ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά Πάικο και Θέρισο 20% φθηνότερα. Προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές.

0: επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
5: Πω, πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
6: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
5: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
6: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
5: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
6: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
7: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
8: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
7: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
8: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 60. 768, στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
7: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
11: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
10: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
11: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
10: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
11: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
10: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Αχ, πείνασα.
13: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
12: Και από πού θα παραγγείλουμε?
13: Από το Food for You.
12: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
13: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
12: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
13: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
14: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
13: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
14: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
13: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
15: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
2: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
3: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
2: Στη Θεσσαλονίκη?
3: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μυστακίδου 22.
4: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
16: Δεν είναι καλημέρα αν δεν συνοδεύεται από καφέ και τυρόπιτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ ΡΙΣ. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
18: Έλα, Γιώργη!
19: Φίλε, ακύρωτο μάτι σήμερα. Δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
18: Σώπα, ρε φίλε. Ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
19: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
18: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κυτρινό-μαύρη.
19: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
20: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
21: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
20: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
21: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
18: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
22: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
23: Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
24: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
25: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
26: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

Καλησπέρα σας, καλώς ήλθατε. Είναι η εκπομπή Yellow News στο Yellow Radio 101,7. Δημήτρης Ωσανλής, σας κατάει συντροφιά. Θα μείνουμε αρκετή ώρα μαζί, μέχρι τις 6.30 περίπου θα είμαι εδώ στο στούντιο του Yellow Radio. Εκπομπή Yellow News μέχρι τις 3.30. Εκεί θα κάνουμε ένα διάλειμμα για να πάμε στη συνέχεια στο Ιβανόφιο για την πρώτη σύνδεση με Χρήστον Γκάλι και από τις 4 η ώρα τη μετάδοση της αναμέτρησης Άρης Μπαχτσέσεχιρ. Τελευταίο φιλικό παιχνίδι για την ομάδα του Άρη τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο, στην προετοιμασία της ομάδας. Καλοκαιρινή λέμε, Σεπτέμβριο είναι, αλλά η περίοδος της προετοιμασίας της ομάδας, καθώς την άλλη Τρίτη σε μία εβδομάδα ο Άρης θα είναι στη Γαλλία για την πρεμιέρα του EuroCup. Άρα λίγες μέρες έμειναν για την επίσημη έναρξη των αγωνιστικών υποχρεώσεων της ομάδας. Να πω ότι σήμερα βγήκαν και η ανακοίνωση για τα εισιτήρια για όλα τα παιχνίδια του EuroCup, αλλά και για τα παιχνίδια του πρώτου γύρου του ελληνικού πρωταθλήματος, τα οποία θα γίνουν στο Nick Gallis Hall. Όλα αυτά όμως θα τα πούμε στη συνέχεια της εκπομπής. Ποδοσφαιρικά το πάμε εμείς μέχρι τις 3.30 και μετά τα υπόλοιπα μαζί και με Χρήστον Γκάλι που θα είναι στο Ιβανόφιο να μας δώσει και τα πριν και φυσικά να μεταδώσει το παιχνίδι, αλλά και τα μετά την αναμέτρηση και με τις δηλώσεις από τον προπονητή του Άρη, τον Βασίλη Σπανούλη, και ό,τι άλλο έχουμε από το Ιβανόφιο. 4 ώρα επαναλαμβάνω. Άρης Μπαχτσέσεχιρ, τελευταίο φιλικό παιχνίδι για τους κυτρινόμαυρους. Να πω τα καθιερωμένα μας. Μας παρακολουθείτε με όλους τους γνωστούς τρόπους, είτε μέσα από τα αναλογικά ραδιόφωνα, είτε μέσα από τις πλατφόρμες οι οποίες μεταδίδουν ραδιοφωνικό πρόγραμμα, είτε από την εφαρμογή του Yellow Radio, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Yellow Radio FM 101 και 7 το κανάλι μας. Ένα like στο βίντεο αν σας αρέσει. Subscribe. 11.500 έχουμε φτάσει και ανεβαίνουμε συνεχώς και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη στήριξη που μας δίνετε πέραν από όλα τα υπόλοιπα και μέσα στο κανάλι μας στο YouTube και στις εκπομπές και του Γιάννη του Δασκάλου και τη δική μας με τον Χρήστο και ό,τι άλλο σας προσφέρουμε από εκεί, αλλά και στις μεταδόσεις των αναμετρήσεων όπου τα νούμερα είναι ιδιαίτερα υψηλά και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που επιλέγετε και αυτόν τον τρόπο προκειμένου και να ενημερώνεστε και να ακούτε τα παιχνίδια της ομάδας, καθώς το Yellow Radio είναι παντού, έτσι δεν λείπει από πουθενά. Κανένα παιχνίδι της ποδοσφαιρικής ή της μπασκετικής ομάδας δεν έχει απουσία του Yellow Radio.

Αν σας έλεγα ότι ένα συγκεκριμένο ταξιδιωτικό γραφείο το πρώτο τετράμινο του 2026 έκανε όλον τον τζίρο του 2025, τι θα λέγατε? Επίσης, αν σας έλεγα ότι ένα διάσημο κατάστημα με σοκολατάκια για κάθε 1 ευρώ που δίνει σε διαφήμιση παίρνει πίσω 12 ευρώ, τι θα λέγατε? Ποιον προσέλαβαν? Αυτό θα λέγατε. Τον Δημήτρη Φαργκάνη και τη Yellow Wizard προσέλαβαν. Κατασκευή ιστοσελίδων και αποδοτικές digital marketing υπηρεσίες. Χωρίς παπατζηλίκια, με ειλικρίνεια και τεχνογνωσία 15 ετών. Yellow Wizard 2310-405-539. Μεταφραστικό γραφείο μεταφράσεις 24. Θέλεις μια μετάφραση, θέλεις μια επικύρωση σε πάνω από 100 γλώσσες? Τη χρειάζεσαι για κάποιο συμβόλαιο, τη χρειάζεσαι για κάποια δουλειά, για κάποια εργασία? Πιστοποιημένες μεταφράσεις από εξειδικευμένους επαγγελματίες και δικηγόρους. Τηλέφωνο 2310-52-55-85, email info@μεταφρασεις24.gr. Έχεις κάποιο πρόβλημα στο σπίτι σου? Θέλεις να βάλεις κάμερες ασφαλείας? Θέλεις να βάλεις συναγερμό? Θέλεις να βάλεις τηλεόραση? Ό,τι και αν χρειάζεσαι, Secure 247. Η ασφάλειά σας είναι προτεραιότητά μας. Τηλέφωνο 6981-33-44-55. Ειδικές τιμές για τους ακροατές του Yellow Radio. Θέλεις ρεύμα ή αέριο? Από τη Zenith, ρεύμα.gr. Είναι η επιλογή σου και για τιμές ασυναγώνιστες, αλλά και για πλούσια δώρα τα οποία μπορείς να διεκδικήσεις. ρεύμα.gr. Η χορηγή της εκπομπής μας, τους ευχαριστούμε που είναι και σήμερα δίπλα μας, που βρίσκονται μαζί μας. Το τηλέφωνο για την Yellow Wizard, για όποιον επιθυμεί, είναι 2310-407-539. 2310-407-539 το τηλέφωνο, ή στο yellowwizard.gr μπαίνετε. Ό,τι θέλετε το έχετε άμεσα. Ο Δημήτρης είναι ένα παιδί το οποίο ήταν στο παρελθόν εδώ και στο ραδιόφωνο, έκανε και εκπομπές, ήταν μέλος του ραδιοφώνου μας, στέλεχος του ραδιοφώνου μας, οπότε η εμπιστοσύνη είναι δεδομένη. Πάμε να τα πάρουμε τη σειρά, πάμε να ξεκινήσουμε λίγο με τα ποδοσφαιρικά και μετά θα πάμε στα υπόλοιπα. Καλησπέρα και σε σένα, Γιώργο μου. Θα πας σήμερα στο Ιβανόφιο, Γιώργο? Θα πας να δεις την ομάδα? Για στείλτε μου, ποιοι θα πάτε σήμερα στο Ιβανόφιο για να δείτε τον Άρη με την Μπαχτσεσεχήρ. Τελευταία ευκαιρία είναι σε φιλικό παιχνίδι να δείτε τον Άρη, γιατί από εβδομάδα ξεκινάνε τα επίσημα. Βγήκαν και τα εισιτήρια, όπως σας είπα και νωρίτερα. Μπορείτε από αύριο να τα προμηθευτείτε, 12 ώρα το μεσημέρι, παιδιά, αύριο. Γιατί ήδη αρκετοί με έχουν πάρει τηλέφωνο. Δημήτρη, κανόνισε να βρούμε εισιτήρια για τα παιχνίδια. Κάνε κάτι. Παιδιά, δεν είναι αυτό κάτι που περνάει μέσα από τα δικά μου χέρια. Έτσι, αυτό είναι το μόνο δεδομένο. Θα πρέπει να μπείτε, θα πρέπει να τρέξετε προκειμένου να προλάβετε να πάρετε εισιτήριο. Γίνεται, παιδιά, και για τον κόσμο από το εξωτερικό. Βέβαια, θα τη διαβάσω και τις ανακοινώσεις, γιατί γράφει κάτι μέσα που έχει σχέση. Θα διαβάσω αυτά πρώτα, πριν πάω στα ποδοσφαιρικά, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε παιχνίδια. Είμαστε σε μια κατάσταση αναμονής, σε κατάσταση διακοπής όσον αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι. Να σας πω ότι αύριο θα έχω μια συνέντευξη ενδιαφέρουσα όσον αφορά το θέμα του νέου γηπέδου του ποδοσφαιρικού Άρη και της επιτροπής στην οποία έχει συστήσει ο ερασιτέχνης Άρης ο Αλφα Σιγμάρης. Μια ενδιαφέρουσα συνέντευξη όσον αφορά τις επαφές οι οποίες ήδη έχουν γίνει και προγραμματίζονται και άλλες από τα μέλη της επιτροπής στην προσπάθεια, τη γνωστή αυτή που έχουμε πει από την πρώτη στιγμή, δέσμευσης του χώρου εκεί δίπλα στο IKEA για γήπεδο του Άρη. Αυτό κρατήστε το, θα τα πούμε αναλυτικά. Αύριο θα έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Σήμερα, επειδή δεν είχα πολύ χρόνο, επειδή έχουμε και το μάτσα, πάμε λίγο μέχρι τις 3.30 πάμε ουσιαστικά με την εκπομπή. Έτσι το άφησα για να το κάνουμε αύριο έτσι πιο αναλυτικά την συνέντευξη και να μην χαθεί μέσα στην αναμονή της αναμέτρησης της μπασκετικής. Η ΚΑΕΡΕΣ λοιπόν ανακοινώνει από αύριο Τετάρτη, 23 Σεπτεμβρίου, ξεκινάει η διάθεση των εισιτήριων για όλους τους εντός έδρας αγώνες του πρώτου γύρου της Στίχημαν GBL 2026-2027. Αυτό είναι για τα παιχνίδια τα εντός έδρας του πρώτου γύρου του πρωταθλήματος. Ανακοίνωσε ο ΣΑΚ το αναλυτικό πρόγραμμα και έτσι από αύριο οι φίλοι της ομάδας μπορούν να πάρουν εισιτήρια για το Άρης ΣΑΕΚ 10 Οκτωβρίου, Άρης Μαρούσι 17 Οκτωβρίου, Άρης Παναθηναϊκός 1 Νοεμβρίου, Άρης Ολυμπιακός 15 Νοεμβρίου, Άρης Βίκος Φάλκονς 5 Δεκεμβρίου, Άρης Προμηθέας Βίκος Κόλλα 19 Δεκεμβρίου και Άρης Ηρακλής 3 Ιανουαρίου. Αυτά είναι τα παιχνίδια για τα οποία θα είναι διαθέσιμα από αύριο τα εισιτήρια. Όταν ανακοινωθεί και το πρόγραμμα του δεύτερου γύρου, τότε θα βγουν
και τα παιχνίδια για αυτές τις αναμετρήσεις. Αυτά είναι για τον πρώτο γύρο. Θυμίζουμε ότι έχουν διατεθεί ήδη 4.191 εισιτήρια διαρκείας. Ο αριθμός των εισιτηρίων των αγώνων είναι περιορισμένος. Πρέπει να προμηθείτε έγκαιρα το εισιτήριό σας για να μην ψάχνετε μετά. Ξαναλέω, αρκετοί φίλοι με πήραν τηλέφωνο. Δημήτρη, πες μας να πάρουμε, να κλείσουμε, να δεσμεύσουμε. Παιδιά, αυτό ξέρετε ότι δεν είναι κάτι που ξαναλέω περνάει από το χέρι μου. Πρέπει να μπείτε αύριο, την ώρα που θα ανοίξει το, από τη ΜΟΡ, θα ανοίξει η πλατφόρμα για τα εισιτήρια, για το πρωτάθλημα. Έτσι, αυτά είναι για το πρωτάθλημα. Για ειδικές κατηγορίες, όπως τα αμαία, για τα αμαία και για τους φιλάθλους άνω των 67 ετών, πρέπει να προσέλθουν στην μπουτίκ της ΚΑΕ. Δευτέρα με Παρασκευή από τις 11 το πρωί έως τις 8 το απόγευμα είναι ανοιχτή. Όσοι λοιπόν είναι άνω των 67 και τα αμαία πρέπει να προσέλθουν στην μπουτίκ. Μόνο για τις δύο αυτές κατηγορίες δίνονται εισιτήρια από την μπουτίκ, και τις υπόλοιπες αγοράζονται αποκλειστικά από τη ΜΟΡ. Το διευκρινίζω αυτό. Μην πάτε να στηθείτε στην μπουτίκ και περιμένετε για να πάρετε εισιτήρια. Άλλο τα διαρκείας. Εδώ τώρα που είναι εισιτήρια, μην πάτε στην μπουτίκ και στηθείτε. Στην μπουτίκ μόνο αυτές οι δύο κατηγορίες, οι οποίες ανέφερα νωρίτερα. Ακόμη και για τα παιδικά εισιτήρια. Διευκρίνηση, γιατί αυτό δεν ίσχυε μέχρι τώρα. Αναφορικά λοιπόν και με τα παιδικά εισιτήρια από 7 έως 14 ετών, πλέον θα δίνονται ηλεκτρονικά μέσω της ΜΟΡ με το παιδικό ΑΜΚΑ. Άρα, όπως και στο ποδόσφαιρο γίνεται, που το παίρνεις ηλεκτρονικά το εισιτήριό σου, το παιδικό, το ίδιο ισχύει πλέον και για τον μπάσκετ. Μέσα από το ΜΟΡ, με το παιδικό ΑΜΚΑ, θα μπορείς να πάρεις κανονικά το εισιτήριο. Τα εισιτήρια αμαία και τα παιδικά έχουν έκπτωση 25%, θυμίζουμε. Έτσι, το διευκρινίζουμε. Οι τιμές, επειδή είναι όλα στην κατηγορία, μάλλον δεν είναι όλα στην κατηγορία high, η στοίχημα GBL χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, low και high. High είναι τα παιχνίδια με Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Μόνο αυτά τα τέσσερα. Όλα τα υπόλοιπα είναι στο low. Και οι τιμές είναι στο low 10 ευρώ στο πέταλο, στο high 20, αναλογικά. Και από εκεί πέρα είναι upper, mid και premium. Upper είναι ψηλά επάνω στις περισσότερες θύρες. Στη μέση είναι το mid και χαμηλά το premium. 15 στο low, 25 στο high, 20, 30, 30, 35. Αναλογικά οι τιμές. Και υπάρχουν και τα silver και τα gold. 35 και 50 και 50 και 70 για όσους επιθυμούν να πάρουν. Αυτό, ξαναλέω, ισχύει για τα παιχνίδια της Stoiximan GBL για τον πρώτο γύρο. Υπάρχει και μια δεύτερη ανακοίνωση, η οποία αναφέρεται στα παιχνίδια του EuroCup. Εδώ υπάρχουν ιδιαιτερότητες. Λοιπόν, από αύριο πάλι στις 12 θα ανοίξει η πλατφόρμα και για τα παιχνίδια του EuroCup. Είναι 7 εντός έδρας αγώνες. Όλα τα παιχνίδια έχουν την ίδια τιμή, καθώς όλα τα παιχνίδια του EuroCup στον όμιλο είναι στην ίδια κατηγορία. Άρα οι τιμές οι δεύτερες που ανέφερα, 20, 30, 35, 25, 30, 35 κτλ. Όπως τα ανέφερα τα νούμερα. Το ίδιο ισχύει και πάλι για τις δύο κατηγορίες που μπορούν να πάρουν μόνο από την boutique. Μάλλον οι άνω των 67 δεν μπορούν να πάρουν μόνο από την boutique. Μπορούν να πάρουν και κανονικά. Μπορούν όμως να πάρουν και από την boutique απλά. Έτσι, οι δύο αυτές κατηγορίες. 11 το πρωί με 8 το απόγευμα, Δευτέρα με Παρασκευή είναι ανοιχτή η boutique. Παιδικά και πάλι μέσω του ΜΟΡ, κανονικά μπορείτε να προμηθευτείτε με τη γνωστή έκπτωση. Υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα. Αναφέρει από κάτω η ΚΑΕ, οι φίλαθλοι εκτός Ελλάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο, καλούνται να στείλουν email στη διεύθυνση ticketing@arisbasketball.com. Αυτό δεν το κατάλαβα ακριβώς. Δηλαδή, κάποιος που είναι εκτός Ελλάδας δεν μπορεί να μπει να πάρει το εισιτήριο του κατευθείαν, πρέπει να στείλει email. Αυτό λίγο δεν κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια, παιδιά. Όποιοι είστε από το εξωτερικό και ενδιαφέρεστε, κάντε ένα τηλέφωνο να ρωτήσετε τι εννοούν με αυτό. Δεν το καταλαβαίνω, που δεν έχουν δηλαδή ΑΜΚΑ. Μπορείς να βγάλεις και με το διαβατήριο εισιτήριο. Έχω βγάλει έτσι και έχουν βγάλει και διάφοροι φίλοι με το διαβατήριο. Δεν ξέρω τι ισχύει ακριβώς. Τώρα και εγώ διάβασα την ανακοίνωση και προσπαθώ να την αποκωδικοποιήσω. Έτσι. Εδώ μου στέλνουν αρκετοί φίλοι. Ο Γιώργος λέει παρόν. Ξεκινάμε σιγά σιγά από βόρειο-δυτικά, λέει ο Λευτέρης. Αν υπάρχουν εισιτήρια για το μάτι στο Ιβανόφιο. Δεν ξέρω, παιδιά, πρέπει να πω στο ΜΟΡ για να δω. Μέσα από τη ΜΟΡ πολλούνταν τα εισιτήρια και για τα Μαυροσκούφια. Ήταν διαφορετικό εισιτήριο για κάθε παιχνίδι. 15 ευρώ είναι το εισιτήριο για το σημερινό παιχνίδι. Λοιπόν, αν υπάρχουν τώρα, θα το τσεκάρω αμέσως. Λοιπόν, βλέπω ότι υπάρχει μέσα το section. Πρέπει να πατήσεις εδώ για το Άρης Μπαχτσιζεχήρ, γιατί υπάρχει και για το Ηρακλής Μύκονος το σημερινό. Υπάρχουν εισιτήρια στα 15 ευρώ. Θύρα F εκεί που λέει έχει αρκετά εισιτήρια, καμιά
25 βλέπω σίγουρα που μπορείτε να πάρετε. Στις θύρες στην Blue υπάρχει και στην Grey, και εκεί έχει κανονικά, μπορείτε να πάρετε. Εντάξει, μία θύρα είναι κλειστή, θυμίζω, από την πλευρά εκεί του, εκεί που κάθονται οι οπαδοί του Ηρακλή, είναι κλειστή. Και υπάρχει και το Gold VIP με 25 εισιτήρια. Έχει εισιτήρια, παιδιά, και 15 και 25 ευρώ. Μπαίνετε κανονικά και παίρνετε το εισιτήριό σας για το σημερινό παιχνίδι. Είναι κανονικά διαθέσιμα μέσα από το more.com. Μπήκα και το είδα. Δημήτρη, αυτό που είδα, τώρα με ρωτάτε, παιδιά, το εξωτερικό μου, στέλνετε μηνύματα. Το διαβάζω, παιδιά, στην ανακοίνωση της ΚΑΕ. Λέει, οι φίλαθλοι εκτός Ελλάδας που επιθυμούν να προμηθευτούν εισιτήριο καλούνται να στείλουν email στη διεύθυνση ticketing@arisbasketball.com. Τα στέλνω τώρα και το στέλνω και στα παιδιά που με ρωτάνε. Το κομμάτι αυτό που αναφέρει η ΚΑΕ Άρης, αυτό για τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά. Δεν ξέρω τι σημαίνει αυτό. Κάντε ένα τηλέφωνο, ρωτήστε για να το διευκρινίσετε. Ξέρω, παιδιά, είναι πολλοί αυτοί οι οποίοι θα έρχονται, ας πούμε, τις γιορτές για διακοπές, είτε τα Χριστούγεννα, είτε το Πάσχα. Το Πάσχα, να μου πεις, δεν είναι τώρα. Το Πάσχα είναι στα επόμενα παιχνίδια. Για τα Χριστούγεννα κυρίως. Λέει εδώ project, πάλι θα τρέχουμε τα κινητά και τα λάπτοπ αύριο. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ο Μπασκετικός Άρης δεν είναι μόνο, ξέρεις, ότι κάναμε μια καλή ομάδα, μια ομάδα που θα πιστεύουμε ότι μπορεί να διεκδικήσει το EuroCup, μπορεί να κάνει μια πολύ καλή πορεία στο ελληνικό πρωτάθλημα και να φτάσει όσο δυνατόν ψηλότερα. Δεν είναι μόνο αυτά. Είναι το όραμα που σου δίνει, η πίστη που σου δίνει, η ελπίδα που σου δίνει ότι θα ζήσεις κάτι όμορφο, κάτι ωραίο. Το λέω για να το έχουμε στο μυαλό μας, πάντα πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας, ότι αυτά τα οποία θα ζήσουμε τα επόμενα χρόνια στον Μπασκετικό Άρη θα είναι ίσως και πέραν της φαντασίας μας. Ήδη το ζούμε, δηλαδή σκεφτείτε, παιδιά, ότι ο Σιάο και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που είναι στην ΚΑΕ Άρης βρίσκονται εδώ περίπου 14 μήνες, τέλη Ιουλίου πέρσι που ουσιαστικά είχαν αναλάβει. 14 μήνες βρίσκονται εδώ. Μόνο 14 μήνες. Σκεφτείτε το λίγο. Πού βρισκόμαστε σε 14 μήνες. Σε 14 μήνες βρισκόμαστε σε μια κατάσταση παροξισμού, περιμένοντας να ξεκινήσει σεζόν. Εγώ δεν την έχω δει την ομάδα από κοντά, γιατί στο Βελιγράδι πήγε ο Χρήστος, στα Μαυροσκούφια τώρα πάλι είναι ο Χρήστος. Εγώ κάθομαι εδώ στο στούντιο και σήμερα εδώ θα είμαι. Δεν την έχω δει ακόμα διαζώσει την ομάδα. Και σκέφτομαι πώς και πώς θα περάσουν οι μέρες για να φτάσει 3 Οκτωβρίου που θα έχω τη δυνατότητα να τη δω για πρώτη φορά, που θα πάω στην Καρδίτσα. Δηλαδή το περιμένω πώς και πώς. Δεν μπορείτε να το φανταστείτε πώς το περιμένω. Να περάσουν οι μέρες, τις μετράω, λέω πόσες μέρες μένουν ακόμα για να τη δω την ομάδα ζωντανά. Στην Καρδίτσα και μετά φυσικά όταν ξεκινήσουν τα εντός έδρας παιχνίδια στο καπάκι της ομάδας που θα την παρακολουθούμε συνεχώς στο παλέ. Δηλαδή, πραγματικά το περιμένω πώς και πώς. Και αν το περιμένω εγώ πώς και πώς, που είναι και η δουλειά μου, έτσι, θα πάω στο γήπεδο, είτε διεκδικούμε το πρωτάθλημα, είτε δεν διεκδικούμε τίποτα, είτε είμαστε έτοιμοι να υποβιβαστούμε που λέει ο λόγος, εγώ θα είμαι εκεί. Είτε έχουμε προβλήματα, είτε είναι πρόεδρος ο Τάδε, είτε ο Δίνα, είτε είναι ο Σιάο τώρα και έχουμε όλη αυτή την ανυπομονησία, την ελπίδα, την. Εγώ θα είμαι εκεί. Πόσο μάλλον λοιπόν για τον κόσμο, ο οποίος πραγματικά την ομάδα την περιμένει να τη δει, να τη ζήσει, να περάσει ωραία μαζί της. Είναι πολλά πράγματα. Με τη Λεμάν θα το δω, βρε, τα είδα τα παιχνίδια. Διαζώσεις, λέω. Δεν θα το δω διαζώσεις το παιχνίδι με τη Λεμάν, αφού θα πάει ο Γκάλης. Μας το τσίμπησε ήδη. Εντάξει, παιδιά, ο Γκάλης είναι να πηγαίνει στα παιχνίδια. Εγώ όπου πάω, τα κλέβω. Θέλω να είμαι σωστός. Μπασκετικός ρεπόρτερ του ραδιοφώνου. Πρώτος είναι ο Γκάλης, αυτός πηγαίνει σε ταξίδια. Θα μπορούσε να πάει και ο Γιάννης σε κάποια παιχνίδια, ο δασκάλου δεν μπορεί λόγω επαγγελματικών υποχρεώσεων, δεν έχει τη δυνατότητα να πάει. Οπότε μπαίνω εγώ σαν κλέφτης εκεί ενδιάμεσα και πηγαίνω. Στο τέλος, εγώ πάω στα περισσότερα. Γιατί άμα είσαι κλέφτης, να είσαι, ρε παιδί μου. Είμαι με επίπεδο. Στο τέλος, εγώ πάω στα περισσότερα, αλλά δεν έχει σχέση αυτό. Ο Χρήστος έχει προτεραιότητα. Έτσι, εγώ θέλω να είμαι δίκαιος. Του λέω, Χρήστο, σε ποια θες να πας, σε αυτά. Σε αυτά θα πας εσύ. Τι περισσεύει, ο Κατημάς. Έτσι λέγανε παλιά στο Χασάπι. Ο Κατημάς, αυτά που έκοβε γύρω-γύρω. Και τώρα το κάνουν απλά. Τώρα, λίγο διαφορετικά το κρέας, όχι να παίρνουν συσκευασμένα κτλ. Αλλά παλιά πηγαίναμε, ο Κατημάς εκεί έκοβε γύρω-γύρω κάποια κομμάτια. Το ζύγιζε βέβαια πρώτα και μετά τα έκοβε. Πλάκα κάνω. Ο Κατημάς. Ό,τι περισσέψει, θα πάω εγώ. Θα πάω, ας πούμε, στο Ροστόκο. Κατημάς στο Ροστόκο. Η Γερμανία, μια χαρά είναι. Δεν έχω πάει ποτέ. Μ' αρέσει να πηγαίνω σε μέρη που δεν έχω ξαναπάει. Αλλά εντάξει. Τυχαίνει να πάμε και. Μα θα πάω και Λουμπλιάνα. Εκεί έχω πάει 7 φορές. Θα πάω και μια 8η. Δεν πειράζει για τον Άρη. Και 8η και 9η και 10η και 110η. Λοιπόν, αυτά για τα εισιτήρια, παιδιά. Αύριο 12 η ώρα ανοίγει
στη Μόρ. Μπείτε μέσα, πάρτε τα εισιτήριά σας για να δώσετε και να έχετε την πάρωση εδώ. Και εγώ θα πάω στο Λεμάν, λέει εδώ ο Στράτος. Α, είδε ο Στράτος, εδώ μας τη λέει τώρα. Θα πάει στο Λεμάν. Εμείς δεν πάμε στο Λεμάν, θα πάει ο Στράτος. Εμείς εδώ, στη γαλέρα. Τι να κάνουμε. Έτσι είναι αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, πάμε λίγο στα ποδοσφαιρικά, παιδιά. Θα επιστρέψουμε μετά στο μπάσκετ. Λέει εδώ ένας φίλος, 14 μήνες λέει στο μπάσκετ, 11 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Ξέρετε κάτι. Συγκρίνουμε δύο πράγματα τα οποία δεν συγκρίνονται. Έτσι, θέλω να είμαι δίκαιος. Δεν συγκρίνονται. Είναι δύο τελείως διαφορετικά πράγματα. Στο μπάσκετ έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους οι οποίοι ήρθαν με όραμα, με πλάνο, με σχέδιο, έχοντας και μεγάλη δύναμη, αλλά και στο μπάσκετ είναι μια άλλη κατάσταση. Το πιστεύω ότι μπορούν να μας οδηγήσουν πολύ ψηλά. Απλά εκεί έχουμε να κάνουμε και μάλλον, δηλαδή είναι μια κατάσταση που έχεις να κάνεις με έναν Ολυμπιακό και ένα Παναθηναϊκό που είναι καθεστώτα εδώ και πολλά χρόνια, όχι τώρα. Αν βρεθείς στην Ευρωλίγκα, αν μεγαλώσεις το γήπεδό σου, γιατί είναι πολλά πράγματα που παίζουν ρόλο για να μπορέσεις να τους χτυπήσεις τα ίσια. Και φέτος θα τους χτυπήσουμε. Έτσι, εγώ το πιστεύω. Εδώ τον Παναθηναϊκό τον κερδίζουμε τα τελευταία χρόνια, τελευταία 4 χρόνια, 3 φορές τον έχουμε κερδίσει. 4 μάλλον φορές τον έχουμε κερδίσει και μία φορά και μέσα στην έδρα του με ομάδες πολύ χαμηλότερου μπάτζετ. Τώρα που το μπάτζετ μας ανέβηκε πολύ, που δυναμώσαμε, έτσι, δεν είναι κάτι εξωπραγματικό το να τον κερδίσεις μία και δύο φορές μέσα στη σεζόν. Εγώ πιστεύω ότι και παραπάνω πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Απλά καταλαβαίνετε ότι για να φτάσουμε στο επίπεδό τους θέλει δρόμο. Θέλει χρόνο, θέλει δρόμο. Αυτό είναι το θέμα. Όχι, παιδιά, και με την καρδίτσα λογικά θα βγουν. Θα έχει εισιτήρια, θα έχουμε εισιτήρια. Πέρσι νομίζω μας είχαν δώσει 300, αν δεν κάνω κάποιο λάθος, στο μάτς με την καρδίτσα. Νομίζω, πάλι πρεμιέρα ήταν του πρωταθλήματος. Πάλι ίδια πρεμιέρα έχουμε. Πέρσι νομίζω είχαν δώσει γύρω στα 300 εισιτήρια κάπου εκεί. Ίσως δώσουν τόσες, δώσουν και λίγο παραπάνω. Είναι, παιδιά, τέτοια η δίψα του κόσμου. Είναι και Σαββατοκύριακο χωρίς ποδόσφαιρο. Δεν έχει ούτε αυτό το Σαββατοκύριακο, ούτε το επόμενο ποδόσφαιρο. Ξανά το μεθεπόμενο θα έχει. Οπότε είναι τόσο μεγάλη η δίψα του κόσμου. Για το... Δηλαδή, αν στην καρδίτσα παίρναμε, θα πω, 1000 εισιτήρια, θα είχαμε 1000 άτομα. Άνετα το πιστεύω. Πολύ άνετα. Τέτοια δίψα έχει ο κόσμος για να δει την ομάδα του μπάσκετ. Απλά αυτό που έλεγα και πριν, συγκρίνουμε δύο ανώμια μεγέθη. Ανώμια πράγματα συγκρίνουμε. Έτσι, δεν θέλω τώρα να το εξηγήσω περισσότερο. Το καταλαβαίνει ο καθένας, μπορεί να το βάλει στο μυαλό του, να το αντιληφθεί το τι ισχύει σε κάθε περίπτωση. Εγώ την έχω πει την άποψή μου ότι αυτή η παρουσία των ανθρώπων στο μπάσκετ μου δίνει την ελπίδα, την πίστη ότι κάτι θα γίνει και στο ποδόσφαιρο. Εγώ γενικότερα στο σύλλογο. Ας το έχω εγώ στο μυαλό μου έτσι. Λοιπόν, έχουμε ανακοίνωση και από τον Ερασιτεχνιάρη για το βόλεϊ γυναικών. Στο βόλεϊ γυναικών γενικότερα συνέχεια ανακοινώνουμε πράγματα. Στο ανδρών θέλω περισσότερα. Επιστρέφει στον Άρη Νίνα Νεσίμοβιτς. Όπως βλέπω, ο ΑΣ και το τμήμα βόλεϊ γυναικών ανακοινώνουν την έναρξη συνεργασίας με την Νίνα Νεσίμοβιτς για την αγωνιστική περίοδο 2026-2027. Η Νίνα είναι γεννημένη στις 8 Νοεμβρίου 1996 και αγωνίζεται ως κεντρικός. Η 29χρονη διεθνής αυστριακή βολεϊμπολίστρια αγωνίστηκε στην πατρίδα της κατά σειρά στην Γκράτς, στην Ελσερνέζ και στη Χόλντινγκ πάλι στο Γκράτς. Το 19 μετακόμισε στην ελβετική Λουγκάνο, έμεινε δύο σεζόν. Πήρε μεταγραφή στην Μπελεντιγιεσπορ στην Τουρκία το 22-23. Το πρώτο μισό της επόμενης σεζόν, το 23-24, βρέθηκε στη ρουμανική Βολουντάρι, από την οποία την απέκτησε ο Άρης. Είχε σημαντική προσφορά κατά την πρώτη σύντομη θητεία της. Την επόμενη σεζόν πήγε στη Γαλλία για την Κουιμπέρ. Πριν επιστρέψει ξανά στην ομάδα μας, αγωνίστηκε στην πρώτη κατηγορία της Πολωνίας με τη φανέλα της Σταλ Μιέλετς. Άξιο αναφορά η παρουσία στο πρόσφατο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, που μάλιστα βρέθηκε αντιμέτωπη και με το αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα. Νίνα Νεσίμοβιτς, λοιπόν, επιστρέφει στον Άρη μετά το δεύτερο μισό της σεζόν 23-24 στο βόλεϊ γυναικών. Λέει εδώ ο Πρότζερ Γασμπί, τον μπάσκετ στις ράγες με πορεία και θα μας τη βρει την άκρη ο Σιάο και στο ποδόσφαιρο. Ξέρεις πως το έχω στο μυαλό μου. Εγώ το έχω στο μυαλό μου ξεκάθαρα ότι χρόνια ολόκληρα τι λέγαμε χρόνια ολόκληρα, ότι έχουμε μια φτωχή διοίκηση στο μπάσκετ που παλεύει. Βρέθηκε κάποια στιγμή ο Λάσκαρης, πιστέψαμε σε κάτι παραπάνω, φούρδες οι ελπίδες μας.
καθώς μια φορά ήρθε και σε μας κάποιος που είπε θα βάλω 5 χρήματα, έχω τη δυνατότητα. Ήταν και λίγο, πώς το λένε, στα περίεργα. Χρόνια το λέγαμε να βρούμε κάποιον ο οποίος να έχει την δυνατότητα, να έχει οτιδήποτε, ρε παιδί μου. Σε εμάς ήρθε ένας ο οποίος τον πιάσανε, ρε παιδί μου. Τον σταμάτησαν, πώς να το πω. Εμείς το καταφέραμε και αυτό. Μια φορά ήρθε ένας ο οποίος ήταν μέσα στη ψιβρομιά, πώς να το πω, ρε παιδί μου, και τον πιάσανε. Σε εμάς, μόνο σε εμάς γίνεται αυτό το πράγμα. Απίστευτο. Αλλά κατά βάση είμαστε, πάμε να δούμε, όχι λίγο παραπάνω, όχι λίγο λιγότερο. Κάποια στιγμή ήμασταν αρκετά καλά τη δεκαετία εκεί. 2000 με 2010 κάποιες στιγμές άφησαν κάποια κατάλοιπα, τα τελειώματα εκείνης της δεκαετίας άφησαν κάποια κατάλοιπα τα οποία χρόνια προσπαθούσαμε να τα λύσουμε. Γενικά είμαστε σε μια κατάσταση τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι και το λαδόξιδο. Δεν, εκεί ήμασταν στο μπάσκετ. Χρόνια έχουμε να αισθανθούμε, να ζήσουμε στιγμές που ζούμε τώρα. Πολλά χρόνια. Να έχουμε τόσο καλή διάθεση, να έχουμε τόσο καλή ενέργεια, να βλέπουμε, να περιμένουμε, να. Έχουμε χρόνια. Αυτό λοιπόν όλο, εγώ το πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα οδηγήσει και στο ποδόσφαιρο. Αυτή τώρα είναι η αίσθησή μου. Λέγαμε να έχουμε έναν άνθρωπο δυνατό, έναν άνθρωπο που θα μπορεί να διεκδικεί, να παίρνει πράγματα, όπως βλέπουμε ότι πώς το πήραμε το χώρο τον από πάνω και από το παλέ για να κάνουμε το προπονητικό. Τον πάρει ο Δήμος και θα μας δώσει να το κάνουμε προπονητικό. Πώς έγινε αυτό? Έγινε γιατί έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι δύναμη. Θα πει θέλω αυτό. Έτσι. Το λέγαμε χρόνια. Έχουμε λοιπόν ένα τέτοιο άνθρωπο μέσα στην οικογένεια. Αυτό μπορεί να φέρει και κάτι παραπάνω. Μέχρι εκεί. Κρατήστε το και προχωράμε. Μουρντάρις λέει η λέξη ψάχνει. Μουρντάρις. Είναι και αυτή μια λέξη τώρα. Μουρντάρις δεν είναι ακριβώς μουρντάρις. Καταλάβετε πώς το λέω. Έναν άνθρωπο ο οποίος θα είναι μέσα στα κόλπα, ρε παιδί μου. Και εμείς βρήκαμε ένα που είναι μέσα στα κόλπα και τον πιάσαμε. Άσε τώρα αυτό. Παλιά ιστορία. Τα αφήνω στην άκρη και συνεχίζω. Πάω στον ποδοσφαιρικό, ρε παιδιά, λίγο. Μην χαθούμε ό,τι πούμε τώρα για το ποδόσφαιρο και εντάξει, έχουμε μέρες να τα λέμε και τα υπόλοιπα. Δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε που λένε. Ό,τι είναι να πούμε το λέμε σε κάθε περίπτωση. Τώρα, ο ποδοσφαιρικός Άρης έχει αυτή τη διακοπή των τριών εβδομάδων. Μεγάλο διάστημα. Έτσι, αυτή η διακοπή των τριών εβδομάδων. Από σήμερα η ομάδα επιστρέφει στις προπονήσεις. Είχε χθες ρεπό. Το ρεπό που γίνεται την μεθεπόμενη μέρα του αγώνα. Το καλό της από τη μια πλευρά είναι ότι δεν θα έχει απόντες. Δηλαδή οι μόνοι διεθνείς που θα απουσιάσουν είναι οι νεαροί Αντωνιάδης που δεν έχει υπογράψει ακόμη επαγγελματικό συμβόλαιο και Παπασαραφιανός, ο οποίος έχει υποχρεώσεις με την εθνική ομάδα, είναι οι μόνοι οι οποίοι θα απουσιάσουν. Ο Καντεβέρο, ο οποίος είχε κληθεί από την εθνική Ζιμπάμπουε και ήταν στην τελική λίστα, στην τελική αποστολή, πλέον δεν θα πάει. Καθώς θυμίζω ότι αντιμετώπισε ένα πρόβλημα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή και γι' αυτό το λόγο βγήκε από την αναμέτρηση. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό. Σας το είχα πει από την πρώτη στιγμή, επειδή τον συνάντησα μετά το παιχνίδι, τον είδα την ώρα που έφευγε και το ρώτησα. Δεν φαίνεται να είναι κάτι σοβαρό, αλλά δεν θα ταξιδέψει, δεν θα βρεθεί στη Ζιμπάμπουε. Και αυτό είναι το θετικό, γιατί και μακρύ ταξίδι και παιχνίδι αρκετά και μακρύ ταξίδι. Δεν χρειαζόταν παραπάνω ταλαιπωρία. Ο Βέλιο που ήταν στην αρχική λίστα για την εθνική ομάδα της Πορτογαλίας κόπηκε τελικά, δεν είναι στην τελική λίστα. Άρα ο Βέλιο και αυτός δεν θα απουσιάσει. Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν είναι εδώ κανονικά, είναι διαθέσιμοι. Έχει την ευκαιρία να δουλέψει ο προπονητής του Άρη, ο Μιχάλης ο Γρηγορίου, με όλους τους παίκτες. Τα έλεγα και χθες ότι πρέπει να βρει αυτούς που πιστεύει περισσότερο, πρέπει να βρει την ενδεκάδα την οποία πιστεύει, να εστιάσει πάνω σε αυτή, να δουλέψει με αυτή και να προχωρήσει. Δύο διοργανώσεις έχει ο Άρης, μία επί της ουσίας. Στην άλλη διοργάνωση του κύπελλου έχει ένα μάτς τον Οκτώβριο με τον Παναθηναϊκό και ένα ακόμη τον Δεκέμβριο με τον Πανσεραϊκό. Και αν περάσει μετά, από τη νέα χρονιά βλέπουμε πόσα παιχνίδια θα έχει. Δηλαδή, δεν έχει να πεις ότι έχουμε δύο παιχνίδια την εβδομάδα, οπότε μπορείς να δουλέψει με περισσότερους παίκτες. Είναι ένα παιχνίδι την εβδομάδα επί της ουσίας. Πρέπει λοιπόν να βρει αυτούς που χρειάζεται. Σίγουρα κάποιοι θα μένουν εκτός, κάποιοι θα είναι παραπονεμένοι. Θα πρέπει να το διαχειριστεί ο προπονητής του, αλλά δεν πρέπει να λειτουργεί έχοντας στο μυαλό του ποιος θα στεναχωρηθεί, ποιος θα απογοητευτεί, ποιος θα γκρινιάξει, ποιος. Πρέπει να λειτουργήσει με καθαρό το μυαλό του και να πάρει τις αποφάσεις οι οποίες απαιτούνται αυτή τη στιγμή. Θα μου πεις, μπορεί να το κάνει αυτό ο Γρηγορίου. Έχει την εμπειρία, έχει
πώς το λένε, την τεχνογνωσία να το κάνει, να το διαχειριστεί. Δεν είναι εύκολο. Θέλει, έτσι, στήριξη και από τους υπόλοιπους. Δεν είναι, ξέρετε, αυτά λίγο τα λες και τα πιστεύεις μέχρι ένα σημείο, έχοντας δει και όλα αυτά τα χρόνια τον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί η ομάδα πάρα πολλές φορές. Είναι μια μεγάλη συζήτηση, είναι μια μεγάλη κουβέντα. Λοιπόν, βλέπω εδώ κάποιους φίλους οι οποίοι έχουν στείλει μηνύματα που θα είναι σήμερα στο μπάσκετ. Θα επιστρέψω στον ποδοσφαιρικό Άρη. Λίγο μια κουβέντα να κάνω για δύο λεπτά λίγο με το κομμάτι του τηλεοπτικό και το τι γίνεται. Να πω ότι θα υπάρξει και ένα διοικητικό συμβούλιο της Super Link τις επόμενες μέρες, στο οποίο θα ζητηθούν τα δεδομένα τα οποία δημιουργούνται. Από χθες υπάρχει η ενημέρωση ότι και η ΑΕΚ υπέγραψε πολυετή συνεργασία με την εταιρεία Percapita, με την οποία έχει υπογράψει και ο Άρης. Μια εταιρεία η οποία είναι συμφερόντων Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη και Κυριακού. Για την ώρα δεν υπάρχει κάποια πλατφόρμα από την συγκεκριμένη εταιρεία. Δίνουν τα δικαιώματα στην Νόβα και στην Κοσμοτέ, εκεί δηλαδή που ήταν μέχρι τώρα οι ομάδες. Δεν ξέρω τι θα κάνουν από εδώ και πέρα. Έχει μπει πολύ δυνατά ο Αλαφούζος, ο οποίος με τη δική του πλατφόρμα, το Sport FM TV, είχε κάνει επίσης πρόταση στην ΑΕΚ, την οποία δεν την αποδέχτηκε η ΑΕΚ, ήταν καλύτερη πρόταση της Percapita. Να σας πω, παιδιά, ότι για τον Άρη, εμπροκειμένου, ότι η Percapita στην πρόταση που έκανε, του έδωσε περίπου ένα 30% πάνω από το συμβόλαιο που είχε. Δηλαδή, έπαιρνε 3, του έδωσε 3.900, λέω τώρα ένα νούμερο, έτσι. Του έδωσε ένα σημαντικά μεγαλύτερο νούμερο σε σχέση με αυτό το οποίο έπαιρνε ο Άρης. Και αναλογικά αυτό, παιδιά, έγινε και με τις υπόλοιπες ομάδες. Θα πει κάποιος, τα βγάζουν αυτά τα χρήματα. Παιδιά, είναι τόσο δυνατοί οι συγκεκριμένοι που αυτή τη στιγμή περισσότερο τους απασχολεί να πάρουν στα χέρια τους τα δικαιώματα των ομάδων, να πάρουν τις υπογραφές, να πάρουν τις ομάδες μαζί τους και από εκεί και πέρα να κινηθούν και να κάνουν τα υπόλοιπα για να βγάλουν και τα χρήματα. Τώρα, το διάβασα και εγώ αυτό για τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο. Δηλαδή, πάμε και για ένα νέο κανάλι, επί της ουσίας λέει, και από τον Γιαννακόπουλο, που θα ανοίξει. Αυτό, παιδιά, δεν ξέρω κατά πόσο ισχύει. Γενικότερα, το βλέπουμε ότι στην Ελλάδα αυτοί που έχουν ομάδες, οι δυνατοί, οι μεγάλοι, είναι και στο τηλεοπτικό τοπίο. Δηλαδή, είναι 4 αυτή τη στιγμή οι πολύ δυνατοί επιχειρηματίες που έχουν ομάδες. Οι 3 εξ αυτών έχουν κανάλια. Το Sky έχει ο Αλαφούζος, το Mega έχει ο Μαρινάκης και το Open έχει ο Σαββίδης. Ο Ηλιόπουλος δεν έχει κάτι αυτή τη στιγμή και αυτός λέγεται ότι περιτριγυρίζει, ότι ψάχνεται σε αυτό το τοπίο. Στην Ελλάδα, παιδιά, αυτοί οι οποίοι έχουν ομάδες, είτε είναι, πώς λένε, μεγαλοργολάβοι του δημοσίου, είτε είναι σε άλλα πράγματα, πάντως είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σχέση με το κράτος. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Του Γιαννακόπουλου, ναι, αυτό που διάβασα, όχι, κανάλι θα είναι, κανονικό από ό,τι διάβασα. Αλλά βλέπετε ότι και αυτός μπαίνει σε αυτή τη διαδικασία. Και αυτός ξέρει ότι στην Ελλάδα, για να μπορέσεις να λειτουργήσεις, για να μπορέσεις να κάνεις αυτά τα οποία θέλεις, μέσα εισαγωγικά, το κομμάτι το τηλεοπτικό, το να έχεις ένα κανάλι, το να ελέγχεις πράγματα, είναι πολύ σημαντικό. Ναι, ο Βαρδινογιάννης δεν είναι στον Παναθηναϊκό μας. Ήταν παλιά στον Παναθηναϊκό. Έχει το Σταρ και το Αλφα, αλλά ήταν παλιά στον Παναθηναϊκό. Δεν είναι πλέον στον Παναθηναϊκό ο Βαρδινογιάννης. Έχει φύγει από τον Παναθηναϊκό εδώ και χρόνια. Η οικογένεια Βαρδινογιάννη ήταν παλιότερα. Δεν, παιδιά, είναι. Ξέρετε γιατί τα λέω αυτά. Για να καταλάβουμε ότι αυτοί οι οποίοι εμπλέκονται σε αυτά τα πράγματα έχουν κι άλλα από πίσω τους. Εγώ στον Άρη πιστεύω ότι πιο εύκολο, μέσα εισαγωγικά, είναι να βρεθεί κάποιος άνθρωπος τύπου Σιάο. Ο Σιάο βλέπετε να ασχολείται με το να πάρει τηλεοπτικό κανάλι, να ασχοληθεί με αυτό το κομμάτι. Δεν ασχολείται με αυτό το κομμάτι. Έχει άλλα πράγματα στο μυαλό του. Ο Σιάο και προκειμένου και αυτοί οι οποίοι βρίσκονται μαζί του και τον συμβουλεύουν, και όχι μόνο τον συμβουλεύουν, δηλαδή η οικογένεια Αντετοκούμπο, που σίγουρα, παιδιά, από την πρώτη στιγμή εμείς σας το είχαμε πει ότι είναι κοντά. Τον Γκάλης τα έλεγε από την πρώτη στιγμή πρώτος από όλους, γιατί καμιά φορά ακούω και λένε το είπε αυτός.
όταν τα έλεγε ο Γκάλης, δεν τα έλεγε κανένας από τους υπόλοιπους. Για άλλα πράγματα μπορείτε να μου λέτε ότι θέλετε, γι' αυτό 100% πρώτος είπε ο Χρήστος. Όσον αφορά την διασύνδεση της οικογένειας από το Κούμπο με τον Σιάο. Έχουν άλλα πράγματα από πίσω. Άλλα πράγματα. Υπάρχει, παιδιά, πολύ, πολύ έργο από πίσω, συγκεκριμένο, με στόχευση, με πλάνο, με όλα τα υπόλοιπα. Πολύ σημαντικό είναι. Πάρα πολύ σημαντικό. Λοιπόν... Ναι, το ξέρω, παιδιά, τις επόμενες μέρες όσον αφορά το κομμάτι των... για το γήπεδο, θα έχω κάποιες συνεντεύξεις και θα τις ακούσετε. Θα τις ακούσετε. Ξέρετε τι γίνεται. Έτσι, αυτό που λέμε καμιά φορά... να μπει κάποιος άλλος που έχει κανάλι ή να προχωρήσει ή να κάνει πράγματα. Πρέπει να το σκεφτούμε λίγο. Στο μπάσκετ υπάρχουν δύο οι οποίοι είναι παντοδύναμοι, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, με ιδιοκτήτες που έχουν πολλά χρήματα, πολλά χρήματα, και έρχονται τώρα και άλλοι δύο, ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, που επίσης οι ιδιοκτήτες έχουν πολλά χρήματα, με διαφορετικό πλάνο ο καθένας. Τι είναι ο διαφορετικό πλάνο? Ο ΠΑΟΚ έχει το πλάνο με τα λεφτά μου. Ναι, εμείς και αυτό έχουμε, αλλά έχουμε και ένα πιο μπασκετικό πλάνο. Οκ, τώρα αυτό, παιδιά, μπορεί να είναι στο δικό μου το μυαλό. Πώς το λένε, αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τις καταστάσεις, τις ευρωπαϊκές οργανώσεις κτλ. Τους ενδιαφέρει το χρήμα πρώτα απ' όλα. Το βλέπουμε, ας πούμε, το NBA Europe που σου λέει θα έρθουμε να αγοράσουμε την Ευρωλίγκα. Η Ευρωλίγκα ψάχνει να βρει χρήματα για να δώσει στους παλιούς μετόχους, για να τους κρατήσει κοντά της και γίνεται όλη αυτή η διαδικασία. Ο ΠΑΟΚ σου λέει: έχω λεφτά, δίνω λεφτά, γεια σας. Εμείς έχουμε ένα πιο μπασκετικό, να το πω έτσι, πλάνο. Και τα δύο μπορούν να οδηγήσουν στην επιτυχία. Δηλαδή, να το έχουμε στο μυαλό μας ότι και τα δύο μπορούν να οδηγήσουν εκεί που φανταζόμαστε. Δεν είναι ότι ή το ένα πρέπει να κάνεις ή το άλλο πρέπει να κάνεις. Εγώ χαίρομαι ότι στον Άρη αυτή τη στιγμή έχουμε και χρήματα και τεχνογνωσία σε μεγάλο βαθμό. Νομίζω ότι είναι δύο συστατικά τα οποία μπορούν πραγματικά να σε οδηγήσουν στην επιτυχία. Τα αφήνω να το δούμε αυτό, παιδιά, είναι κάτι διαφορετικό. Στο ποδόσφαιρο η κατάσταση είναι διαφορετική. Είπε προχθές ο Μπέος, δεν το δίνουμε πολύ σημασία, έτσι, και εγώ πολλές φορές του έχω επιτεθεί, τον έχω κράξει για διάφορα, αλλά είπε κάτι το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Το τι γίνεται στην Ελλάδα, το πώς ελέγχονται τα πάντα. Τι θα πει ελέγχονται? Γίνεται μια αγωνιστική, το βράδυ κάνουν εκπομπή ποδοσφαιρική στο κανάλι του Μαρινάκη, στο κανάλι του Αλαφούζου, στο κανάλι του Σαβίδη. Έτσι. Ο κάθε ιδιοκτήτης έχει από ένα κανάλι, έχει από μια τηλεοπτική εκπομπή, αθλητική, στην οποία παρουσιάζει τα γεγονότα όπως θέλει, όπως επιθυμεί, όπως συμφέρει κατά 99% την ομάδα του. Αυτό σας λέω καμιά φορά. Είναι υπάλληλοι. Είναι υπάλληλοι. Δεν θα ακούσει ποτέ το Σπάθα να σου λέει ότι ευνοήθηκε ο Ολυμπιακός. Δεν θα ακούσει ποτέ αυτό που είναι στο Sky, δεν θυμάμαι ποιος είναι, η Λαμπαδαρίου, ή αυτόν που είναι στο Open, να σου λένε ότι ευνοήθηκε ο ΠΑΟΚ, τον Κουτσιάφτη, ξέρω εγώ, ή ευνοήθηκε ο Παναθηναϊκός. Μπορεί κάποια στιγμή να πούνε κάτι, αλλά θα το πούνε πολύ και καλυμμένα. Πάρα πολύ και καλυμμένα θα το πούνε. Δεν έχουν τη δυνατότητα να το πούνε διαφορετικά, γιατί ξαναλέω, είναι υπάλληλοι των ιδιοκτητών. Στο εξωτερικό, στις περισσότερες χώρες τουλάχιστον, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Σε κάποιες υπάρχει, όπως είναι και η Ελλάδα. Δηλαδή, να ελέγχουν την κοινή γνώμη οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Σκεφτείτε το λίγο αυτό το πράγμα. Μπαίνεις να ακούσεις, δηλαδή, τα αθλητικά σου στο Μέγκα, τι θα ακούσεις? Ολυμπιακός. Α, πούμε και δύο πράγματα για τους άλλους, μόνο αρνητικά. Μπαίνει στο Open, τι θα ακούσει? Ο Πάοκ. Κάντε και λίγο να πούμε και για τα συνεταιράκια μας, κανένα δυο που έχουμε, μέχρι εκεί. Μπαίνει στο Sky, το ίδιο. Είναι, παιδιά, ιδιοκτήτες των ομάδων, έχουν και τα κανάλια. Άρα ελέγχουν και την κοινή γνώμη. Ολιγαρχία, λέει εδώ ο φίλος μου ο Αβραάμ. Όπως λέει, γίνεται και στην πολιτική. Έτσι είναι. Είναι ολιγαρχία. Στο μπάσκετ, λοιπόν, για να το πάω εκεί, έχουν τη δύναμη, αλλά έχεις και τη δυνατότητα να τρυπώσεις. Και γιατί είμαστε ο Άρης, που έχει μια πολύ μεγάλη ιστορία στο μπάσκετ, είμαστε μια ομάδα που έχει, δεν έχει κάνει καλές πορείες ή δεν έχει επιτυχίες στο μπάσκετ, γιατί άλλο λες έχω επιτυχίες. Είναι μια ομάδα που σφράγισε εποχή στο μπάσκετ.
Μια εποχή ολόκληρη τη σφράγισε ο μπασκετικός Άρης. Άλλη η δυναμική του μπασκετικού Άρη. Αλλιώς αντιμετωπίζεται. Και μόνο που ακούς και λένε ο ΠΑΟΚ έγινε ομάδα Ευρωλίγκα, δυναμώνει και ο Άρης, καταλαβαίνεις πολλά πράγματα. Ποτέ δεν θα λέγανε ότι ο Άρης έγινε ομάδα Ευρωλίγκα. Ξέρετε γιατί? Γιατί τον Άρη το φοβούνται. Τον μπασκετικό. Ξέρουν ότι αν ο Άρης ο μπασκετικός δυναμώσει, έχοντας χρήμα, τεχνογνωσία, brand name και όλα τα υπόλοιπα, μπορεί πάλι να ζήσουν αυτά που είχαν ζήσει πριν από πολλά χρόνια. Δεν είναι τόσο εύκολο. Άλλη εποχή, εποχές αλλάζουν, αλλά κάποια πράγματα παραμένουν. Ο μπασκετικός ΠΑΟΚ δεν έχει ούτε το ίδιο brand name, ούτε την ίδια δυναμική, ούτε την ίδια στήριξη, αγάπη από τον κόσμο του. Έχει λεφτά. Είναι συστηματικό στοιχείο. Πάρα πολύ σημαντικό. Τα υπόλοιπα του λείπουν. Γι' αυτό προσπαθεί με επικοινωνία να τα χτίσει. Προσπαθεί να τα χτίσει όλα τα υπόλοιπα με επικοινωνία. Λέγοντας, βγαίνοντας προς τα έξω. Ο μπασκετικός Άρης δείχνει να μην το έχει ανάγκη αυτό το πράγμα. Ακολουθεί μια διαφορετική πορεία. Ο καθένας επιλέγει το δρόμο του, πορεύεται. Εγώ ξαναλέω, δεν είμαι εύκολο στην εμπιστοσύνη. Έχω εμπιστοσύνη όμως στους ανθρώπους του μπασκετικού Άρη. Έχω εμπιστοσύνη ότι θα μας οδηγήσει σε κάτι πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό. Παιδιά, για την υπόθεση του γκράφιτι, επειδή αρκετοί με ρωτήσατε, από χθες το είχαμε σχολιάσει, ότι βρήκαν πάλι κάτι για να δημιουργήσουν πρόβλημα και να παρουσιάσουν τον Άρη με κάποιο τρόπο. Τώρα, άκουγα και νωρίτερα το Γιάννη που του στέλνατε και μηνύματα και με διάφορες φωτογραφίες από γκράφιτι, από γραμμένα σε τείχους, τι γράφεται. Τι να σχολιάσουμε και τι να πούμε, ρε παιδιά, τώρα. Μιλάμε για απίστευτα πράγματα που έχουν γραφτεί κατά καιρούς. Έτσι, για δολοφόνους, υπέρ των δολοφόνων. Χθες, δεν ξέρω πόσο το πήρατε χαμπάρι στο... πήρε κάτι, όχι κυπελό, Super Cup νομίζω, στο handball γυναικών, ο ΠΑΟΚ πήρε ένα Super Cup και βάλαν τα κορίτσια εκεί που κέρδισαν. Δεν φταίνε σε κάτι τα κορίτσια, αλλά τα βάλαν τα κορίτσια να κρατάνε πανό στήριξης δολοφόνων. Όχι μόνο αυτό ένα που έλεγε Λευτεριά στα αδέρφια μας, αυτό είναι ένα γενικό πανό. Είχαν και πανό το οποίο αναφερόταν συγκεκριμένα σε ανθρώπους οι οποίοι είναι στους 12. Σε άτομα, σε πρόσωπα τα οποία είναι μέσα στους 12 δολοφόνους του Άλκη. Καταλαβαίνετε, δηλαδή πήραν το Super Cup και δίπλα στο ΠΑΟΚ σηκώσαν πανό free τάδε ανθρώπους που δολοφόνησαν τον Άλκη. Το καταλαβαίνετε. Ενώ πήραν το Super Cup στο handball γυναικών. Αυτούς τους εισαγγελές είπαν να τους μαζέψει κατευθείαν. Κατευθείαν. Ούτε χρειάζεται καταγγελία να γίνει. Μάζεμα κατευθείαν. Κυκλοφόρησαν. Φωτογραφίες τα πάντα. Αλλά μας πείραξε ένα γκράφιτι το οποίο υπήρχε στο χαρτιλό. Αυτό που το πείραξε, που είπε ό,τι είπε. Okay. Είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάντα προσπαθούν να δημιουργήσουν κλίμα. Θυμηθείτε την ιστορία με την εγκληματική οργάνωση που Ντεμέκ υπήρχε στο σύνδεσμο του Άρη και το παρουσίασαν όπως το παρουσίασαν. Το θυμάστε. Η εγκληματική οργάνωση άκουγε κάθε μέρα στα δελτία ειδήσεων. Πού είναι εκείνος ο λαλίστατος, ο... Πώς το λένε, ρε, που κάνει στο Μέγκα. Όχι στο Μέγκα. Στον Αντένα που κάνει. Όχι στο Μέγκα, κάνει ο Ευαγγελάτος. Στον Αντένα. Αντένα, καλά το λέω. Πώς το λένε, μωρέ, τώρα κόλλησα το όνομά του. Λαλίστατος. Έβγαινε αναλύσει επί αναλύσεων. Τον άκουγε και λέει, τι λέει αυτός, ρε παιδιά, τώρα. Για ποιους μιλάει. Για ποιον μιλάει. Πλοκάμια εδώ, εκεί, στη Χαλκιδική, στη Μύκονο, στο Αμπουντάμπι, στο. Βάζω εγώ κι άλλα δικά μου έτσι μαζί. Είχε πει παπάδες. Είπε μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε μέρες, μια εβδομάδα, δέκα μέρες. Μετά, τίποτα, λέξη. Όταν αφέθηκαν όλοι ελεύθεροι, λέξη. Από το συγκεκριμένο. Πούλησε αυτό που έπρεπε να πουλήσει, αυτό που ήθελε να πουλήσει, τίποτα μετά. Εδώ μου στέλνει και ο φίλος μου ο Σταύρος. Να. Απίστευτο. Δεν το είχα δει αυτό. Μέχρι και τον μικρό Γιαννάκη βάλαν φωτογραφία για Free Out Brothers. Ο Κουσουλός, μπράβο. Μπράβο το όνομα. Είδες, το είχα ξεχάσει. Ο Κουσουλός. Αυτός. Ποιος έβγαινε, ας τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι είναι δικηγόροι. Παιδιά, μιλάτε για τους δικηγόρους. Οι δικηγόροι είναι δικηγόροι. Οι δικηγόροι μπορούν να πούνε το μεγαλύτερο. Άστο τώρα, δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία.
Έχουμε και φίλους δικηγόρους, τους αγαπάμε. Άσου αυτούς. Μπορεί να τους χρειαστούμε κιόλας να μας αρπάξουν, να μας πάνε πουθενά μέσα, να τους χρειαστούμε να μας βοηθήσουν. Άσου, αγαπάμε τους δικηγόρους. Άσου αυτούς. Αυτοί είναι για τον πελάτη τους, μπορεί να πούνε άστο. Άσου στην άκρη. Εδώ τώρα μιλάμε για υποτίθεται δημοσιογράφους. Ανάλυση. Επί αναλύσεων. Τι σημαίνει, τι συμβαίνει, τι γίνεται. Πολλά παιδιά, πολλά, πολλά και διάφορα τα οποία μας οδηγούν σε αυτά τα οποία λέμε. Όχι, όχι παιδιά, ούτε συγκρίνω, ούτε λέω να είμαι σαν τους άλλους, ούτε τίποτα. Εγώ λέω συγκεκριμένα πράγματα. Λέω συγκεκριμένα πράγματα. Πώς δημιουργούν αυτό που έλεγα και πριν. Η κοινή γνώμη. Πώς επηρεάζουν την κοινή γνώμη. Σας είπα το πιο απλό τώρα, εδώ λέμε για πράγματα σημαντικά, αλλά τα πιο απλά. Γίνεται κάθε αγωνιστική που γίνεται, την κοινή γνώμη την επηρεάζουν οι ιδιοκτήτες των ομάδων. Οι ιδιοκτήτες ομάδων είναι αυτός ο οποίος έχει το κανάλι που κάνει αθλητική εκπομπή και βγαίνει και λέει τι έγινε στα παιχνίδια. Και εκεί πάντα υπάρχει και η ΕΡΤ που λες είναι το κρατικό κανάλι, εκεί πρέπει να υπάρχει ελευθερία γνώμης, άποψης, να ακούγονται όλοι, να παίζονται όλοι το ίδιο και βλέπεις μια ίδια κατάσταση και εκεί ότι αυτοί που ελέγχουν, αυτοί έχουν και τον πρώτο λόγο. Και εκεί το ίδιο γίνεται. Αλλά κατά βάση, σας είπα, εκείνη η γνώμη επηρεάζεται, άγεται, φέρεται από συγκεκριμένους ανθρώπους. Συγκεκριμένους παράγοντες.

0: Κατεβαίνεις εκεί, περπατάς, πόσο περπατάς, περπατάς πόσο, 500, 700, 800 μέτρα, πόσο είναι και φτάνεις στο γήπεδο. Ε, χιλιόμετρο πόσο είναι πια, θα κουραστούν πολύ. Τι να βάλει, για μια στάση είναι επί της ουσίας. Εντάξει, αυτό ξαναλέω είναι παιδιά δευτερεύον. Φτάνει να γίνεται σε όλους και με όλους με τον ίδιο τρόπο, έτσι. Με τον ίδιο τρόπο. Παραπληροφόρηση ξεκινάει και από τα στάτη. Φυσικά ρε παιδιά, από παντού ξεκινάει. Ξεκινάει από παντού, μην λέμε πάλι τα ίδια. Ελέγχουν τα πάντα. Ελέγχουν τα πάντα στην πληροφόρηση. Δεν υπάρχουν εφημερίδες, δεν υπάρχουν πλέον. Αυτές που υπάρχουν είναι ελάχιστες και η δυναμική τους είναι πολύ μικρή πλέον. Η δύναμη μεγάλη είναι, καλά τα κανάλια πάντα έχουν τη δύναμή τους, έτσι, τα site και τα ραδιόφωνα έχουν μια δύναμη μέχρι ένα σημείο κι αυτή, το YouTube. Εκεί πλέον έχει περάσει κατά βάση η δύναμη. Εκεί έχει περάσει. Έχω φίλους που μου λένε δεν βλέπουμε Δημήτρη καν τηλεόραση. Όταν γυρίζουμε από τη δουλειά κουρασμένοι, ξαπλώνουμε να ξεκουραστούμε λίγο με το κινητό, μια γύρα στο YouTube, μια γύρα λίγο στα site, να δούμε τι έχει γίνει. Δεν έχουμε κουράγιο να καθόμαστε να βλέπουμε τηλεόραση. Έχω φίλους εγώ τώρα στην ηλικία μου, λίγο μικρότερη, λίγο μεγαλύτερη και περίπου στην ηλικία μου. 50-άριδες. 45-άριδες κτλ. Έτσι ενημερώνονται. Άρα όπως καταλαβαίνετε, έχουν διεισδύσει παντού. Παντού. Για να αλλάξουν την κοινή γνώμη. Λοιπόν, τα αφήνω. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα. Θυμίζω ότι μέχρι τις 3.30 θα πάμε λίγο με το ποδοσφαιρικό και γενικότερα έτσι την κουβέντα που κάνουμε Yellow News. Στη συνέχεια, μετά τις 3.30 θα πάμε στο Ιβανόφιο, στο Χρήστο Γκάλι για πρώτα στοιχεία για την αναμέτρηση στη φιλική Άρης Μπαχτσέ Σεχίρ. Από τις 4 ώρα η μετάδοση από Χρήστο Γκάλι με μένα εδώ στο στούντιο και φυσικά και το post-game της αναμέτρησης με δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρακύλου

0: Energy στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 92 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Katrangi.
1: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
2: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
1: Στη Θεσσαλονίκη?
2: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
3: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
4: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
5: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
4: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
5: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
4: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
5: Και μετά?
4: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
0: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
6: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
0: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
6: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
0: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
6: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
0: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
6: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
7: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
8: Μήπως να τους δώσουμε το Injection Service Δία μου.
7: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
8: Ποιος εγώ?
7: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Injection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
8: Και injectionservice.gr.
7: Lease Access.
9: Δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
10: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313-043-404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
11: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με κοιμώ.
12: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
13: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
12: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
13: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
12: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
13: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
12: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
14: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast Αδερφή Δερβίση. Επιλέγεται επίσημα.
15: Συγκινήθηκα στον όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
16: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
18: Τι καν άλλαξε ο καιρός? Μήπως δεν ψαρεύεις? Μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
19: GPS και βυθώματο έχεις?
18: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
19: GPS λόγιο έχεις?
18: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
19: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάλεις. Μεϊμάλεις.
18: Μεϊμάρις. Δύο καταστήματα στις Οικίες. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
19: Μεϊμάλεις.
20: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310 783 954.
21: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Μπαίνουμε στη δεύτερη τώρα. Δεν είναι ακριβώς ώρα, κανένα 20 λεπτό. Ακόμη θα το πάμε έτσι με την εκπομπή. Μετά θα κάνουμε διάλειμμα και θα συνδεθούμε με Ιβανόφιο μέχρι στον Γκάλι για τη μετάδοση της αναμέτρησης για τα μαυροσκούφια Άρης Μπαχτσέσεχιρ. Κόντρα σε μια ομάδα η οποία είναι ουσιαστικά από αυτές που θα διεκδικήσουν τη διοργάνωση, βάση δηλαδή και των αριθμών. Είναι από αυτές που θα διεκδικήσουν τη διοργάνωση. Να πω ότι ήδη έχουμε την ενημέρωση, ο Μόργαν δεν θα παίξει το σημερινό φιλικό. Θα περιμένουμε να μας τα πει και ο Χρήστος σε λίγο. Εντάξει, ο Γιώβιτς έτσι κι αλλιώς ήταν εκτός, όπως και Τανούλης και Πουλιανίτης. Επιλέχθηκε να προφυλαχθεί για το σημερινό φιλικό ο Ματ Μόργαν. Θυμίζω είχε ένα πρόβλημα προχθές. Λοιπόν, τώρα τα βλέπω κι εγώ. Τα έστειλε νωρίτερα ο Αντώνης ο Γκάτζιος. Ματ Μόργαν λοιπόν θα προφυλαχθεί στο σημερινό φιλικό. Εκτός θα παραμείνει και ο Στέφαν Γιώβιτς. Μπορείτε να το διαβάσετε και στο yellowradio.gr. Και ο Μόργαν λοιπόν εκτός για τη σημερινή αναμέτρηση. Μαζί με Γιώβιτς, Τανούλη και Πουλιανίτη. Άρα με δωδεκάδα ο Άρης το σημερινό φιλικό. Με τους υπόλοιπους δηλαδή, 12 που έχει στη σύνθεσή του. Okay. Για έναν φίλο εδώ που με ρωτάει για τον Ασλαμά, ο Μάριος παιδιά έκανε την επέμβαση, έτσι θα μιλήσω τις επόμενες μέρες μαζί του, έτσι πρέπει να κάνει λίγο τώρα αποθεραπεία για να επιστρέψει. Ήταν σημαντικό, έπρεπε να την κάνει έτσι, για να ξεπεράσει το πρόβλημα το οποίο αντιμετώπιζε στη μέση. Είχε κάνει νωρίτερα και μία ακόμη επέμβαση μέσα στο καλοκαίρι. Το σημαντικό παιδιά είναι η υγεία του ανθρώπου. Πάνω απ' όλα είναι η υγεία. Γερός να είναι ο Μάριος και εδώ είμαστε να επιστρέψει και πάλι στις εκπομπές του. Δεν έφυγε από το σταθμό. Ο Μάριος είναι εδώ, στο σταθμό. Για το τηλεπτικό που σας έλεγα και πριν, θα ξεκαθαρίσουν παιδιά το επόμενο διάστημα και μετά αυτή τη σύσκεψη η οποία θα υπάρξει μεταξύ των ομάδων της Super League για να δούμε πού θα καταλήξουμε. Προσπαθούσαν να γίνει κεντρική τηλεοπτική διαχείριση, αλλά ακόμα και κεντρική τηλεοπτική διαχείριση προσπαθούσαν να την κάνουν με άλλο τρόπο. Οπότε το αφήνω, θα τα δούμε. Δεν έχει κάτι ο Γιώβιτς, παιδιά. Απλά δεν ήταν. Πώς να το πω. Είναι μια ιώση η οποία προέρχεται από κάτι άλλο και τον έχει ταλαιπωρήσει και έχει μείνει όλο αυτό το διάστημα εκτός. Θα το ξεπεράσει και θα παίξει. Δεν είναι κάτι πιο. Πώς το λένε. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Αυτό. Γιατί επιμένουν, εγώ ρωτούσα, θυμάστε, είχα ρωτήσει και τον Χρήστο προχθές, μήπως υπάρχει κάποιος τραυματισμός, γιατί όντως το διάστημα είναι μεγάλο, που έχει μείνει εκτός για μία ίωση. Έτσι δεν, ξέρεις, άλλο μία ίωση. Άλλο κάτι διαφορετικό. Βλέπω εδώ τώρα και φωτογραφία που υπάρχει, που τα λέει ο Στέφαν Γιώβιτς με τον Αλεξάνδρ Τζόρτζεβιτς, που είναι προπονητής φέτος πήγε στην Μπαχτσέσεχιρ. Σάσα Τζόρτζεβιτς, το θυμάστε έτσι, παλιός παίκτης, προπονητής, έχει περάσει και από τον Παναθηναϊκό για λίγο. Ο συγκεκριμένος πλέον είναι στην Μπαχτσέσεχιρ. Ήταν και στην Εθνική Σερβίας, είχαν συνεργαστεί, αλλά και στην Μπάγερν. Τον είχε παίκτη ο Τζόρτζεβιτς, τον στην Μπάγερν. Και εντάξει, λογικό είναι να έχουν μια θερμή αγκαλιά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Έτσι, το παιχνίδι ξεκινάει σε περίπου 42 λεπτά. Σε λίγο θα πάμε στον Χρήστο Γκάλι. Στις παρά 20 περίπου θα πάμε στον Χρήστο Γκάλι, θα πάμε στο Ιβανόφιο για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία. Σας είπα εγώ, Μόργαν δεν παίζει. Μαζί με Γιώβιτς, Πουλιανίτη και Τανούλη θα είναι εκτός από τη σημερινή αναμέτρηση του Άρη με την Μπαχτσέσεχιρ. Συνεχίζω σε αυτά που έλεγα πριν. Τώρα βλέπω εδώ πέρα κάτι δηλώσει που έχει κάνει ο Μπέος, ο οποίος χθες είχε πει ότι του είπε ο Νίκολης μετά το παιχνίδι ότι δεν ήταν απέναντι αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ. Έτσι. Ότι δεν ήταν απέναντι αυτό που κέρδισε η ΑΕΚ. Και σήμερα είπε ότι παραποιήθηκαν οι δηλώσεις μου. Δηλαδή, αυτοί που έβαλαν τις δηλώσεις το έκαναν λάθος. Και δεν είναι. Δεν του είπα αυτό το πράγμα. Του είπε ότι δεν την είδα τη φάση. Εντάξει. Αχιλλέα, όταν λέμε κάτι, πρέπει να το δούμε και διαφορετικά. Ούτε όχι, ο Μόργαν δεν έχει κάτι, παιδιά. Απλά προστατεύεται τώρα. Γιατί να τον βάλει να παίξει στο φιλικό, υπάρχει κάποιο λόγο. Θυμίζω, προχθές τύπησε εκεί στο... λίγο στο χέρι. Δεν φάνηκε να είναι κάτι σοβαρό και ο ίδιος το είπε. Το έχει ή γενικότερα ένα ζήτημα το οποίο τον ταλαιπωρούσε εκεί και λίγο επιδεινώθηκε, αλλά δεν είναι κάτι σοβαρό. Οπότε περιμένουμε τα υπόλοιπα να τα δούμε. Τώρα πραγματικά ρε Σιχάρα, αλλά μεγαλύτερη ευθύνη λέει έχει πρώτο ο ΑΣ και μετά η κυβερνητική Αριανή για τη μη έβρεση επενδυτή και κατάντια τη ομάδα που διασύρεται αυτόν τον καιρό. Δηλαδή ο ΑΣ που έκανε πέντε πράγματα που οι προηγούμενοι που ήταν στον ΑΣ δεν μπορούσαν ούτε στον ύπνο του να τα κάνουν. Και που κοιμόταν δεν μπορούσαν να τα κάνουν οι συγκεκριμένοι. Μην με δουλεύετε τώρα, μην με τρελαίνετε τώρα. Τι περιμένετε δηλαδή ότι μπορούν να κάνουν. Έτσι. Τι περιμένετε ότι μπορούν να κάνουν. Δεν είναι ακριβώς αιμάτωμα, Γιώργο. Κάπως. Πώς μου το είπανε, είναι κάτι διαφορετικό το οποίο τον ταλαιπωρεί τον Γιώβιτς ή για τον Μόργαν λες. Αν λες για τον Γιώβιτς κάτι τον ταλαιπωρεί που είναι παρενέργεια αυτού που είχε. Θα το ξεπεράσει, δεν είναι κάτι παιδιά, θα παίξει κανονικά, θα τον δούμε όταν θα ξεκινήσουν οι αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Επίσημες πιστεύω ότι θα είναι διαθέσιμος την επόμενη εβδομάδα ο Γιώβιτς. Έτσι καλώς παιδιά, ο Γιώβιτς, όχι έτσι καλώς, ο Γιώβιτς, δεν θα πω ότι είναι ο έβδομος ξένος της ομάδας, έτσι είναι λίγο πρόωρο να το λες, αλλά ουσιαστικά έχει στο μυαλό σου να έχει και αυτό το ρόλο του έβδομου ξένου, δηλαδή του παίκτη που θα παίζει στην Ευρώπη κατά βάση και στα υπόλοιπα θα το δούμε. Ποιο να βγάλω, Γιώργο, έχει εκπομπή ο άνθρωπος εκείνη την ώρα, να βγάλω, λέει, τον Τζαλτίδη, λέει, στον αέρα κάποιο μεσημέρι. Ο Χρυσάνθος έχει εκπομπή. Μεσημέρι κάνει εκπομπή και ο Χρυσάνθος. Τρεις ώρα νομίζω ξεκινάει. Νομίζω δύο ξεκινάω εγώ, τρεις ώρα ξεκινάει ο Χρυσάνθος. Δηλαδή. Πού κολλάει αυτό τώρα, ρε παιδιά. Έχει ο Χρυσάνθος την εκπομπή του, έχω εγώ την εκπομπή μου. Μπορείτε να την παρακολουθήσετε όποτε το επιθυμείτε. Η παραπληροφόρηση ξεκινάει από τα site. Μα ξεκινάει, παιδιά. Αλήθεια είναι ότι ξεκινάει από τα site. Γιατί θέλουν να έχουν site, γιατί θέλουν να τα ελέγχουν. Γιατί θέλουν να έχουν αυτή τη δύναμη. Γιατί ξέρουν ότι εκεί ο κόσμος δεν έχει χρόνο, παιδιά. Δεν είναι όλοι συνταξιούχοι ή ξέρω εγώ οτιδήποτε ή νοικοκυρές για να είναι όλη τη μέρα μπροστά στην τηλεόραση. Ή να έχουν τη δυνατότητα να είναι μπροστά. Εντάξει, για να μην είναι όλη τη μέρα, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να είναι μπροστά στην τηλεόραση όλη τη μέρα. Ο εργαζόμενος, αυτός ο οποίος δουλεύει και γυρίζει στο σπίτι του στις 5 η ώρα, βάζει ένα πιάτο φαΐ να φάει, κάθεται λίγο να ξεκουραστεί και τι θα κάνει. Τάκ. Θα ανοίξει το κινητό του. Έτσι κι αλλιώς, παιδιά, έχουμε ένα θέμα σήμερα στο site του Yellow, μπορείτε το διαβάσετε πρωινό. Αχ, τι ώρα έχει ανέβει. Είχε ανέβει στις 10 η ώρα. Ψηφιακή μοναξιά. Ένα 24ωρο μακριά από τις οθόνες. Να σου πάρουν ένα 24ωρο από τα χέρια στο κινητό. Ούτε υπολογιστή να μην έχεις τίποτα. Δεν ξέρω, αν μου το κάνουν αυτή τη στιγμή, νομίζω ότι μου κόβουν το χέρι. Ότι δεν θα έχω χέρι. Όχι κινητό, χέρι δεν θα έχω. Έτσι αισθάνομαι. Εντάξει, εμείς έχουμε και τη δικαιολογία μέσα εισαγωγικά ότι είναι και η δουλειά μας και τα λοιπά, αλλά και η δουλειά μας να μην ήταν, όλη τη μέρα με ένα κινητό είμαστε. Και πόσο περισσότερο οι νεότεροι. Εδώ τώρα σκέφτομαι ότι το καλοκαίρι και τα προηγούμενα καλοκαίρια πήγαινε σε μια κατασκήνωση ο ανιψιός μου που ήταν της εκκλησίας, κάπου στη Φλόρινα, ωραία κατασκήνωση, στην οποία πηγαίναν και για μια εβδομάδα και δεν είχαν κινητά μαζί τους. Δηλαδή πήγαιναν χωρίς κινητά. Δηλαδή ουσιαστικά επιστρέφαν στην εποχή που ήμασταν και εμείς όταν ήμασταν μικροί. Και πηγαίναμε κάπου και ούτε κινητά υπήρχαν ούτε τίποτα. Και όλη τη μέρα πού το είχαμε το μυαλό μας, πού θα πάμε να παίξουμε, πώς θα πάμε να κάνουμε το ένα, να κάνουμε το άλλο, όχι να παίξουμε πινκ-πονγκ, θυμάμαι τότε στην κατασκήνωση, όχι να παίξουμε μπάσκετ, όχι να παίξουμε ποδόσφαιρο, όχι να παίξουμε. Το πινκ-πονγκ το είπα πρώτο γιατί εγώ πινκ-πονγκ έπαιζα περισσότερο. Και λίγο μπάσκετ και λίγο ποδόσφαιρο, αλλά πιο πολύ. Το πινκ-πονγκ μου άρεσε. Το μυαλό μας το είχαμε πώς θα παίξουμε. Άλλη εποχή. Κι όμως πήγαινε μια εβδομάδα χωρίς το κινητό. Δεν το παίρνει το κινητό μαζί, τα αφήνει στο σπίτι. Επικοινωνία μαζί του, παίρναμε στην γραμματεία της κατασκήνωσης να φωνάξει ο Τάδε, ο Σανλής που είναι, έλα, συζητάνε. Ή ο ίδιος να πάει εκεί για να πάρει τηλέφωνο από τη γραμματεία. Όπως ήμασταν και εμείς τότε. Άλλη εποχή τελείως. Άλλη εποχή. Αν στο πάρουν το κινητό από το χέρι, θα. Είναι σαν να στο κόβουν το χέρι. Πραγματικά. Σαν να στο κόβουν. Παιδιά, δεν χρειάζεται ποιος είναι ο ένας, ποιος είναι ο άλλος τώρα. Είπαμε. καθένας έχει την εκπομπή του, μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Ό,τι θέλει ο καθένας παρακολουθεί. Λοιπόν. Βλέπω παιδιά εδώ, στέλνουν ακόμα και ξένοι τώρα εδώ, έχει ανέβει στην ανάτηση που έχει κάνει η Κάι Άρης όσον αφορά τα εισιτήρια, ακόμα και οι άνθρωποι από το εξωτερικό γράφουν πώς θα γίνει να έρθουμε σε ένα μάτς, πώς θα γίνει να βρεθούμε στο γήπεδο. Εντάξει. Έχουμε εμείς την τρέλα μας, αλλά βλέπουν και οι υπόλοιποι παιδιά, δεν είναι τυφλοί, βλέπουν τι γίνεται. Βλέπουν ότι ο μπασκετικός Άρης έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Βλέπουν ότι ο μπασκετικός Άρης μπορεί να προσφέρει στιγμές απίστευτες. Και ξεχνάμε ότι φέτος θα έχουμε και ένα διαφορετικό παλέ. Ένα παλέ το οποίο θα έχει πέταλο και την απέναντι πλευρά. Πιο χαμηλό, είναι η αλήθεια, δηλαδή ένα ενιαίο παλέ με μια κερκίδα ίδια όπως είναι από τη μία πλευρά και στην άλλη που θα ήταν και μέχρι κάτω, θα ήταν ακόμα πιο εντυπωσιακό. Πραγματικά θα ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακό. Αλλά και αυτό είναι κάτι διαφορετικό, κάτι που ξέρεις, το φανταζόμαστε πόσα χρόνια. Έτσι, από τότε που πηγαίνουμε στο πάλι δεν το φανταζόμασταν πώς θα γινόταν εκεί να μην υπήρχε το κενό, αυτή η κουρτίνα η περιβόητη. Για χρόνια να τραβηγμένη εκεί η κουρτίνα και έβλεπες μια κουρτίνα κρεμασμένη σε ένα γήπεδο. Πόσα χρόνια το φανταζόμασταν να είναι κάτι διαφορετικό, να υπάρχει εκεί μια κερκίδα κανονική. Φέτος θα το ζήσουμε. Έστω και όχι ακριβώς όπως το θέλουμε. Θα το ζήσουμε. Αμάν παιδιά. Λοιπόν, βλέπετε τώρα, θα τα κλείσω τα μηνύματα, θα τα σβήσω. Δεν θέλω τώρα. Αφήστε το ποιος και το γιατί. Μην λέτε για άλλους παραγωγούς. Δεν θέλω ρε παιδιά στη δική μας εκπομπή. Το έχω ξαναπεί. Ούτε για άλλους συναδέλφους, ούτε για άλλους παραγωγούς. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του. Λοιπόν, για το Σαρόπουλο που με ρωτάτε, που έφυγε από το Μετρόπολης, αν υπήρχε περίπτωση να έρθει ο Μιχάλης, να σας πω ότι είχαμε κάνει παλιότερα επαφή με τον Μιχάλη, πριν από τουλάχιστον 2 χρόνια. Είχαν γίνει συζητήσεις, επαφές, ήταν κοντά στο να γίνει, αλλά τελευταία στιγμή ο Μιχάλης αποφάσισε να μην την κάνει την κίνηση. Σε αυτό ξέρετε ότι και εμείς είμαστε λίγο... Είμαστε και ένα ραδιόφωνο το οποίο, ξέρεις, έρχεσαι εδώ. Είναι δουλειά για αυτούς που είναι επαγγελματίες όπως είμαστε εμείς. Είναι δουλειά από τη μία, αλλά δεν είναι μόνο δουλειά. Για μένα ιδίως που εδώ πλέον έχουμε κλείσει τα 11 χρόνια και πορευόμαστε το 12ο. Ξεκινήσαμε τέλη Μαΐου του 2015 και τώρα έχουμε Σεπτέμβριο του 2026. Κλείσαμε τα 11 χρόνια και είμαστε τα 12 πλέον εγώ και ο Χρήστος. Από τους πρώτους δημοσιογράφους που ήρθαμε εδώ. Να στελεχώσουμε το σταθμό. Εντάξει, είναι λίγο... Σκεφτείτε το. Λοιπόν, από το Αμβούργο, φίλος ο Βασίλης. Γεια σου, ρε Βασίλη. Πέρυσι είχαμε βρεθεί εκεί στο Αμβούργο. Δεν θυμάμαι. Νομίζω είχαμε βρεθεί. Έγραψα και μήνυμα, λέει, στην Καρία το θέμα του Sky Hybrid. Αν μπορείς, παρακαλώ, λέει, να ελευθερώσουν στο εξωτερικό να βλέπουμε και εμείς, γιατί να ξεκινάει ο αγώνας μας, το κλειδώνει εδώ. Και άλλοι μου το είπαν. Από το site του Sky, αν μπείτε στο site του Sky, πατάτε πάνω εκεί που λέει Sky TV, όπως το ανοίγει στη σελίδα, πάνω δεξιά, το πρώτο που γράφει Sky TV. Πατάς το Sky TV και σε βγάζει και δείχνει. Άρης Μπαχτσές Εχίρ live. Μπάσκετ Μαυροσκούφια. Το πατάς, μπαίνεις μέσα και στο βγάζει εκεί live. Δοκίμασε στο σελίδα. Δοκίμασε σελίδα. Ναι, πρώτος μου έφυγε από εκεί που ήταν, αλλά και πριν η κουβέντα είχε γίνει και ήταν σχεδόν έρθει και... Άστο, παιδιά, ακούστε. Το ραδιόφωνο έχει φέρει κάποιους ανθρώπους, έχει ένα πρόγραμμα, έχει μία ροή. Πάντα θα θέλαμε, θα είχαμε τη διάθεση να προσθέσουμε και άλλους ανθρώπους και άλλα άτομα τα οποία θεωρούμε ότι μπορούν να κάνουν εκπομπές, μπορούν να προσφέρουν στο σταθμό και στον Άρη. Αφήστε το σε εμάς αυτό, θα το δούμε. Εντάξει, αυτό παιδιά που λέτε να βγάλουμε κάποιον να κάνει σχόλιο όπως γράφει κάποια άτομα, στο παρελθόν βγάζαμε και τον βγάζουμε και τώρα και τον Μιχάλη τον Λεάνη, τον βγάζει ο Γιάννης ο Δασκάλου πλέον, γιατί το πρωί ο Νίκος έχει παρέα το Φώτη, κάνουν μαζί εκπομπή, οπότε τον βγάζει ο Γιάννης ο Δασκάλου. Και παλιότερα βγάζαμε κάποιους. Θέλει VPN, μου λέει εδώ ο φίλος. Αυτά τα VPN, αχ. VPN. Το παλέ, λέει εδώ φίλος ο Γιώργος, πρακτικά κλεισμένο για όλη τη σεζόν. Ελπίδα είμαστε εκτός έδρας, ειδικά για μας εκτός πόλης, λέει ο Γιώργος. Γιώργο μου, καμιά Πάτρα. Εκεί νομίζω ότι θα έχουμε εισιτήρια. Καρδίτσα και εκεί πιστεύω ότι θα πάρουμε εισιτήρια. Πού αλλού τώρα από τα υπόλοιπα, δεν ξέρω ο Βίκος και η Λευκάδα τι θα κάνουν. Πού θα παίξουν βασικά, λένε στο γήπεδό τους, αλλά δεν είναι σίγουρο ότι θα παίξουν στο γήπεδό τους. Θα τα δούμε. Αυτά είναι κάποια πράγματα που θα πρέπει να περιμένουμε για να τα, για να τα δούμε πώς θα γίνουν. Πώς θα λειτουργήσουν. Λοιπόν, παιδιά, θα κλείσω. Θα κλείσω το κομμάτι της εκπομπής. Θα επιστρέψω. Εδώ είμαι, δεν φεύγω. Θα κλείσω λοιπόν το κομμάτι της εκπομπής. Θα κλείσει και το live τώρα στο, και στο YouTube. Και στη συνέχεια στο καπάκι θα ανοίξει το live για τη μετάδοση της αναμέτρησης. Άρης, Μπαχτσέ, Σεχίρ. Χρήστος Γκάλης είναι στο Ιβανόφιο. Έχει ήδη συνδεθεί. Μόλις επιστρέψουμε, αμέσως πρώτη μας δουλειά να πάμε στο Ιβανόφιο, στο Χρήστο Γκάλη. Είναι εκεί για να μας μεταδώσει την αναμέτρηση. Άρης, Μπαχτσέ, Σεχίρ. Θα πάμε για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης. Πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε για να εστιάσουμε πλέον στο παιχνίδι το οποίο έχει σήμερα η ομάδα. Τελευταίο φιλικό πριν ξεκινήσουμε τα επίσημα, ακριβώς σε μία εβδομάδα, την επόμενη Τετάρτη, στο Λεμάν, στη Γαλλία. Πάμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να συνεχίσουμε.
1: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
2: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Επόμενος.
6: Ναι.
5: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
6: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
5: Τώρα προκαλείς, λέγε.
6: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
5: Τι δελτίο, τον 12?
6: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
5: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
6: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
5: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
10: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα πίστα ακολουθώ.
11: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
10: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
13: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
14: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη. Όπου και να πας θα με εκεί.
10: Στήριξε τον ΑΣΥΓΜΑ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή, αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥΓΜΑ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
15: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
16: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
15: Στη Θεσσαλονίκη?
16: Ναι, ναι, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου, Μυστακίδου 22.
17: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
18: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
19: Αχ, πείνασα.
20: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
19: Και από πού θα παραγγείλουμε?
20: Από το Food for You.
19: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
20: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
19: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
20: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
0: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
20: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
0: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
20: Food for You, το δικό μου αγαπημένο.
21: Αν θέλεις να μιλήσουμε σοβαρά, φέρε μία πάστα μόκα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
22: Δεν ήξερα ποιος έχει γενέθλια, αλλά του ευχήθηκα με 2 κομμάτια τούρτα. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
23: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Τελειώσαμε την εκπομπή Yellow News και πλέον μπαίνουμε στη διαδικασία της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Μπαχτσέ. Σε Χιρ, τελευταίο φιλικό παιχνίδι στην προετοιμασία για την ομάδα του Άρη. Και θα πάμε κατευθείαν να κάνουμε σύνδεση, να πάμε στο Ιβανόφιο, να πάμε στον Χριστογκάλη για να μας δώσει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης, τα πρώτα στοιχεία του παιχνιδιού από τον Χρήστο Σένα. Σε μερικά δευτερόλεπτα θα μεταφερθούμε στο Ιβανόφιο για να ακούσουμε τον Χρήστο σε αυτά τα οποία έχει να μας πει τα πρώτα στοιχεία της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Μπαχτσέ Σεχίρ. Να δούμε αν μπορούμε να τον καλησπερίσουμε. Καλησπέρα Χριστό.
1: Έλα, καλησπέρα Δημήτρη, καλησπέρα στους αγαπητούς ακροατές. 19 λεπτά πριν τον τζάμπολ του Διεθνούς Φιλικού Αγώνα ανάμεσα στον Άρη και στην Μπαχτσέ Σεχίρ στο πλαίσιο του τουρνουά Μαυροσκούφια, τουρνουά που διοργανώνει για 33 συνεχόμενα χρόνια ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Όλα έτοιμα όσον αφορά τις δύο ομάδες για το τζάμπολ. Να πούμε ότι ο Άρης σε ημέρα θα αγωνιστεί με δωδεκάδα. Εκτός αποστολής μένει ο Μόργαν για να προφυλαχτεί. Εκτός αποστολής είναι ο Γιώβιτς, ο οποίος επιστρέφει τώρα σιγά σιγά στις προπονήσεις. Ο Μόργαν είναι εδώ, τον βλέπουμε. Εδώ είναι και ο Πουλιανίτης και εδώ είναι και πάρα πολύ και η ώρα, γιατί ήρθαμε πολύ νωρίς για να βρούμε την καλύτερη δυνατή θέση για τη μετάδοση.
0: Καλά είμαστε σήμερα.
1: Και ο Γιώργος Στανούλης.
0: Καλά είμαστε σήμερα.
1: Σήμερα είμαστε πολύ καλύτερα, όχι τέλεια. Δεν είμαι πρώτο τραπέζι πίστα, γιατί υπήρχαν και πιο γρήγοροι από μένα.
0: Καλά, τι ώρα πήγαν από χθες, ήταν εκεί.
1: Είμαι στη δεύτερη καλύτερη θέση.
0: Εντάξει, στη δεύτερη καλύτερη, καλά.
1: Εντάξει, λίγο η πλάγια γραμμή μου ξεφεύγει.
0: Εντάξει.
1: Όχι το 1/4 και βάλε που έχανα προχθές.
0: Καλά, εκεί είπαμε. Εκεί είπαμε
1: τώρα βγαίνουν και οι διαιτητές του αγώνα. Ωραία. Για να κάνουν ζέσταμα. Πουρσανίδης είναι ο ένας, Λόρτος είναι ο άλλος και περιμένω να δω ποιος θα είναι και ο τρίτος διαιτητής. Λοιπόν, είπαμε, για την τουρκική ομάδα δεν φαίνεται να υπάρχει κάποια απουσία, έχει όλους τους παίκτες στη διάθεσή του. Ο νέος προπονητής της ομάδας, ο Τζόρτζεβιτς, λοιπόν, έχει τον Μάρκους Ρίντ, τον Αβράμοβιτς, τον οποίο τον πήρε πριν από λίγο διάστημα δανεικό από την Ντουμπάι. Έχει τον Ακπινάρα, έχει τον Μαλάκι Φλίν, τον Σιπαγί, έναν πλέον πολύ έμπειρο Τούρκο γκάρτ, τον Κάβανο, το θυμόμαστε πέρσι από τις αναμετρήσεις του Άρη με την Μπαχτσέ Σεχίρ στα πλαίσια του Eurocup, τον Τιλέο, ο οποίος ήταν ένας από τους καλύτερους παίκτες της περσινής πορείας της Λεμάν, Αμερικανός forward, φέτος προσθέθηκε στην ομάδα της Μπαχτσέ Σεχίρ Λεμάν, την οποία θα βρει στο δρόμο του ο Άρης για το Eurocup. Ο Αϊθαλής, ο Πολωνός, ο Ματέους Πονίτκα, για έναν ακόμα χρόνο εδώ στην Μπαχτσέ Σεχίρ.
0: Γνωστός μας και την παρουσία του στον Παναθηναϊκό, έτσι.
1: Το ξέρουμε, έτσι. Από το 24 είναι εδώ. Λοιπόν, ο Ιζάια Μάικ, Καναδός, Αμερικανοθρεμένος βέβαια, συμπαίκτης του Μπίρτς στην Εθνική Καναδά. Ο Ντάνιελ Ίγκλις, ο οποίος είναι και δύο φορές Αμερικανός Γάλλος power forward, δύο φορές έχει κατακτήσει το Eurocup, μία φορά με την Μονακό και μία φορά με την Γκραν Κανάρια. Φέτος ήρθε στην Μπαχτσέ Σεχίρ, θέλει για να τριτώσει το καλό. Βέβαια υπάρχει και ο Άρης φέτος αντίπαλος στην κατάκτηση. Ο Τρέβιον Γουίλιαμς τον οποίο από ομάδα σε ομάδα τον βρίσκουμε αντίπαλο στο EuroCup σχεδόν κάθε χρόνο. Τον βρήκαμε μια χρονιά με την Ulm, τον βρήκαμε πέρσι με την Bakhchese Khir, φέτος έμεινε στην Bakhchese Khir. Αν και αγωνίζεται δανεικός από τη Maccabi Tel Aviv, στην οποία είχε πάει αμέσως μετά την Ulm. Και ο Φουρκάν Χαλτατλή, Τούρκος και αυτός, και αυτόν πέρσι, δεν ξέρω αν το θυμάστε, από την Καρσίγια και τον έχει πάρει. Yeah. Είναι νομίζω η δεύτερος ή τρίτος χρόνος στην Bakhchese Khir. Σχεδόν όλα έτοιμα για την έναρξη του αγώνα. Γεμίζουν σιγά σιγά οι θύρες του γηπέδου από τους Αργιανούς. Και σήμερα προβλέπεται να γεμίσει ασφιχτικά το γήπεδο στις θύρες που θα ανοίξουν, γιατί είναι η θύρα των οργανωμένων του Ηρακλή, παραμένει και σήμερα κλειστή, δεν θα δοθεί στο κενό. Είναι μια θύρα που δίνεται μόνο στους αγώνες του Ηρακλή. Αυτή ήταν η συμφωνία με τους διοργανωτές του τουρνουά, το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Αυτά όσον αφορά μια πρώτη ενημέρωση, 13 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν το τζάμπολ, Δημήτρη.
0: Λοιπόν, θα πούμε και πάλι σε κάνα δεκάλεπτο, περίπου με τον Χρήστο Γκάλι, θα συνδεθούμε και πάλι με το Ιβανόφιο για το ξεκίνημα της αναμέτρησης. Άρης Bakhchese Khir, τελευταίο φιλικό παιχνίδι για τους κίτρινο-μαύρους. Να πω ότι βγήκε και η ενημέρωση όσον αφορά την προπόνηση την ποδοσφαιρική, οπότε κάνουμε μια παρένθεση για να δούμε λίγο την ενημέρωση. Μετά το ρεπό της Δευτέρας, επιστροφή στις προπονήσεις για τους ποδοσφαιριστές του Άρη, η προπόνηση Τρίτης ήταν πρωινή και έγινε στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Περιελάμβανε αρχικά ασκήσεις νευρομυϊκής ενεργοποίησης και παιχνίδια με υπεραριθμία σε μικρούς χώρους, με έμφαση στην κυκλοφορία της μπάλας, τη γρήγορη ανάκτηση και την απόφαση εκτέλεσης. Το κύριο μέρος είχε επιθετική τακτική σε υποομάδες στο τελευταίο τρίτο, με έμφαση στη γρήγορη απόφαση και στην αποτελεσματικότητα. Η σημερινή προπόνηση ολοκληρώθηκε με αγωνιστικό παιχνίδι τριών ομάδων, έχοντας ως στόχο τις προηγούμενες κατευθύνσεις. Οι δύο ομάδες συμμετείχαν στο τακτικό αγωνιστικό παιχνίδι, ενώ το τρίτο γκρουπ δούλεψε στη βελτίωση της αερόβιας ικανότητας με τρέξιμο υψηλής έντασης εναλλασσόμενου ρυθμού. Αύριο Τετάρτη, οι ποδοσφαιριστές της ομάδας θα προπονηθούν και πάλι το πρωί στις προπονητικές εγκαταστάσεις. Κανονικά λοιπόν προπονήσεις από την ομάδα του Άρη. Δεν δόθηκε κάποιο ρεπό. Θυμίζω ότι είχαν ρεπό μόνο μετά το παιχνίδι την επόμενη μέρα της αναμέτρησης και αυτή τη στιγμή είναι κανονικά στις προπονήσεις. Θα δω τώρα Σαββατοκύριακο λογικά θα τους δώσει κάποιο ρεπό και αυτό είναι και το φυσιολογικό, έτσι, να δώσει κάποιο ρεπό το Σαββατοκύριακο ο προπονητής του Άρη και τις υπόλοιπες μέρες να κάνουν κανονικά προπονήσεις οι παίκτες, έτσι κι αλλιώς το έχουν ανάγκη, τις χρειάζονται τις προπονήσεις, δεδομένα τις χρειάζονται τις προπονήσεις σε αυτό το διάστημα της διακοπής. Εδώ λέει ο φίλος ο Πέτρος Φλίν και Βίλιαμς για του χρόνου. Και αν έχει εισιτήριο πόρτα στο Ιβανόφιο, δεν ξέρω παιδιά αν έχει εισιτήριο πόρτα στο Ιβανόφιο. Δεν το γνωρίζω. Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, οι προπονήσεις χρειάζονται. Έτσι είμαστε σε μια διαδικασία που η ομάδα χρειάζεται προπονήσεις. Καλώς διαδόθηκε κάποια άδεια από τον Μιχάλη Γρηγορίου στους παίκτες. Λοιπόν, μένουν εδώ και δουλεύουν. Θα τους δοθεί τώρα μια άδεια του Σαββατοκύριακο. Εντάξει, είναι τρεις εβδομάδες ολόκληρες. Είναι τρεις ολόκληρες εβδομάδες που θα έχουν τη δυνατότητα να δουλέψουν. Εντάξει, θα τους δοθεί κάποιο ρεπό, αλλά μέχρι εκεί όχι κάτι παραπάνω. Θα δω μερικά μηνύματα. Καλό τεστ, λέει, για 4-5 μας. Λέει ο Κάβανο, σουτάρει πολύ απ' έξω. Όντως, τον είχαμε δει και την περσινή σεζόν τον Κάβανο. Είναι ένας παίκτης ο οποίος σουτάρει και από μακριά για την ομάδα του. Ήταν από τους βασικούς πρωταγωνιστές της Bakhchese Khir και στην περσινή της πορεία. Okay. Θα το δούμε. Ο Ερμής λέει, προσπαθώ να αγοράσω κάρτα φιλάθλου και όλο μου βγάζει στην αλλαγή απέτυχε, αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα στη Viva. Δεν το γνωρίζω, Ερμή. Δεν έχω δοκιμάσει τώρα να κάνω κάτι για να δω αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Δοκίμασε το ξανά, νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Άστο τώρα, δοκίμασε καμιά ώρα, νομίζω ότι θα τα καταφέρεις. Με ρωτάει ένα φίλο για τα στατιστικά. Παιδιά, στατιστικά υπάρχει ένα link το οποίο μα είχαν δώσει και την προηγούμενη φορά οι άνθρωποι τη ΚΑΕ, όπου μπορούσαμε να δούμε τα στατιστικά τη αναμέτρηση. Περιμένω να μα το στείλουν και σήμερα, γιατί βοηθάει αν δεν έχουμε το link με τα στατιστικά. Η αλήθεια είναι ότι δεν μα βοηθάει στη μετάδοση. Το παιχνίδι, σα είπα, το δείχνει από το Sky Hybrid. Δοκιμάστε και στο site του Sky. Μπείτε sky.gr, βγάζει πάνω το κομματάκι που λέει Sky TV, πατάτε το Sky TV και σας βγάζει κατευθείαν το link Άρης Μπαστέσεχήρ, μπάσκετ Μαυροσκούφια, για να μπείτε μέσα και να παρακολουθήσετε κανονικά την αναμέτρηση. Μερικά μηνύματα εδώ, ο φίλος ο Γιώργος λέει: αγωνιστικά δεν περιμένω ιδιαίτερη βελτίωση, ανταγωνιστής συνεχίζει να είναι όφι, όχι οι τέσσερις. Αυτό που βλέπαμε μέχρι στιγμής δεν απέχει και πολύ. Η Επιτροπή, λέει, φαντάζομαι, αφού δεν έκανε, λέει, κάποια ενημέρωση, δεν πήρε κάτι συγκεκριμένο από τον Δήμαρχο. Θα το δούμε, παιδιά, τις επόμενες ημέρες. Θα έχω ενημέρωση να σας μεταφέρω. Αν υπάρχουν εισιτήρια, υπήρχαν εισιτήρια πριν που είχα δει κανονικά. Εδώ οι φίλοι που ξεκίνησαν, ο Γιώργος, ο Λευτέρης. Ο Τέο λέει: εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν να σου δώσει κυβέρνηση το οικόπεδο χωρίς να έχεις επενδυτή έτοιμο από πίσω. Μου φαίνεται, λέει, απλά αδύνατον αυτό που λένε στον ΑΒΣ, ότι δώστε μας πρώτα το οικόπεδο και μετά θα βρούμε επενδυτή. Δεν λένε αυτό το πράγμα. Είδες, το μεταφέρεις τελείως λάθος. Έτσι, τελείως λάθος. Αυτό που λέει ο Άρης είναι να δεσμεύσουμε ότι ο χώρος αυτός είναι για το γήπεδο του Άρη, να το δεσμεύσουμε για ένα χρονικό διάστημα, για 10 χρόνια. Έτσι, για 10 χρόνια να λέμε ότι αυτός είναι ο χώρος όπου θα γίνει το γήπεδο του Άρη. Και από εκεί και πέρα αυτό να είναι σε εμάς ένα όπλο και για αυτό το θέμα. Και για το θέμα της έβρεσης επενδύτη. Έτσι, να το έχετε στο μυαλό σας ότι πολλά πράγματα παίζουν. Δεν θα μας πει πάρτε το χώρο, σας το χαρίζουμε. Θα υπάρξει ένα προσύμφωνο μεταξύ των δύο πλευρών, μια συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία θα υπογραφεί. Αυτά τα ξέρουν, παιδιά, νομική τώρα, δεν μπορώ να τα πω ακριβώς πώς είναι. Που θα λέει ότι αυτός ο χώρος για αυτό το χρονικό διάστημα είναι δεσμευμένος για γήπεδο του Άρη. Αυτό. Μπάμπη, καλησπέρα και σε σένα. Ο Χάρης λέει: μόλις μπήκα, λέει, μόρ και δείχνει μόνο τα διαρκεία. Εκτός αν είπες ότι από αύριο 12 ώρα το μεσημέρι. Χάρη. Από αύριο. Ωχ, καταστραφήκαμε. Δεν θα έχει στατιστική από ό,τι μου λένε εδώ πέρα. Τώρα γίνεται αναβάθμιση στην υπηρεσία που το καλύπτει. Μόνο ημιχρόνου και τελική θα έχουμε. Άρα πρέπει να σημειώνω, δεν ξέρω αν θα τα δείχνει στον πίνακα εκεί για να τα βλέπει ο Γκάτσα, τα βλέπει, είναι και μακριά. Άρα πρέπει κάπως να σημειώνω τους πόντους. Οπότε θα μου δώσετε μερικά δευτερόλεπτα, λίγο για να έχω κάτι για να μπορώ να σημειώνω τους πόντους και να σας τα μεταφέρω σωστά. Γιατί καταλαβαίνετε ότι τουλάχιστον τους πόντους να μπορώ να μεταφέρω σωστά σε εσάς. Λοιπόν, ένας φίλος μου λέει: σε ψάχνω στο γήπεδο. Δεν είμαι στο γήπεδο. Με ψάχνεις, δεν θα με βρεις, γιατί δεν είμαι στο γήπεδο. Είμαι στο στούντιο. Λοιπόν, παιδιά, πραγματικά όταν δεν έχεις στατιστική είναι σαν να μην μπορείς να κάνεις μετάδοση της αναμέτρησης. Δηλαδή είναι τεράστιο πρόβλημα. Είναι τεράστιο πρόβλημα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Έκανα έτσι ένα μικρό διάλειμμα για να πάρουμε. Γυρίσαμε στα παλιά τα χρόνια. Να σημειώνουμε εδώ πέρα, τουλάχιστον να σημειώνω λίγο τους πόντους. Φαντάζομαι θα τους σημειώνει και ο Χρήστος, θα τους βλέπει κιόλας εκεί στον πίνακα ο Χρήστος. Αλλά να τους σημειώνω γιατί. Γιατί η δική σας ενημέρωση τώρα στατιστικά μην περιμένετε από μένα. Παιδιά, στο ημίχρονο θα πω το Χρήστο να μας τα στείλει σε χαρτί για να μπορέσω να σας τα μεταφέρω. Βλέπω ότι ήδη υπάρχει εικόνα από το Ιβανόφιο που τη βλέπουμε και στην τηλεόραση, στην τηλεοπτική μετάδοση. Εγώ το βλέπω το παιχνίδι μέσα από το site του Sky στο ίντερνετ. Κανονικά. Πολύ καλή εικόνα. Βλέπω εδώ και τους φίλους του Άρη. Έχουν σβήσει ήδη και τα φώτα στο Ιβανόφιο. Σε ένα λεπτάκι θα πάμε ξανά εκεί. Θα πάμε ξανά σε Χρήστο Γκάλι για τη μετάδοση του παιχνιδιού. Θυμίζω, Μόργαν εκτός. Έτσι, εκτός ο Μόργαν για την σημερινή αναμέτρηση μαζί με τους Γιώβιτς, Τανούλη και Πουλιανίτη. Λοιπόν, σας έχω βάλει, παιδιά, το link και στο chat στο YouTube. Σας έχω βάλει το link που μπορείτε να μπείτε στο site του Sky για να το δείτε. Έχει ανοίξει ήδη το link. Οπότε μπορείτε να μπείτε και από εκεί για να παρακολουθήσετε την αναμέτρηση. Εντάξει, τώρα, παιδιά, από το εξωτερικό, αν μπορείτε με αυτόν τον τρόπο, ναι. Το Sky Hybrid, από ό,τι ξέρω, δεν ανοίγει με αυτόν τον τρόπο. Θα τη βρούμε, φαντάζομαι, την άκρη, θα τη βρούμε τη λύση. Σε κάθε περίπτωση. Πάντως, εσείς το παιχνίδι μπορείτε να το παρακολουθήσετε, να το ακούσετε από τα ραδιόφωνά σας, με όλους τους τρόπους γνωστούς και μέσα από το YouTube. Υπάρχει ήδη το live στο YouTube που έχει ανοίξει για το παιχνίδι Άρης Μπαχτσής Ζαχίρ, μετάδοση Χρήστου Γκάλι με Δημήτρη Σανλή στο στούντιο του Yellow Radio. Οπότε θα μπορέσετε να ακούσετε κανονικά από εδώ το παιχνίδι, αν δεν έχετε δυνατότητα να το δείτε. Πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο, πάμε και πάλι σε Χρήστο Γκάλι, ο οποίος βρίσκεται εκεί για να μας μεταδώσει το παιχνίδι. Βλέπω εδώ τώρα Ρίντα, Βράμοβιτς, Ίγκλι, Σακάρα, Τλάν, Φλίν, Μάικ, Κάβανο, Πονίτκα, Βίλιαμς, Ντιλέο και Σιπαχή. Η δωδεκάδα για τους Τούρκους με προπονητή το Σάσα Τζόρτζεβιτς. Τη βλέπω τώρα που έχει ανοίξει. Και για τον Άρη είπαμε, εκτός Μόργαν, Γιώβιτς, Πουλιανίτης και Τανούλης, οι υπόλοιποι 12 διαθέσιμοι. Πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο, πάμε και πάλι στον Χρήστο Γκάλι, ο οποίος βρίσκεται εκεί και θα μας μεταδώσει την αναμέτρηση. Έλα, Χρήστο.
1: Λοιπόν, όλα έτοιμα για να ξεκινήσει το παιχνίδι. 2,5 λεπτά πριν έχουμε το τζάμπολ.
0: Χρήστο, όπως είδες, στατιστική δεν θα έχουμε. Θα δείχνεις στον πίνακα τουλάχιστον τους πόντους.
1: Ναι, το ξέρω, δεν θα έχουμε στατιστική. Με χαρτί στο ημίχρονο και τελική του αγώνα.
0: Στο ημίχρονο να μου τη στείλεις, σε παρακαλώ, και στο ημίχρονο και την τελική να μου τη στείλεις. Απλά στο θυμίζω.

0: με καθυστέρηση βγήκε ο προπονητής, ο τεχνικός της Μπαξέ Σεχίρ στον πάγκο του. Τώρα συγκεντρώνει όλους τους παίκτες, όπως και ο Βασίλης Πανούτς, για τελευταίες οδηγίες. Τζόρτζεβιτς, ο οποίος είχε όταν βγήκε μια θερμή χειραψία και μια ολιγόλεπτη συνομιλία με τον πρόεδρο του Άρη, τον Χάρη Παπαγεωργίου. Προφανώς έχουν παίξει στο παρελθόν αντίπαλοι στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Είχαν πάρα πολλά να θυμηθούνε. Να δούμε και την πετάδα με τις οποίες θα ξεκινήσουν οι δύο ομάδες. Να υπενθυμίσουμε ότι πέρσι ο Άρης με την Μπαξέ Σεχίρ είχαν βρεθεί αντίπαλοι στα πλαίσια της φάσης των ομίλων του EuroCup. Δύο νίκες είχε η τουρκική ομάδα. Με τη δεύτερη, Δημήτρη, να τη θυμάσαι καλά γιατί είχες ταξιδέψει εσύ στην Κωνσταντινούπολη.
1: Βέβαια.
0: Τέλη Ιανουαρίου, όπου είχαμε χάσει με ένα καλάθι του Φλίν στα τελευταία δευτερόλεπτα. Λοιπόν, με την πεντάδα που ξεκινάει ο Άρης είναι Μήτρου Λόγκ, Ρόμπινσον Νέλ, Λίτελ, Δημητρίγεβιτς. Και ψάχνουμε Μήτρου Λόγκ, Δημητρίγεβιτς, Λίτελ, Ρόμπινσον Νέλ και ψάχνουμε το πέμπτο. Για να δούμε ποιος θα βγάλει φανέλα.
1: Τον Αντετοκούμπο βλέπω νομίζω.
0: Από τον πάγκο της ομάδας και θα μπει στο παρκέ.
1: Τον Αντετοκούμπο νομίζω βλέπω, Χρήστο.
0: Ορίστε.
1: Τον Αντετοκούμπο. Ή ο Μπίρτς.
0: Ο Μπίρτς,
1: ο Μπίρτς, ο Μπίρτς, μπράβο.
0: Ναι, ήταν πίσω από το καλά, δεν έπρεπε. Λοιπόν, και η τουρκική ομάδα ξεκινάει με τον Κάβανο, τον Μαρκίς Ρίτ. Κάτσε, τώρα δεν τους ξέρουμε κιόλας, πρέπει να περιμένουν να δω τα νούμερα. Λοιπόν, στο κέντρο του γηπέδου για ανταλλαγές δώρων. Η τουρκική ομάδα κάνει κάπου δώρο μια φανέλα της. Λοιπόν, Αζάια Μάικ, είναι ο Κάβανο, ο Τάιλερ Κάβανο, είναι ο Μαρκής Ριντ, είναι και αυτοί οι Τούρκοι. Πιο μικρά τα νούμερα δεν μπορούσαν να τα κάνουνε. Ο Τρέβον Βίλιαμς είναι,
1: για να σε παιδέψουν,
0: στο παρκέ, και ο πέμπτος, και το τέσσερα, και ο Αβράμοβιτς. Αβράμοβιτς δανεικός και αυτός από την Ντουμπάι φέτος στην τουρκική ομάδα. Οπότε Μαρκής Ριντ, Αβράμοβιτς, Τάιλερ Κάβανο, Αζάια Μάικ, ο Καναδός, είναι η πεντάδα της Μπαξέ Σεχίρ, όλα έτοιμα για τον τζάμπολ. Ρόμπινσον Νέλ πηγαίνει αντί του Μπίρτς, ενώ από την τουρκική ομάδα πηγαίνει ο Τρέβιν Βίλιαμς. Είπαμε, κάθε χρόνο σε όποια ομάδα και να είναι βρίσκεται αντίπαλος του Άρη στο EuroCup. Νικητής η τουρκική ομάδα στο τζάμπολ, με τον Αβράμοβιτς να είναι αυτός ο οποίος αναλαμβάνει να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδας. Ριντ βγαίνει από τα μαρκαρίσματα, δεν του δίνει την μπάλα, την κρατάει. Βίλιαμς του δίνει το σκριν, πλησιάζει όλο πώς διστάζει, αστοχεί ο Ριντ. Βγάζει έξω την μπάλα. Άστοχη επίθεση για την τουρκική ομάδα, επίθεση για την ομάδα του Άρη με τον Μήτρου Λόγκ. Αφήνει στον αφήνει στον Λίντελ, αστοχή ο Λίντελ, εύκολο το rebound για τους Τούρκους. Αβράμοβιτς. Αβράμοβιτς, το Μαρκής Ριντ. Μαρκής Ριντ πλησιάζει με ψιλοκρεμαστό lay-up, θα πετύχει καλάθι, το πρώτο καλάθι

0: της ομάδας ή μάλλον το πρώτο καλάθι ομάδας μέχρι τώρα στο παιχνίδι. 0-2 προηγούνται οι Τούρκοι. Σου τριών πόντων του Μητρίγεβιτς και δικαιώνεται για την επιλογή του, καθώς μετά το pick and roll δεν έκοψε προς τα μέσα, έκανε πλάγιο βήμα, πήρε το ελεύθερο σουτ, πέτυχε 3 πόντους. Προσπαθεί να τρέξει και η τουρκική ομάδα. Μαρκής Ρίντ κερδίζει το φάουλ, πρώτο φάουλ του Άρη στο παιχνίδι, πρώτο φάουλ ομάδας στο παιχνίδι. Δημητρίγεβιτς είναι αυτός ο οποίος χρεώνεται το φάουλ. 3-2 το σκορ, 8 λεπτά και 43 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Κάβανο, Αβράμοβιτς, θα του κλέψει ωραία την μπάλα ο Μπίρτς, την πετάει στον Δημητρίγεβιτς, στον ενδιασμό, ωραία πάσα του Δημητρίγεβιτς στον Μπίρτς, αυτός με διπλή προσπάθεια θα πετύχει καλάθι. 5-2 το σκορ, 8 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Μαρκής Ρίντ, ένας από τους παίκτες που κλέψιμο του Ρόμπινσον Νέλ στη διαγώνια πάσα του Αβράμου, που προσπαθεί να τρέξει ο Άρης, δεν θα κρατήσει ο Ρόμπινσον Νέλ την μπάλα, τελικά πάει σε κόντρα επίθεση ο Άρης και ωραίο μπάσιμο του Μήτρου Λόγκ, ο οποίος με ανάποδο λέει up θα πετύχει ακόμα 2 πόντους για την ομάδα του. 7-2 το σκορ, 7 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Αβράμοβιτς, Αβράμοβιτς, Μαρκής Ρίντ και από εκεί στον Κάβανο. Κάβανο θα χάσει την μπάλα, την κλέψει ο Ρόμπινσον Νέλ. Τρίτο συνεχόμενο κλέψιμο του Άρη στη σειρά. Δημητρίγεβιτς, Δημητρίγεβιτς στο Λίντελ, από εκεί στο Μήτρου Λόγκ. Λίντελ παίρνει το σουτ τριών πόντων, αστοχή, μάγια το rebound. Θα τον κρατήσει την μπάλα τελικά ο Williams. Είναι η σειρά της τουρκικής ομάδας να τρέξει. Μαρκής Ρίντ τρίποντο σε όλο ευνηδιασμό, αστοχή. Παλεύουν για το rebound, το οποίο το παίρνει ο Ζάια Μάικ, αλλά χρεώνεται με φαουλ ότι έσβρωξε τον παίκτη του Άρη. Το 7-2 παραμένει, 7-2 παραμένει το σκορ, και ενώ έχουμε και την πρώτη αλλαγή για την τουρκική ομάδα, Μαλάκι Φλίν στη θέση του Μαρκής, συγγνώμη, του Αβράμοβιτς. Κακό η πρώτη προσπάθεια για τον Williams, θα πάρει το επιθετικό rebound ο Μπίρτς. Θα ξαναδώσει στον Williams, αυτή τη φορά χωρίς άμυνα, θα καρφώσει 9-2 στο σύνδεκτα ο Άρης.
1: Ο Williams ποιος είναι, Χρήστο? Χρήστο, ο Williams ποιος είναι?
0: Ορίστε.
1: Ποιος είναι ο Williams, έχουμε Williams? Ο Ρόμπινσον.
0: Α, τον Μπίρτς, τον Μπίρτς, ο Williams έκανε άμυνα.
1: Okay.
0: Λοιπόν, Μαλάκι Φλίν, σουτ 2 πόντων στην ολοκλήρωση του χρόνου, αστοχή, εύκολο το rebound το Λίτλ. Και έχει γυρίσει η αντίπαλη άμυνα, οπότε ο Άρης πάει σε κοντρόλ επίθεση. Δημητρίγεβιτς στον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ προσποιείται ότι θα έκανε η ραχαία πάσα, αλλά τελικά αδειάζει την άμυνα και βγαίνει εύκολα στο καλάθι. Άλλους 2 πόντους από μια περίτεχνη ενέργεια του Μήτρου Λόγκ. 11-2 το σκορ, 6 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Κάβανο προσπαθεί να αποστάρει τον Δημητρίγεβιτς. Αστοχή στο lay-up, μάχε το rebound. Νικητής τελικά ο Δημητρίγεβιτς, ο οποίος πετάει μια μακρινή πάσα στον Μπίρτς. Αυτός δεν θα μπορέσει να πετύχει καλά, θα κερδίσει όμως το foul από τον Ζάια Μάικ. Και ο όχι, στο Williams, στον Τρέβιον Williams χρεώνεται το foul.
1: Τρομερό ξεκίνημα του Άρη. Τρομερό ξεκίνημα και στην άμυνα με κλεψίματα.
0: Δεκάλεπτο για τους κίτρινους, ξεσηκώνει τον κόσμο. 11-2 το σκορ, έψοχος και στη βολή ο Μπίρτς. 12-2, στο συν 10 η διαφορά. 5 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. 13-2 στο συν 11. Μαλάκι Φλίν στον Κάμφανο, γνωρίζω την περσινή του συνεργασία. Τρέβιον Βίλιαμς, ωραία πάσα στο low post εκεί όπου έμεινε ο Μάρκος Ρίτ μόνος του, μια προσπίση θα πετύχει εύκολα δύο πόντους, 13-4 φορές του Σπανούλη για την άμυνα του Άρη σε αυτή την περίοδο. Κακή πάσα του Λίντελ, διαγώνια, θα την κόψει ο Τρέβιον Βίλιαμς, περνάει οκτός όμως η μπάλα του, συνεχίζεται η επίθεση για την ομάδα του Άρη, 13 δευτερόλεπτα σε διάθεση για τους κίτρινους, 5 λεπτά και 16 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ωραία πάτα του Μήτρου Λόμπισον, Ρόμπισον Ελ μόνος του. Ο Ρόμπισον Ελ δεν είχε κανέναν έστω και να τον παρενοχλήσει, πετυχαίνει ένα άλλο δύο πόντους, 15-4. Και τώρα η απάντηση άμεσα από τον Μαρκίζ Ρίτ, ο οποίος θα κάνει μόνος του το cost to cost, θα πετύχει εύκολα δύο πόντους βρίσκοντας και πάλι ανοργάνωση την άμυνα του Άρη. Στου τρία πόντου του Δημητρίγεβιτς αστοχή, το rebound του Williams και από εκεί στο Μαλάκι Φλίν. Φάουλ του Δημητρίγεβιτς για να μην εκδηλώσει γρήγορη επίθεση ο Φλίν και αλλαγή. Έξω ο Μπίρτς, μέσα ο Χαραλαμπόπουλος. Έτσι λοιπόν ο Άρης έχει Δημητρίγεβιτς, Μήτρου Λόγκ, στο 3 το Χαραλαμπόπουλο και στο 4-5 Λίντελ και Ρόμπισον Ελ. Ρόμπισον Ελ τώρα ρωτάει τον προπονητή του επιπλέον οδηγίες, κυρίως για την άμυνα. Ρόμπισον Ελ, ο οποίος αναλαμβάνει τον Βίλιαμς. Και ο Λίτλ το παίρνει πάνω στον Κάβανο. Φλίν θα πάρει το πικερόλα από του Βίλιαμς, έξτρα πάσα του Βίλιαμς στο Μαρκίζ Ρίτ που ήταν στη γωνία αστοχή. Γρήγορα το rebound του Άρης και προσπαθεί να τρέξει. Ο Ρόμπισον Ελ δεν θα πετύχει το καλάθι, αν και η μπάλα αναπήδησε αρκετές φορές στη Στεφάνη, δεν πήγε προς τα μέσα, πήγε, έπεσε έξω. Το θέμα είναι ότι ο Ρόμπισον Ελ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. 15-6 το σκορ. 4 λεπτά 25 θελόντα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Και πάλι ο Άρης είναι πάρα πολύ καλός. Αρχίζει γενομένου από την άμυνα που βγάζει. Και φυσικά το ότι με την καλή του άμυνα του δίνει το δικαίωμα να τρέξει και ο Άρης τρέχει σωστά. Αλλαγή στο παιχνίδι, περνάει ο Μοκόκα στη θέση του Μήτρου Λόγκ. Εύστοχο στη βολή ο Ρόμπισον Ελ, 16-6 το σκορ. Ο Ρόμπισον Ελ, ο οποίος είναι τώρα πρώτο σκόρερ με τις δύο βολές, φτάνει τους 6 πόντους από τους 17 του Άρη, 4 έχει ο Μήτρου Λόγκ, 3 ο Δημητρίγεβιτς, 4 ο Μπίρτς. 17-6 το σκορ, 4 και 14 για τον κλούς πρώτης περίοδου. Φλίν θα πάρει σούτα από την περιφέρεια, αστοχή, εύκολα το rebound. Ο Λίτλ στη γρήγορα μπάλα στο Μοκόκο, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Μαρκίς Ρίτ που κάνει φάουλ για να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση του Άρη. Διπλή αλλαγή για τους Τούρκους, αλλαγή για τον Άρη. Έξω Δημητρίγεβιτς, μέσα ο Τολιόπουλος, Τολιόπουλος Μουκόκα, Χαραλαμπόπουλος, Λίντελ και Ρόμπισον Ελ, πεντάδα για τους κίτρινους. Για τους Τούρκους το παιχνίδι περνάει το 38 ο Πονίτκα. Ο Πονίτκα περνάει για τους Τούρκους και πέρασε και το 14 ο Φουρκάν Χαλτατλή. Επίσης η ομάδα του Άρη Λίντελ γλιστράει, κρατάει την μπάλα, τη δίνει γρήγορα στο Χαραλαμπόπουλο, Χαραλαμπόπουλο στον Τολιόπουλο, στο τριόπουλο, στον Τολιόπουλο, άστοχο, μακρινό επιθετικό rebound του Λίντελ, κόβει προς τα μέσα, αστοχή στο lay-up, το rebound του Μαρκίζ Ρίτ και προσπάθεια της τουρκικής ομάδας να τρέξει. Φάουλ που κάνει ο Ρόμπινσον Ελ για να σταματήσει τη γρήγορη επίθεση της τουρκικής ομάδας. 17-6 το σκορ, 3 λεπτά και 34 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου και ο Μαρκής Ρίντ βγαίνει από το παιχνίδι στη θέση του. Περνάει ο Αβράμοβιτς και πάλι με Αβράμοβιτς είχε ξεκινήσει και ο Μαρκής Ρίντ. Στη συνέχεια πέρασε το Φλίν στη θέση του Αβράμοβιτς. Τώρα επιστρέφει ο Αβράμοβιτς στη θέση του Φλίν με το παιχνίδι του οποίου ξεκίνησαν στην πρώτη πεντάδα. Επίθεση για την τουρκική ομάδα. Αστοχή στο σκουτ. Το 7 είναι ο Ίγκλης. Ο Ίγκλης ήταν αυτός που προσπάθησε να πουστάρει. Αστόχησε στο λέει. Μπάλα πέρασε εκτός από χέρια Τούρκου. Μετά στη διεκδίκηση του rebound. Οπότε χάνει την επίθεση για την τουρκική ομάδα. Επίθεση για τον Άρη. Ναι, επίθεση για τον Άρη. 3 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για τον κλήρωση της πρώτης περίοδου. Λάθος του Τολιόπουλου, καθώς η μπάλα θα χτυπήσει τα πόδια του. Θα πάρουν γρήγορα οι Τούρκοι το κλέψιμο. Αβράμοβιτς στον εκνηδιασμό, εύκολα 2 πόντους. 17-8 το σκορ. 3 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Τολιόπουλος αφήνει στο Μοκόκα. Μοκόκα βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει. Με σπάσιμο μέσης. Προσπαθεί να αποδείξει καλάθι, αλλά θα κοπεί αντικανονικά. Όπως λέει ο κύριος, ο δεύτερος διαιτητής, ο κύριος Λόρτος. Φάουλ που χρεώνεται ο Χαλταλή. Μοκόκα στη γραμμή των βολών. Αστοχή στην πρώτη, 17-8 το σκορ. 2 λεπτά και 49 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Ενώ το περίεργο είναι ότι η Δημήτρη έχει γεμίσει το γήπεδο, δηλαδή οι χώροι, οι κερκίδες που δόθηκαν στο κοινό, με φίλους του Άρη, συνεχίζουν ωστόσο να έρχεται κόσμος.
1: Μάλιστα.
0: 17-8 το σκορ, 2 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα. Ίγκλης στον Αβράμοβιτς, Αβράμοβιτς βγαίνει μακριά, Αβράμοβιτς. Περιμένει βοήθεια, θα την πετάξει στον Ίγκλης. Ίγκλης κολλάει στο χάιπος. Θα την πετάξει όπου θα είναι αστοχή. Μάγια το rebound. Και τι έχει σφυρίξει ο κύριος Λόρτος? Έχει σφυρίξει φάουλ στο Μοκόκα στην διεκδίκηση του rebound. Πρώτο φάουλ του Μοκόκα στο παιχνίδι. Και ο Κώστας Αντετοκούμπο στη θέση του Λίντελ. 14 δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα για να εκδηλώσει επίθεση. 2 και 22 για την ολοκλήρωση του αγώνα. 17-8 το σκορ. Δεν ξέρω τώρα για ποιο αυτή η διακοπή. Ο Ίγκλης, ο Καναδός power forward, θα κάνει την επαναφορά.
1: Ένας φίλος εδώ ρωτάει, ο Μπίρτς που ζήτησε αλλαγή κουράστηκε ή είχε κάποιο πρόβλημα? Πήρες χαμπάρι τίποτα?
0: Φάνηκε να έχει πρόβλημα, μάλλον θα κουράσει. Γιατί okay. Είναι γνωστό και φαίνεται και στο παιχνίδι ότι ο Μπίρτς, όπως και ο Μοκόκα, απέχουν στην αγωνιστικό ρυθμό σε σύγκριση με την υπόλοιπη ομάδα. Λοιπόν, θα το ρωτήσω εγώ στο ημίχρονο. Λοιπόν, άστοχη επίθεση για την ομάδα της Μπακτσέσεχήρ. Καραλαμπόπουλος δεν το παίρνει το σούτ, προσποιείται, κόβει προς τα μέσα, πλησιάζει εκεί, κόβεται με την υποψία φάουλ, δεν δίνει τίποτα διαιτητές. Τρέχει η τουρκική ομάδα. Ο Χαλταλή θα τα κάνει όλα τέλεια εκτός από το lay-up. Θα στοχίσει, αλλά έχει κερδίσει φάουλ από τους Τούρκους. Λοιπόν, στη γραμμή των βολών, Φουρκάν Χαλταλή από την Καρσίγια για τον αγόρασε. Είναι η δεύτερη του χρονιά, συγγνώμη, η τρίτη του χρονιά εδώ στην Μπακτσέσεχήρ. Άστοχος στην πρώτη βολή, το 17-8 παραμένει. Εύστοχος στη δεύτερη, 17-9. 1-40 για την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου, 100 δευτερόλεπτα σου τριοπόντων του Κολιόπουλου στον διασμό, η μπάλα στριφογυρίζει, Στεφάνη δεν καταλήγει προς τα μέσα για αυτό το άχα από τον Κούσμα. Βράμου πιτσίνη σειρά της τουρκικής ομάδας να τρέξει, passing game στο low post για τον Χαλταλή να πετυχαίνει, τελικώς αποδέχει την μπάλα και πετυχαίνει εύκολα 2 πόντους, 17-11 το σκορ και πάλι στους 6 πόντους η διαφορά πέφτει. Κολιόπουλος στο Μοκόκα, Μοκόκα με το Φλίν προσπαθεί να πλησιάσει, φάουλ λένε στον Μοκόκα, καθώς υπήρχε άμυνα από πίσω δεν την τίποτα οι διαιτητές, παρά λίγο να κλέψει ο Μοκόκα την μπάλα από το Φλίν, τελικά αυτός την κρατάει, φάουλ όμως τώρα που χρεώνεται ή ο Χαραλαμπόπουλος ή ο Ρόμπινσον Ελ, ο Ρόμπινσον Ελ χρεώνεται φάουλ, είναι το δεύτερο φάουλ του Ρόμπινσον Ελ που μετά τον Δημητρίγεβιτς είναι οι δύο παίκτες του Άρη με δύο φάουλ. Ο Άρης ο οποίος έχει χρεωθεί 6 φάουλ, αντί την τουρκική ομάδα έχει μόλις 4. Και τα δύο φάουλ σημαίνει ότι πρέπει να πάει στον πάγκο να προστατευτεί. Βγαίνει ο Ρόμπινσον Ελ, στη θέση του μπαίνει ο Μίτρου Λόγκ. Χαμηλό σχήμα με το Λιόπουλο Μίτρου Λόγκ. Στο 3 κατεβαίνει ο Μουκόκα. Στο 4 κατεβαίνει ο Χαραλαμπόπουλος. Στο 5 ο Κώστας Αντετοκούμπο. 17-12 το σκορ μετά την πρώτη βολή του Ίγκλης. Αστοχή στη δεύτερη. Χαραλαμπόπουλος ασκαμπηλεί στην μπάλα. Αυτή θα καταλήξει στα χέρια του Μίτρου Λόγκ. Και από εκεί στον Τολιόπουλο. Τολιόπουλος κλείνεται αντικανονικά από τον Αβράμοβιτς, δεν δίνει τίποτα οι διαιτητές. Τολιόπουλος με την ταχύτητά του ξεφεύγει, κακή του πάσα όμως. Θα κλέψουν οι Τούρκοι, Φλίν που τρέχει δαιμονισμένα. Ωραίο και πάλι passing game στο low post με Πονίντκα και τον Ίγκλης τελικό αποδέχτη να πετυχαίνει εύκολα 2 πόντους. 17-14. Το σκορ 26 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της πρώτης περιόδου και time out που ζητάει και παίρνει ο Βασίλης Πανούλης. Δημήτρη.
1: Ζητάει time out ο Βασίλης Πανούλης γιατί το σερί είναι 0-8 για τους Τούρκους. 17-6 είχε προηγηθεί ο Άρης και οι Τούρκοι με ένα 8-0 σερί είναι στο 17-14. Έχουν μαζέψει τη διαφορά στους 3 πόντους από τους 11. Για τον Άρη 6 πόντους έχει πετύχει ο Ρόμπινσον. Από 4 έχουν ο Μπίρτς και ο Μητρουλόγκ, 3 ο Δημητρίγεβιτς. Αυτοί έχουν σκοράρει για την ομάδα του Άρη. Ενώ από την άλλη πλευρά για τους Τούρκους 6 πόντους έχει ο Ρίντι, είχε πετύχει τους 6 πόντους πρώτους της ομάδας του, τους 6 πρώτους. 3 ο Χαλταλή, 3 ο Ίγκλης και 2 πόντους έχει πετύχει ο Αβράμοβιτς. Αυτή είναι η σκόρερ για τους Τούρκους, 17-14 το σκορ. Δευτερόλεπτα μένουν για τη λήξη της πρώτης περίοδου στο Ιβανόφι, ο Άρης Μπαχτσέσεχιρ. Πολύ καλό πρώτο εξάλεπτο για τον Άρη. Προηγήθηκε με 17-6. Κακό τελευταίο τετράλεπτο. Με διαφορά να έχει φτάσει στους 8. Έχασε και βολές. 2 μαζεμένες ο Μοκόκα σε μια δική του προσπάθεια. Φαίνεται ότι ο Μοκόκα είναι πίσω. Είναι φανερό ότι ο τραυματισμός τον έχει επηρεάσει και παρότι έχει επιστρέψει δεν είναι στο 100% της ετοιμότητάς του. Φαίνεται αυτό μέσα στο γήπεδο για τον Άνταμ Μοκόκα. Κατά τα λοιπά, περιμένουμε να δούμε και τη συνέχεια της αναμέτρησης. Ένα δυνατό παιχνίδι με μια ομάδα η οποία είναι, όπως και ο Άρης, στους διεκδικητές της διοργάνωσης, διεκδικητές του φετινού EuroCup. Πάμε και πάλι στο Ιβανόφιο, πάμε και πάλι στο Χριστογκάλι. Έλα Χριστο.
0: Λοιπόν, συνέχεια στο παιχνίδι με τον Άρη. Έχουμε και αλλαγές. Δημητρίγεβιτς πέρασε στο παιχνίδι. Μίτρου Λόγκ είναι. Μοκόκα στο 3. Στο 4 Χαλαλαμπόπουλος. Στο 5 Κώστα Αντετοκούμπο. Δημητρίγεβιτς θα χάσει στο χώρο του κέντρου την μπάλα από τον Αβράμοβιτς. Ευνηδιασμός για την τουρκική ομάδα. 17-16 μειώνουν οι Τούρκοι. Σε ένα απομείνοντα δευτερόλεπτο ο Χαραλαμπόπουλος δεν θα μπορέσει να κάνει κάτι, να πετύχει καλάθι. Το 17-16 παραμένει. Ολοκληρώνει την πρώτη περίοδος με τον Άρη, ο οποίος βρέθηκε και στο συν 11, 17-6. Ωστόσο όμως με ένα 10-0 σερί η τουρκική ομάδα ανέκαμψε και πλησίασε πλέον στον πόντο. Δημήτρη.
1: 17-16 λοιπόν, λήξη πρώτης περίοδου στο Ιβανόφιο. Άρης, μετά το πρώτο καλό εξάλεπτο, πολύ κακό το δεύτερο διάστημα για την αναμέτρηση του Άρη. Πολύ κακό, συνεχόμενη πόντη, συνεχόμενα καλάθια. Ο Ίγκλης είναι αυτός ο οποίος πέτυχε 5 πόντους για την ομάδα του συνεχόμενους και μάζεψε την διαφορά. Στον πόντο λοιπόν 17-16 το σκορ. Όλα αυτά, παιδιά, επειδή μιλάμε για φιλικά, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπει ο Βασίλης Πανούλης. Αυτό είναι το θέμα. Δηλαδή, αυτά τα φιλικά παιχνίδια είναι για τον προπονητή. Βέβαια, όσο πλησιάζουμε προς την έναρξη σεζόν, όλοι καταλαβαίνουμε ότι έχουν σημασία πολλά πράγματα μέσω γήπεδο. Δηλαδή, η εικόνα του Μοκόκα για το ξεκίνημα, τουλάχιστον έτσι όπως τον βλέπω, είναι προβληματική. Δείχνει ότι είναι εκτός ρυθμού. Βλέπω τώρα τα στατιστικά. 5 στα 12 δίποντα για τον Άρη, 1 στα 5 τρίποντα, πολύ χαμηλά ποσοστά. 42% στο δίποντο, 20% στο τρίποντο, 67% στις βολές. Ενώ για τους Τούρκους 7 στα 12 τα δίποντα, 58%, 0 στα 4 τρίποντα, 2 στις 4 βολές. 11 rebound για τον Άρη, 10 για τους Τούρκους, 3-4 τα λάθη, 4-3 τα κλεψίματα για Άρη και Μπαχτσίς Εχίρ αντίστοιχα. Πολύ χαμηλά τα ποσοστά του Άρη, βέβαια στα τρίποντα οι Τούρκοι δεν έχουν βάλει κανένα. Ο Άρης έβαλε ένα. 1 στα 5, 0 στα 4 από 4 άστοχα έχουν οι δύο ομάδες. Στα δίποντα είναι η διαφορά. Δύο παραπάνω εύστοχα στις ίδιες προσπάθειες για τους Τούρκους που έφτασαν τη διαφορά στον πόντο. Έχει βάλει και δύο βολές παραπάνω ο Άρης. 4 στις 6, 2 στις 4 για τους Τούρκους. Η ασίστ είναι 5 για τον Άρη, 6 για την Μπαχτσέ Σεχίρ. Πρώτη σκόρερ από 6 πόντι για τον Ρόμπινσον Έρλ του Άρη και τον Ριντ. Τα rebound 3 ο Λίντελ για τον Άρη, 3 ο Ίγκλης για τους Τούρκους. 2 ασίστ έχει ο Μπίρτς. Και 3 ο Πονίτκα για την Μπαχτσέ Σεχίρ. Αυτή είναι η προπορευόμενη όσον αφορά τις στατιστικές κατηγορίες από τις δύο ομάδες με τη λήξη του πρώτου δεκαλέπτου. Στο συν 1 ο Άρης είχε φτάσει στο συν 11 και στο 15-4 και στο 17-6. Το σερί 8-0 για τους Τούρκους. Το οποίο σερί τους έφερε στον πόντο πλέον στην διαφορά. Στο 17-16. Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάλι στο Ιβανόφιο, γιατί βλέπω τους παίκτες να γυρίζουν στο γήπεδο. Επιστρέφουμε στο Χρήστο Γκάλι. Έλα, Χρήστο.
0: Λοιπόν, ξεκίνησε Δημήτρη το παιχνίδι. Μια άστοχη επίθεση για την τουρκική ομάδα. Και τώρα οι διαμαρτυρίες του κόσμου είναι για τον Αμπράμοβιτς που για ένα πλάγιο το κάνει ολόκληρο θέμα. Να ηρεμήσει, του λέει ο Τζόρτζεβιτς. Τι έγινε, του λέει. Ένα πλάγιο είναι. Πάνε, λέει τον Αβράμου, πάνε στο instant replay, λέει και τους διαιτητές, και καλεί τους παίκτες του για κάποιες πρόσθετες οδηγίες. Λοιπόν, η πεντάδα του Άρη δεν άλλαξε με αυτή που τελείωσε την περίοδο. Ευκαιρία και τον Βασίλη Σπανούλη να δείξει και κάποια πράγματα στους παίκτες του. Δημητρίγεβιτς, Μίτρο Λόγκ, Μοκόκα, θέλει χρόνο συμμετοχής ο Μοκόκα. Χαραλαμπόπουλος και Κώστας Αντετοκούμπο. Περιμένουμε τους διαιτητές να δουν το instant replay, να δούμε τι θα αποφανθούν. Δεν ξέρω, Δημήτρη, βλέποντας και το replay εδώ τώρα στην τηλεόραση, είναι πολύ δύσκολο.
1: Την ακουμπάει σίγουρα ο Αβράμοβιτς. Την ακουμπάει σίγουρα ο Αβράμοβιτς. Δεν μπορώ να καταλάβω αν την ακουμπάει μετά ο παίκτης του Άρη. Χρήστο, δεν μπορώ να δω αν την ακουμπάει ο παίκτης του Άρη. Αυτό λέω. Την ακουμπάει σίγουρα ο Αβράμοβιτς. Δεν φαίνεται από το replay.
0: Αν ο Ντιμητρίγεβιτς την ακουμπάει.
1: Ακριβώς, αυτό λέω. Και από το replay που βλέπω δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι πολύ μακρινό.
0: Ο Αβράμοβιτς φέρνει την ακουμπάει.
1: 100%.
0: Αυτό που δεν μπορούμε να δούμε, εάν την ακουμπάει. Και αλλάζουν απόφαση, όχι. Η μπάλα στον Άρη, όπως λένε οι διαιτητές, όπως είχαν δώσει αρχικά. Γιατί το λέει γι' αυτό ο κανονισμός. Εάν δεν είσαι για κάτι σίγουρο.
1: Δεν φαίνεται να την ακουμπάει. Στο τελευταίο replay που βλέπω, Χρήστο. Στο τελευταίο replay που βλέπω, δεν φαίνεται να την ακουμπάει ο Δημητρίγεβιτς.
0: Λοιπόν, συνέχεια στην επίθεση. Και ο Δημητρίγεβιτς θα πετύχει πολύ εύκολα από τα 3 μέτρα καλάθι. Αφού δεν τον πρόσεξε η άμυνα του Άρη. Καλάθι μετά από αρκετή ώρα για τον Άρη. 19-16 συν 3 και πάλι ο Άρης. 9-17. φάουλ του Αντετοκούμπο μακριά από την μπάλα. Το 19-16 παραμένει. Συνέχεια στην επίθεση για την Μπαχτσέ Σεχίρ, η οποία αγωνίζεται με τους Αβράμοβιτς, Χαλταλή, Φλίν, Ίγκλις και Πονίτκα. Σουτ τριών πόντων από τον Αβράμοβιτς, αστοχή και φάουλ. Νομίζω ότι πρέπει να είναι, όχι δεν είναι του Πονίτκα, είναι του Χαλταλή. Έσπρωξε τον αντίπαλό του για να πάρει καλύτερη θέση στο rebound. 19-16 το σκορ. 9 λεπτά για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Μήτρου Λόγκ. Δημητρίγεβιτς, split out, τη γωνία μου κόκα διστάζει, προσπαθεί να πλησιάσει, ξαβγάζει και από έξω την μπάλα. Θα στοχίσει ο Χαραλαμπόπουλος την προσπάθειά του. Κυρία τον Τούρκο να τρέξουνε, αλλά εκεί από μηχανής θεός θα κλέψει την τελευταία στιγμή την μπάλα από τα χέρια του Φλίν ο Μήτρου Λόγκ. Τώρα είναι η σειρά του Άρη να τρέξει στον ευνηδιασμό και κερδίζει φάουλ. Ο Μήτρου Λόγκ κερδίζει το φάουλ από τον το 22 είναι ο Φλίν. Μπάλα απ' έξω, παραφορά σου τριών πόντων από τον Μήτρου Λόγκ, αστοχή, μάγια το rebound Χαραλαμπόπουλος και δεν θα το πάρει ο Χαραλαμπόπουλος, θα πάρει την μπάλα ο Αβράμοβιτς. Θα προσπαθήσει να τρέξει φάουλ του Μήτρου Λόγκ. Ζητάει αντιαθλητικό ο Τζόρτζεβιτς και ο άμεσος συνεργάτης του. Να δούμε εάν είναι, όχι, απλό φάουλ, δεν είναι αντιαθλητικό. Υπήρχαν και άλλοι παίχτες. Και η αποθέωση που ακούτε είναι για τον Θανάση Αντετοκούμπο, ο οποίος μπαίνει στο παρκέ στη θέση του αδερφού του Θανάση Αντετοκούμπο, που θα βοηθήσει στην θέση 5. Λοιπόν, αντιαθλητικό δίνεται τελικά. Αβράμοβιτς στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη, 19-17. 8 λεπτά και 23 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου.
1: Είναι αντιαθλητικό, Χρήστο, είναι αντιαθλητικό. Καθαρά. Από πίσω τον τραβάει. Έχει φύγει ο παίχτης της Μπαχτσέ Σεχίρ. Σωστή υπόδειξη.
0: Εύστοχος και στη δεύτερη ο κύριος Αβράμοβιτς. 19-18 και πάλι στον πόντι η διαφορά. Επαναφορά από τον Πονίτκα, Ίγκλις και πάλι Πονίτκα βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει, πετάει την μπάλα, αστοχή, μάγια το rebound. Και φάουλ που χρεώνεται ο Θανάσης Αντετοκούμπο στη διεκδίκηση του rebound. Άλλα 14 δευτερόλεπτα για την τουρκική ομάδα, 19-18 το σκορ, 8 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση δεύτερης περίοδου. Ο Νίτκας είναι επαναφορά, Ίγκλις. Νέο φάουλ του Θανάση, χαμηλά πάνω στον Βίλιαμς, ο οποίος πέρασε στο παιχνίδι. Τρέβιον Βίλιαμς. Από τους καλύτερους σύντροφους στο EuroCup, παρόλα αυτά όμως δεν μπόρεσε να πιάσει στην Ευρωλίγκα, γι' αυτό και επέστρεψε και πάλι φέτος στο EuroCup. Και είναι η σειρά του Ίγκλις να κάνει επιθετικό φάουλ. Τελειώνει με αυτό το σφύριγμα η πολυαρχία της τουρκικής ομάδας στο καλάθι του Άρη. Τρίτες επιθέσεις είχαν οι Τούρκοι για να πετύχουν καλάθι και να πάρουν για πρώτη φορά πρωτοπορία στο σκορ. Μετά το 0-2 στο ξεκίνημα του αγώνα, 19-18 το σκορ, 8 λεπτά και 3 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Επίσης η ομάδα του Άρη, Μουκόκα βρίσκει διάδρομο, πλησιάζει, βγάζει έξω τον Δημητρίγεβιτς, αυτός στον Θανάση, Θανάση προσπαθεί να πλησιάσει. Close out, επίδεση από τον Μουκόκα, κερδίζει το φάουλ. Και στη γραμμή των μολών ο Μουκόκα. Ενώ ο Θανάσης διαμαρτύρει στους διαιτητές λέγοντας ότι έχει γίνει φάουλ σε αυτόν νωρίτερα πριν τον Μουκόκα. Μουκόκα στη γραμμή των βολών, 19-18 το σκορ. 20-18 στο σύνολο Άρης με την εύστοχη βολή του Μουκόκα. Εύστοχη και στη δεύτερη βολή, 21-18 στο συν 3 και πάλι ο Άρης, 7-47 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου, time out που ζητάει και παίρνει ο Τζόρτζεβιτς.
1: Πολύ χαμηλός ρυθμός στο δεύτερο ημίχρονο, στο δεύτερο δεκάλεπτο συγγνώμη, μέχρι στιγμής. 21-18 προηγείται ο Άρης με συν 3. Για τον Άρη 6 πόντους έχει ο Ρόμπινσον, 5 ο Δημητρίγεβιτς, 4 ο Μπιτς, 4 ο Μήτρου Λόγκ, 2 ο Μοκόκα που σκόραρε νωρίτερα για τους κυτρινόμαυρους, ενώ από την άλλη πλευρά για τους Τούρκους 6 πόντους έχει ο Ριντ από νωρίς, πρώτο σκόρερ. Στους 5 είναι ο Ίγκλης, 4 ο Αβράμοβιτς και ακολουθούν οι υπόλοιποι, 3 ο Χαταλή. Αυτή είναι η σκόρερ για την ομάδα την τουρκική. 21-18 λοιπόν προηγείται ο Άρης, 7-47 για τη λήξη της δεύτερης περίοδου. Έχει πέσει ο ρυθμός, είναι η αλήθεια. Ο Άρης μπήκε με εντυπωσιακό τρόπο στο πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο της αναμέτρησης. Έκλεβε συνεχώς μπάλες, έβγαινε μπροστά, πετύχαινε καλάθια σε πάρα πολύ καλή κατάσταση. Από ένα σημείο και μετά και με τις αλλαγές που έγιναν, έχει μπει και ο Χατζηλάμπρου, ο οποίος παίζει στο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς, ξαναλέω, φιλικά είναι, δοκιμές γίνονται, αλλά έχουν πλέον μεγαλύτερη σημασία όσο πλησιάζουμε προς το ξεκίνημα της σεζόν, όσο πλησιάζουμε προς το πρώτο επίσημο παιχνίδι. Είναι αλήθεια ότι έχουν μεγαλύτερη σημασία τα πάντα, περισσότερα πράγματα από όσα παρακολουθούμε μέχρι στιγμής. Βλέπουμε και τις κερκίδες όπου οι φίλοι του Άρη έχουν γεμίσει το χώρο που τους έχει δοθεί για να παρακολουθήσουν και τη σημερινή αναμέτρηση στο Ιβανόφιο. Θυμίζω αργότερα έχει και το Ηρακλής Μύκονος με το οποίο τελειώνει η διοργάνωση. Τελειώνουν τα μαυροσκούφια. Λοιπόν, βλέπω τώρα τους παίκτες των δύο ομάδων, παίρνουν τελευταίες οδηγίες και επιστρέφουν σιγά σιγά στο παρκή. Οπότε επιστρέφουμε και εμείς στο Χρήστο Γκάλι και στο Ιβανόφιο για τη συνέχεια της αναμέτρησης. Έλα Χρήστο.
0: Λοιπόν, επίσης για την τουρκική ομάδα, ωραία πάσα του Αβράμοβιτς στον Βίλιαμς, ο οποίος θα καρφώσει, θα πετύχει καλάθι και μία συμπληρωματική βολή για τον Αμερικανό σέντερ της Μπακτσέ Σεχίρ. 21-20. Και μία βολή για τον Τρέβιον Βίλιαμς. Αστοχή, το rebound Χαραλαμπόπουλος. Και από εκεί στον Μήτρου Λόγκ. Μήτρου Λόγκ περιμένει την κίνηση από τους συμπαίκτες του Μοκόκα. Βγαίνει από τον Μαρκαρίζα, ο Μοκόκα σταματάει, αφήνει τον Θανάση. Θανάση πλησιάζει. Το καλάθι που πέτυχε δεν μετράει, χρεώνεται με βήματα από τον τρίτο διαιτητή, τον κύριο Κανελίδη. ...21-20 παραμένει και αλλαγές τώρα. Έξω Μόργαν, έξω Χαραλαμπόπουλος, μέσα ο Δημητρίγεβιτς και μέσα ο Λίντελ. Ενώ περνάει στο παιχνίδι και ο Ρόμπινσον Έρλ. Έτσι λοιπόν η πεντάδο του Άρη είναι Μήτρου Λόγκ, κλέψιμο του Λίντελ, πετάει την μπάλα στον ευνηδιασμό Μήτρου Λόγκ, εύκολα 2 πόντοι για τον Άρη. 23-20, Λέμε την πετάτα Μίτρου Λόμ Δημητρίγεβιτς. Τώρα Λίτλς θα το βάλουμε στην 3. Στο 4 το Θανάση, στο 5 το Ρόμπισον Ελ. Ιγκλής αφήνει στον Κάβανο που πέρασε το παιχνίδι. Σου τριών πόντων από τον Κάβανο. Όχι, από τον Τιλέο είναι, δεν είναι ο Κάβανο. Τιλέο είναι, Αμερικανός φόρουαρντ που ήταν πέρσι στη Ρεάλ. 23-23 με αυτό το τρίποντο ισοφάρισε, 23-23. Επίσης την ομάδα του Άρη κερδίζει φάουλ. Ο Ρόμπινσον Ελ 16 δευτερόλεπτα στη διάθεσή του. Ο Άρης για να συνεχίσει την επίθεση. Απ' έξω επαναφορά από τον Δημητρίγεβιτ. Δημητρίγεβιτ στο Ρόμπινσον Ελ. Αφήνει στο Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ πάνω του. Ο Μαρκίς Ριντ. Ρόμπινσον Ελ. Από τη γραμμή των ελευθέρων βολών θα πετύχει εύκολα δύο πόντους. 25-23, 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Williams, ο οποίος και βήματα έκανε και φάουλ έκανε. Και τώρα διακοπή από τον κύριο Πουρσανίδη για φάουλ μακριά από την μπάλα στον Αντετοκούμπο. Το Λιόπουλο στη θέση του Μίτρου Λόγκ. Μίτρου Λόγκ δεν ξέρω αν είναι καλά μετά το χτύπημα του Williams. Λοιπόν, με αυτό το φάουλ του Αντετοκούμπο η τουρκική ομάδα, συγγνώμη, ο Άρης συμπλήρωσε τα 5 φάουλ, η τουρκική ομάδα έχει δικαίωμα για βολές. Φλίν στη γραμμή των βολών. 25-24 και 25 όλα ισοφαρίζουν για δεύτερη φορά οι Τούρκοι. 5 λεπτά και 55 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Δημητρίγεβιτς, ωραία πάσα. Άλλη ούψο Θανάση. Αυτός θα καρφώσει εντυπωσιακά. 27-25. Να που ο Άρης εκτός από ουσία στα καλάθια προσφέρει και θέαμα. Τι λέω στην... Ο Κάβανο είναι τώρα αυτός. Σου τριών πόντων, αστοχή, εύκολα το rebound. Θα χάσει ο Τολιόπουλος και πάλι για ακόμη μια φορά στο κέντρο του γηπέδου την μπάλα. Φλίν στον ευνηδιασμό θα πετύχει καλάθι τριών πόντων, 27-28. Στο σύν ένα η τουρκική ομάδα μετά από πολλή ώρα. Να πούμε η πρώτη φορά και η μοναδική που προηγήθηκε η τουρκική ομάδα στο παιχνίδι ήταν στο 0-2 στο ξεκίνημα του αγώνα. 27-28 το σκορ, 5 λεπτά ακριβώς. Προσπαθεί να απαντήσει στο τρίποντο ο Δημητρίγεβιτς και χρεώνεται τεχνική ποινή για flopping από τον Κανελίδη. Έξαλλος ο Βασίλης Πανούλης. Τώρα αυτά και τεχνική ποινή flopping.
1: Μπράβο τον Κανελίδη, μπράβο. Και ισανότερα.
0: Και τεχνική ποινή στον προπονητή του Άρη. Ο Δημητρίγεβιτς δεν έπεσε μόνος του τώρα. Εντάξει, Δημήτρη, άμα δεις το...
1: Το βλέπω τώρα το replay. Να σου
0: τώρα
1: πω κάτι.
0: Πάνε οι διαιτητές να δουν το instant replay.
1: Δεν υπάρχει κανένα flopping βασικά, έτσι. Δεν υπάρχει κανένα flopping. Δεν ξέρω αν έπεσε από τον αντίπαλο, πάντως flopping δεν υπάρχει. Εντάξει. Τώρα τη βλέπω πάλι τη φάση, περίμενε λίγο Χρήστο.
0: Ο Ντιλέο πέφτει πάνω του στην προσγείωση.
1: Λοιπόν, βεβαίως τον βρίσκει.
0: Δεν θες να το δώσει φάουλ. Μη το δώσει φάουλ, αλλά όχι flopping.
1: 100% έχει πέσει πάνω του. Στην προσγείωση. Φλόπινγκ δεν υπάρχει ποτέ.
0: Μα είναι σφύριγμα χωρίς λογική. Και τώρα κατάλαβα γιατί ο συγκεκριμένος διαιτητής δεν σφυρίζει στην Αλφα Εθνική, γιατί προφανώς τέτοια πράγματα θα σφυρίζει και θα τρέγανε να τα μαζέψουν.
1: Πάντως ότι καταφέρνουν σε παιχνίδι που διεξάγει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Θεσσαλονίκης να τα ακούνε, τι να πω πάλι δηλαδή. Ναι. Επιτυχία τους είναι. Χρήστο, δώσω συγχαρητήρια μετά τους φίλους εκεί πέρα.
0: Λοιπόν, Τάιλερ Κάβανο, ο οποίος έχει ριζώσει στην τουρκική ομάδα, 3 χρόνια έχει συμπληρώσει. Εύστοχος στις 2 βολές, 27-30 στο συν 3 οι Τούρκοι. Και επίθεση για την Μπακτσέ σε χέρι. Όχι. Για τον Άρη. Δεν ξέρω τώρα γιατί δείχνει ότι Τζάμπολ Βελάκη έδειχνε Άρη. Διαμαρτύρεται τώρα ο Τζόρτσεβιτς. Γιατί η επίθεση είναι στον Άρη. Όλος ο τουρκικός ο πάγκος όρθιος. Δεν ξέρω τι έχουν δώσει τώρα, Δημήτρη.
1: Μετά την τεχνική ποινή τι δίνεται, ρε Χριστό?
0: Βάρεσε τις 2 βολές. Η επίθεση γιατί πήγε στον Άρη?
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, λάθος του Θανάσια του το κούμπο. Η μπάλα θα πέρασε τα πόδια του εκτός. 27-30 το σκορ. 4 λεπτά και 53 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Στο παιχνίδι περνάει ο Μπίρ στη θέση του Θανάση. Το Λιόπουλο Δημητρίγεβιτς, Λίτελ Ρόμπινσον Ελ και Μπίρ στη πεντάδα για τον Άρη. Κάβανο Φλίν σου 3 πόντων, αστοχήμα για το rebound. Σκαπιλίζει ο Ρόμπινσον Ελ την μπάλα, αλλά αυτή καταλήγει στα χέρια του Williams και από εκεί στο Φλίν. Φλίν με τον Τολιόπουλο. Φάουλ που χρεώνεται ο Βασίλης Τολιόπουλος. Πρώτο φάουλ του Τολιόπουλου στο παιχνίδι. Τώρα που βλέπω τον ηλεκτρονικό πίνακα με τα φάουλ, 3 έχει ο Δημητρίγεβιτς, από 2 έχουν Χαραλαμπόπουλος, Κώστας Αντετοκούμπο, Θανάση Αντετοκούμπο και Ρόμπινσον Ελ. Από την τουρκική ομάδα 2 φάουλ έχουν μόνο ο Χαλταλή και ο Φλίν. Και από ένα Ριντ Βίλιαμς Ντιλέο και Κάμπανο. 2 στις 2 βολές από τον Φλίν. 27-32 στο συν 5, μεγαλύτερη τιμή διαφοράς με τουρκική ομάδα στο παιχνίδι. Φλίν παραλίγο να ξανακλέψει μπάλα από τον Τολιόπουλο. Αυτή τη φορά ο παίκτης του Άρη την κρατάει. Σου 3 πόντων από τον Τολιόπουλο, αστοχή. Το rebound ο Λίντελ. Η μπάλα περνάει εκτός από τα χέρια του Κάβανο. Διαμαρτύρεται ο Κάβανο, αλλά νομίζω ότι είναι η σωστή απόφαση των διαιτητών. Κολιόπουλος στην επαναφορά ψάχνει βοήθεια. Κακή πάσα προς τον Μπίρτς. Θα χάσει την μπάλα, θα τη μαζέψει από πίσω ο Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος προσπάθησε να επιστρέψει στον Μπίρτς. Δεν το κατάλαβε όμως αυτό ο Μπίρτς. Την μπάλα περνάει εκτός, άλλο ένα λάθος για τον Άρη. 27-32 παραμένει. 4 λεπτά και 4 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου. Μια περίτεχνη ενέργεια του Φλίν θα αδειάσει όλη την άμυνα του Άρη, θα πετύχει 2 πόντους και θα ανεβάσει τη διαφορά στο συν 7. Το Λιόπουλος κακή πάσα στον Μπίρτς, θα ξανακλέψουν οι Τούρκοι. Μάρκους Ρέντις σε ευνηδιασμό, πετυχαίνει το καλάθι και έχουμε και μια βολή, πρέπει να έχει και μια βολή. Στο καλάθι που πέτυχε.
1: Έχει χάσει η ομάδα το μυαλό της τελείως. Έτσι, τελείως έχει χάσει το μυαλό της η ομάδα.
0: Λοιπόν, 27-36 το σκορ, time out γρήγορα που παίρνει ο Βασίλης, Βασίλης Πανούλης.
1: Λοιπόν, η ομάδα έχει χάσει τελείως το μυαλό της. Είναι αλλού. Πάρα πολλά λάθη. Και συνεχόμενα. Σε ρί τώρα από 27-25 προηγούνταν ο Άρης, 27-36 έχει γίνει. Και θα βαρέσει και μια βολή ο Ριντ. Βλέπω και εδώ την. Και εγώ εδώ την προηγούμενη φάση. Δεν είναι παρακινδυνευμένες πάσες τώρα αυτές. Αυτά είναι λάθη από τους παίκτες του Άρη που επιτρέπουν στον αντίπαλο να βγαίνει στον ευνηδιασμό, να πετυχαίνει εύκολα καλάθια. Ο Φλίν πολύ γρήγορα έφτασε τους 9 πόντους. Δεν είχε σκοράρει στην πρώτη περίοδο καθόλου. Στη δεύτερη έχει πετύχει και τους 9 πόντους. Ο Ριντ σκόραρε μετά από αρκετή ώρα. Έγινε και η φάση εκεί με την τεχνική ποινή για το φλόπινγκ στον Δημητρίγεβιτς που δημιούργησε έτσι έναν εκνευρισμό. Μαθήματα είναι όλα αυτά. Όλα αυτά είναι μαθήματα να τα βλέπουμε, γιατί μέσα στη σεζόν θα τα αντιμετωπίσουμε και πάρα πολλές φορές. Ο Άρης πετύχει ένα καλάθι μόνο σε αυτή την περίοδο. Συγγνώμη, όχι ένα καλάθι. Από τους 19 έχει πετύχει 27, 8 πόντους ο Άρης. Συγγνώμη, 8 πόντους ο Άρης. Και από τους 18, άλλους 18 έχουν πετύχει αντίπαλοι στη δεύτερη περίοδο. 9 στα 17 είναι τα δίποντα του Άρη, 53%. 1 στα 8 τα τρίποντα, 12%. 2 στα 9 τρίποντα για τους Τούρκους, 10 στα 17 δίποντα. 6-8 βολές ο Άρης, 10 στις 13 οι Τούρκοι. Πολλές βολές στο δεύτερο δεκάλεπτο. Από 9 οι assist, 17-14 τα rebound υπέρ του Άρη. 8-7 τα λάθη, περισσότερα του Άρη. 6-5 τα κλεψίματα, 6 του Άρη, 5 για τους Τούρκους. Η διαφορά δημιουργείται από τις περισσότερες βολές και γενικότερα από τις λύσεις που βρήκε σε αυτή την περίοδο, κυρίως από τον Φλίν. Έλα, Χρήστο.
0: 27-36 το πλήν 9 ο Άρης. Ρόμπινσον Ελ από μέση απόσταση αστοχή. Εύκολο το rebound του Τούρκη. Την μπάλα στον Φλίν, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Φλίν στο Ριντ βρίσκεται και αυτός διάδρομο από την κακή άμυνα του Μοκόκα. Πετυχαίνει 2 πόντους. Έξω φρενών ο Σπανούλης με την άμυνα. 27-38 στο συν 11. Οι Τούρκοι από το πλήν 11 βρέθηκαν στο συν 11. Και δύο βολές στον Μπίρτς για φάουλ μακριά από την μπάλα. Και είναι το τρίτο φάουλ του Φλίν, τον οποίο αποσύρει αμέσως ο Τζόρτζεβιτς στη θέση του Αβράμοβιτς. Ο Φλίν, ο οποίος έχει φτάσει 9 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ όχι μόνο της τουρκικής ομάδας αλλά του αγώνα.
1: 10 έχει ο Ριντ νομίζω, Χρήστο.
0: Ο Ριντ έχει 10, ναι. Ο Ριντ έχει 10. Ο 8 έχει για τον Άρη ο Ρόμπινσον Ελ. Μπήρτε στη γραμμή των βολών. Ευστοχή στην πρώτη. 28-38, 3 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση. Δεύτερη περίοδο ευστοχή και στη δεύτερη. 29-38. Αβράμοβιτς στο Ριντ θα γλιστρήσει από την πολύ καλή άμυνα του Μίτρου Λόγκ, ο οποίος θα πέσει με αυτοθυσία για να αποτρέψει το μπάσιμο του αντιπάλου. Η μπάλα περνάει εκτός από τα πόδια του Ριντ. Αλλαγή έξω αντιλέω στη θέση του ο Ιζάια Μάικ, ο Καναδός. 29-38, 9 πόντους η διαφορά. Μίτρου Λόγκ θα πάρει το σουτ 3 πόντων. Κοντός σουτ, εύκολα το rebound του Williams. Και από εκεί στον Αβράμοβιτς. Αβράμοβιτς. Ωραία πάση στον Williams, αλλά έχει προλάβει, έχει πάει άμυνα πάνω του ο Μπίρτς, ο οποίος τον ακολουθεί στο step back και βγάζει μια καλή άμυνα ο Άρης μετά από ώρα. 29-38 το σκορ. Ωραία πάση στον Μπίρτς, αυτός δεν θα κρατήσει την μπάλα, θα τη χάσει, θα την κλέψει ο Αβράμοβιτς, ο οποίος προσπαθεί να τρέξει. Αβράμοβιτς τα κάνει όλα μόνος του, κακή πάσα στον Williams, θα τους την κλέψει ο Μοκόκα, θα φύγει στον ενδιασμό. Θα πασάρει στο Williams, ο οποίος δεν θα πετύχει εύκολα 2 πόντους. Θα κερδίσει όμως φάουλ Φάουλ που χρεώνεται ο Αβράμοβιτς.
1: Χρήστο, το Williams δεν τον έχουμε πάρει ακόμα. Δεν είναι ο Williams στον Άρη, μην τον λες συνέχεια στον Άρη. Ο Williams είναι στους Τούρκους.
0: Ο Ρόμπερσον Ελ, έλα, ναι. Έλα. Εντάξει.
1: Θα τον πάρουμε του χρόνου.
0: Τι να τώρα έχουμε Μπίρτς, δεν φοβόμαστε. Θα...
1: Καλώς είναι λοιπόν, και ο Williams.
0: Μπίρτς περνάει στη γραμμή των βολών και ο Ρόμπερσον Ελ πηγαίνει στην γραμμή των βολών. Αστοχή. Ο Ρόμπερσον Ελ 29-38 παραμένει. Εν τω μεταξύ, τι ωραία ενέργεια από τον. Τη βλέπω τώρα στο replay. Από τον Μοκόκα, αντί να την τελειώσει μόνος του, τι τον έπιασε εκεί η γενοδορία να δώσει πάσα και να κάνει ένα εύκολο καλάθι πιο δύσκολο. Εύστοχος στη δεύτερη βολή. 30-28 από τον Ρόμπερσον Ελ. 30-38, 1 λεπτό και 45 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Μαρκίς Ριντ σταματάει την τρίπλα, δεν ξέρω γιατί, ανεβαίνει ο Χαλ Χατλατλή για να τον βοηθήσει. Αβράμοβιτς από το high post θα σκοφεί και φάουλ. Χρόνο το Αζάια Μάικ, ο οποίος ήρθε πέρυσι από την Μπάγερ, συμπαίχτης του Ντιμητρίγεβιτς και του Γιόβιτς στη γερμανική ομάδα, και Χαραλαμπόπουλος που κερδίζει το φάουλ στην διεκδίκηση. Εκτελεί βολές. 31-38. Ευτυχή και στη δεύτερη. 32-38. Σιγά σιγά ο Άρης ροκανίζει διαφορά από το πλήν 11 που είχε βρεθεί. Τώρα είναι στο πλήν 6. 1-15 για την ολοκλήρωση της δεύτερης περίοδου. Καβανό, το λέω πόσο ωραίο κλέψιμο από τον Μοκόγα. Χαραλαμπόπουλος μαζεύει την μπάλα και τρέχει στον πηδιασμό. Αστοχή, τρέλα από πίσω ο Ρόμπερσον Ελ και θα καρφώσει εντυπωσιακά 34-38. Είναι 66 δευτερόλεπτα πριν από την ολοκλήρωση της περίοδου και time out που παίρνει η τουρκική ομάδα, βλέποντας αυτή τη φορά να χάνει τη διαφορά. Δημήτρη.
1: Τι μάγισε τη διαφορά ο Άρης, από το 27-38 που ήταν πίσω στο πλήν 11 είναι πλέον στο πλήν 4 με ένα σερί 7-0, 34-38, νομίζω έχει ένα ενδιαφέρον. Λοιπόν, Γιώργο, μπορείς να μιλάς με λίγο μεγαλύτερο σεβασμό, Γιώργο από την Αγγλία, έτσι, σε κάποια πράγματα, ας έχουμε λίγο, έτσι, ας πούμε αυτό που θέλουμε, αλλά τα υπόλοιπα... ξέρετε τι, δεν λέω τίποτα, λέω ότι έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας, έχουμε να δούμε πολλά πράγματα, θα έχουμε καλές στιγμές, θα έχουμε κακές στιγμές, σίγουρα δεν μπορούμε να έχουμε μόνο καλές στιγμές, θα έχουμε και κακές στιγμές. Δηλαδή σήμερα είναι σε πολύ κακή μέρα ο Τολιόπουλος, είναι σε μέτρια μέρα και ο Ντιμητρίγεβιτς, φορτώθηκε τα φάουλ, δέχτηκε την τεχνική ποινή. Παιδιά, μέσα σε μια χρονιά θα γίνουν πολλά πράγματα. Πάρα πολλά πράγματα. Ό,τι δούμε και δεν μας βγαίνει, πλέον υπάρχει δυνατότητα να αλλάξει ανα πάσα στιγμή. Ανα πάσα ώρα και στιγμή. Πρέπει να είμαστε έτοιμοι. Έτοιμοι πρέπει να είμαστε. Για όλα. Επειδή είδαμε το φιλικό με τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, μην θεωρούμε ότι όλα τα παιχνίδια μας θα είναι έτσι. Ότι όλα μας τα παιχνίδια θα τα πάρουμε περπατώντας, χωρίς πίεση. Αυτό. Έτσι. Δεν γίνεται πουθενά. Δεν γίνεται πουθενά. Πρέπει να το έχουμε στο μυαλό μας ότι όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Λοιπόν, επιστρέφουμε στο Ιβανόφ για τελευταία 66 δευτερόλεπτα της δεύτερης περίοδου. Ο Άρης είναι πίσω με 34-38 προηγούνται οι Τούρκοι. Έλα Χριστό. Έλα Χριστό. Χρήστο.

0: Ο Ρόμπινσον Μοκόκα τώρα στην επίθεση για τον Άρη. Μοκόκα για τον Ρόμπινσον, αυτός χαμηλά για τον Λιντέλ, ο οποίος τελειώνει τη φάση πάρα πολύ ωραία, 36-38. Μειώνει στο καλάθι ο Άρης με το πρώτο καλάθι νομίζω του Λιντέλ. Δεν πρέπει να έχει πετύχει άλλο. Και αυτός είναι σε κακή μέρα. Δεν έχει παίξει πολύ βέβαια, νομίζω. Έτσι, δεν είμαι απόλυτος. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο τώρα εδώ. 36-40 σκόραραν οι Τούρκοι, δεν προλάβαμε να δω ποιος ήταν τώρα. Θα τον πάρουμε το χρυσό μου το που τελειώσει το ημίχρονο. Ο Μήτρου Λόγκ πάει προς τα μέσα, παίρνει την επαφή, εκεί καλάθι και φάουλ. Πολύ ωραίο από τον Μήτρου Λόγκ. Θα πάμε σιγά σιγά στον Χρήστο να δούμε αν θα τον έχουμε για να συνεχίσουμε την μετάδοση. Λοιπόν, έλα Χρήστο, έλα. Έλα Χρήστο.
1: Λοιπόν, έλα πάμε. Λοιπόν, ο Άρης κατάφερε να μειώσει στον πόντο 39-40 από ωραίο καλάθι του Ρόμπινσον Ελ στον ευνηδιασμό και στη συνέχεια με καλάθι και φάουλ του Μήτρου Λό, 39-40 το σκορ και τώρα στην εκπνοή της περιόδου έχουν κερδίσει οι Τούρκοι βολές τις οποίες σε νεκρό χρόνο από ό,τι βλέπω γιατί το χρονόμετρο έχει μηδενιστεί τις οποίες θα εκτελέσουν μετά το time out. Τι time out τώρα είναι αυτό που έχει βολές και πάμε στην ανάπαυλα του ημιχρόνου.
0: Το έκανε ο Μποχωρίδης στο φάουλ τώρα που το βλέπουμε, για να το δω ξανά. Λοιπόν, πηδάει, βρίσκει το χέρι του αντιπάλου του, είναι καθαρό φάουλ και τρεις βολές.
1: Α, δεν το έδωσε φλόπινγκ.
0: Όχι, όχι, είναι φάουλ καθαρό.
1: Ωραία.
0: Τον βρίσκει, Χρήστο.
1: Και ωραία.
0: Έχει κάνει challenge κάποιος ή πάνε να δουν το χρόνο?
1: Πάνε να δουν το χρόνο, αν έχει απομείνει χρόνο, τον έχουν δει και έχουν βάλει 0,7 δέκατα.
0: Είναι τώρα τη βλέπω καλύτερα τη φάση. Περίμενε λίγο Χρήστο, τώρα τη βλέπω καλύτερα τη φάση. Λοιπόν, πρέπει να έχουν επαφή εκεί τα χέρια, όντως. Του Μποχωρίδη με τον...
1: Εντάξει, φάουλ, άμα δεις ο διαιτητής είναι πολύ κοντά, δηλαδή δεν θα το έκανε αυτό.
0: Είναι φαλά. Δίπλα ακριβώς.
1: Ναι. Λοιπόν, 7 δέκατα που μένουν, 3 βολές για το Μαρχής Ριντ. Είπαμε, συστήθηκε πέρσι στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Τραζισπορ και καλές του εμφανίσεις τον έφεραν στην Μπακτσέσεχίρ. Εύστοχο στις δύο βολές. 39-42 στο συν 3 η τουρκική ομάδα. Τρίτη βολή. 39-43 στο συν 4 η τουρκική ομάδα. Μαρκής Ρίντα αποχωρεί. Στη θέση του περνάει ο Ντάμιεν Ίγκλις για να δυσκολέψει την επαναφορά. Θα την πετάξει ο Λίντελ στο Ρόμπινσον Ελ, αυτός θα την πετάξει από το κέντρο, καμία τύχη το σούτ του Ρόμπινσον Ελ. 39-43 ολοκληρώνεται η δεύτερη περίοδος. Δημήτρη.
0: Ωραία, λοιπόν, να τον αφήσουμε τον Χρήστο, θα επιστρέψουμε και τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου της αναμέτρησης. 39-43 προηγείται η ομάδα της, η τουρκική ομάδα, είχε φτάσει στο συν 11. Είχε φτάσει στο συν 11. Λοιπόν, ένα λεπτάκι λίγο να δω τα στατιστικά, τώρα περιμένω λίγο να μου τα στείλουν για να σας τα πω ακριβώς. Νομίζω για τον Άρη πρώτο σκόρ είναι ο Ρόμπινσον με 11, ο Μήτρου Λόγκ έχει 9. Λοιπόν, ένα λεπτάκι. Το έκανε πια το τρίποντο, ξεκάθαρα ο Μποχωρίδης. Εγώ λέω ότι βλέπουμε πολλά πράγματα στο παιχνίδι, πράγματα που έχουν το ενδιαφέρον τους, πράγματα τα οποία... Άλλο παρέφτω. Αυτό πάλι που παίρνουν τηλέφωνο, τα παιδιά την ώρα της μετάδοσης, δεν μπορώ να το καταλάβω, πραγματικά είναι άλλη ιστορία. Λοιπόν, πόσες βολές έχουν βαρέσει. Παιδιά, περιμένω λίγο τη στατιστική να μου τη στείλουν για να την έχω ακριβώς να σας τα

πω, να μην τα λέω λάθος. Δεν ξέρω, ξεκινήσαμε πάρα πολύ καλά το παιχνίδι. Από ένα σημείο και μετά χάσαμε τελείως την, χάσαμε το ρυθμό μας, χάσαμε την, τη συγκέντρωσή μας, χάσαμε πολλά πράγματα, πραγματικά πολλά πράγματα τα οποία τα είχαμε στο πρώτο δεκάλεπτο της, της αναμέτρησης. Ελπίζω να τα ξαναβρούμε. Να τα ξαναβρούμε, παιδιά, γενικώς, όχι για σήμερα. Σήμερα είναι ένα παιχνίδι. Γενικώς να τα ξαναβρούμε για όταν ξεκινήσουν και οι αγώνες, γιατί εκείνο μας καίει περισσότερο, όταν ξεκινήσουν τα παιχνίδια. Λοιπόν, όχι, αυτή είναι του πρώτου δεκαλέπτου. Περιμένω να μου στείλουν λίγο του ημιχρόνου για να τα έχω ακριβώς στατιστικά. Δεν έχει, παιδιά, δεν έχει όπως την προηγούμενη φορά. Περιμένω να μου τα στείλει είτε ο Χρήστος είτε ο Γιάννης ο δασκάλου, ο οποίος είναι στο γήπεδο, για να σας τα μεταφέρω και εσάς. Την έχει στην οθόνη, δεν έβλεπα τώρα εγώ στην οθόνη, για κοιτούσα αλλού, να δω πως το γυρίσω λίγο πιο πίσω. Α, ωραία, αυτά έχω. Έχω τα συνολικά, εντάξει. 12 στα 23 δίποντα για τον Άρη, 1 στα 9 τα τρίποντα, πολύ άστοχη στο τρίποντο, 12 στα 15 βολές. Για τους Τούρκους 12 στα 20 τα δίποντα, 2 στα 11 τα τρίποντα, 13-16 οι βολές, 19 η ασίστη υπέρ του Άρη, 22-16 τα rebound πάλι υπέρ του Άρη, ένα μπλοκ έχουν οι Τούρκοι, 9-10 τα λάθη περισσότερα για τους Τούρκους, 8-6 τα κλεψίματα. Αυτά είναι τα στατιστικά. Κοιτάξτε, μετά το πρώτο δεκάλεπτο που ο Άρης μπήκε στο παιχνίδι τρομερά στο πρώτο πεντάλεπτο, εξάλεπτο, μετά κάπου έχασε το ρυθμό του. Οι Τούρκοι κατάφεραν να ξεφύγουν αυτοί με 11 πόντους στο 27-38. Κάπου εκεί ο Άρης έβγαλε πάλι μια αντίδραση, έκανε ένα σερί. Νομίζω το έφερε μέχρι το 36-38. Δηλαδή το σερί ήταν 9-0 από τους παίκτες του Άρη. Μέχρι και στον πόντο έφτασε στο 39-40 με τον goal foul του Μήτρου Λόγκ, για να λήξει το πρώτο ημίχρονο με τις τρεις βολές σε νεκρό χρόνο από τον Μαρκίζ Ριντ, που είναι και πρώτος σκόρερ για τους Τούρκους. Λοιπόν, σε δύο λεπτά θα την έχουμε, όπως μου λέει ο Γιάννης ο δασκάλου, και τον έχω αγκαρέψει και αυτόν γιατί είναι κοντά εκεί στην γραμματεία, προκειμένου να μου τα στείλει αναλυτικά, παιδιά, για να δω και τους σκόρερ των δύο ομάδων. Οπότε δεν θα πάω σε διάλειμμα για να δούμε και τους σκόρερ ακριβώς, ή μάλλον θα πάω σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να τα πούμε αναλυτικά πριν ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο. Πάω στο διάλειμμα το γρήγορο και θα επιστρέψω για να συνεχίσουμε και να πούμε τα υπόλοιπα.

0: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Επόμενος.
4: Ναι.
3: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
4: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
3: Τώρα προκαλείς, λέγε.
4: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
3: Τι δελτίο, τον 12?
4: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
3: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
4: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
3: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
5: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310-525-585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
8: Εισιτήρια διαρκείας Παεάρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
9: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ Αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
8: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
10: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
11: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
12: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με...
8: Στήριξε τον ΑΣΥ Άρης στην πράξη. Ανανέωσε τη συνδρομή σου ή κάνε αίτηση εγγραφής ως νέο μέλος. Απόκτησε το ενιαίο εισιτήριο διαρκείας και στάσου δίπλα στα τμήματα του Συλλόγου όλη τη χρονιά. Ενίσχυσε οικονομικά τον Σύλλογο ή αν εκπροσωπείς επιχείρηση, ενημερώσου για τα χορηγικά πακέτα του ΑΣΥ Άρης. Όλες οι πληροφορίες στο aris.gr. We are the colors.
6: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
13: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέφουμε. Σε λίγο ξεκινάει το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης ανάμεσα στον Άρη και την Μπαχτσεσεχήρ. Πάμε να δούμε τα στατιστικά. Με 11 πόντους πρώτο σκόρερ για τον Άρη είναι ο Ρόμπινσον Έρλ. 4 στα 7 δίποντα. Δεν έχει σουτάρει κάποιο τρίποντο. 3-4 βολές. Έχει 4 rebound. 3 κλεψίματα. 1 assist και 1 λάθος. 9 πόντι. Δεύτερο σκόρερ για τον Άρη ο Ελάιζα Μίτουρ Λόγκ. 4 στα 5 δίποντα. 0 στα 2 τρίποντα. 1 στη 1 βολή. 2 rebound. Ένα κλέψιμο, 2 assist για τον Ελάιζα Μητρούν. Και από εκεί και πέρα 6 πόντους έχει ο Μπίρτς, 5 ο Δημητρίγεβιτς και από 2 Λίντελ, Χαραλαμπόπουλος, Αντετοκούμπο και Μοκόκα. Θανάσης Αντετοκούμπο, συγγνώμη, και Μοκόκα. Για τους Τούρκους, πρώτο σκόρερ ο Ριντ με 15 πόντους, 6 στα 7 δίποντα, 0 στο 1 τρίποντο, 3-3 βολές. Έχει ένα rebound, ένα κλέψιμο και 2 λάθη. Και από εκεί και πέρα 9 πόντους για τον Φλίν, όλοι στο δεύτερο δεκάλεπτο, 5 για τον Ίγκλις. 4 για τον Αβράμοβιτς, 3 για τον Χαλταλή και τον Ντιλέο και από 2 ο Κάβανο και ο Γουίλιαμς. Αυτή είναι η σκόρερ για την τουρκική ομάδα με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου. Ο Άρης έχει 12 στα 23 δίποτα, 52%, 12 στους 20 για τους Τούρκους. 1 στο 1 τρίποντο για τον Άρη, 2 στα 11 για τους Τούρκους, 12 στα 15 βόλες για τον Άρη, 13-16 για τους Τούρκους, 22-16 τα rebound υπέρ του Άρη, 9-10 τα λάθη περισσότερα για τους Τούρκους, 19 η assist. Μία παραπάνω για τον Άρη. Λοιπόν, βλέπω ότι ακόμα κάνουν ζέσταμα οι παίκτες των δύο ομάδων. Οπότε περιμένουμε τον Χρήστο για να τον έχουμε και πάλι. Και να τον ακούσουμε για τη μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου. 39-43 προηγείται η Μπαχτσέσεχήρ του Άρη. Ο Άρης και πάρει διαφορά 11 πόντων στο ξεκίνημα της αναμέτρησης 17-6. Διαφορά 11 πόντων, 27-38 πήραν και οι Τούρκοι και τις δύο φορές οι ομάδες τις μάζεψαν. Ο Άρης την έφερε στον πόντο 39-40, σε νεκρό χρόνο όμως με τρεις βολές του Ριντ, με 15 πόντους, ο μεγαλύτερος πονοκέφαλος για την ομάδα του Άρη, μαζί με τον Φλίν, ο οποίος στο δεύτερο δεκάλεπτο έκανε ό,τι ήθελε πραγματικά για τους Τούρκους και έφερε την διαφορά σε αυτό το συν συν 4 με τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου, είχε φτάσει μέχρι και το συν 11 για την τουρκική ομάδα. Είπαμε, κακή εμφάνιση του Τολιόπουλου, μέτρια του Δημητρίγεβιτς, ο Μοκόκα εκτός ρυθμού 100%, κάποια από τα στοιχεία. Λίντελ επίσης σήμερα σε χαμηλούς ρυθμούς αυτό το πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης. Να δούμε και το δεύτερο. Είπαμε, τελευταίο φιλικό είναι για τον Άρη αυτό το σημερινό. Τελευταία φιλική αναμέτρηση πριν από την πρώτη επίσημη για τον Άρη την επόμενη Τρίτη, ακριβώς σε μια εβδομάδα, στη Γαλλία θα βρίσκεται ο Άρης για την αναμέτρηση ανάμεσα με τη Λεμάν, μάλλον πρεμιέρα του Γιούρο. Βλέπουμε κάποιες βραβεύσεις πρέπει να γίνονται. Τώρα βλέπω είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ας ακούσουμε. Λοιπόν, να σταματήσω λίγο τη μουσική για να μπορέσουμε να δω. Δεν μπορούμε να ακούσουμε, δεν έχει. Ένα λεπτό.
14: Απόστολος Σίσκος.
13: Ο κύριος Αγγελούδης είναι.
14: Γεννημένος στις Σέρες του 2005.
13: Τον Απόστολο Σίσκο.
14: Επιτεύγματα.
13: Βραβεύει. Βλέπουμε τον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Αγγελούδη.
14: Αυτής που κοσμεί με την παρουσία του αλλά και με τις σπουδαίες επιτυχίες που μας έχει χαρίσει. Την ώρα που οι παίκτες των δύο ομάδων είναι έτοιμες για να πατήσουν ξανά στο παρκέ. 39-43, αυτό ήταν το σκορ του Μιχού.
13: Λοιπόν, για να δούμε αν έχουμε τον... Να κάνουμε τη σύνδεση για να δούμε αν έχουμε τον Χρήστο. Έλα Χρήστο.
15: Λοιπόν, 39-43 και συνέχεια στο παιχνίδι, τρίτη περίοδος. Ο Άρης συνεχίζει το παιχνίδι με τους Μίτρου Λόγκ, το Πουλό, Ρόμπρουσον Ελ Μπίρτς και Λίντελ. Άστοιχη επίδεση από τον Ζάια Μάικ, εύκολο το rebound. Ο Ρόμπρουσον Ελ επίδεση για τον Άρη. Στο low post ο Λίντελ μετά από ωραία πάσα. Και 41-43. Στο καλάθι διαφορά 9 λεπτά και 20 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Τρέμον Ουίλιαμς θα στοχίσει το rebound. Το Ρόμπινσον Νέλ τρέχει ο Μίτρου Λόγκ. Διαγώνια πάσα στο Λίντελ. Αυτός με μια πολύ ωραία, ένα πολύ ωραίο γύρισμα στον αέρα θα πετύχει καλάθι. 43 όλα. 9 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Αβράμοβιτς. Αβράμοβιτς, Ζάια, Μαρκίς Ρίτ. Μαρκίς Ρίτ θα περάσει την άμυνα του Ρόμπλισον Έλα, αλλά θα έρθει από πίσω. Ο Μίρτς θα τον κόψει μεγαλοπρεπέστατα. Στοπ στον Μαρκίς Ρίτ, αλλά η μπάλα περνάει εκτός. Συνεχίζει την επίθεση για την τουρκική ομάδα για άλλα 7 δευτερόλεπτα. Κλέψιμο του Μπίρτς, αλλά έχει πατήσει γραμμή, όπως λένε οι διαιτητές. Ο Μπίρτς βέβαια διαφωνεί και ζητάει φάουλ, γιατί τον έσβρωξε ο Γουίλιαμς όταν του έκλεψε την μπάλα. Για την τουρκική ομάδα αγωνίζονται ο Αβράμοβιτς, ο Μαρκίς Ρίτ. Πάλι αυτό το ζευγάρι έχουν απομείνει 4 δευτερόλεπτα. Θα πετάξει όπως ο Βίλιαμς στην μπάλα. Θα στοχίσει το Λιόπουλος στον ευνηδιασμό. Θα πετύχει καλά τη 45-43. 8-25 για την ολοκλήρωση της περίοδου. Παραλίγο να ξανακλέψει την μπάλα ο Λίντελ. Τελικά θα την κρατήσει ο Ζάια Μάικ και θα βρει διάδρομο, θα πλησιάσει, θα πετύχει εύκολα 2 πόντους. 45 όλα. 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της περίοδου. Βίλιαμς μόνος του δημιουργεί. Αυτή η περιστροφή θα τον φάει. Όσον αφορά στο lay-up θα στοχίσει. Χάνεται η επίθεση για τον Άρη, 45 όλα παραμένει. Και φάουλ αμέσως από τον Μίτρου Λόγκ για να σταματήσει τον ευνηδιασμό των αντιπάλων. 7-56 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Κάβανο. Στην επαναφορά στον Αβράμοβιτς. Βγαίνει από τα μαρκαρίσματα ψηλά ο Τρέβον Γουίλιαμς. Αζάια. Μάικ θα πάρει το σου τριών πόντων αστοχή, αλλά το επιθετικό rebound από τον Κάβανο. Δύο πόντι από τον Κάβανο που θα ξαναδώσει το προβάδισμα στην τουρκική ομάδα, 7-28. Και φάουλ του Αζάια Μάικ που θα πέσει πάνω άτσαλα στον Τολιόπουλο. Ο Αμερικανός γκάρτ τώρα διαμαρτύρεται. Για το φάουλ, αλλά δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση. Ήταν φάουλ. Νέο φάουλ του Κάβανο, ο οποίος βάζει τρικλοποδιά. Ο Λιούμπλου θα κρατηθεί όρθιος. Θα δώσει την μπάλα στον Μίτρου Λόγκ. Σε ένα άλλη γωνία, η πάσα του Μίτρου Λόγκ στο Λίντελ. Θα αστοχίσει ο Λίντελ στην προσπάθειά του. Θα μαζέψει το rebound τον Μπίρτς. Σου τριών πόντων τώρα από το Λίτλ και αυτό αστοχή. Το rebound αυτή τη φορά του επιθετικού Ρόμπινσον Νέλ. Αφήνει στον Τολιόπουλο. Αστοχή και αυτό σε ξεπαφής. Αυτή τη φορά δεν θα μπορέσει ο Άρης να πάρει επιθετικό rebound. Θα καθαρίσει τη φάση ο Γουίλιαμς στο 45-47 παραμένει. Τρεις επιθέσεις στον Άρη. Άστοχες και οι δύο εξ αυτών σε πολύ ευνοϊκή θέση. Γουίλιαμς με τον Μπίρτς πάνω του. Γουίλιαμς διστάζει, βγάζει έξω την μπάλα. Ζάια Μάικ θα το πάρει το τρίποντο και θα δικαιωθεί. 45-50. Πολύ γρήγορα ανεβάζει διαφορά η τρική ομάδα. Άμεση απάντηση από τον Βασίλη Τολιόπουλο. 48-50 και πάλι στο καλάθι. Και ενώ ετοιμάστηκε ο Μητρίγεβιτς να πιερέσει στο παιχνίδι, ακυρώνει την αλλαγή και τον ξανακαθίζει στον πάγκο. Κλέψιμο του Μίτρου Λόγκ πάνω στον Κάβανο, αλλά οι διαιτητές έχουν σφυρίξει φάουλ στον Τολιόπουλο. Νωρίτερα ο Τολιόπουλος έκανε φάουλ στον Κάβανο. Δεύτερο φάουλ του Τολιόπουλου, περνάει στον πάγκο. Τα συγχαρητήρια από όλους για το υπέροχο τρίποντο που πέτυχε στη θέση του Ντιμητρίγεβιτς. Αβράμοβιτς θα κλέψει ένα παραφορά ο Ρόμπινσον Νέλ και θα την πετάξει ένα ευνηδιασμό εκεί όπου θα γίνει αποδέχτης πάσας ο Μπίρτς και θα καρφώσει μεγαλοπρεπέστατα για να κάνει το 50 όλα. 5 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα για τον κλήρωση της τρίτης περιόδου. Ο Άρης σοβαρίζει και πάλι πολύ γρήγορα. Φάουλ του Λίντελ, όχι. Φάουλ του Μπίρτς. Παναφορά απ' έξω για την τουρκική ομάδα, 14 δευτερόλεπτα. Φλίν είναι αυτός που θα κάνει την επαναφορά, έχει περάσει στη θέση του Αβράμοβιτς. Μαρκίς Ρίτ κλείνεται ωραία, βγάζει έξω την μπάλα στον Κάβανο. Ο Κάβανος 45 μήνες αφύλακτος, τιμωρεί την απροσεξία της άμυνας του Άρη. 50-53. Δεν είναι τον Κάβανο να τον αφήνεις. Και νέο λάθος του Άρη, όπου ο Μίτρου Λόγκ δεν είχε δει ότι είχε φύγει από τη γωνία ο Λίντελ, με αποτέλεσμα η πάσα του να περάσει εκτός. 50-53. Έξω ο Μίτρου Λόγκ, μέσα ο Μοκόκα. 50-53 το σκορ, 5 λεπτά και 15 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Φλίν, πάσα ωραία στον Εζάια Μάικ, έχει βρει ρυθμό. Άλλο ένα τρίποντο από τον Καναδό forward. 50-56, στους 8 φτάνει ο Εζάια Μάικ με αυτά τα δύο τρίποντα.
13: Όλους αυτή την περίοδο. Όλους αυτή την περίοδο.
15: Μάγια το rebound, νικητής τελικά τουρκική ομάδα. Η μπάλα στο Φλίν που προσπαθεί να τρέξει, αστοχή ο Φλίν, επιθετικό rebound από τον Williams. πετυχαίνει εύκολα δύο πόντους, 50-58. Και φάουλ του Κάβανο στο Λίντλ για να μην τον αφήσει να εκδηλώσει ευνηδιασμό. Δεύτερο φάουλ του Κάβανο. Εκτός ο Μπίλτς, μέσα ο Αντετοκούμπο. Αντετοκούμπο που χρεώνεται με επιθετικό σε αυτό το σκριν που έκανε. Τρίτο φάουλ του Αντετοκούμπο. Και ο Σπανούλης θα έχει με τον διαιτητή. Τον τρίτο διαιτητή, τον κύριο Κανελίδη. Είναι αυτός που σφύριξε νωρίτερα και το φλόπινγκ του Δημητρίγεβιτς. Τώρα ο Σπανούλης θα έχει με την άμυνα του Δημητρίγεβιτς. 50-58 το σκορ. Φλίν στη γραμμή των Βολών. Και είναι και το τέταρτο φάουλ του Κώστα Αντετοκούμπο. Είναι ο πρώτος παίκτης στο παιχνίδι που φτάνει τα 4 φάουλ. Εύστοχο στην πρώτη βολή ο Φλίν. Άστοχο στη δεύτερη, μάγια το rebound. Νικητής ο Williams. Θα βγάλει έξω την μπάλα στο Mike. Ισάια Mike προσπλησιάζει. Όχι, στη γωνία στον Κάβανο. Διστάζει ο Χάβανο στην κορυφή στον Φλίν που ήταν αισθημένος. Αστοχή στο τρίποντο ο Φλίν. Το rebound ο Άρης και κερδίζει το τρίτο φάουλ του Κάβανο. Χαλταλή Φλίν Κάβανο είναι η παίκτη της τουρκικής ομάδας με 3 φάουλ. Για τον Άρη 4 έχει ο Αντετοκούμπο που τώρα έτρεξε να βοηθήσει γιατί η μπάλα αναπηδούσε αρκετές φορές από το σουτ του Δημητρίγεβιτς Στεφάνη. Δεν χρειάστηκε όμως να βάλει το χέρι του. Αυτό κατέληξε μέσα. 52-59 το σκορ. 3-48. Μαρκίς Ρίντ στη γωνία στον Ντάμιεν Ίγκλις. Αστοχή, μπάγια το rebound και επιθετικό φάουλ που πρέπει να το έχει κάνει όχι ο Γουίλιαμς, ο Ντάμιεν Ίγκλις, ο Γάλλος διεθνής power forward με 2 κατακτήσεις Euro Cup και το 21 με τη Μονακό και το 23 με την Gran Canaria. 52-59, 3-30 για την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Το Λιόπουλος, ωραία πάσα, πάρε βάλε στον Αντετοκούμπο, αυτός θα διστάσει, θα τη βγάλει έξω, σου τριόπουλο από το Μοκόκα στη γωνία. Και αυτός είναι εύστοχος. 55-59. 3-10 για την ολοκλήρωση της τρίτης περίοδου. Τρέμον Williams πολύ ψηλά. Και ακίνδυνος εκεί που είναι. Έξυπνη πάσα στο Φλίν. Ο Φλίν στο low post δεν έχει να κάνει την μπάλα. Την πετάει εκτός ο Ζάια Μάικ. Αυτός πετυχαίνει τρίποντο και απαντά στο τρίποντο του Μοκόκα. 55-62. 2-47 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Δημητρίγεβιτς αστοχή στο lay-up, κερδίζει το φάουλ. Τώρα τα λέει με τον κύριο Λόρτο. Αν είναι του Φλίν το φάουλ, είναι το τέταρτο. Όχι, δεν χρειάστηκε το φάουλ. Είναι το τρίτο φάουλ, δίνεται στον Ίγκλις. Και ο Κώστας Αντετοκούμπο στη γραμμή των Βολών. 55-62. 2:42 για την ολοκλήρωση τρίτης περίοδου. Ευστοχή στην πρώτη βολή ο Κώστας. 56-62. Ευστοχή και στη δεύτερη. 57-62 στο πλην 5 και πάλι ο Άρης. Ενώ πέρασε και ο Πονίτκα στη θέση του Ριντ. Πονίτκα στον Φλιν. Αυτός θα χάσει την μπάλα, θα χτυπήσει τα πόδια, θα περάσει εκτός. Η μπάλα στον Άρη όπως δείχνουν οι διαιτητές. Και ο Φλιν δεν διαμαρτύρεται. 2-23 για την ολοκλήρωση της περίοδου. 57-62 επίθεση για την ομάδα του Άρη, Δημητρίγεβιτς. Ωραία πάσα στον Λίντελ. Όχι το καλύτερο δυνατό τελείωμα. Αστοχή. Έρμπορ από τον Λίντελ, περνάει εκτός η μπάλα. 57-62 παραμένει στο πλην 5 ο Άρης. Φλιν. Φλιν στον Ντάμιεν Ίγκλις, στον Τρέβορ Γουίλιαμς, ωραίο passing game τώρα μέσα στη ρακέτα. Με τελικό αποδέχτη τον Αζάια Μάικ, ο οποίος θα πετύχει ανάποδο lay-up και θα προσθέσει άλλους δύο πόντους στην ομάδα του. 57-64, σου τριών πόντων του Ρόμπερσον Ελ. Τον χρειάζεται τον καυτό Ρόμπερσον Ελ σήμερα ο Άρης, γιατί δεν έχει τον Μόργαν, τον πιο αξιόπιστο παίχτη του από την περιφέρεια. 60-64. Θα του κλέψει την μπάλα από την πολύ καλή άμυνα ο Μοκόκα. Το Φλιν. Μπάλα όμως περνάει εκτός από τα χέρια του Μοκόκα, όπως λένε οι διαιτητές. Συνεχίζεται για 14 δευτερόλεπτα η επίθεση για τους Τούρκους. Χαλταλή στο παιχνίδι στη θέση του Williams. 60-64, 1-28. Κακή επαναφορά από τον Φλιν. Δεν μπορεί να την πιάσει την μπάλα ο Μάικ και μπρος πίσω υπήρχε και πέρασε εκτός από τα χέρια του Μάικ η μπάλα. Ζάια Μάικ κάνει την επίθεση για τους Τούρκους, άλλη μια επίθεση για τους Κίτρινους και ευκαιρία για να πλησιάσουν κι άλλο. Μοκόκα, ωραία πάσα στο Ρόμπλισον, αυτός δεν το πάρει το σουτ, θα το πάρει όμως ο Δημητρίγκης αστοχή. Μάχη για το rebound, αυτοθυσία του Κώστα πέφτει, θα την πάρει την μπάλα όμως ο Ίγκλις, προσπαθεί να τρέξει η τουρκική ομάδα και ο Φλιν θα τιμωρήσει τη χαλαρή άμυνα του Δημητρίγκης, θα πετύχει 3 πόντους ακόμα και θα ανεβάσει τη διαφορά στους 7. 60-67, 48 δευτερόλεπτα, κακή πάσα του Δημητρίγεβιτς στη γωνία, κλέβουν οι Τούρκοι, τρέχουν σε εφηδιασμό, τρούποντο σε εφηδιασμό αυτή τη φορά από τον Ιζάια Μάικ. 60-70 στο συν 10, έξαλλος ο Βασίλης Πανούλης και με τις αργές επιστροφές αλλά κυρίως με την απροσεξία των παιχτών του Άρη. Και νέο επιθετικό φάουλ του Κώστα Ντετοκούμπο. Αν δεν κάνω λάθος και όντως τώρα φαίνεται στον πίνακα, είναι το 5ο φάουλ. Νομίζω ότι πρέπει να είναι το 2ο φάουλ του Αντετοκούμπο μακριά από την μπάλα. 60-70 το σκορ. 24
13: ο Μάικ, μας διέλυσε ο Μάικ σε αυτή την περίοδο. 16 πόντους έχει βάλει ο Μάικ, έτσι, μας έχει διαλύσει σε αυτή την περίοδο. 16 πόντους.
15: Ο Καναδός διεθνής, συμπαίχτης του Μπίρτς στην Εθνική Καναδά, συμπαίχτης πέρσι στην Μπάγερ του Δημητρίγεβιτς και του Γιόβιτς. Λοιπόν, άστοχη η τελευταία επίθεση των Τούρκων. Ο Μοκόκα δεν προλαβαίνει τίποτα ιδιαίτερο πέρα να πετάξει την μπάλα. Ολοκληρώνεται η περίοδος με την τουρκική ομάδα να είναι στο συν 10. 60-70 το σκορ. Δημήτρη.
13: 60-70 το σκορ λοιπόν. Ο Άρης μπήκε καλά στην περίοδο, το ισοφάρισε το παιχνίδι, το έφερε στην ισορροπία στο 50-50. Εκεί ξέφυγαν πάλι οι Τούρκοι με συνεχόμενα καλάθια. Σε αυτήν την περίοδο ο Μάκη έχει κάνει πάρτι Έβαλε το πρώτο του καλάθι για να εσωφαρίσει 45-45, καθώς ο Άρης είχε περάσει μπροστά 45-43 με ένα καλάθι του Τολιόπουλου. Εκεί λοιπόν έβαλε το πρώτο του καλάθι ο Μάικ και από εκεί και πέρα δεν σταμάτησε. Πέτυχε άλλους 14 πόντους, 16 συνολικά σε αυτή την περίοδο, με τη βοήθεια και του Φλίν, ο οποίος έδωσε επιθετικές λύσεις, αλλά και του Κάβανο, ο οποίος επίσης πέτυχε 5 πόντους αυτή την περίοδο. Οι Τούρκοι είναι μπροστά με 10, 60, 70, 21-27 το επιμέρους σκορ σε αυτή την περίοδο, 22-27 ήταν στην προηγούμενη, 17-16 μόνο στην πρώτη ο Άρης είχε την πρωτοπορία με έναν πόντο, το είχε φέρει βέβαια μέχρι το 17-6 σε εκείνη την περίοδο για να λήξει 17-16. Συνεχίζει ο Άρης να εμφανίζει αρκετά προβλήματα, είναι κακή εικόνα και του Ντιμητρίγεβιτς στο σημερινό παιχνίδι, ενώ και ο Λίντελ έχει τα ζητήματά του. Γενικότερα νομίζω ότι βλέπουμε αρκετά πράγματα σήμερα και κόντρα σε μια δυνατή ομάδα, σε μια ομάδα η οποία είναι EuroCup, μια ομάδα η οποία είναι σταθερή ομάδα EuroCup και είναι και διεκδικήτρια στην διοργάνωση. 100% είναι διεκδικήτρια στην διοργάνωση. Θέλει δουλειά η ομάδα, δεδομένα παιδιά, μην τρελαίνεστε. Έτσι, θέλει δουλειά, 100%. Για να φτάσει στο σημείο που θέλει. Λοιπόν, περιμένουμε για να επιστρέψει το παιχνίδι. Πάντως κάποιοι πραγματικά που είστε αριανοί και γελάει τα τσιμέντα και τα λοιπά με αυτά που βλέπουμε, τι να πω ρε φίλε, ότι δεν είναι καλή ομάδα μέχρι να λέμε τέτοια πράγματα για την ομάδα μας, πραγματικά ρε παιδιά, σε φιλικό παιχνίδι. Εντάξει, δεν πειράζει, όλα παιδιά είναι όλα μέσα στο παιχνίδι. Ναι, βλέπω τώρα 14 πόντοι για τον Όρμπισον Ελ, πρώτο σκόρερ του Άρη, 16 έχει ο Μάικ για τους Τούρκους όλους στη τρίτη περίοδο, 5 rebound ο Λιντέλ, 9 ο Williams για τους Τούρκους, 4 assist ο Μίτρου Λόγκ, 3 ο Πονίτκα. Όσον αφορά τα επιμέρους στατιστικά, πάμε και πάλι στο Χρήστο. Έλα Χρήστο.
15: Λοιπόν, με ένα τρίποντο του Ντιμητρίγεβιτς έριξε διαφορά 63-70, επίθεση για τους Τούρκους, οι οποίοι έχουν δύο άστοχες επιθέσεις, αλλά ισάριθμα επιθετικά rebound. Τώρα τρίτη και φαρμακερή από το Φλίν, ο οποίος φτωχεί στο τρίποντο και απαντά στο τρίποντο του Ντιμητρίγεβιτς. 63-73, 9 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα. Χαραλαμπόπουλος πέρασε στο παιχνίδι. Να πούμε πεντάδα του Άρη είναι Ντιμητρίγεβιτς, Μοκόκα, Χαραλαμπόπουλος, Θανάσης Αντετοκούμπου και Μπίρτς. Κακή επαναφορά τώρα του Ντιμητρίγεβιτς. Παραλίγο να κλέψει ο Πονίτκα από τον Μοκόκα, αυτός όμως θα τα κρατήσει την μπάλα. Μοκόκα σόλο, πλησιάζει, αστοχή, αφού είχε πέσει όλη η άμυνα πάνω του. Εύκολα το rebound οι Τούρκοι, σειρά τους να τρέξουν με το Φλίν. Το κλείνει πολύ καλά ο Θανάσης το κούμπο, Φλίν. Θα χάσει την μπάλα προσωρινά, δεν καταφέρει να την κρατήσει ο Χαραλαμπόπουλος. Θα την ξανακερδίσει ο Φλίν και θα πετύχει καλάθι. Εντάξει, ο παίχτης είναι βιονικός, 63-75 στο συν 12 και εντολή Σπανούλη να παίξουν όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Ντιμητρίγεβιτς πάει μόνος του, αστοχή. Φλίν πάνω του Ντιμητρίγεβιτς, θα πάρει σούτ από τα 10 μέτρα, ούτε καν από τα 8. Και ευστοχή και σε αυτό, 63-78. Ντιμητρίγεβιτς. Ντιμητρίγεβιτς προσπαθεί να πλησιάσει χέρι με χέρι μπάλα στον Μπίρτς, εκεί που δεν μπορούσε να κάνει τίποτα, προσπαθεί να τη βγάλει έξω ο Μπίρτς, τελικά θα δώσει λάθος πάσα. Τρέχουν οι Τούρκοι, Φλίν πάλι από την ίδια θέση που ευστόχησε προηγουμένως. Αστοχή. Δεξιά, άμα έμπαινε και αυτό, πιστεύω ότι θα έχει ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Αλλαγές τώρα από τον Βασίλη Σπανούλη. Μέσα ο Τολιόπουλος στη θέση του Ντιμητρίγεβιτς, ο οποίος σήμερα δεν είναι καλός. Και Μίτρου Λόγκ μέσα στο παιχνίδι. Και ο Ρόμπινσον Ελ, συγγνώμη, ναι, και Χαραλαμπόπουλος στη θέση του Μπίρτς. ένα πιο χαμηλό, πιο ευέλικτο σχήμα για να αρχίσει να τρέχει τώρα. 63-78 στο πλην 15 ο Άρης, 7-21 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μίτρου Λόγκ αφήνει στον Τολιόπουλο, Τολιόπουλο ζηστάζει, κόβει προς τα μέσα, πάσα στον Θανάση, αυτός θα κάνει βήματα. Ακόμα ο Θανάσης δεν έχει εξοικειωθεί με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς. 63-78, 7-10 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Damian English, επιθετικό φάουλ στην άμυνα του Θανάση.
13: Και πρέπει να είναι και πέμπτο, Χρήστο.
15: Και τεχνική ποινή, πέμπτο φάουλ του Damian English. Και τεχνική ποινή και αποχωρεί από το παιχνίδι. Έξαλλος μαζί του ο Τζόρτζεβιτς. Τον άφησε ο Τζόρτζεβιτς, τον έπιασε ο βοηθός του, ο Τζέντοφ. Μαζί αυτοί οι δύο, Τζόρτζεβιτς και Τζέντοφ, πακέτο, τον ξαναπιάνει τώρα ο Τζόρτζεβιτς. Ρόμπισον Έρλ στη γραμμή των βολών. Εύστοχος στη βολή, 64-78, στους 14 η διαφορά. Η επίθεση για την ομάδα του Άρη. Θα το πάρει το τρίποντο του Λιόπουλου, το παίρνει. Αστοχή. Έρχεται όμως από μηχανής θεός ο Ρόμπισον Ελ και καρφώνει. Παίρνει το rebound και καρφώνει. 66-78. Time out του Σέρβου τεχνικού. Βλέποντας τον Άρη να προσπαθεί να κάνει το comeback. Δημήτρη.
13: Λοιπόν, 66-78, ο Άρης με 3 πόντους από τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο πόντος τεχνικής ποινής και το καλάθι που πέτυχε συνέχεια έχει φτάσει στους 17 πόντους. Είναι πρώτο σκόρερ για τον Άρη ο Ρόμπινσον Έρλ. Η διαφορά μειώθηκε στους 12 από τους 15 που είχε φτάσει νωρίτερα για πρώτη φορά για τους Τούρκους με το Φλίν εκεί να κάνει πάρτι, πετυχαίνοντας 8 συνεχόμενους πόντους στο ξεκίνημα της περίοδου. Στο ξεκίνημα της τέταρτης περίοδου. Απομένουν 6-52 για τη λήξη του παιχνιδιού. Ο Άρης στο πλην 12 θα προσπαθήσει να μαζέψει κι άλλο τη διαφορά. Εγώ λέω ότι βλέπουμε πράγματα, βλέπουμε σημαντικά πράγματα από την ομάδα. Βλέπουμε ένα τεστ πολύ σημαντικό κοντά σε μια πολύ δυνατή ομάδα που έχει κρατήσει το ρόστερ από πέρσι με τον Φλίν, τον Κάβανο, τον Williams, παίκτες που ήταν και την περσινή σεζόν στους Τούρκους. Πρόσθεσε κάποιους ακόμη. Είναι μία από τις πιο δυνατές ομάδες του EuroCup. Μαζί με τον Άρη, μαζί με τον ΠΑΟΚ, μαζί με τη Χάπο Ιερουσαλήμ, νομίζω αυτή η τετράδα δείχνει η πιο δυνατή. Αλλά παιδιά, αν δεν ξεκινήσουν οι επίσημοι αγώνες, αν δεν ξεκινήσουμε να βλέπουμε τα παιχνίδια, δεν μπορούμε να βγάζουμε συμπεράσματα, δεν μπορούμε να ξέρουμε απολύτως πώς θα είναι τα πράγματα. Πρέπει να ξεκινήσει η σεζόν, να ξεκινήσουν τα επίσημα παιχνίδια. Εγώ σας είπα, θέλω να δω τουλάχιστον μια δεκάδα αγώνων, 5 για την Ελλάδα, 5 για την Ευρώπη, για να αρχίσω να βγάζω συμπεράσματα. Δεν εκνευρίζομαι με κάποιον ο οποίος θα κάνει την κριτική του, θα πει κάτι για το παιχνίδι. Εκνευρίζομαι με όποιον γράφει κάθετα πράγματα. Τρελαίνομαι με τα κάθετα πράγματα. Ούτε τα θετικά κάθετα μ' αρέσουν, ούτε τα αρνητικά κάθετα μ' αρέσουν. Δεν μπορεί να εμφανίζεσαι έτσι. Δεν μπορεί. Λέει ο Θυρωρός, δεν βλέπω λέει στο EuroCup να κάνουμε και μια τρελή πορεία. Πού το ξέρεις, Θυρωρέ, είδες καμιά ομάδα του EuroCup? Σήμερα είδες μια ομάδα του EuroCup, σήμερα την είδες πρώτη φορά. Πού ξέρεις ποιες είναι οι υπόλοιπες ομάδες δηλαδή και λες ότι δεν θα κάνουμε πορεία? Να, αυτό με τρελαίνει. Αυτό με τρελαίνει. Έχει άποψη. Άποψη έχει για αυτό που βλέπεις. Κάθε φορά στο πεντάρι φαίνεται να έχουμε ένα θέμα. Συμφωνώ. Αυτά μπορούμε να τα συζητήσουμε. Αφήστε τις κάθετες απόψεις ενώ παίξαμε το τελευταίο μας φιλικό και δεν ξεκίνησαν καν τα επίσημα παιχνίδια. Θα πει κάποιος και πέρσι δεν λέγαμε στα φιλικά. Φυσικά γιατί βλέπαμε πράγματα. Τώρα είδαμε και θετικά, είδαμε και αρνητικά. Όλα είναι μέσα στο παιχνίδι. Δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα που κερδίσαμε τον Ερυθρό Αστέρα στην Κύπρο, ήμασταν να πάρουμε το πρωτάθλημα και τώρα διαλυθήκαμε. Λοιπόν, πάμε πάλι στο Χρήστο, γιατί χάθηκα. Έλα, Χρήστο. Έλα, Χρήστο.
15: Λοιπόν, 69-81 από ένα τρίποντο για τις δύο ομάδες, τρίποντο από την, από τον Τιλέο για την Μπακτσέσεχήρ, τρίποντο από τον Μήτρο Λόγκ για τον Άρη. Η διαφορά παραμένει στους 12, χαμένη επίθεση τώρα από λάθος της τουρκικής ομάδας. Πολύ καλή άμυνα του Άρη στα τελευταία λεπτά, αυτού του να μην τη ματιάξουμε. Το Λιόπουλος δεν το παίρνει το σουτ, διστάζει. Κάνει κίνηση στην περιφέρεια, έρχεται για βοήθεια Χαραλαμπόπουλος, βλέπει ότι ο χρόνος τελειώνει, step back του Χαραλαμπόπουλου αστοχή, αλλά ο απομηχανής θεός, ο Ρόμπινσον Ελ, θα πάρει το επιθετικό rebound και θα πετύχει εύκολα δύο πόντους, 71-81. Να που ο κόσμος τώρα προσπαθεί να ψυχώς και να στηρίξει την ομάδα. Ωραία πάσα του Πονίνκα στον Χαλταλή, αστοχή, εξαπαφές, η μπάλα παραμένει στους Τούρκους, θα την πάρει τελικά ο Θανάσης και θα κερδίσει το φάουλ από τον Χαλταλή. Να που καλή άμυνα του Άρη φέρει αποτελέσματα. ...71-81... 5 λεπτά ακριβώς για την ολοκλήρωση του αγώνα. Μήτρου Λόγκ, Τολιόπουλος, Χαραλαμπόπουλος, Θανάσης και Ρόμπινσον Ελ. Σουτ τριών πόντων Τολιόπουλου. Κακό σουτ. Ο Χαλταλή το rebound. Και από εκεί στον Αβράμοβιτς. Αβράμοβιτς, Φλίν, Πονίτκα, Κάβανο και Χαλταλή. Η πεντάδα για τους Τούρκους. Και Ριντ στη θέση του Αβράμοβιτς και φάουλ του Τολιόπουλου. Το τρίτο φάουλ του Τολιόπουλου. Θανάσης πάνω στον Κάβανο. Παρεμβαίνει ο Τολιόπουλος. Η μπάλα περνάει εκτός από τα χέρια του Τολιόπουλου. Ως μη γενόμενο το κλέψιμο. Και time out τώρα, όχι, ο Άρης ζήτησε instant play, οπότε βρίσκουν ευκαιρία οι δύο προπονητές για ένα mini time out, ενώ οι διαιτητές κοιτάνε τη φάση για να δουν εάν η μπάλα έχει περάσει εκτός από τα χέρια του Τολιόπουλου ή όχι. Δημήτρη.
13: Λοιπόν, περιμένουμε να δούμε τι θα δουν και οι διαιτητές που έχουν πάει στο instant replay. Εμείς τώρα θα τη δούμε τη φάση για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ο Τολιόπουλος συζήτησε την μπάλα για τον Άρη και έτσι έκανε και το instant replay το challenge ο Βασίλης Πανούλης. Θα την ξαναδείξει φαντάζομαι τώρα τη φάση για να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Έλα Χριστό.
15: Η μπάλα στην τουρκική ομάδα όπως λέει ο κύριος Πουρσανίδης. 71-81, 4 λεπτά και 31 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Καμία αλλαγή για τις δύο ομάδες. Κάβανο είναι αυτός που κάνει την επαναφορά. Αστοχή. Λάθος πάσα του Θανάση όμως. Πάει στράφη το κλέψιμο. Συνεχίζεται η επίθεση για την τουρκική ομάδα. 16 δευτερόλεπτα. Φλίν ζητάει και παίρνει την μπάλα. Κάβανο. Έρχεται ο Ριντ. Καλή άμυνα του Τολιόπουλου. Κρεμασμένος πάνω στο Ριντ. Αυτός θα ευστοχίσει. 71-83 και πάλι στους 12. Χειροκρότημα από τον κόσμο για την καλή άμυνα του Άρη. Σουτ τριών πόντων τώρα του Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος φτάνει τους 22 πόντους. 74-83 στους 9 η διαφορά. Φλίν πάνω του Ρόμπινσον Ελ. Καλή άμυνα του Ρόμπινσον Ελ, αλλά ο Φλίν σήμερα, πώς το λες Δημήτρη, γεννάνε και τα κοκόρια του. γελάνε και τα κοκόρια του.
13: Ναι, ναι.
15: Πάλι έκανε αεροπλανικά διαστημικά, πέτυχε το καλάθι από το high post 74-85. Στους 11 διαφορά. Ρόμπινσον Ελ θα στοχίσει στο σουτ τριών πόντων. Μίτρ Λόγκ θα προσπαθήσει να δοκιμάσει την τύχη του για το rebound. Θα το καθαρίσει εύκολα ο Κάβανο. Ρίτ πλησιάζει. Θα δώσει την μπάλα στον Χαλταλή. Αυτή περνάει εκτός από τα χέρια του Θανάση, όπως λένε οι διαιτητές. Συνεχίζεται η επίθεση για 11 δευτερόλεπτα. Έχουν στη διάθεσή τους οι Τούρκοι αλλαγές. Περνάει ο Βίλιαμ στη θέση του Χαλταλή. Ο Κάβανο ήτανε. Να δούμε και ποιος άλλος. Από τον Άρη. Έχει περάσει ο Λίντελ στη θέση του Θανάση. Και τέλος χρόνου. Οι Τούρκοι δεν κατάφεραν να εκδηλώσουν επίθεση στα εναπομείναντα δευτερόλεπτα. Στα σκουπίδια η επίθεση αυτή 74-85. 2 και 29 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Time out που ζητάει και παίρνει. Τώρα δεν είδα ποιο ζήτησε. Ή ο Σπανούλης. Μπορεί ο Σπανούλης. Λοιπόν, το θέμα είναι ότι έχουμε time out 2 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και 29 δευτερόλεπτα για την ολοκλήρωση του αγώνα. Time out και ενώ το σκορ είναι 74-85, στους 11 πόντους η διαφορά.
13: Λοιπόν, time out στο Ιβανόφιο. 74-85 προηγούνται οι Τούρκοι. Η μπάλα είναι για τον Άρη. 2 και 29 μένουν για τη λήξη της αναμέτρησης. Ο Άρης θα προσπαθήσει να τη μαζέψει την διαφορά. Δεν ξέρω πόσο μπορεί ακόμη να τη μαζέψει τη διαφορά. Παιδιά, είναι έτσι για να είμαστε λίγο σοβαροί όσο γίνεται σε αυτά τα οποία λέμε, για να μην χανόμαστε. Ο Άρης ο μπασκετικός αυτή τη στιγμή είναι στο τελείωμα της προετοιμασίας του. Έπαιξε 3 παιχνίδια σε 5 μέρες, έπαιξε Παρασκευή βράδυ, γύρισε Σάββατο πίσω, έπαιξε την Κυριακή με τη Μύκονο, σήμερα είναι Τρίτη, δηλαδή έχουν περάσει 4 μέρες, παίζει με την Μπαχτσί Σεχίρ. Ένα δυνατό φιλικό παιχνίδι, το οποίο είναι προς ομοίωση για τη φετινή σεζόν όσον αφορά το EuroCup, γιατί μιλάμε για μια πολύ δυνατή ομάδα, η οποία στο δεύτερο ημίχρονο έχει τρομερή ευστοχία στο τρίποντο από 2 στα 9 νομίζω και στο πρώτο ημίχρονο. 11 στα 26 έχει φτάσει. Έχει φτάσει στο 42% και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά για τους Τούρκους. 19 στα 38 είναι τα δίποντα για τον Άρη, 19 στα 35 για τους Τούρκους. Δηλαδή τα ίδια εύστοχα σε 3 λιγότερες προσπάθειες. 7 στα 21 τα τρίποντα του Άρη, 11 στα 26 για τους Τούρκους. 15 στα 18 βόλες ο Άρης, 14 στα 18 οι Τούρκοι σχεδόν το ίδιο. 16-17 είναι assist, 1 assist παραπάνω οι Τούρκοι, 1 rebound παραπάνω ο Άρης, 33-32. Τα λάθη είναι 16 για τον Άρη, 19 για τους Τούρκους. Οι assist είναι, τα εκλειψίματα είναι 11 για τον Άρη, 9 για τους Τούρκους. Δηλαδή τα τρίποντα και η τρομερή ενέργεια του Μάικ στην τρίτη περίοδο και του Φλίν συνολικά, ο οποίος έχει φτάσει στους 23 πόντους, είναι που κάνουν τη διαφορά για τους Τούρκους. Πάμε λίγο στο Χρήστο και θα τα πούμε και στο τέλος. Έλα, Χρήστο.
15: Λοιπόν, με τρίποντο του Λίντελ ο Άρης ρίχνει τη διαφορά στους 8, 77-85 επίθεση για τους Τούρκους. Φλίν. Δεν πιάνουν τα ακροβατικά του αστοχή. Μάγιο το rebound, νικητής ο Χαραλαμπόπουλος. 77-85, 1 και 51 για την ολοκλήρωση του αγώνα και καλάθι και φάουλ του Ρόμπινσον Ελ. Όχι, μετράει, δεν το μετράει ο κύριος Φουρσανίδης. Λέει το φάουλ έγινε χαμηλά. 77-85. Ο Ρόμπινσον Ελ πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Και Μοκόκα στη θέση του Χαραλαμπόπουλου. Αλλαγή για την άμυνα που θα ακολουθήσει είναι αυτή. 77-85, 1 και 48. Ρόμπινσον Ελ, ο οποίος έχει 22 πόντους και μένει στους 22 γιατί αστοχεί στην πρώτη βολή. Οι 23 έχει ο Φλίν. Και ζητάει αλλαγή ο Ρόμπινσον Ελ. γιατί έχει κοπεί το χέρι του και τρέχει αίμα.
13: Για να το δω αυτό, πού έγινε τώρα, πρέπει να το δούμε.
15: Και τώρα μπαίνει ο Χαραλαμπόπουλος και λέει, όχι ο Χαραλαμπόπουλος, ο αρχηγός λέει πρέπει να μπει. Ο κύριος Προυσανίδης.
13: Ρε τον Προυσανίδη, τον τύπο Λάτρη που προηγουμένως δεν μέτρησε το καλάθι, καθαρό καλάθι που πρέπει να μετρήσει, το πνίξε ο Προυσανίδης.
15: Λοιπόν, καθαρίζουν τον αίμα, βάζουν τον επίδεσμο και ο Ρόμπινσον Έλ πηγαίνει σε γραμμή για αλλαγή. Ευσοχή στη βολή ο Μποχωρίδης που μπήκε. 78-85. Πίεση του Άρη σε όλο το γήπεδο. Μαρκίζ Ριντ. Πάνω του ο Μποχωρίδης. 1-35. Μποχωρίδης με τον Βίλιαμς. Τον έχει ξαναπαίξει σίγουρα. Συγγνώμη και πέρυσι. Σουτ τριών πόντων, αλλά δεν υπάρχει τίποτα. Όργα που ήταν άστοχο. Είχε εξαντληθεί ο χρόνος της επίθεσης. 78-85 και time out του Βασίλη Σπανούλη για την επόμενη επίθεση, γιατί είναι πάρα πολύ κρίσιμη, καθώς ο Άρης πρέπει να ευστοχήσει και να ρίξει κι άλλο τη διαφορά. 78-85, 1-22 για την ολοκλήρωση του αγώνα. Δημήτρη.
13: 78-85 λοιπόν, 1-22 για την ολοκλήρωση της αναμέτρησης. Τη μάζεψε λίγο την διαφορά ο Άρης με τη βολή του Μποχωρίδη, ο οποίος μπήκε στη θέση του Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος είναι ο κορυφαίος για τον Άρη.

0: του ότι έχει κρατήσει πολλούς παίκτες από πέρσι και κυρίως τους πρωταγωνιστές της, τον Williams, τον Flynn και τον Κάβανο, αλλά έχει και αυτοί που πήρε, δηλαδή και ο Isaiah Mike και ο Reed, είναι πολύ καλοί παίκτες. Φαίνονται δηλαδή, τους βλέπεις και στην πράξη ότι είναι πάρα πολύ καλοί παίκτες. Νομίζω ότι στο ξεκίνημα τουλάχιστον έχει ένα προβάδισμα όσον αφορά την εικόνα της. Εντάξει, σταδιακά νομίζω ότι και οι υπόλοιποι και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Έλα Χρήστο. Πάμε.
1: Λοιπόν, 78-85 επιστρέφουν οι δύο ομάδες στο παρκέ. Για τον Άρη επιστρέφουν Δημητρίγεβιτς, το Λιόπουλος, Ρόμπλσον Ελ, Λίτελ και Μοκόκα. Δημητρίγεβιτς ψηλά. Νομίζω ότι παίζει μια άμυνα ζώνη με προσαρμογές και την τιμωρία αυτή την άμυνα ζώνη ο Δημητρίγεβιτς με τρίποντο 81-85 και διακοπή. Έχει διακόψει το παιχνίδι. Καλά, το τρίποντο μετράει. Απλώς η επαναφορά έχει παγώσει. Ένα και δέκα διορθώνεται ο χρόνος. Ένα και εφτά δίνεται το χρονόμετρο. Πίεση του Άρη, θα περάσει εύκολα η Μπαξέχη σε χείρι του κέντρου του γηπέδου. Ριντ, παραλίγο του κλέψει μπάλο. Δημητρίγεβιτς, τελικά θα την κρατήσει. Ριντ, τι θέλει να κάνει, θα δώσει στο Φλιν. Φλιν, άδειασε το Μουκόκα πολύ γρήγορα. Έφαγε την προσπίση ο Μουκόκα, μετά έγιναν όλα εύκολα για το Φλιν. 81-87. Κακή πάσα του Τολιόπουλου στον ευνηδιασμό. Η τουρκική ομάδα με τον Isaiah Mike κερδίζει δύο βολές. Αντιαθλητικό δώσανε το φάουλ. Λίγο αυστηρό μου φαίνεται αυτό. Να το ξαναδώ λίγο. Δημήτρη.
0: Ναι, θα το δούμε τώρα γιατί είμαι λίγο πίσω.
1: Ναι, είναι πολύ πίσω. Είναι ακόμα τώρα στο καλάθι του Φλιν. Θα έχουμε το λάθος του Τολιόπουλου, τη λάθος πάσα.
0: Τον σπρώχνει από πίσω ο Λίντελ. Δίνεται αντιαθλητικό.
1: Σπρώχνει από πίσω, εντάξει. Δικαιολογημένα αντιαθλητικό, δεν διαμαρτύρεται κιόλας ο Λίντελ. Δεν φαίνεται να διαμαρτύρεται κανένας ο μπάγκου του Άρη. Άστοχη η βολή, το 81-88 παραμένει. 35 δευτερόλεπτα για... Συγγνώμη, εύστοχη βολή, 81-88 από τον Isaiah Mike. 35 δευτερόλεπτα, 14 στη διάθεση της τουρκικής ομάδας. Μαρκής Ριτ κρατάει την μπάλα, Μαρκής Ριτ με τον Τολιόπουλο, καλή άμυνα του Τολιόπουλου, αστοχή, μάγια το rebound. Κρατήσε την μπάλα, όλοι τις καμπυλίζουν, τελικά περνάει αυτή εκτός για τον Άρη. Και time out που παίρνει και πάλι ο Βασίλης Φανούλης, 81-88, 16 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα για το χρόνο που απομένει. Ο Βασίλης Φανούλης, να δούμε τι θα συνδυάσει. Ευκαιρία όμως, φιλικό παιχνίδι είναι, αφού δεν υπάρχει θέμα για το ποιος θα κερδίσει ή όχι. Προφανώς θα σχεδιάζει κάποια ειδική κατάσταση. Οι φίλοι του Άρη που γέμισαν και πάλι ασφιχτικά το Ιβανόφιο για να παρακολουθήσουν την αγαπημένη τους ομάδα στο δεύτερο φιλικό παιχνίδι, παρουσία κόσμου, και το δεύτερο φιλικό παιχνίδι

0: βράδυ με κόσμο στη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, η επίθεση μεταφέρεται στο δεύτερο μισό του γηπέδου. 16 δευτερόλεπτα και 9 δέκατα απομένουν. 14 στη διάθεση του Άρη. Ό,τι και να γίνει, η λογική λέει θα περισσέψει χρόνος για την και νέα διακοπή από τον κύριο Λότσο.
1: Λόρτο.
0: Από τον κύριο Λόρτο. Ναι. Φάουλ δίνει μακριά από την μπάλα. Στο 24. Στον Αζάια Μάικ. Και πηγαίνει στη γραμμή των βολών ο Τολιόπουλος. Εύστοχος στην βολή. 82-88. Τι τεχνική ποινή έδωσε. Επαναφορά απ' έξω.
1: Όταν υπάρχει φάουλ πριν μπει μπαλά μέσα, είναι τεχνική ποινή στο τελευταίο δίλεπτο. Λοιπόν, Χρήστο.
0: Ναι. Τώρα μου το εξήγησε ο Βασίλη Βλαχόπουλος. Όταν η μπάλα δεν μπαίνει στο παρκέ, είναι φάουλ.
1: Το είπα. Είναι τεχνική ποινή. Πάμε.
0: Ναι. Καλάθι που θα πετύχει ο Άρης θα ρίξει τη διαφορά στις θέσεις 84-88 και μία συμπληρωματική βολή για το τετράποντο ουσιαστικά. Δύο από το καλάθι, μία από τη βολή νωρίτερα και μία βολή επιπλέον έχει ο Μοκόκα, ο οποίος πηγαίνει στη γραμμή των βολών. Αστοχή 84-88. Rebound ο Άρης, τρίποντο του Δημητρή Γεμίτς. Αστοχή, μάχη. Rebound ο Λίντελ, έξω μπάλα στον Μουκόκα. Αστοχή και αυτός. Rebound από τον Τρέβον Βίλιαμς. Και ολοκληρώνει το παιχνίδι 84-88. Ο Άρης πήγε να κάνει την έκπληξη στα τελευταία δευτερόλεπτα και να κλέψει το παιχνίδι. Τρία τρίποντα άστοχα.
1: Εντάξει, να πλησιάσει, όχι να κλέψει το παιχνίδι. Τέσσερις πόντους πίσω ήταν, Χρήστο. Δεν μπορούσε να το κλέψει το παιχνίδι. Να πλησιάσει.
0: Εντάξει. Απέμενε και χρόνος μετά.
1: Να πλησιάσει
0: λοιπόν,
1: το πόντο.
0: Ναι. 84-88 το σκορ. Με αποδεσμεύεις για να πάω κάτω να πάρουμε τις δηλώσεις στην προκλήση.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Γκάλης. Ολοκληρώθηκε η μετάδοση. 84-88 η νίκη για την Μπαχτσίσε Χίρση. Ένα παιχνίδι το οποίο είχε πολλά πράγματα που είδαμε και που θα σχολιάσουμε σίγουρα και εμείς. Θα ακούσουμε αργότερα και τον Χρήστο Γκάλη, θα ακούσουμε και τον Ιάσονα Μίσχο, ο οποίος ήταν στο γήπεδο, να μας μεταφέρουν τι είδαν όσον αφορά το παιχνίδι. Νομίζω ότι είμαστε σε μια φάση πραγματικά που ο Άρης πλησιάζει στο ξεκίνημα της σεζόν. Εμένα τι με προβληματίζει. Εμένα με προβληματίζει η εικόνα του Μοκόκα, ο οποίος είναι ακόμη εκτός κλίματος. Τώρα επέστρεψε βέβαια το παιδί. Έχει παίξει πολύ λίγο. Θέλει χρόνο. Είναι σημαντικός παίκτης, παιδιά, ο Μοκόκα για τον Άρη. Και αμυντικά κατά πρώτο λόγο, αλλά και επιθετικά γενικότερα, είναι ο παίκτης ο οποίος ενώνει την περιφέρεια με τους ψηλούς. Δηλαδή θέλεις από αυτόν να το κάνει αυτό το πράγμα. Πάρα πολύ. Γενικότερα, παιδιά, νομίζω ότι πράγματα βλέπουμε. Βλέπουν πράγματα σίγουρα και οι άνθρωποι της ομάδας, και ο Σπανούλης και ο Ζήσης. Και αυτοί θα πάρουν τις αποφάσεις τους όσον αφορά το τι θα κάνουν από εδώ και πέρα για την ομάδα. Εγώ, αν είναι, θα πάμε να καλέσουμε κατευθείαν τον Ιάσονα να πάρουμε το δικό του σχόλιο, περιμένοντας τον Χρήστο για να μας μεταφέρει τις δηλώσεις. Νομίζω ότι έχουμε χρόνο μέχρι να πάρω και το στατιστικό για να πω συνολικά την στατιστική. Για να κάνουμε τη δοκιμή, αν μπορούμε να έχουμε τον Ιάσονα τώρα, να ακούσουμε το δικό του σχόλιο. Ή θα τον πάρουμε σε λίγο. Το περιμένω. Εντάξει, νομίζω, παιδιά, ότι είμαστε σε μια... Πώς να το πω. Είμαστε σε μια φάση που ό,τι και να γίνει, πρέπει να περιμένουμε να ξεκινήσει η σεζόν επίσημα. Λοιπόν, πρέπει να τον έχουμε τον Ιάσονα. Έλα, Ιάσονα. Ιάσονα, δεν ξέρω αν με ακούς.
2: Δεν ξέρω αν με ακούς, Δημήτρη, και πώς με ακούς, γιατί έχει αρκετά δυνατή μουσική εδώ πέρα.
1: Ναι, τώρα σε ακούω λίγο βαθιά ακούγεσαι. Δεν ξέρω, έχεις ακουστικά, δεν ξέρω. Λίγο βαθιά ακούγεσαι.
2: Ναι, δεν ξέρω. Θα βγω έξω, μήπως να βγεις καλύτερα.
1: Οκ, okay. Περιμένουμε λίγο να βγεις έξω. Λοιπόν, όσο περιμένουμε λίγο να βγει έξω τον
2: Χρήστο.
1: Ναι, ναι, ναι. Περιμένουμε λοιπόν τον Ιάσονα να βγει έξω για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο έτσι στα γρήγορα. Για να πάμε μετά στις δηλώσεις και στα υπόλοιπα από Χρήστο Γκάλη. Για να κλείσουμε, περιμένοντας να μου στείλουν και το στατιστικό για να σας δώσω συνολικά σκόρερ και όλα τα υπόλοιπα από το παιχνίδι.
3: Δεν ξέρω αν άκουσες καλύτερα, Δημήτρη.
1: Έλα, σε ακούμε καλύτερα, σε ακούμε καλύτερα. Ιάσονα, πάμε.
3: Ωραία.
1: Τι είδαμε σήμερα.
3: Πολύ ωραία.
2: Εγώ περίμενα δύο πράγματα ήταν αυτά που ήθελα να δω περισσότερο από όλα. Το ένα ήταν πώς αντιμετώπιζε ο Μπίρτς τις αλλαγές των Φλίν, δεδομένου ότι είναι ένας παίκτης που θα χρειαστεί να πάει σε τέτοιες καταστάσεις πάνω στους κοντούς. Και το δεύτερο είναι το πώς θα λειτουργούσαν και οι κοντοί του Άρη στην άμυνα απέναντι σε μια ομάδα με πάρα πολύ ταλαντούχους γκάρντ. Θα πω ότι από αυτά τα δύο κάναμε το 50%. Δηλαδή, ο Μπίρτς έκανε καταπληκτική δουλειά στις αλλαγές πάνω στο Φλίν, δηλαδή καλύτερη από ό,τι μπορούμε να περιμένουμε. Το αρνητικό είναι ότι ίσως ο Καναδός ήταν και ο παίκτης που μάρκαρε καλύτερα από τον Φλίν σε σχέση με όλους τους υπόλοιπους παίκτες του Άρη. Γιατί και ο Δημητρίεβιτς και ο Λόγκ δεν μπόρεσαν να τον περιορίσουν. Ακόμα και ο Μοκόκα δεν μπόρεσε να τον περιορίσει. Το οποίο μου κάνει μια εντύπωση, να σου πω την αλήθεια. Του πήρε πολλές φορές το πρώτο βήμα ο Φλίν. Εντάξει, είναι πάρα πολύ έξυπνος παίκτης. Αυτό για την άμυνα, έτσι, γιατί λέμε πάντα για την επίθεση, θα κάνουμε και ένα σχόλιο για την άμυνα σε μερικές περιπτώσεις. Κατά τα άλλα, αυτό που μου άρεσε από την ομάδα είναι ότι για άλλη μια φορά απέδειξε ότι μπορεί να παίζει όντας πίσω στο σκόρ, ότι δεν παρατάει τα παιχνίδια, ότι λειτουργεί πάρα πολύ καλά μετά από time out και όταν καθαρίζει το μυαλό του ο Άρης, γιατί και εδώ πέρα χρειάστηκε να κυνηγήσει για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα απέναντι στην Μπαχτεσεχήρ και θεωρώ ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Η ποιότητα του Ρόμπινσον Έρλε φωνάζει πραγματικά από χιλιόμετρα και είναι εντυπωσιακό αυτό το πράγμα. Μακάρι να συνεχίσει έτσι να είναι καλά, να έχει υγεία. Και το άλλο που θέλω να σχολιάσω είναι ότι ουσιαστικά ο Μπαχτεσεχήρ έφτασε κοντά στον Άρη στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου και ίσως είναι εκεί πέρα που θα άλλαζε τις ισορροπίες ο Μόργαν, γιατί ο Μόργαν ουσιαστικά στα τελευταία φιλικά χρησιμοποιείται με αυτόν τον τρόπο. Μπαίνει στο δεύτερο μισό της πρώτης περίοδου, λειτουργεί ως ένας game changer και βοηθάει τον Άρη να βρει σκορ. Εκεί πέρα κόλλησε η ομάδα, δεν λειτουργήσε καθόλου καλά μια small ball πεντάδα με τον Χαραλαμπόπουλο στο 4. Και με τον Χαραλαμπόπουλο στο 4 και στο 5 πρέπει να ήταν και ο Θανάσης κάποια στιγμή, δεν θυμάμαι τώρα, ή ο Ρόμπινσον Έρλ. Αυτή η small ball πεντάδα δεν λειτουργήσε καθόλου. Εντάξει, να σου πω και κάτι. Είναι καλό ας υπάρχει ένα φιλικό με μια τέτοια ομάδα που δεν θα το κερδίσουμε, για να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχει πάρα πολύ δουλειά να γίνει ακόμα. Η Μπαχτεσεχήρ είναι εξαιρετικός, είναι ένας πάρα πολύ υψηλό επίπεδο αντίπαλος. Και μην ξεχνάμε ότι ο Άρης είχε και αυτό τις απουσίες του, έτσι. Γιατί άλλη είναι η ομάδα με τον Μόργαν και τον Γιώβιτς, άλλη είναι η ομάδα χωρίς αυτούς. Και ειδικά για τον Μόργαν, που ειδικά εκεί πέρα που κολλάς, συνήθως θα περιμένεις να σου δίνει σκορ και να σου ανοίγει και την αντίπαλη άμυνα.
1: Βέβαια. Αυτό θέλεις, αυτό ζητάς από τον Μόργαν, γι' αυτό τον έχεις πάρει. Εντάξει, νομίζω, Ιάσον, ότι ξέρεις, αυτά είναι για τους προπονητές. Δηλαδή, ο Σπανούλης βλέπει πράγματα. Το να κερδίζεις όλα τα φιλικά και να πας με το μυαλό σου ότι είμαστε ξαφνικά υπερομάδα. Γιατί πριν από 10 μέρες, όταν κερδίσαμε στην Κύπρο, όλοι λέγανε πήραμε το Eurocup. Φέρτε το μας τώρα, να το σηκώσουμε. Έτσι. Τώρα, σήμερα, άμα δεις τα μηνύματα, δεν είσαι εδώ να τα δεις, γι' αυτό είμαι έτσι σε ένταση. Νομίζω ότι καταστράφηκαν τα πάντα. Θέλουμε τριάρι, θέλουμε πεντάρι, μήπως θέλουμε και άσο, μήπως θέλουμε και διάρι. Μόνο τεσσάρι δεν θέλουμε, επειδή ο Ρόμπινσον. Μόνο τεσσάρι δεν θέλουμε, όλα τα άλλα τα θέλουμε νομίζω. Αν...
2: Όχι, όχι. Μου κάνει εντύπωση, περίμενα να συμβεί αν είχαμε κάποιο κακό αποτέλεσμα σε επίσημο μάτς.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς.
2: Αλλά όχι και σήμερα,
1: δεν μπορείς να φανταστείς. Μπορείς να φανταστείς. Έχεις κάνει εκπομπή στο ραδιόφωνο, έχεις δει μηνύματα, οπότε μπορείς να φανταστείς. Μήπως ότι δεν φαντάζεσαι το τι γράφετε.
2: Ναι. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα συμβεί σήμερα, να σου πω την αλήθεια. Η Μπαχτεσεχήρ είναι μια ομάδα υψηλότερου επίπεδου. Ο Φλίν είναι παίκτης για καλή ομάδα EuroLeague, όχι απλά για ομάδα EuroLeague. Ο Τρέβιον Williams και ο Isaiah Mack έπαιζε EuroLeague 2 χρόνια. Ο Τρέβιον είναι παίκτης EuroLeague. Ο Ρίντ είχε 20 πόντους πέρυσι μέσω όρο στο τουρκικό πρωτάθλημα. Ο Αβράμοβιτς είναι παίκτης που έπαιζε EuroLeague χρόνια. Η Μπαχτεσεχήρ είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Αν παιδιά περιμένετε τους υπόλοιπους τρεις ανταγωνιστές μας να τους δείχνουμε 15 πόντους μέσα έξω και στα φιλικά και σε όλα αυτά τα πράγματα, νομίζω ότι είναι απόλυτα παράλογο και ειδικά όταν λείπει και ένας βασικότος παίκτης, άντε να μην βάλω καν και τον Γιώβιτς, όταν λείπει και ο Μόργαν και σε ένα μάτς δεν έχω τα στατιστικά, δεν τα έχω δει τα συνολικά, αλλά που νομίζω ότι δεν σου βγήκε για το σουτ, δηλαδή δεν ήσουν και σε καλή μέρα στο κομμάτι του σουτ.
1: Βέβαια, βέβαια. Λοιπόν, Ιάσονα, σε ευχαριστούμε. Να είσαι καλά.
2: Καλή συνέχεια, Δημήτρη.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Ιάσονας Μίσχος. Ακούσαμε το δικό του σχόλιο, ήταν παρόν στο γήπεδο, την παρακολούθησε την αναμέτρηση. Σε λίγο θα έχουμε και το στατιστικό, το συνολικό. Το περιμένω λίγο να μας το στείλουν, να τα μεταφέρω ακριβώς. Περιμένω και τον Χρήστο για τις δηλώσεις που θα έχουμε από το παιχνίδι. 84-88 ήττα για τον Άρη από την Μπαχτσέσεχή στο δεύτερο παιχνίδι για τα Μαυροσκούφια. Μία εβδομάδα ακριβώς πριν ξεκινήσει η σεζόν. Μία εβδομάδα πριν ξεκινήσει η φετινή περίοδος για τον Άρη, η οποία αναμένεται μακριά, η οποία αναμένεται να έχει πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο τελικό αποτέλεσμα. Κουράζεται πραγματικά, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι κουράζουν πραγματικά. Είπατε, δεν είπατε, εσείς είπατε αυτό, ο άλλος είπε το άλλο. Τα σχόλια περιμένω, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο να περιμένω. Δεν ξέρω πραγματικά, νομίζω ορισμένες φορές ότι μας πιάνει μια, έχουμε μια τρέλα, μια μανία, μια, πώς να το χαρακτηρίσω, να πούμε κάτι, να πετύχουμε κάτι, να δείξουμε κάτι, δεν ξέρω τι είναι αυτό το οποίο θέλουμε να δείξουμε, ότι εγώ ξέρω, εσύ ξέρεις. Εκεί το χάνουμε το παιχνίδι. Ο Isaiah Mike τρομερός για ένα δεκάλεπτο, έτσι. Το δεκάλεπτο που έπαιξε το τρίτο ήταν μόνος του, τράβηξε την ομάδα και έδωσε τη διαφορά στο σκορ μαζί λίγο με το Φλίν. Ο Φλίν είναι παιχτάρα. Ο Φλίν είναι παίκτης πραγματικά επίπεδο Ευρωλίγκας. Εγώ απορώ πώς έχει μείνει στην Μπαχτσέσεχήρ. Φαντάζομαι ότι έχει μείνει στην Μπαχτσέσεχήρ γιατί είναι πρωταγωνιστής, είναι πρώτος στο χωριό, όπως λέμε. Πραγματικά τρομερός και νομίζω ότι πρέπει να έχουμε Χρήστο Γκάλη μαζί μας. Πάμε και πάλι. Έλα Χρήστο.
4: Περιμένει, δεν ξέρω.
1: Έλα Χρήστο.
4: Έλα, ξεκινάει ο Βασίλης Πανούλης.
1: Βεβαίως.
5: Ήταν πάρα πολύ δυνατό το τεστ απέναντι σε μια ομάδα η οποία θα διεκδικήσει φέτος το Euro Cup. Δεν ξέρω και εσύ είναι εντυπώσεις σας. Δεν πιστεύω ότι ξεκινήσαμε εξαιρετικά το μάτς. Πιστεύω ότι δοκιμάσαμε πάλι αρκετά σχήματα. Είναι μια περίοδος που πρέπει να δοκιμάσουμε, θέλουμε να δούμε. Ήταν το τέτοιο συνεχόμενο παιχνίδι σε 5 μέρες. Σίγουρα κάποια στιγμή στο παιχνίδι είδα κάποια κούραση, αλλά είναι μέρος της προετοιμασίας, είναι μέρος της διαδικασίας που είναι να βελτιωθούμε. Σίγουρα μας ενδιαφέρει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, αλλά παρόλα αυτά είναι μια περίοδο που κοιτάμε και πάρα πολλά πράγματα. Είναι ένα πολύ καλό φιλικό που θα βάλουμε πολύ καλά συμπεράσματα και τώρα πρέπει να ετοιμαστούμε γιατί τέλος τα φιλικά και αρχίζουν τα πέσιμα παιχνίδια.
6: Και η ομάδα δεν παρατάει ποτέ το παιχνίδι. Μείον 15 επιστρέφει, μείον 10 επιστρέφει. Στο τέλος, αν έπαιρνε ένα σουτ, δεν ξέραμε τι θα γινόταν.
5: Εντάξει, ναι, είναι διαδικασία που πρέπει να μάθουμε. Είμαστε καινούργια ομάδα. Θα μάθουμε και από τέτοια παιχνίδια. Πώς θα γυρίσουμε τα παιχνίδια, πώς δεν πρέπει να τα παρατάμε ποτέ. Κάποια πράγματα τα κάναμε καλά στην άμυνα, κυρίως στη δεύτερη και τρίτη περίοδο. Είναι πράγματα που θα δούμε, θα βελτιώσουμε, θα δουλέψουμε αυτές τις μια εβδομάδα που μας μένει και θα μας στέλνουμε για το πρώτο παιχνίδι.
7: Ευχαριστώ.
4: Λοιπόν, αυτές οι δηλώσεις όσον αφορά για τον. Που έγιναν λίγο γρήγορα με ταχύτητα.
1: Ναι.
4: Γιατί βιάζεται ο coach να φύγει από στο Λιτουάρι, δεν ξέρω γιατί. Πρέπει να φύγει γρήγορα.
1: Έχουμε κάτι άλλο.
4: Ε?
1: Έχουμε κάτι άλλο.
4: Δεν ξέρω, θα δώσουμε ένα-δύο λεπτά.
1: Αν να ακούσουμε το σχολείο σου, παιδί μου. Αν δεν έχουμε κάτι άλλο, να ακούσουμε το σχολείο σου, Χριστό. Βγες έξω μόνο να μην έχει φασαρία. Για να ακούσουμε το σχολείο σου. Το συνολικό.
4: Κοίταξε.
1: Για το παιχνίδι.
4: Κοίταξε. Σε γενικές γραμμές δεν ήταν καλός ο Άρης. Είχε πολλά προβλήματα και σε άμυνα και σε επίθεση. Κυρίως στην επίθεση, αν θέλεις, εκεί όπου του έλειπε ένα από τα βασικά του όπλα, ο Μόργαν. Μην ξεχνάμε ότι είναι ένας παίκτης ο οποίος μέσω όρο προσφέρει 20 πόντους. Εντάξει, το θέμα είναι ότι πρέπει να μάθει και η υπόλοιπη ομάδα. Μπορεί να μην έχει το Μόργαν σήμερα, σε άλλα παιχνίδια μπορεί να μην έχει άλλους παίκτες. Πρέπει να μάθει να παίζει μια απουσία, γιατί θα είναι μεγάλη χρονιά και θα έχει να περάσει πάρα πολλά. Σίγουρα δόθηκε ευκαιρία στον coach Σπανούλη να δοκιμάσει αρκετά πράγματα. Γιατί ήταν και ένα δυνατό φιλικό και ήθελε και να το δοκιμάσει κυρίως για να το... γιατί σε τέτοιου επίπεδου δυνατά φιλικά παιχνίδια φαίνονται περισσότερο οι αδυναμίες και τα προβλήματα. Εντάξει, μακάρι να είναι υγιής η ομάδα του Άρη, να μην έχει προβλήματα ούτε τραυματικούς απουσίες και από ό,τι τα δανεισού και την έκφραση που είπε προχθές ο coach, ότι είναι σε καλό δρόμο. Δηλαδή δείχνει καλά στοιχεία Εντάξει. Δεν είναι τέλεια όλα. Σίγουρα χρειάζονται παιχνίδια. Σίγουρα χρειάζεται να ανεβεί περισσότερο ο Μπίρτς. Σίγουρα ανεβαίνει σιγά σιγά. Είδαμε μια καλύτερη εκδοχή του Μοκόκα σήμερα. Δεν μπορώ να πω ότι ήταν τέλειος ή ότι ήταν...
1: Ήταν ανεβασμένος σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι. Ήταν ανεβασμένος ο Μοκόκα σίγουρα.
4: Και σε άμυνα και σε επίθεση. Ο Τολιόπουλος σήμερα δεν ήταν καλός. Είναι και ο παραγοντάς κούραση ο οποίος έρχεται. Και ο Χαραλαμπόπουλος δεν ήταν σήμερα καλός. Γενικότερα ο Άρης σήμερα δεν είχε αρκετούς παίχτες στο ρόστερ. Και εντάξει, τώρα όταν παίζεις με μια τέτοια, ένα τέτοιο επίπεδο ομάδα, τους θες όλους στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Λοιπόν, κάνει δηλώσεις τώρα ο Τζόρτζεβιτς, μήπως να σε ενδιαφέρουν.
1: Αν έχουμε μετάφραση, ναι.
4: Δεν έχουν μετάφραση.
1: Αν δεν έχουμε μετάφραση, θα τις κάνουμε.
4: Ναι, θα δω τι είπαν και άμα υπάρχει κάτι ενδιαφέρον, θα σε πάρω.
1: Ωραία, Χρήστο, και αν δεν έχουμε κάτι άλλο, δεν πειράζει. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Αν έχεις τίποτα, στείλω στο site για να το βάλουμε. Να σε καλά.
4: Εντάξει.
1: Ευχαριστούμε.
4: Έγινε, γεια.
1: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Χρήστος Γκάλης και στο σχόλιο του για το παιχνίδι. Κανείς εδώ δεν μας αγαπάει να μας στείλει το στατιστικό το συνολικό. Θα το αφήσω, παιδιά, για να το δουν τα παιδιά στη συνέχεια. Το συνολικό στατιστικό, αν το έχω, θα τους το στείλω για να σας το μεταφέρουν. Πάντως οι πόντοι αυτούς τους έχω. Λοιπόν, ένα λεπτάκι να τους βρω κιόλας ακριβώς τους πόντους για να σας τους μεταφέρω. Λοιπόν, 22 πόντοι από τον Ρόμπινσον Έρλ για τον Άρη, πρώτο σκόρερ. 13 ο Ντιμητρίγεβιτς, 12 ο Μίτρου Λόγκ, 9 ο Λιντέλ, 7 ο Μοκόκα, 6 ο Τολιόπουλος, 2 ο Κώστας, 2 ο Θανάσης, 2 ο Χαραλαμπόπουλος και 1 ο Μποχορίδης. Και για τους Τούρκους, 25 πόντους ο τρομερός Φλίν, 17 ο Μάικ, 17 ο Ριντ, 7 ο Κάβανο, 5 ο Ίγκλης, από 4 ο Αβράμοβιτς και ο Βίλιαμς, 6 ο Ντιλέο και 3 ο Χαλτάλη. Αυτή είναι η σκόρερ για την τουρκική ομάδα. 84-88, επαναλαμβάνω, η νίκη για τους Τούρκους. Κάποια στιγμή φάνηκε να το καθαρίζουν το παιχνίδι. Ο Άρης προσπάθησε να επιστρέψει. Επέστρεψε μέχρι ένα σημείο. Δεν κατάφερε να κάνει την ολική ανατροπή στην αναμέτρηση. Και ιτήθηκε με 4 πόντους στο τελευταίο του φιλικό παιχνίδι για τη φετινή καλοκαιρινή περίοδο. Αυτά από μένα. Έτσι φτάσαμε στο τέλος. Ακολουθεί τώρα ο Κώστας με τον Παναγιώτη. Ο Κωνσταντίνος ο Χαλκιάς και ο Παναγιώτης θα κρατήσουν εδώ συντροφιά μέχρι τις 8. 8 με 10 Σάκης Αρβανιτάκης, κίτρινο, πειρατικό. 10 με 12 Βούλγαρη Σφαγεία, Ελεάνα Ιωαννίδου και Πάνος Στεφανίδης θα σας κρατήσουν συντροφιά. Να είστε όλοι καλά. Εμείς θα τα πούμε και πάλι αύριο, λίγο μετά τις 2 με την εκπομπή μας Yellow News. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
7: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Πάμε επόμενη γράμμη.
1: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
1: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
0: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
1: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
0: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
1: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
0: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Για ρεύμα ή φυσικό αέριο Zenith, η αφετηρία είναι μία. Ρεύμα.gr. Ο επίσημος συνεργάτης της Zenith που σας ενημερώνει για τα διαθέσιμα προγράμματα με διαφάνεια, χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες και χωρίς κρυφές χρεώσεις. Μπαίνετε, συγκρίνετε, επιλέγετε. Με ένα κλικ βλέπετε επιλογές, όρους και κόστος, ώστε να ξέρετε τι πληρώνετε από την αρχή. Ενημερωθείτε σήμερα στο ρεύμα.gr χωρίς καμία δέσμευση. Ρεύμα.gr. Η Zenith επιλογή με τον εύκολο τρόπο.
5: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116, αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
6: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
7: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
6: Στη Θεσσαλονίκη?
7: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
8: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
9: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
10: Τι να έχω, ρε Πέτρο. Πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
9: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
10: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google, SEO και ταχύτητες?
9: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
10: Και μετά?
9: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
5: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
11: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα: Auto Market.
5: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
11: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
5: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα: Auto Market.
11: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περαία και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310-889-781.
5: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων, Auto Market.
11: η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
13: Ποιος εγώ?
12: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
13: Και ejectionservice.gr.
12: Lease Access.
14: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
15: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 2313 043 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
16: Άκουσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
17: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
16: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παικτούρα.
17: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
16: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
17: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
16: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
18: Σήμερα, πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια. Όμως, δεν είναι. Η Alloplast Αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Alloplast σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Alloplast Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Alloplast, αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
19: Συγκινήθηκα στον Όρκο, αλλά έκλαψα όταν είδα το Αρμενοβίλ. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
20: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο Ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
21: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις, με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
22: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
23: GPS και βυθόματο έχεις?
22: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις? GPS για το σκύλο σου έχεις?
23: GPS λογικό έχεις?
22: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
23: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
22: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
23: Μεϊμάρης.
24: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
25: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στο Yellow Radio 101,7 και στην εκπομπή Euro Weekend. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Και μαζί θα είμαστε για, για την επόμενη μια μισή ώρα περίπου, δηλαδή μέχρι και τις 8. Πλέον είμαστε στον απόϊχο της φιλικής αναμέτρησης του Άρη με την Μπασέ Τσιχίρ. Ο Άρης δεν κατάφερε να φτάσει στη νίκη, τήθηκε με 4 πόντους, 88-84, παρόλο που ξεκίνησε καλά το παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
0: Είναι αλήθεια, το πρώτο δεκάλεπτο ήταν αρκετά καλό.
1: Καταιγιστική άμυνα για τον Άρη στο πρώτο, στα πρώτα 8-9 λεπτά. Να μας πούν και οι ακροατές για όποιος ακούει. Νομίζω το 8 λεπτό αυτό είδαμε τι μπορεί να κάνει αμυντικά ο Άρης.
0: Ναι.
1: Επιθετικά προσπαθούσε να βρει κάποιες λύσεις σε μια καλή άμυνα της Μπασέ Τσιχίρ, όπως και να το κάνουμε. Δεν βρήκε τα ελεύθερα σουτ. Ένα κακό που είχε όσο προλάβαμε, γιατί είχαμε μια εικόνα από το παιχνίδι. Του πρώτου ημιχρόνου.
0: Κυρίως το πρώτο ημιχρόνο, ναι.
1: Αυτό που παρατήρησα όμως και θέλω να σταθούμε λίγο είναι ότι μετά τα 6 με 5-6 λεπτά είχε ένα άγχος η ομάδα. Μια νευρικότητα, και προφανώς παίζει ρόλο και η διαιτησία. Να
0: καλά.
1: Το πούμε αυτό.
0: Ναι. Θα μπούμε λίγο πιο μετά.
1: Ναι.
0: Στην ανάλυση λίγο του παιχνιδιού. Πριν μπούμε, να πούμε ότι τρόποι επικοινωνίας είναι γνωστοί μέσω του Yellow Viber στο 6936-5920-99. Ενώ φυσικά μπορείτε να μας παρακολουθήσετε και μέσω του YouTube του Yellow Radio 101,7 σχετικό live, να στέλνετε και εκεί τα μηνύματά σας. Θα τα δούμε προς το τέλος της πρώτης ώρας, δηλαδή σε περίπου ένα τέταρτο από τώρα. Το πρώτο, εμείς έχουμε πολύ καλύτερη εικόνα από το πρώτο ημίχρονο.
1: Μόνο το πρώτο ημίχρονο βασικά.
0: Ναι, που βρεθήκαμε και στο Ιβανόφιο, ούτως ώστε να το παρακολουθήσουμε το παιχνίδι. Το πρώτο δεκάλεπτο πιστεύω για τον Άρη ότι ήταν καταιγιστικό, ήταν πολύ καλό.
1: Αμυντικά εγώ στάθηκα πάρα πολύ, στο έλεγα και εκείνη την ώρα μέσα στο παιχνίδι. Ο Άρης έκανε εξαιρετική άμυνα για μένα. Έχει κάνει ένα 8 λεπτό μαγικό στην άμυνα, αλλά είχε πολύ αγχωμένες και βεβαιασμένες επιθέσεις.
0: Ναι, κυρίως από τον Δημητρίεβιτς.
1: Και όσο έπαιξε ο Τολιόπουλος.
0: Δεν έδειξε τη συνέχεια από αυτό που περιμέναμε, αν βγάλουμε έξω το παιχνίδι με τη Μύκονο, τα υπόλοιπα 3 ευρωλιγκάτα φιλικά, δηλαδή τα 2 με τον Ερυθρό και το 1 με τη Μακάμπη. Δηλαδή δεν είχε συνέχεια η εμφάνισή του από εκεί. Ο Τολιόπουλος ήταν λίγο νοθρός και εγώ πιστεύω ότι ο Τολιόπουλος, άμα έβρισκε κάποια τρίποντα τα οποία δεν του βγήκαν, θα είχε μπει.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί ο Τολιόπουλος τρέφεται επί της ουσίας μέσα από τις επιθετικές
1: του κινήσεις. Οι περισσότεροι σε αυτή τη θέση τρέφονται μέσω των πόντων που βάζουν. Γιατί παίρνουν την ψυχολογία, Φωστά. Μετά τα χέρια είναι πιο ζεστά. Παίρνεις αποφάσεις τις οποίες δεν θα έπαιρνες με την αστοχία. Γιατί το είδαμε ότι ο Τολιόπουλος μετά δεν έπαιρνε σουτ. Πήρε 2-3 ήδη ότι δεν. Και μετά δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
0: Μετά έπεσε ψυχολογία του. Και αυτό είναι. Δηλαδή, εδώ τώρα που έχουμε μπροστά μας και την γενική στατιστική του παιχνιδιού, άμα παρατηρήσει κανείς στον Βασίλη Τολιόπουλο, θα δει ότι σε 18 λεπτά πέτυχε μόλις 6 πόντους, 1 στα 2 δίποντα και 1 στα 6 τρίποντα.
1: Εντάξει, εννοείται. Είναι αυτό που είπαμε, ότι δεν του βγήκε βασικά.
0: Δεν του βγήκε το παιχνιδιού.
1: Όπως και σε αρκετούς από ό,τι είδαμε στο πρώτο ημίχρονο, ξαναλέω. Για το δεύτερο δεν έχουμε εικόνα, γι' αυτό το ξαναλέμε στους ακροατές.
0: Αλλά και από αυτό που ακούσαμε λίγο, ναι, από εδώ, από το Yellow Radio 101,7 και από τον Χρήστο Γκάλι που ήταν στο Ιβανόφιο.
1: Πέσαμε μέσα το ότι ο Άρης σήμερα ήταν νευρικός. Ναι. Μετά το πρώτο 8 λεπτό ήταν πάρα πολύ νευρικός.
0: Αυτό που παρατήρησα τουλάχιστον εγώ ήταν ότι η νευρικότητα του Άρη και οι βεβαιασμένες κινήσεις που όταν επιλέγεις να κάνεις ένα τέτοιο στυλ παιχνιδιού, όπως θέλει να περάσει ο Βασίλης Πανούλης, δηλαδή της γρήγορης επίθεσης, της να βρίσκεις από τα γκάρτ σου, ήταν πάρα πολύ ωραίες πάσες γενικά.
1: Έψαχνε τη γρήγορη επίθεση.
0: Έψαχνε
1: με δύο
0: τη
1: πάσες.
0: Γρήγορη επίθεση. Υπάρχει το ρίσκο να κάνεις λάθος. Και ειδικά,
1: σίγουρα,
0: όταν δίνεις σε καλή σου μέρα τα γκάρτ, όπως ο Δημητρίεβιτς που είναι βασικό γρανάζι για να το χτίσεις αυτό, ή όταν δίνεις σε καλή μέρα ο Τολιόπουλος, κάπου μπορεί λίγο να χαλάσει.
1: Γενικά λίγοι παίχτες του Άρη ήταν σε καλή μέρα. Και αυτό είναι που στήχησε πιο πολύ στον Άρη, στο κομμάτι νευρικότητας, αποφάσεων, σωστών και λάθος.
0: Ναι. Φυσικά είχε απέναντί του και μια ομάδα πάρα πολύ καλή.
1: Ναι, εντάξει, δεν το συζητάμε αυτό.
0: Είχε ένα μεγάλο πλεονέκτημα η Μπασέ Τσιχίρ συγκριτικά με τον Άρη.
1: Πιο έτοιμη ομάδα.
0: Δεν είναι καινούργια ομάδα. Δηλαδή, Η Μπασκέτα Τσιχύρια έχει ίδιο κορμό με πέρσι. Έχει ίδιο προπονητή με πέρσι. Και έκανε απλά και 2-3 προσθήκες για να την ανεβάσουν λίγο επίπεδο. 2-3 πολύ καλές προσθήκες. Εν αντιθέσει με τον Άρη, ο οποίος έχει καινούριο προπονητή, έχει καινούριους παίκτες. Και η μισή από αυτούς τους παίκτες, λόγω επειδή ήταν διεθνής και υπήρχε το μεταγραφικό. Το παράθυρο των εθνικών ομάδων, ήρθαν, ενσωματώθηκαν στην ομάδα στις αρχές του μήνα.
1: Γενικά είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα που δούλεψε ο Βασίλης Πανούλης με την ομάδα. Και εντάξει, προφανώς δεν μπορεί να κριθεί η ομάδα από ένα φιλικό, πολύ δυνατό φιλικό να πούμε, για την ομάδα του Άρη. Όμως πρέπει να δει από αυτό το φιλικό, από αυτή την ήττα, ποια είναι τα μεγάλα προβλήματα της ομάδας.
0: Πρέπει να κάτσει και να δουλέψει, αν μη τι άλλο, σε αυτά τα προβλήματα. Πρέπει να κάτσει να βελτιώσει κάποια στοιχεία που δεν του βγήκαν σήμερα απέναντι σε μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα που μπορεί να την ξαναπετύχει μες στη χρονιά.
1: Σίγουρα. Μα αυτό που λέμε είναι ότι στα φιλικά προετοιμασίας δεν κοιτάς πιο πολύ το σκορ, όπως σε όλα τα αθλήματα που το έχουμε σχολιάσει. Είναι το να δοκιμάσεις πράγματα, να δεις τι σου βγαίνει, τι όχι, τι μπορείς να κάνεις όταν δεν σου βγαίνει.
0: Σαφώς.
1: Γενικά να δοκιμάσεις πάρα πολλά πράγματα ώστε να έχεις μια πιο καλή προοπτική στα παιχνίδια.
0: Κρατάμε επίσης την καλή σχετικά εικόνα του Μοκόκα, ο οποίος η εμφάνισή του είναι πολύ καλύτερη συγκριτικά με αυτή της Μικόνου. Και μιλάμε και για έναν παίκτη ο οποίος έχει 5 με 6 προπονήσεις, άμα δεν κάνω κάποιο σοβαρό λάθος, με την ομάδα.
1: Άρα ακόμα ψάχνει όχι απλά τα πατήματα, ψάχνει να δει που βρίσκεται ακόμα.
0: Όπως και την ομογένεια, που ακόμα ψάχνει γενικά στο στρατόπεδο του Άρη. Και είναι λογικό. Γιατί ναι. Ξαναλέμε ότι είναι μια ομάδα που κάνουν 22 μέρες μαζί προπονήσεις, όλοι μαζί.
1: Αυτό που είδαμε εμείς το πρώτο ημίχρονο είναι ότι ήταν ένα καλό ημίχρονο για δύο παίκτες του Άρη. Για τον Μήτρου Λόγκ, ο οποίος ήταν πολύ καλός και στο αμυντικό του καθήκον και επιθετικά, βοήθησε όσο μπορούσε σε αυτό. Γιατί στο πρώτο ημίχρονο δεν είδαμε πολλούς παίκτες, όπως είπαμε, που βοήθησαν την ομάδα. Βεβαιασμένες κινήσεις από τις αλλαγές, από παντού. Δύο παίκτες ήταν ο Έρλ και ο Μήτρου Λόγκ στο πρώτο ημίχρονο. Που είχαν και τους περισσότερους πόντους, νομίζω.
0: Ο Ρόμπινσον Έρλ μετά ακολούθησε την καλή του πορεία και στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Okay. Άρα ήταν σταθερός σε όλο το μάτς.
0: Ο Ρόμπινσον Έρλ, ναι. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ήταν ο πιο σταθερός. Δηλαδή και ο Λίντελ δεν ήταν πολύ καλός. Δεν συνέχισε αυτή την καλή εικόνα. Αλλά εντάξει, να μιλήσουμε λίγο αντικειμενικά. Ο Άρης είχε ένα πρόγραμμα πολύ βεβαρημένο και πολύ δύσκολο πρόγραμμα.
1: Συνεχόμενων φιλικών. Σε μικρό χρονικό διάστημα και η ομάδα να έχει δουλέψει πολύ λίγες μέρες.
0: Παρασκευή, Πέμπτη ταξίδεψε η ομάδα για τη Σερβία. Παρασκευή έπαιξε το φιλικό. Σάββατο γύρισε με τον Ερυθρό Αστέρα τη Παρασκευή στο φιλικό. Σάββατο γύρισε, Κυριακή έπαιξε με τη Μύκονο για την πρεμιέρα επί της ουσίας του τουρνουά Μαυροσκούφια. Χθες ήταν η μόνη ημέρα που δεν είχε τίποτα επί της ουσίας. Εντός αγωγικών δεν είχε τίποτα, προφανώς είχε προπονήσεις και τέτοια. Και σήμερα είχε το φιλικό με την Μπαχτσέ Σιχίρ.
1: Ναι, εντάξει, πρέπει να το βρει εκεί πέρα και ο Βασίλης Πανούλης με το rotation. Ποιοι παίκτες ήταν κουρασμένοι, ποιοι θα χρειαστούν λιγότερο χρόνο ξεκούρασης, ποιοι μπορούσαν να πάρουν παραπάνω χρόνο.
0: Σωστά.
1: Με βάση την εικόνα τους.
0: Σωστά.
1: Επίσης, εντάξει, ναι, είναι...
0: παραμένει ο Άρης να έχει πολλές απουσίες. Πολλές. Έχει τέσσερις. Η μία ήταν ο Μόργαν, ο οποίος προφυλάχθηκε, δεν έχει κάτι, αλλά προφυλάχθηκε γιατί σε μία εβδομάδα από τώρα ξεκινάει οι επίσημες υποχρεώσεις του Άρη.
1: Με το βλέμμα στα επίσημα πλέον ο Άρης.
0: Πλέον ναι.
1: Δεν μπορεί να σκέφτεται να ρισκάρει κάποιο τραυματισμό.
0: Όχι. Έχει πλέον τον Γιώβιτς λόγω της ίωσης. Και αυτός πιστεύω για τη Γαλλία, για το ταξίδι στη Γαλλία θα είναι έτοιμος με την Λεμάν σε μια εβδομάδα, την επόμενη Τρίτη. Και έχει έξω και τον Μπουγιανίτ, ο οποίος υπέστη θλάση, και τον Τανούλη, ο οποίος ακολουθεί την αποθεραπεία του. Πάμε λίγο στην στατιστική εικόνα του παιχνιδιού, αφού δεν την πρόλαβε πριν ο Δημήτρης Σανλής, να την πούμε μία εμείς. Ο Μήτρου Λόγκ σε 22,50 λεπτά πέτυχε 12 πόντους, 4 στα 5 δίποντα, δηλαδή 80%, 1 στα 3 τρίποντα, 33%, και 1 στη 1 εύστοχη βολή. Κατέβασε 4 rebound, εκ των οποίων όλων ήταν αμυντικά. Και από εκεί και πέρα υπέβεσε σε 2 φάουλ, έκανε ένα κλέψιμο και 2 λάθη και 4 assist.
1: Γενικά είχε μια σταθερή εικόνα εν τέλει.
0: Ναι, νομίζω τα περισσότερα νούμερα του ήταν στο πρώτο ημίχρονο.
1: Ναι, αυτό. Δηλαδή, νομίζω τελείωσε το πρώτο ημίχρονο με 9 πόντους.
0: Κάπου εκεί. Ήταν όμως γεμάτο το πρώτο ημίχρονο, ειδικά του Μήτρου Λόγκ. Νομίζω ότι.
1: Από τους κορυφαίους.
0: Ότι ήταν από τους κορυφαίους σήμερα ήταν, αλλά νομίζω γενικά η μετάλλαξη εντός εισαγωγικών του Μήτρου
1: Λόγκ
0: από την περσινή χρονιά στη φετινή είναι τεράστια. Και αυτό φυσικά έχει το όνομα του Βασίλη Σπανούλη.
1: Εντάξει, εννοείται αυτό. Με έναν τόσο έμπειρο προπονητή και ένα από τους μεγαλύτερους παίκτες που έχει βγάλει η χώρα. Δηλαδή, δεν μπορούμε να πούμε κάτι αντίστοιχο για τον Βασίλη Σπανούλη.
0: Είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι, αλήθεια είναι, του Μήτρου Λόγκ που μπορούμε να συζητήσουμε κάποια στιγμή. Μπορούμε να το κάνουμε και στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι αλήθεια. Να σταθούμε λίγο στον Μήτρου Λόγκ. Γιατί από εκεί έπειτα που ήταν στο περιθώριο και ότι τον είχε πει η ομάδα ότι
1: rotation.
0: Δεν θα βρει χρόνο. Και επειδή ο Μήτρου Λόγκ είναι ένα παίκτη που θέλει να βρίσκεται σε μια ομάδα να πρωταγωνιστεί μαζί με αυτήν.
1: Σίγουρα κιόλα βλέποντα το πλάνο του Άρη.
0: Ναι, και κακά τα ψέματα βλέποντα και τα υπόλοιπα γκάρτ. Τα υπόλοιπα ονόματα τα οποία και ειδικά μετά την έλευση και του Βασίλη Τοϊόπουλου. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρο μίκραινε πολύ.
1: Κι όμως σήμερα αυτό που έδειξε είναι ότι δεν ήταν. Μπορεί να είναι και βασικό γρανάζι. Εντάξει, δεν ξέρω αν μπορώ να το πω αυτό για τα επίσημα, γιατί έχουμε δει ότι η φετινή ομάδα του Άρη είναι. Σε όλες τις θέσεις είναι.
0: Ναι, η αλήθεια
1: υπερκαλυμμένη.
0: Είναι, δεν μπορείς να πεις ακόμα.
1: Όχι, σίγουρα.
0: Είναι
1: βασικά δεν μπορείς να πεις ακόμα αυτό για πολλούς παίχτες.
0: Να συνεχίσουμε λίγο. Ρόμπινσον Έρλ, 33,30 λεπτά. 7 λεπτά μου έπαιξε μόνο, ήταν εκτός παρκέ.
1: Και σίγουρα φάνηκε ότι επειδή ήταν σε πολύ καλή κατάσταση έπαιξε τόσο πολύ.
0: 22 πόντους, πρώτο σκόρ για τον
1: Άρη. Ο MVP δηλαδή του Άρη.
0: Ναι, πρώτο σκόρ για τον Άρη. 6 στα 11 δίποντα, 54%. 2 στα 3 τρίποντα, 66%. 4 στις 6 ελεύθερες βολές, 66%. 7 rebound, 3 αμυντικά, 4 επιθετικά. Υπέπεσε σε ένα λάθος. Έκλειψε 4 φορές την μπάλα και μοίρασε 2 assist. Ο Βασίλης Τολιόπουλος που είπαμε και πριν, με την μέτρη εικόνα, τα είπαμε
1: δεν,
0: πριν,
1: δεν του βγήκε καθόλου, δεν ήταν απλά μέτρια, δεν του βγήκε καθόλου το παιχνίδι.
0: Ο νέος Δημητρίεβιτς σε 25 λεπτά πέτυχε 13 πόντους, 2 στα 4 δίποντα, 50%, 3 στα 7 τρίποντα, 42%, δεν εκτέλεσε ελεύθερη βολή, δεν κατέβασε rebound και έκανε 3 λάθη. Τέσσερα λάθη, συγγνώμη, 3 φάουλ και 6 assist.
1: Γενικά η εικόνα του σήμερα, γιατί πόντους δεν θυμάμαι να έβαλε στο πρώτο ημίχρονο, νομίζω να έβαλε 3 ή 4.
0: Έβαλε σίγουρα το τρίποντο στην αρχή.
1: Αυτό δεν είδαμε παραπάνω πόντους από τον Δημητρίεβιτς. Είδαμε να προσπαθεί να κατεβάσει την μπάλα ένας πολύ γρήγορος παίκτης για το transition της ομάδας. Αλλά ποιο είναι το θέμα. Πήγαινε για πολύ βεβαιασμένες πάσες, οι οποίες γίνανε λάθος και ο Άρης από το συν 11 που ήταν. Ήταν στο συν 6 και μετά κατάφερε η Μπασαξεχή να το γυρίσει.
0: Μα τα τέσσερα λάθη.
1: Έχουν γίνει μαζεμένα.
0: Ναι. Και επειδή σας δείχνει την εικόνα ότι όντως ο Δημητρίεβιτς μαζί με τον Τολιόπουλο έκαναν τα περισσότερα λάθη.
1: Ναι, ήταν
0: από τέσσερα και δύο.
1: Ήταν από τις κακές τους μέρες. Όπως και το κάνουν, θα υπάρξουν και αυτές. Και καλύτερα
0: σίγουρα
1: να υπάρξουν σε φιλικές αναμετρήσεις παρά στα επίσημα.
0: Και παρόλα αυτά, βλέπουμε ότι παρόλο που δεν βρισκόταν στην καλύτερη μέρα ο Άρης.
1: Είχε 13 πόντους. Εγώ σου λέω για τον Δημητρίεβιτς που δεν βρισκόταν στην καλή του μέρα. Είπες είχε 13 πόντους.
0: Ναι, εγώ σου λέω γενικά ούτε συνολικά ο Άρης.
1: Ναι, εντάξει, ναι.
0: Λόγω των μεμονωμένων παικτών οι οποίοι δεν ήταν καλά, δεν ήταν καλά και
1: το βεβαρημένο σύνολο πρόγραμμα.
0: Καλά, ναι. Παρόλα αυτά, ο Άρης μόνο για 4 πόντους ιτήθηκε στο τέλος της ημέρας.
1: Όσο ήμασταν εμείς, θυμάμαι, ο Άρης ήταν πάντα μπροστά. Μετά λίγο στα τελευταία 2 λεπτά του δευτέρου ημιχρόνου προς τα εκεί, 3-4 τελευταία λεπτά.
0: Στα 6. Στα 6 που
1: γίνεται. Στα τελευταία λεπτά του δευτέρου, ναι, είναι που πρώτη φορά προηγήθηκε η Μπασαξεχέρ και κράτησε το προβάδισμα.
0: Πάμε να συνεχίσουμε στον Μποχωρίδη, ο οποίος επί της ουσίας πέρασε πολύ λίγο στο παιχνίδι. Μόλις 32 δευτερόλεπτα πέτυχε τη μία την ελεύθερη βολή.
1: Εμείς δεν τον προλάβαμε έτσι κι αλλιώς να παίζει παραπάνω.
0: Σωστά. Η Τζέι Λίντελ, 26 λεπτά, 9 πόντους. 3 στα 7 δίποντα, 42%, 1 στα 3 τρίποντα, 33%, 4 αμυντικά rebound, 2 επιθετικά και έκανε ένα κλέψιμο και 2 assist. Μια μέτρια εικόνα.
1: Μια μέτρια, οκ, μεστή εικόνα.
0: Καλή, σχετικά, συγκριτικά πιστεύω.
1: Το πάμε συγκριτικά με την εικόνα του Άρη.
0: Ναι.
1: Γιατί μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι Δημητρίεβιτς, θύμισε μου λίγο τους άλλους πόντους, είναι ο Έρλ και ο Μήτρου Λόγκ. Αυτοί οι τρεις μέχρι στιγμής έχουν τους περισσότερους πόντους.
0: Ναι. Και μέχρι το τέλος που θα πάμε έτσι, αυτοί οι τρεις θα έχουν τους περισσότερους πόντους. Μετά είναι ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος, ο οποίος και αυτό σήμερα δεν είχε καλή εμφάνιση.
1: Δεν του βγήκανε πολλές επιθέσεις, θα πω εγώ. Πολλές φορές πήγαινε να πάρει το δύσκολο layup με πολλά άτομα πάνω του που είδε ότι εντάξει, προφανώς και σε κάποιες φάσεις έχουν γίνει 38 φάουλ σε παίκτες του Άρη.
0: Θα τα συζητήσουμε.
1: Θα το συζητήσουμε. Απλά μιλάω τώρα για τον Χαραλαμπόπουλο, επειδή θυμάμαι 2-3 φάσεις που λες δεν γίνεται να μην δώσει κεφάλι σε τέτοιο μπάσιμο.
0: Γενικά.
1: Αλλά εντάξει, ναι, γενικά ήταν.
0: Στα μπασίματα οι Τούρκοι έμπαιναν λίγο πιο δυνατά, η αλήθεια είναι στις φάσεις. Μετά ο Κώστας Αντετοκούμπο σε 6 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα πέτυχε 2 πόντους με 2 ελεύθερες βολές. Θανάσης Αντετοκούμπο σε 11 περίπου λεπτά 2 πόντους. Πρέπει να το δίποντο. Και από εκεί και πέρα είχε 2 φάουλ και. Χάθηκα.
1: Το κάρφωμα νομίζω είχε ο Αντετοκούμπο.
0: Ναι. Και είχε και 2 κλεψίματα. Και μετά από εκεί πέρα ο Κεμ Μπίρτς σε 16 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, 8 πόντους, 2 στα 2 δίποντα και μετά είχε 2 φάουλ, 2 κλεψίματα και 2 λάθη. Αυτά ήταν του Κεμ Μπίρτς, ενώ ο Μοκόκας 22 λεπτά πήρε πολύ χρόνο συμμετοχής από τον Βασίλη Σπανούλη.
1: Νομίζω το τράβηκε και η περίσταση του τύπου ότι κάποιοι παίκτες δεν τράβαγαν, οπότε... Έπρεπε να πάρει, έτσι κι αλλιώς πρέπει να πάρει χρόνο αυτός ο παίκτης.
0: Αυτό σίγουρα. Γι' αυτό δεν ήταν αυτό ο σκοπός ο Μοκόκα να κουβαλήσει εντός εισαγωγικών από τώρα τον Άρη. Να βρει λίγο ρυθμό, να βρει πώς κουνιέται την ομάδα.
1: Σίγουρα ο Μοκόκα είναι αυτό που είπαμε πριν. Θα είναι από τα βασικά γρανάζια. Μιλάμε για έναν παίκτη ο οποίος ήταν MVP στο Euro Cup πέρυσι.
0: Μαζί με τον Χαραλαμπόπουλο θα είναι οι δύο που θα μοιράζονται τη συγκεκριμένη θέση. Άρα πρέπει σιγά σιγά να βρει ρυθμό. Τώρα βέβαια και με τις προπονήσεις. Που θα έχουν μια εβδομάδα μέχρι την επίσημη πρεμιέρα. Θα έχει να πάρει χρόνο από εκεί και ο Μοκόκα.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί θα πάρει χρόνο και στη Γαλλία, σίγουρα θα πάρει χρόνο. Και όσο πηγαίνει, νομίζω αυξάνεται ο χρόνος. Θα την παλεύει και τη θέση μαζί με τον Βασίλη τον Χαραλαμπόπουλο. Αυτά ήταν για τον Άρη τα στατιστικά.
1: Ο MVP των Τούρκων, ποιος ήταν,
0: MVP των Τούρκων ήταν ο Φλίν. Φλίν με 25 πόντους σε 27 λεπτά. Εντάξει, τι να πούμε για τον Φλίν. Το θυμόμαστε και από πέρσι, που νομίζω πάλι όταν είχε έρθει στο παλέ, πάλι πρέπει να είχε βάλει ο Φιλανδός κάπου τόσους πόντους.
1: Από ό,τι ακούσαμε για το δεύτερο ημίχρονο είναι ότι οι Τούρκοι είχαν μεγάλη ευστοχία στο τρίποντο. Ναι. Στο πρώτο ημίχρονο σίγουρα δεν είχαν. Είχαν να είχαν 2-3 τρίποντα. Αν θυμάμαι, ό,τι θυμάμαι,
0: ναι,
1: εγώ
0: ναι.
1: Ξαναλέω.
0: Γενικά, στο πρώτο ημίχρονο δεν είχε πολλά τρίποντα.
1: Δεν μπήκαν.
0: Δεν μπήκαν
1: ούτε
0: πολλά
1: τρίποντα. Καμία από τις δύο ομάδες.
0: Ναι, οι ομάδες δεν ευστόχησαν στα τρίποντα. Η αλήθεια να λέγεται.
1: Και πολλά εύκολα χαμένα σουτ. Πολλά.
0: Σωστά. Μαζί με τα λάθη.
1: Αυτά κρίναν το παιχνίδι. Και όχι μόνο, αλλά.
0: Είναι ένα μεγάλο. Είναι σύν το τι θα κάνει.
1: Θες να το πάμε 50-50, το δέχομαι. Μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω προς τη διαιτησία. Το κομμάτι. Αλλά σίγουρα και τα λάθη είναι ένα ποσοστό που σίγουρα επηρεάζει.
0: Ήταν πολλά τα λάθη σήμερα, είναι η αλήθεια. Και πρέπει να μειωθεί. Και πιστεύω θα μειωθεί, να σου πω την αλήθεια. Γιατί τα λάθη μπορείς μέσα από τις προπονήσεις, τις οποίες ο Άρης δεν έχει λόγω του βεβαρημένου προγράμματος, λόγω των εθνικών ομάδων, που κακά τα ψέματα, εντάξει, ο Άρης που ξεκίνησε να δουλεύει όλοι μαζί σαν ομάδα 20 μέρες και είχε και τα δύο τα φιλικά με. Ένα φιλικό βασικά να βάλουμε μετά με τους Βίκος Φάλκονς, είχε με Μακάμπι, με τα δύο με τον Ερυθρό, τη Μύκονο και τώρα με την Μπαχτσετσεχίρ, 6 φιλικά.
1: Τα οποία τα μισά ήταν με ομάδες που μπορεί και να συναντήσει.
0: Τα 4 από τα 6.
1: Ναι, μπορεί και να συναντήσει.
0: Δεν βάζω το φιλικό με τον Ηρακλή, γιατί το φιλικό με τον Ηρακλή ήταν πριν επιστρέψουν οι διεθνείς. Άρα η ομάδα ήταν λειψή και σε αυτό το φιλικό. Άρα από εδώ και πέρα τώρα. Όσο πηγαίνει, θα πιστεύω ότι θα μειώνονται και τα λάθη, θα βγαίνουν και αυτοματισμοί.
1: Μα είδαμε σήμερα ότι αν η ομάδα είναι σε καλή μέρα, δηλαδή αυτό το πρώτο ημίχρονο που είδαμε, είδαμε τι μπορεί να κάνει ο Άρης. Δεν θα σου πω επιθετικά, επιθετικά μπορεί να μην είχε πολλές ευστοχίες. Όμως αμυντικά, μιλάμε τώρα για τρομερή άμυνα. Εμένα σου είπα, μου έκανε τρομερή εντύπωση το πώς παίζανε άμυνα. Και λες ότι αν αυτή η άμυνα τους βγει. Και παίζουν έτσι στα δύσκολα παιχνίδια. Στα ευρωπαϊκά θα σου πω. Εγώ δεν θα σου πω μόνο για τα εντός. Θα σου πω για τα ευρωπαϊκά που σίγουρα τον Άρη τον ενδιαφέρει να φτάσει έως το τέλος.
0: Ναι, ένας από
1: τους στόχους του. Ο στόχος του βασικά είναι αυτός.
0: Ναι.
1: Με τέτοια άμυνα δεν νομίζω ότι θα συναντήσει πρόβλημα. Γιατί είδαμε σήμερα ότι
0: μέσω
1: στην Γαλλία. Μέσω
0: βάθους χρόνου είναι.
1: Ναι. Δεν μιλάμε τώρα έτσι από τη μία στιγμή στην άλλη. Μιλάμε για μια ομάδα, όπως είπες, που έχει 20 μέρες προετοιμασία. Δεν μπορείς να δείξεις και πάρα πολλά. Και ήδη σε κάποια παιχνίδια έχουν δείξει. Να θυμίσουμε το μάτς με τον Ερυθρό που πόσο έλειξε, είναι 24.
0: Ναι, ρε παιδί μου,
1: είναι ένα
0: μάτς πιο κάτω.
1: Είναι ένα μάτς όμως που.
0: Είναι ένα παιχνίδι, εκείνο το παιχνίδι με τον Ερυθρό είναι ένα παιχνίδι που σε βγήκαν όλα ωραία. Σου βγήκαν όλα σωστά.
1: Και σήμερα είναι ότι δεν σου βγήκανε.
0: Σήμερα είναι ότι οι αντίπαλοι σου έβαλαν δύσκολα. Εσύ δεν ήσουν σε καλή μέρα, δεν είχε τα γκάρτ σου σε καλή μέρα.
1: Τους βοήθησε και εσύ με τα λάθη.
0: Τους βοήθησε εσύ με τα λάθη.
1: Σίγουρα. Πάρα πολλοί πόντοι νομίζω έχουν μπει από λάθη.
0: Ναι, έχουν μπει. Αφού μόνο ο Δημητρίεβιτς μαζί με τον το Γιώπουλο έχουν συνολικά 8 λάθη. Συνολικά.
1: Και είναι και μαζεμένα. Είναι η φάση που βλέπουμε θέσεις, τον double team πάνω στον Τολιόπουλο και στον Δημητρίεβιτς.
0: Και είναι και Δημητρίεβιτς που περιμένεις την οργάνωση από αυτούς.
1: Μα ποιος θα κατεβάζουν την μπάλα.
0: Άμα γίνει λάθος από εκεί, καταλαβαίνεις μετά ότι τα πράγματα συνδέουν πάρα πολύ δύσκολα. Δεν είναι ότι θα σου κάνει λάθος το πεντάρι κάτω από τη Στεφάνη και θα υπάρχει χρόνος να. Και θα υπάρχει χρόνος να γυρίσει κάποιος πίσω.
1: Σίγουρα έξυπνη κίνηση των Τούρκων με τον double team πάνω στον Τολιόπουλο και στον Δημητρίεβιτς που του βγήκε. Μπορεί να μην το κάναν πολλές φορές, όσο είδαμε εμείς ξαναλέω, αλλά τους βγήκε. Κλέψανε μπάλες και μειώσανε τη διαφορά και περάσανε και μπροστά.
0: Να πάμε λίγο, γιατί είμαστε στο τελευταίο πεντάλεπτο, να πάμε λίγο στα μηνύματα των φίλων εδώ πέρα. Ο φίλος Στέλιος λέει: καλησπέρα και καλή εκπομπή. Πριν το διαβάσω, να ενημερώσουμε ότι δεν υπάρχουν τηλεφωνικές γραμμές. Ό,τι θέλετε να πείτε, το λέτε είτε μέσω του Yellow Viber, είτε από το κανάλι μας στο YouTube. Θα περάσουμε να τα δούμε όλα τα μηνύματά σας. Αυτό. Γιατί λάθος μας, δεν το ενημερώσαμε από την αρχή. Ζητάμε συγγνώμη. Καλησπέρα και καλή εκπομπή. Καλό είναι να κάνουμε μια διαχείριση των συναισθημάτων γενικά. Δεν θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας ότι η ομάδα θα μπαίνει και τα σαρώνει τα πάντα. Ίσως έχουν ανέβει πολλοί προσδοκίες για φέτος λόγω του γενικού χορού των εκατομμυρίων και κάποιων δημοσιογράφων του Άρη. Ο Ρόμπινσον Έρλινγκ είναι ο φετινός Νουά.
1: Θα συμφωνήσω σε ένα κομμάτι από αυτό, αλλά. Εγώ θα σου πω, πώς το λένε το φίλο μας?
0: Στέλιος.
1: Καλησπέρα, φίλε Στέλιο. Εγώ θα συμφωνήσω, αλλά να σε πω κάτι. Βλέπεις την ομάδα που έχει φτιάξει ο Άρης φέτος. Βλέπεις το ρόστερ και την ποιότητα του Άρη και για την Ελλάδα και για το Eurocup, θα σου πω εγώ. Δεν το κρίνω αυτό. Δεν μπορεί να μην έχεις υψηλές βλέψεις.
0: Κοίτα, νομίζω αυτό που λέει είναι να μην νομίζει ο φίλος.
1: Ότι θα τα σαρώνει. Ναι, εντάξει, προφανώς.
0: Γιατί ειδικά μετά το παιχνίδι με τον Ερυθρό.
1: Ναι, εντάξει, είδες μια ομάδα η οποία πέταγε. Και σήμερα με την Πασαξεχήρ δεν πέταγε, όμως δεν πάει να πει ότι θα την κατακριουργήσει την ομάδα.
0: Αλλά τώρα τα συναισθήματα είναι διαφορετικά. Δηλαδή, άλλα μηνύματα έβλεπες κάτω από
1: τα. Ο φύλαθρος λαός του Άρη το έχει συνηθίσει. Με τα συναισθήματα.
0: Εντάξει τώρα. Αλλά συμφωνώ στα περισσότερα εκτός από αυτών των κάποιων δημοσιογράφων του Άρη. Σε αυτό.
1: Εντάξει. Έχει την άποψή του και είναι το πώς το βλέπει.
0: Μπορεί κάτι να ξέρει, κάτι να έχει ακούσει που δεν έχει φτάσει στα αυτιά μας. Ο φίλος ο Στέφανος, υποθέτω. Καλησπέρα, παιδιά. Εκεί που στο πρώτο δεκάλεπτο όλα έδειχναν ότι θα δούμε ένα πολύ καλό ματς, αποφάσισαν να τραβήξουν τα φώτα πάνω τους οι Έλληνες διαιτητές. Χάλασαν ένα καλό παιχνίδι με συνεχή και αλλοπρόσαλα σφυρίγματα και δολοφόνησαν εντός εισαγωγικών κάθε ελπίδα να δούμε καλό μπάσκετ.
1: Δεν διαφωνώ σε τίποτα από αυτά, αλλά νομίζω ότι είναι καλύτερο, γιατί θα το συζητήσουμε αρκετή ώρα, την επόμενη ώρα να το πιάσουμε αυτό, γιατί όντως θέλει συζήτηση.
0: Θα συμφωνήσω, γιατί από τη στιγμή που όντως η τριάδα ξεκίνησε
1: να. Τα αλλοπρόσαλα σφυρίγματα.
0: Τα αλλοπρόσαλα σφυρίγματα, σωστά. Από εκεί πέρα είδαμε όλους τους παίκτες του Άρη και τον Βασίλη Σπανούλη, ο οποίος μπήκε. Και ωριακά νομίζω κόλλησε και με.
1: Όχι, κόλλησε κανονικά το κεφάλι. Εκεί είναι που δέχτηκε την τεχνική ποινή. Αλλά η φάση που κολλάει το κεφάλι στο διαιτητή είναι μια φάση που λες δεν γίνεται να μην δόθηκε αυτό
0: δεν
1: το φάουλ.
0: Γιατί πρώτα απ' όλα εκεί πέρα ήσουν στο συν 2 με 3. Ο Δημητρίεβιτς έκανε τρίποντο. Τον έκαναν φάουλ πάνω σε αυτό.
1: Πεντακάθαρο φάουλ. Δεν ξέρω γιατί δεν έχει δοθεί αυτό.
0: Κανείς δεν ξέρει. Και από εκεί και πέρα, επειδή χάλασε λίγο το μυαλό.
1: Αλλά έχουν προηγηθεί φάσεις που είναι 38 λάθη. Τα οποία δεν θέλω απλά να τα σχολιάσουμε ακόμα, τα πάρουμε στην επόμενη ώρα. Μια και καλή.
0: Ναι. Γεια σας, παιδιά, και καλή εκπομπή. Σας ευχαριστούμε, φίλε Αλέξη.
1: Να είσαι καλά.
0: Σήμερα, μάλλον, μέτρη η ομάδα μας και κάποιοι παίκτες μας σε κακή ημέρα. Κώστα Αντετοκούμπο και το Γιώβουλος, μέτρη, ιδίως ο Κώστας. Ο Αντετοκούμπο πρέπει να προσέξει, γιατί πάλι έκανε χαζά και δικαιολόγη τα φάουλ. Και επιπλέον είναι αρκετά οξύθιμος και αρπάζεται εύκολα με αντιπάλους. Πρέπει και από την ομάδα μας ο Βασίλης Πανούλης να του κάνει συστάσεις. Τα έκανε και πέρυσι αυτά. Βέβαια και η διαιτησία εντελώς απαράδεκτη πάλι. Τέλος πάντων, τώρα τέρμα τα φιλικά. Αρχίζουν τα επίσημα παιχνίδια. Αρχίζονται στην Τρίτη, νομίζω, από τη Γαλλία. Σωστά νομίζει, Λεμάν. Δύσκολο παιχνίδι. Εκτός και ας ελπίζουμε να ξεκινήσει η Αριανάρα μας με νίκη διπλό. Αλέξανδρος.
1: Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα πρώτα απ' όλα.
0: Ναι,
1: κοίτα, εάν ένας
0: έχει πολλά κομμάτια αυτό.
1: Αυτό ήθελα να πω και λέω να το συζητήσουμε την επόμενη ώρα.
0: Ναι, ναι. Φίλε Αλέξανδρε, θα το ζητήσουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα, για να πάμε λίγο να προλάβουμε και τα άλλα τα μηνύματα. Εδώ, άμα βλέπουμε φέτος έτσι το αγώνες, όλο κολλάει, οι διαιτητές ήταν τραγικοί. Α, όχι, το πάνω το μήνυμα ήταν παλιό, ήταν από τις 4 ώρα.
1: Δεν πειράζει.
0: Οι διαιτητές ήταν τραγικοί. Ναι,
1: όλοι νομίζω και κάπου εκεί θα κυμαίνονται.
0: Είναι, όμως. Είναι φιλικό παιχνίδι. Δηλαδή. Δεν χρειαζόταν όλο αυτό.
1: Θα το πούμε ακριβώς την επόμενη ώρα, γιατί όντως έχουμε σχολιάσει.
0: Καλησπέρα, παιδιά. Πολλά. Οι Τούρκοι έδειξαν έδειξαν με το μυαλό μας μετά το πρώτο οκτάλεπτο, και γι' αυτό σημαντικό ρόλο έπαιξε ο Λίκος ο Αμπράμοβιτς. Νομίζω ότι ο coach πρέπει να καταλήξει στη βασική πεντάδα, γιατί σε πολλά σημεία μπερδεύει την κατάσταση. Κοίτα, νομίζω ότι ο Βασίλης Πανούλης στο μυαλό του την έχει την πεντάδα.
1: Απλά είναι φιλικά και δοκιμάζει φιλικά, πάρα πολλά πρόσωπα.
0: Δοκιμάζει σχήματα, δοκιμάζει πρόσωπα, δοκιμάζει αυτοματισμούς. Δοκιμάζει ό,τι μπορεί να
1: δεν
0: βάλει.
1: Δεν μπορεί να έχει μόνο στο μυαλό του μια συγκεκριμένη πεντάδα. Γιατί εάν στραβώσει. Προφανώς και λέω κάτι το οποίο το γνωρίζουν όλοι, αλλά είναι καλό να το τονίζουμε.
0: Και εκτός από αυτό, ο Άρης έχει ένα ρόστερ 15 παικτών.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Το λέει όλο αυτό.

0: κάπως έτσι θα πηγαίνει, ανάλογα φυσικά και το παιχνίδι. Παιδιά, μέχρι εδώ τα μηνύματα, τα άλλα θα διαβάσουμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, λόγω ότι πήγε 7. Δεν κάναμε
1: και υπάρχουν καλή. Αρκετά άτομα τα οποία θέλουν να συζητήσουμε πράγματα, οπότε καλύτερα να το συζητήσουμε την επόμενη ώρα.
0: Ναι. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί έχουμε πάρα πολλά ακόμα να πούμε την δεύτερη ώρα για το φιλικό που πριν λίγο τελείωσε στο Ιβανόφιο ανάμεσα στον Άρη και στην Παχτσετσεχήρ. Δύο ομάδες οι οποίες διεκδικούν στα ίσια το EuroCup. Οπότε μένετε εδώ. Ακούμε πρώτα το διαφημιστικό μας διάλειμμα και είμαστε πίσω σε πολύ πολύ λίγο.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Επόμενος.
5: Ναι, ναι.
4: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
4: Τώρα προκαλείς, λέγε.
5: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
4: Τι δελτίο, τον 12?
5: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
4: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
5: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
4: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Έλα, Γιώργη!
8: Φίλε, ακυρωτομάτι σήμερα, δεν μπορώ να έρθω. Πάθαμε ζημιά. Κλέφτες μπήκανε στο σπίτι και εκτός του ότι το ανακατέψαν, μας τα πήρανε όλα. Μεγάλη ζημιά, σου λέω.
7: Σώπα, ρε φίλε, ο συναγερμός δεν χτύπησε. Τους είδες μήπως από τις κάμερες?
8: Ποιος συναγερμός και ποιες κάμερες? Δεν έχω τίποτα. Και μάλιστα το κατάλαβαν και έκαναν τη δουλειά τους με την ησυχία τους.
7: Θα μας τρελάνεις, ρε Γιώργη! Εν έτη 2026 και δεν προστατεύεις το σπίτι σου. Πάρε τηλέφωνο τα δικά μας παιδιά στη Secure 247 να έρθουν άμεσα στο χώρο σου να σου προτείνουν την καλύτερη λύση. Και από τη μη, μην ανησυχείς, είναι κιτρινό-μαύρη.
8: Κάλιο αργά παρά ποτέ. Τρέχω πριν την ξαναπατήσω.
6: Secure 247. Οικιακές και επαγγελματικές λύσεις ασφάλειας.
8: Συναγερμοί, κάμερες, συστήματα θηροτηλεόρασης και ελέγχου πρόσβασης, δίκτυα επικοινωνίας.
6: Secure 247. Θέρμη 6981-334455 για δωρεάν εκτίμηση στο χώρο σας.
8: Η λύση στην ασφάλεια σπιτιών και επαγγελματικών χώρων.
7: Και πού είσαι, Γιώργη? Ζήτα και για την εταιρεία σου. Μην έχουμε πάλι τα ίδια.
9: Αν με ρωτήσεις που βρήκα τη χαρά, μάλλον σε μια τρούφα σοκολάτας.
10: Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
11: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά. Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κιτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Ουφ, δεν έχω αμάξι, δεν έχω δουλειά.
13: Για να πάρεις αμάξι, μήπως πρέπει πρώτα να πάρεις δίπλωμα? Γι' αυτό πετάξου δίπλα από τον ΑΟ. Σχολείο Οδηγών Eurodrivers, Μυστακίδου 28, λίγο πάνω από το γήπεδο του Άρη. Τηλέφωνο 23

0: 0 43 404. Σε οδηγούν κατευθείαν στην επιτυχία. Για να ακολουθείς την αγαπημένη μας ομάδα παντού, όπου και να παίζει. Σχολή Οδηγών Eurodrivers. Σου μαθαίνουν να οδηγείς σωστά και με ασφάλεια.
1: Ταξιδεύω για σένα, σε όλη τη γη, όπου και να πας θα με εκεί.
2: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
3: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
2: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ?
3: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες?
2: Τότε μίλαμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
3: Και μετά?
2: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
4: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
10: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
9: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
10: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
9: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
10: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
9: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
11: Γειτονά, τι κάνεις περασμένα μεσάνυχτα πάνω στο δέντρο?
12: Να, είπα να στοκάρω λίγο τον τοίχο να τον περάσω ένα χέρι χρώμα και σκάλωσα.
13: Γείτονα, μη σκαλώνεις. Πήγαινε νεοσκάλ.
14: Για κάθε μικρή ή μεγάλη σας εργασία, για τον επαγγελματία και τον ερασιτέχνη, Νεοσκάλ.
15: Ο ειδικός στις καλωσιές και όχι μόνο.
14: Εδώ θα βρείτε οικοδομική ξυλία, υλικά θερμομόνωσης, χρώματα, μονωτικά, γυψοσανίδες, εργαλεία, σιδηρικά, ηλιακούς θερμοσύφωνες, λέβητες και σόμπες πέλετ, μπριγκέτες και πέλετ.
15: Για να γίνει η δουλειά σου, Νεοσκάλ Τράκας.
14: Προέκταση με άνδρου στον Εύωσμο. Τηλέφωνο 2310 767 900.
15: Νεοσκάλ, αν δεν πας, δουλειά δεν ξεκινάς.
16: Το καλύτερο φιλί ήρθε αφού τελείωσε το παγωτό. Η εξαιτίας του. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
17: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
18: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
17: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
18: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
17: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
18: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
17: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
9: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. 4. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
19: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
20: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310 762 570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
21: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρίας στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
22: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.

0: Επιστρέψαμε για την δεύτερη ώρα της εκπομπής Euro Weekend εδώ στο Yellow Radio 101,7. Πίσω από το μικρόφωνο Κωνσταντίνος Χαλκιάς
1: και Παναγιώτης Παπαδημητρίου.
0: Μαζί θα είμαστε για την επόμενη ώρα, δηλαδή μέχρι και τις 8. Και να ενημερώσουμε ότι μπορείτε να μας ακούσετε με το γνωστό τρόπο μέσα το ραδιοφώνου και να στείλετε το μήνυμά σας μέσω του Yellow Viber στο 6936-51-2099. Αλλά φυσικά πλέον μπορείτε να μας δείτε και μέσω του YouTube στο κανάλι μας στο Yellow Radio 101,7. Να κάνετε ένα subscribe, να πατήσετε φυσικά και like. Παρόλο που η ομάδα δεν τα πήγε πολύ καλά, δεν έπιασε τις προσδοκίες της.
1: Θα έρθουν και αυτές οι μέρες, εντάξει, το έχουμε πει. Σε φιλικά προετοιμασίας. Είναι αυτό που σχολιάσαμε και πριν και πάρα πολλοί κόσμος το έβλεπε. Εντάξει, προφανώς και ξέρει ο κόσμος και βλέπει.
0: Ναι. Και είχαμε μείνει εδώ στο μήνυμα του φίλου του Αλέξανδρου που έλεγε για τον Κώστα τον Αντετοκούμπο και τον Βασίλη Τογιόπουλου που είναι μέτρη, ιδίως του Κώστα.
1: Θα υπάρχουν μέτριες μέρες. Το έχουμε πει. Κανένας δεν μπορεί να είναι πάντα στο πικ του ή πάντα σε υψηλούς ρυθμούς.
0: Και ειδικά όταν μιλάμε για κάτι αγώνες τύπου με Μπαχτσεσεχήρ. Όταν μιλάμε με ομάδες δηλαδή οι οποίες έχουν κοινό στόχο με σένα και πιθανόν άμα δεν είσαι σε καλή μέρα να σε τιμωρήσουν όπως και έκανε η τουρκική ομάδα. Σε τιμώρησε γιατί.
1: Σε τιμώρησε πάνω στα λάθη σου.
0: Πάνω στα λάθη σου, πάτησε πάνω και στα διαιτητικά σφυρίγματα που είχε υπέρ της.
1: Παραπάτησε. Να πω. Δεν γίνεται αυτό.
0: Παραπάτησε, ναι. Εντάξει, και καλά έκανε αφού τη
1: άδωσε. Σίγουρα, εντάξει. Η Μπαχτσεσεχήρ είναι ομάδα που δεν θα ερχόταν εδώ πέρα απλά μόνο και μόνο επειδή είναι ένα τουρνουά φιλικών. Ήρθε να δείξει πράγματα.
0: Σίγουρα, όπως το βλέπουμε εμείς αυτή τη στιγμή το φιλικό με
1: το βλέπουν και.
0: Το βλέπουν και αυτοί το ίδιο αντίστοιχα. Γιατί καταλαβαίνουν ότι ο Άρης είναι ένας διεκδικητής του ευρωπαϊκού τους τίτλου, του EuroCup.
1: Προφανώς.
0: Οπότε ήρθαν γι' αυτό κατά κύριο λόγο τον σκοπό. Από εκεί και πέρα. Υπάρχουν αρκετά μηνύματα, είναι αλήθεια, για τους διαιτητές. Οι διαιτητές αυτοί είναι, δεν αλλάζουν κατώτερο των περιστάσεων και του προϊόντος. Οι περισσότεροι είναι κακοί. Συμφωνώ. Όπως λέγαμε, να κάνουμε και μια αλλαγή έτσι στο ποδόσφαιρο. Όπως λέγαμε και για το ποδόσφαιρο, ότι οι Έλληνες διαιτητές του ποδοσφαίρου και αυτοί που εκπροσωπούν αυτή τη στιγμή το προϊόν είναι κάτω της βάσης οι περισσότεροι και είμαι πολύ επικής με αυτό που λέω.
1: Οι Έλληνες διαιτητές νομίζω τελεία, δεν χρειάζεται κάτι άλλο. Όταν ακούς για Έλληνα διαιτητή ξέρεις ακριβώς τι εστί. Το έχουμε δει σε όλα τα αθλήματα. Απλά ναι. Στο σημερινό η απορία σίγουρα πολύ που θα έχει ο κόσμος, όπως και έχω και εγώ και εσύ, είναι γιατί μια ελληνική διαιτησία να πάει τόσο κόντρα μια ελληνική ομάδα απέναντι σε μια τουρκική.
0: Ναι.
1: Τα σφυρίγματα που έχουν γίνει σήμερα είναι τραγικά. Και ο Άρης δεν έχει πάρει σφύριγμα ο Άρης.
0: Ενώ ναι, ίδια σφυρίγματα. 50-50 εννοείς.
1: Ναι, που... ενώ σφυρίγματα που έχει πάρει η τουρκική ομάδα είναι. Ούτε τον ακουμπάς θεωρητικά.
0: Μα
1: σε
0: αυτό, γι' αυτό έφτασαν μέχρι και τον Βασίλη Σπανούλη να μπει μέσα. Εντάξει, δεν λέω ότι ο Βασίλη Σπανούλη είναι ο πιο ήρεμος άνθρωπος. Ειδικά όταν είναι στον πάγο του.
1: Σήμερα, ό,τι και να κάνει, είχε δίκιο.
0: Αλλά
1: ακόμα
0: αυτό,
1: και
0: ναι.
1: Αυτό που έκανε με τον διαιτητή.
0: Όχι,
1: δεν μπορεί να του πει κανεί κάτι. Γιατί είναι μια φάση στην οποία ο Άρης μπορεί να πάρει προβάδισμα.
0: Ναι, ειδικά πες ότι ευστοχούσε έστω και στις δύο. Έφευγε το υπέρ του προβάδισμα πάνω από το καλάθι. Άρα πάνω από τη μία επίθεση.
1: Και αν δεν κάνω λάθος, επειδή να μας διορθώσει κάποιος ακροατής, αν δεν το είδαμε, του Μποχωρίδη δόθηκε τρεις βολές. Ίδια φάση. Έκανε ναι. Φάουλο Μποχωρίδη στα
0: που
1: 4
0: ήταν.
1: Δευτερόλεπτα. Όπως και του.
0: Ούτε εγώ, ούτε καν 4 δευτερόλεπτα.
1: Ναι, εκεί πέρα.
0: Που 4,
1: όσα είχαν μείνει. Είναι ίδια φάση. Δεν το δίνει όμως. Δίνει τεχνική ποινή
0: ναι.
1: Και την μπάλα στους Τούρκους.
0: Όχι, η διαιτησία δεν ήταν καλή.
1: Ότι... δεν καταλαβαίνω το γιατί τόσο πολύ. Σε ένα φιλικό που, ρε παιδί μου, εντάξει, okay, μπορείς να πεις ότι να το πας 50-50. Δεν υπήρχε 50-50.
0: Ναι, οκ. Okay. Λίγο πιο πάνω ο φίλος ο Λάζαρος έστειλε ότι η ομάδα ήταν πάλι κακή στο play. Οι αυτοματισμοί δεν έχουν να κάνουν αν είσαι στη μέρα σου ή όχι. Το πώς παίζει η ομάδα το hands out, το ότι ο Κώστας πρέπει να μάθει κάποια στιγμή να κάνει control στα foul. Αλήθεια, πόσο χρειάζεται να το πετύχει αυτό. Ο Δημητρίεβης ήταν soft, αλλά κάνει τη δουλειά καλύτερα από όλους. 14 πόντοι, 6 assists μας παραθέτει μετά τα
1: στην κακή
0: στατιστικά του,
1: μέρα.
0: Του. Σε μια μέτρια ημέρα. Και σίγουρα από τον Τόλιο που δείχνει ότι δεν μπορεί να παίξει τη θέση του Άσου με την ταχύτητα που θέλει ο coach. Εντάξει.
1: Νωρίς
0: νομίζω
1: νωρίς.
0: Κατά βάση, άμα δούμε μεμονωμένα το φιλικό, μπορούμε να βγάλουμε ένα τέτοιο συμπέρασμα.
1: Στη σημερινή εικόνα, ναι.
0: Μεμονωμένο, ναι.
1: Αλλά δεν μπορείς να σταθείς ότι ο Τολιόπουλος, επειδή σε ένα φιλικό δεν τράβηξε. Γιατί δεν τράβηξε, τι να κάνουμε. Δεν υπήρχε δηλαδή σήμερα ο Τολιόπουλος κάπου. Δεν μπορείς τώρα να λες για τον Τολιόπουλο για αυτό το πράγμα.
0: Ο Τολιόπουλος, αυτό που είχαμε πει και την πρώτη ώρα της εκπομπής, είναι ότι αυτό που πιστεύω και εγώ και εσύ, ότι μέσα από τα σουτ τα εύστοχα, δηλαδή μέσα από τις εύστοχες ευκαιρίες του, τρέφεται με ψυχολογία. Αυτό δεν το είχε.
1: Είναι όπως είχαμε πει για τα center force στο ποδόσφαιρο. Ότι από τα γκολ τρέφονται.
0: Ναι.
1: Ο μπασκετμπολίστας τρέφεται από τα καλάθια.
0: Και ο Τολιόπουλος μας είχε δείξει και στην πρώτη του θητεία στον Άρη ότι τρέφεται μέσα από αυτό. Δηλαδή, όταν ο Τολιόπουλος είναι καλά ψυχολογικά, στα βάζει όλα.
1: Το έχουμε δει γενικά με τον Τολιόπουλο. Τώρα στην εθνική, ναι, όπως παίξαν με την Ισπανία, ο Τολιόπουλος όταν μπορούσε και έπρεπε, το έκανε. Όπως και πολλοί παίκτες. Να θυμηθούμε λίγο τώρα, επειδή πιάσαμε τον μπασκετικό και είπα για την εθνική, να θυμηθούμε τι έχει κάνει ο Μίτογλου. Που έβλεπε στο Μίτογλου και λες, δεν γίνεται αυτή η εμφάνιση που έχει κάνει. Είναι η ψυχολογία και είναι το να βρεις το ρυθμό. Αν βρεις το ρυθμό, μπορείς να κάνεις πράγματα και θαύματα. Το ξέρουμε αυτό και ο Τολιόπουλος ξέρουμε τι παίχτης είναι. Ξέρουν οι φιλάθλοι του Άρη τι παίχτης είναι και σίγουρα ξέρουν ο προπονητής του σε τι μπορεί να το βοηθήσει.
0: Ναι. Γεια σας, παιδιά, καλή εκπομπή. Ο φίλος ο Παύλος. Η ομάδα έχει ανέβει πολλά επίπεδα. Απλά μου φαίνεται ότι όταν κολλάει σε δυνατές άμυνες, δεν υπάρχει το βουνό που θα την ξεκολλήσει. Θα συμφωνήσω, ναι, εν μέρη. Μέχρι στιγμής, έτσι. Και μιλάμε αυτή τη στιγμή για το τελευταίο φιλικό προετοιμασίας και για μια ομάδα η οποία είναι 22 μέρες μαζί. Μαζί, όχι προπονήσεις, είναι 22 μέρες μαζί. Δηλαδή μοιράζονται την ίδια καθημερινότητα και 22 μέρες.
1: Εγώ σε αυτό που θέλω να
0: σταθώ... Υπάρχει πάρα πολύς χώρος και χρόνος ακόμα. Να μου πεις, δεν υπάρχει, σε μια εβδομάδα παίζουμε. Σε μια εβδομάδα
1: έτσι θα φέρανε οι συγκυρίες.
0: Υπάρχουν 6 προπονήσεις. Μέσα αυτές τις 6 προπονήσεις, ο Βασίλης Πανούλης έχει κάνει το τελευταίο 15ήμερο 6 προπονήσεις. Μετά ταξίδια σε Κύπρο, πίσω Θεσσαλονίκη, μετά Βελιγράδι, μετά Ιβανόφιο.
1: Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι ότι δεν πρέπει να
0: όλοι
1: υπάρχει.
0: Όλοι μαζί ομάδα,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Ναι, ναι. Αυτό που θέλω να σταθώ εγώ είναι ότι δεν πρέπει να υπάρχει περίοδος γκρίνιας. Γιατί όταν ο Άρης στα πρώτα φιλικά, βασικά δεν είχε ήττα νομίζω, αν δεν κάνω λάθος. Δεν γνωρίζω κιόλας, γι' αυτό το λέω, μέχρι τη σημερινή. Μετά, βασικά είχε με τον Ερυθρό τώρα στο εκτός, με στη Σερβία, αν δεν κάνω λάθος. Αλλά η εικόνα του πάλι δεν ήταν τόσο κακή. Είχε, δεν είχε. Έχει νομίζω μία νίκη, μία ήττα με τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι, ναι. Ήταν η εφατική νίκη, ναι, στην Κύπρο και μετά στον Ερυθρό Αστέρα που και εκεί υπήρχαν διαιτητικά πολλά λάθη. Εντάξει, ήταν ένα φιλικό που έπαιζε. Άμα τα βάλουμε λίγο σε κόντρα το σημερινό το φιλικό που έπαιζε μια ελληνική ομάδα με μια τουρκική ομάδα και οι Έλληνες διαιτητές σφύριζαν υπέρ των Τούρκων, εκεί πέρα ήταν κανονικά τα πράγματα και οι Σέρβοι
1: σφύριζαν
0: υπέρ τη σέρβικη ομάδα. Που κανένα από τα δύο δεν είναι σωστά, έτσι.
1: Όχι, αλλά το πιο λογικό μέσα σε εισαγωγικά, βάζω τη λέξη, ναι, λογικό, γιατί δεν είναι τίποτα λογικό με τη διαιτησία,
0: ναι,
1: είναι,
0: ναι, ναι,
1: οι Έλληνες να δίνουν παραπάνω εύνοια στην ελληνική ομάδα.
0: Ναι, βέβαια δεν το θέλουμε.
1: Όχι, προφανώς.
0: Δεν είναι ότι θέλουμε να κερδίσει ο Άρης, μόνο να πούμε ότι κέρδισε ο Άρης. Και εν τέλει να δούμε μια στατιστική εικόνα η οποία ήταν μέτρια και να θυμόμαστε μια εικόνα η οποία σφυριζόταν πάρα πολύ εύκολα φάουλ για τον Άρη.
1: Με κραυγαλές εννοείς διαιτητικές αποφάσεις.
0: Ναι, δεν
1: δε νομίζω ότι και αρμόζει το ρόστερ του Άρη να παίρνει παιχνίδια έτσι όπως έχει φτιαχτεί.
0: Δεν αρμόζει γενικά στον Άρη να παίρνει έτσι παιχνίδια. Δεν είναι γι' αυτό φτιαγμένος ο Άρης. Αλλά από εκεί και πέρα το έβαλα λίγο σε σύγκριση λόγω που ήταν πολύ κοντά και τα θυμόμαστε,
1: ναι,
0: και τα,
1: ναι,
0: δύο,
1: ναι,
0: τα
1: σίγουρα,
0: παιχνίδια
1: σίγουρα,
0: και θυμόμαστε
1: σίγουρα
0: και τις δύο διαιτητικές ομάδες πώς έπαιξαν.
1: Απλά οι περισσότεροι πρέπει να σκεφτούν ότι μέσα από τις ήττες βλέπεις τα λάθη της ομάδας. Μια ομάδα η οποία είναι, όπως είπαμε και πριν με τον Κώστα, μόνο 20 μέρες.
0: Ναι.
1: Τα φιλικά και τις ήττες τις θες για να βλέπεις τα λάθη σου. Γιατί όπως είπε πριν ο φίλος, βλέπεις το ρόστερ του Άρη και λες πω τι ομάδα είναι αυτή και οι περισσότεροι μπορεί να νομίζουν όντως ότι θα πάει τρένο η ομάδα. Δεν μπορείς να τους πεις όχι.
0: Μα σχεδόν όλοι αυτό πιστεύουμε, ναι, ότι η ομάδα θα πάει τρένο.
1: Αλλά δηλαδή στην πρώτη γκέλα σε ευρωπαϊκό ή εντός χώρας, τι θα πεις, θα πέσουν όλοι πάνω στην ομάδα. Θα υπάρξουν, ναι, γκέλες, προφανώς και θα υπάρξουν γκέλες. Γιατί μέσα από τις γκέλες θα μάθεις και τι λάθη έχεις. Γιατί μέσα από την νίκη λες, εντάξει, κέρδισα με 20 πόντους, 15 πόντους. Δεν βλέπει κανείς τα λάθη, εκτός από τον προπονητή που σίγουρα τα παρατηρεί.
0: Ναι.
1: Να διευκρινίσουμε μόνο λίγο, γιατί τώρα ξαναμπήκαμε στη δεύτερη ώρα, ότι δεν βγάζουμε γραμμές. Ναι, οπότε όποιος θέλει να μας βρει ή να, να επικοινωνήσει μαζί μας, στέλνει είτε στο Viber που θα αναφέρει σε λίγο ο Κώστας, είτε στο κανάλι μας στο YouTube.
0: Ναι, στο Yellow Radio 101,7. Θα περάσουμε και εκεί τα μηνύματα. Η αλήθεια είναι ότι τα έχουμε αφήσει από την πρώτη ώρα της εκπομπής.
1: Απλά είναι αρκετά τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Και περιορισμένος ο χρόνος.
0: Η αλήθεια
1: έτσι όπως φαίνεται.
0: Γιατί έχουμε να πούμε και άλλα πράγματα και με τα μηνύματα τώρα έτσι που πάνε δεν νομίζω να τα προλαβαίνουμε.
1: Νομίζω, αλλά μόνο από τα μηνύματα.
0: Σιγά σιγά, μόνο από τα μηνύματα βγάζουν λίγο και την άποψη.
1: Ναι, δεν θα είχαμε κάποια τελική διαφορετική τροπή στο θέμα του μπασκετικού Άρη σήμερα.
0: Ναι, ναι. Πάνω δηλαδή μας λένε, μας προλαβαίνουν λίγο οι ακροατές αυτό που θέλουμε να πούμε. Εδώ ο φίλος ο Ιωάννης λέει: γεια σας παιδιά, σήμερα δεν ήμασταν καλοί, κάναμε φτηνά λάθη. Φυσικά, ιδίως στο πρώτο ημίχρονο, οι τρεις γκρι ήταν εριστικοί. Ίσως μια προειδοποίηση για το τι θα γίνει στο πρωτάθλημα. Τι θα δουν τα μάτια μας αυτούς τους θυμμένους, ένας Θεός ξέρει. Η αλήθεια είναι αυτή. Τα βλέπαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Τώρα θέλουμε, ελπίζουμε να μην είναι αυτό που λες, δηλαδή να μην είναι μια προειδοποίηση. Ευχηθούμε εμείς.
1: Δεν μπορούμε να πούμε σε κάποιον από τους φιλάθλους του Άρη ότι έχει άδικο σε αυτό. Ναι. Δηλαδή, όποιος ήταν κιόλας στο γήπεδο, έχει δει ότι έχουν γίνει πράγματα και θαύματα.
0: Εδώ ο φίλος Κωνσταντίνος λέει: καλησπέρα από την ακρινή Ακοζάνης. Τέτοια εχθρική διαιτησία, το να πω μήπως οι διαιτητές ήταν ΠΑΟΚ, έλεος, ήταν επικίνδυνοι. Αν ήταν επίσημο μας, φοβάμαι θα γινόταν φασαρίες. Δεν τράβηξαν οι Έλληνες παίκτες μας, ο Μήτρου Λόγκ, ο Έρλ Ρόμπινσον, με άρεσαν μόνο Άρης. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι ο ελληνικός κορμός σήμερα δεν ήταν καλός, πλην του Ελάιζα Μήτρου Λόγκ που λες και εσύ.
1: Ναι, εντάξει, εννοείται αυτό, το είδαμε.
0: Αλλά εμάς ούτε οι ξένοι ήταν καλοί. Δηλαδή ήταν μόνο αυτοί οι δύο που λες, αυτοί που σ' άρεσαν πολύ.
1: Ο Έρλ και ο Μήτρου Λόγκ, τέλος.
0: Ο Ρόμπινσον Έρλ και ο τέτοιος, και ο Μοκόκα. Ναι. Λόγω των συνθηκών ο Μοκόκα εμένα με άρεσε.
1: Ναι, γιατί δεν περιμένεις μόνο αυτά τα πράγματα από ένα τέτοιο παίχτη. Απλά ο παίχτης είναι ούτε.
0: Είναι 5 μέρες προπονήσεις.
1: Είναι λογικό.
0: Και πήρε 21-22 λεπτά.
1: Είναι λογικό και αυτό που λέει πάλι για το κομμάτι της διαιτησίας, ρε παιδί μου. Όλα είναι γύρω από τη διαιτησία σήμερα και το γνωρίζουμε. Δηλαδή, πολλοί έχουν αναφερθεί σε αυτό. Εντάξει.
0: Ναι. Είναι απορίας άξιων πως σε ένα φιλικό υψηλού επίπεδου που διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης της Θεσσαλονίκης, η διαιτησία αντί να αφήσει να εξελιχθεί ένα καλό και με ρυθμό μάτς, επιλέγει να κόψει το ρυθμό, να μεταφέρει εκνευρισμό και στις δύο ομάδες και μας θερεί τη δυνατότητα να χαρούμε μία ματσάρα σε δική τους διοργάνωση. Στο τελευταίο κομμάτι συμφωνώ απόλυτα, γιατί άμα δεν έκοβαν το ρυθμό συνέχεια και έτσι όπως είχε πάει ο ρυθμός στο πρώτο δεκάλεπτο, που οι ομάδες επειδή στο πρώτο δεκάλεπτο είναι κρύες, εντός αγωγικών υπάρχουν φυσικά οι προετοιμασία.
1: Για τον Άρη το πρώτο δεκάλεπτο ήταν το κορυφαίο.
0: Αν υπήρχε ρυθμός πραγματικά θα ήταν ματσάρα. Που και εν τέλει και έτσι όπως εξελίχθηκε ήταν πολύ ωραίο παιχνίδι.
1: Ναι, κοίτα, το πρώτο ημίχρονο που είδαμε εμείς μέχρι τέλος ήταν πολύ ωραίο.
0: Αλλά και το δεύτερο όσο ακούσαμε από εδώ, δηλαδή όσο ήμασταν.
1: Απλά κράταγε η Μπασεξεχήρ τη διαφορά. Δεν την έχασε τόσο μετά.
0: Κοίτα, το κατέβαζε. Και αυτό είναι ένα καλό σημείο που θέλω λίγο να σταθούμε. Ότι η ομάδα του Σπανούλη βρέθηκε πίσω μέχρι και με 10, με 11, 12
1: εκεί πριν
0: κάπου.
1: Το τέλος δεν ήταν που ήταν στο μείον 8, μείον 9.
0: Ναι, ναι.
1: Και με άμεση, με πολύ καλή άμυνα που θύμισε τον Άρη του πρώτου 8 λεπτού και μετά μπόρεσε
0: πολύ
1: και
0: καλή άμυνα. Πολύ καλό ο Ρόμπινσον Έρλ, ο οποίος πέτυχε 5 συνεχόμενους πόντους.
1: Είναι σημαντικό γιατί το μείωσες εκεί πέρα.
0: Εκεί το μείωσες και αν δεν μπαίνει και το τρίποντο για να κάνεις επιτυχία από το 84-88 το 87-88, θα μπορούσαμε να μιλάμε και για διαφορετικό παιχνίδι. Αν πεις έμειναν 15-16 δευτερόλεπτα. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις.
1: Προφανώς η ερώτηση είναι ότι εάν η ομάδα κέρδιζε εν τέλει έτσι όπως πήγαν όλα, θα υπήρχαν όλα αυτά. Σίγουρα για τη διαιτησία κάτι θα υπήρχε, αλλά για όλα τα άλλα που κάποιοι, okay.
0: Δεν τους δίνω άδικο.
1: Δεν τους δίνω άδικο ότι μπορεί όντως η ομάδα, ρε παιδί μου, να χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Ο καθένας το βλέπει όπως θέλει. Ναι. Δεν είναι ότι δεν συμφωνούμε.
0: Εδώ ο φίλος λέει: αισθητή η απουσία του Μόργαν είναι το 20-30% του ρυθμού της ομάδας. Ναι, θα συμφωνήσω. Δηλαδή, μόνο με τα τρεξίματα που έχει ο Μόργαν, άμα δούμε, όντως είναι ένας πολύ καλός κρίκος σε όλο αυτό που θέλει να κάνει ο Βασίλης Πανούλης με τις επιθέσεις, με τις γρήγορες επιθέσεις. Δηλαδή, όπως το έχει από το ένα καλάθι στο άλλο, Μόργαν, θα πεις.
1: Εγώ δεν έχω εικόνα για τον παίχτη, οπότε δεν μπορώ να πάρω θέση.
0: Είναι. Γιατί, άμα ξεκινήσει
1: να πούμε, για να πούμε για τους ακροατές ότι εγώ πρώτη φορά σήμερα είδα την ομάδα του Άρη να παίζει μπάσκετ από κοντά. Να το γνωρίζουν αυτό. Δεν είμαι μπασκετικός τόσο πολύ.
0: Ναι.
1: Αλλά και εγώ λέω αυτά που βλέπω, ρε παιδί μου. Όχι, σίγουρα και πολλοί ακροατές ξέρουν παραπάνω πράγματα που παρακολουθούν χρόνια την ομάδα.
0: Σίγουρα. Εδώ ο φίλος ο Γιώργος το βάζει με έναν Κροατή που είπε για τον Τολιόπουλο. Αυτό πριν που είπαμε για τον Τολιόπουλο και τον Κωνσταντοκούμπο μάλλον.
1: Εντάξει, υπάρχουν αυτά. Είπαμε, θα υπάρξουν κακές μέρες, μπορεί να υπάρξουν και πολύ χειρότερες. Δηλαδή μπορεί να. Το σημερινό θα μου πεις, μπορεί χειρότερο ο Τολιόπουλος. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σου απαντήσω αυτό. Πάντως ξέρουμε πόσο ποιοτικός παίκτης είναι.
0: Είναι παικταράς, απλά. Εντάξει, και ο Τολιόπουλος είναι παικταράς.
1: Παιδιά,
0: είναι
1: παικταράς. Οι παίκτες θέλουν στη δύσκολη μέρα στήριξη.
0: Ναι.
1: Και από τον κόσμο, όχι από την ομάδα. Η ομάδα σίγουρα θα τον στηρίξει τον άλλον σε ένα κακό παιχνίδι.
0: Και εντάξει, στο κάτω-κάτω ήταν μια κακή εμφάνιση σε έναν επίσημο αγώνα.
1: Ήταν μια συνολική κακή εμφάνιση. Δεν είναι ότι ο Τολιόπουλος ήταν
0: μέτρια,
1: κακό.
0: Μέτρια.
1: Ναι, ωραία, μέτρια.
0: Δεν το βάζουμε. Όταν βάζει και 85 πόντους, βάζει κάποια στοιχεία, δεν μπορεί να πει ότι είναι κακή εμφάνιση.
1: Εννοείται, αλλά π.χ. ο Τολιόπουλος σε αυτό το μάτσο ήταν κακό. Δεν μπορεί να το πει.
0: Μέτριος, δεν ήταν κακό. Για μένα.
1: Ναι, αυτό που είδα εγώ σου λέω. Γιατί στο δεύτερο δεν έχω εικόνα το πώς έχει πάει.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες.
1: Όπως τον είδα.
0: Καταλαβαίνω πώς το λες. Γιατί ότι ήταν κακός. Απλά για τα δικά μου τα μάτια δεν. Είναι σκληρό να μπει γενικά κάποιος παίκτης στο κακό.
1: Δεν είναι κακό κάποιος παίκτης να είναι κακός σε μια μέρα. Συμβαίνουν και αυτά.
0: Ναι, απλά. Δηλαδή, εγώ το θεώρησα μέτριο.
1: Αυτό που θέλω να πω και για τους ακροατές είναι ότι δεν λέω ότι ο Τολιόπουλος είναι κακός παίκτης γενικά. Ο Τολιόπουλος είναι ποιοτικότατος
0: παίκτης. Ό,τι λέμε τώρα, λέμε για το σημερινό το παιχνίδι. Όχι γενικά ότι ο Τολιόπουλος είναι μέτριος.
1: Όταν λέμε δηλαδή κάποιο παίκτη κακό, π.χ. και όπως είπε σίγουρα κάποιος, νομίζω πριν ανέφερε ότι ο Κώστας Αντετοκούνμπο ήταν κακός σήμερα. Εντάξει, το να είναι κάποιος κακός σε έναν αγώνα, παιδιά, συμβαίνει συνέχεια.
0: Απλά το θέμα είναι τώρα ότι έχεις πλέον και αυτό το στοιχείο, το πήρες από τα φιλικά σου και έχεις να το δουλέψεις.
1: Σίγουρα.
0: Γιατί άμα κερδίζαμε και την Παρτιζάν, μπορούσε να γίνει. Να λέμε ότι φέρετε μας τον Γιούρκο από τώρα.
1: Αυτό ακριβώς. Οι ήττες κάνουν καλό.
0: Κάνουν καλό. Ειδικά όταν είναι ανεπίσημες και δεν σε.
1: Και τώρα επειδή στάζει και ο ακροατής του Τολιόπουλο. Ο Τολιόπουλος, ας πούμε, αυτά που έκανε σήμερα λάθος, ξέρει να τα δουλέψει ο Βασίλης Πανούλης. Αν δεν ξέρει ο Βασίλης Πανούλης, τότε ποιος.
0: Μα γι' αυτό. Ναι.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Γι' αυτό έγινε και τόσο φασαρία εντός εισαγωγικών όταν πήραμε τον Βασίλη Πανούλη. Γι' αυτό έγινε τόσο φασαρία όταν πήραμε τον Ρόμπινσον Έρν.
1: Γενικά πρέπει να υπάρχει λίγο υπομονή. Στην ομάδα, την μπασκετική.
0: Θέλει υπομονή, γιατί μιλάμε για μια ομάδα, ξαναλέω, που δεν είναι ούτε ένα μήνα μαζί.
1: Επίσης, δεν ξέρω τι πιστεύουν οι περισσότεροι, αλλά δεν πάνε να πει ότι από τα πρώτα παιχνίδια θα δείτε έναν Άρη ο οποίος θα πετάει. Μπορεί να υπάρξουν και μέτριες μέρες.
0: Μα θα υπάρξουν μέτριες μέρες. Μόνο που θα έχεις παιχνίδια κάθε Σαββατοκύριακο και Τετάρτη.
1: Διαχείριση. Ναι, και όχι απλά ένα ρόστερ το οποίο δεν έχεις.
0: Όχι, έχεις πλούσιο ρόστερ. Έχεις πλούσιο ρόστερ τόσο πολυπρόσωπο και με πάρα πολύ ποιότητα.
1: Τρομερή
0: απλά,
1: ποιότητα.
0: Απλά το θέμα είναι ότι μπορεί η βασική σου κρίκη, δηλαδή η Ρόμπινσον Έρν, Λίντελ, Δημητρίεβιτς, όπως π.χ. σήμερα, όπως και ο Λίντελ σήμερα, να είναι, μην είναι στην καλύτερη της μέρα, να είναι μέτρη.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Αυτό θα έρθουμε στη χρονιά. Και ο Βασίλης Πανούλης είναι ο πιο κατάλληλος για να το περιορίσει όσο γίνεται.
1: Και το staff του.
0: Φυσικά και το staff.
1: Ένα ολόκληρο όλη η ομάδα του ξέρει τι να δουλέψει.
0: Ναι. 100%. Γι' αυτό είναι κιόλας και το επιτελείο στην εθνική ομάδα.
1: Αυτό ακριβώς.
0: Εδώ ο φίλος ο Απόστολος λέει: η ομάδα έχει επιβαρημένο πρόγραμμα. Φάνηκε κουρασμένη αρκετά μέσα στο γήπεδο και είναι λογικό διότι Παρασκευή μάτς, Κυριακή μάτς, μάτς ταξίδι στο ενδιάμεσο. Λογικό είναι δώστε λίγο χρόνο. Η ομάδα θέλει χρόνο και να δείξουμε εμπιστοσύνη.
1: Συμφωνώ σε ό,τι είπε.
0: 100%. Φίλε Απόστολε, είπε ό,τι λέμε εμείς μια μισή ώρα, μία ώρα βασικά.
1: Με μία πρόταση.
0: Του είπε με μία πρόταση.
1: Βασικά, αυτή είναι η εικόνα του Άρη σήμερα. Αυτή η πρόταση είναι η εικόνα του Άρη σήμερα.
0: Ναι. Ισχύει. Αλλά πάλι, αυτό μέσα στο χρόνο θα το συνειδητοποιήσουν και θα το καταλάβουν οι αθλητές. Όπως και ο Βασίλης Πανούρης, ότι θα υπάρξουν και τέτοιες περιόδοι που θα πηγαίνεις αναγκαστικά ταξίδια συνέχεια.
1: Η ομάδα θα το καταλάβει, πρέπει να το καταλάβουν και οι φίλαθλοι όμως, ότι η ομάδα δεν θα πηγαίνει τρένο. Εκτός τι να σας πω, παιδιά, εάν φέτος δούμε τον Άρη να πηγαίνει αίτητο. Σου βάζω τώρα κάτι το οποίο, ρε παιδί μου, είναι.
0: Δεν ξέρω ποια ομάδα μπορεί να έχει καταφέρει να πάρει αίτητο EuroCup. Θα είναι πολύ ωραίο να το ψάξουμε αυτό.
1: Που λέει ο λόγος ήταν το αίτητο, ναι, κατάλαβες. Ότι ρε παιδί μου να πάει να μην έχει γκέλες. Κάτι το οποίο δεν γίνεται. Δεν υπάρχει ομάδα χωρίς γκέλα.
0: Δεν γίνεται. Και λέμε, ξαναλέμε, είναι ένα πολύ ωραίο δείγμα. Άμα πιάσουμε όλο το παιχνίδι από την αρχή που ο Άρης ήταν πολύ καλός μέχρι το τέλος, το πώς το έφτασε ο Άρης να βρίσκεται στο μείον 15, πώς βρέθηκε να βρίσκεται στο συν 5-6. Γιατί όταν ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο, ο Άρης βρισκόταν πίσω στο σκορ, πάλι το γύρισε. Αυτό είναι ένα δείγμα το οποίο δεν μπορούμε να το περάσουμε έτσι, ότι ο Άρης γυρνάει από τα παιχνίδια.
1: Σίγουρα.
0: Αν μη τι άλλο. Δηλαδή δεν είναι αυτό που βλέπαμε, μπορεί να βλέπαμε και πέρσι π.χ. ότι υπήρχαν προβλήματα, ειδικά στην τρίτη και στην τέταρτη περίοδο, που Άρης παρατούσε το παιχνίδι. Παρατούσε εντός εισαγωγικών. Δηλαδή πέρσι στην Τουρκία, με την ίδια ομάδα, είχε χάσει ο Άρης λόγω ενός πολύ κακού τρίτου δεκαλέπτου και τέταρτου. Και ήρθε ο Φλίν, ο σημερινός MVP του παιχνιδιού, και στιμώρησε. Ενώ ο Άρης βρισκόταν πάλι στο σύν 10 συν 11. Αυτό δεν το έχει. Σκεφτείτε ο περσινός Άρης, που έχει τεράστια διαφορά με το φετινό, να έπαιρνε και αυτά τα παιχνίδια. Και σκεφτείτε τώρα τι παιχνίδια μπορεί να πάρει ο Άρης. Με την ποιότητα τώρα που έχει. Να μου πεις, είναι και πολύ διαφορετικό το EuroCup. Έχει ανέβει πάρα πολύ η ποιότητα του EuroCup. Εννοείται. Αλλά μαζί με αυτό ανέβηκε και πάρα πολύ η ποιότητα της ομάδας. Καλησπέρα στο Πολυκανοπαίδιο και να είστε πάντα δυνατοί. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, φίλε Χαβίτο Αριανός.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, φίλε.
0: Ακούω τα μηνύματα στην Αριανών και πραγματικά απορώ. Χρήσιμη ήταν την κατάλληλη στιγμή, πλην όμως είναι κρίμα που η ομάδα σε αυτό το φιλικό πρόβα Τζενεράλε δεν είχε στις τάξεις της δύο πολύτιμα γκάρτ, τους Μόργαν και Γιώβιτς. Δύο γκάρτ που το θεωρώ βέβαιο πως αν έπαιζαν ο πολυτιμότερος απόψε παίκτης των Τούρκων Φλίν, δεν θα είχε τόσο καλό παιχνίδι και οι Τούρκοι θα έχαναν. Δεν μου λέει κάτι ήττα, αλλά διαφωνώ με όσους λένε ότι δεν έχουν ψηλό. Ο Μπίρτς ήταν πάρα πολύ καλός απόψε, κάκι στη μέρα για το Γιώπουλο. Δεν έχει πολλές τέτοιες ημέρες. Κακή ημέρα για Χαρλαμπόπουλο που αισιοδοξώ πως και αυτός δεν θα έχει πολλές τέτοιες ημέρες. Αριανάρα, ερχόμαστε. Δεν ερχόμαστε, ήρθαμε.
1: Απλά το συγκεκριμένο ας πούμε μήνυμα και τον ευχαριστούμε είναι αυτό που είπε πάλι ο προηγούμενος με παραπάνω ανάλυση.
0: Ναι. Απλά εδώ ο φίλος ο Αριανός λέει ότι βάζει μέσα και τα στοιχεία των ψηλών που ακούστηκαν.
1: Ναι.
0: Λέει την αλήθεια π.χ. για τον Γιώπουλο. Ότι δεν έχει πολλές τέτοιες ημέρες.
1: Αυτό λέμε.
0: Και μακάρι
1: ρε,
0: που έγινε
1: αυτό
0: σήμερα
1: λέμε,
0: και,
1: αυτό λέμε.
0: Και δεν έγινε π.χ. δεν θα γίνει στη Γαλλία με τη Λεμάν. Είσαι σίγουρος ότι δεν θα γίνει στη Γαλλία με τη Λεμάν? Όχι. Γιατί τίποτα δεν είναι σίγουρος. Όπως ούτε ο Χαρλαμπόπουλος. Ο Χαρλαμπόπουλος είναι το πρώτο του κακό παιχνίδι σήμερα.
1: Και επίσης, παιδιά, εδώ είμαστε να κάνουμε κριτική όταν η ομάδα δεν πάει καλά. Γιατί εντάξει, στις κακές μέρες κάνεις κριτική, προφανώς.
0: Μα πάντα και στις καλές κάνεις κριτική και στις κακές.
1: Στις καλές όμως μένεις στο ότι αν είναι εύκολη νίκη και ποιος ήταν ο MVP. Ενώ στις κακές υπάρχουν παραπάνω πράγματα. Εκτός από
0: αυτό, στη νίκη λίγο σαν να κρύβονται προβλήματα κάτω από.
1: Κρύβονται πολλά προβλήματα.
0: Από χαλάκι. Μέχρι στιγμής. Στο μπασκετικό Άρη δεν έχει κρυφτεί κάτι κάτω από το χαλάκι.
1: Αυτό είναι σημαντικό όμως.
0: Ναι. Δηλαδή τώρα, π.χ. δεν θεωρώ ότι κρύφτηκε κάτω από το χαλάκι ότι ο Γιώπουλος ήταν σε κακή μέρα ή ο Χαρλαμπόπουλος.
1: Νομίζω με γυμνό μάτι φαίνεται αυτό.
0: Φαίνεται. Δεν μπορείς. Δηλαδή και να κερδίσαμε, π.χ. σου λέω
1: ναι,
0: τώρα.
1: Θα έλεγες απλά ότι ο Τολιόπουλος δεν ήταν καλός.
0: Ναι, θα λέγαμε απλά ότι ο Τολιόπουλος δεν είναι καλός. Ότι ο Χαρλαμπόπουλος
1: δεν
0: είναι καλός.
1: Π.χ. για τον σημερινό Τολιόπουλο, εγώ το ξαναλέω. Δεν είναι σωστό να πεις ότι δεν ήταν καλός. Γιατί το δεν ήταν καλός μπορεί να ήταν και με 10 πόντους. 10 πόντι είναι 10 πόντι σε ένα.
0: Εκτός από αυτό για τον Γιώπουλο υπάρχουν υψηλές προσδοκίες.
1: Εντάξει, ξέρουμε τι παίκτης είναι.
0: Ναι, αυτό υπάρχουν υψηλές προσδοκίες, είναι αλήθεια. Για τον Βασίλη Γιώπουλο. Όπως και για τον Χαραλαμπόπουλο υπήρχαν υψηλές προσδοκίες και μάλιστα είπα τη Μάρτιο Χαραλαμπόπουλο και τα αμυντικά του καθήκοντα. Που εγώ δεν τον είχα εικόνα από την ΑΕΚ. Γιατί κακά τα ψέματα, μόνο στην ΑΕΚ τον παρακολούθησα τον Βασίλη.
1: Εκεί έκανε το step up στην καριέρα του ξανά. Να βρει λίγο τα πάνω του.
0: Να αναγεννηθεί επί τη ουσία μετά τον τραυματισμό που είχε πάθει με τον Ολυμπιακό μες στο παλέ.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Δεν τον είχα τόσο καλό στα αμυντικά του καθήκοντα.
1: Όχι, ήταν πάρα πολύ καλό. Ήταν κομβικός στην άμυνα της ΑΕΚ.
0: Ναι, οκ. Okay. Σε εμπιστεύομαι.
1: Στην πορεία σίγουρα για το τότε που έχασε τον τελικό στο Basketball Champions League ήταν κομβικός. Όπως και σήμερα νομίζω για την άμυνα πολύ καλός ήταν και ο Μίτρου Λόγκ. Για το ύψος του. Έπαιξε καλές άμυνες. Όσο τον είδαμε στο πρώτο μήχρονο, ξαναλέω. Όπου χρειάστηκε.
0: Ναι. Ναι, όχι. Βοηθούσε και στα δύο μέρη του παρκέ. Η αλήθεια είναι αυτή. Ήταν αρκετά καλό σήμερα. Πίσω από τον Ρόμπινσον Έρλο, ο δεύτερος MVP του Άρη.
1: Αυτό.
0: Εδώ ο φίλος ο Νίκος λέει, εκτός από τον Προυσανίδη, τον έναν από τους τρεις διαιτητές, τους άλλους δύο τους έχετε ξαναδεί να παίζουν σε αγώνες Α1. Δεν τα έχω τα ονόματα των τριών.
1: Θα σε γελάσω
0: της τριάδας. Να πω την αλήθεια. Ξέρω τώρα άμα υπάρχει πουθενά εδώ. Να συνεχίσουμε στο μήνυμα και να πούμε ότι και με τη Μύκονο στο τέταρτο δεκάλεπτο ήμασταν πολύ κακοί. Νίκος. Εντάξει τώρα, στο παιχνίδι με τη Μύκονο στο τέταρτο δεκάλεπτο, ενώ ο Άρης ήταν στο σύν 20-23, που πατούσε και άφηνε τον γκάζι επί της ουσίας όπως ήθελε, που δεν ανέβασε και πολύ ρυθμό γιατί δεν χρειαζόταν. Κακά τα ψέματα. Δεν χρειαζόταν να ανεβάσει πολύ ρυθμό. Ο Άρης έπεσε στο ρελαντί, να το πούμε έτσι, στο παιχνίδι με τη Μύκονο. Δηλαδή, αν έπαιζε ο Άρης με τη Μύκονο όπως έπαιξε σήμερα με την Μπαχτσεσεχήρ, ο Άρης μπορεί να κέρδιζε και με 30 και με 32 πόντους. Απλά αφήνει τον Γκάζ και καλά έκανε. Γιατί είναι φιλικά προετοιμασία. Δεν χρειάζεται 40 λεπτά να παίξει τα κόκκινα.
1: Όχι προφανώς, γιατί μπορεί να βγάλει κάποιο
0: τραυματισμό.
1: Μπορεί να βγει κάποιο τραυματισμό και μετά μπορεί να έχει στα επίσημα.
0: Το οτιδήποτε. Μπορεί να γίνει το οτιδήποτε. Και από τη στιγμή που ο Άρης ήδη αυτή τη στιγμή έχει δύο τραυματίες, έναν που είναι εκτός λογοίωσης και τον Μόργαν, ο οποίος προφυλάχθηκε, φανταστείτε να ήταν κι άλλος έξω. Και ο Μοκόκα, ο οποίος τώρα μπαίνει. Αυτή είναι η άποψή μου. Καλά έκανε. Καλύτερα να λέμε ότι ήμασταν πολύ κακοί με τη Μύκονο, που δεν ήμασταν πολύ κακοί με τη Μύκονο στο 4ο δεκάλεπτο. Απλά ηρέμησε, χαλάρωσε το ρυθμό του, έβαλε μέσα και τον Μποχορίδη, έβαλε μέσα και τον Χατζηλάμπρου να πάρουν παιχνίδια, να πάρουν λεπτά, συγγνώμη. Οπότε πιστεύω γι' αυτό.
1: Γενικά, όπως βλέπουμε, τα περισσότερα μηνύματα είναι περίπου παρόμοια, γιατί δεν μπορεί να πει και κάτι διαφορετικό.
0: Όχι, η εικόνα του Άρη, ρε παιδί μου, ήταν μέτρια και απλά αυτή τη στιγμή λέμε περισσότερο για τον Ντογιόπουλο που είναι υψηλές τις προσδοκίες. Είναι για Χαλαμπόπουλο που είναι υψηλές τις προσδοκίες.
1: Για πολλούς
0: για Λίντελ. Για μένα τα μάτια μου.
1: Για τον Μοκόκα νομίζω απλά δεν μπορεί να πει κάτι, γιατί ο άνθρωπος είναι 6 μέρες.
0: Για τον Μοκόκα ίσα μπορεί να πει θετικά πράγματα.
1: Ήταν μια τίμια εμφάνιση για τις μέρες που είναι εδώ.
0: Ήταν μια καλή εμφάνιση για τις μέρες που ήταν εδώ. Ήταν πολύ καλή. Γιατί σκέψω ότι έχασε όλη την προετοιμασία. Είναι ανενεργός από τον Ιούλιο που είχε τραυματιστεί στο πόδι του, στο δάχτυλό του. Γι' αυτό. Παιδιά, καλησπέρα, μην τρελαινόμαστε. Έπαιζε σήμερα χωρίς Μόργαν και Γιώβιτς. Έλειψαν πολύ σήμερα. Νομίζω πάντως ότι φάνηκε ότι ο Γιώπουλος δεν είναι για τον Άσο και επίσης ότι ίσως χρειαζόμαστε ένα πεντάρι. Αυτό με το πεντάρι, η αλήθεια είναι ότι το έχουμε καιρό στο θέμα συζήτησης.
1: Ότι αν υπάρχει ένα θέμα συζήτηση με τα γραφικά, είναι για πεντάρι.
0: Πεντάρι, λίγο το καλοκαίρι ήταν το τριάρι, μετά πήγε το πεντάρι.
1: Πάντα θα υπάρχουν αυτά, εντάξει, εννοείται.
0: Ο Άρης, για τα δικά μου τα μάτια και μέχρι στιγμής, και αν ο Μπίρτς και ο Κωνσταντοκούμπο είναι υγιείς και είναι καλά, δεν θες πεντάρι. Γιατί το πεντάρι δεν θα παίζει 40 λεπτά. Τουλάχιστον από αυτά που έχω ακούσει, από αυτά που ξέρω, από αυτά που διάβασα κτλ. Δεν θα παίζουν 40 λεπτά.
1: Για τον Ντολιόπουλο πάντως.
0: Όπως και φαίνεται ότι δεν θα παίξουν 40
1: λεπτά. Για τον Ντολιόπουλο δεν ξέρω αν συμφωνεί σε αυτό που λέει. Ότι δεν κάνει.
0: Ότι δεν κάνει για Άσο. Τον τοποθετεί περισσότερο στο 2. Εντάξει, αυτά είναι όμως πράγματα τα οποία τα βλέπεις μέσα από τα φιλικά.
1: Και επίσης δεν μπορείς να τα βλέπει ο προπονητής το που του ταιριάζει καλύτερα.
0: Δεν μπορεί να το βάλει π.χ. τώρα ο Σπανούλης ή ο Χίψη Σπανούλης, ένα παίκτη. Ο οποίος θα είναι ρίσκο άμα μπει στο άσο σε επίσημο παιχνίδι. Γι' αυτό γίνονται τα παιδιά τα φιλικά. Γι' αυτό γίνονται. Να μαθαίνεις. Να βλέπεις. Μπορεί να έβγαζε εντός εγωγικών μάτια το Γιώπουλος στον άσο. Είναι, έχει πολύ καλή παρουσία. Κοίτα με το δοκιμάσεις. Να ξέρεις ότι θα έχεις ακόμα μία επιλογή παράδειγμα εκεί πέρα. Γι' αυτό. Ο φίλος ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Το μόνο θέμα της ομάδας είναι τα πολλά λάθη. Συμφωνώ.
1: Κι εγώ.
0: Λάθη που οφείλονται στην καινούργια ομάδα, στο ότι οι παίκτες δεν γνωρίζονται αρκετά και το καλό είναι ότι αυτό διορθώνεται με τον καιρό. Αυτό που σου έλεγα έξω.
1: Σίγουρα.
0: Αν δεν υπήρχαν αυτά τα επιπόλαια λάθη, θα μιλούσαμε για άλλα παιχνίδια και σήμερα και στο Βελιγράδι. Υπομονή λοιπόν, τα καλύτερα έρχονται.
1: Εγώ εκεί που θέλω να σταθώ για τα λάθη και το είχα πει κιόλας και για τον Δημητρίγεβιτς, είναι ότι. Ένας παιχταράς, δεν μπορούμε να πούμε το αντίστοιχο αυτό. Απλά θέλει μέσω των γρήγορων επιθέσεων να δείξει πράγματα. Σήμερα, ας πούμε, φάνηκε ότι ήθελε να δείξει κάτι. Κοίτα, παραπάνω.
0: Έτσι είναι και το σύστημα του Σπανούλη.
1: Απλά αυτό είδαμε πάρα πολλές χαμένες μπαλιές να φεύγουν μπροστά.
0: Ναι,
1: δηλαδή, ήθελε, εντάξει, προφανώς και ο Σπανούλης θα το έχει πει ότι θέλει γρήγορες επιθέσεις. Δύο πάσεις και να βγει. Ναι. Προφανώς και σήμερα δεν τους βγήκε.
0: Ναι, αλλά είναι αυτό που λέει ο φίλος Παναγιώτης, ότι αυτό διορθώνεται με τον καιρό.
1: Όλα διορθώνονται.
0: Γι' αυτό δεν είναι ανησυχητικό και δεν καθόμαστε αυτή τη στιγμή να τρελαθούμε εντός εισαγωγικών το τι γίνεται.
1: Μα σε καμία ομάδα δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος αυτή τη στιγμή που θα κάτσει να τρελαθεί. Και σίγουρα στον Άρη, ο οποίος είναι.
0: Σε καμία ομάδα αυτή τη στιγμή που μιλάμε δεν είναι έτοιμη.
1: Ναι, αλλά σκέψου και για τον Άρη που είναι από την αρχή. Όλο. Από τη βάση του είναι φτιαγμένος από την αρχή.
0: Ναι. Και επίσης, μιλάμε ότι ο Άρης έπαιζε. Το ξαναεπαναλαμβάνω, το είπαμε στην πρώτη ώρα βέβαια της εκπομπής. Αλλά ο Άρης έπαιζε απέναντι σε μια ομάδα η οποία είναι το 95-90% ίδια με πέρσι. Και απλά έκανε κάποιες ποιοτικές προσθήκες.
1: Και σίγουρα με μεγάλη εμπειρία.
0: Με μεγάλη εμπειρία και νομίζω πρέπει να έκανε και μια μεταγραφή από NBA, άμα δεν κάνω κάποιο λάθος. Αλλά είναι σχεδόν ίδια ομάδα.
1: Ένα πολύ δυνατό τεστ για τον Άρη που του έδειξε ποια είναι τα λάθη του.
0: Εγώ πιστεύω ότι άμα πετύχουμε την Μπαχτσεσεχήρ μέσα στη χρονιά, καλώς εχόντων των πραγμάτων, που εύχομαι να την πετύχουμε, την τουρκική ομάδα, πιστεύω ότι δεν θα είναι έτσι το παιχνίδι. Και θα έχει πολλά διαφορετικά στοιχεία το παιχνίδι.
1: Σίγουρα θα είσαι καλύτερα διαβασμένος, γιατί σε ένα επίσημο παιχνίδι, κακά τα ψέματα, κάνεις μια παραπάνω ανάλυση.
0: Εντάξει, θα είναι και αυτή καλύτερα διαβασμένη.
1: Εντάξει, πάμε, εννοείται αυτό.
0: Αλλά εγώ δεν σου λέω περισσότερο προς την ανάλυση και το διάβασμα του παιχνιδιού. Εγώ σου λέω και στους αυτοματισμούς που θα σου βγαίνουν.
1: Δεν θα είπε, εγώ δεν πιστεύω ότι ο Άρης, ο τωρινός Άρης, έτσι όπως είναι, θα έχει αυτό τον εκνευρισμό που είδαμε σήμερα.
0: Όχι. Και μέσα από αυτούς τους εκνευρισμούς που έγιναν π.χ. σήμερα, που έγινε στο Βελιγράδι, γιατί και στο Βελιγράδι έγινε, από όλα αυτά θα μπορεί να το συνηθίσει η ομάδα. Μπορεί ο Σπανούλης να το εκμεταλλευτεί εντός εισαγωγικών αυτό και να πεισμώσει και άλλους τους παίκτες, να τους κάνει να μην νιώθουν και να μην τους ενδιαφέρει το τι γίνεται ή το τι κάνει η διαιτητική τριάδα. Μπορεί να το κάνει ο Βασίλης Πανούλης αυτό.
1: Να σε διακόψω μόνο. Αν, ναι. Να απαντήσουμε, νομίζω άλλο ένα έχουμε στο Viber για να πάμε και ναι. Λίγο στο YouTube όσο προλάβουμε να απαντήσουμε κάποια. Να μην μείνουν παραπονεμένοι και εκεί.
0: Ναι, αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο Χαβίτο, ο Αριανός, έχει απόλυτο δίκιο. Είναι αυτό που είπαμε και εμείς πριν λίγο. Ότι όταν βλέπεις τον Ντογιόπουλο να διστάζει να πάρει ελεύθερο τρίποντο, τον Ντογιόπουλο, δεν θέλει και πολύ σκέψη να καταλάβεις πως και ο ίδιος έχει αντιληφθεί πως δεν είναι ζεστός. Και ότι μέσα από αυτό θα ζεσταθεί ο Τογιόπουλος. Μέσα από αυτό θα πάρει ψυχολογία ο Τογιόπουλος.
1: Έχουμε δει το Τογιόπουλο να ζεσταίνεται με άμυνα πάνω. Να μην βλέπει.
0: Να μην βλέπει. Που εντάξει, άμα σε βάλει ένα τέτοιο Τογιόπουλο, μετά το ξέρεις ότι δεν θα χάσει τίποτα. Θα χάσει πολύ λίγα. Μπορεί να μην χάσει και κανένα.
1: Ξέρεις ότι έχεις έναν παίκτη ο οποίος έτσι και ζεσταθεί, μπορεί να το βάλει από παντού. Πραγματικά από παντού.
0: Όπως είχε κάνει πάρα πολλές φορές με τον Άρη στην προηγούμενη του θητεία, στην πρώτη του.
1: Μα και τώρα που τον είχαμε δει πριν πάει στον Άρη, είχε καλά δείγματα.
0: Ξέρεις ποιο ήταν το θέμα
1: όσο έπαιξε.
0: Στον Παναθηναϊκό, λες.
1: Ναι.
0: Ότι δεν έπαιζε. Ο παίκτης δεν βρήκε ρυθμό ποτέ μες στον Παναθηναϊκό.
1: Εγώ σου λέω για όσο έπαιξε. Π.χ. ήταν κάποια ευρωπαϊκά παιχνίδια που έπαιζε με τη Βαλένθια. Όταν βρήκε ρυθμό, ο Τολιόπουλος μπορεί να βάλει και 3 στα 3.
0: Ναι. Αλλά
1: μιλάμε πάντα για το ρυθμό του Τολιόπουλου, όχι το πώς πήγανε τα παιχνίδια.
0: Ήταν λάθος του Αταμάν. Το πώς διαχειρίστηκε γενικά την περίπτωση του Τογιόπουλου.
1: Χαμένη χρονιά για τον
0: Τογιόπουλο. Πραγματικά χαμένη χρονιά. Γιατί μπορούσε να κάνει μεγάλο step up στην καριέρα του.
1: Είναι ρε παιδί μου, είναι ομάδα ο Παναθηναϊκός που είναι step up για την καριέρα. Αν παίξεις
0: ναι.
1: Και δείξεις πράγματα.
0: Αν παίξεις. Αν δεν παίξεις.
1: Δεν μπορούσε να
0: κάνει.
1: Εντάξει,
0: άμα
1: και το
0: ρόστερο
1: όμως δεν βοηθάει. Δεν βοηθούσε του Παναθηναϊκού
0: ναι, αλλά
1: να παίξει.
0: Στην Ελλάδα, τώρα δεν σου λέω αν τον βάλει στα ημιτελικά ή στα προημιτελικά π.χ.
1: Τι όμως έπαιξε εκεί.
0: Ναι, όχι, σου λέω να παίξει εντατικά, δηλαδή 25 και 30 λεπτά. Σου λέω όμως στο πρωτάθλημα δεν μπορούσε το Λιόπουλο να βγάλει 30
1: εσύ
0: λεπτά.
1: Εσύ τι πιστεύεις ότι αυτό το Λιόπουλο δεν το είχε στο πίσω μέρος του μυαλού του όταν πήγε. Δεν νομίζω, όταν πήγε στον Παναθηναϊκό σίγουρα.
0: 100% ρε παιδί μου, αλλά νομίζω ότι μέσα στη χρονιά ο Αταμάν. Θα το πω, τον έφαγε τον Τογιόπουλο.
1: Ναι, δεν είναι. Πολλά παράπονα υπήρχαν
0: μέσα στην χρονιά. Δεν σου λέω ότι
1: Εγκίνεταμαν.
0: Πήγε εκεί πέρα και συμφώνησε ότι θα παίζει 30 λεπτά και 35
1: όχι.
0: Στη EuroLeague. Αλλά για τα δικά μου τα μάτια, ο Τογιόπουλος στο ελληνικό το πρωτάθλημα θα μπορούσε να έπαιρνε εκεί.
1: Σίγουρα μπορούσε να πάρει παραπάνω ευκαιρίες. Απλά νομίζω υπήρχαν και έτσι και αλλιώς θέματα στον Παναθηναϊκό τότε με τον προπονητή και για χρόνο σε παίχτες και
0: γενικά,
1: για κολλήματα.
0: Γενικά στον Παναθηναϊκό υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα.
1: Αυτά ήταν τα μηνύματα στο Viber.
0: Ναι.
1: Προφανώς ευχαριστούμε πολύ τον κόσμο για τα μηνύματα. Και νομίζω πρέπει να πάμε και λίγο στο YouTube γιατί έχουμε λιγότερο από 20 λεπτά.
0: 13 λεπτάκια.
1: Που όλα πάλι είναι στο ίδιο μήκος κύματος. Δεν νομίζω ότι θα βρεις κάτι διαφορετικό.
0: Ναι. Η αλήθεια είναι αυτή ότι κάπου κινούμαστε
1: θέλω,
0: στα ίδια.
1: Θυμάμαι έναν που έγραψε μήνυμα για το πόσα τρίποντα έχει ο Άρης στο πρώτο ημίχρονο. Αν μπορούμε να το βρούμε.
0: Ναι. Αν μπορούμε να το βρούμε. Σωστά. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα, όχι. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα. Εμείς είχαμε μείνει. Να, εδώ, στο φίλο των Σαμάρ που λέει: πρώτο ημίχρονο πόσα τρίποντα είχαμε. Σίγουρα ένα στην αρχή, μετά δεν θυμάμαι. Μπορεί. Είχαμε το ένα του Ντιμητρίεβιτς, λέει ο φίλος. Το πρώτο.
1: Νομίζω δεν είχε παραπάνω άρισε τρίποντα. Δεν ξέρω αν έβαλε παραπάνω από δύο.
0: Ένα είχαμε. Λέει
1: ένα,
0: εδώ ο φίλος ο Νίκος ότι
1: δύο.
0: Ένα είχαμε.
1: Ναι, ένα-δύο εκεί πέρα.
0: Εύστοχο σίγουρα είχαμε ένα, αφού θυμάμαι ότι.
1: Από άστοχα είχε. Εντάξει.
0: Από πίσω από τα 6,75 δεν ήταν καλό ο Άρης το πρώτο ημίχρονο. Εδώ ο φίλος ο Δήμος λέει ότι ο Πάουκ είναι μια κλάση ανώτερος.
1: Αγωνιστικά όπως θα φανούν όλα.
0: Όπως νομίζει ο καθένας, ό,τι και να λέτε, κάτι λείπει στη χημεία. Στο Βρύο Σπανούλης, ο Ερυθρός Αστέρας είναι πολύ χειρότερη ομάδα από Μπαχτσέσεχήρ. Το ακούω.
1: Εντάξει, οκ. Για τη χημεία, εγώ όπως είπα και με τον Κώστα πριν, είναι νωρίς για τον φετινό Άρη να λέμε ότι δεν έχει το ένα, δεν έχει το άλλο. Έχουν 20 μέρες μαζί,
0: ναι.
1: Όλοι καινούργοι παίχτες, με καινούργιο προπονητικό staff, με καινούργιο προπονητή, με καινούργιες νοοτροπίες, με καινούργιους στόχους. Δεν μπορεί να είναι, δηλαδή αν έβλεπες τώρα τον Άρη να πετάει, θα έλεγες και εσύ, τι έχει γίνει τώρα, πώς γίνεται με τόσο λίγο χρονικό διάστημα ο Σπανούλης να έχει κάνει τέτοια ομαδάρα. Που όντως είναι ομαδάρα.
0: Για τόσο χρονικό διάστημα
1: είναι πάρα πολύ ποιοτικό.
0: Είναι πολύ καλή ομάδα.
1: Θέλει υπομονή. Αυτό πρέπει να καταλάβουν οι περισσότεροι.
0: Πάμε να συνεχίσουμε λίγο. Ο φίλος εδώ λέει ότι ο Τογιόπουλος στη δύσκολη στιγμή θα το βάλει. Τώρα, θα τα βάλει τώρα όμως. Άλλοι είναι εκτός τόπου και χρόνου. Εντάξει. Σκληρό.
1: Εντάξει.
0: Σκληρό να πει ότι άλλοι. Δεν το έχουμε δει.
1: Δεκτή άποψη.
0: Δεν το έχουμε δει όμως. Επίσης να θυμίσουμε ότι μέσα σε 5-24 ώρα. Η ομάδα έχει δώσει 3 δυνατά φιλικά. Κανένα δεν έπεισε η ομάδα ότι με τέτοιες εμφανίσεις θα κατακτήσουμε το Γιώκο, αλλά με τέτοιες συνθήκες βγάλαμε παλμό. Εντάξει. Ο Χαραλαμπόπουλος από τη Loser AEK, συγγνώμη, αλλά δεν με εμπνέει υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να βασιστώ σε αυτόν για να πάρω ένα παιχνίδι. Ναι,
1: δεν νομίζω ούτε ο Σπανούλης να βασιστεί πάνω στο Χαραλαμπόπουλο.
0: Ούτε ο Χαραλαμπόπουλος ήρθε για να είναι one man show, ας πούμε, και να βασιστεί όλη η ομάδα πάνω του.
1: Βασικά, ο φετινός Άρης δεν μπορείς να πεις ότι υπάρχουν τόσοι πολλοί one man show. Σίγουρα υπάρχουν ονόματα.
0: Δεν υπάρχουν. One man show δεν υπάρχει.
1: Αυτό. Δεν υπάρχει στο φετινό Άρη one man show.
0: Αν μπορείς να το κάνεις, θα το κάνεις μόνο με τον Ρόμπινσον Έρλ. Ο οποίος μέχρι στιγμή, εντάξει, είναι ένα επίπεδο πάνω.
1: Θα υπάρξουν match που θα υπάρχουν one man show.
0: Ναι.
1: Σίγουρα πράγματα.
0: Ναι. Μόργαν ερωτηματικό, Δημητρίεβιτς ok. Τον Μίτρο Λόγκ τον είδαμε πέρσι, βάζει μερικά, αλλά είναι λαθέρ. Μόργαν ερωτηματικό, συμφωνώ. Δεν έχουμε δει πολλά πράγματα ακόμα από τον Μόργαν. Δημητρίεβιτς, εμένα δεν μου γεμίζει το που λες. Εγώ θα βάζω κάτι παραπάνω από τον Δημητρίεβιτς. Ο Δημητρίεβιτς βγήκε MVP στο παιχνίδι με τον Ερυθρό. Ήταν πολύ καλός στο τουρνουά της Κύπρου, στο Νέο Βητός Χανδριώτης και στα δύο τα παιχνίδια. Έχει δείξει πολύ καλά πράγματα, απλά σήμερα δεν ήταν η μέρα του. Κακά τα ψέματα. Στη θέση 5 θέλει παίκτη και τριάρι, αυτό που σου είπα πριν.
1: Ό,τι έχουμε ακούσει και
0: πριν. Διαφωνώ και στο 5 και στο τριάρι. Βασικά διαφωνώ αυτή τη στιγμή, γιατί δεν έχουμε ακόμα ολοκληρωμένη εικόνα από την ομάδα. Μπορεί όντως μέσα στη σεζόν να πούμε ότι θα χρειαστούμε τριάρι.
1: Εκεί που θα μπορείς να έχεις λίγο πιο καθαρή εικόνα θα είναι στα πρώτα 1-2 επίσημα. Να δεις ρε παιδί πώς δουλεύει η ομάδα στο επίσημο παιχνίδι.
0: Ναι. Με τόσα τρίποτα κρεμασμένα τον καθένα θα κέρδιζαν. Ναι. Okay. Ο Τολιόπουλος είναι η υπόθεση του Σπανούλη. Αυτός πρέπει να βρει το κλειδί του. Δεν βλέπω ομαδική νοοτροπία και ψυχή. Αυτό που προβληματίζει την ομάδα. Δεν βλέπεις σίγουρα ομαδική νοοτροπία και ψυχή γιατί. Πριν 22 μέρες συναντήθηκαν όλοι μαζί για πρώτη φορά. Είναι πολύ μικρό το χρονικό διάστημα και είναι ακόμα λιγότερες οι προπονήσεις οι οποίες έχει κάνει όλη η ομάδα μαζί.
1: Πολύ μικρό χρονικό διάστημα για συμπεράσματα.
0: Δεν έχουν γίνει ένα. Ναι, δεν έχουν γίνει ένα.
1: Και επίσης αυτό αυτοί. Που λέει που σίγουρα
0: συμφωνώ. Γι' αυτό γίνονται
1: συμφωνώ.
0: Και λάθη και στην οργάνωση και στους αυτοματισμούς της ομάδας. Γιατί ακόμα δεν έχουν γίνει ένα. Γιατί είναι πολύ μικρό το χρονικό περιθώριο που είναι μαζί. Μαζί με τα ταξίδια, μαζί με τη διαμονή στα ξενοδοχεία, είτε μιλάμε για Κύπρο, είτε μιλάμε για το Βελιγράδι. Είναι μικρό το χρονικό διάστημα. Δεν μπορούμε να κρίνουμε ακόμα στο 100%.
1: Εγώ σε αυτό που συμφωνώ μαζί του είναι ότι εάν κάποιος μπορεί να ξεκλειδώσει το 100% του Τολιόπουλου, είναι ο Βασίλης Σπανούλης. Ξεκάθαρα.
0: Ναι.
1: Να βρει συμφωνώ. Τα κουμπιά του και να παίζει αυτό που θέλει.
0: Συμφωνώ. Ο Βασίλης Σπανούλης μπορεί. Και μπορεί νομίζω να το κάνει από τους. Από τους περισσότερους παίκτες, αν όχι από όλους. Περισσότερο καταλήγω προς τους όλους.
1: Έχει το χαρακτήρα.
0: Ναι. Ο φίλος ο Αριανός λέει: παιδιά, με όλο το σεβασμό, έπειτα από αρκετά μηνύματα που διαβάζετε, ενώ νόμιζα ότι ο Άρης έχει εμφανίσει από εμάς και σε αντιθέσει με οπαδούς των άλλων ομάδων, αρχίζω πλέον και αμφιβάλλω γι' αυτό. Μην το βλέπεις έτσι.
1: Για την κριτική που
0: ναι,
1: γίνεται στην ομάδα.
0: Απλά η κριτική είναι λίγο πιο αυστηρή γιατί ακόμα ο παλμός είναι λίγο ανεβασμένος.
1: Τα συναισθήματα γενικά είναι λίγο μπερδεμένα.
0: Τα συναισθήματα είναι λίγο περίεργα. Δεν βοηθάει βασικά. Βοηθάει την αρνητικότητα λίγο και όλο αυτό που γίνεται στην ΠΑΕ. Γιατί κακά τα ψέματα είναι αλληλοσυνδεδούν μεταξύ τους.
1: Εγώ αυτό που θα πω είναι ότι οι φιλάθλοι του Άρη έχουν νομίζω ανεβάσει τον πύχη από μόνοι τους πάρα πολύ ψηλά. Σίγουρα και το roster, και το roster και όλα το που κάνουν.
0: Εδώ, αλλά... εδώ ο φίλος, εδώ ο φίλος ο Αλέξανδρος λέει ότι 1-9 είχαμε για τα τρίποντα. Και το λέει και ο φίλος ο Παναγιώτης.
1: Τους ευχαριστούμε.
0: Ότι 1-9.
1: Το υπενθυμίζουν.
0: Ναι, μας έστειλε εδώ την, τη στατιστική εικόνα του ημιχρόνου. Ο Άρης είχε όντως 1-9.
1: Ναι, μα δεν είδαμε κάτι άλλο. Ναι. Και εκεί που θα ανασταθώ είναι αυτό, ότι όχι ότι κακώς έχουν αυτή την οτροπία, αλλά έχοντας αυτή την οτροπία στην κέλα, θα κράξουν την ομάδα.
0: Εντάξει, θα κράξουν. Απλά βγήκαν λίγο.
1: Ρε παιδί μου, δεν λέω για όλους. Υπάρχει μία πλευρά, υπάρχει άλλη, υπάρχει και η παράλληλη. Το πώς το βλέπει.
0: Καλά, σίγουρα. Ότι υπάρχουν δύο-τρεις πλευρές, υπάρχουν. Βασικά δύο υπάρχουν. Αυτοί που τα βλέπουν όλα κανονικά και λένε ότι ναι. Εντάξει, έγιναν λάθη, μπορούν να διορθωθούν όπως διαβάσαμε 4-5 μηνύματα τέτοια. Και υπάρχουν και οι άλλοι, οι οποίοι λένε ότι θέλουμε 3, θέλουμε 5, θέλουμε 2, 1, ο Τουγιόπος δεκανική, ο Χαραλαμπόπης κτλ. Εντάξει.
1: Δώστε χρόνο.
0: Υπάρχουν και τα δύο. Απλά, επειδή ο Άρης έκανε πολύ καλές εμφανίσεις στο τουρνουά της Κύπρου, επειδή έκανε πολύ καλή εμφάνιση στο Βελιγράδι, παρόλο που έχασε, όπως και με τη Μακάμπη, παρόλο που έχασε, έκανε καλή εμφάνιση ο Άρης.
1: Άρα σήμερα είναι η πρώτη εμφάνιση του Άρη που ήταν χάνει μέτρια, και ήταν μέτρια.
0: Είναι το πρώτο. Είναι η πρώτη κακή εμφάνιση που είδαμε. Δηλαδή,
1: αυτό λέμε, είναι λογικό κατά μία έννοια το ότι δεν είχαν συνηθίσει τέτοια εμφάνιση.
0: Ναι, είναι ίσως ένα κουδουνάκι που σε πολλούς μπορεί να χτύπησει τώρα. Γιατί μπορεί να έχει στο μυαλό του ότι πάμε να το πάρουμε τώρα.
1: Π.χ. ένας φίλος, όπως είπε πριν, έγινε σε καλό χρονικό διάστημα ήττα. Πρέπει να έρθει μια ήττα,
0: ναι,
1: με κακή εμφάνιση, μέτρια εμφάνιση αν δεν θες κακή,
0: ναι.
1: Που να δείξει τα προβλήματα. Ναι. Να αναδείξει τα προβλήματα. Για να μπορέσει να δουλέψει μετά η ομάδα έτσι όπως πρέπει. Σίγουρα ο Βασίλης Πανούλης ξέρει τι να δουλέψει.
0: Εκτός από αυτό, μιλάμε για μια ομάδα η οποία, ξαναλέω, είχε 4 απουσίες. Είχε το Πουγιανίτη, του Τανούλη, του Μόργαν και του Γιώβιτς. Οι δύο τελευταίοι μόνοι τους μπορούν να σε ανεβάσουν ακόμα ένα επίπεδο την ομάδα. Και το είδαμε με τον Μόργαν. Και ο Γιώβιτς θα μπορεί να το κάνει αυτό. Και ο Γιώβιτς θα σε βοηθήσει αμυντικά, ανασταλτικά. Θα μπορεί να σε βοηθήσει κομμάτια που δεν μπορούν να το κάνουν οι άλλοι. Με πάρα πολλή εμπειρία και με σχετική αθλητικότητα για την ηλικία του. Είναι καλή περίπτωση του Γιώβιτς. Αυτό το πήρα σαν πάτημα τώρα από εδώ από το φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει ότι... πιο πάνω βασικά λέει μια ερώτηση, γιατί άκουγε διαιτησία στο τέλος. Ήμασταν εμείς καλύτεροι ή οι Τούρκοι?
1: Οι Τούρκοι.
0: Δεν είπε κανείς ότι ο Άρης ήταν καλύτερος σήμερα και έπρεπε να κερδίσει.
1: Απλά αυτό που είπαμε εμείς δεν είναι ότι το έχασε από τη διαιτησία. Όμως σε ένα μεγάλο βαθμό επηρεάστηκε η διαφορά που πήραν οι Τούρκοι. Ναι. Γιατί εγώ στέκομαι σε αυτή τη φάση με τον Δημητρίγεβιτς, που δεν δίνονται οι τρεις βολές στο πεντακάθαρο φάουλ και με την αντίδραση του Βασίλη Σπανούλη δίνεται η τεχνική ποινή. Που μετά, εντάξει, παίρνει μια διαφορά που έτσι κι αλλιώς ο Άρης δεν πάταγε καλά εκείνη την ώρα. Έχει από εκεί και πέρα. Το άλλο είναι, ναι, ιστορία. Και... δεν λέμε ότι οι Τούρκοι δεν ήταν καλύτεροι.
0: Όχι, απλά η διαιτησία σύμβαλε επί της ουσίας τους Τούρκους να φύγουν λίγο πιο μπροστά. Γιατί ξεκίνησε λίγο να χαλάει το παιχνίδι όταν ο Άρης βρισκόταν σε καλή στιγμή, σε καλό σημείο.
1: Είχε μειώσει.
0: Ναι,
1: είχε αρχίσει,
0: όχι,
1: να μειώνει το σκορ.
0: Ήταν ήδη μπροστά στο σκορ. Είχε σοφαρίσει η Μπαχτσισεχήρ και κάπου εκεί έγινε το φάουλ με τον
1: Δημητρίβιτς. Γενικά κάπου εκεί έγιναν όλα με τις φάσεις που λέμε.
0: Ναι.
1: Απλά να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν λέμε ότι η τουρκική ομάδα δεν ήταν καλύτερη. Για να κερδίσεις πρέπει κάτι να κάνεις καλύτερα.
0: Ναι.
1: Και εσύ να βοηθήσεις, εννοείται, με τα πολλά λάθη.
0: Αλλά έχει δίκιο. Απλά για μένα ήταν μια κακή δικιά μας μέρα και με Μόργαν έξω. Ήταν κακή η μέρα μας.
1: Σίγουρα.
0: Μέτρια. Όπως θέλει να το πει ο καθένας τώρα, τέλος πάντων. Πάνω κάτω το ίδιο είναι.
1: Εντάξει, ο καθένας το ερμηνεύει όπως θέλει.
0: Ναι. Και για πολλούς το μέτρο μπορεί να σημαίνει και κακό. Ρε εσείς, η ομάδα έπαιζε με ένα από τα φαβορί για τη διοργάνωση. Δίχως το βασικό της shooting guard, δίχως το δεύτερο point guard, που είχε τελείως διαφορετικό παιχνίδι από τον Δημητρίεβιτς, πιο εγκεφαλικός, με ανέτοιμο Μοκόκα και Θανάση. Και δίχως να έχουν ρολάρει κάποιοι παίκτες κλειδιά. Εκεί που το τερματίζουν κάποιοι είναι ότι βγάζουν λίγο τον Μπίρτς έπειτα από τέτοιο παιχνίδι απέναντι στον Williams, που τον έζησε και του έριξε και 8 ποντάκια στο κεφάλι. Ισχύει. Ο Μπίρτς έπαιζε απέναντι σε έναν πολύ καλό ψηλό. Και ο Άρης έπαιζε, αν το πάμε πιο σφαιρικά, με μία ομάδα η οποία ήταν πάνοπλη για το σημερινό το φιλικό.
1: Ναι,
0: ενώ ο Άρης είναι αυτό που λέει εδώ ο φίλος ο Αριανός, ότι έπαιζε χωρίς το βασικό της shooting guard και χωρίς το δεύτερό της point guard.
1: Παιδιά, δύο απουσίες μπορεί να κάνουν τεράστια διαφορά στο σημερινό παιχνίδι.
0: Και όταν μιλάμε για
1: κάποιοι δεν το βλέπουν, δεν το πιστεύουν ότι μπορεί αυτοί οι δύο παίκτες να είχαν βοηθήσει τον Άρη να μπορέσει ακόμα και να το πάρει. Όχι εύκολα θα πω, θα πω να είχε πάρει νίκη και μετά να κάναμε άλλη συζήτηση.
0: Ναι. Και αφού τελειώσαμε με τα μηνύματα εδώ από το Viber, ας δούμε εδώ, έχουμε κάτι ακόμα.
1: Γιατί εντάξει. Κακά τα ψέματα, τα μηνύματα είναι παρόμοια.
0: Έχουμε. Εδώ ένας φίλος έστειλε 2-3 μηνύματα. Στο συμπολί το βλέπω όμως. Το τουρνά του Γιανακόπουλου σκίλιασαν μέχρι τέλους που δεν κέρδισαν. Και στο τουρνά της Νάπολη το ίδιο. Έπαιζαν σαν ομάδα. Αυτοί βέβαια έκλεισαν ρόστερ πιο νωρίς. Γιατί ο Άρης σήμερα δεν σκίλιασε να πάρει τη νίκη μέχρι το τέλος. Ο Άρης δεν το γύρισε στο Βελιγράδι. Δεν προσπαθούσε να το γυρίσει στο Βελιγράδι. Ο Άρης δεν έχασε από την. Δεν πήγε να γυρίσει από τη Μακάμπη. Πήγε να το κάνει. Τέλος πάντων, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τα μηνύματα γιατί φτάσαμε 8 η ώρα. Πρέπει να φύγουμε, να παραδώσουμε τη σκυτάλη στον Σάκη. Κλείνω με τον φίλο τον Γιώργο, ο οποίος λέει: χάσαμε τις λεπτομέρειες και κάτι μικρολάθη έκριναν τον αγώνα. Μην τρελαινόμαστε, δηλαδή αν έλεγε 89-88 αντί 84-88, θα πηγαίναμε στο λευκό.
1: Κλείνουμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Με το κατάλληλο μήνυμα.
1: Ευχαριστούμε προφανώς όλο τον κόσμο που έστειλε,
0: ναι,
1: και στο YouTube και στο Viber, γιατί κάναμε μια ωραία συζήτηση.
0: Ναι, η πιο συζήτηση ήταν. Είπαμε λίγο την άποψή μας εμείς, είπατε και εσείς την άποψή σας. Είχαμε γενικά αρκετές απόψεις. Για πρώτη φορά επίσης μας είδατε και μέσα από το YouTube, που θα σας παρακινήσω να κάνετε ένα like και να subscribe, να μεγαλώσει και εκεί η παρέα μας, καθώς γίνονται ωραία πράγματα και

0: Κυριακό, καλή συνέχεια σε όλους.
1: Καλό βράδυ σε όλους. Hits you when it's too
2: late. Hits you when you're down. Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, σταφύλια σουλτανίνα το κιλό τώρα μόνο 1,89. Και πορτοκάλια χυμού μόνο 79 λεπτά. Γιαούρτια γελαδίτσα φάγια 3x200 γραμμάρια 30% φθηνότερα. Σοκολάτες λάκτα και μπισκότα ροσέν 2 συν 1 δώρο. Ακόμα νερά πάικο και θέρισο 20% φθηνότερα. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βόλεϊ.
4: Ποιο βόλεϊ?
5: Ποιο match?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Automarket.
8: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
7: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
8: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
7: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
8: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
7: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
8: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
7: Σε έναν κόσμο που η επικοινωνία δεν σταματά ποτέ, η γλώσσα δεν πρέπει να αποτελεί εμπόδιο. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. Με 20 χρόνια εμπειρία στο χώρο, το βραβευμένο γραφείο μας αποτελεί την πλέον αξιόπιστη επιλογή για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Αναλαμβάνουμε υπεύθυνα επίσημες μεταφράσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς, καλύπτοντας κάθε σας ανάγκη. Επιλέγοντας εμάς, επιλέγετε αξιοπιστία, ταχύτητα σε ανταγωνιστικές τιμές. Μεταφράσεις 24. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2310 525 585. Μεταφραστικό γραφείο Μεταφράσεις 24. 20 χρόνια μιλάμε κάθε γλώσσα.
9: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
10: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
9: Στη Θεσσαλονίκη?
10: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
11: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310 3161 62.
2: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθλων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα.
12: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
13: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
12: Και να έχουν εξοικονόμηση.

0: στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. It's Action Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. It's Action Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και injectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Το παγωτό ήταν σοκολάτα. Το χαμόγελο ήταν αυθεντικό. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Οι στιγμές που θυμάμαι έχουν γεύση σοκολατίνα. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
4: Αχ, πίνασα.
5: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
4: Και από πού θα παραγγείλουμε?
5: Από το Food for You.
4: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
5: Από το Food for You στη Νέα Μεσίνδρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
4: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
5: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
6: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
5: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
6: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
5: Food for You,
7: το δικό μου αγαπημένο.
8: Ακούσε με, Hisense. Είσαι έτοιμος?
9: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
8: Λοιπόν, Hisense, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
9: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
8: Κι εγώ πάντα δίπλα σου.
9: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό είμαστε ομάδα που φυσάει.
8: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα οι άνθρωποι το δημιουργούν.
10: Τι και αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό?
11: GPS και βυθώματο έχεις.
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις,
11: GPS λόγιο έχεις.
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, Μεϊμάρης.
10: Δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ, Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρης.com.
11: Μεϊμάρης.
12: Σήμερα πολλά κουφώματα μοιάζουν ίδια, όμως δεν είναι. Η Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση είναι η επίσημη Άλουπλαστ σε Ελλάδα και Κύπρο. Με κουφώματα που παράγονται στην Ελλάδα από το διαπιστευμένο δίκτυο κατασκευαστών που γνωρίζει τις ανάγκες της ελληνικής πραγματικότητας. Όχι αμφίβολες εισαγωγές, αλλά πιστοποιημένα συστήματα PVC. Στην Δημοκρίτου 12 στην Καλαμαριά, στο Άλουπλαστ Showroom, η ποιότητα γίνεται εμπειρία. Άλουπλαστ αδερφή Δερβίση. Επιλέγετε επίσημα.
3: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό. Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμό.
13: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt.
14: Digital Markt.
13: Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
14: Το σπίτι είναι ζωντανός οργανισμός. Χρειάζεται φροντίδα, ζεστασιά και θαλπορή. Αλλά πάνω απ' όλα χρειάζεται μια καρδιά για να σου προσφέρει την άνεση που σου αξίζει. Αντλίες θερμότητας Midea M Thermal. Η καρδιά του σπιτιού σου. Ιδανική λύση για απόδοση, εξοικονόμηση και βιωσιμότητα. Όμιλος Τουρνικιώτη.
16: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIC. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIC. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος ΓΕΦΑ ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
17: Την παρέα την έκλεισες.
18: Το νησί το έκλεισες.
17: Το ξενοδοχείο το έκλεισες.
18: Αυτοκίνητο έκλεισες.
17: Μπες τώρα στο vamosrent.com και βρες το αυτοκίνητο που ταιριάζει στις απαιτήσεις σου. Γρήγορα, εύκολα και οικονομικά.
19: Vamos Rent. Υπεύθυνος Μιχάλης Σουγιολτσής. Γρηγορίου Λαμπράκη 90 και στο vamosrent.com. Τηλέφωνα 2310-95-3050 και 90-5453.
17: Vamos Rent και φύγαμε για διακοπές.
20: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
15: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Καλησπέρα σε όλα τα αριανά του πλανήτη. Καλησπέρα στους πειρατές και στις πειρατίνες. Για άλλη μια τρίτη εδώ κοντά σας, για να μιλήσουμε για όλα τα θέματα που απασχολούν την αγαπημένη μας ομάδα. Και βεβαίως στο μεγαλύτερο μέρος θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και μπάσκετ, που είχαμε και το φιλικό πριν από λίγο, το τελευταίο φιλικό, γιατί από την άλλη τρίτη αρχίζουν οι επίσημες υποχρεώσεις. Και βεβαίως θα μιλήσουμε και για το θέμα του ΑΣΥΓΜΑ πάνω στον τομέα των γηπαιδικών εγκαταστάσεων και πολύ περισσότερο για την ομάδα εργασίας αυτή που θα έχει ξεκινήσει συναντήσεις, έχει αναλάβει να φέρει εις πέρας αυτό το κομμάτι των δεσμεύσεων και των υπογραφών, για να μπορέσουμε να έχουμε κάτι συγκεκριμένο. Και από εκεί και πέρα σας έχω πει ότι αυτό θα παίξει και τον καθοριστικό ρόλο για την αλλαγή ιδιοκτησίας, και θα σας τα εξηγήσω και θα σας τα αναλύσω μετά την δεύτερη ώρα. Τώρα ας μιλήσουμε για το φρέσκο που έχουμε μπροστά μας, και είχαμε μπροστά μας το φιλικό στο μπάσκετ στα πλαίσια του τουρνουά Μαυροσκούφια με την Μπαχτσέ Σεχίρ, και το πώς έπαιξε η ομάδα σε σχέση και με τον αγώνα μέσα στο Βελιγράδι, αλλά βέβαια και με τον αγώνα που είχε παίξει στην Κύπρο με τον Ερυθρό Αστέρα και την Μακάμπη. Γιατί βλέπω τώρα πάλι μια να το πω έτσι, αλλοπρόσαλες απόψεις, γνώμες και βέβαια γρήγορες εκτιμήσεις, που υποτίθεται λέμε ας πούμε ότι είμαστε και μπασκετικός λαός και τα λοιπά. Αυτά δεν αρμόζουν σε ένα μπασκετικό λαό. Δεν μιλώ για όλους, μιλώ για αυτούς που αμέσως βγάλανε συμπεράσματα με αυτόν τον αγώνα. Για να πάμε λίγο τώρα να βάλουμε έτσι και μια...
1: Δεν είναι ομάδα, είναι θρησκεία, είναι φωτιά που δεν σβήνει ποτέ.
0: Ηχητική υπόκουση.
1: Είστε καψούρα, αγάπη μεγάλη.
0: Είστε. Καλησπέρα, φίλε Σάκη, καλή εκπομπή, ο πρόδρομος, να είσαι καλά.

0: Τα θεματάκια της εκπομπής λοιπόν λίγο πολύ σας τα είπα. Θα μιλήσουμε για αυτό που, όπως είπα και στην προηγούμενη εκπομπή, από εδώ και πέρα θα είναι ο ιστός, η σημαία του συλλόγου, στο να φέρει εις πέρας, δηλαδή να τελειώσει αυτή η υπόθεση με το κομμάτι γης αυτό, να υπογραφούν τα πρώτα έγγραφα, τα πρώτα σχέδια για την ανάπλαση, και από εκεί και πέρα να βάλει μπρος ο σύλλογος. Και θα είναι πάρα πολύ βασικό για τον επόμενο επιδητή, γιατί ξέρω και ξέρετε πολύ καλά τι έγινε το Σάββατο στον αγώνα και τι ακούστηκε πάλι και όλα αυτά τα συναφή. Θα μιλήσουμε, όπως σας είπα, και για το αγωνιστικό του ποδοσφαίρου, αλλά ξεκινάω από το μπάσκετ επίτηδες, γιατί είναι και το φρέσκο. Και βλέπω εδώ και τα δύο τα νεαρά τα παιδιά που αντικατέστησα στο πρόγραμμα, που είχαν και αυτά, ενώ είναι και νεαρά παιδιά, είχαν και αυτά την ιδία άποψη ότι πολύ βιαστικά, λέει, μερικοί βγάλαν συμπεράσματα και τα εκφράζαν και εκεί στο Ιβανόφιο, στο γήπεδο, μετά που έληξε ο αγώνας. Για να δω τι λέει και ο Αποστόλης, μια που έρχονται τα μηνύματα. Καλησπέρα Σάκη, Αλάνη και σε όλα τα Αριανά. Ήσουν σήμερα στο γήπεδο, δεν σε έχω γνωρίσει κιόλας ακόμα, και να σε δω βέβαια δε, θα σε γνωρίσω εγώ, αφού έχεις φωτογραφία, μη στεναχωριέσαι. Θα σε μιλήσω εγώ. Ας συναντηθούμε σε κανένα γήπεδο και μη στεναχωριέσαι. Λοιπόν, από το Χορτιάτι, όπως θόλεις ο φίλος μας. Όχι, δεν μπόρεσα εγώ να ήμουν στο γήπεδο. Δεν μπόρεσα σήμερα, γιατί τώρα τελευταία στιγμή ήρθα στο στούντιο. Αλλά από εδώ και πέρα στο παλέ θα βρεθούμε πολλές φορές και μπορεί να βρεθούμε και σε καμιά εκδρομή στο εξωτερικό, Αποστόλη, αν θα πας. Αλλά τον αγώνα τον είδα, μπόρεσα και τον είδα έτσι κλεφτά από το κινητό. Με αυτή η ομάδα λοιπόν, για να ξεκινήσουμε έτσι και να τα βάλουμε μέσα σε ένα καλούπι. Ναι, πήραμε το Σπανούλι, ναι, πήραμε όλους αυτούς τους πολύ καλούς παίχτες, που όπως είπε και ο Σπανούλης είναι η αντιστάρ και βάζουν κάτω από την ομάδα το εγώ τους και όλα αυτά, γιατί πάνω σε αυτό χτίστηκε αυτή η ομάδα. Και όχι χτίστηκε, χτίζεται. Και να σκεφτείτε ότι αυτή τη στιγμή η ομάδα αυτή είναι ένα μωρό. Τώρα δημιουργείται, τώρα χτίζεται, τώρα μεγαλώνει. Μην είναι δηλαδή, είδατε εκείνο τον αγώνα στον Ερυθρό Αστέρα και τελείωσε, τώρα θα τους ρίχνουμε όλους 30 πόντους στο κεφάλι. Ούτε βέβαια και θα βλέπετε αυτό που είδαμε σήμερα. Έτσι που στο τέλος τι, χάσαμε αυτό το παιχνίδι, γιατί αυτοί βάλανε 11 τρίποντα και εμείς 9. Αν βάζαμε και εμείς 11 τρίποντα, δηλαδή άλλα σουτ, γιατί είχαμε σουτ, απλώς ήμασταν περισσότερο άστοχοι από αυτούς, θα είχαμε κερδίσει με 2 πόντους. Αλλά αυτό δεν μου λέει τίποτα. Πες ότι τα βάζαμε και κερδίζαμε με 2 πόντους. Και τι έγινε? Θα πάει να πει ότι θα κερδίζουμε συνέχεια? Αυτό θα το επιδιώξει η ομάδα. Γιατί κατά τα άλλα, αν δεις τα στατιστικά, ήταν όλα ίδια. Λάθη, rebound κτλ. Ποσοστά στα δίποντα, στις βολές και αυτά. Ήταν 11 τρίποντα βάλανε αυτοί, 9 εμείς, γιατί ήμασταν πιο άστοχοι. Υπήρχαν κάτι διαστήματα, ειδικά στην αρχή, που παίξαμε και πολύ καλή άμυνα και φύγαμε γρήγορα στον ευνηδιασμό και στο τραζίσχον, αλλά δεν μπόρεσε η ομάδα να έχει 40 λεπτά αυτή την απόδοση όπως την είχε με τον Ερυθρό Αστέρα μέσα στην Κύπρο. Όπου έρχονται τα μηνύματα, Βουλίδα, καλά κάνετε, γιατί χρειάζεται τώρα αυτό εδώ πέρα να μιλήσουμε όλοι μεταξύ μας και να ξέρουμε τι θέλουμε και τι περιμένουμε από την ομάδα και στο μπάσκετ και στο ποδόσφαιρο, αλλά και από τον ΑΣ που έχει πολλή δουλειά μπροστά του πάνω στο θέμα που σας είπα. Και η ομάδα αυτή εργασίας έχει πάρα πολλή δουλειά μπροστά της. Δεν εφησυχαζόμαστε καθόλου Και ορμάμε να φτιάξουμε το σύλλογο από την αρχή. Να τον δυναμώσουμε και να γίνει πολύ μεγάλος, όχι απλά μεγάλος. Αλλά είπαμε, θα τα πούμε αργότερα αυτά. Έχουμε 2 ώρες μπροστά μας. Και συνεχίζω λοιπόν για τον μπάσκετ, για να μην σπάμε την συζήτηση και την άποψη που έχουμε. Αυτή η ομάδα λοιπόν είναι ένα μωρό. Τώρα ο Σπανούλης τη χτίζει. Μην πω και για τις ελλείψεις που είχαμε. Δύο πολύ καλών παιχτών, θα πω εγώ, του Γιώβιτς και του Μόργαν. Που ειδικά, ας πούμε, ο Μόργαν, αν ήταν σήμερα και έβαζε μερικά τρίποτα, θα έπαιρνε και το μάτς. Αυτά παίζουν τον ρόλο τους. Αλλά είπαμε, ακόμα και έτσι, πάλι θα μπορούσες να νικήσεις, αλλά δεν θα μου έλεγε τίποτα αυτό. Δεν πάει να πει ότι η ομάδα αυτή είναι έτοιμη. Αυτή η ομάδα, όπως σας είπα, λοιπόν, είναι ένα μωρό. Τώρα ήρθε ο Σπανούλης, τώρα ήρθαν αυτοί όλοι. Σιγά σιγά θα την φτιάξουμε και θα την μεγαλώσουμε όπως μεγαλώνουμε ένα μωρό. Εδώ εσείς μερικοί σηκωνόσασταν και δημιουργούσατε στο Παλέντε Σπορ, να πούμε, κερκίδα μπορώ να πω, και έναν αλλαγμό υπέρ του Forbes που σηκωνόταν να ζεσταθεί για να μπει μέσα. Ενώ επανειλημμένως έδειχνε ότι δεν μπορεί και δεν είναι σε καλή κατάσταση. Και τώρα, να πούμε, μερικοί ορμήσατε σε κάποιους παίχτες, ορμήσατε μέσα εισαγωγικά. Δηλαδή τους επιπλήξατε. Γιατί σήμερα δεν ήταν καλή. Λοιπόν, ηρεμήστε. Αυτή η ομάδα θα περάσει όλη χρονιά, να ξέρετε. Βεβαίως και έχουμε στόχο την κατάκτηση του EuroCup και θα παραμείνει μέχρι τέλος αυτό. Και θα έχουμε και την συμμετοχή μας στην EuroLiga του χρόνου, γιατί επηρεάζεται και από τα δημοσίευματα των άλλων και από αυτά που γράφουν για τον Αριστοτέλη που έχει τρελαθεί και σκορπάει το χρήμα για να παίξει στην EuroLiga. Και κάνει συναντήσεις από εδώ και από εκεί υψηλού επίπεδου. Και αρχίσατε πάλι να σας ζώνουν τα φίδια, όπως ήρθε ο Δράμαλης στην Πελοπόννησο, να πούμε, και εξαφανιζόταν από τα χωριά. Λοιπόν, επειδή εμείς έχουμε τον Κολοκοτρώνη εδώ πέρα, αράχτε και συνταχθείτε. Από πίσω. Και ακολουθήστε τους αρχηγούς που χτίζουν και φτιάχνουν αυτή την ομάδα. Όταν έχω εγώ Σιάου, Αντετοκούμπο, Σπανούλη, Ζης και τέτοια, δεν χρειάζεται να ανησυχώ για τίποτα. Στο ποδόσφαιρο δικαιολογημένα ανησυχείτε, γιατί εκεί πέρα δεν υπάρχουν αυτά. Είναι άλλη λειτουργία. Εδώ λοιπόν με αυτή τη λειτουργία δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Μπορεί και θα έρθουν και άλλες τέτοιες στιγμές μέσα στη χρονιά που θα έχουμε και μια κακή εμφάνιση, που δεν θα τραβήξει η ομάδα. Το θέμα είναι ότι ο Σπανούλης πάει να φτιάξει ομάδα. Και όταν αυτή η ομάδα θα ρολάρει, τότε θα τρίβετε τα μάτια σας. Όταν αυτή η ομάδα θα βρει τα πατήματά της, θα λέτε τι βλέπω, μήπως όνειρο ζω, μη με ξυπνάτε. Γι' αυτό ηρεμήστε. Και μιλάω για ορισμένους, έτσι, που φέρνουν την καταστροφή, επηρεαζόμενοι βέβαια και από την άλλη πλευρά. Και αυτοί είναι οι χειρότεροι, είναι αυτοί οι πρώτοι που λακίζουν, οι πρώτοι που γκρινιάζουν και όλα αυτά. Κρατήστε λοιπόν αυτό που σας λέω για την ομάδα αυτή, ότι είναι ένα μωρό. Αυτή η ομάδα θα φτιαχτεί φέτος, τηλέφωνα στη δεύτερη ώρα, όχι τώρα παιδιά. Αυτή η ομάδα θα φτιαχτεί φέτος, θα δούμε τι ελλείψεις έχει και βεβαίως και φέτος μπορεί να συμπληρωθεί, έχουμε ακόμα μια θέση ξένου που όλοι βλέπετε και ειδικά αυτοί που είναι οι ειδικοί βλέπουν που έχουμε το πρόβλημα και σύμφωνα με αυτό που θέλουν να φτιάξουν θα κανονίσουν και για την περαιτέρω ενίσχυση. Και συνεχίζω λοιπόν από εκεί που έβαλα την Άνω τελεία, ότι αυτή η ομάδα θα φτιαχτεί, θα δούνε όλη τη χρονιά ποιοι κάνουν, ποιοι δεν κάνουν, ποιοι μπορούν, ποιοι δεν μπορούν και του χρόνου με 2-3-4 συμπληρωματικές κινήσεις θα γίνει ακόμα πιο δυνατή ομάδα και θα διεκδικήσει περισσότερος. Άντε ξανά, άντε να δω ποιος είναι επιμένει. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα Μπάμπη.
0: Έλα Μπάμπη, καλησπέρα.
1: Έχουμε καιρό να τα πούμε. Αν θέλεις να συνεχίσεις δεν έχω πρόβλημα να το κλείσω.
0: Όχι, πες τώρα εφόσον το άνοιξα, πες αλλά να είσαι σύντομο.
1: Λοιπόν, η ομάδα θα βρει τα πατήματά της αφόσον υπάρχουν οι παίκτες, υπάρχει το υλικό, υπάρχει ο προπονητής, υπάρχει ο πρόεδρος με τα λεφτά, αυτό που ήθελε η ομάδα.
0: Σωστά.
1: Είναι κατερτισμένη πλήρως, υπάρχει ένας Νίκος Ζήσης που απέδειξε την αξία του, ναι, ότι βρήκε αυτό που ήθελε ο Αργιανός. Υπομονή, θα έρθουν οι αυτοματισμοί.
0: Μπράβο, μπράβο. Έτσι ακριβώς. Συμφωνείς απόλυτα.
1: Συμφωνώ σε αυτά που είπες και επαυθάνω. Αν δεν χάσεις κιόλας δεν μπορείς να βρεις τα λάθη.
0: Έτσι, πολύ σωστά.
1: Και με τις ελλείψεις πρέπει να χάσεις. Ειδικά με τις ελλείψεις. Για να δεις ότι η συμπλήρωμα ένα ακόμα πέφτει.
0: Έτσι. Καλύτερα να χάσω σήμερα παρά την άλλη τρίτη με στη Γαλλία.
1: Α, μπράβο, ναι, γιατί άμα κάνουμε καμιά τέτοια ήττα θα πούμε μπάρε παιδιά. Εμείς κερδίζαμε στην Αίγε, τι έγινε τώρα, τι σκάβεται. Ναι, άμα δεν τα δει τώρα ο προπονητής, το τι μόνο. Υπάρχει team, παιδιά, υπάρχει οργάνωση, υπάρχει το χρήμα, το οικονομικό, όπως και να το κάνουμε χρειάζεται παντού, ειδικά όμως στον αθλητισμό.
0: Στο επαγγελματικό αθλητισμό χρειάζεται παντού.
1: Και στο ποδόσφαιρο, γιατί λέμε στο ποδόσφαιρο, να βρεθεί ένα ΣΥΑΟ, να γλιτώσουμε και από εκεί.
0: Σωστά.
1: Και πιστεύω θα βρεθεί μέσα του μπάσκετ. Γι' αυτό πρέπει υπομονή, ειδικά τώρα. Στα στραβά υπομονή που το έχουμε εμείς οι Αργανοί, εδώ που ήμασταν χάλια μαύρα, εδώ και πόσα χρόνια υποφέραμε.
0: Ναι, έχει μπει μέσα στο DNA μας η υπομονή, άστο.
1: Τώρα εντάξει, να μην θυμηθούμε παλιά τώρα όταν κινδυνεύσε μια χρονιά και είχε 11.500 κόσμο, είχε και στα παραπέτα απ' έξω δηλαδή κόσμο. Άρα τι κάνουμε τώρα, βάζουμε το κεφάλι κάτω, αγαπάμε, βοηθάμε την ομάδα όσο πρέπει. Και το έχουμε και το έχουμε αποδείξει.
0: Την παίρνουμε αγκαλιά, την παίρνουμε, έγινε.
1: Αγκαλιά τώρα, όχι αγκαλίτσα σαν το μωρό, σαν
0: έτσι,
1: το μωρό.
0: Έτσι, σωστά.
1: Νάνι, νάνι. Χάρηκα που σ' άκουσα, πάμε αργιανάρα δυνατά.
0: Γεια σου ρε Μπάμπη, να είσαι καλά.
1: Πολύ, χάρηκα,
0: γεια
1: καλά,
0: σου, γεια σου. Ωραίος ο Μπάμπης, τα είπε έτσι ακριβώς όπως πρέπει να τα λέμε όλοι οι Αργιανοί αυτή τη στιγμή. Και αυτοί οι αυτοματισμοί που θα έρθουν με τον καιρό θα κάνουν αυτή την ομάδα όσο πάει και καλύτερη και σίγουρα θα έχουμε σκαμπανεβάσματα στην αρχή. Μπορεί να κάνουμε τρελά παιχνίδια, μπορεί να κάνουμε όμως και παιχνίδια που θα κερδίζουμε με το ζόρι ή θα υπάρχουν και στιγμές που πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ λίγες οι ήττες και θα είναι οριακές. Όπως και η σημερινή. Γιατί είδατε και σήμερα τα τελευταία δύο τρίποντα δεν μπήκανε. Μπήκαν κάποια τρίποντα αυτών. Και όπως σας είπα στη στατιστική είναι 11-9. Αυτά είναι τα δύο σούτ αυτά. Τα παραπάνω είναι και 6 πόντι. Με 4 χάσαμε. Αλλά δεν θέλω να σταθώ σε λεπτομέρειες. Εγώ θέλω να σταθώ στην γενική εικόνα της ομάδας και στο τι πρέπει να περιμένει ο Αργιανός. Ο Σπανούλης πάει να κάνει μια ομάδα τελείως διαφορετική από ό,τι θα κάνουν οι άλλοι και ειδικά οι διπλανοί για αυτούς που εδώ έρχεστε τώρα εσείς και κολλάτε. Και όπως σας είχα πει, ο Σιγάλας είπε ότι σε έναν μαραθώνιο σε μια αγωνιστική χρονιά δηλαδή, θα παίξει μεγάλο ρόλο και το τι βάθος πάγκου έχεις και το κατά πόσο ομάδα είσαι, αλλά και το πόσο δυνατό ελληνικό στοιχείο έχεις. Γιατί όταν θα παίζουν έξι ξένοι στον αγώνα του ελληνικού πρωταθλήματος, θα χρειάζεται και έξι Έλληνες που θα σηκώσουν το βάρος και θα καθαρίσουν το παιχνίδι αυτό, γιατί έχουμε μια χρονιά μπροστά μας που θα παίζουμε Τετάρτη, Σάββατο, Τετάρτη, Κυριακή, αναλόγως ποια μέρα είναι. Για να δούμε ποιος είναι. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα, Σάκη.
0: Έλα, Αβραάμ.
1: Δεν μου λες, έχουμε λαό εμείς. Έχουμε λαό. Όταν κερδίσαμε
0: τον Ερυθρό Αστέρα.
1: Τον Ερυθρό Αστέρα.
0: Ναι.
1: Πάμε! Το πάμε το κύπελο! Τελείως! Τώρα, επειδή χάσαμε. Σάκη, γι' αυτό έχω κοβλίζει και κολλάζει.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ένα 80% αργιανή, Σάκη.
0: Ναι.
1: Ειλικρινά σου, 80% είναι μακάκεδες. 80% Σάκη! 80% δεν είναι 20, 80% δεν ξέρω ούτε το μπάσκετ. Ούτε τίποτα, ούτε από ποδόσφαιρο δεν ξέρω. Ούτε από ποδόσφαιρο τίποτα. Λένε μακακές στα διάφορα, στα δικά μας. Λένε. Στα δίτερα, μα τώρα τι θέλει να βάλεις. Δηλαδή χάσαμε με τέσσερις πόντους, χάσαμε τη Σερβία, χάσαμε και τι έγινε. Εδώ με 22 πόντους πήγες. Και αυτή η ομάδα παίζει στη Γιουρμάκα με τον Πάουκ, με τον όμιλο του Πάουκ.
0: Ναι.
1: Όχι ρε Σάκη, ειλικρινά σου λέω. Όχι Σάκη, όχι, σε παρακαλώ πολύ. Μακάκινες με μεγάλο μη.
0: Εντάξει, έγινε. Έγινε αγόρι μου, εντάξει, λέω, ακούστηκες. Εντάξει, μην το παραλαμβάνεις, φτάνει.
1: Δεν έχουμε φιλάθλους, δεν έχουμε.
0: Ηρέμησε ρε,
1: ηρέμησε,
0: άντε, πάει τον Αβραάμ τρελάτε. Μην τον τρελαίνετε ρε τον Αβραάμ, τον τρελαίνετε. Τον θέλουμε. Λοιπόν, πάω στα μηνύματα. Ο Μάνος από τη Σουηδία. Καλησπέρα στο κίτρινο περατικό που ομορφαίνει τα απογεύματά μας. Να είσαι καλά, Μάνο μου. Βάμος Αριανάρα από την κίτρινο μαύρη Σουηδία. Μάνος ορθοπαιδικός. Να είσαι καλά. Λεβέντη μου, ψηλά τα λάβαρα και χαιρετίσματα στην οικογένειά σου και εκεί σε όλα τα Αριανά εκεί στη Σουηδία που ξέρω ότι βρίσκεσαι με αρκετούς. Ο Ζαχαρίας λέει, οι άλλοι, ξέρετε πως τους, δεν θέλω να το διαβάσω τώρα, πως τους αποκαλεί, έχουν τα 4-5 της πεντάδας ίδια με πέρσι, χαλαρώστε, είναι πιο δεμένη ομάδα. Λέει ο Ζαχαρίας, όχι δεν είναι, Ζαχαρία δεν είναι συγκριτικάς με αυτούς, άλλη ομάδα έχουν αυτοί, άλλο στυλ ομάδος θα έχουν και θα το δείτε στη διάρκεια. Αυτοί έχουν κάποιες μονάδες που ποντάρουν σε αυτές. Αυτές οι μονάδες όμως, να ξέρετε, επειδή δεν έχουν έντονο ελληνικό στοιχείο και θα παίζουν τώρα κάθε Τετάρτη, Σάββατο ή Τετάρτη, Κυριακή, αναλόγως πώς θα τους τυχαίνει, δεν θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν όταν δεν έχεις βάθος σε μια τέτοια χρονιά. Αυτά τώρα είναι ψηλά γράμματα για ορισμένους. Αλλά θα το δείτε στη διάρκεια της χρονιάς. Ποιος θα έχει ομάδα και ποιος θα αντέξει αυτό το μαραθώνιο. Γιατί θα έχουμε ελληνικό πρωτάθλημα, θα έχουμε EuroCup κάθε Τετάρτη, Τρίτη, Πέμπτη, ξέρω πότε θα παίζουμε. Θα έχουμε κύπελο. Ένα μαραθώνιο που λίγο πολύ ο Άριστον ξέρει τα τελευταία χρόνια γιατί παίζει στο EuroCup. Και η ομάδα αυτή χτίζεται για να βγάλει εις πέρας όλο το μαραθώνιο μέχρι το Μάιο. Όχι για να κάνει κάποιες εντυπωσιακές νίκες στην αρχή και μετά να κλατάρει. Εντάξει. Και όπως σας είπα, κρατήστε αυτό. Αυτή η ομάδα τώρα φτιάχνεται και είναι ένα μωρό. Μωρό στην κυριολεξία. Με έναν Μόργαν που έλειπε, με έναν Γιώβιτς που έλειπε, με έναν Μοκόκα που ακόμα δεν έχει βρει τα πατήματά του τώρα. Προσπαθεί ο Σπανούλης να του δώσει όσο γίνεται περισσότερα λεπτά και να αποκτήσει κάποιους αυτοματισμούς και ομοιογένεια με τους υπόλοιπους. Που είναι ένα βασικό γρανάζι και ο Μόργαν και ο Μοκόκα. Μιλάμε για παίχτες που θα είναι της βασικής πεντάδος. Έτσι. Πάω στο επόμενο μήνυμα. Α, λέει για την Μπαχτσέ Σεχίρ, εννοούσε ο Ζαχαρίας, ότι έχουν τα 4-5 της πεντάδος τους, λέει, από πέρσι, είναι πιο δεμένη ομάδα. Σωστό, πολύ σωστό είναι αυτό που λέει Ζαχαρία. Γι' αυτό λοιπόν και εδώ επιβεβαιώνει και ο Ζαχαρίας αυτό που λέει, ότι αυτοί έχουν μια πιο δεμένη ομάδα από πέρσι, εσύ τώρα φτιάχνεις, εσύ τώρα μπουσουλάς σαν ομάδα, εντάξει. Και δεν είναι δικαιολογίες, δεν είναι τίποτα αυτό. Αυτό είναι η αλήθεια, είναι τα πραγματικά γεγονότα. Ο Βασίλης. Καλησπέρα αδερφέ, νομίζω ότι ίσως είναι και καλό το timing της ήττας. Ναι, πάντα μετά από μια ήττα υπάρχουν και κάποια πράγματα που θα σε βοηθήσει αυτή η ήττα να τα διορθώσεις και θα σου κάνει καλό, όντως. Εκτός ότι δεν κοστίζει κάτι γιατί είναι φιλικό, σωστό, πιθανό να έχει και όφελος. Αρχίσαμε λίγο να πετάμε στα σύννεφα μετά την νίκη με τον Ερυθρό Αστέρα. Δηλαδή ο Ερυθρός Αστέρας τι έπρεπε να πει τώρα, επειδή το συζητάμε όταν χάσανε με 24 πόντους από εμάς. Έπρεπε στη Σερβία, ας πούμε, να γίνει χαμός που χάσανε από μια ομάδα του EuroCup. Να αρχίσουν με τους παίχτες τους κτλ. Και ακόμα λέει δεν ξεκίνησαν τα επίσημα μας, θα τους πιέσει περισσότερο Σπανούλης και δεν θα επαναπαυθεί. Σε περίπτωση που κερδίζαμε. Ναι, μπορεί μια νίκη σήμερα να μας χαλάρωνε και να όντως να βρισκόμασταν λίγο στα σύννεφα και να λέγαμε έλα μωρέ εντάξει και να πήγαινε στη Γαλλία και να τρώγεις καμιά κατραπακιά και να ξεκινούσεις άσχημα. Γιατί εδώ να φανταστείτε ότι ο στόχος του Άρη στο EuroCup είναι να ξεκινήσει όχι απλά με νίκες, αλλά να κάνει συνεχόμενες νίκες έτσι ώστε να είναι συνεχώς πρώτος στη βαθμολογία και να εκμεταλλευτεί τις περαιτέρω μετά διασταυρώσεις έχοντας συνεχώς νίκες και την υψηλότερη βαθμολογία. Αυτό το είπε ο ίδιος ο Ζήτης, δεν το λέω εγώ, ούτε το βγάζω από το μυαλό μου, εντάξει. Και ώστε να υπάρξει, λέει, περισσότερο βελτίωση, θα τους πιέσει δηλαδή ο Σπανούλης και δουλειά αυτή την εβδομάδα μέχρι τα πρώτα επίσημα που σας είπα. Το πρώτο επίσημα είναι την άλλη Τρίτη, μέσα στη Γαλλία κιόλας. Και ξέρετε ότι στη Γαλλία μέσα δεν έχουμε και καλή παράδοση. Η ομάδα έχει τρομερές δυνατότητες και έχει αλλάξει σε όλα τα επίπεδα. Μοκόκα με το χρόνο θα γίνει καλύτερος και δεν έχουμε δει ακόμη ούτε το Γιώβιτς. Έτσι, πολύ σωστά. Δύο βασικές. Και σήμερα μας έλειπε και ο Μόργαν, έτσι. Ένας παίχτης που μαζί με τον Μήτρου Λόγκ είναι οι δύο πιο ταχύτατοι παίχτες στις αντεπιθέσεις, στο transition και τα λοιπά. Και ευτυχώς, θα το πω στα ίσια, ευτυχώς με τον Μήτρου Λόγκ δεν έγινε καμιά βλακεία. Γιατί είχε ακουστεί τότε ότι μπορεί να δοθεί δανεικός και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτούς λοιπόν όλους που γράφαν όλα αυτά τους διαψεύδει στο 100% ο ίδιος με τις εμφανίσεις του, με το πάθος του και με τον τρόπο παιχνιδιού του που είναι πάρα πολύ καλύτερος από πέρυσι και πιο μυαλωμένος, πιο μεστομένος. Και να ξέρετε ότι κάθε παίχτη ο Σπανούλης θα τον βελτιώσει περισσότερο και σαν ομάδα θα βελτιωθούμε αλλά και ατομικά θα βελτιωθούν οι παίχτες. Γιατί ακόμα ούτε τον Θανάση Αντετοκούμπο είδαμε, ούτε τον Κώστα Αντετοκούμπο είδαμε σε αυτό που μπορούν να προσφέρουν στην ομάδα, εννοώ. Ούτε και τον Τολιόπουλο, ούτε και τον Χαραλαμπόπουλο. Ακόμα έχουμε δει δείγματα. Μπορεί εκείνη τη μέρα να μας βγήκαν πάρα πολλοί αυτοματισμοί και να κάναμε ένα τρελό παιχνίδι. Το κάναμε και στο πρώτο πεντάλεπτο σήμερα που τους φύγαμε κατευθείαν 12 πόντους. Και με τον Ερυθρό Αστέρα είχαμε τα ερωτήματά μας, τα αντέξει 40 λεπτά η ομάδα, άντεξε. Δείχνει λοιπόν κάποια δείγματα η ομάδα, τι μπορεί να κάνει έτσι, τι μπορεί να κάνει αλλιώς κτλ. Κτλ. Όλα αυτά θα φανούν στον μαραθώνιο που θα έχουμε μπροστά μας όλη τη χρονιά. Μην βιάζεστε λοιπόν να βγάλετε συμπεράσματα. Ο Βασίλης. Σάκη, καλησπέρα. Οι δικοί μας που πήγαν κάτω, λέει, για τις επαφές με την κυβέρνηση, τους είπαν ότι πρώτα πρέπει να βρεθεί ενδιαφερόμενος και μετά θα υπογράψουν τη διπλή ανάπλαση. Άρα, τι γίνεται από εδώ και πέρα? Βασίλη, εγώ δεν έχω κανένα λόγο να μην το δεχτώ αυτό που λες. Δεν έχω μιλήσει εγώ ίδιος. Είπε ο Σαλής, ο Δημήτρης, ότι θα βγάλει κάποιους αύριο κιόλας να μας πούν τι συναντήσεις είχαν και τι συναντήσεις θα έχουν στο μέλλον. Αν ισχύει κάτι τέτοιο που λες, αυτό μπορούμε να το συζητήσουμε όλη τη χρονιά και ας βγουν να το πούν οι ίδιοι αυτοί, αν τους είπαν κάτι τέτοιο, ή να το υπονοήσουν κατά κάποιο τρόπο, άμα δεν θέλουν να το πούνε ή φοβούνται να το πούνε. Που καλό είναι να τα πούν όλα έξω από τα δόντια στον κόσμο του Άρη. Δεν ξέρω αν ισχύει κάτι τέτοιο. Όταν θα μάθω και θα το διασταυρώσω, αν εσύ το ξέρεις από σίγουρη πηγή, γράψ' το. Εγώ θέλω να το ξέρω σίγουρα αυτό, ότι υπόθηκε κάτι τέτοιο. Γιατί όλα αυτά βέβαια είναι σε συνάρτηση, έτσι. Δηλαδή λέει ο άλλος, για να σε δώσω το Πάλεντε Σπορ, ναι, μέχρι τώρα δεν μας το δίνα, τώρα σου το δίνουν γιατί έχεις το ΣΥΑΟ. Και τον άντε το κούμπο από πίσω. Αν και εδώ ας σου ισχύει κάτι τέτοιο, που δεν το θεωρώ, σου λέω, απίθανο. Σου λέει, εμείς θα σας το δώσουμε. Εσείς θα μπορέσετε να επενδύσετε τα κεφάλαια που χρειάζεται ή θα κάθετε εκεί και θα χορταριάζει. Δεν αφιβάλλω δηλαδή ότι μπορεί να έχει υποθεί κάτι τέτοιο, γιατί σας είπα ότι και στο θέμα του Palette Sport, όταν τους λέγανε φέρετε τις μελέτες και τα business plan και τέτοια, και τους πηγαίνανε κάποια που δεν συμφωνούσε η κυβέρνηση, γιατί σε λέει με αυτά εδώ τώρα δεν γίνεται δουλειά τώρα με τα ψηλικά τζίδικα. Όταν ήρθε όμως ο ΣΥΑΟ με τον Αντιτοκούμπο, μετά τελείωσαν όλα. Όλοι οι ενδιασμοί και οι ανασφάλειες που υπήρχαν κοπήκανε. Πάμε παρακάτω. Έτσι είναι, Σάκη, σωστά. Με κρυφή ατζέντα δεν γίνονται δουλειές. Πρέπει ο οργανός για το συγκεκριμένο θέμα να έχει ενημέρωση όλα στο φως. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Και είδες, το είπα κιόλας. Και επειδή ο Δημήτρης ο Σαλής το είπε το μεσημέρι ότι από αύριο θα έχω συνεντεύξεις με ανθρώπους από αυτή την ομάδα εργασίας, ας βγουν να μπουν να μας πούνε ανατακτά χρονικά διαστήματα που βρίσκεται το θέμα. Ποιους συναντήσαμε μέχρι τώρα, τι είπαμε, τι θα συναντήσουμε αργότερα, και κάθε μήνα να έχουμε ενημέρωση. Γιατί σας είπα, μέχρι τις εκλογές πρέπει να έχει τελειώσει το θέμα. Μετά θα βρίσκουν χίλιες δυο δικαιολογίες. Εσύ μπορεί δηλαδή να τα έχεις όλα έτοιμα και να βρίσκουν χίλιες δυο δικαιολογίες, γιατί μετά μπορεί να είναι καμιά συγκυβέρνηση, μπορεί να είναι, ας πούμε, δύο-τρεις που θα είναι, ή δύο τέλος πάντων. Ναι, εμείς συμφωνούμε, οι άλλοι δεν συμφωνούμε, όπως γίνεται και με διάφορες συμβάσεις ή με διάφορες αποφάσεις που το ένα υπουργείο λέει ναι, το άλλο υπουργείο όμως λέει όχι, και εμείς σας είπαμε το ναι, αλλά οι άλλοι δεν συμφωνούν, και μετά οι άλλοι λένε ναι, εμείς θα συμφωνούσαμε, αλλά οι άλλοι μας βάλανε κάποια εμπόδια και δεν συμφωνούμε, και παίζουν τον μπαλάκι του αντιπροέδρου του Εδεσαϊκού. Ναι, εμείς μιλήσαμε και τους είπαμε, και μετά αυτοί δεν είπανε, και μετά μιλήσανε και δεν είπαμε εμείς, και πάει λέγοντας και δεν καταλαβαίνεις τίποτα. Και αυτό πρέπει να γίνει και μέχρι τις εκλογές, και για αυτό το λόγο πρώτον, για να μην σε παίζουν μπαλάκι μετά, αν θα είναι καμιά συγκυβέρνηση. Και δεύτερον, για να είσαι έτοιμος εσύ μετά, μέχρι το καλοκαίρι, να έχεις προχωρήσει στην επόμενη ιδιοκτησιακή κατάσταση που πρέπει να αλλάξει. Γιατί εδώ τώρα θα σας πω κάτι, τι ώρα είναι, και 51. Λοιπόν, δεν θα το πω τώρα, σε αυτό που έχω να πω για τον Καρυπίδη και για τον Άρη και όλα αυτά, θα το πω στη δεύτερη ώρα, για να έχουμε και χρόνο να μιλήσετε, γιατί θέλω να προβληματιστείτε πάνω σε αυτό που θα σας πω. Και να ακούσω και τη γνώμη σας, την άποψή σας και όλα αυτά. Εν ολίγης, τώρα επειδή περάσαμε στο ποδόσφαιρο, για να δω τι γίνεται. Ο Γιώργος έστειλε. Καλησπέρα Σάκη, λέει ο Γιώργος. Κάτι που πρέπει να προσέξουμε, αν δεν αποκτήσουμε εγγυημένο συμβόλαιο για Ευρωλίγα του χρόνου, κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτούς τους παιχταράδες μέσα στη χρονιά όσο πάμε καλά. Προσοχή σε αυτό, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Μην φοβάσαι Γιώργο, δεν υπάρχει περίπτωση να γίνει τέτοιο πράγμα, γιατί έχουν γνώση οι φύλακες. Να το ξέρεις, σας είπα ότι ο Άρης στο μπάσκετ διοικείται μέσα σε εισαγωγικά, έτσι, καλοπροαίρετα το λέω, δεν το λέω με την κακή έννοια της λέξεως, με την καλή έννοια της λέξεως, διοικείται από μια μπασκετική συμμορία. Και το επαναλαμβάνω, με την καλή έννοια της λέξεως, δηλαδή από μπασκετά άνθρωπους. Που αυτοί οι μπασκετά άνθρωποι τα ξέρουν αυτά απ' έξω και ανακατοντά. Η ζωή τους είναι το μπάσκετ. Για το Σπανούλη η ζωή του είναι το μπάσκετ. Για τον Αντετοκούμπο, για το Ζήση, για το Σιάο, για... είναι το μπάσκετ, καταλαβαίνετε. Δεν μπορεί εμείς να ξέρουμε παραπάνω πράγματα από αυτούς. Ούτε και εμείς μπορούμε να πονέσουμε όσο θα πονέσουν αυτοί που επενδύουν και χρήματα πάνω σε αυτό. Και επενδύουν τη φήμη τους και επενδύουν το όνομά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Αυτοί ήρθαν για να πετύχουν και δεν ήρθαν απλά να πετύχουν, ήρθανε να γίνουν πρώτοι. Μαζί με την ομάδα δηλαδή. Γιατί ο Άρης συνδυάζει αυτό το πρώτος και από την ιστορία του και από το brand name που έχει. Και έγινε εδώ λοιπόν ένα πάντρεμα όλων αυτών που σας λέω. Το ξέρουν ότι δεν μπορούν να είναι με τον Άρη δεύτεροι. Αν δεν είχαν σκοπό να είναι πρώτοι, δεν θα ερχόταν να πάρουν τον Άρη. Θα πηγαίναν να πάρουν καμιά ομάδα γειτονιάς, καμιά ομάδα επαρχίας. Έτσι, για να είναι μέσα στο γίγνεσθε του μπάσκετ.

Ο άλλος, ο Αριστοτέλης, μπορεί να λέει θα ρίξω λεφτά και να ρίχνω και λεφτά και είμαι και εγωιστής και θα κάνω εκείνο και θα κάνω τ' άλλο και θα πάω από εδώ και θα πάω από εκεί. Δεν γίνονται όλα με τα λεφτά, να ξέρετε. Μόνο με τα λεφτά, να το πω καλύτερα. Πολλοί ρίξανε λεφτά και δεν μπορέσαν να πετύχουν αν δεν έχεις και τα κατάλληλα στελέχη. Μη σας τρομάζει δηλαδή αυτό. Γιατί ακούω τον μερικοί, αυτός τρελάθηκε και θα τα αγοράσει όλα και εκείνο και τ' άλλο και φτάνει και ξέρω εγώ. Μην τρελαίνεστε.

Ξέρετε τι είπε ο Σιάου? Εγώ λέει Φεράρι έχω, λέει, και λεφτά δηλαδή και τον Άρη και τα λοιπά, αλλά δεν έχω οδηγό, τον είπε το Σπανούλη. Και πήρε οδηγό λοιπόν το Σπανούλη για να οδηγήσει τη Φεράρι και να βγούμε πρώτοι. Σιγά σιγά όμως. Step by step, βήμα βήμα βήμα. Είναι μοίρα. Κάποια πράγματα στη ζωή είναι για εκείνους που αντέχουν. Μην τρελαίνεστε, ούτε θα ενθουσιάζεστε, ούτε και θα παθαίνετε κατάθλιψη.

0: Λοιπόν, για να, να δούμε τώρα που ήμασταν λίγο. Φίλε, να συνεχίσω με του Γιώργου που έστειλε ένα μήνυμα ακόμα. Φίλε, έπαθα πλάκα με Ρόμπινσον Έρλ. Αυτός είναι, λέω, ότι καλύτερο υπάρχει στην Ευρώπη. Ναι, όντως, με τα δείγματα που μας έχει δείξει αυτός ο παίχτης και τόσο γρήγορα κιόλας, καταλαβαίνετε, ας πούμε, τι έχει να γίνει στους επόμενους μήνες όταν αυτή η ομάδα θα αποκτήσει συνεργασίες, αυτοματισμούς και θα αποκτήσει χημεία ο ένας παίχτης με τον άλλο. Αυτός, βέβαια, ο παίχτης στα διαπιστευτήριά του τα δείχνει συνεχώς, γιατί είναι ένας παίχτης με μπασκετική αυτοπεποίθηση μεγάλη, ένας παίχτης που έχει μπασκετικό IQ πολύ υψηλό και βεβαίως ένα σωματότυπο που τον κάνει να παίζει από τριάρι μέχρι πεντάρι και θα βοηθήσει πάρα πολύ την ομάδα, γι' αυτό άλλωστε και αποκτήθηκε. Είναι Άρης. Μόνο. Κλείστε, λέει κάποιος, ένα ραντεβού, λέει ο Θόδωρος, τον Αβραάμ με τον Γκάρι, λέει. Το Θόδωρο.
1: Είναι θρησκεία.
0: Τώρα πήγε 9. Λοιπόν, παιδιά, και τα υπόλοιπα σας μηνύματα θα τα διαβάσω με το που θα ξεκινήσει η δεύτερη ώρα. Κάντε τώρα κι εσείς ένα διαλυματάκι, έτσι βάλτε κάτι να πιείτε, κάτι να ψιλοτσιμπήσετε και επαναρχόμαστε στις 9, στις 9 περίπου και 8 και 9 λεπτά και θα μιλήσουμε περισσότερο για ποδόσφαιρο. Θα έχουμε βέβαια και εναλλαγές, θα το γυρίσουμε και στο μπάσκετ κάποια στιγμή με κάποια ερώτηση, με κάποιο μήνυμα. Αλλά θα μιλήσουμε για ποδόσφαιρο και θα μιλήσουμε για Κάρι, για την ιδιοκτησία και για όλο αυτό που έχουμε μπροστά μας σε όλη την αγωνιστική χρονιά. Να μιλήσουμε και για Γρηγορίου. Τώρα για το μάτς τι να πούμε, το είδατε, δεν χρειάζονται σχόλια. Αλλά θα

0: Βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ, στις αναμφισβήτητα, καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσογοίας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.
1: Ο δεύτερος χορηγός είναι τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην περιοχή Χαριλάου. Το πρώτο είναι Γεωργίου Σεφέρη 8, μόλις 50 μέτρα πάνω από το γήπεδο. Ανοιχτά κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες από τις 8 το πρωί ως τις 10.30 το βράδυ. 2310-303-570 για τηλεφωνικές παραγγελίες. Και το δεύτερο, Νικολάου Πλαστήρα 24, ολοκένουργιο με άνετο πάρκινγκ και αυτό non-stop. Αργίες, Κυριακές, καθημερινές, πάντα ανοιχτό από τις 8 το πρωί ως 11 το βράδυ. 2310-301-144. Μιλάμε για πάνω από 3.000 προϊόντα, φρέσκο ψωμί, μανάβικο, κάβα, κρέατα και φυσικά όλες τις γνωστές προσφορές του ΑΒ Βασιλόπουλου. Βρίσκεις τα πάντα γρήγορα και οικονομικά. Και όπως σας είπα, περνάμε τώρα στο διάλειμμα. Η δεύτερη ώρα θα είναι για τον ποδοσφαιρικό Άρη και βέβαια περισσότερο για το ιδιοκτησιακό αλλά και για τον Γρηγορίο και για τον τρόπο λειτουργίας. Να είστε εδώ γιατί θα χρειαστούν και οι απόψεις σας και τα μηνύματά σας, γιατί έχω να σας κάνω μια έτσι ερώτηση, να μου πείτε τι εσείς πιστεύετε πάνω σε αυτή την ερώτηση που θα σας κάνω. Πάμε λοιπόν.
2: Άλλοι διάλεξαν συχνότητα. Εμείς διαλέξαμε Yellow. Yellow Radio 101,7.
3: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
4: Έως το Σάββατο, χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Και σουβλάκια μόνο 5,99. Φασολάκια και αρακάς μπαρμπαστάθης 420 γραμμάρια, 1+1 δώρο. Επιλεγμένες κάψουλες καφέ Λόρ 10 τεμάχια, μόνο 3,17. Και κούντα Γερμανία στο κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Πάμε επόμενη γράμμη.
6: Ναι, εγώ είμαι.
5: Ναι.
6: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
5: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
6: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
5: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
6: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
5: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
7: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
8: Κατερίνα μου, για πού το έβαλες?
9: Πετάω για Θεσσαλονίκη, είμαι ερωτευμένη.
8: Στη Θεσσαλονίκη?
9: Ναι, ντε, στη Χαριλάου. Αγαπώ τις νοστιμιές του Μόστρα. Σου μιλάω για τους μεζέδες. Απλά ξεχωρίζει. Το μενού επιμελείται η Αναστασία Μπέκα. Τρελές γκουρμεδιές. Σου είπα που, Στο Μόστρα στη Χαριλάου. Μιστακίδου 22.
10: Η Κατερίνα Ζαρίφη προτιμάει το Μόστρα. Τηλέφωνο κρατήσεων 2310-3161-62.
11: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνο λογική επιλογή.
12: Έμπαινες για ένα παγωτό χωνάκι. Έβγαινες με τρία. Κλασικά. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια. Μίλτος.

0: Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ ΑΡΙΣ 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτήριων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
1: Η ποιότητα που κινεί την ασφάλεια στο αυτοκίνητο έχει ένα όνομα. Auto Market.
2: Ο αξιόπιστος συνεργάτης σας στα ανταλλακτικά αυτοκινήτου, προσφέροντας φρένα, αναρτήσεις, φίλτρα, συμπλέκτες, λιπαντικά και μπαταρίες για όλες τις μάρκες.
1: Διαθέτουμε προϊόντα από τις μεγαλύτερες και πιο επώνυμες εταιρείες της αγοράς στην ανάρτηση και στα φρένα απευθείας από τα πιο αξιόπιστα εργοστάσια παγκοσμίως, όπως Bilstein, Zimmerman και Techstar, εξασφαλίζοντας κορυφαία ποιότητα, απόδοση και ασφάλεια.
2: Όταν θες ανταλλακτικό, ένα είναι το όνομα. Auto Market.
1: Θα μας βρείτε σε Χαριλάου, Περέα και Αμπελόκηπους. Τηλέφωνα επικοινωνίας 2310 889 781.
2: Υπεύθυνος Κάμτσιου Δημήτριος. Εισαγωγές και εμπορία ανταλλακτικών αυτοκινήτων Auto Market.
1: Η σταθερή επιλογή σε κάθε διαδρομή.
2: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30, στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.
3: Γιάννη, τι έχεις πάλι?
4: Τι να έχω ρε Πέτρο, πληρώνω κάθε μήνα διαφημίσεις και πελάτες δεν έρχονται. Δεν ξέρω καν αν ο κόσμος με βρίσκει ή αν μπαίνει στη σελίδα και φεύγει.
3: Α, δηλαδή δεν ξέρεις αν το πρόβλημα είναι πριν ή μετά το κλικ.
4: Αυτό ακριβώς. Και εγώ πού να ξέρω από Google SEO και ταχύτητες.
3: Τότε μιλάμε την Advantage Media. Θα ελέγξουν αν η Google διαβάζει σωστά τη σελίδα σου, πόσο γρήγορα φορτώνει και αν οδηγεί τον επισκέπτη σε επικοινωνία ή αγορά.
4: Και μετά?
3: Θα σου πούν καθαρά πού βρίσκεται το πρόβλημα και τι πρέπει να διορθωθεί πρώτο. Και αν χρειάζεται, θα αναλάβουν να αναβαθμίσουν τη σελίδα σου ή να την κατασκευάσουν σωστά από την αρχή.
2: Advantage Media. Μάθε πού χάνεται ο πελάτης. Σταμάτα να πληρώνεις για επισκέπτες ενώ η ιστοσελίδα σου δεν είναι έτοιμη να τους κερδίσει. Ζήτησε δωρεάν αρχικό έλεγχο στο advantagemedia.gr.
5: Αχ, πείνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου. Όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρο, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
5: το δικό μου αγαπημένο.
8: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
9: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Δία μου.
8: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
9: Ποιος εγώ?
8: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
9: Και ejectionservice.gr.
8: Lease Access.
1: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Παπαφλωράτος. Ελλάδος. Η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
10: Τι κι αν άλλαξε ο καιρός, μήπως δεν ψαρεύεις, μήπως δεν πας βόλτες στο βουνό.
11: GPS και βυθόματο έχεις.
10: Έχεις όλα όσα χρειάζονται. Action κάμερα έχεις, GPS για το σκύλο σου έχεις.
11: GPS, λόγιο έχεις.
10: Από μικρό μαθαίνεις την αλήθεια.
11: Λε φίλε, αν GPS θέλεις να πάρεις, μεϊμάρις. Μεϊμάρις.
10: Μεϊμάρις, δύο καταστήματα στις ΙΚΕΣ. Ελπίδος 34 και Ελπίδος 52. Τηλέφωνο 2310-634-513. Στο κέντρο Αγγελάκη 3 και στο ίντερνετ μεϊμάρις.com.
11: Μεϊμάρις.
12: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Μανουσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλείς.
13: Άκουσε με, Χάισενς. Είσαι έτοιμος?
14: Ναι, coach. Ήρθε η ώρα.
13: Λοιπόν, Χάισενς, να θυμάσαι. Είσαι κορυφαία παιχτούρα.
14: Μιλάμε για άλλο αέρα, ε.
13: Κι εγώ, πάντα δίπλα σου.
14: Coach, με συγκινείς. Στον κλιματισμό, είμαστε ομάδα που φυσάει.
13: Καλά τώρα. Κλιματιστικά Hisense. Κορυφαία άνεση, αισθητική και αξιοπιστία. Για αγορά, εγκατάσταση και συντήρηση, μπες τώρα στο hisenseairconditioning.gr και βρες τον δικό σου εξειδικευμένο Hisense Coach. Γιατί το καλό κλίμα, οι άνθρωποι το δημιουργούν.
15: Η σωστή συντήρηση του κινητήρα του αυτοκινήτου δίνει περισσότερα χρόνια ζωής και καλύτερη απόδοση. Η επιλογή του σωστού λιπαντικού είναι από τους πιο βασικούς παράγοντες. Επόμενη γενιά λιπαντικών με τις υψηλότερες προδιαγραφές. ZIK. Προηγμένης τεχνολογίας κατασκευασμένα στην Κορέα. Λιπαντικά ZIK. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος γέφα ΑΕ. Τηλέφωνο πληροφοριών 2310-783-954.
16: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.
17: Το απόλυτο εργαστήριο Χρυσοχοΐας στη Θεσσαλονίκη δίνει λάμψη στις σημαντικότερες στιγμές της ζωής σας. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Η πιο ενημερωμένη συλλογή διαμαντένιων κοσμημάτων από τους απόλυτους Diamond Experts με φανταστικά μονόπετρα, όλα υψηλή σχεδίασης, βέρες όπως τις έχετε ονειρευτεί και χίλιες μία επιλογές βαπτιστικών σταυρών. Χρυσά κοσμήματα, ρολόγια επώνυμων οίκων, ασημένια κοσμήματα, ασημένιες εικόνες και κορνίζες, παιδικά αξεσουάρ. Στις αναμφισβήτητα καλύτερες τιμές της αγοράς. Με εγγύηση ποιότητας και δωρεάν επισκευή εφόρου ζωής από το πλήρως εξοπλισμένο εργαστήριό μας. Τσομάκος Jewels, Παπαναστασίου 168, πλησίον γηπέδου Άρη. Τηλέφωνο 2314-00-7171. Εργαστήριο Χρυσοχοΐας Τσομάκος Jewels. Προσιτή πολυτέλεια για όλους.

Τι γινόταν τώρα, τόση ώρα. Είχαμε θέμα. Λοιπόν, να το επαναλάβω. Τώρα πιστεύω ότι θα ακούγομαι καλύτερα. Και δεν ξέρω και τι ακούστηκε μέχρι τώρα από την δεύτερη ώρα. Θα τα πάω μια επανάληψη λοιπόν, γιατί είχαμε ένα θέμα λίγο με το... με την κονσόλα, εδώ. Λοιπόν, το πάω από την αρχή, ξανά. Μόλις επανήλθε. Εντάξει, ευχαριστώ Αποστόλη. Και ευχαριστώ και όλους βέβαια, και τον Γιώργο και τον Γιάννη και τα λοιπά. Και τον Άρτζη. Από τη δεύτερη ώρα λέει δεν σε ακούσαμε. Ωχ, κατάλαβα. Πέρα τα πόλα από την αρχή. Λοιπόν, ευτυχώς δεν είπα και τίποτα. Δεν είπα και τίποτα πάρα πολλά εννοώ. Λοιπόν, επαναλαμβάνω. Ότι είχαμε και ένα μήνυμα από τον Τάσο που έλεγε ότι τις χρονιές που πήραμε τα ευρωπαϊκά είχαμε καλά πεντάρια που σκοράρανε. Δεν ξέρω αν τα ακούσατε αυτό. Συμφωνώ με Τάρπλεϊ, λέει Ορτίθ, Σάκλεφορ κτλ. Κτλ. Τώρα, στις θέσεις του 3 ή του 5 που παρουσιάζεται, ας πούμε, αυτό το κενό στην ομάδα, πολύ καλύτερα το ξέρει το προπονητικό staff και θα δούνε λοιπόν πώς θα συμπληρωθεί αυτό το κενό και πότε, δεν το ξέρουμε. Αυτό θα φανεί στην διάρκεια. Πάνω στο μήνυμα που έστειλε ο Τάσος, για να διαβάσω και του Γιώργου τα μηνύματα που είπε ότι πήγανε η Επιτροπή στο Δήμαρχο, δεν έχουμε καμία ενημέρωση και όπως σας είπα, αύριο θα βγάλει κάποιον από την Επιτροπή ο Σανλής. Ο Παύλος λέει, γεια σου Σάκη, στο ποδόσφαιρο η ομάδα θα βρει το δρόμο της, γιατί ατομικά έχουμε καλούς παίκτες. Αυτό που με προβληματίζει είναι ότι έχει χαθεί το δέσιμο του κόσμου ομάδας με επιτιότητα της διοίκησης και αυτό φαίνεται στο γήπεδο. Λοιπόν, εννοείται ότι έχει χαθεί και τέρμα, αυτό έχει τελειώσει παιδιά, δεν υπάρχει, έχει σπάσει το γυαλί, δεν υπάρχει περίπτωση να ξανακολλήσει. Η μόνη περίπτωση να ξανακολλήσει είναι να πας στον τελικό του κυπέλου το Μάιο και να το κατακτήσεις. Αλλιώς δεν κολλιέται με τίποτα. Και εδώ τώρα θέλω να πω, το αφήνουμε αυτό έτσι παρένθεση, και όπως σας είπα στο παιχνίδι με τον Ηρακλή, είχαμε και τον Ματσάρη που έλεγε με φέρνουν παίχτες που εγώ δεν θέλω, μέσα σε παρένθεση Κόντις εκεί. Και εδώ έχουμε που είπε ο Γρηγορίου ότι που ο Γρηγορίου τώρα είναι, ξέρετε σε ποια κατάσταση είναι τώρα ο Γρηγορίου. Αν θα προλάβει να είναι στην διακοπή, να διορθώσει κάποια πράγματα και να συνεχίσει και να έρθει η πρώτη νίκη με το Βόλο και αυτά και διορθωθούν τα πράγματα, θα παραμείνει για όσο διάστημα παραμείνει. Ο Γρηγορίου λοιπόν είπε ότι κάναμε ό,τι μπορούσαμε, η ομάδα έχει λίγο μπερδευτεί γιατί ήρθανε 10-12 καινούργιοι παίχτες και πρέπει ξανά να φτιαχτεί από την αρχή. Και σας είπα ότι αυτό έγινε και πέρσι όταν ήρθε. Είχε μια ομάδα που μέχρι να τη στρώσει φέρναμε ισοπαλίες κτλ. Και μετά άρχισε τις νίκες. Θυμηθείτε όλα τα αποτελέσματα του Γρηγορίου και δείτε πόσο καιρό έκανε για να στρώσει αυτή η ομάδα και να μπορέσει να αρχίσει να παίρνει νίκες και να καταλάβουμε τελικά την πέμπτη θέση ακριβώς στην τελευταία αγωνιστική των play-off. Και τώρα σας λέω ότι υπάρχει ένα γκάλωπ στο Sport Time που έλεγε τι χρειάζεται ο Άρης για να πάει καλύτερα και έλεγε αλλαγή ιδιοκτησίας, η έλευση του Αβραάμ Γκραντ ή οι μεταγραφές. Η αλλαγή ιδιοκτησίας είχε 70%. Μετά από κάποια καλά αποτελέσματα έπεσε στο 60%, το Αβραάμ Γκραντ είχε ένα 10% και το άλλο το υπόλοιπο 20%, τώρα είναι 30%, έγινε βέβαια την περίοδο των μεταγραφών και η αλλαγή ιδιοκτησίας πήγε στο 60%. Ήταν οι μεταγραφές λοιπόν που στην ουσία αν το βάλεις, που τώρα τελειώσαν οι μεταγραφές και βλέπει ο κόσμος ότι δεν γίνεται ούτε με τις μεταγραφές, γιατί σας είπα πως λειτουργούμε,
Έχουμε πάει στο 90% λοιπόν θέλει την αλλαγή ιδιοκτησίας. Γιατί με 20 παίχτες, με 10, με 15 κάθε χρόνο και τα λοιπά με τις καραβιές δεν γίνεται δουλειά. Ό,τι γινόταν και με τον Κόντι. Δεν μπορεί να φτιαχτεί μια ομάδα έτσι και να δέσει και να παίξει 2-3 χρόνια καλά. Τώρα το γυαλί το ραγισμένο σας είπα για να σπάσει μόνο με ένα τρόπαιο σπάνι στον τελικό του κυπέλου και τα λοιπά. Και τώρα πού θέλω να καταλήξω. Το 90% λοιπόν θέλει την αλλαγή ιδιοκτησίας. Μόνο έτσι θα ξαναπάρει μπρος το σωματείο ποδοσφαιρικά. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Τώρα κατά πόσο θα μπορέσει να το τρέξει αυτό ο ΑΣ μαζί με την ομάδα εργασίας και να δέσει το γλυκό με την περιοχή εκεί που είναι να πάρουμε για την ανάπλαση. Και όλα αυτά γίνονται βέβαια με την σύμφωνη γνώμη κάποιου επενδυτή, γιατί τη γη να την πάρει, αλλά ποιο θα επενδύσει εκεί πέρα τα εκατομμύρια για να χτιστεί όλο αυτό που χρειάζεται να χτιστεί. Κάποιο πρέπει να υπάρχει από πίσω. Και θα σας ρωτήσω εγώ λοιπόν τώρα, για αυτούς που έχουν έτσι ακόμα κάποιους ενδιασμούς, πέστε μου εσείς όλοι, έχουμε 14 ομάδες στη Super League. Αφήνουμε τις 4 τις πολύ μεγάλες με τους πολύ μεγάλους επενδυτές. Και πέστε μου εσείς με τους υπόλοιπους προέδρους, δηλαδή με τους άλλους 9 που έχουν οι υπόλοιπες ομάδες προέδρους, πέστε μου οποιονδήποτε από αυτό να είχαμε θα βγαίναμε πάλι στην 5η θέση. Γιατί κάποιοι λένε μα είμαστε τώρα σταθερά στην 5η θέση. Μα όποιον και να είχαμε από αυτούς θα βγαίναμε στην 5η θέση. Ο Άρης με τα έσοδά του με 5 εκατομμύρια τηλεοπτικό συμβόλαιο και με τα έσοδά του που είναι 15 εκατομμύρια, σαν σύλλογος Άρης με τη δυναμική του θα ήταν στην 5η θέση. Ποιος ο Μπούσης? Δεν θα βγαίναμε με τον Μπούση στην 5η θέση? Δεν θα βγαίναμε με τον Κομπότη? Δεν θα βγαίναμε με αυτόν τον Ελληνοαμερικάνο της Κηφισιάς? Πέστε μου τις υπόλοιπες. Οποιονδήποτε πάρτε και φέρτε τον στον Άρη. Θα βγει πέμπτος ή όχι? Όποιος διαφωνεί ας μου στείλει μήνυμα να πει ότι εγώ διαφωνώ. Με τον τέτοιο δεν θα βγούμε στην 5η θέση. Να δω τις υπόλοιπες ομάδες, να τις θυμηθώ τώρα να το γυρίσω. Δεν υπάρχει λοιπόν. Για να πάμε. Να το εδώ βαθμολογία. Πάμε με του Πανετολικού. Τον Σουηδό αυτόν, δεν θα βγαίναμε στην 5η θέση? Ακόμα και με του Ηρακλή, τον Μονεβασιώτη, δεν θα βγαίναμε στην 5η θέση? Ποιος άλλος είναι? Με την Καλαμάτα, με τον Πρασά, δεν θα βγαίναμε στην 5η θέση? Ποιος άλλος είναι? Με τον Ατρόμητο, με τον Σπανό, δεν θα βγαίναμε στην 5η θέση? Αστέρα Τρίπολες, Άκτορ, δεν θα βγαίναμε στην 5η θέση? Ρωτώ λοιπόν εγώ όλους αυτούς που έχουν ενδιασμούς. Και από ό,τι βλέπετε και από τον γκάλο που σας λέω έγινε και στο Sport Time, ένα που είναι έτσι και φύλλα προσκύμενο προς την ιδιοκτησία και ψηφίζει ο κόσμος αυτός που διαβάζει εκεί μέσα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Γι' αυτό λοιπόν ΑΣ, εγώ δεν θα κατηγορήσω κανένα Καρυπίδη. Γιατί ο Καρυπίδης αυτά μπορεί, αυτά κάνει, αυτά σου λέει, άμα θέλετε βρέστε, φέρτε τον. Γι' αυτό λοιπόν τον Μπαλάκι πάει σε αυτή την ομάδα εργασίας και στον ΑΣ. Ο κόσμος πια το είπε. Γι' αυτό δεν χρειάζεται περαιτέρω, πώς να σε πω, διχόνια μεταξύ μας και γκρίνια και βρυσίδια και τέτοια. Ηρεμήστε και να κοιτάξουμε να κάνουμε κάτι δημιουργικό, τι είναι η πιο κρίσιμη χρονιά μας για να αλλάξουμε. Γιατί πολλοί στέλνουν και μηνύματα στο ΣΥΑΟ και στον Αντετοκούμπο και πάρτε και την ΠΑΕ να τελειώνουμε, να ησυχάσουμε κτλ. Κτλ. Λοιπόν, πάω τώρα στα μηνύματα.
Πού είναι, εδώ είμαστε, όχι. Κάτσε, γιατί πήγαμε πολύ κάτω τώρα. Μισό λεπτάκι. Αοπ, το βρήκα. Σας ρωτώ λοιπόν και αναρωτηθείτε κι εσείς μέσα σας. Γι' αυτό και ο κόσμος δεν βλέπει πια στο ποδόσφαιρο κάτι το ενδιαφέρον, κάτι να έχει κάποιο όραμα, να έχει κάποια ελπίδα για το μέλλον κτλ. Φαίνεται πια έμπρακτα ότι έχει κλείσει ο κύκλος. Του Καρυπίδη στον Άρη, και θα πρέπει όμως ο σύλλογος, εφόσον αυτός τον αρέσει που παραμένει πρόεδρος, ο σύλλογος λοιπόν ο ΑΣ, να κοιτάξει γρήγορα το τι θα κάνει, γιατί δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτό το πράγμα στο ποδόσφαιρο και με αυτές τις άδειες κερκίδες, γιατί και ο ΑΣ έχει χάσιμο. Και το prestige του συλλόγου πέφτει και το brand name και όλα. Δεν μπορεί να παραμένουμε σε αυτή τη σταθερή κατάσταση ενώ όλοι οι άλλοι προοδεύουν και κάνουν γήπεδα και πηγαίνουν να πούμε στα Ευρώπας και μπαίνουν στους ομίλους και έρχεται χρήμα κτλ. Πάω στον Πάνο. Όλοι μιλάνε για τους δίπλα που θα στάξουν, λέει, 60-100 εκατομμύρια για να εξασφαλίσουν, να πούμε, την Ευρωλίγκα, και ότι ο Άρης δεν έχει εκδηλώσει προς το παρόν, λέει, ενδιαφέρον, γιατί μπορεί να κινείται, λέει, και για το NBA Europe. Σοφή επιλογή να τα στάξει, λέει, ο δίπλα, αφού δεν έχει ομάδα για να αντέξει, λέει, σε τρεις διοργανώσεις. Ξέρει ότι θα αποτύχει από το λάθος προγραμματισμό, και λογικό είναι όταν δίνεις ένα παίχτη 3 εκατομμύρια, όλοι οι άλλοι που παίρνουν 300 και 500 χιλιάρικα να δυσανασχετούν. Γι' αυτό σας είπα, περιμένετε, μην ενθουσιάζεστε με τους άλλους όταν έχουν κάνει μια ομάδα τουρλουμπούκι και στο οικονομικό αλλά και μέσα. Μπορεί να έχουν καλά βιογραφικά, αλλά δεν παίζουν. Και στο ποδόσφαιρο και εμείς έχουμε καλά βιογραφικά στους παίκτες, αλλά δεν παίζουν ρόλο τα βιογραφικά μέσα στο χορτάρι, και στο παρκέ παίζουν ρόλο το τι γίνεται σαν ομάδα, πώς λειτουργείς και τι αυτοματισμούς έχει και τι συνεργασίες και τι χημεία έχει αναπτυχθεί και τι αποδυτήρια έχει και όλα αυτά. Ο Άρης, λέει, δεν θα τα στάξει γιατί έχει το βάθος και την ομάδα να σηκώσει την κούπα της διοργάνωσης, λέει, για το EuroCup, και θα πάει στην EuroLiga άνετος και ωραίος. Με λίγα λόγια, σας πιάσανε κορόιδα, λέει, συμπολίτες, και πανηγυρίζετε, λέει, για τους δίπλα. Έχετε με το ζόρι μια καλή πεντάδα, αλλά είναι γνωστό ότι δεν ξέρετε από μπάσκετ. Αναφέρεται περισσότερο ο Παύλος στους άλλους. Και καλά κάνει και το αναλύει, αλλά επειδή εμείς δεν πολύ ασχολούμαστε, λέω κάτι συγκεκριμένο για τους άλλους και τελειώνω. Εδώ λίγο ο Παύλος το ανέλησε και βεβαίως συμφωνεί με τα λεγόμενά μου πάνω στο θέμα ότι ο Μαραθώνιος θέλει και γεμάτο ρόστερ, αλλά και πολύ καλό ελληνικό στοιχείο που δεν έχουν. Οι άλλοι έχουν ένα Καλάθι πολύ μεγάλο σε ηλικία που δεν θα αντέξει να βγάλει όλο το πρωτάθλημα. Έχουν έναν Χουγκάζ από ένα μεγάλο τραυματισμό που επανέρχεται. Έχουν ένα Περσίδι, ένα φοβερό παιχταρά, και ποιον άλλο. Και τον Μπαζίνα που πήραν, που είναι ένα παιδάκι ακόμα. Αυτό είναι το ελληνικό στοιχείο, τον δίπλα. Το δικό μας το ελληνικό στοιχείο το ξέρετε, τους παίκτες τους ξέρετε πολύ καλά. Πάω στον επόμενο, Απόστολος. Αναζητείτε επενδυτής για το ποδόσφαιρο του Άρη μας. Άρης 1914, Αργιανάρα Κατερίνη. Να είσαι καλά, Απόστολέ μου. Ο Άρτζι, πες στο Σπανούλη να πάρουμε τον Γουίλιαμς, γιατί όλο τον μπερδεύει ο Χρήστος. Ο Αποστόλης, ναι, όλοι με ειδοποίησατε ότι ήταν κατεβασμένο το εδώ πέρα στην κονσόλα. Άστα, λέει, δεν άκουσα τίποτα, λέει, να είσαι καλά. Το μήνυμά σου δεν άκουσα, Θόδωρε, που είπες ότι κλείστε ραντεβού το Αβραάμ με τον Γκάι, τον Αβραάμ το δικό μας όμως, έτσι, όχι τον Αβραάμ Γκραντ, γιατί αυτόν μας τον παρουσίασαν και περιμένουμε να πούμε ακόμα, να δούμε τι
θα προσφέρει αυτό στο σύλλογο. Είπε ότι θα προσπαθήσω να αλλάξω το επίπεδο σε αυτό το σύλλογο. Μάλιστα. Α, δούμε. Ό,τι είναι καλό για το σύλλογο, ας έρθει. Τον άναψα, λέει, τον Αβραάμ, πάτη τσαγκάζια, λέει ο Γιάννης. Το Γιώβιτς ακόμα δεν είδαμε. Με ειδοποιεί και αυτός για τον ήχο. Το Γιώβιτς, ναι. Ο Γιώβιτς, παιδιά, είναι ένας πανέξυπνος μπασκετικά και ευφυής παίχτης με μεγάλες εμπειρίες και από εθνική Σερβία αλλά και από τις ομάδες που έπαιξε. Ένας παίχτης που έχει και ρεκόρ 21 σε αγώνα. Από εκεί και πέρα θα τον δείτε και μέσα στο γήπεδο. Είναι ένας παίχτης που βρίσκεται σε μια ηλικία έτσι λίγο μεγάλη, δεν θα μπορέσει δηλαδή να βγάλει όλη τη χρονιά σε αυτό το επίπεδο που χρειαζόμαστε, αλλά τον Γιώβιτς θα τον έχουμε μόνο για τα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Πολύ θα πρέπει να υπάρχει κάποιος που θα έχει πρόβλημα για να μπαίνει στην εξάδα την ελληνική. Και έτσι λοιπόν δεν υπάρχει τέτοιο θέμα με τον Γιώβιτς. Είναι ένας παίχτης που θα προσφέρει στα ευρωπαϊκά παιχνίδια την εμπειρία του, τον μπασκετικό, το IQ κτλ. Βεβαίως είναι το σκοράρισμα, έτσι, γιατί μην ξεχνάτε ότι είναι από την Σερβία, η σχολή των Γιούγκων. Ξέρετε πολύ καλά τι εστί μπασκετικά. Τώρα πάμε στο Βασούλη. Ο Βασίλης, πολύ παραπάνω, λέει, από την πέμπτη θέση θα βγαίναμε, Σάκη, με οποιοδήποτε από όλους αυτούς που είπες. Εγώ μια απλή λογική ερώτηση σας έκανα και ειδικά θα πρέπει να απευθυνθεί σε όλους αυτούς που έχουν τους ενδιασμούς, και όταν σας λέω ότι τα γκάλουπ βγαίνουν 90% θέλει αλλαγή ιδιοκτησίας. Φτάνει 11 χρόνια, έχει κλείσει ο κύκλος. Είδαμε, όμορφα, ωραία, μας πήρες, μας ανέβασες, μας στήριξες, από εκεί και πέρα έχεις ολοκληρώσει το έργο σου. Δεν μπορείς να προσφέρεις τίποτα παραπάνω σε αυτό το σύλλογο και ούτε πια και ο κόσμος σε πιστεύει. Αλλά πρέπει εμείς σαν σύλλογος να τρέξουμε και να βρούμε την επόμενη κατεύθυνση και να τρέξουμε, όχι απλά. Πρέπει μέχρι τις εκλογές να έχει τελειώσει το θέμα με το οικόπεδο και με τον επενδυτή και να ανακοινωθεί κιόλας μετά το καλοκαίρι. Και εδώ θέλει άμεση ενημέρωση ο κόσμος να ξέρει τι γίνεται συνεχώς, πού βρισκόμαστε και αν φέρνει κανένας εμπόδιο ή εμπόδια. Αυτή η χρονιά είναι η πιο κρίσιμη για το μέλλον του Συρρόου και για τα επόμενα χρόνια του. Πάω στον Κώστα. Εγώ, λέει, να ρωτήσω κάτι. Ο ΑΣ με τι ακριβώς ασχολείται, λέει, αυτή την περίοδο, γιατί έχουμε χάσει λίγο τα ίχνη τους, λέει. Εγώ θυμάμαι, λέει, ότι ο ΑΣ πριν βγει μας έλεγε θα κάνουμε με την ΠΑΕ έτσι και μετά ξαφνικά, λες, και κάτι τους τρόμαξε και κράτησαν μια περίεργη στάση. Ναι, Κώστα, δεν έχεις άδικο. Ενώ μπήκανε πολύ δυναμικά στην πρώτη συνέντευξη τύπου, μετά κάπως μήπως θέλουν αλλά δεν μπορούν. Βάζω εγώ ένα ερωτηματικό. Κρατήστε το γι' αυτό που σας λέω. Μήπως θέλουν αλλά δεν μπορούν. Μήπως θα πρέπει να επενεργήσουν και άλλες δυνάμεις. Πάμε παρακάτω. Πάμε στο Στέλιο. Βάμος Αριανά Ρασάκη. Και ο σταθμός, λέει, χρειάζεται αλλαγές. Μα καλά, αυτό θα το πω στο Γαβριλίδη. Μπορεί, Σάκη, να έβγαινα πέμπτος με οποιοδήποτε πρόεδρο των μικρών της Super League, αλλά, ρε φίλε, κανένας από αυτούς δεν θα μας έδειχνε τα τέτοια του. Όλοι αυτοί δεν έχουν, λέει, καρύδια. Μόνο ο Θοδωρής, λέει, ο Θάνος. Το Θάνο. Αχ, Θάνο. Άλλο ένα μελανό σημείο στην σχέση μεταξύ προέδρου και φιλάθλων. Τι αυτό το περιστατικό που λες, τι τα πιγκάλ, τι τα πανηγυρτζίδες, τι το ένα, τι το άλλο. Πώς να έχεις μετακαλή σχέση και να έχεις μια σχέση που πρέπει να έχει ο πρόεδρος
με τον κόσμο της εκάστοτε ομάδας, οποιαδήποτε ομάδα έχει. Εγώ λοιπόν έθεσα ένα απλό ερώτημα, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει μια δυναμική συγκεκριμένη. Τώρα θα μου πείτε, ναι, παλιά όμως τι γινόταν. Μα οι παράγοντες οι παλιοί, εσείς όλοι που θα κάνετε αυτή την ερώτηση, οι παράγοντες οι παλιοί ήταν χειρότεροι από αυτούς εδώ που είναι αυτή τη στιγμή στις υπόλοιπες ομάδες Super League. Με ποιο να πούμε τώρα, γιατί οι περισσότεροι έχουν φύγει κιόλας από τη ζωή τώρα. Θεός χωρές τους. Τι ήτανε? Απλοί μικροί επιχειρηματίες και πολύ λίγοι για τον Άρη. Και είχαν και πάρα πολύ λίγες δυνάμεις να κινηθούν παρασκηνιακά. Και αυτές τις κινήσεις που κάνανε παρασκηνιακά τις κάνανε πάλι λόγω του ονόματος του Άρη. Ή είχαν καμιά προσωπική γνωριμία με κανένα και πού και πού παίρναμε και κανένα ψίχουλο. Εγώ λοιπόν σας λέω τώρα στο παρόν, πάρτε τις ομάδες στις 14, αφήστε τις 4 τις μεγάλες, γιατί εκείνες δεν... Έτσι. Και σας ανέφερα όλες τις υπόλοιπες και σας λέω με ποιον, όποιον και να είχαμε από όλες τις υπόλοιπες, πάλι στην πέμπτη θέση θα βγαίναμε. Δεν σου μιλάω και δεν σας μιλάω για ότι μπορεί να είχαμε κατακτήσει και κάποιο κύπελο ή να είχαμε περάσει και στους ομίλους. Παραδείγματος χάρη Μπούσης. Όφι. Εντάξει.

Θα πρέπει να καταλάβουν όλοι λοιπόν στον Άρη ότι πια δεν υποφέρεται άλλο αυτό το γεγονός και όλο αυτό που περνάμε στον ποδοσφαιρικό Άρη. Ούτε και τα βρυσίδια είναι καλά, ούτε και η γκρίνια, ούτε τίποτα. Όμορφα, ωραία, πρέπει να περάσουμε στην επόμενη ιδιοκτησιακή κατάσταση. Όπως πάνε όλες οι σοβαρές ομάδες και όλοι οι σοβαροί σύλλογοι. Ο ένας παραδίδει τη σκυτάλη στον άλλον, όμορφα και ωραία. γεια σου Πάνο. Πόσο δηλαδή θα πάει αυτή η υπόθεση και αυτός ο τρόπος, πόσο ακόμα δηλαδή θα υποφέρει ο κόσμος βλέποντας όλα αυτά? Γιατί άλλοι το ρίξανε, ας πούμε, στο Γρηγορίου. Δηλαδή τώρα μας φταίει το τέτοιο, χτυπάμε το Σαμάρι. Ο Γρηγορίου είναι ένας απλά καλός προπονητής. Αυτά που μπορεί. Και ποιος τον έφερε τον Γρηγορίου, ή ποιος έφερε τους υπόλοιπους τους προπονητές, εγώ ή εσείς? Γιατί λέει δεν έχουμε, λέει, κανένα μεγάλο προπονητή. Ο ποιος τους φέρνει? Είναι ένας καλός προπονητής που προσπαθεί να κάνει ό,τι μπορεί. Αυτά. Και οι υπόλοιποι τα ίδια κάνανε. Και όλοι σιγά σιγά χαιρετούσανε. Λοιπόν, τα πολλά λόγια είναι φτώχεια. Ο Άρης θα πρέπει να περάσει σε χέρια όπως έχει περάσει το μπάσκετ, σε τέτοια χέρια, για να μπορέσει να αναπτυχθεί και να μπορέσει να κοιτάξει και τους υπόλοιπους στα μάτια, τους υπόλοιπους τέσσερις, όπως θα τους κοιτάξει στο μπάσκετ. Και σας είπα από την πρωτού το φιλικό, από τις προηγούμενες εκπομπές, σας είπα ότι η πρώτη χρονιά θα κυλήσει με στόχο βέβαια το EuroCup, αλλά θα κυλήσει, θα έχει να πούμε και τις στραβές της. Θα δυναμώσει αυτή η ομάδα σιγά σιγά παίζοντας αυτοί οι παίχτες μεταξύ τους, θα γίνουν οι προσταφαιρέσεις 2-3 λίγες του χρόνου και τον τρίτο χρόνο ο Άρης θα είναι πανίσχυρος και παραγωγικά και παρασκηνιακά και αγωνιστικά και τα πάντα. Γιατί εδώ τώρα είχαμε και αυτό το, τι να το πω τώρα, αυτή τη διαιτησία στο τουρνουά. Εσείς εδώ και Θεσσαλονικής διαιτητές του μπάσκετ και παίζετε έτσι τον Άρη? Για να διαβάσω τι λέει και ο Γιώργος. Ο κύριος, λέει, Μπόγρης δήλωσε ότι μας έσπρωχνε, λέει, τόσα χρόνια ο Βασιλακόπουλος. Έτσι είπε ο Μπόγρης, Γιώργο, ναι. Τώρα τι να πω κάτι για τον Μπόγρη τώρα. Άδικα θα λερώσω και τη γλώσσα μου τώρα. Εμάς έσπρωχνε ο Βασιλακόπουλος. Κάτι άλλους έσπρωχνε ο Βασιλακόπουλος. Να μου άρεσε ότι κατέκτησε, το κατέκτησε με την αξία του και λόγω των παιχτών που είχε. Γκαλιγιανά και τα λοιπά. Εντάξει. Τι να πούμε τώρα, τι να ασχοληθούμε τώρα με τον Μπόγρη, θα κάτσω ασχοληθώ να πούμε τώρα.

Και για να ξαναγυρίσω το ποδόσφαιρο, όλοι δηλαδή έχουν ιδιοκτησίες, όλοι έχουν, μόνο στον Άρη υπάρχει το πρόβλημα. Πώς γίνεται αυτό μόνο στον Άρη να υπάρχει το πρόβλημα? Και δεν θα σε αφήσω ποτέ. Στους διπλανούς μαλώνουν κιόλας οι δύο δισεκατομμυριούχοι, να μην ποιος θα πάρει και την ΠΑΕ. Εδώ στον Άρη, εγώ θα το πάρω έτσι όπως το λέτε, ότι δεν είναι εδώ στον Άρη ποιος θα έρθει να επενδύσει και να τα βάλει με τους άλλους τέσσερις και ξέρω εγώ και εκείνο και τα, όλες οι δυσκολίες, έτσι λέγανε και στο μπάσκετ βέβαια, όλες οι δυσκολίες στον Άρη βρίσκονται. Και εγώ σου λέω λοιπόν, να ποιος είναι ο λόγος για να τον πάρει? Το κομμάτι γης αυτό που θα κάνει τη μεγάλη του επένδυση και θα πάρει πίσω οτιδήποτε κεφάλαια επενδύσει. Και από εκεί πέρα θα έχει και κέρδος. Αυτοί που δεν σκύψαν ποτέ, μαύρο και κίτρι. Και απλά λαϊκά, δεν χρειάζεται και πάρα πολλές αναλύσεις. Γι' αυτό και πάνε και όλες οι ομάδες, οι μεγάλες, σε σύγχρονα πια γήπεδα. Για να έχουν περισσότερα έσοδα και να κάνουν ακόμα καλύτερες ομάδες και ακόμα μεγαλύτερα budget. Είναι απλά τα πράγματα, ακόμα και για αυτούς τους ρομαντικούς που θέλουν να παραμείνουμε στο Χαριλάο. Όλοι στο Χαριλάο μεγαλώσαμε. Αλλά άμα θες να βλέπεις το μέλλον, θα πρέπει να πας αλλού. Αν θες να βλέπεις το εγώ σου μόνο και τι γουστάρεις εσύ, κάτσε εσύ στο Χαριλάο να τρως τα μπατηρόσπορα που τρώγαμε κάποτε και εκείνες τις πορτοκαλάδες στο στρόγγυλο το πλαστικό το μπουκαλάκι. Και τα σπαστά τα φραπέ.

Αλλά θέλω και έτσι ανθρώπους που θα βγουν δυναμικά μπροστά και θα αναλάβουν αυτή την υπόθεση. Καταρχήν από τις έκτασης, έτσι ώστε να να έρθει στα η ανάπλαση πια σε μια κατάσταση, σε ένα επίπεδο, να το πω, υπογραφών. Να πέσουν υπογραφές για να ξέρουμε από εκεί και πέρα, γιατί σας είπα, η μόνη λύση είναι αυτή. Μην περιμένετε αλλιώς να αλλάξει κατάσταση στον ποδοσφαιρικό Άρη. Η τελευταία μας ελπίδα είναι αυτή, να ξέρετε. Με αυτό θα κλείσω κιόλας. Ναι, και ο Θόδωρος μου στέλνει ότι όλα είναι εντάξει τώρα με τον ήχο. Λοιπόν, η τελευταία μας ελπίδα, να ξέρετε ότι είναι αυτό. Αυτή η υπόθεση, να το πω έτσι. Πίεση λοιπόν προς οποιαδήποτε κατεύθυνση στο σύλλογο. Αφήστε τα μπινελίκια. Δεν προσφέρουν τίποτα αυτά. Αυτά που ακούστηκαν δηλαδή το Σάββατο και άλλες φορές δεν προσφέρουν τίποτα. Αφήστε τα αυτά. Δεν χρειάζεται να περάσει ο σύλλογος σε τέτοιες καταστάσεις. Χρειάζεται πίεση και, να το πω έτσι, εντονότατη, με θράσος, απέτηση να τελειώσει αυτό το θέμα γρήγορα. Γρήγορα, πριν τις εκλογές πρέπει να έχει τελειώσει αυτό το θέμα. Και να υπάρχει συνεχής ενημέρωση προς τον κόσμο του Άρη. Γιατί ο κόσμος του Άρη τώρα αυτό που τον νοιάζει είναι μόνο πότε θα δούμε έναν Σιάο, έναν νέο Σιάο ή και τον ίδιο ακόμα και στο ποδοσφαιρικό κομμάτι ή έναν αντίστοιχο τέλος πάντων στο ποδοσφαιρικό κομμάτι. Στο ποδοσφαιρικό τμήμα, όπως θέλετε πέστε το. Λοιπόν, αυτά, να περάσει ο επόμενος για το πρόγραμμα. Εγώ σας καλή νυχτό, καλή συνέχεια και έτσι όπως σας τα είπα και για το μπάσκετ και για το ποδόσφαιρο αλλά και για το θέμα του γηπέδου, αυτά είναι τα πράγματα ξεκάθαρα. Από εκεί πέρα αύριο ακούστε την εκπομπή του Δημήτρη να δούμε τι θα μας πούνε, και εγώ θα ακούσω να δω τι θα μας πει κάποιο εκλεκτό μέλος από αυτή την επιτροπή και να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γεια σας λοιπόν, θα τα ξαναπούμε και βεβαίως θα να υπενθυμίσω τους δύο χορηγούς, το κοσματοπωλείο του Στέλιου του Ζωμάκου Παπαναστασίου 168 και τα καταστήματα ΑΒ Βασιλόπουλος Open Go στην Γεωργίου Σεφέρη 8 αλλά και στην Νικολάου Πλαστήρα 24 με ωράριο non-stop κάθε μέρα Κυριακές και Αργίες ανοιχτά από τις 8 ως τις 10.30. Αυτά λοιπόν.

0: Θα λες τον πόνο σου.
1: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
0: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
2: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Το Yellow Radio μεγαλώνει και υποδέχεται ένα νέο, ισχυρό συνοδοιπόρο. Η Aris Alliance, η δυναμική ομάδα επιχειρηματιών και φιλάθρων του Άρη, ενώνει τις δυνάμεις της μαζί μας. Με μοναδικό σκοπό, την έμπρακτη στήριξη όλης της κυτρινόμαυρης οικογένειας, η Aris Alliance βρίσκεται ήδη δίπλα στα τμήματα του συλλόγου. Από τις ακαδημίες μπάσκετ και το ανδρικό πόλο, μέχρι τον εξυγχρονισμό του μουσείου και τις καθημερινές ανάγκες του ερασιτέχνη, αποδεικνύουν την αγάπη τους με έργα. Yellow Radio και Aris Alliance. Μαζί προχωράμε δυνατά, στηρίζοντας τον Άρη σε κάθε του βήμα. Εισιτήρια διαρκείας ΠΑΕ Άρης 2026-2027. Κλείστε και φέτος τη θέση σας στο Κλεάνθης Βικελίδης. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας της νέας σεζόν ξεκίνησε με προνομιακά πακέτα και έξτρα μπόνους για όσους ανανεώσουν. Η δύναμη του Άρη είστε εσείς. Στηρίζουμε και φέτος την ομάδα μας με τη μαζική μας παρουσία στο Κλεάνθης Βικελίδης. Κλείστε έγκαιρα τη θέση σας στο σπίτι μας για τη νέα ποδοσφαιρική χρονιά. Η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας πραγματοποιείται από το more.gr και από το Aris FC Store. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 10 το πρωί έως τις 7 το απόγευμα. Περισσότερες λεπτομέρειες στο arisfc.com.gr. Μόνο το σήμα. Πίστα ακολουθώ.
4: 50 χρόνια δίπλα στις ανάγκες του αυτοκινήτου σας. Παπαφλωράτος. Στο κατάστημά μας θα βρείτε όλες τις επώνυμες μάρκες της αγοράς, όπως επίσης και τις πιο οικονομικές προτάσεις με γνώμονα την ασφάλειά σας. Ζάντες αλουμινίου για όλους τους τύπους αυτοκινήτου. Ασφαλής τοποθέτηση από την έμπειρη ομάδα μας. Και μην ξεχνάτε, σε μας μπορείτε να ελέγξετε δωρεάν τους αισθητήρες πίεσης των ελαστικών σας. Παπαναστασίου 193 Χαριλάου. Φλωράτος, η σωστή επιλογή ελαστικών εδώ και 50 χρόνια.
5: Αχ, πίνασα.
6: Κι εγώ, αλλά θέλω κάτι δικό μου, όχι να μου φας πάλι τα μισά όπως πάντα.
5: Και από πού θα παραγγείλουμε?
6: Από το Food for You.
5: Τι, μόνο για μένα? Αχ, τι καλός.
6: Από το Food for You στη Νέα Μεσύμβρια. Παίρνω τον γύρο μου μόνο για μένα.
5: Κι εγώ παίρνω τον μπέργκερ μου μόνο για μένα.
6: Για μένα, για σένα, για όλους, Food for You.
7: Για γύρω, μπέργκερ, διάφορα σάντουιτς και κάθε Κυριακή σούβλες. Ωράριο λειτουργίας, Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 το απόγευμα με 12 το βράδυ, Σάββατο και Κυριακή, 12 με 12.
6: Food for You, στη Νέα Μεσύμβρια, Κυριάκου Δαμάσκου 80.
7: Τηλέφωνο για delivery στα γύρω χωριά, 2311-218-389.
6: Food for You,
8: το δικό μου αγαπημένο.
9: Αντιμετωπίζετε πρόβλημα εξάρτησης ή ανησυχείτε για κάποιο αγαπημένο σας πρόσωπο? Ο Εθνικός Οργανισμός Πρόληψης και Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, ΕΟΠΑΕ, είναι δίπλα σας με ένα τηλεφώνημα. Με την πλήρως αναβαθμισμένη γραμμή τηλεφωνικής υποστήριξης 1145 λαμβάνετε άμεσα ψυχολογική στήριξη, έγκυρη ενημέρωση και βοήθεια σε καταστάσεις κρίσης. Με τις νέες δυνατότητες της γραμμής 1145 μπορείτε να συνδεθείτε απευθείας με εξειδικευμένο θεραπευτή και την κατάλληλη δομή στην περιοχή σας κατά τη διάρκεια της κλήσης. Η επικοινωνία είναι απολύτως εμπιστευτική και εντελώς δωρεάν από όλα τα δίκτυα σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. 1145. Το πρώτο βήμα για τη θεραπεία είναι μόλις ένα τηλεφώνημα μακριά.
10: Το ζωάκι σας αξίζει όλη την αγάπη του κόσμου. Με 30 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστίας, το Pet Shop Κατρατζή στην Αγία Τριάδα αποτελεί τον απόλυτο προορισμό για εσάς και τα αγαπημένα σας κατοικίδια. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μια τεράστια ποικιλία από ποιοτικές τροφές και αξεσουάρ για κάθε ζωάκι. Παράλληλα, εξοπλίζουμε τις αποδράσεις σας στη φύση με είδη κάμπινγκ και αλίας, διαθέτοντας κορυφαία brands όπως ομπρέλες Maui και παντόφλες Ipanema. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Θεσσαλονίκης 30 στην Αγία Τριάδα. Δεχόμαστε παραγγελίες τηλεφωνικά στο 23 920 52 116 αλλά και μέσω Instagram και Facebook στη σελίδα Pet Shop Κατραντζή.

0: και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Lease Access.
2: Το παιδί δεν θυμάται τίποτα. Εμείς θυμόμαστε το catering. Ραντεβού στο ζαχαροπλαστείο. 50 χρόνια Μίλτος.
3: Πω ρε φίλε, μπιμπελό τα αγκούρια σου. Οι πιπεριές σου, χάρμα οφθαλμών.
4: Πού να δεις και τις ντομάτες μου?
3: Πού είναι, δεν τις βλέπω.
4: Αυτό σου λέω, πού να τις δεις? Τέτοιες ντομάτες τις ξεπούλησα με το καλημέρα.
3: Πώς καταφέρνεις και έχεις όψιμα όλο το χρόνο?
4: Μα με όψιμα μπαϊπατίκας φυσικά.
5: Εμπόριο λαχανικών και φρούτων, Όψιμα. Εφοδιάζουμε άμεσα και γρήγορα μανάβικα και πάγκους λαϊκή σε όλη την Ελλάδα με λαχανικά άριστης ποιότητας. Ντομάτες, αγκούρια, πιπεριές κάθε είδους, καθώς και ποικιλία φρούτων.
6: Πραγματοποιούμε εξαγωγές σε όλη την Ευρώπη.
5: Έχουμε άμεση συνεργασία με παραγωγούς από Κρήτη αλλά και από άλλες περιοχές της Ελλάδας. Εκεί θα βρείτε και τις πεντανόστιμες ντομάτες Αγίου Πνεύματος Ερών.
6: Όψιμα. Υπεύθυνος Πατήκας Δημήτριος και Γεώργιος. Θα μας βρείτε στο κατάστημα Γάμα 768 στην κεντρική λαχαναγορά της Θεσσαλονίκης.
5: Τηλέφωνα 2310-763-065 και 6977-483-178.
7: Όλος ο κόσμος της τεχνολογίας στα δάχτυλά σου. Digital Markt. Digital Markt. Η πιο προνομιακή ψηφιακή αγορά της πόλης σε περιμένει για μια μεγάλη γκάμα ψηφιακών επιλογών. Για αγορά καινούριων και μεταχειρισμένων λάπτοπ στις καλύτερες τιμές. Για αγορά και πώληση μεταχειρισμένων κινητών με άμεση εκτίμηση και τις καλύτερες τιμές. Η ομάδα των εξειδικευμένων τεχνικών μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει με οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζεις με τον υπολογιστή, το τάμπλετ, το κινητό ή την παιχνιδομηχανή σου. Digital Markt. Ανδρέα Παπανδρέου 11, Ελευθέριο Κορδελιό. Τηλέφωνο 2310-762-570. Digital Markt. Η τεχνολογική επιλογή.
8: Η μετάφραση δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Μεταφράσεις 24. Το κορυφαίο μεταφραστικό γραφείο στην Ελλάδα, βραβευμένο για την αξιοπιστία του. Με μεταφράσεις και επικυρώσεις σε περισσότερους από 100 γλωσσικούς συνδυασμούς σε άκρως ανταγωνιστικές τιμές. Το μεγάλο δίκτυο καταρτισμένων συνεργατών παρέχει αξιόπιστα αποτελέσματα, δίνοντας προσοχή στον πελάτη. Η 15 ετής εμπειρία του μετρά πάνω από 100.000 πετυχημένες μεταφράσεις. Μεταφράσεις 24 και δεν θα είστε ποτέ χαμένοι στη μετάφραση. Για πληροφορίες, καλέστε στο 2310-525-585.
6: Ένα μεγάλο όνομα σας κάνει να αισθάνεστε ασφάλεια και σιγουριά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Με 33 χρόνια εμπειρία στο χώρο και σε συνεργασία με την κορυφαία ασφαλιστική εταιρεία, σας παρέχει τα πιο ευέλικτα και οικονομικά προγράμματα. Ασφάλειες αυτοκινήτων, μηχανών, σκαφών, κατοικιών, καταστημάτων, επιχειρήσεων. Πάντα στις χαμηλότερες τιμές και τώρα και με τρεις μεγάλες προσφορές. Έκπτωση 10% στις ασφάλειες αυτοκινήτων, στους ιδιοκτήτες με ανήλικα παιδιά έως 10 ετών, 15% σε όσους έχουν ασφαλισμένη την κατοικία ή την επιχείρησή τους και 15% για τους ακροατές του Yellow Radio. Οι προσφορές ισχύουν και συνδυαστικά. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Μανσογιαννάκη 11α στο κέντρο της Θεσσαλονίκης έναντι ταχυδρομείου Εθνικής Αμήνης. Τηλέφωνα 2310-266-686 και 6936-411-552. Ασφαλιστικά Γραφεία Νικολαίδη. Ένα όνομα, όλες οι λύσεις για να αισθάνεστε πάντα ασφαλή.
8: Yellow Radio 101,7. Κάτι παραπάνω από ραδιοφωνικό σταθμός.

0: Φίλες και φίλοι, καλησπέρα από το Yellow Radio 101,7. Άλλη μια εκπομπή βούλγαρης φαγίας στα ραδιοφωνά σας με την Ελένα Ιωαννίδου
1: και τον Πάνο Στεφανίδη.
0: Είμαστε εδώ, ακμαίοι, με λίγες αλλεργίες βέβαια εδώ πέρα από τη φίλη μας την Ελένα, γιατί μόλις άλλαξε ο καιρός, τη χτύπησαν κατευθείαν οι αλλεργίες. Και επειδή αναφέρθηκε στις αλλεργίες, άρχισα και εγώ να βήχω, γιατί όπως ανέφερε. Άμα μιλήσεις για ψήρες, θα αρχίσεις να ξύνεις το κεφάλι
1: αυτό
0: σου.
1: Είναι φοβερό.
0: Και ας είσαι φαλακρός.
1: Καλά, ναι. Να πω κι εγώ ένα μεγάλο καλησπέρα στα πανταχού Αριανά Αλάνια και στα μη Αριανά. Σε όλους καλησπέρα λέμε. Και να πω κιόλας ότι είμαστε σε μια καινούρια χρονιά. Καινούρια σχολική χρονιά, καινούρια αγωνιστική χρονιά, αλλά...
0: Στην πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης που ζει τις καλύτερες μέρες της μετά τη μεταπολίτευση, σύμφωνα με τον Άδωνη Γεωργιάδη.
1: Φυσικά, γιατί ο Άδωνης τα ξέρει όλα. Εγώ νιώθω, φίλε, πάρα πολύ, μα πάρα πολύ Ταϊλανδέζα.
0: Ταϊλανδέζα, γιατί...
1: Γιατί, ξέρεις, στην Ταϊλάνδη όλοι οι άνθρωποι είναι έτσι πολύ, πολύ ευτυχισμένοι όντως. Πάρα πολύ φτωχή,
0: ναι.
1: Και είναι όλη η χώρα, όλη η οικονομία χτισμένη γύρω από τον τουρισμό. Υπάρχουν οι πολύ λίγοι που έχουν πολλά λεφτά και ο λαός, ο υπόλοιπος,
0: ο οποίος έχει πολύ χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.
1: Χαμηλό μορφωτικό επίπεδο και τράφικινγκ κοριτσιών, τα οποία από αυτό ζουν τις οικογένειές τους. Δεν θέλω να το δω, αλλά έχω τρελαθεί με αυτό που έγινε. Θα τα πούμε και τα άλλα, αλλά μιας και το είπαμε για την Ταϊλάνδη, έχω τρελαθεί με αυτό που έγινε με το 12χρονο κορίτσι από τον Κολονό, καινούριο στο σίριαλ.
0: Κάτσε, περίμενε. Άλλο από το 12χρονο του Κολονού του Μίχου.
1: Αυτό, του Μίχου.
0: Ναι.
1: Το 12χρονο κορίτσι. Ναι. Αυτό το παιδί. Ένα μήνα πριν γίνει η δίκη, το αρπάζουν αστυνομικοί. Δεν ήξεραν ότι είναι αστυνομικοί, γιατί δεν είναι με πολιτικά, ούτε ταυτότητα έδειξε, ούτε τίποτα. Το αρπάζουν από τη μάνα τους, από τη μάνα του, μαζί με το αδερφάκι του, γιατί η μάνα εξακολουθεί να μην έχει την επιμέλεια του παιδιού. Έχει γίνει ανένεση από τον εισαγγελέα του Ρίου Πάου κατά τη απόφαση που την αθώωσε.
0: Κάτσε, αυτό δηλαδή, το παιδί τώρα δεν είναι 16-17 χρονών.
1: Ναι. Ανήλικο όμως είναι ακόμα.
0: Ναι, okay.
1: Και τα αρπάξανε και για καλά υπάρχει εντολή εισαγγελέα για να τους κάνουν έρευνα για αφροδίσια νοσήματα και ψυχιατρική εκτίμηση. Τώρα τι, για πώς, τι, πού και τι γίνεται. Αλλά όλο αυτό μου φέρε ξανά την εικόνα αυτής της μάνας. Δηλαδή αυτή η μάνα πώς νιώθει, ρε φίλε. Και σκέφτομαι ότι μπορεί κάποια στιγμή να υπάρξουν και άλλες μάνες που να νιώσουν έτσι, και μπορεί να υπάρξουν ακόμα χειρότερα. Μάνες που να αναγκαστούν να δώσουν τα παιδιά τους.
0: Και για ποιο λόγο ζητήθηκε τώρα, 4 χρόνια μετά το τέτοιο της ιστορίας, να γίνουν εξετάσεις για αφροδίσια?
1: Αυτά.
0: Ανησύχησε μήπως κανένας υψηλά ιστάμενος που έτυχε να βρεθεί σε καμιά κοινή παρέα με το παιδί και ανησύχησε μήπως έχει κολλήσει κάτι και τι κάνει να εξετάσει.
1: Ένα πολύ περίεργο πράγμα.
0: Ή έχουμε κανένα δικαστήριο τώρα στα κοντά και πρέπει οπωσδήποτε να φτιάξουμε μια κατάσταση για το
1: παιδί.
0: Είναι
1: το δικαστήριο στα κοντά. Ξεκινάει στα κοντά τον Νοέμβριο. Ακόμα δεν έχουμε μάθει βέβαια ποιοι είναι αυτοί οι 200.
0: Ζούμε στην πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης.
1: Έτσι, Ταϊλάνδη μου. Λοιπόν, με το τσουνάμι μας φυσικά έχουμε και εμείς. Απ' όλα έχουμε. Και ναι, είναι ένα περίεργο. Θα κλείσω αυτή την παρένθεση για να ξαναπάω στην Ταϊλάνδη. Αλλά είναι φοβερό, γιατί συνήθως εξετάσεις τα παιδιά κάνουν όταν είναι να τα βάλουν σε δομή. Όντως κάνουν για ψώρα, για κάποια σεξουαλικά τους μεταδεδόμενα νοσήματα και μια ψυχιατρική εκτίμηση. Αλλά την επιμέλεια των παιδιών την έχει η γιαγιά. Τι φάση, τι γίνεται? Σε αυτά που διαβάζω πάντως δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Πάντως είναι φοβερό το πώς καταντήσαμε σε μια χώρα πάντοτε να μαθαίνουμε και να ξαναθυματοποιούμε τα θύματα. Τις γυναίκες του Λοβέρδου, ποτέ δεν μάθαμε ποιοι ήταν οι άντρες που πήγαιναν χωρίς προφυλακτικό.
0: Γιατί τώρα δεν κατηγορούν εμέσως πάρα πολλές φορές και τα θύματα από τις γυναικοκτονίες, γιατί τελικά πρέπει να υπάρξει αυτός ο όρος, γιατί αφορά τις γυναίκες που σκοτώνονται από τους συντρόφους τους, από τους συζύγους τους.
1: Ακριβώς.
0: Πόσες έχουν κατηγορηθεί εμέσως από την κοινή γνώμη, την πάνσοφη, ότι και αυτές γιατί δεν φεύγανε? Και προχθές σκοτώθηκε η άλλη κοπέλα στην Ιγουμενίτσα που πήγε ο άλλος και τη βρήκε από την Αθήνα. Έκανε 6 ώρες ταξίδι κουβαλώντας μαχαίρια, κατσαβίδια την κουβαλούσε μαζί του για να πάει να τη δει. Και είπε και ψέματα ότι τους επιτέθηκαν και τους κάνουν. Δηλαδή. Τι να. Και... Όταν η κοινωνία σταματήσει να είναι υποκριτική απέναντι σε όλα αυτά και αποφασίσει να δει πραγματικά ποιο είναι το πρόβλημα για να το αντιμετωπίσει και να μην δίνει συγχωροχάρτια στον οποιοδήποτε, είτε γιατί είναι άντρας, είτε γιατί είναι του κόμματός μας, είτε γιατί είναι της ομάδας μας, γιατί δυστυχώς αυτό συμβαίνει, τότε ίσως να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα. Μέχρι να το κάνουμε αυτό, θα επαναλαμβάνονται συνέχεια τα ίδια φαινόμενα, δυστυχώς. Και θα έχουμε πάλι την υποκρισία και τα κροκοδίλια και, τα... και όλα αυτά τα... όλες αυτές τις αηδίες. Έχουμε και το άλλο το φαινόμενο τώρα. Πέθανε ο Γιώργος ο Μαζωνάκης όπως πέθανε. Έτσι. Και έχει αποκαλυφθεί.
1: Από παντού πίσω είναι όλη η Νέα Δημοκρατία.
0: Μα είναι δυνατόν εσύ. Είναι δυνατόν.
1: Δηλαδή, ό,τι βγαίνει από παντού είναι, ρε παιδί μου, ξέρεις, σαν τε... Πώς λένε το
0: αυτά δεν είναι λόγια δικά σου.
1: Η ψήρα έφτασε στο γιακά.
0: Βγήκε
1: που λένε.
0: Βγήκε ο δημοσιογράφος.
1: Βγήκαν οι ψήρες στους γιακάρες, δεν κρύβονται.
0: Βγήκε ένας ο δημοσιογράφος ονόματι Πάσχος Μανδραβέλης, ο οποίος είναι, τον παρακολουθώ στα μέσα κοινό, ο οποίος είναι λαύρος υπέρ της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το συζητάμε ειδικά για την περίοδο της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ. Και βγήκε και έγραψε προχθές, δεν είναι δυνατόν. Πίσω από κάθε σκάνδαλο βρίσκεται ένας υπουργός της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ναι, ρε.
0: Σώπαρε Πάσχο.
1: Και ένας και
0: σώπαρε
1: δύο και τρεις.
0: Αδερφέ.
1: Εμπροκειμένου τρεις.
0: Αυτός μιλάμε πρέπει να σταματήσει από δημοσιογράφος, πρέπει να τον πάρουν στην ασφάλεια να δουλέψει. Να τον κάνουν επιθεωρητή, να εξιχνιάζει εγκλήματα. Θα τα εξιχνιάζει αμέσως.
1: Κοίταξε τώρα, δεν είναι, σου λέω, είναι πλέον όλα τόσο στην επιφάνεια.
0: Και... θυμάμαι μια εκπομπή κάναμε εδώ και απαριθμούσες στα σκάνδαλα και κόντεψα να με πάρει ο ύπνος τόση ώρα που μιλούσες. Που απλά ανέφερες τις υποθέσεις.
1: Από τότε ξέρεις πόσα έχουν γίνει ακόμα. Αλλά για να ξαναπάμε λίγο στην Ταϊλάνδη. Θα πω πολύ Ταϊλάνδη εγώ σήμερα.
0: Τώρα θα μπω να δω πόσο έχει βενζίνη στην Ταϊλάνδη.
1: Είναι πιο φθηνή από εμάς. Αλλά κάνουν και οικονομία. Τους βάζει το κράτος να κάνουν οικονομία στην ενέργεια. Είναι λίγο πιο καλά.
0: Έρχεται και σε εμάς αυτό. Έρχεται και σε εμάς αυτό. Σου λέει, μην πηγαίνεις.
1: Αυτό έπρεπε να είχε έρθει εδώ και πολύ. Πώς κάνεις οικονομία όμως.
0: Γιατί δεν υπάρχει
1: μέσα
0: επάρκεια,
1: μαζικής μεταφοράς.
0: Ποια?
1: Υπάρχουν, ναι.
0: Ποια, ο άλλος. Άντε εμείς στην Ανατολική Θεσσαλονίκη έχουμε το μετρό. Και γκρινιάζουμε κιόλας, έτσι. Αυτοί που είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη, πώς θα μετακινηθούν?
1: Αυτοί θα πρέπει να φτάσουν μέχρι το σταθμό για να μπορέσουν να μετακινηθούν. Δεν είναι μόνο μετακίνηση, είναι τα φαγητά, είναι τα πάντα όλα. Δηλαδή όλα τα παρασύρει. Αυτός ο πόλεμος που δεν γίνεται, δεν έγινε, που νίκησε ο Τραμπ πάρα πολλές φορές, αλλά χάνουν πάντοτε συνέχεια όλοι οι λαοί όλου του κόσμου. Και λοιπόν η Ταϊλάνδη της Ευρώπης πλέον και επισήμως είναι η Ελλάδα. Διότι έχουμε τη νέα έκθεση της Eurostat για τις συνθήκες διαβίωσης. Φτάνουμε στις τελευταίες θέσεις σε όλα τα στοιχεία. Το πραγματικό εισόδημα των Ελλήνων είναι 22,3% μικρότερο από το 2019. Δηλαδή,
0: μα πώς, αφού υπάρχει αύξηση στο μισθό και ο Κυρανάκης έκανε και μπούλινγκ τη δημοσιογράφο λέγοντας δεν αυξήθηκε ο μισθός σου.
1: Ναι, μαζί με τη βενζίνη, ναι, και... μαζί με το ψωμί.
0: Πόσο αυξήθηκε ο μισθός της κοπέλας και πόσο αυξήθηκε η βενζίνη από το 19 μέχρι σήμερα. Ναι. Πόσο αυξήθηκε
1: μαζί
0: το γάλα,
1: το ρεύμα,
0: πόσο αυξήθηκε το χοιρινό, το μοσχάρι. Πόσο πήγαν αυτά?
1: Καλέ, τρώτε ακόμα μοσχάρι και χοιρινό.
0: Ξέρεις τι με ενοχλεί πάρα πολύ, ρε Σιελεάνα. Εγώ είμαι αυτός που είμαι 52 χρονών, έτσι, πέρασα τα δύσκολά μου, τώρα μεγάλωσαν τα παιδιά μου. Είμαι σε μια κατάσταση αυτή που είμαι, λέω δόξα τω Θεώ που πιστεύω ότι είμαι καλά. Τα αντιμετωπίζω τα θέματα μου.
1: Ναι.
0: Και τα 10 λεπτά που θα πάρει βενζίνη θα τα αντιμετωπίσω και ενδεχομένως και την ώρα που θα, την κιλοβατόρα που μπορεί να αυξηθεί θα την αντιμετωπίσω και τη γαλοπούλα και το μοσχάρι και αυτά.
1: Είσαι πολύ πάνω από το μέσο όρο.
0: Μου τις πάει αφάνταστα. Μου τις πάει αφάνταστα. Όταν κάθομαι εγώ και είτε από ένα μικρόφωνο, είτε από τη δράση μου μέσα από μια πολιτική παράταξη, κάθομαι και ασχολούμαι για αυτόν ο οποίος δεν έχει 15 και 20 του μήνα και ζητάει ιδανικά ή κάνει το σκατό του παξιμάδι που λένε για να μπορέσει να βγάλει το μήνα και με θεωρεί εμένα γραφικό, γιατί εγώ κάθομαι και αγωνίζομαι, ας πούμε, και κάθομαι και του λέω ότι δεν μπορείς να πιστεύεις, ρε αδερφέ, το Μητσοτάκη όταν σου λέει ότι πρέπει να πάρει άδεια από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ρίξει το φόρο. Γιατί ρε αδερφέ, τη βενζίνη που εσύ πληρώνεις 2,20, στην Κύπρο που την αγοράζουν από εμένα, την πληρώνουν 1,60. Στα Σκόπια την πληρώνουν 1,50. Στη Βουλγαρία την πληρώνουν 1,65. Αυτή είναι η διαφορά. Και κάθομαι εγώ και αναλύω για αυτόν εδώ τότε. Και κάθεται και με λέει γραφικό εμένα, γιατί το συνάντησα και αυτό. Και λες, για ποιον να ανασχοληθώ? Οι άνθρωποι είναι υπήκοοι, είναι πρόβατα.
1: Και αυτό
0: είναι πρόβατα, μόνο η κουδούνα τους λείπει να τους κρεμάσουν για να ξέρουν που πάνε. Και όταν πηγαίνουν να ψηφίσουν, να τους βάζουν μια κουδούνα. Για να ξέρουμε από πριν το αποτέλεσμα ποιοι μπήκαν και ψήφισαν και τι ψήφισαν. Είναι αδιανόητο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Δηλαδή δεν βλέπεις. Δεν ξέρεις πόσο πλήρωνες. Από την τσέπη σου βγαίνουν τα λεφτά. Δεν ξέρεις πόσο πλήρωνες το γάλα το 2019 και πόσο το πληρώνεις σήμερα. Δεν ξέρεις την κιλοβατόρα πόσο την πλήρωνες. Δεν ξέρεις. Άντε την κιλοβατόρα δεν το ξέρεις. Γιατί με τα πράσινα, κίτρινα, κόκκινα τιμολόγια μπορεί και να μπερδεύτηκες. Δεν ξέρεις πόσο πληρώνεις τον κιμά. Που έκανε 10 ευρώ και έχει 17-18.
1: Ναι, αλλά ξέρεις τι θα σου πει αυτός ο κύριος? Ότι δεν υπάρχει κάτι καλύτερο, ότι είναι παγκόσμιο το φαινόμενο.
0: Γιατί είναι
1: παγκόσμιο
0: το φαινόμενο?
1: Ότι εμείς είμαστε, ξέρω εγώ, οι Έλληνες, οι ανώτεροι, ή ξέρω εγώ, κάτι αντίστοιχο, έτσι, ζούμε στην ομορφότερη χώρα του κόσμου. Και ότι αν ψηφίσω κάτι άλλο από αυτό που ψήφιζα, ξέρω εγώ, το συντηρητικό, ας το πούμε, υπάρχουν και άλλα συντηρητικά κόμματα, δεν είναι μόνο ένα, αλλά υπάρχουν και τα ακροδεξιά κόμματα που πεις δεν είναι μόνο ένα. Ναι. Αν ψηφίσω κάτι άλλο, δεν θα αλλάξει τίποτα και μπορεί να μπλέξουμε σε περιπέτειες και δεν ξέρω εγώ τι. Οπότε
0: τίποτα.
1: Αφήνουμε την κυβέρνηση αυτή, δεν έχει αφήσει κολυμβηθρό ξύλο. Κολυμβηθρό ξύλο, φίλε. Δηλαδή, άλλο ψέμα επίσης που μας είπανε, ο Γεωργιάδης μας το είπε αυτή τη φορά το ψέμα, ότι και καλά δεν μπορούσε να δώσει κοινωνικές παροχές ο Μητσοτάκης, έπρεπε πρώτα το πλεώνασμα να πάει όλο στο χρέος, να ξοφλήσουμε νωρίτερα και να μας βγάλουν και διθυράμβους, ξέρω εγώ, τα διεθνή φόρα ότι ξοχλάμε νωρίτερα ενώ πεθαίνουμε.
0: Το ρώτησε κανένας τον Γεωργιάδη ή τον οποιοδήποτε? Βέβαια υπάρχουν αυτοί που τους ρωτάνε, αλλά δεν παίζουν πουθενά. Πόσο ήταν τα έσοδα από το ΦΠΑ στα καύσιμα? Γιατί άντε ρε εσύ, δεν μπορείς.
1: Καλά, το ΦΠΑ
0: δεν μπορείς να μειώσεις. Δεν μπορείς να...
1: από κανέναν φόρο.
0: Άντε, δεν μπορείς να μειώσεις τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, όπως λες. Οκ, δεν μπορείς. Το ΦΠΑ γιατί δεν το μειώνεις? Γιατί δεν το κάνεις 10% όπως το έκανα στα Σκόπια?
1: Α, γιατί λέει θα τον απορροφήσουν οι κερδοσκόποι. Άρα τζάμπα πλέον.
0: Έλα, εδώ κάποτε έλεγε ότι δεν θα μειώσουμε τους φόρους γιατί θα ωφεληθούν οι πλούσιοι. Δηλαδή το ακούσαμε και αυτό. Και τώρα θα πάρουμε άδεια. Για κάτι το οποίο έχει δικαίωμα να το κάνει από μόνος του.
1: Οι πλούσιοι δεν πειράζει, θα έχουν και τα παιδιά τους
0: αποτεμίευση,
1: τη διπλάσια θα τους κάνει δώρο έξτρα.
0: Ποιον προκαλέσαμε να μας πάρει τηλέφωνο?
1: Ποιος μας πήρε?
2: Γεια σας, παιδιά.
0: Γεια σου, Αποστολάρα.
2: Αποστολάρα, έλα. Από κεντρινό μαύρο.
0: Ναι, μη μου πεις αυτά που μου λες κάθε φορά μόνο. Για αυτόν
2: όχι,
0: εδώ που κυνηγάει τον Άρη, που υποστηρίζεις.
2: Είμαι στη δουλειά,
0: Οκ, okay, ωραία.
2: Καλή δύναμη να έχετε, ωραία τα λέτε, σας χαίρομαι.
1: Να σε καλά.
0: Να σε καλά.
2: Ρε παιδιά, έχετε χίλια δίκιο, γιατί έχουν τον Έλληνα, τον τζαλαπατάνε και πεινάει. Ο Έλληνας τον έχουν καταντήσει να πεινάει.
1: Ναι.
2: Έχω άδικο.
0: Σαν την κόμενα που τη φτύνεις έχει γίνει ο Έλληνας.
1: Και όλο και πολύ
0: που όσο τη φτύνεις τόσο πιο πολύ κολλάει επάνω σου. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα.
2: Είμαι 51 χρονών.
1: Αυτό όμως, συγγνώμη, να πω ότι υπόθηκε από, το σωστό είναι ότι για τον άντρα. Το είχε πει πια
0: το ίδιο ισχύει.
1: Η θεά ηθοποιός λέει: ο άντρας είναι σαν την τσίχλα. Το μασάς, το φτύνεις, τον πατάς. Και όσο πιο πολύ τον πατάς, τόσο πιο πολύ κολλάει.
2: Έχω συγχαθεί και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.
0: Και η Ευρωπαϊκή, κοίταξε να δεις, αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει σήμερα, όχι μόνο στην Ελλάδα, αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση με την ακροδεξιά που εμφανίζεται και προβάλλεται και πάρα πολύ έντονα και από όλα τα κανάλια φυσικά η άνοδος της ακροδεξιάς. Λοιπόν,
2: ναι, και εμείς αυτά.
0: Είναι μια επιλογή η οποία δεν ξέρω που στηρίζεται. Έχει ένα γενικό έξω οι ξένοι, ένα έξω οι κλέφτες και θυμάσαι τον Ηλιόπουλο που φώναζε έξω οι κλέφτες, κλέφτες. Λοιπόν, ναι, δεν είναι μόνο αυτό όμως να βρούμε τον κλέφτη, είναι να μην βάλουμε κάποιον άλλον κλέφτη
1: καλέ,
0: εκεί.
1: Καλέ, στην Ελλάδα τους έχουμε τους κλέφτες να μας κυβερνάνε, καλέ, τώρα.
2: Α,
1: τι λέμε, δηλαδή.
2: Τους έχουμε
0: ποιος... το θέμα όμως είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε μία βουλή, η οποία, να σου πω κάτι, Έκλεβε ο άλλος τις συνομιλίες και τα προσωπικά δεδομένα με το Predator. Έτσι, έκλεβε τα δεδομένα πολιτικών αρχηγών, πολιτικών του αντιπάλων βουλευτών, επιχειρηματιών, έκλεβε τα δεδομένα του αρχηγού του στρατού, του αρχηγού της αστυνομίας, έκλεβε τα δεδομένα τα δικά μου και τα δικά σου, το οποίο δεν έχει ανακοινωθεί πουθενά αυτό το πράγμα, ενώ υπάρχουν αντίστοιχες αποφάσεις των αρχών και έχουν καταδικαστεί οι εταιρείες γιατί σας κλέβανε τα προσωπικά δεδομένα. Αλλά φυσικά δεν σας το είπε κανένας για να το ξέρετε.
1: Αρκεί να μην μου έβγαλε καμία φωτογραφία με εκείνο το φουστάνι που ήμουν στενό.
0: Και πας να κάνεις μια ψηφοφορία στη Βουλή για τις υποκλοπές για να κληθεί ο ανιψιός του Πρωθυπουργού, όπου ήταν ο Πρωθυπουργός ο υπεύθυνος της ΕΕΠ, για να κληθεί ο διευθυντής του γραφείου του, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τότε, και βγαίνει, ας πούμε, φίλε μου Αποστολάρα, ο Βελόπουλος και ψηφίζει κατά. Ναι. Ο Βελόπουλος!
1: Ναι!
0: Που κουνάει τη σημαία!
1: Μα πάντοτε λειτουργούν αυτά τα ακραία κόμματα, τα άκρα κόμματα που είναι δορυφόροι του ακραίου κόμματος που μας κυβερνάει. Λέω ακραίο και από άποψη ιδεολογίας και από άποψη, δηλαδή, διαφθοράς, έτσι, το έχουμε τερματίσει. Αυτό γίνεται πάντοτε. Υπέρ των εφοπλιστών ψηφίζει ο Βελόπουλος και η Χρυσή Αυγή.
0: Και η Χρυσή Αυγή. Η Χρυσή Αυγή ξέρει κανένας.
1: Επίσης, χθες βγήκε ένας βουλευτής ο Σπαρτιατών, θεϊκό, έτσι, και είπε ότι αυτός μιλάει εκ μέρους του καινούριου κόμματος, της Συμμαχίας Ελλήνων.
0: Άρα πριν ξαναμπεί η Συμμαχία Ελλήνων ή η Χρυσή Αυγή στη Βουλή, θα αρχίσουν από τώρα οι ερωτήσεις πάλι υπέρ των εφοπλιστών, γιατί θα πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι όσο η Χρυσή Αυγή ήταν στη Βουλή, έκανε 130 επερωτήσεις για τα συμφέροντα των εφοπλιστών.
2: Το κάναν και αυτοί,
0: Βέβαια.
1: Αυτή ήταν η πρώτη.
0: 130 ερωτήσεις κάνανε για τα καράβια του Μαρινάκη, για τα καράβια του Κούστα, για τα καράβια του Αλαφούζου. Αυτά ήταν τα συμφέροντά τους.
2: Φαντάζεσαι, ρε παιδιά, έτσι όπως πάμε, κανένας...
1: Να πω λίγο για την κόρη του πρώην Προέδρου του Παναθηναϊκού.
2: Δεν θα πιστεύει κανέναν, ναι.
1: Μα γι' αυτό έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο που είμαστε. Γιατί είμαστε σε μια κατάσταση που δεν υπάρχουν καθόλου οράματα, δεν υπάρχει δικαιοσύνη.
2: Πάντων, δεν είναι καλό και να μην ψηφίζεις. Εντάξει, να ψηφίζεις, τι να πω, ρε παιδιά, τι να πω, και εγώ τα έχω χαμένα.
0: Τίποτα, φίλε, να ψαχτείς λιγάκι.
2: Εγώ στην έκθεση πάντως που τους άκουσα και, και τους τρεις, λίγο με εκφράζει καλύτερα, δεν θα ντραπώ να τα πω. Να το πω το κοινάλ, ο Ανδρουλάκης.
1: Mm-hmm. Ναι, γιατί είναι τραπής να το πεις.
2: Από το να μην πάω κανέναν,
0: άκουσε.
2: Γιατί και τα ακροδεξιά κόμματα βλέπεις τι κάνουν.
0: Άκουσε, φίλε Αποστολάρα.
2: Δεν έχετε δίκιο.
0: Φίλε Αποστολάρα, άκουσε να σου πω κάτι, ποια είναι η δικιά μου η θέση. Εγώ δεν θα σου πω.
2: Ναι.
0: Εγώ θα σου πω σίγουρα να μην ψηφίσεις αυτόν που είναι τώρα. Γιατί εγώ δεν βλέπω χαϊρή ούτε για μένα ούτε για σένα.
2: Συμφωνώ.
1: Από εκεί και πέρα,
0: θα πρέπει να προσέξεις λίγο και ποιοι εξυπηρετούν αυτόν. Δηλαδή δεν κυβερνάει μόνος του. Έχει και βοήθειες, έχει και εξαρτώμενους από δίπλα του. Αλλά να σου πω κάτι, προς Θεού, μη τυχόν και δεν πας να ψηφίσεις. Εμείς όλα αυτά εδώ που φωνάζουμε και λέμε, δεν τα λέμε για να απογοητεύσουμε τον κόσμο και για να μην πάει να ψηφίσει. Εμείς είμαστε υπέρ του πάνε και ψήφισε, ρε φίλε, οτιδήποτε. Οτιδήποτε. Αλλά κάποια πράγματα...
2: Ένα έχω καταλάβει, παιδιά, στη ζωή μου, και αυτό θα το πω, και αυτό τον κόσμο τον κάνουν, και ούτε τον κόσμο κατακρίνω, ότι πλέον αναρωτιούνται μετά πάρα πολύ. Ίσως οι δικοί μας ψήφοι πάνε στον κάλαθο των αχρήστων και τους βγάζουν οι εφοπλιστές. Εκεί μετά τι κάνεις?
1: Υπάρχει μια Ισραηλινή εταιρεία η οποία ελέγχεται ότι έστεινε εκλογές με βάση από... με εντολές από την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών, όπου βγήκε ο κατάλογος των χωρών όπου έστεινε τις εκλογές και μαντέψτε ποια χώρα είναι.
0: Είναι και η Ελλάδα μέσα.
1: Είμαστε.
0: Μπράβο
1: μας,
0: ωραία.
1: Τώρα σε ποιες εκλογές, πότε, δεν ξέρω.
2: Παιδιά, γι' αυτό σας λέω, πολλοί κόσμος πιστεύει ότι οι δικοί μας σίγουρα πάνε στον κάλαθο των αχρήστων.
0: Εσύ,
2: το κεφάλαιο.
0: Εσύ, η οικογένειά σου και οι φίλοι σου, να πάτε να ψηφίσετε και ας έχεις και αυτή την υποψία. Το σίγουρο είναι ότι θα πάει στον κάλαθο των αχρήστων αν δεν πας καθόλου, να το ξέρεις. Αν δεν πας καθόλου, είναι σαν να ψηφίζεις το Μητσοτάκη.
1: Πάντως γενικά η διαδικασία τώρα εδώ που τα λέμε, επειδή και ο Πάνος και εγώ έχουμε κάνει εκλογές, είναι αδιάβλητη. Απλά μπορεί να υπάρξει ένα οργανωμένο σχέδιο, όπως το έχω δει εγώ να γίνεται όταν ήμουνα στην πολιτική, όπου ελάχιστα ψηφοδέλτια ενός κόμματος που είναι στο όριο για να βγει, κάπου μουτζουρώνονται, κάπου ακυρώνονται, κάπου, δηλαδή ακόμα...
2: Υπάρχουν πολλές πουσχές.
1: Και ξαφνικά εκείνο το κόμμα που ήταν στο 3% είναι στο 2,9%. Επειδή ένα ψηφοδέλτιο σε κάθε, όχι σε κάθε εκλογικό τμήμα, σε κάθε σχολείο, 5-10 εκλογικά τμήματα, βγήκε άκυρο. Και κάπως έτσι, αυτό το 3% μετά το μοιράζονται οι άλλοι. Αλλά, όχι παραπάνω από αυτό, να φεύγουν. Να
2: τους, εγώ το πιστεύω ότι οι εφοπλιστές τους βγάζουν, τουλάχιστον να δώσει υποψήφιους κανένας,
0: σε όπως
2: ήταν το Μπερλουσκόνη, κανένας εφοπλιστής. Ας κυβερνάει η Μαριά να ελάξει.
1: Αχ, ωραία θα είναι αυτή, ε. Είναι και αριστοκράτησα, τα λέω και γλυκά. Ναι, τώρα το σκέφτομαι. Αυτή η κόρη της μ' αρέσει.
0: Πάντως, ναι, Αποστολάρα, δεν συμφωνώ σε τίποτα
1: την
0: πολιτικά μαζί σου, αλλά
1: που είναι σε σέβομαι, vegan.
2: Όχι, ναι,
0: σε σέβομαι γιατί το ψάχνεις, γιατί το ψάχνεις, γιατί δεν κάθεσαι σαν το πρόβατο να... Δηλαδή, θα ακούσεις έναν πολιτικό που θα σε κερδίσει, θα το ψάξεις, σε βλέπω, δηλαδή τώρα μου είπες ότι τους άκουσες και τους τρεις. Αναρωτιέμαι πόσοι ακούσανε και τους τρεις, πόσοι ακούσανε και όλους τους υπόλοιπους. Το σέβομαι αυτό που λες, το σέβομαι αυτό που λες. Και σαν επιλογή και σαν τέτοια, απλά...
2: Να ξαναγυρίσει ξανά, και το πιστεύω, το παλιό, το ανορθόδοξο, το πασό.
1: αυτό να μην γίνει.
0: Αν εμφανιζόταν το ανορθόδοξο... Αν εμφανιζόταν το ανορθόδοξο, το Πασόκ, 50% θα έπαιρνε τώρα.
2: Κάπου θα εμφανιστεί. Να ενημερώσω ότι ετοιμάζεται του Γιώργου του Παπανδρέου ο γιος ο Τζούνιορ, και είναι πάρα πολύ αξιόλογο και καλό παιδί.
0: Ναι, αλλά μην βγει καλύτερα, επειδή το λένε Παπανδρέου. Να τον δούμε τι είναι.
2: Ας βγει να τον δοκιμάσουμε.
0: Να τον δούμε τι είναι πρώτα, έτσι. Μην πάμε τώρα στο... Γιατί διάβαζα προχθές, έλεγε ο Βελόπουλος ότι από τους 134 από τους 300 βουλευτές προέρχονται είτε από πατέρα βουλευτή, είτε από θείο βουλευτή, γενικώς αυτό που λένε σόι πάει το βασίλειο.
1: Ναι.
0: Είναι οι οικογένειες που κυβερνάνε το χώρο, τη χώρα, ας πούμε.
2: Είναι αξιόλογο παιδί, έχω ακούσει.
0: Μακάρι να είναι, δεν τον κρίνουμε τώρα ούτε αρνητικά ούτε θετικά λόγω.
1: Είναι σίγουρα, γιατί τον ξέρω την οικογένεια. Ναι. Και, αλλά να σου πω κάτι, αυτά όλα φαίνονται στην πράξη, έτσι.
2: Στην πράξη, ναι.
1: Γιατί μπορεί να έχεις κάποια πιστεύω, να έχεις κάποια ιδεολογία, να έχεις καλές προθέσεις, αλλά το πώς αυτές τις προθέσεις θα τις φέρεις, θα τις υλοποιήσεις και πώς θα μπορέσεις να ξεφύγεις από όλες τις τρικλοποδιές, από όλα τις οργανωμένες μειοψηφίες, τα οργανωμένα συμφέροντα. Δηλαδή, έχεις να παλέψεις τώρα, αν η καινούργια κυβέρνηση, μια κυβέρνηση η οποία θα ήταν μια πραγματική κυβέρνηση που θα έφερνε την Ελλάδα εκεί που θα έπρεπε να είναι, έτσι, πουθενά πίσω, μπροστά, έτσι, εγώ δεν νοσταλγώ καμία εποχή της Ελλάδας, γεννήθηκα επί χούντας και δεν νοσταλγώ καμία εποχή, αλλά σε μια καινούργια Ελλάδα όπου θα υπάρχει συμμετοχή όλων, η ισονομία και η ισοπολιτεία, νόμος και τάξη, φίλε, επιτέλους λίγος νόμος και λίγη τάξη. Και όταν λέμε νόμος και τάξη, εννοούμε παντού, όχι μόνο στα σκάνδαλα, να μην γίνονται σκάνδαλα.
2: Να σέβονται τον εργαζόμενο και το φτωχό.
1: Να σταματήσει αυτό που λες, γιατί αυτή τη στιγμή έχει επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας, το δίκαιο του ισχυρού, και δυστυχώς ακόμα και το τελευταίο οχυρό της δημοκρατίας, η δικαιοσύνη, έχει διολιστήσει, όχι συνολικά, αλλά στο ανώτερο επίπεδο, στον αριοπάγο, ας πούμε, έτσι να τα λέμε τα πράγματα, και έτσι ο Συμβούλιο της Επικρατείας, να τα λέμε και αυτά, έχει διολιστήσει σε σημείο που πραγματικά σε κάνει να ντρέπεσαι, ρε παιδί μου. Δηλαδή, πώς βλέπεις το Mr. Bean και λες, ρε φίλε, όχι, τι βλακία κάνει πάλι αυτός, ας πούμε. Κάπως έτσι, στην καλύτερη των περιπτώσεων, στη χειρότερη τους λες ότι είναι και πώς το λένε, τελείως μέσα στο κύκλωμα.
2: Ναι.
1: Αλλά φίλε μου, έτσι έχουν τα πράγματα. Έχουμε γίνει η χώρα της Ευρώπης που ζει μόνο για τους τουρίστες και όπου οι φτωχοί γίνονται φτωχότεροι, πλούσιοι ή πλουσιότεροι. Στα υπόλοιπα στοιχεία της Eurostat, στον κίνδυνο φτώχειας είμαστε στην 26η θέση, προτελευταία. Στην οικονομική δυσκολία, δηλαδή, στο δεν τα βγάζω πέρα, είμαστε τελευταίοι, στην 27η θέση. Και στην σοβαρή κοινωνική και υλική στέριξη είμαστε στην 25η θέση και είμαστε καλά, τρίτη από το τέλος. Και φέραμε και ένα χ. Να σου πω, φίλε μου, τι κοινό έχει ο Ηρακλής με τη Βουλγαρία?
0: Είμαστε στα ίδια.
2: Συμφωνώ, ναι.
1: Στα χ. Και ελπίζω να μην βρεθούμε και αλλιώς στην τελευταία θέση. Πάντως στην Ευρώπη είμαστε μαζί στην τελευταία θέση. Πήραμε μαζί το βάθρο.
0: Έγινε Αποστολάρα, καλή δουλειά, φίλε.
2: Γεια, γεια, γεια.
0: Ψάχνει το Αποστολάρας.
1: Ναι,
0: ποτέ δεν έχω συμφωνήσει μαζί του, αλλά σέβομαι το ότι ψάχνεται, ρε φίλε. Προσπαθεί να διαμορφώσει την άποψή του. Δεν είναι το πρόβατο με το κουδούνι.
1: Ξέρεις τι, συγγνώμη, όταν συμφωνείς με κάποιον, δεν είναι βαρετό. Δηλαδή πραγματικά δεν ξέρω.
0: Σίγουρα δεν προσφέρει εξέλιξη.
1: Πρέπει να υπάρχει μια διαφωνία για να υπάρξει μια ζήμωση, γιατί πάντοτε μέσα από τις διαφωνίες βγαίνουν και οι λύσεις. Γιατί ο κάθε άνθρωπος βλέπει από διαφορετική οπτική γωνία τα πράγματα. Και όταν συντεθούν οι απόψεις, τότε βγαίνει κάτι πολύ καλύτερο από την άποψη του ενός. Και αυτό επίσης που κάνει ο Απόστολος, που ακούει και μαθαίνει και διαβάζει. Αν το κάναμε όλοι οι Έλληνες, θα ήμασταν αλλού, πολύ αλλού. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα λέγαμε, πως λέει αυτός, τώρα τι να ψηφίσω. Θα είχαμε φτιάξει εμείς το κόμμα που θα ψηφίσουμε, φίλε.
0: Δεν σου δίνουν αυτή την αίσθηση. Σου λένε ότι εμείς θα σου δώσουμε την επιλογή και εσύ θα διαλέξεις. Ως εκεί.
1: Εγώ είμαι ο παδός του Τζέλο Μπιάφρα, dead Kennedy. Ξέρεις τι, που είναι υποψήφιος δήμαρχος του Λος Άντζελες. Και πώς κατέβηκε υποψήφιος δήμαρχος? Λέει, δεν είχα ποιο να ψηφίσω. Αφού δεν είχα ποιο να ψηφίσω, κάναμε εμείς μια ομάδα και κατεβήκαμε εμείς να ψηφίσουμε τους εαυτούς μας τουλάχιστον.
0: Πώς τον λένε αυτό, ναι?
1: Τζέλο Μπιάφρα, Θεός. Είχε βγει, ήταν απίστευτος. Ήταν τελείως, είχε κάνει μόκερη, τελείως κοροϊδία των εκλογών. Έβγαινε, ξέρω εγώ, σε κάτι λόγους και έταζε, ξέρω εγώ, ότι θα φέρει για πάντα το καλοκαίρι, κάτι τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Αλλά. Ναι, ρε παιδί μου, οι ενεργοί πολίτες είναι που κάνουν τη χώρα να αλλάξει. Ούτε αυτοί που έχουν την εξουσία, ούτε αυτοί που είναι γύρω από την εξουσία. Αλλά ξέρεις τι, φίλε, με όλα αυτά τα στοιχεία, έτσι, που βλέπουμε ότι η Ελλάδα είναι στην τελευταία θέση, βλέπουμε και κάτι άλλο περίεργο. Δηλαδή, στο Γεντίκουλε, το έγραψα και στο status για την εκπομπή. Θα μπεις τώρα, ο κόσμος δεν έχει να φάει, αλλά φαντάσου το έτσι, στο χώρο που ακόμα βρίσκονται πτώματα κομμουνιστών.
0: Ναι, γιατί ακόμα δεν έχουν βρεθεί, λέει, οι άνθρωποι που χάθηκαν εκεί μέσα.
1: Υπάρχουν, ακόμα ψάχνουν τα, δηλαδή, είναι, και εννοείται δεν έχουν ταυτοποιηθεί πολλοί, δεν έχουν, δηλαδή, ένα απίστευτο, έτσι, σε έναν ομαδικό τάφο. Το Υπουργείο Πολιτισμού είχε τη φοβερή ιδέα να τον εντάξει ανάμεσα στους 21 αρχαιολογικούς χώρους, που είναι αδιανόητο πάλι να δίνουμε τους αρχαιολογικούς χώρους. Για ποιο λόγο? Για γαστρονομική εμπειρία.
0: Να πάμε να κάνουμε και στο Auschwitz, άμα είναι.
1: Πραγματικά. Πραγματικά, φαντάζεσαι, και το Auschwitz
0: και να καλούμε χορηγούς στις εταιρείες απορρυπαντικών και σαπουνιών για να κάνουμε τέτοιο.
1: Πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραία, πολύ καλή ιδέα. Γιατί είναι φοβερό άμα σκεφτείς ότι πας να φας εκεί που. Να φας και να γλεντήσεις και έχεις πληρώσει και πολλά λεφτά και είσαι και ζάμπος. Δεν έχεις να κάνεις τα λεφτά σου για να πας να κάνεις σου αρέσει το Γεντίκουλε. Έτσι. Και μιλάμε για ένα μνημείο το οποίο ανήκει σε όλους, δεν μπορεί να ανήκει σε λίγους.
0: Τι ψάχνεις να βρεις τώρα?
1: Έχουμε αυτό. Μετά τι ζήσαμε όλο το καλοκαίρι, ρε φίλε? Εγώ τρελάθηκα να βλέπω ελικόπτερα να προσγειώνονται σε περιοχές Natura, να χαλάνε όλο το τοπίο, όλη την ηρεμία όλου του κόσμου σε περιοχές που δεν κάνει όχι ελικόπτερο, ούτε όχημα να περάσει, ούτε ποδήλατο. Και κάθονται, έχουμε λεφτά. Του πέσε του άλλου και η κοκαίνη από την τσέπη, ας πούμε, από το ελικόπτερο. Δηλαδή, ένα απίστευτο. απίστευτο πράγμα. Και παράλληλα με αυτά έχουμε και μια έπαυλη, όχι έπαυλη, επαύλης που χτίζει ένας εφοπλιστής στο Πάμπικο Ιωαννίνων, σε μια περιοχή η οποία είναι στον κατάλογο της Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.
0: Αλλά
1: θα μας βγάλουν, θα μας βγάλουν από την UNESCO αυτή την περιοχή, γιατί ο τύπος, ένας εφοπλιστής, αποφάσισε να φτιάξει κοινωνικισμό με το δικό του γούστο. Ναι. Για τους δικούς του φίλους. Τι τον νοιάζει? Είναι πολύ ωραίο το τοπίο, μέσα στο τοπίο θα κάθομαι κι εγώ έτσι όπως θέλω. Και δεν του έχουν δώσει άδεια, του έχουν ανακαλέσει την άδεια υποδομικές αρχές και το συνεχίζει και κτίζει. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Είμαι πλούσιος, φίλε. Αυτά συγχρόνως με τα παιδάκια, ένα παιδί, πώς, ένα ή δύο αυτοκτόνησαν την εβδομάδα που μας πέρασε. Θα αρχίσουμε.
0: Δεν το ξέρω αυτό.
1: Ναι, στο σχολείο του, 16χρονο κορίτσι.
0: Γιατί?
1: Γιατί άραγες? Ποιος ξέρει γιατί.
0: Δεν το ξέρω αυτό το περιστατικό.
1: Έχουμε συνέχεια τέτοια. Και το γιατί είναι αυτό που ζούμε. Για, το γιατί μπορεί να είναι γιατί οι γονείς του είναι δυστυχισμένοι, δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα. Αυτό τους κάνει να έχουν συνέχεια θυμό, κατάθλιψη, απογοήτευση,
0: νεύρα μες στο σπίτι, καυγάδες.
1: Να λείπουν βασικά πράγματα από το σπίτι. Να έχει απαιτήσεις η κοινωνία από αυτό το παιδί που δεν το άφησε ούτε καν να επεξεργαστεί το συλλογικό τραύμα του COVID. Θα το λέω και θα το ξαναλέω. Τα παιδιά, πόσο πολύ επηρέασε τα παιδιά. Δεν μπορούμε να το διανοηθούμε. Και από την άλλη έχουμε τον τύπο ο οποίος χτίζει όπου θέλει, αγοράζει όπου θέλει και ξέρεις το φοβερό, έτσι, για αυτά τα 21 μνημεία που θα γίνονται γαστρονομικά πάρτι. Τα λεφτά θα πηγαίνουν στο Υπουργείο Πολιτισμού. Θα πηγαίνουν σε εκείνη την υπέροχη, θυμάσαι που το λέγαμε λίγο πριν κλείσουμε τη χρονιά. Αυτή η εταιρεία, η εκπληκτική αυτή η εταιρεία που πραγματικά απορώ, έτσι, είναι φοβερό το πώς φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Θα εισπράττει τα έσοδα από όλα αυτά τα μνημεία. Πώς σου φαίνεται αυτό?
0: Πώς να μου φαίνεται στην πανανία που ζούμε? Πραγματικά δεν υπάρχει καν σεβασμός στην ιστορία αυτής της χώρας. Το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι το πώς θα βάλουν το χέρι στην τσέπη σου να πάρουν τα λεφτά σου, το πώς θα γεμίσουν τα δημόσια ταμεία με χρήμα για να τα μοιράσουν εκεί που θέλουν και πώς θα βγαίνουν και θα σου λένε ότι μπορείς να ζήσεις και με λιγότερα. Γιατί μονίμως, άμα προσέξεις κυβερνητικά στελέχη, αυτή τη γραμμή ακολουθούν. Ναι. Αυτή τη γραμμή ακολουθούν. Μη πας διακοπές, πάνε στο χωριό σου. Και άμα δεν έχει, μη μένεις σε σπίτι. Άμα δεν μπορείς, μείνε σε κάμπινγκ. Βγήκε. Πραγματικά ζούμε στην παράνοια.
1: Η βούλτευση είναι θεά, είπε το.
0: Η παράνοια όμως δεν είναι αυτοί οι καραγκιόζηδες που τα λένε αυτά. Η παράνοια δεν είναι αυτοί που τα λένε, αυτοί οι λήθοι που τα λένε αυτά. Που σου λένε να πας να μείνεις στο κάμπινγκ ή που σου λένε ψώνεις σε λιγότερα άμα δεν έχεις. Η παράνοια είναι εσύ που πας και τους ψηφίζεις, εσύ που δεν έχεις και πας και τους ψηφίζεις γιατί δεν υπάρχει άλλος.
1: Συγγνώμη, η παράνοια είναι...
0: Μπες εσύ!
1: Οι δημοσιογράφοι που κάθονται απέναντι...
0: Αυτοί κονομάνε, Λεάνα. Αυτοί κονομάνε. Αυτοί έχουν λίστα πέτσα, πήρανε μέχρι και επιδότηση για το Ουκρανικό. Γιατί το Ουκρανικό γνωστόν έθιξε τα κανάλια. Έχουν πρόβλημα τα κανάλια από τον πόλεμο στην Ουκρανία και τη Ρωσία. Αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να έρθει και εδώ μια λύση. Αλλά η λύση τώρα... Στη Γερμανία είδες τι έγινε. Το κόμμα το κυβερνητικό
1: Τι γίνεται.
0: Το κόμμα το κυβερνητικό δεν θα σχολιάσω το ποιος επικρατεί, γιατί έχει πάρα πολλές όψεις αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι το κυβερνών κόμμα του Μέρτς, που αποφάσισε να κάνει πόλεμο με τη Ρωσία και να στερηθεί το φτηνό ρωσικό αέριο και να παίρνει το ακριβό από όπου το παίρνει, τέλος πάντων, για την ενέργειά του, οδηγεί σε φτωχοποίηση το Γερμανό και ο Γερμανός αντιδράει. Και είτε θα ψηφίσει τον Τελίνκε, το οποίο έχει και πολύ μεταναστευτικό μέσα, είτε θα ψηφίσει το ακροδεξιό, το οποίο, βέβαια, αν θυμάσαι, στην προηγούμενη μας εκπομπή βγήκε ένας φίλος από τη Γερμανία και μας είπε ότι δεν είναι ακροδεξιό το κόμμα.
1: Το AfD είναι, ναι, εντάξει.
0: Μας είπε ότι η αρχηγός του είναι παντρεμένη με γυναίκα η οποία είναι μετανάστρια, ναι, τα οποία, ναι, δεν συμβαδίζουν. Εγώ κόλλησα πραγματικά. και θέλω να το ψάξω λίγο το συγκεκριμένο πριν αρχίσω να τους κατηγορώ, αλλά
1: όχι, είναι,
0: προς τα έξω κυκλοφορούν με το μανδύα της ακροδεξιάς.
1: Είναι γιατί θέλουν, έχουν το σύνθημα έξω οι ξένοι, έχουν το σύνθημα το ότι οι Γερμανοί είναι ανώτεροι, και φυσικά εννοείται ότι σε αυτές τις εποχές είναι και εποχές που εξαιτίας αυτής της πείνας και της εξαθλίωσης όλος ο κόσμος και όλοι οι ψηφοφόροι πολίτες συσπυρώνονται γύρω από τέτοιες δυνάμεις οι οποίες τους δίνουν μια, ας το πούμε, ελπίδα.
0: Δεν κολλάει εσύ, Ελεάνα, τώρα. Δεν γίνεται να λες ότι οι Γερμανοί είναι ανώτεροι και τέτοιο και η αρχηγός σου να είναι παντρεμένη με μετανάστρια.
1: Συγγνώμη,
0: αυτή τι είναι, εξαίρεση δηλαδή.
1: Τον είχε, τον θυμάσαι.
0: Πακιστανός ήταν το παρατσούκλι του.
1: το ότι απασχολούσε, η γυναίκα του τι υπηκότητα έχει. Και πώς είναι παντρεμένοι στις χρήσεις υπάρχει... με ξένες. Υπάρχουν πολλοί που ήταν και βουλευτές Χρυσής Αυγής παντρεμένοι, ναι, με ξένες. Και ο τύπος είχε στη δούλεψή του 5-6 παράνομους μετανάστες, παράτυπους χωρίς χαρτιά, κανονικότατα, που εξαρτιόταν από αυτούς. Δηλαδή, άλλο τι λες και άλλο τι κάνεις. Τελείως άλλο πράγμα. Και η τύπησα, ας πούμε, μπορεί να θεωρεί ότι είναι ανώτερη, γι' αυτό και εγώ είμαι μια ανώτερη λεσβία που
0: μπορεί και έχω να δικαίωμα, ας πούμε, να...
1: Ναι, αλλά η φτωχιά λεσβία...
0: Εγώ έχω δικαίωμα
1: δεν
0: να
1: έχει δικαίωμα, γιατί πάντοτε έτσι πάει. Είναι ταξικό το θέμα, άμα το δεις, που λένε, ξέρω εγώ, για τη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα και όλοι λένε για τη ΛΟΑΤΚΙ. Ποιος ΛΟΑΤΚΙ? Για τους πλούσιους μόνο. Οι φτωχοί...
0: Ναι. Άμα είσαι πλούσιος γκέι, δεν είναι πρόβλημα.
1: Ναι. Άμα είσαι πλούσιος, δεν.
0: Φτωχός να μην είσαι.
1: Ναι, ακριβώς αυτό.
0: Έχω δει μια φωτογραφία του Ρονάλντο, πιτσιρικά. Ναι. Με τα δόντια έτσι τα πεταχτά προς τα έξω και το τέλος. Και το Ρονάλντο μετά στα 30 του, ναι, ναι, με την Ειρίνα Σάεκ από δίπλα, ναι, το μοντέλο. Ναι, ναι. Δεν είναι ότι γεννήθηκες άσχημος, είναι ότι γεννήθηκες φτωχός.
1: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Αλλά να ξέρουμε να μην χαιρόμαστε πολύ, γιατί αυτή η εναλλακτική για τη Γερμανία, το AfD, έχει μια πολύ μεγάλη δυναμική. Σε δύο κρατήδια της πρώην Ανατολικής Γερμανίας, το βάζω αυτό με πολύ μεγάλη έμφαση.
0: Πρώην Ανατολική Γερμανία.
1: Πρώην Ανατολική Γερμανία, δηλαδή άνθρωποι οι οποίοι μεγάλωσαν με σοβιετική παιδεία, έτσι. Δεν μιλάω για Ρωσία. Σοβιετική παιδεία. Είναι πραγματικά φοβερό. Αλλά γιατί γίνεται αυτό? Γιατί εκείνες οι περιοχές, η Ανατολική Γερμανία, ποτέ δεν έγινε, δεν ήρθε στο επίπεδο της Δυτικής. Πάντοτε έμειναν οι περιοχές, οι ανθρωπικοί πιο φτωχοί, με πιο πλούσιο περιβάλλον, λέω εγώ. Αυτοί δεν το εκτιμούνε. Άμα ερχόντουσαν οι αυτοβιομηχανίες και γέμιζαν ρήπους, δεν ξέρω πώς θα ήταν. Αλλά δεν θέλω και να χαιρόμαστε με το Ντελίκε, που καλά το είπες, που βγήκε πρώτο στο Βερολίνο. Διότι να μην ξεχνάμε ότι στις εκλογές του 1933, που ο Χίτλερ και το κόμμα του και οι Ναζί έπαιρναν σε όλη τη χώρα 30-40%, στο Βερολίνο είχε νικήσει, πρώτη δύναμη ήταν η αριστερά και μαζί με τη σοσιαλδημοκρατία, η οποία όμως ήταν πραγματική, δηλαδή ξέρω εγώ, όχι Πασόκ, αριστερή ήταν άνθρωποι. Ναι. Λοιπόν, και δηλαδή πάντα το Βερολίνο ήταν κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη Γερμανία. Όπως και στη Γαλλία το Παρίσι, κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη. Και στην Ελλάδα να πεις, η Αθήνα είναι κάτι διαφορετικό από την υπόλοιπη Ελλάδα. Μάλλον γιατί εκεί πέρα και όλα είναι συγκεντρωμένοι, όλοι αυτοί που τα τρώνε. Και αυτούς κοιτάζει ο Άδωνης και λέει, μα δεν υπάρχει φτώχεια, δυστυχία, όλοι καλά, είμαστε εδώ στο κολονάκι.
0: Το θέμα είναι ότι η ανάδειξη όλων αυτών των τάσεων, των κομμάτων, τα οποία κατά κύριο λόγο έχουν το λόγο τον καταγγελτικό και του μίσους και της, mm-hmm, της τιμωρίας και της απόδοσης των ευθυνών, δηλαδή οι ξένοι φταίνε, ας πούμε, άμα δεν υπάρχει φαΐ. Δεν φταίνε οι εργοδότες, οι αριστοκράτες, οι οποίοι επιλέγουν τον ξένο για να μην τον πληρώνουν.
1: Ποιος υπουργός είπε αυτός με τη Βιολάντα δεν παραβίασε εργατική νομοθεσία? Γιατί χτυπούσαν κάρτα οι άνθρωποι. Ναι, από κάποιον υπουργό δεν θυμάμαι ποιον.
0: Ναι, τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή, όταν έχεις κυβερνήσεις όπως είχαμε, ας πούμε, στην Αμερική τον Biden, ο οποίος κοιτούσε μόνο πώς θα εξυπηρετήσει 5-10 μεγάλες εταιρείες. Το εκμεταλλεύτηκε αυτό ο λαοπλάνος ο Τραμπ, ο οποίος το έπαιξε παιδί του λαού, για να βγει ο ίδιος αυτή τη στιγμή στην εξουσία και να παίζει το δικό του παιχνίδι με τις δικές του εταιρείες.
1: Από τότε που βγήκε πρόεδρος ο Τραμπ, έχει αυξηθεί κατά μερικά δισεκατομμύρια η περιουσία του. Έκανε αγωγή στον εαυτό του, φίλε. Είναι φοβερό. Έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο. Το ξέρεις αυτό, έτσι?
0: Όχι, στο αμερικάνικο κράτος έκανε.
1: Ναι, έκανε αγωγή στην αμερικανική εφορία, γιατί δημοσιοποίησε πριν από τη μέρα που έπρεπε να δημοσιοποιήσει το πόθε ενέσχυση του. Λίγο νωρίτερα. Δηλαδή ναι, δεν έπαθε και τίποτα. Και έκανε μια αγωγή για κάτι, δεν ξέρω εγώ πόσα εκατομμύρια, και τη συμβίβασε μόνος του, υπέγραψε να τα πάρει τα λεφτά, γιατί είναι γενναιόδωρος πρόεδρος.
0: Αυτοί πραγματικά είναι, αυτοί οι άνθρωποι είναι αντικείμενο θαυμασμού. Και όπως μου είπε ένας φίλος στις προάλλες, δεν λυπάμαι πλέον τα θύματα που θαυμάζουν το θήτη τους. Αυτό γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, επειδή μας ενδιαφέρει η Ελλαδίτσα μας τώρα εδώ πέρα, η Ελλαδάρα μας. Λοιπόν, ασχολούμαστε με τον Έλληνα, ο οποίος πάει και ψηφίζει τα ίδια και τα ίδια. Έβλεπα εκδήλωση προχθές στην τηλεόραση και ήταν ένας δήμαρχος από τη Νέα Ζύχνη, νομίζω, ο οποίος απέτησε από το Βορύδη και την Αραμπατζή που ήταν στο πάνελ εκεί πέρα να ξανακατέβει ο Κώστας Καραμαλής στις εκλογές.
1: Αχ, ναι.
0: Αυτοί είμαστε. Αυτή είναι η χώρα μας. Αυτός είναι ο λαός της. Αυτή είναι η δήμαρχή της. Γιατί όλοι, ο Καραμαλής δεν έχει παράξει κανένα πολιτικό έργο. Το μόνο πολιτικό έργο που δεν έκανε είναι να μην κάνει το σιδηροδρόμο, να μην τον ολοκληρώσει, να χαθούν 57 τουλάχιστον ψυχές και να ταλαιπωρηθούν και εγώ δεν ξέρω πόσες δεκάδες ακόμα από τους τραυματισμούς και από το μετατραυματικό. Όλοι οι συγγενείς, όλοι αυτοί οι οποίοι πάσανε να ζούνε από εκείνη τη μέρα. Αυτό έχει καταφέρει αυτός ο τέλος πάντων. Αυτό έχει καταφέρει. Και ο δήμαρχος της Νέας Ζύχνης βγήκε να μας πει ότι απαιτεί τον Κώστα Καραμαλή ξανά, γιατί έκανε μεγάλο έργο.
1: Ο δήμαρχος του Άργους που είπε ότι τα παιδιά με αυτισμό πρέπει να τα κρατάνε οι μάνες στα σπίτια τους και τους καημένους αστυνομικούς δεν φταίγανε που το σκοτώσανε.
0: Άκουσε να δεις. Άμα το παιδί το αυτιστικό ήταν από καμιά οικογένεια
1: πλούσια,
0: θα μπορούσε να βγει έξι,
1: θα ήταν
0: και να οδηγήσει.
1: Θα ήταν κεντρικό.
0: Και, θα, και να βγει και να πάει και στο κλαμπ και παντού.
1: Πώς το λένε, αμαία. Το οποίο ξέρεις και τώρα χρησιμοποιείται σαν βρισιά, έτσι. Ο άνθρωπος με αναπηρία, αυτό σημαίνει αμαία, όχι με ειδικές ανάγκες, χρησιμοποιείται στην νεολαία σαν βρισιά. Και λέω, ρε φίλε, είναι δυνατόν να κόβουμε το κλαδί στο οποίο καθόμαστε? Τέλος πάντων, εντάξει, προτιμώ το μαλάκας εγώ, που είναι και πιο ωραία λέξη. Αλλά τι να κάνουμε, εκεί έχουμε φτάσει. Και να σου πω και κάτι άλλο που είναι εκτός, πέρα από αυτά που λες για τον κόσμο που έχασε τους ανθρώπους του, εγώ κλαίω και πιο πολύ, ίσως πιο πολύ καιρό, για το Χαρίλα ο Τρικούπη, φίλε.
0: Ναι.
1: Τι όραμα είχε, τι έφτιαξε το άτομο, τι δίκτυο σιδηροδρομικό, τι είχαμε σιδηρόδρομο επί Χαρίλα ο Τρικούπη και τον πήραμε. Και τον κάναμε κομματάκια.
0: Το 23 έγινε ο σιδηρόδρομος.
1: Καταστρέψαμε.
0: Το 23 έγινε το ατύχημα στα Τέμπη. Βγήκε στη φόρα ότι θα μπορούσαν να δώσουν 5 φράγκα να κάνουν την τηλεδιοίκηση και δεν την κάνανε. Αντιθέτως δώσανε εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ για τα ξεμπαζώματα, μπαζώματα και τέλος πάντων όλα αυτά που ακολούθησαν. Τα οποία μάλιστα ο αγοραστός προχθές ανέβασε και πλαστά τιμολόγια. Προϊόν επεξεργασίας AI. Και τον αποκάλυψε ο Πλακιάς.
1: Έλα!
0: Ναι, βέβαια.
1: Τι τιμολόγια είναι αυτά?
0: Ήταν 12 ή 13 τιμολόγια και το ένα το τιμολόγιο το είχε παραποιημένο το ποσό.
1: Έλα.
0: Και το ανακάλυψε ο Πλακιάς. Ο οποίος Πλακιάς έχει χάσει δύο παιδιά εκεί πέρα και λογικό είναι ο άνθρωπος να ψάχνει και τη λεπτομέρεια. Έτσι πονεμένος είναι. Κανένα γόνιο δεν λέω τίποτα. Ούτε και την Καριστιανού, ούτε κανέναν. Έχουν δικαίωμα να λένε ό,τι θέλουν. Το κράτος τους διέλυσε τη ζωή.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πέρα από αυτό, το 23 έγινε το συγκεκριμένο το τέτοιο.
1: Τους διέλυσε.
0: Βγαίνανε και μπαίνανε μέσα στα.
1: Τους ξαναδιέλυσε και τους ξαναδιέλυσε, έτσι. Δηλαδή, αυτοί οι άνθρωποι από το 23 ξαναγίνονται θύματα συνέχεια. Σκέψτε το αυτό. Πρόσεξε, αυτό που λέγαμε και πριν.
0: Μπήκανε μέσα.
1: Βλέπει την
0: έγινε. Μπήκε ο Γεραπετρίτης μέσα στο τρένο. Μπήκε ο άνθρωπος, ο υπουργός των Ειδικών Αποστολών Γεραπετρίτης, και του δίνω αυτό το χαρακτηρισμό, το αποδίδω, γιατί προηγουμένως είχε κάνει εκείνο το μεγάλο, τη μεγάλη τη θυσία για να μην κοπεί η Ελλάδα στα δύο, που έβγαλε μια τροπολογία για να μην πέσει μια ομάδα, επειδή κατήχε και άλλη ομάδα στην ίδια κατηγορία. Ναι. Έτσι. Και έγινε μια τροπολογία μέσα σε δύο μέρες για να μην πέσει η ομάδα, βέβαια, και την ψήφισαν όλα τα στελέχη της κυβερνώσας παράταξης με τα δύο χέρια στο τέτοιο. Αλλά εμείς είμαστε μαζί τους. Δεν ξέρουμε καν, εμείς οι Αριανοί, ποιοι ψήφισαν κόντρα. Γιατί υπήρξαν κάποιοι που ψήφισαν κατά. Ναι. Ψήφισαν να πέσει η ομάδα. Ναι. Εντάξει, αλλά εμείς το χαβά μας να ανήκουμε κάπου, λες και έχουμε δει τα πάνδι, λες και έχουμε δει τα πάρα πολλά τα δώρα, όπως τα πήραμε τώρα και στην έκθεση που πήραμε πάλι γήπεδα, πάλι πήραμε το τίποτα. Τι πήραμε στην έκθεση? Μάθαμε ότι το καινούριο το γήπεδο του ΠΑΟΚ θα γίνει με συγχρηματοδότηση από το κράτος.
1: Ναι,
0: και
1: ναι,
0: αυτό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Καλά.
0: Και εμείς κάνουμε επιτροπή.

0: Για ποιον λαθρομετανάστη λέμε παράτυπο εμείς? Γιατί δεν το κατάλαβα. Λίγο αν μπορείς,
1: λοιπόν,
0: διευκρινίσαι.
1: Λοιπόν, θα το διευκρινίσω εγώ.
0: Εσύ είπες κάτι και το σχολιάζει ο...
1: Είπα ότι απασχολούσε, ναι. Πολιτικό μόνος απασχολεί, παράτυπους μετανάστες. Στην αρχή είπε παράνομους και μετά το διόρθωσα και είπα παράτυπος, γιατί το παράτυπος είναι το σωστό. Παράτυπος γιατί έχει μπει και παραμένει στη χώρα χωρίς άδεια, που είναι μια διοικητική, ας το πούμε...
0: χωρίς το τυπικό τέτοιο δηλαδή, το
1: ένα
0: τυπικό
1: διοικητικό αδίκημα, ναι. Δεν είναι ποινικό αδίκημα, ναι. Και δεν είναι ποινικό αδίκημα η παράνομη είσοδος στη χώρα. Στη χώρα κανονικά με βάση το διεθνές δίκαιο, στην Ελλάδα φυσικά είναι. Έχω δει ανθρώπους να μπαίνουν φυλακή, οι άλλοι να είναι από το Ιράν προσφύγησα χωρίς να της λείπει ένα νεφρό, να της λείπει ένα μάτι και να τη βάζουν 4 χρόνια φυλακή χωρίς αναστολή γιατί μπήκε παράνομα στη χώρα, φίλε. Η γυναίκα από το Ιράν, όχι από δεν ξέρω εγώ που, κατάλαβες έτσι. Τέλος πάντων, έχουμε ένα φοβερό υπουργό βέβαια, ο οποίος μάλλον ασχολείται όμως πιο πολύ με τη μακροζωία,
0: με την ιατρική, την κυβαντική,
1: κάνει εταιρείες, κάνει σωματεία.
0: Και έχει και κενά. Είναι λογικό να ασχολείται με ιατρικά ζητήματα, γιατί φαίνεται πως έχει κενά μνήμης. Γιατί τη μία ξέρει κάποιον, την άλλη δεν τον ξέρει τον κάποιον. Την άλλη θυμάται ότι του είχε συντογραφίσει.
1: Τον ήξερε, αλλά δεν ήταν σίγουρο ότι τον ήξερε.
0: Και εντελώς ξαφνικά ανακαλύπτει ότι έχουν κάνει και ένα σωματείο μαζί. Ναι. Κάναν μαζί και σωματείο. Ανακαλύπτει ότι τα υπουργεία τους έχουν μπει χορηγοί σε εκδήλωση που παρουσιάζονται τα μηχανήματά τους, τα οποία ισχυρίζονται οι γιατροί αυτοί, ότι τα είχαν δηλώσει στον ιατρικό σύλλογο και ο ιατρικός σύλλογος λέει ότι δεν το ήξερε.
1: Ναι. Ο ιατρικός σύλλογος, ο οποίος είχε τον κύριο Πατούλη, ο οποίος είναι, νομίζω, σε πόσες εταιρείες τέτοιες wellness και είναι μέτοχος, έχω χάσει το λογαριασμό από αυτά που αποκαλύπτονται. Το πιο ωραίο που άκουσα τελευταία είναι ότι έγινε απόπειρα να αλλαχθεί η ώρα θανάτου του Μαζονάκη, φίλε, για να καλυφθεί ποιος ξέρει τι. Απίστευτο. Είσαι εξουσία, έχεις την εξουσία, έχεις τον πλεύρη στο, ή δεν ξέρω εγώ τον οποιοδήποτε, στο speed dial, ας πούμε, και νομίζω ότι μπορεί να κάνεις το... και να σου πεθάνει και ένας άνθρωπος.
0: Έτυχε να είναι ο Μαζονάκης.
1: Έτυχε να λέμε ευτυχώς που έτυχε να είναι ο Μαζονάκης, να τρελαίνεσαι τον άνθρωπο. Πιο μικρός από μένα, ρε φίλε.
0: Κρίμα το παλικάρι.
1: Και το παιδί πήγε την υγεία του. Δηλαδή δεν είναι να πεις ότι ξέρω εγώ σε ένα τροχαίο ή κάπου ή ξέρω εγώ το πυροβόλησαν. Πήγε κάπου που, για να γίνει καλά. Φοβερό.
0: Είχε για δώσει και συναυλία στη Θεσσαλονίκη λίγες μέρες πριν από ό,τι διάβασα.
1: Εγώ το Μαζονάκι τον θα το θυμάμαι για το... όταν είχε βγει ο Σφακενάκης με τις απίστευτες δηλώσεις υπέρ των νεοναζί.
0: Που είπε ότι δεν θα συνεργαζόταν μαζί του.
1: Δεν θα ξανασυνεργαστεί.
0: Ξέρεις ότι στην εκπομπή εδώ που κάνουμε, εμείς παίζουμε πάντα ξένα. Mm. Στην τελευταία εκπομπή που κάναμε μαζί, γιατί την προηγούμενη εβδομάδα δεν είχε έρθει, ναι. Την προηγούμενη εβδομάδα, μου είχε ζητήσει να βάλω τα δίδυμα φεγγάρια.
1: Να, ναι.
0: Που αφιέρωσε ο Μητσοτάκης στον Τζίπρα. Και μετά εγώ έβαλα καπάκι το «Είσαι και το παρακράτος», που έπρεπε, ναι, να αφιερώσει ο Τσίπρας στον Μητσοτάκη. Και τέλος πάντων, για πρώτη φορά παίζαμε ελληνικά, ναι. Και παίξαμε Μαζονάκι,
1: ναι, ναι.
0: Και την άλλη μέρα φεύγει το παλικάρι,
1: ναι, φίλε.
0: Εγώ στεναχωρέθηκα πολύ. Εντάξει, εγώ τον άκουγα και όλας μ' άρεσε. Και... μπορεί να έχω ακούσει τόσο Μαζονάκι τις τελευταίες 2 εβδομάδες, δηλαδή, και από την τηλεόραση και το, σταματάς το φανάρι, ρε παιδί μου. Ξέρεις, τώρα έχουμε ανοιχτά τα παράθυρα. Είναι η εποχή που, ναι, δεν βάζεις το air condition, ναι. Είναι κάτω από 30 οι βαθμοί και ακούς και τη μουσική που παίζει ο διπλάνος ή ο τέτοιος, και γενικά υπάρχει μια, στον αέρα υπάρχει Μαζονάκης,
1: ναι.
0: Τον ακούς παντού,
1: ναι. Είναι φοβερό, έτσι.
0: Και είχε, δηλαδή, εντάξει, τρομερά μεγάλο ρεπερτόριο.
1: Αυτός ο άνθρωπος, και εγώ τώρα συνειδητοποιώ, και, γιατί τώρα μαθαίνω, τώρα ακούω, εγώ ξέρεις είμαι punk rock και τέτοια, αλλά τώρα συνειδητοποιώ και
0: πόσα
1: μαθαίνω
0: τραγούδια
1: τα
0: του
1: τραγούδια
0: ήξερες.
1: Του.
0: Τα ήξερες.
1: Καλά και πόσα ήξερα. Και πόσα είναι πάρα πολύ ωραία, φίλε, δηλαδή πραγματικά. Και επίσης το ότι αυτό το παιδί τελικά... ήταν η αφορμή για να αποκαλυφθεί. Να αποκαλυφθεί κάτι που το ξέρανε κοινό μυστικό σε όλους. Ξαναπάμε. Εκείνοι οι τύποι που δεν βγαίνουν το μήνα, που δεν...

0: να έχουν να φάνε. Είναι η μία πλευρά και η άλλη πλευρά είναι οι άλλοι τύποι που πηγαίνουν σε αυτά τα wellness και ξέρω εγώ πληρώνουν δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να κάνουν τι δεν ξέρω εγώ, το αίμα τους, τι κάνει αυτό το αίμα, αναζωγόνηση, δεν ξέρω εγώ τι πλάσμα φέρει, τι προσπαθούν
1: και
0: να
1: κάνουν.
0: Και
1: πάει πολλοί κόσμος εκεί.
0: Απίστευτο μου φαίνεται, απίστευτο.
1: Και για να πας λέει να γίνει χρήση τέτοιου μηχανήματος γίνεται μόνο σε δημόσιο νοσοκομείο.
0: Σε δημόσιο
1: όχι
0: νοσοκομείο
1: ότι τα ξέραμε.
0: Μόνο από νεφρολόγο.
1: Αυτά τώρα τα μαθαίνουμε όλοι, έτσι δεν το παίζουμε ούτε ειδικοί ούτε... Αλλά από αυτά που βγαίνουν από το ρεπορτάζ προς τα έξω καταλαβαίνουμε ότι εδώ γινόταν του κουτρούλι ο γάμος, έτσι.
0: Και ακόμα γίνεται έτσι, δηλαδή δεν είναι μόνο αυτό. Μαθαίνουμε για τις εταιρείες του Προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου, έτσι, του πρώην. Καλά, από όλα έκανε δήμαρχος, έκανε βουλευτής, από όλα έκανε αυτός ο άνθρωπος. Και χρυσός πριν από τον Τραμπ έγινε μαζί με τη γυναίκα του και το υπέροχο σπίτι. Αλλά ακούς για του άλλου του υπουργού, τις μετοχές στις άλλες εταιρείες και αρχίζει να σκέφτεσαι πόσες είναι αυτές και καλά οι ιατρικές εταιρείες που προσφέρουν υπηρεσίες όχι υγείας αλλά ευεξίας. Δεν πας εκεί επειδή είσαι άρρωστος, πας για να νιώσεις καλύτερα και πληρώνεις τα λεφτά με τα οποία θα ζούσε μια πολύτεκνη οικογένεια ένα μήνα ρε φίλε. Γιατί βρες μια πολύτεκνη οικογένεια να υιοθετήσεις.
1: Σίγουρα θα νιώσεις καλύτερα.
0: Να μην αυτοκτονήσει ένα παιδάκι μεθαύριο επειδή ποιος ξέρει τι γίνεται στο σπίτι του. Στο σχολείο το έκανε. Εκεί ένιωσε ότι μπορούσε να το κάνει. Απίστευτο.
1: Σίγουρα, άμα βοηθήσεις μια άλλη ψυχή, έναν άλλο συνάνθρωπό, θα νιώσει πολύ καλύτερα.
0: Και για πολύ με περισσότερο καιρό, έτσι. Το μπότοξ φεύγει. Η αγάπη μένει για πάντα. Και η ευγνωμοσύνη του άλλου, ρε φίλε. Κάνω για την ευγνωμοσύνη. Δεν θέλεις να το ρίξεις στο μυαλό.
1: Είναι τρομερό το συναίσθημα να. Είναι τρομερή ικανοποίηση που παίρνεις όταν βοηθάς κάποιον. Ναι. Και δεν είναι ανάγκη ούτε να το πεις. Ούτε να το αναδείξεις, γιατί από μόνο του σε γεμίζει. Ούτε καν και ευχαριστώ αν δεν ακούσεις.
0: Ναι, καλά, εννοείται.
1: Να πεις εγώ έκανα ρε παιδί μου αυτό, τι μπορούσα να κάνω εγώ γι' αυτό, το έκανα. Πήρα ένα τηλέφωνο, έδωσα κάτι.
0: Ναι, απλά είναι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν τόσα χρήματα που δεν ξέρω τι να τα κάνουν.
1: Αυτό έχει χαθεί. Γιατί
0: και
1: ζούμε,
0: οι
1: σε μια κοινωνία,
0: δεν να ζήσουν.
1: Ζούμε σε μια κοινωνία δύσκολη.
0: Αυτοί οι δύο μαζί βγάζουν το μέσο όρο που μας βγάζει τελευταία. Δηλαδή αυτοί οι πάρα πολύ πλούσιοι που πηγαίνουν
1: είναι
0: στα
1: και, μέσα...
0: και είναι στα ελικόπτερα
1: είναι
0: και προσγειώνονται σε οποιοδήποτε μέρος.
1: Μετρώνται και αυτοί στις στατιστικές.
0: Μετρούνται και αυτοί μέσα στο ΑΕΠ. Φαντάσου δηλαδή, έτσι, δηλαδή πόσο φτωχή στην πραγματικότητα είναι η φτωχή. Είμαστε
1: ναι.
0: Φτωχοί.
1: Σκέψου όταν προσμετρώνται όλοι αυτοί μέσα σε αυτό. Και βγαίνεις και ακούς από τον άλλον που λέει ότι αυξήθηκαν οι καταθέσεις. Έχεις ένα κράτος που νομίζει ότι με τη χρήση της κάρτας έχει καταπολεμήσει τη φοροδιαφυγή. Το μόνο που έχει καταφέρει είναι να οδηγεί σε κλείσιμο όλες τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
0: Όχι γιατί,
1: κόβουν την απόδειξη. Γιατί έχουν προσθέσει και την τράπεζα συνέτερο πλέον.
0: Βέβαια.
1: Που παίρνει προμήθεια από εκεί.
0: Αυτή η προμήθεια της τράπεζας από πού προέκυψε, ρε παιδιά. Δηλαδή, καταρχάς με τις τράπεζες είπαμε, το έχω πει, Σοβιετία.
1: Οι οποίες τράπεζες, γιατί δεν πάμε να φορολογήσουμε τις τράπεζες, θα μου εξηγήσει κάποιος. Δηλαδή, θέλω να μου βγει κάποιος ο οποίος υποστηρίζει την παράταξη της Νέας Δημοκρατίας που κυβερνάει και να μου πει γιατί δεν φορολογεί τις τράπεζες. Γιατί δεν μειώνει το ΦΠΑ και ας μην έχει 800 εκατομμύρια έσοδα από τα καύσιμα από το ΦΠΑ μόνο, ας έχει λιγότερα.
0: Γιατί δεν φορολογεί τις επιχειρηματικές δραστηριότητες της Εκκλησίας, φίλε.
1: Γιατί δεν φορολογούνται αυτές.
0: Όχι.
1: Και πάω να εγώ
0: μην
1: να
0: πούμε
1: κόψω...
0: τώρα για λαθρεμπόριο καυσίμο
1: εγώ...
0: σε ένα μέρος που δεν πηγαίνουν οι γυναίκες,
1: σήμερα...
0: δεν το λέμε ποιο είναι και γίνεται ο χαμός.
1: Έκοψα σήμερα ένα τιμολόγιο στο... ξανά πελάτη μου. Είχε ρε παιδί μου, εμείς έχουμε την ελάχιστη αμοιβή,
0: ναι.
1: Η οποία είναι μια αστιότητα έτσι,
0: ναι.
1: Για τον χρόνο που ξόδε. Ήτανε 424 ευρώ ήταν η ονομαστική αξία του τιμολογίου, συν...
0: Το ΦΠΑ.
1: Όχι, με το ΦΠΑ μέσα.
0: Το
1: από τα 424 στην τσέπη τη δικιά μου μπήκαν τα 180.
0: 180.
1: Ναι.
0: Α, εντάξει, καλά είσαι.
1: Οπότε κόβεις αναγκαστικά Γιατί δεν θα πας να δικάσεις για 180 ευρώ, έτσι, μην γελάσουμε. Κόβεις το υπερβάλλον, από το οποίο υπερβάλλον θα επιβαρυνθεί επίσης με ΦΠΑ. Δηλαδή δεν θα πάρεις 600 ευρώ για να κάνεις ένα δικαστήριο. Δικαστήριο είναι. Θα φορολογηθεί συν ΦΠΑ.
0: Φίλε, εγώ θα επιβαρυνθώ. Αν μου το έλεγε σε μένα πριν από 10 χρόνια θα πάρω 600 ευρώ για να κάνω δικαστήριο, θα έλεγα όχι. Θα το κάνω προμπόνο. Ή θα πάρω ένα 5.000 ή θα το κάνω προμπόνο.
1: Δεν παίζουν τα 5.000.
0: Έλεγα τότε.
1: Δεν παίζουν τα 5.000. Δεν υπάρχουν τα 5.000.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν θα δικάσεις ποτέ.
0: Εγώ τότε ξέρεις τι ήμουνα. Δηλαδή πραγματικά, τι ωραίες εποχές που έχουμε ζήσει. Είχα 5 μεγάλους πελάτες.
1: Καταρχήν εσύ πήγαινες και σε δικαστήρια τα οποία είχαν πάρα πολλά έξοδα.
0: Ναι, ναι. Αλλά είχα 5 μεγάλους πελάτες σταθερούς. Τους είχα θεούς βέβαια. Έτσι, τους έκανα όλες τις δουλειές και τα πήγαινα καλά. Και ό,τι λεφτά τους ζητούσα μου τα δίνανε. Δεν είχαν πρόβλημα, τα περνούσαν στα έξοδα της εταιρείας. Και καμιά τριανταριά υποθέσεις που γούσταρα και τις έκανα προμπόνο. Ανθρώπινα δικαιώματα, Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, περιβάλλον. Τι ωραία! Δηλαδή, πραγματικά ένιωθα ότι αξίζει η δουλειά μου. Δηλαδή, αν ήμουν ένας δικηγόρος που θα έκανα μόνο δικαστήρια, ξέρω εγώ, οικονομικού αντικειμένου, θα είχα παίξει από την ανία. Αλλά είχα τα του οικονομικού για να μου βγάζουν τα λεφτά και είχα τα του συντάγματος για να μου βγάζουν την καρδιά και την ψυχή. Αυτό δεν υπάρχει πια. Δεν υπάρχει επαγγελματίας που μπορεί να κάνει δουλειά που να γουστάρει. Εκτός αν είσαι κλέφτης, ξέρω εγώ, λοποδίτης.
1: Υπάρχουν επιχειρήσεις οι οποίες κάνουν τη δουλειά που γουστάρουν και δεν φορολογούνται κιόλας. Γιατί, ας πούμε, τα funds.
0: Σωστά,
1: τα οποία
0: ναι.
1: έχουν αγοράσει τα δάνειά σας και σας βγάζουν τις διαταγές πληρωμής και τα σπίτια στον πληστηριασμό. Φαντάζομαι ότι γνωρίζετε ότι δεν φορολογούνται γιατί δεν έχουν καν αφημί, έτσι.
0: Ναι, μα ποιοι είναι τα φαντζ, ρε φίλε. Ποιοι υπάρχουν ονόματα πίσω από αυτά.
1: Υπάρχουν εταιρείες με έδρα την Ιρλανδία, με γραφεία σε κάποιο όροφο, τα οποία έχουν
0: πρόσωπα.
1: Πάει κάποιοι βουλευτές.
0: Α, για πες.
1: Και πρέπει να θυμηθώ τώρα και από ποιο. Νομίζω ότι ήταν από τη Νίκη κάποιοι βουλευτές.
0: Ναι.
1: Οι οποίοι πήγαν στην Ιρλανδία στις διευθύνσεις που είναι δηλωμένα τα funds.
0: Α, μπράβο.
1: Και βρήκαν το απολύτως τίποτα. Μια οικοδομή που μένει κόσμος, ούτε καν ταμπέλα δεν υπήρχε. Τίποτα.
0: Συγγνώμη, πώς είναι δυνατόν να επιτρέπει το κράτος στο οργανωμένο έγκλημα.
1: Πώς είναι δυνατόν.
0: Δηλαδή, ανεξέλεκτα και να παίρνει τα σπίτια του κόσμου.
1: Έρχεσαι εσύ τώρα που είσαι αλλοδαπός να αγοράσεις ένα σπίτι στην Ελλάδα. Ο αλλοδαπός.
0: Θα πάρω πρέπει, βίζα, φίλε.
1: Πρέπει να κάνεις, να βγάλεις αφημί, πρέπει να ανοίξεις λογαριασμό στην τράπεζα. Γιατί για να ανοίξεις λογαριασμό στην τράπεζα δεν μπορείς να ανοίξεις χωρίς αφημί.
0: Ναι.
1: Αυτά τα funds έρχονται και σου αγοράζουν το σπίτι. Σου
0: χωρίς
1: παίρνουν το σπίτι
0: χωρίς να έχουν αφημί.
1: Τρανότερη απόδειξη, μπες στο υποθηκό φυλακείο να δεις το σπίτι σου που το πήρε το φαντ. Παντού όλοι έχουν αφημί, το φαντ δεν έχει αφημί. Έρχεται και σου κάνει ρύθμιση να πληρώσεις το δάνειο. Και πας και βάζεις τα χρήματα σε ένα λογαριασμό που ανήκει στο φαντ. Και αναρωτιέμαι εγώ τώρα, αυτά τα φαντ πώς άνοιξαν λογαριασμό χωρίς να έχουν ελληνικό αφημί.
0: Καλά, είναι πραγματικά. Και δηλαδή, πώς υπάρχουν, πώς συναλλάσσονται, είναι δυνατόν. Εμένα, τα παιδιά μου ζητάνε να έχουν αφημί. Από τα παιδιά μου ζητάνε να έχουν αφημί, έτσι, που είναι ανήλικα.
1: Σου τα δίνουν από μόνοι τους το αφημί.
0: Ναι, έχουν αφημί. Και είναι πραγματικά φοβερό αυτό που γίνεται.
1: Και είναι, πρόσεξε
0: και
1: τώρα.
0: Πόσο άλλος πάγος,
1: γιατί
0: τόσο
1: επειδή,
0: εύκολα.
1: Για να μην κατηγορούμε την κυβέρνηση ότι δεν ευνοεί την επιχειρηματικότητα και ότι δεν δίνει κίνητρα και τέτοια. Εδώ στα φαντς έχει δώσει σούπερ κίνητρα.
0: Μα έχει εγγυηθεί.
1: Έχει εγγυηθεί με πόσα δισεκατομμύρια ευρώ σε περίπτωση που δεν πάρουν τα λεφτά ότι θα τα δώσει αυτή. Ναι. Δηλαδή έρχεται και βγάζει το σπίτι του Γιώργου στον πληστηριασμό, ο οποίος χρωστάει 150 χιλιάρικα, λέμε τώρα όπως έχουν διαμορφωθεί, το βγάζει στον πληστηριασμό για 90-100 χιλιάρικα και έρχεται το κράτος να δώσει τα άλλα 50.
0: Τέλεια.
1: Τρομερή επιχειρηματική, τρομερό επιχειρηματικό ρίσκο έχει αυτή η εταιρεία χωρίς αφημί και χωρίς φορολόγηση.
0: Και πόσο πλήρωσε για να αγοράσει όμως αυτά τα 100.
1: Αυτό είναι άγνωστο. Εν τω μεταξύ υπάρχει επιστολή του ίδιου του Υπουργού, του Χατζηδάκη τότε, σε ερώτημα συναδέλφου, Που λέει πρέπει, μα βέβαια πρέπει να αναγράφεται το πώς αγοράστηκαν τα τέτοια, τα δάνεια. Για πες μου πώς αγοράστηκαν. Εγώ δεν θα σου πω πώς αγοράστηκε το δικό σου το δάνειο ή το δικό μου. Ας μας πούν πόσο τα αγοράσαν όλα μαζί.
0: Ναι.
1: Όλα
0: ναι,
1: μαζί ναι, ρε ναι. παιδί μου.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα μαζί και θα πάμε στο εγχειροφυλακείο εμείς που είμαστε γεγραμμένοι σε αυτά τα βιβλία με τις χιλιάδες σελίδες και θα βρούμε έναν έναν πόσο ήταν τα δάνειά μας. Πες μου όμως πόσο τα αγόρασες.
0: Και δεν θα μάθουμε ποτέ και είναι αδιανόητο και ανήθικο το ότι η τράπεζα που τα πούλησε στα φαντς
1: είναι μέτοχος της εταιρείας διαχείρισης.
0: Καλά, και είναι μέτοχος εταιρείας διαχείρισης και δεν πρότεινε πρώτα σε εμάς να αγοράσουμε το χρέος μας.
1: Ήταν υποχρεωμένη με βάση το νόμο του 2015, το μνημονιακό νόμο, που άνοιξε στην ουσία τον δρόμο για να γίνουν και οι πληστηριασμοί και όλα τα σχετικά. Υπήρχε όμως μία πρόβλεψη. Έλεγε ότι πρώτα πρέπει να σε καλέσει, να διαπραγματευτεί μαζί σου το δάνειο και μετά να το δώσει. Mm-hmm. Και επίσης θα έπρεπε να αποδώσει και φορολογία για το δάνειο που πουλούσε. Λοιπόν, επειδή αυτό δεν τους βόλευε,
0: δεν αυτοί κάνανε.
1: Πρόσεξε, άμα θα διαβάσεις, όλοι οι πληστηριασμοί γίνονται με βάση το νόμο του 2003. Το νόμο του 3 που υπήρχε για τη διαχείριση απαιτήσεων. Πρόσεξε τώρα, άκου. Το 2003 υπήρχε ένας νόμος που προέβλεπε την εκχώρηση απαιτήσεων, τη διαχείριση απαιτήσεων. Με βάση αυτό το νόμο όμως, δεν μπορούσε αυτός ο οποίος διαχειριζόταν την απαίτησή σου να πάει και να σου βγάλει διατάκη πληρωμής, ούτε να σου βγάλει το σπίτι στον πληστηριασμό. Δεν ήταν αυτός ο δικαιούχος της απαίτησης. Το 2015 έγινε ένας νόμος που όριζε ότι αυτό μπορεί να γίνει, αλλά αφού μπορεί να πουληθεί το δάνειό σου, αφού προηγουμένως όμως υπάρξει συνδιαλλαγή μαζί σου και δεν βρεθεί συμφωνία και θα πρέπει να αποδοθεί και το σχετικό φορολογικό
0: Συγγνώμη,
1: τέλος.
0: Ο νόμος του 2015 δεν καταργεί του 3 λοιπόν, ως προς αυτό.
1: Όχι, όχι. Και πρόσεξε τώρα, όλα τα φαντς βγάζαν τα σπίτια και τις διαταγές πληρωμής και τα σπίτια στο σφυρί με βάση το νόμο του 3 και βρέθηκε το τμήμα το Α του Αρείου Πάγου και είπε ότι αυτό είναι παράνομο, 9 δικαστές.
0: Ναι.
1: Και πήγε στην Ολομέλεια μέσα σε 2-3 μήνες και συγκροτήθηκε η Ολομέλεια σε άλλους 2-3 μήνες και στο τσάκμπα μέσα σε ένα εξάμηνο τέλος πάντων βγάλαν μια απόφαση η Ολομέλεια με ψήφους νομίζω 54-9 γιατί οι 9 παρέμειναν στην άποψή τους. Που είπαν ότι ναι και με τον νόμο του 3 δικαιούνται. Το οποίο
0: Πόσο
1: βέβαια έχει δημιουργήσει μετά άλλα προβλήματα γιατί
0: φίλε.
1: Δημιουργήθηκαν προβλήματα στις μεταβιβάσεις που γινόταν γιατί η τράπεζα το έδινε σε μια εταιρεία διαχείρισης. Η εταιρεία διαχείρισης το πήγαινε σε ένα φαντ, το φαντ το ξαναγύριζε. Το ξαναγύρισε στην εταιρεία διαχείρισης, ξανά στην τράπεζα. Υπήρχε ένας κύκλος που γινόταν λάθη σε αυτές τις μεταβιβάσεις.
0: Κτηματολόγιο δεν βοηθούσε.
1: Το κτηματολόγιο όχι. Μη περιμένεις από εκεί βοήθεια. Από το δικηγόρο σου μόνο ελπίζεις. Να πας στο δικηγόρο σου και να πατήσεις πάνω σε αυτά για να μπορέσεις μετά να τους κερδίσεις και να πας σε μία ρύθμιση. Γιατί καλός ή κακός πρέπει να το πληρώσεις το χρέος σου.
0: Ναι.
1: Σε λογικά πλαίσια. Σε λογικά πλαίσια. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν γινόταν. Και έρχεται τώρα η. Και όποτε παρουσιάζεται πρόβλημα για τα φαντς, έρχεται η κυβέρνηση και το λύνει κατευθείαν.
0: Και ποια πρόσωπα
1: άμα
0: είναι
1: κάτι να κερδίσεις
0: φίλε,
1: είναι.
0: Γιατί δεν μαθαίνουμε, γιατί δεν ξέρουμε ποιος. Ποιος.
1: Ποιος.
0: Βρε μπας και είναι η τεχνητή νοημοσύνη τα φαντς και μας
1: λες
0: να είναι κάνα τέτοιο.
1: Και πώς κάνανε μεταφορά τέτοιο. Κλέβανε κεφάλαια.
0: Το πιο εύκολο είναι αν είσαι υπολογιστής όλα μπορείς να τα κάνεις φίλε. Όλα ηλεκτρονικά είναι. Λες.
1: Τραγωδία
0: πραγματικά.
1: Έτσι. Τραγωδία.
0: Και όταν
1: παίρνουν τα σπίτια κάποιοι που δεν ξέρουμε ποιοι είναι.
0: Ναι.
1: Και αυτή τη στιγμή δεν παίρνουν μόνο τα σπίτια. Παίρνουν και την αγροτική γη.
0: Ναι.
1: Παίρνουν και τον πρωτογενή τομέα στην παραγωγή. Καταλαβαίνεις τι σημαίνει αυτό.
0: Εθνική κυριαρχία.
1: Εθνική κυριαρχία ωραίο. Σου λέει μετά. Ναι, το τείχος στον Εύρο. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το φάντε εδώ πέρα που έχει πάρει τα πάντα. Το ότι υπάρχει μια εντελώς ασίδωτη κατάσταση στις μεταβιβάσεις των ακινήτων σε όλες τις συνοριακές περιοχές. Το ότι η μισή Θράκη έχει αγοραστεί από Τούρκους.
0: Ναι.
1: Η Χαλκιδική είναι αγορασμένη από Σκοπιανούς και από Βούλγαρους όλοι και Ρουμάνους.
0: Και Ρώσους.
1: Λίγοι. Κατά κύριο λόγο είναι Βούλγαροι.
0: Πάντως έχει πάρα πολλούς Βαλκάνιους. Και...
1: Εγώ να σου πω κάτι. Εγώ δεν έχω πρόβλημα με τον κόσμο τον απλό. Εγώ ήμουνα στη Σίβηρη την Κυριακή σε ένα τραπέζι που ήμασταν 4 Έλληνες, 4 Σκοπιανοί, 6 Σκοπιανοί, 3 Τούρκοι και. Όχι, 7 Σκοπιανοί. Αυτή ήταν η σύνθεση της παρέας. Μας κάναν τραπέζια το ένα το ζευγάρι άνθρωποι. Γιατί κλείναν 35 χρόνια γάμου να είναι γεροί.
0: Μαλώσατε για το τραγούδι Μακεδονία εξακουστή σε ποιον ανήκει η μελωδία.
1: Όχι. Δεν έχουμε τέτοιες.
0: Λοιπόν, αυτό το τραγούδι διεκδικούν όλα τα Βαλκάνια, αλλά όχι μόνο τα Βαλκάνια. Τελικά το διεκδικούν από την Ασία μέχρι την Αμερική. Αυτή τη μελωδία τη συγκεκριμένη, τη Μακεδονία ξεκούστη. Κλείνει παρένθεση. Απλά ήθελα να το πω, να το βγάλω από μέσα μου.
1: Δεν ξέρω. Πραγματικά έχει γίνει μια καλλιέργεια μίσου, μια ρητορική μίσου που επικρατεί με βάση και όλα αυτά που περνάει ο λαός.
0: Ναι. Να σου πω κάτι.
1: Τη φτώχεια, την ανέχεια, τη δυσκολία.
0: Συμφωνώ
1: να πληρώσει τις υποχρεώσεις.
0: Συμφωνώ 100% με αυτό που λες. Γουστάρω πάρα πολύ αυτό το πολιτισμικό. Να έχω στη γειτονιά μου από όλο τον κόσμο, από όλες τις κουλτούρες, από όλες τις θρησκείες, τα παιδιά μου να βγαίνουν και να παίζουν με παιδιά που δεν τους νοιάζει αν είναι μαύρα, άσπρα, βρώμικα ή καθαρά, ας πούμε. Αλλά το να έρχεται ο άλλος στη χώρα μου και να σκάει 300 χιλιάρικα, ένα εκατομμύριο και να αγοράσει, ξέρω εγώ, ένα κομμάτι γης ή και μια βίζα και να μην ξέρω από πού έρχονται αυτά τα λεφτά. Δηλαδή η Ελλάδα αυτή τη στιγμή έχει γίνει ο παράδεισος του ξεπλήματος και έχουν αποκτήσει την ελληνική γη μαφιόζοι. Υπάρχει περίπτωση να έχει γίνει έτσι?
1: Γιατί... Η αλήθεια είναι ότι τα ποσά τα οποία διακινούνται είναι πραγματικά απίστευτα. Δηλαδή τι να σου πω, επειδή ασχολούμαι με το χώρο
0: τον Τούρκο ρε παιδί μου, τον Βορειομακεδόνα που έχετε να αγοράσει εδώ, τον ρωτάνε που τα βρήκε τα λεφτά.
1: Κοίταξε,
0: εγώ
1: άκουσε,
0: πάω να αγοράσω ένα σπίτι.
1: Η διαδικασία είναι η εξής. Βγάζεις το αφημί.
0: Και βγάζω ξαφνικά λεφτά, θα μου πούνε που τα βρήκε.
1: Βγάζεις το αφημί και πας να ανοίξεις λογαριασμό στην τράπεζα. Ναι. Η τράπεζα σου ζητάει τα πάντα. Ζητάει τις φορολογικές σου δηλώσεις όλων των τελευταίων 3, 4, 5 τελευταίων ετών. Σου ζητάει το Ε9 στη χώρα σου.
0: Mm-hmm, ναι.
1: Δηλαδή, μέσω της τράπεζας γίνεται ένα. Γιατί η τράπεζα είναι υποχρεωμένη να κάνει βάση της κεντρικής κανονιστικής
0: τέτοιας. Για το ξέπλυμα.
1: Λοιπόν, η τράπεζα, ναι, όλα τα στοιχεία που θα δώσει ο αλλοδαπός που έρχεται να αγοράσει στην Ελλάδα, τα οικονομικά του, θα τα στείλει εκεί που πρέπει. Οπότε, θεωρητικά υπάρχει ένας έλεγχος. Τι είναι αυτός που μπαίνει μέσα, είναι δηλωμένα τα λεφτά
0: που
1: του?
0: Πού τα στέλνει αυτά η τράπεζα?
1: Τα στέλνει κάτω στην ΑΔΕ.
0: Περίεργο, μπράβο.
1: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι η
0: ΑΔΕ,
1: η ανεξάρτητη αυτή αρχή που δημιουργήθηκε και δεν υπάγεται σε κανέναν.
0: Ανε άλλο αυτό.
1: Ναι,
0: γι' αυτό δεν υπάγεται σε κανένα, ναι, και πήγανε ρε φίλε όλο το σκάνδαλο του και κάτω, ναι, εκεί, για να μην μπορείτε να αποκαλυφθεί τίποτα.
1: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό το πήγανε εκεί.
0: Ναι.
1: Και για να μπορέσει να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, η ΑΔΕ λοιπόν έρχεται και σου λέει κάποια στιγμή έγινε το 15 μία ρύθμιση 120 δόσεων και έλεγε ότι όσα θα δώσεις μπροστά, τόσες αντίστοιχες προσαυξήσεις θα σου κοπούν. Πήγαινες εσύ, είχες ας πούμε 20-30 χιλιάρικα στην άκρη. Τα βάζες για να γλιτώσεις 60.
0: Ναι.
1: Να κερδίσεις 3, ναι, άλλα 30. Ερχόταν φίλε η ΑΔΕ μετά από 4-5 χρόνια και σου έκανε έλεγχο. Και σου έλεγε πού τα βρήκες αυτά τα 30 που έδωσες. Πού τα βρήκες αυτά, ναι. Πού τα βρήκες αυτά τα 30. Ξέρεις πόσοι την πατήσαν έτσι. Πήγανε, κάνανε ρύθμιση για τα χρέη και ήρθανε μετά και τους κάνανε έλεγχο του λέγοντας πού τα βρήκες τα μετρητά και τα έδωσες. Πάρε ξανά. Γιατί και το σύστημα σε θέλει μόνιμα χρεωμένο απέναντί,
0: ναι,
1: του.
0: Βέβαια, εννοείται.
1: Πρέπει πάντα να το χρωστάς.
0: Ναι.
1: Και πού σε πατάει στην περιουσία. Και ποιος είναι ο πιο μάγκα σήμερα στην Ελλάδα? Αυτός που δεν έχει περιουσία.
0: Καλέ, εγώ έχω πληρώσει χωρίς πλάκα έτσι τα τελευταία ένσημα της γραμματέως που είχα στο δικηγορικό μου γραφείο. Όχι τα τελευταία ένσημα, την τελευταία ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ, πώς το λένε, περιοδική δήλωση.
1: Ναι, ναι, περιοδική δήλωση.
0: Που αν δεν την έκανες έπαιρνες πρόστιμο. Λοιπόν, αυτή την έχω πληρώσει 10 φορές. Κάθε τρεις και λίγο τη βρίσκει ο ΕΦΚΑ, μου χρεώνει κανένα χιλιάρικο, 500 χιλιάρικο, μου τα κάνει κατάσχεση από την τράπεζα, αν έχω δηλαδή. Και μετά εγώ Πάω, λέω, παιδιά, αυτά τα έχω πληρωμένα. Πάμε τα χαρτιά, τα έχω πληρωμένα. Και μου λέει, κάνε δικαστήριο. Άμα κάνω δικαστήριο, θα τα λεφτά, θα πάρω δικηγόρο. Θα τρέξω, θα δώσω τα λεφτά στο δικηγόρο για να πάρω τα λεφτά που έδωσε ο δικηγόρο. Δεν κάνω τίποτα.
1: Σήμερα μου ήρθε μια
0: και υπόθεση. Μου ξανά. Έτσι, δηλαδή λέω, ρε φίλε, επίτηδε. Έχουν βάλει κανένα τέτοιο για να παίρνουν μικρό ποσά. Όποτε βλέπουν ότι έχει 1000 ευρώ να σου ανακαλύπτουν ένα παλιό χρέο που το έχει ξεπληρώσει τόσε φορέ.
1: Σήμερα μου ήρθε μια υπόθεση μια φορολογούμενη, την οποία την φορολογούν, είναι ελεύθερη επαγγελματία. Ιδιάζουσα περίπτωση ελεύθερη επαγγελματία. Η επαγγελματική δραστηριότητα είναι ελάχιστη, δηλαδή κόβει 3-4 τιμολόγια το χρόνο. Δεν έχει ούτε έδρα, είναι παροχή υπηρεσίας. Αλλά είναι πάρα πολλά χρόνια το αφημί της. Το επαγγελματικό, το συγκεκριμένο, η έναρξη που έχει κάνει στην εφορία, που δηλώνει ότι κάνει αυτό το επάγγελμα παροχής υπηρεσιών. Λοιπόν, και της ήρθε ο... και την φορολογούν με βάση το τεκμαρτό. Το τεκμαρτό είναι το γνωστό, ότι θα φορολογήσει με ένα μίνιμουμ εισόδημα, είτε βγάζεις είτε δεν βγάζεις. Είναι κάτι το οποίο δεν είχε ανακοινωθεί ποτέ προεκλογικά ότι θα το φορέσει η κυβέρνηση στους πελάτες της, στα κουδούνια. Τι αυτό είναι. Λοιπόν, και μάλιστα το επέβαλε, το ψήφισε αρχές Δεκεμβρίου για τη χρονιά που έτρεχε. Λοιπόν, και έκανε η γυναίκα ενδικοφανή προσφυγή και ζήτησε να της γίνει έλεγχος. Γιατί είχε όλα και όλα 4 παραστατικά. Ούτε έξοδα, ούτε τίποτα. Γιατί από το σπίτι εργαζόταν. Λοιπόν, και της ήρθε ο έλεγχος. Και τι βγήκε ο έλεγχος και είπε ότι δεν προκύπτει τέτοιο. Θα φορολογηθείς με το τεκμαρτό. Τα έσοδα, ο φόρος της είναι μεγαλύτερος από τα έσοδά της. Και θυμήθηκα τότε που έβγαιναν και μας διαβεβαίωναν εμάς τους επαγγελματίες ότι. Τι, γιατί φωνάζεις. Θα ζητήσεις να γίνει έλεγχος και εφόσον αποδειχθεί ότι έχεις λιγότερα εισοδήματα, ας μου πούνε έναν, ας μου βγει ένας να μου πει ότι έκανε ενδικοφανή προσφυγή για το τεκμαρτό και δικαιώθηκε. Ένας. Έναν περιμένω.
0: Αυτό είναι, ναι. Είναι, δηλαδή πρέπει να υπάρχει γραμμή σε αυτό.
1: Θα έρθει τώρα αυτή η γυναίκα.
0: Δεν το έκανε μόνο να, στο υπάλληλο.
1: Και θα πρέπει αυτό. Να πάμε εμείς στα διοικητικά δικαστήρια να πάρουμε προσφυγή. Εγώ δεν πρέπει να πληρωθώ.
0: Ακριβώς.
1: Για να τις κάνω αυτή τη δουλειά. Τι να πληρώσει, να πληρώσει το φόρο.
0: Είναι ο γάβρος και είναι το ζουμί του. Και τελικά δεν το κάνεις. Δεν το κάνεις. Έτσι γίνεται, έτσι πάει. Και τώρα αυτό μιλάμε.
1: Αλλά έτσι είναι. Άμα είσαι καλός πελάτης, έτσι θα σου φέρονται.
0: Φυσικά.
1: Πελατάκι, κουδούνι.
0: Και αυτό το παθαίνουν οι άνθρωποι που ίσως να το βγάζανε το μήνα αν δεν είχαν αυτές τις κυκλοποδιές από το κράτος. Αλλά και αυτοί φτάνουν 15 του μηνός να μην μπορούν να το βγάλουν το μήνα.
1: Και μιλάμε τώρα για μια κατάσταση που έχει προκληθεί στην ελληνική οικονομία. Ξαφνικά. Δηλαδή ήρθε το 9 ο Γιωργάκης και μας είπε για από το Καστελόριζο για το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και όλα τα σχετικά και τα μνημόνια και αυτά. Και γιατί έγινε όλο αυτό? Για να μην πτωχεύσουν οι τράπεζες, έτσι. Δεν υπήρχε αυτή η έκρηξη του ιδιωτικού χρέους. Υπήρχε ιδιωτικό χρέος, αλλά ήταν ρυθμιζόμενο. Ο κόσμος τις πλήρωνε τις δόσεις του στην τράπεζα. Ο κόσμος ανταποκρινόταν στις υποχρεώσεις του. Ξαφνικά όμως ο Κοσμάκης έπρεπε να πάρει πάνω στο κεφάλι του τα χρέη των τραπεζών, τα οποία τα χρέη των τραπεζών δεν φταίνε μόνο οι τράπεζες για τα χρέη τους. Οι τράπεζες τι κάνανε? Αγοράζανε ομόλογα ελληνικού δημοσίου για να χρηματοδοτήσουν τα χρέπια τα οποία κυβερνούσαν τη χώρα. Γιατί αυτό γινότανε, για να πληρώνουν τις συντάξεις και για να πληρώνουν, βγάζαν ομόλογα. Τα ομόλογα τα αγόραζε υποχρεωτικά η τράπεζα για να χρηματοδοτήσει τα εθνικά ταμεία. Δηλαδή και η τράπεζα δεν χρεώθηκε από μόνη της, χρεώθηκε από την κυβέρνηση. Από τις κυβερνήσεις διαχρονικά χρεωνόντουσαν οι τράπεζες και έφτασε το χρέος τους εκεί που έφτασε. Οπότε ποια ήταν η εύκολη λύση? Θα την πάρουν τη ζημιά οι πολλοί, ο λαός. Που εξέλεγε την κυβέρνηση που χρέωνε την τράπεζα.
0: Θυμάσαι τη χρεοκοπία της Ισλανδίας.
1: Η Ισλανδία.
0: Σε πόσα χρόνια ανέκαμψε, βάλανε
1: χρεοκόπησε τις τράπεζες. Στην Ελλάδα τι κάναμε?
0: Και
1: στην
0: Ελλάδα. Τις τράπεζες και έβαλε τους εγκληματίες τραπεζίτες φυλακή.
1: Στην Ελλάδα.
0: Και σε δύο χρόνια βγήκε από την κρίση.
1: Ψηφίστηκε νόμος σύμφωνα με τον οποίο ασκούνταν διώξεις τα τραπεζικά στελέχη που δίναν θαλασσοδάνεια. Είναι μία από τις πρώτες τρεις κινήσεις που έκανε η Νέα Δημοκρατία να καταργήσει.
0: Βέβαια.
1: Και όχι να το καταργήσει.
0: Ασυλία,
1: πρόσεξε τι έκανε.
0: Ασυλία,
1: πρόσεξε τι έκανε. Για να γίνει δίωξη το έκανε κατέγκληση το αδίκημα. Τι σημαίνει κατέγκληση για αυτούς που δεν ξέρουν νομικά? Σημαίνει ότι για να γίνει δίωξη εναντίον του τραπεζικού στελέχους που έγινε το θαλασσοδάνειο, έπρεπε να καταθέσει μήνυση η τράπεζα στην εισαγγελία. Αυτό όμως πρέπει να γίνει μέσα σε 3 μήνες από τότε που δόθηκε το θαλασσοδάνειο. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, οι τράπεζες δεν είχαν κάνει καμία μήνυση. Τα θαλασσοδάνεια είχαν δοθεί χρόνια πριν. Ναι. Οι διώξεις που είχαν ασκηθεί πηγαίνανε αυτεπάγγελτα. Δεν ήταν κατέγκληση διωκόμενο. Ήταν από τη στιγμή που λάμβανε γνώση ο εισαγγελέας ότι έχει γίνει αυτό το πράγμα, ασκούσε αυτεπάγγελτα δίωξη. Και πολλά τραπεζικά στελέχη και επιχειρηματίες που πήραν θαλασσοδάνεια για ηθική βλάβη, mm-hmm. καθίσαν στο σκαμνί. Και ήρθε η Νέα Δημοκρατία το 19 και με το που βγήκε, πέρα από την ΑΕΠ που πήρε στον έλεγχό της το γραφείο του Πρωθυπουργού, πέρα από την ασφαλιστική εισφορά που από 170 ευρώ την πήγε 250 μέσα σε 2 μήνες, κατήργησε και το νόμο για την ευθύνη των τραπεζικών στελεχών.
0: Ναι.
1: Δεν την κατήργησε, ναι. όπως είπα, τη μετέτρεψε σε κατέγκληση διωκόμενο έγκλημα. Και την πήδηξαν όλοι. Γιατί πήγαν όλοι να δικαστούν με τον ευμενέστερο νόμο που ψηφίστηκε αργότερα και ούτε γάτα ούτε ζημιά.
0: Όπως επίσης καταδίωκτο έχουν και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και των τραπεζών και των πραγματικών καταδίωκτων και των... πες αυτό το ταμείο που έχει όλη την...
1: Τα ΙΠΕΔ.
0: Μπράβο αυτό το πράγμα. Που δεν ξέρουμε τι κάνει, πού τα κάνει, γιατί τα κάνει. Και ξαναρχόμαστε λίγο στην...
1: Και η ΑΔΕ νομίζω έχει καταδίωκτο.
0: Ναι, και η ΑΔΕ έχει καταδίωκτο.
1: Και μου λένε τώρα ποιο να ψηφίσουμε. Καταρχήν όλοι, ευτυχώς, τα κόμματα της αντιπολίτευσης, σχεδόν όλα πλέον μιλάνε για την πάυση του ακαταδίωκτου. Mm. Ναι. Βέβαια για την ευθύνη των υπουργών δεν μιλάνε όλα. Για την κατάργηση. Για την απαλλαγή των υπουργών.
0: Όταν είναι δύο ταχυτήτων, ας πούμε. Είδα και τον Βενιζέλο, τον αγαπάμε, τον λατρεύουμε. Δεν τον αγαπάμε, τον σεβόμαστε, γιατί έχει μυαλό. Αν δεν τον αγαπάμε.
1: Αλλά, το μυαλό του ναι, αλλά όχι.
0: Αλλά ρε φίλε, βγήκε και είπε ότι το έκανε αυτό για την ευθύνη των υπουργών, για να μην ξανά έχουμε το βρώμικο 89. Δηλαδή,
1: καλά,
0: συγγνώμη.
1: Σαθρή δικαιολογία, έτσι.
0: Μα. Είναι δυνατόν να έχουμε πολίτες δύο κατηγοριών από το Σύνταγμα? Από το Σύνταγμα! Νομίζω ότι από εκεί ξεκίνησε η κατρακύλα.
1: Και έχει γίνει στο δημόσιο.
0: Από τότε που οι υπουργοί κατάλαβαν ότι δεν τους αγγίζει τίποτα.
1: Και δυστυχώς στην Ελλάδα.
0: Και
1: τελικά
0: έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή και
1: πρέπει να τα έχει καλά με 5-10 ανθρώπους. Πρέπει να ελέγχει τα κανάλια, δηλαδή. Άρα πρέπει να τα έχεις καλά με τους εφοπλιστές που έχουν τα κανάλια.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί οι εφοπλιστές τα έχουν τα κανάλια. Και τώρα το όλο το ζήτημα που αντιμετωπίζουμε σε αυτή τη χώρα σε πολιτικό επίπεδο, αυτό που προβάλλουν τα κανάλια, είναι ότι θα έχουμε μία κόντρα ανάμεσα στον Μητσοτάκη και τον Τσίπρα. Ο οποίος Τσίπρας ξαφνικά επανεμφανίστηκε στην πολιτική σκηνή της χώρας, από την οποία εξαφανίστηκε από μόνος του. Γιατί είχε τα εσωτερικά του προβλήματα, γιατί. Ξαφνικά εμφανίζεται ένας Τσίπρας με άγνωστα κεφάλαια για προεκλογικό αγώνα. Εμφανίζεται ένας Τσίπρας στον οποίο τον παίζουν συγκεκριμένα κανάλια. Δηλαδή τον παίζει η εφημερίδα των συντακτών που πρόσφατα πουλήθηκε σε κάποιο, σε ένα μεγάλο επιχειρηματία. Τον παίζει το Mega Channel. Έτσι. Έχουμε απ' την άλλη την επικρατούσα κατάσταση της κυβέρνησης, η οποία στηρίζεται από άλλους επιχειρηματίες που αγοράζουν δρόμους τζάμπα και τους κλείνουνε, γιατί τζάμπα τους αγοράζουνε, και τους κλείνουνε γιατί δεν πληρούνε σε εισαγωγικά τα κριτήρια ασφαλείας της πυρόσβεσης, και δεν έχει βγει ένας να μας πει, ρε παιδιά, εμείς θα το ξαναπούμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, να μας πούνε πόσα ατυχήματα γίναν στην Αττική Οδό τα τελευταία 10 χρόνια πριν περάσει στον καινούριο ιδιοκτήτη
0: και
1: πόσα ατυχήματα έχουν γίνει από τότε που μονοδρομήθηκε ο δρόμος από τα Γρεβενά μέχρι την Ιγουμενίτσα. Αυτό. Πόσα τροχιά έχουν γίνει. Πόσες ζωές έχουν χαθεί στην Εγνατία Οδό από τότε που μονοδρομήθηκε ο δρόμος για λόγους ασφαλείας. Και πόσα αντίστοιχα περιστατικά είχαμε τα τελευταία 10 χρόνια στο ίδιο διάστημα που ο δρόμος δούλευε κανονικά. Ας βγούνε και να μας πούνε. Με αριθμούς. Που τους αγαπάνε τόσο πολύ τους αριθμούς.
0: Μα μελετοκατασκευή, αγάπη μου, μελετοκατασκευή. Όπως γίνεται και η ΔΕΘ. Έχει, πήρε παράταση ο διαγωνισμός. Ο οποίος διαγωνισμός γίνεται πάλι σε τάμπουλα ράζα, έτσι δεν ξέρουμε. Ακόμα αυτό που ισχύει.
1: Το τι θα
0: είναι
1: γίνει,
0: το
1: ναι. Το βγάλανε και στο μετρό εντωμεταξύ. Βγάζουν φωτογραφίες, έχουν βγάλει το τέτοιο. Το πραγματικά, δηλαδή το θράσος τους. Και το παρουσιάζουν αυτό σαν πάρκο. Mm. Αλλά όταν υπάρχουν κουδούνια. Που το βλέπουν σαν πάρκο, όντως αυτό, ναι, αυτό που φαίνεται στο μετρό μέσα. Που, δηλαδή τώρα το βλέπουν χιλιάδες άνθρωποι, γιατί έχουν θράσος οι άνθρωποι. Ναι. Αναβαγώνει, έχουν το πώς θα γίνει η έκθεση.
0: Και, το πρόσεξε,
1: και αυτό το πράγμα το παρουσιάζουν σαν πάρκο. Χωρίς καμία ντροπή. Τα δέντρα πάνω στο τσιμέντο είναι πάρκο. Με το μυαλό τους. Τον δουλεύουν τον κόσμο στα μούτρα του μέσα. Δεν τους ενδιαφέρει. Έχουν αλαζονία αυτή τη στιγμή. Η οποία υπήρχε η σειρά στην αρχαία Ελλάδα. Και στην αρχαία Ελλάδα υπήρχε η σειρά. Ήβρη, Σάτης, Νέμεσης, πώς πήγαινε το. Όλα θα γίνουνε. Ήταν σοφοί οι αρχαίοι, δεν ξέραν τι λέγανε. Δεν ήτανε.
0: Αυτοί ξέραν τι λέγανε, αλλά εμείς δεν ξέρουμε τι κάνουμε. Είμαστε σε μια χώρα που υπάρχει πάρα πολύ σοφία και καθόλου κοινή λογική, έτσι.
1: Κοινή λογική υπάρχει. Λογική δεν είναι.
0: Κοινή υπάρχει, λογική δεν είναι. Κοινή τρέλα να πούμε. Μας ρε φίλε, τελικά μας ψεκάζουν έτσι. Τελικά αυτό δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Έχεις ένα κόσμο που δεν ξέρει.
0: Να σε ρωτήσω και κάτι. Θέλω να κάνω και ένα μίνι, ας πούμε, γκάλουπ και στους ακρότες. Παιδιά, κοιμάστε τη νύχτα πια.
1: Ένα ερώτημα είναι το αν κοιμούνται. Και ένα ερώτημα είναι και αν κάνουν σεξ.
0: Α, αυτό είναι ένα πάρα μεγάλο, άλλο μεγάλο ερώτημα.
1: Αν τα ζευγάρια σήμερα των 30-ριδων, των 40-ριδων, των 50-ριδων. Αν κάνουν σεξ.
0: Για να μπορείς να κάνεις σεξ, πρέπει να είσαι ξεκούραστος. Κοιμάσαι.
1: Πρέπει να.
0: Κοιμούνται. Καταφέρουν και κοιμούνται. Εγώ δεν ξέρω.
1: Όταν κοιμάστε, πόσες ώρες κοιμάστε.
0: Έχω.
1: Τι ώρα ξυπνάτε.
0: Έχω ένα φίλο που να μου πει ότι κοιμάμαι, ξέρω εγώ, το βράδυ. Όχι, εντάξει, για οκτάωρο δεν μιλάμε. 6-7 ώρες σερί. Και θα πέσω, ξέρω εγώ, την τάδε ώρα, θα ξυπνήσω την τάδε ώρα. Όλοι μου λένε δεν μπορώ να κοιμηθώ. Είτε δεν με παίρνει ο ύπνος, είτε ξυπνάω μέσα στη νύχτα, ξέρω εγώ, άγχος, τρώω, καπνίζω, ξέρω εγώ, μέσα στη νύχτα ξαφνικά, ας πούμε, για να με ξαναπάρει ο ύπνος. Μετά κοιμάμαι ένα 2 ώρα, ξυπνάω σαν ζόμπι, ή αφήνω, περνάει όλη νύχτα και δεν έχω κοιμηθεί καθόλου.
1: Τι απόδοση να έχεις την επόμενη μέρα, κουρασμένος ξυπνάς.
0: Αυτό, δηλαδή γίνεται ένας αφάβλος κύκλος. Δυστυχία, άγχος, κατάθλιψη, αϊπνία.
1: Όχι, ζούμε στις καλύτερες εποχές της Ελλάδας.
0: Βέβαια.
1: Ζούμε τις καλύτερες. Ζούμε τις καλύτερες εποχές στην Ελλάδα. Ξέρει ο Άδωνης τι λέει.
0: Ξέρει, γιατί
1: ξέρει τι λέει.
0: Βέβαια.
1: Ο οποίος πλέον.
0: Αύριο θα είναι χειρότερα, φίλε μου, γι' αυτό.
1: Ο οποίος είναι άνθρωπος πλέον υποκαθιστά και το συνεντευξιαζόμενο. Ρωτάνε τον Πατούλη και του λέω: όχι, δεν θα απαντήσεις, θα απαντήσω εγώ.
0: Α,
1: σαν να του λέει
0: αυτό.
1: Πατούλη, μην απαντάς γιατί είσαι βλάκας. Εγώ έτσι το εξέλαβα.
0: Ναι.
1: Άσε να απαντήσω εγώ, γιατί μην απαντήσεις εσύ.
0: Καλά, ο Πατούλης πώς θα έκανε. Πω. Εντάξει, το ξέραμε ότι δεν ήταν και ο πιο ηθικός, πιο αποτελεσματικός.
1: Ελεάνα, πρόσεξε.
0: Αλλά
1: είναι περιφερειάρχης Αττικής. Αυτός για να εκλεγεί ψήφιζε όλη η Αττική. Mm. Δεν είναι ότι τον ψήφισε η Γλυφάδα ή η Κηφισιά. Όπως ψηφίζουν τον Γεωργιάδη, ας πούμε, στην Κηφισιά.
0: Ναι, σωστά.
1: Γιατί τον θεωρούν, δηλαδή έλεος πια και με αυτούς που έχουν τα λεφτά. Έλεος. Τόσο ντουβάρια είναι κι αυτοί. Δηλαδή το θεωρούν ίσο με αυτούς. Θα μου πεις, ποιος ξέρει πως κάνουν και αυτοί τα λεφτά τους, ναι. Για να το θαυμάζουν.
0: Ένα κακό στην Ελλάδα είναι ότι δεν έχουμε παλιούς πλούσιους. Είναι όλοι πλούσιοι, είμαστε νεόπλουτοι. Και οι περισσότεροι από αυτούς κτίσανε το
1: με βάση την ιδιότητα που αποκτήσαν από τα φοιτητικά τους χρόνια.
0: Όχι, περισσότεροι. Τώρα μιλάμε για οικογενειακό πλούτο. Χτίσανε τον πλούτο τους πάνω στα πτώματα των Εβραίων.
1: Στη Θεσσαλονίκη, ναι.
0: Των ανθρώπων της αντίστασης. Των νικητών που βγήκανε ηττημένοι. Και μας κυβερνούνε τα παιδιά των τάγματα ασφαλιτών. Και λέμε, πώς έγινε αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι, εντάξει. Πέρασαν 2-3 γενιές, μόρφωσαν τα παιδιά τους, τα σε καλά σχολεία, κάπως άνοιξε το μυαλό των παιδιών, αλλά αργεί να φύγει το, πώς το λένε, το, το χνότο αυτό του, του, της αλαζονίας, ας πούμε, του πλούτου. Ξέρεις, εγώ είχα την χαρά, την τιμή, την τύχη να γνωρίσω πραγματικά πλούσιους ανθρώπους. Δηλαδή, άνθρωπο που έμπαινε στο σπίτι του για να κάνει το γύρο του σπιτιού του χρειαζόταν ένα τέταρτο, ας πούμε, τέτοιους ανθρώπους. Μέσα από τους βουδιστικούς κύκλους που κυκλοφορούν, γιατί έχουμε και φτωχούς και πλούσιους βουδιστές. Οπότε, και επειδή εμείς όλοι μεταξύ μας είμαστε τάλε κουάλε, έλα να μείνει στον πύργο μου, έλα να μείνει, ξέρω εγώ, στο τύπη μου, πάω παντού, ας πούμε. Λοιπόν, αυτοί οι τύποι, λες, είναι ακομπλεξάριστοι. Και αυτοί οι τύποι, ξέρεις, είναι, ζουν πάρα πολύ. Η αξιοπρέπειά τους είναι γύρω από τη χορηγία. Δεν είναι δυνατόν να μην είσαι χορηγός, να μην έχεις μια εταιρική κοινωνική ευθύνη, να μην κάνεις ένα κοινωνικό έργο εφόσον έχεις λεφτά. Πέρα από το ότι φορολογούνται καλύτερα από την Ελλάδα. Έτσι, στην Ελλάδα, η Ελλάδα έχει το μικρότερο, είναι παράδεισος για τους πλούσιους. Είναι το μικρότερο φόρο για τους πλούσιους παγκοσμίως. Έτσι, είμαστε θεοί. Δεν ξέρω. Τα Cayman και αυτά είναι μόνο για να στείνεις τις εταιρείες. Στην Ελλάδα είναι για να ζεις. Οπότε.
1: Στην Ελλάδα, εσύ βγάλαμε αριστερή κυβέρνηση και τι έκανε. Πήγε και έβαλε τον, έβγαλε ο Κατρούγκαλο στον νόμο που έβαλε την ασφαλιστική εισφορά ανάλογα με το εισόδημα και έβαλε όριο στις 70.000. Mm. Και μπορεί εσύ εκείνη τη χρονιά που έκανε 70.000 κέρδη, πλήρωνε ίδια ασφαλιστική εισφορά
0: με τον εφόπλη. Με ένα εκατομμύριο, ναι, δύο εκατομμύρια. Ναι.
1: Και λες, κάτσε, γιατί πρόσεξε, είμαστε σε μια περίοδο που πρέπει να λύσουμε τα προβλήματα των ασφαλιστικών ταμείων, έτσι. Και τι έχει γίνει, ρε εσύ, Ελεάνα? Έχουμε φτάσει σε σημείο να πληρώνουμε, να αυξάνονται συνέχεια οι εισφορές. Αυξάνονται συνέχεια οι εισφορές. Και βγαίνει ο Στουρνάρας να μας πει ότι θα καταρρεύσουν τα ταμεία. Το είπε προχθές πάλι.
0: Ναι, ισχύει. Ισχύει.
1: Γιατί θα καταρρεύσουν τα ταμεία?
0: Γιατί δεν γεννιόμαστε. Μόνο γερνάμε.
1: Κοίταξε, οι ανάγκες σε εργατικό δυναμικό είναι ίδιες, είτε γεννάς είτε δεν γεννάς. Γιατί ο πληθυσμός παραμένει πάντα εκεί, στα 10-11 εκατομμύρια.
0: Οι ανάγκες, ναι, όχι. Ναι. Καταρχάς, ο μέσος όρος ηλικίας στην Ελλάδα έχει ανέβει στα 44-45, είμαστε εκεί έτσι. Στην Τουρκία είναι 24.
1: Οι εργασιακές ανάγκες όμως είναι ίδιες. Απλά μεγαλώνουν ίσως αυτοί που εισπράττουν σύνταξη.
0: Μεγαλώνουν αυτοί που εισπράττουν σύνταξη και είναι πολύ λιγότεροι νέοι που δουλεύουν νόμιμα και δεν είναι μαύρα τα λεφτά.
1: Ακριβώς, εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Ή που δεν είναι του βασικού μισθού, άρα και πολύ μικρότερες οι εισφορές που πληρώνουν. Γιατί
1: το θέμα είναι ότι
0: ο μπαμπάς του αυτού του νέου που έκανε τη δουλειά που κάνει αυτός ο νέος δεν έπαιρνε το βασικό μισθό. Έπαιρνε το διπλάσιο από το βασικό μισθό και πληρώνει τις διπλάσιες εισφορές.
1: Ναι, το θέμα είναι ότι αυτό το κράτος.
0: Ο μπαμπάς που πλήρωσε αυτά τα
1: λεφτά. Τι ρημαδοκίνητρο. Τι ρημαδοκίνητρο δίνει σε μένα τον επιχειρηματία να προσλάβω 5 άτομα προσωπικό για να κάνω τη δουλειά μου, όταν αυτούς τους 5 μου τους φορτώνει σαν τεκμήριο?
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή, εγώ θέλω να πάρω 5 άτομα στο γραφείο μου. Θέλω να δουλεύουν, έχω τόση δουλειά που θέλω να έχω 5 άτομα στο γραφείο. Και αυτός έρχεται και μου λέει ότι αφού πήρες 5, θα ανέβει το εισόδημά σου. Το τεκμαρτό εισόδημά σου. Εσένα τι σε νοιάζει, ρε αδερφέ? Εγώ μπορεί να θέλω να έχω 5 υπαλλήλους και να βγάζω 20.000 το χρόνο για μένα. Γιατί είμαι ικανοποιημένος, ναι, άμα θα βγάζω 1.500-2.000 το χρόνο. Γιατί μπορεί, να έχω, γιατί μπορεί να έχω το σπίτι μου, μπορεί να, έχω, να τα έχω φτιάξει όλα αυτά και να είμαι ικανοποιημένος με 2.000 και το τέτοιο. Και να έχω και 5 ανθρώπους οι οποίοι θα βγάζουν και αυτοί 15-16.000 το χρόνο. Εγώ γιατί πρέπει να φορολογηθώ?
0: Παίρνω τους 5 ανθρώπους γιατί θέλω να αυξήσω τις δραστηριότητες.
1: Εγώ γιατί θα πρέπει να φορολογηθώ με βάση τον πιο ακριβό από αυτούς, με βάση το σύνολο των δικών τους αποδοχών, όλα αυτά να μπαίνουν στη δικιά μου την φορολογική τη μερίδα?
0: Ενώ κανονικά για ποιο είναι λόγο? Έξοδα σου, έτσι, ναι, δεν είναι κανονικά? Ναι.
1: Ποιο είναι το κίνητρο που μου δίνεις για να προσλάβω κάποιον να δουλέψει κανονικά σαν άνθρωπος, να του πληρώνω τα ένσημά του, που μου τα αυξάνεις και κάθε τρεις και λίγο? Ποιο κίνητρο δίνεις σαν κράτος? Γιατί και η δουλειά σου, και μου πεις τώρα η Ευρώπη και το τέτοιο. Άμα δεν μπορείς, αδερφέ, φύγε. Φύγε να μπει κάποιος που θα πάει κόντρα στην Ευρώπη. Τι να κάνουμε, ρε φίλε? Το λαό βγαίνετε να εξυπηρετήσετε, όχι την Ευρώπη. Όχι την τράπεζα,
0: ναι,
1: και όχι
0: ποια,
1: τον εφοπλιστή.
0: Ποια Ευρώπη, τι έχει γίνει η Ευρώπη πια? Η Ευρώπη δεν ήταν αυτή στην οποία μεγαλώσαμε.
1: Η Ευρώπη βαράει διάλυση, έτσι όπως πάει.
0: Ναι, βέβαια, εννοείται. Είναι δυνατόν, ας πούμε, τώρα να στηρίζετε η οικονομία της Ευρώπης στη βιομηχανία όπλων? πού είμαστε, πού ζούμε. Δηλαδή, έχουμε αποδεχθεί ότι θα καταστρέψουμε.
1: Και Ευρώπη, εδώ, εδώ βλέπεις ότι η Ευρώπη διοικείται από ανθρώπους που δεν έχουν ιδέα πού πατάνε και πού βρίσκονται. Βγήκε ο Μέρτς και είπε ότι το μήνυμα των εκλογών που τρώει τη μία σφαλιάρα πίσω από την άλλη σε όλη τη Γερμανία. Το μήνυμα των εκλογών είναι ότι πρέπει να προωθήσει τις μεταρρυθμίσεις που κάνει πιο γρήγορα. Δεν έχει καταλάβει ότι λόγω αυτών των μεταρρυθμίσεων τρώει αυτές τις σφαλιάρες. Το μήνυμα της Φοντερ Λάιεν είναι ότι πρέπει να προχωρήσει πιο γρήγορα τις μεταρρυθμίσεις για να προλάβει πριν το σουτάρουν οριστικά από την εξουσία.
0: Όπως αναβάλανε τις εκλογές για να προλάβουν να φάνε όλα του ταμείου εδώ πέρα. Πρέπει πρώτα να τα φας και μετά να φύγεις.
1: Ναι. Για να μην έχει και ο επόμενος τίποτα.
0: Και εντωμεταξύ πραγματικά.
1: Και να έρθει ο επόμενος.
0: Λέμε για τον Τσίπρα, αλλά του άφησε κουμπαρά καλό τη Μητσοτάκη, φίλε. Έτσι. Και του σκάσε και το Ταμείο Ανάκαμψης μετά. Για τον εαυτό του είναι πολύ τυχερός ο τύπος. Ο Μητσοτάκης. Για τους γύρω του λίγο δεν είναι τόσο.
1: Μα δεν τον νοιάζουν οι γύρω του. Μιλάμε τώρα για μια κυβέρνηση η οποία με το που βγήκε πήρε την ΕΕΠ. Και οι πρώτοι που έβαλε να ελεγχθούν. Με εισαγγελικές διατάξεις κιόλας, ήταν τα δικά της τα στελέχη. Ήταν ο στενός κύκλος του Πρωθυπουργού για να δει αν είναι πραγματικά πιστή σε αυτόν. Αυτό δεν πάει σε συνεργασίες, δεν πάει σε δημοκρατία. Αυτό είναι άλλο πράγμα.
0: Αυτό νομίζω.
1: Αυτές είναι μέθοδοι που κάνουν άλλες οργανώσεις.
0: Είναι ψυχιατρική όργη, αυτοδιαταραχή προσωπικότητας. Δηλαδή, να μην εμπιστεύει σε κανέναν σημαίνει ότι. Δεν ξέρω τι διαταραχή προσωπικότητας, αλλά κάτι έχεις. Κάτι σου λείπει από το συνέστημα, από την ενσυναίσθηση, από την εμπιστοσύνη στον εαυτό σου. Δηλαδή κάτι δεν πάει καλά.
1: Δεν εμπιστεύεται τους συνεργάτες του. Φοβάται μην τον φάνει συνεργάτες του.
0: Άρα ξέρει ότι,
1: γιατί αυτή ήταν η πρώτη.
0: Ότι δεν αξίζει την εμπιστοσύνη.
1: Και μετά επεκτάθηκε. Ξέρουν άραγε οι ακροατές μας ότι παρακολουθούσε τον Καρυπίδη και την αδερφή του.
0: Το ξέρουνε, ρε, το ξέρουνε.
1: Οι κακροατές μας, ιδέα δεν έχουν.
0: Αν δεν ξέρουν αυτό,
1: οι 8 στους 10 δεν το ξέρουν ότι παρακολουθούσαν τον Καρυπίδη. Δεν το ξέρουνε. Πάνε στο γήπεδο αύριο, τώρα αργούμε να παίξουμε κιόλας, και ρώτα αν γνωρίζουν ότι παρακολουθούσαν τον Καρυπίδη. Και αν θα σου πούνε ναι, δεν θα ξέρουν ότι παρακολουθούσαν και την Ειρήνη.
0: Ναι.
1: Τους οποίους ξέρεις γιατί τους παρακολουθούσαν. Γιατί δεν μπορούσαν να παρακολουθήσουν το Μαρινάκι. Αλήθεια, από εκείνο το περιστατικό της ΜΑΠΕΣ που πέσανε.
0: Και εγώ αυτό σκεφτόμουν.
1: Τι έχει γίνει, έγινε καμία δίωξη. Γιατί εγώ ξέρω ότι προχθές στο γήπεδο.
0: Είσαι ο αθλητικός νόμος.
1: Εγώ ξέρω ότι προχθές στο γήπεδο πιάσανε ένα φύλαθρο του Άρη.
0: Το
1: για τον οποίο
0: το
1: υπάρχουν καταγγελίες επώνυμες από τον Μιχάλη τον Τρεμόπουλο,
0: ναι,
1: ο
0: ναι.
1: οποίος μάλιστα έδωσε και τα στοιχεία του, έκανε δημόσια ανάρτηση, πήγε στο τμήμα, ότι τον κακομεταχειρίστηκαν τον οπαδό του Άρη. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ακόμα
0: παιδί,
1: και να τους έβρισε όμως, χέρι δεν σηκώνει
0: το
1: να τον βαρέσεις.
0: Ήταν μεθυσμένο από ό,τι κατάλαβα. Εντάξει ρε φίλε, μειωμένο καταλογισμού. Μέθησε, δηλαδή ένα παιδί μέθησε, so what. Ναι, με αλκοόλ πρέπει... κιόλας. Δηλαδή ούτε καν πήρε ένα αλκοόλ. Δηλαδή, εντάξει, μέθησε και κάτι τους είπε, ξέρω εγώ. Αου, ξέρεις τώρα, τα παιδιά, οι οπαδοί βγαίνουν και από το γήπεδο.
1: Εντάξει,
0: δεν θα πεις και κανένα, ξέρω εγώ, σύνθημα που να είναι, ξέρω εγώ, με τα καλύτερα λόγια για την αστυνομία. Δεν θα το πεις. Αλλά για αυτό το πράγμα, δηλαδή, εντάξει, χρειάζεται εκπαίδευση. Χρειάζεται πάρα πολύ εκπαίδευση στα σώματα ασφαλείας.
1: Υπάρχει εκπαίδευση, δεν είναι όλοι ίδιοι.
0: Εννοείται.
1: Μην τους βάζουμε όλους ένα σε
0: αρχή. Όχι, εννοείται. Αλλά αυτοί που είναι στο δρόμο, ειδικά τη Σόπικη και.
1: Δεν είναι, όχι. Είναι...
0: Όχι Σόπικη, αυτοί οι. Πώς τους λένε αυτούς που τους λέμε μάτα, αλλά δεν είναι μάτα, πώς αλλιώς λέγονται.
1: Δεν είναι, όχι. Δεν το, εγώ δεν θα το κάνω εκεί το διαχωρισμό. Για μένα δεν φταίνε αυτοί. Αυτοί.
0: Όχι, αυτοί είναι που χρειάζονται την εκπαίδευση.
1: Το τι εντολή θα πάρουν για να, και το πώς θα κινηθούν.
0: Καλά,
1: αυτά
0: ναι,
1: τα φαινόμενα
0: ναι.
1: δεν υπήρχανε. Όταν όμως ο άλλος έβγαινε και έλεγε τώρα που βγήκε απελευθερωθήκαμε και έρχεται ο υπουργός του προπό και τους απελευθερώνει, τους βγάζει στον δρόμο για να δείρουνε, για να συλλάβουνε, για να πουλήσουνε νόμο, τάξη και ασφάλεια. Εν τω μεταξύ γίνεται της κακομοίρας έξω, έτσι. Η εγκληματικότητα είναι στα ύψη.
0: Ναι, έτσι.
1: Αλλά να κάνουμε, πιάνουμε κάνα οπαδάκι, πιάνουμε κάνα γύφτο. Ξέρεις, κάνα λοδαπό, χωρίς χαρτιά, κάνα τέτοιο και γράφουνε οι δείκτες. Πετάμε και ένα κοκ
0: Κανένα τζάκι.
1: Ένα τραγικό κοκ για να γράφουμε τον καημένο που πήγε με 100. Ρίξαμε και τα όρια στην Εθνική τη Χαλκιδική. Ήταν 100 και 110 και τα έχουν κάνει όλο 90.
0: Α, δεν το ξέρα.
1: Ναι, όλο 90 τώρα. Και πάρε και τους πόντους για να εισπράξουμε και κανένα φράγκο.
0: Ξέρω γιατί το κάνανε αυτό, για να μπορέσω να αγοράσω επιτέλους ένα μικρό αυτοκινητάκι να πηγαίνω στη Χαλκιδική. Με 90, γιατί παραπάνω δεν θα πηγαίνει, δεν θα μπορεί.
1: Α, καλά, ζούμε μια παράνοια.
0: Ζούμε μια παράνοια, αλλά τη ζούμε, φίλε μου.
1: Τη ζούμε,
0: και
1: την ανεχόμαστε και τη στηρίζουμε.
0: Την ανεχόμαστε, και αλλά ευτυχώς έχουμε ηγέτη τον Τραμπ, ο οποίος έκανε, δεν μπορούσαμε να μην πούμε έτσι, τα ωραία του Τραμπ. Επιτέλους κατέλαβε τη Γροιλανδία.
1: Στο χάρτη.
0: Όχι, κανονικά. Μια μεγάλη μέρα για τη διεθνή διπλωματία, λέει, ανακοίνωσε μια συμφωνία για τη Γροιλανδία. Συμφώνησαν και ο Πρωθυπουργός της Γροιλανδίας και οι Δανείοι. Λέει να στήσει στη Γροιλανδία μια βάση αμερικανική για να μπορέσει να εποπτεύει την περιοχή. Και το δέχθηκαν, ρε φίλε. Μέχρι που μάθαμε ότι αυτή η συμφωνία ίσχυε από το 1951. Από τότε είχε η Αμερική, είχε πάντοτε βάση στην Γροιλανδία. 10.000 στρατιώτες ζούσαν στην Γροιλανδία επί ψυχρού πολέμου. Τελείωσε ψυχρός πόλεμος, σιγά σιγά γύρισαν οι φαντάροι στα σπίτια τους, έκλεισε η βάση, αλλά ο νόμος, η συμφωνία υπάρχει.
1: Και ενεργοποιήθηκε ξανά η
0: παλιά. Την ανακοινώνει σαν τη νίκη
1: σαν
0: που πήραμε και τη Γροιλανδία. Δηλαδή όπως έχουν πάρει τη Βενεζουέλα και λοιπά.
1: Πήραν τη Βενεζουέλα, πήραν τα αποθέματα από εκεί του πετρελαίου και των δολαρίων από τις τράπεζες.
0: Ναι, ναι, που υποτίθεται.
1: Τα έδωσε το άλλο το ζώον που βγάλανε εκεί πέρα και τη χειροκροτούσαν την ηγέτιδα της αντιπολίτευσης.
0: Ναι.
1: Γιατί οι Μαδουρέοι φταίγανε. Είχανε...
0: Τα έδωσε, αλλά οι αμερικανικές εταιρείες δεν τα πήρανε. Ναι. Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Δεν τα πήρανε.
0: Όχι, δεν μπορούν να το επεξεργαστούν.
1: Επειδή, ναι, γιατί είναι ακατέργαστο αυτό. Είναι η μεγαλύτερη ποσότητα μεν, ακατέργαστο δε.
0: Ναι. Δεν ξέρω. Είναι ένα πολύ μεγάλο μυστήριο με αυτόν τον τύπο, αλλά έκανε αυτό που πάντοτε ήθελε να κάνει και εκείνο που κάνει πάντοτε ο φίλος μας ο Μαρινάκης. Που ξέρετε, δεν ξέρω πώς γίνεται. Αυτός ο εκπρόσωπος τύπου είναι κάποιες εφημερίδες, κάποιοι δημοσιογράφοι. Δεν τους δίνει ποτέ το λόγο, ρε. Δηλαδή, πού υπέρει.
1: Όχι, στο briefing αναγκαστικά τους δίνει. Όχι. Στην έκθεση δεν τους δίνει,
0: ναι,
1: το λόγο.
0: Στην έκθεση. Άλλο το briefing. Για την έκθεση λέμε τώρα. Λοιπόν, τώρα ο Μητσοτάκης, συγγνώμη, ο Τραμπ.
1: Υπήρξαν όμως δύο εξαιρέσεις στην έκθεση. Υπήρξε της καθημερινής, νομίζω, της ναυτεμπορικής, που τον ρώτησε για τα fans. Και τον ρώτησε για τη φορολογία τους, για τα φημί τους, για τέτοια πράγματα.
0: Ναι.
1: Και έχασε τη λαγιά του. Και υπήρξε και άλλος ένας που...
0: Δεν την άκουσα αυτή την ερώτηση, ρε φίλε.
1: Θα στη στείλω, θα στη στείλω. Και κοιταζόμασταν, λέμε, τι έγινε, ρε παιδιά.
0: Ναι, μα πια.
1: Μια γνωστή δημοσιογράφος είναι τώρα, μου διαφεύγει το όνομά της. Αλλά δεν είναι καμιά τυχαία.
0: Πάντως είναι φοβερό με τον Τραμπ ότι αυτό ουσιαστικά που δεν έχει αλλάξει είναι το ότι βλέπουμε ένα κομμάτι γης στρατηγικής σημασίας και θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Πριν το χρησιμοποιούσε για τον ψυχρό πόλεμο.
1: Κάποια στιγμή
0: τώρα
1: μπορεί
0: να
1: πει ότι
0: και η Ρωσία.
1: Η Κρήτη είναι αμερικάνικο έδαφος, ας πούμε. Παράδειγμα, λέω.
0: Ανακήρυξε.
1: Να σου πει η κεντρική Μακεδονία ότι είναι.
0: Το Νέο Μεξικό. Νέα
1: βέβαια,
0: Αμερική.
1: Εμείς με το χάλι που έχουμε εδώ σε αυτή τη χώρα, μπορεί να πανηγυρίζουμε άμα πει ο Τραμπ ότι είμαστε αμερικανική πολιτεία. Να βγει και να πει ότι η Μακεδονία είναι αμερικανική πολιτεία. Γιατί τι θέλω, ρε παιδί μου, γιατί έχει Θεσσαλονίκη, το Μέγα Αλέξανδρο.
0: Α, τέλεια. Πηγαίνουμε. Πήγαινε, αλλά θα φθηνούν και
1: ξέρεις πόσους υποστηρικτές θα βρει εδώ, θα σου πούνε. Ότι φεύγει ο τουρκικός κίνδυνος. Ότι θα έρθει η ανάπτυξη.
0: Το σύστημα
1: ότι θα φύγει ο Σαββίδης από τον ΠΑΟΚ. Ότι θα πάρει Αμερικάνος τον Άρη. Πες ότι αύριο γίνεται αυτό. Πόσοι θα είναι. Το 50% θα είναι υπέρ.
0: Θα τρελαθώ.
1: Γιατί δεν έχει ρόλο. Το θέμα δεν είναι αν αυτός που έρχεται να σε πάρει. Είναι αν είναι πλούσιος. Να μην είναι φτωχός.
0: Σε έχει πάρει, φίλε, τι να σε πάρει. Σε έχει πάρει. Σε έχει αγοράσει τη γη, σου έχει αγοράσει την ενέργεια, σου έχει αγοράσει το νερό. Πάει και το νερό πια. Αντιστέκεται ακόμα η ΕΙΑΘ και η ΕΙΔΑΠ στο Συμβούλιο της Επικρατείας να δούμε πόσο.
2: Αλλά... Όπως λέει, λοιπόν, sorry λίγο, ο φίλος ο Θωμάς έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει αυτό που σου είχα πει. Ο πιο μάγκας είναι αυτός που δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Και σου λέει, έλα ρε, ψάξε και άμα βρεις κάτι.
0: Πραγματικά, πραγματικά. Πολύ ωραίο αυτό και πολύ συχνό.
1: Κάποτε
0: φαινόμενο.
1: Εκπροσωπούσα μια εταιρεία και έπαιρνα τηλέφωνο τους πελάτες της για να δούμε πώς θα διακανονιστούν τα υπόλοιπα, ναι, και τα σχετικά. Και μου λέει μια μέρα, αδερφέ, ψυχή μπορείς να πάρεις. Λέω, τι εννοείς? Εγώ λέω, δεν έχω τίποτα, μόνο ψυχή έχω. Μπορείς, έλα πάρτι να μου λέει. Κρίξαμε γέλιο, γίναμε φίλοι. Ξέρεις ρε παιδί μου, ναι. Και αυτοί συνήθως βέβαια είναι που κάνουν την τέτοια.
0: Τι?
1: Ο Έλληνας δεν είναι παταχτσής, ούτε απατεώνας, ούτε έχει σκοπό να πάρει τα λεφτά τα τέτοια. Δεν οδηγήθηκε σε αυτή την κατάσταση από μόνος του. Το είπαμε, θα το ξαναπώ τώρα άλλη μία να κλείσουμε την εκπομπή. Ο Έλληνας κλήθηκε να πληρώσει τα χρέη των τραπεζών του, τα οποία του τα φόρτωσαν. Τα χρέη των τραπεζών τα οποία τα διαμόρφωσαν οι ελληνικές κυβερνήσεις που ψήφιζε ο Έλληνας. Ναι. Γιατί για να πληρώσουν τις συντάξεις, να πληρώσουν τους εργολάβους τους, να πληρώσουν τις ανάγκες του κράτους, βγάζανε ομόλογα ελληνικού δημοσίου και τα δίνανε στις τράπεζες να τα αγοράσουν. Και το πρόβλημα ποιο ήτανε? Ότι όλα αυτά τα ομόλογα αγοράστηκαν κατά κύριο λόγο από ελληνικές τράπεζες, αλλά όχι μόνο, αγοράστηκαν και από τράπεζες γαλλικές και γερμανικές. Οπότε τι αποφασίσανε? Όλο το χρέος θα το φας εσύ, γιατί εσείς είστε 9 εκατομμύρια. Θα το μοιραστείτε λίγα ο καθένας, θα δώσετε.
0: Άμα σου πω ότι μετανιώνω πάρα πολύ. Θα θυμάσαι το σχέδιο Γιαννίτση για την αναμόρφωση του ασφαλιστικού, που όλοι είχαμε πέσει να τον φάμε εκείνο τον άνθρωπο, έτσι. Γιατί άλλες εποχές, Πασόκ ήταν, Πασόκ, τι, ναι, ναι. Τι λένε φίλε. Λοιπόν, αν είχε εφαρμοστεί εκείνο το σχέδιο, ίσως υπήρχε κάποιο μέλλον στα ασφαλιστικά ταμεία. Τώρα δεν υπάρχει, φίλε. Να δεις που κάποια στιγμή θα μείνουμε και χωρίς συντάξεις. Έχει γίνει και σε άλλα κράτη, δεν είναι ότι δεν έχει γίνει, αλλά. Ο Τραμπ, λοιπόν, που λες, έδιωξε τρεις δημοσιογράφους από το Λευκό Οίκο.
1: Το Λευκό Οίκο, και έχει, ναι, γίνει χαμός εκεί, έχουν,
0: μπράβο,
1: αντιδράσει.
0: Όλοι κάνουν αποχή, ναι. Όλοι. Δηλαδή, ρε φίλε, συγγνώμη, στην Αμερική κάνουν πολιτική ανυπαγωγή τα μεγάλα εκδοτικά συγκροτήματα. Εντάξει. Ναι.
1: Εδώ ποιος θα κάνει?
0: Εδώ.
1: Θα μείνει έξω από τη λίστα.
0: Η κυρία που έκανε την ερώτηση. Ο κύριος που έβγαλε τον τζίπρα.
1: Εδώ θα κάνει μόνο όποιος δεν είναι εξαρτώμενος. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για μια παράταξη να ξέρουμε από πού χρηματοδοτείται.
0: Ναι.
1: Να κάνω μια διόρθωση, το σχόλιο για τον πιο μάγκα, ότι είναι αυτός που δεν έχει κάνει τίποτα, το έχει στείλει ο φίλος ο Κώστας. Ο φίλος ο Θωμάς σχολιάζει αυτό που λες εσύ, ότι δεν υπάρχει νέα συμφωνία στη Γρυλανδία. Η ίδια είναι. Και με αυτά και με αυτά πήγε 12.
0: Και ούτε ένα τηλεφώνημα. Και πριν φύγουμε, θέλω, αν μπορείς, να βρεις από τον Κιλάλ Πι, τον Φίσα, το τραγούδι του, τον τίτλο μας, το «Σιγά μην κλάψω». Γιατί συμπληρώθηκαν και τα 13 χρόνια από την άγρια δολοφονία του. Και τι τραγικό το ότι έτσι την ίδια ώρα, έτσι, μια μέρα πριν, δύο μέρες πριν, αποφυλακίστηκε ο άνθρωπος που ευθύνεται για τον θάνατό του. Έκατσε, εντάξει, εγώ το έλεγα ότι έπρεπε να είναι τρομοκρατική και όχι εγκληματική οργάνωση. Δεν ήταν εγκληματική, τρομοκρατική, αλλά εν πάση περιπτώσει, σαν εγκληματική καταδικάστηκαν. Ο ίδιος μια χαρά έζησε.
1: Είναι πολύ αντισυστημικός και γι' αυτό το λόγο από την πρώτη μέρα που έκατσε μέσα, τοποθετήθηκε σε βυσματική υπηρεσία που μετρούσε διπλή,
0: ναι,
1: και βγαίνει πριν ολοκληρωθεί η δίκη του, έτσι,
0: ναι, ναι,
1: γιατί εξέτησε την ποινή.
0: Αλλά
1: λοιπόν, είναι άρεσε... τόσο αντισυστημικός που είχε κάνει 130 ερωτήσεις για τους εφοπλιστές όσο ήταν εκεί. Είναι τόσο αντισυστημικός που όλα τα κανάλια τρέξανε να τον πάρουν λήψη που βγήκε. Είναι τόσο αντισυστημικός που γι' αυτό να δεν υπήρξαν αντιδράσεις.
0: Έκανε εκπομπές μέσα από τη φυλακή.
1: Ναι, και είχε στο YouTube και στο TikTok. Τόσο αντισυστημικός είναι. Τόσο παπάς και εκεί.
0: Μασάνε όμως τα μωρά. Αλλά θέλω να διαβάσω την ανάρτηση του κεντρικού συνδέσμου των οπαδών μας, του Super 3, για τον Παύλο Φίσα. Μ' άρεσε πάρα πολύ. Είναι κάποιοι στίχοι που τους αγαπάμε πολύ. Και εσύ αγέρα, πάψε πια να κλαις. δεν έχει φύγει. Ψέματα μου λες. Μην κοιτάς το στήθος που έχει ματωθεί. Δεν τον σκότωσαν, έχει κοιμηθεί. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ. Παύλος Φίσας, πάντα παρόν. Και να θυμίσουμε κιόλας ότι στη διάρκεια της δίκης για τη Χρυσή Αυγή, ο Σούπερ 3 είχε βγάλει πάλι ανακοίνωση λέγοντας «Αύριο οι καρδιές μας θα είναι μαζί με τη μάνα του Φίσα». Έτσι, γιατί οπαδοί είμαστε, αλλά εκεί που πρέπει να πούμε κάτι θα το πούμε και χαίρομαι πάρα πολύ για αυτά τα παιδιά. Να είναι καλά.
1: Κλείνουμε. Καληνύχτα σε όλους. Την άλλη εβδομάδα δεν θα τα πούμε γιατί παίζει.

0: έχουμε εκπομπή. Ξανά.
1: Ωραία. Θα μαζέψουμε υλικό. Okay. Μέχρι τότε να προσέχετε.
0: Να είστε όλοι καλά.
1: Και να προσέχετε ο ένας τον άλλον.
0: Και να σκέφτεστε.
1: Να
0: ό,τι γίνεται, ό,τι σας πασάρουν, ό,τι ακούτε στη τηλεόραση, να το φιλτράρετε. Γιατί αυτοί που έχουν το μέσο θέλουν να σας περάσουν ένα μήνυμα. Είτε το δέχεστε, είτε δεν το δέχεστε. Τουλάχιστον ψάξτε το πρώτα.
1: Και να μην αφήσετε το μίσος στο οποίο θέλουν να σας οδηγήσουν και να σας διχάσουν. Να επιλέξετε την αγάπη, γιατί είναι επιλογή. Η αγάπη και η αλληλεγγύη θα μας σώσει. Αν βοηθάμε ο ένας τον άλλον, όχι αν πάμε ο ένας να πατήσει πάνω στο πτώμα του άλλου.
0: Καλή σας νύχτα.
1: Καλή σας νύχτα.

things he wants from you, but just so does he in 100